0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφι έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφι για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
4: Ύστερα που μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει παιδί.
5: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
6: Απολύτως.
5: Τις κάλψες.
7: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου, πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
8: Είσαι κομμουνιστής?
9: Όχι.
8: Είσαι αριστερός?
9: Όχι.
8: Είσαι δεξιός?
9: Όχι.
8: Είσαι κέντρο?
9: Όχι.
8: Είσαι πακ?
9: Όχι.
8: Είσαι δρά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
9: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
8: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
9: Όχι.
8: Ήταν όμως ο παππούς σου?
9: Όχι.
10: Έχετε ώρα?
9: Όχι.
11: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Κι άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
8: Αμέ! Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή. Φωνάχτα μέσω στον αλή να με καρατομήσει.
12: Το ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε
13: τώρα. Πού
12: είναι
13: το Καστελόριζο?
12: Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
13: Πώς δεν είναι στο Αιγαίο τώρα? Το Καστελόριζο.
12: Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κότη Ρόδο. Κοιτάξτε το χάρτη.
13: Δεν είναι στο Αιγαίο.
12: Στο Αιγαίο. Κάπου, όχι, το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο.
13: Σταματάει
12: είναι...
13: το Αιγαίο.
12: Όχι, κάπου. Μα το Αιγαίο είναι σταματάει. Υπάρχει και το Ικάριο, υπάρχει και το Καρπάθιο. Επειδή υπηρέτησα στο ναυτικό, επειδή πήρα στο καράβι. Κοιτάξτε το χάρτη που είναι το Καρπάθιο, που είναι το Ικάριο, που είναι το Αιγαίο. Ναι, υπάρχει. Το Αιγαίο δεν φτάνει. Δεν είναι κάτω από την Κρήτη, για παράδειγμα, Αιγαίο. Είναι Λιβικό. Τι να κάνουμε τώρα.
14: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
15: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
16: Όχι, Θανασάκη. Εγώ κατάλληλα πνίγομαι στη δουλειά εδώ, δε.
15: Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
16: Βαίνομαι?
15: Βαίνομαι.
16: Ας ξαναβαίνομαι. Τι μαριάζει μας, Θανασάκη.
17: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του ανδρός της.
6: Είναι για μας μεγάλη η χαρά και η τιμή να έχεις επιλέξει την Ελλάδα ως τον σταθμό, έναν από τους σταθμούς του τελευταίου ευρωπαϊκού ταξιδιού, και νομίζω ότι αυτό μπορεί να δώσει από μόνο του πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην παγκόσμια κοινότητα. Γιατί η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός δεν κουβαλάει μόνο την αρχαία παράδοση, την πολιτισμική και την πνευματική υπεράσπιση σημαντικών πανανθρώπινων αξιών, αλλά μάχεται και στο σήμερα, στο παρόν, για την υπεράσπιση αυτών των αξιών, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η ισότητα, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά τις δυσκολίες που περάσαμε, ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια, σταθήκαμε όρθιοι και υπερασπιστήκαμε αυτές τις αξίες και πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, ελπίζοντας πολύ σύντομα οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού να βρουν ανταπόκριση και να έχουμε μια θετική εξέλιξη στα σημαντικά θέματα που έχουμε μπροστά μας, στις διαπραγματεύσεις που αφορούν την κρίση του χρέους.
10: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
11: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
18: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
19: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
20: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
11: Γιατί δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ? Άστε με να σας εξηγήσω, με δύο λόγια καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνετε να σας πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, και θέλετε, για να σας ευκολύνετε.
21: Φυσικά υπάρχουν εργαζόμενοι που θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες.
22: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ?
21: Και εσείς δεν θα τους αποτρέψετε αν θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες.

0: Μηνύματα 12. Καλημέρα σε όλους. Μαζευόμαστε, βλέπω έτσι σιγά σιγά. Πάρα πολύ ωραία. Όλα καλά. Έτσι να διορθώσουμε λίγο και τα μικρόφωνα, γιατί μικροφωνίζουν πρωί. Δεν ξέρω πόσο δυνατή είναι η ένταση του ήχου, πάντως εγώ εδώ όλα στα λιμπελόμετρα τα βλέπω σωστά. Καλημέρα, 29 έχει ο μήνας, το τελευταίο Σάββατο και αύριο τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, για να μπούμε στον ένατο μήνα. Καλά, στο φθινόπωρο δεν πρόκειται να μπούμε, μην νομίζετε. Στο φθινόπωρο θα μπούμε στα χαρτιά, έτσι.
1: Μακριά, τόσο η φλόγα σου με καίει και με ζει.
0: Ανατολή ηλίου 6 και 52 πρώτα λεπτά, 19 και 59 ήτη ένα λεπτό πριν στις 8 το βράδυ, δηλαδή θα έχουμε τη δύση του ηλίου, αποτομή κεφαλής του τιμίου προδρόμου σήμερα, έτσι.

εμείς είμαστε και σήμερα εδώ στο Μετρόπολης 95,5 για να πάμε έτσι τώρα κανονικά τις χειμερινές εκπομπές, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, 6 με 9 ξημερώματα. Η κίνηση δεν είναι πια τόσο μεγάλη, ακόμα και στον περιφερειακό που ερχόμουν τώρα. Όχι ότι δεν έχει κίνηση, έχει έτσι, ακόμα δεν είναι. Έχουμε χειμωνιάτικες καταστάσεις, κίνηση υπάρχει. Αρκετή ταχύτητα μεγάλη από κάποιους, παρότι η πινακίδα είναι 60 χιλιόμετρα, αυτοί υπερβαίνουν και τα 100, αφού όλοι εμείς πάμε δεξιά λωρίδα, πάμε 70-80, έτσι τώρα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δακτυλάκι μας, γιατί το πρωί όταν δεν έχει κίνηση τα πράγματα είναι καλύτερα και ενδεχομένως αργά το βράδυ. Εκεί που συλλαμβάνονται και κάποιοι οι οποίοι τρέχουν ακόμη και έτσι 170 και 180 χιλιόμετρα. Κάθε φορά που κάνει η αστυνομία ελέγχου στον περιφερειακό, όλο και κάποιος θα γράψει στο δευτέρι της. Μακριά, τόσο η γλώγα σου με καίει και με σβήνει, σαν τη θάλασσα στα βράχια. Τα μηνύματα σας, Κουρσάρος Μακ, έτσι, στο Messenger, Κουρσάρος Μακ, επαναλαμβάνω. Μοίρα μου έγινε, τόσο μου φεύγεις μακριά, τόσο η γλώγα σου με καίει. Έτσι, γιατί στο Messenger πώς θα το κάνουμε, έτσι επικοινωνούμε στο Messenger, έτσι. Μοίρα μου έγινες και φεύγεις μακριά. Μοίρα μου έγινες... Έλα, διορθώσουμε εδώ λίγο και το λιμπερόμετρο εδώ, να είναι η φωνή πάνω κάτω, η σάξια του...

Και έχουμε πάρα πολύ σπουδαία, θα πρέπει να πούμε, θεματολογία και σήμερα, παιδιά, γιατί εντάξει, αυτά τα οποία συμβαίνουν πλέον στον κόσμο, ακόμη και για τα εθνικά μας θέματα, είναι, πώς να το πω έτσι, καταστάσεις οι οποίες δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσουμε όλοι μας αύριο. Δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει το αύριο για όλους μας. Έτσι, για να δούμε πώς θα πάμε από εδώ και στο εξής μαζί με τους Τούρκους, οι οποίοι Τούρκοι ήτανε, Τούρκοι θα μείνουν, Τούρκοι θα είναι πάντα, όπως και να έχει το ζήτημα.

Σαν σήμερα λοιπόν το 29 μετά Χριστό είχαμε τον αποκεφαλισμό. Αποκεφαλίζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και μέσα στο διάβα της ιστορίας, εν έτη 1499 οι ενετοί παρέδωσαν την αύπακτο στους Οθωμανούς.

0: 1778 είχαμε την στην Αμερικανική Επανάσταση, πραγματοποιείται η αμφίροπη μάχη του Round Island μεταξύ των Βρετανικών και των Αμερικανικών δυνάμεων. Αμερικάνοι και Βρετανοί, ξαδέρφια, αδέρφια, τι ακριβώς είναι αυτοί οι τύποι, ακόμη δεν τα έχουν βρει παιδιά καλά μεταξύ τους, έτσι. Τώρα μάλιστα με τον Τραμπ τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα. Όχι, δεν θα τα βρουν δηλαδή σε μια δύσκολη καμπή της ιστορίας. Αλλά ακόμη από τότε έχουν τα προβλήματά τους. (Κι) 1824, Ελληνική Επανάσταση του 21, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη νικά τον Οθωμανικό στην Ναυμαχία του Γέροντα. Και άλλα τέτοια έρχονται σε λίγο, θα με θυμηθείτε. Και άλλες τέτοιες νίκες σε διάφορες ναυμαχίες έρχονται σε λίγο, γιατί το παρατραβάνε οι Τούρκοι, μου φαίνεται. Εμείς ενισχυόμεθα συνεχώς. Άσε που αποπληρώνουμε τα δάνεια και νωρίτερα, ασχέτως της μισθοδοσίας και της εφράδειας της τσέπης μας. Άλλο θέμα το ένα, άλλο θέμα το άλλο.
1: Έτσι γίνεται στα τέτοια.
0: Από εδώ, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, της πραγματικής, από τη Θεσσαλονίκη. Από εδώ σας μιλάμε με τα μετροκαλαμαριάς εποχή, έτσι. Άσε, θα πω για τη συνέχεια για αυτό το μετρό της Καλαμαριάς, για αυτές τις λαμαρίνες οι οποίες ακόμα υπάρχουν στη Μίκρα, όπως το ακούσατε, αλλά ο πρωθυπουργός το μέρος το επισκέφθηκε και το εγκαινίασε διασυράγκων, έτσι. Από το υπόγειο, όχι από το ανώγειο. Διότι κάποιες δουλειές, όπως και κάποιοι άλλοι, τα παίρνουν υπογείως. Αυτό το ωραίο το τραγουδάκι, παιδιά, μην το ξεχνάτε. Βόρειο Ηπείρο είναι, έτσι. Βορειοϋπειρώτικο είναι. Βορειοϋπειρώτικο. Και επειδή μιλάω τώρα για Βόρειο Ηπείρο, μην ξεχάσω να πούμε και τον καιρό. Έχουμε και καιρό, για. Είναι ώρα για να θα περάσουμε σε λίγο τον καιρό, έτσι, στα περισσότερα μέρη του ελληνισμού ή σε αυτά που λογικά θα έπρεπε να ανήκουν στην Ελλάδα, έτσι. Θα έπρεπε κάποια μέρη, κάποιες πόλεις, κάποιες περιοχές να ανήκουν στην Ελλάδα. Αλλά δεν ανήκουν στη χώρα μας, δεν ανήκουν στην πατρίδα μας. Εκεί υπάρχουν πολλά αδέλφια μας τα οποία απαξιεί ακόμη και τα ονόματά τους και την ύπαρξή τους σε πολλές των περιπτώσεων η ελληνική πολιτεία εδώ και χρόνια.

0: Proi, proi. Βλέπω έτσι ένα σύννεφο. Ρίξα ένα χιλιάρικο γιατί θολώνει η εικόνα και δεν μπορώ να βρω, να δω κατά την ελληνική ταινία. Βλέπω έτσι ένα σύννεφο το οποίο έρχεται και το μεσημέρι και πιάνει το κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας κατά κύριο λόγο και μετά επεκτείνεται προς την Ανατολική, πιάνει και ένα κομμάτι της Θεσσαλίας, πιάνει και την Ήπειρο, δεν τολμάει να πάει στην Κέρκυρα και έρχεται το βράδυ και εγκαθίσταται εδώ στο Θερμαϊκό. Παιδιά, έτσι, πολύ σύννεφο, ενδεχομένως και βροχή. Νομή Κιλκής, δράμας Θεσσαλονίκης, λίγο νομός Πέλης, εκεί γύρω στον Όλυμπο, στην Πιερία, κάποια κομμάτια της Ημαθίας, συνεχίζει και λίγο παρακάτω από τον Όλυμπο, φτάνει και στα ορεινά εκεί μεταξύ Γρεβενών και Τρικάλων. Για να δούμε αν έχουμε καμιά βροχούλα σήμερα, γιατί τα πράγματα έτσι πάνω κάτω θα είναι και αύριο. Αύριο όμως θα έχουμε σε όλο τον κορμό της Πίνδου βροχές ένθεν και εκείθεν.
1: Να συναντηθούμε και οι δυο μας θα τα πούμε.
0: Άντε να δούμε.

0: Άιντε πρωί-πρωί, αέριδες, παιδιά, θα έχουμε και εδώ στο Δερμαϊκό λίγο αεράκι, λίγο, δεν θα τσιμπήσει. Τρία βαριά-βαριά, τέσσερα μποφόρ, νοτιαδάκι είναι εδώ σε εμάς, γιατί ο άνεμος είναι βοριάς στο Αιγαίο και μάλιστα από το ύψος της λίμνου και κάτω φτάνει σε ορισμένες των περιπτώσεων και τα έξι μποφόρ, ενώ πιάνουμε τώρα ανατολικά, Κρήτη κλπ. Εκεί θα φτάσει και τα 8 μποφόρ, έτσι, Κρήτη, κάτω από τη Ρόδο, στο κομμάτι ανατολικά της Κρήτης κατά κύριο λόγο. Εκεί είναι βοριάς στο Αιγαίο, νοτιάς είναι στο Ιόνιο. Νοτιάς στο Ιόνιο δεν έχει πουθενά αυτή την ώρα πάνω από 4 μποφόρ και έτσι θα πάει ολόκληρη την ημέρα. Ενώ εδώ εμείς με τους αέριδες δεν θα έχουμε καλή σχέση ούτε αύριο, έτσι, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Ο αέρας θα είναι λίγος, η υγρασία μεγάλη. Γιατί αν πάμε στην υγρασία θα δούμε ότι για μια ακόμη φορά η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι και εδώ στη Θεσσαλονίκη μεγαλύτερη, ενώ το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, με 31 βαριά σήμερα στην πόλη. 25 είχε νωρίτερα πριν από κάνα 3 τέταρτα στο Φίνικα πάνω.
1: Κάποιο παράθυρο έχει
0: στον Αιγιάννη.
1: Κάποιον τον τρώει ο πύρετος μας θέτει.
0: 25 είχε και εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Έτσι θα είναι οι θερμοκρασίες και αύριο και μεθαύριο. Η μεγάλη θα τσιμπήσει κανένα βαθμό παραπάνω. Τίποτε, αυτά θα είναι και θα αρχίσουμε σιγά σιγά πρωινά και βραδινά οι θερμοκρασίες να είναι λίγο χαμηλότερες, να πέφτουν 23-24 κλπ. Και άμα δεις το χάρτη των θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα, παραδείγματος χάρη, πού να πάω, να πάω λίγο εδώ στη Φλόρινα. Έτσι, να πάω στη Φλόρινα, το πρωί είχε 19 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Έτσι, 19 στην περιοχή της Φλωρίνης και το μεσημέρι θα φτάσουμε, θα πιάσουμε τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά θα έχουμε και 37, έτσι, στα δυτικά, στη δυτική Ελλάδα, όχι πάνω από 35 στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο θα έχουμε 30 προς τα πάνω, 31 με 32 βαθμούς προς τα κάτω. Κάπου εκεί θα είναι και στην Κρήτη. Βέβαια, ως γνωστόν στην Ιεράπετρα, πάντοτε η θερμοκρασία στο νότο είναι μεγαλύτερη. Για να λιάζονται και περισσότερο οι λαθρομετανάστες, έτσι.
1: Κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα.
0: Στους Αγίους 40, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται και εκεί πολύ ψηλή, έτσι, υγρασία. Ενώ, είπα, λέω υγρασία και δεν είδα Θεσσαλονίκη τι υγρασία θα είπε. Για να δούμε. 60% θα πάμε αρκετά νωρίς το πρωί. Από τις 12 και μετά θα πάμε γύρω στους 44 με 45% επί της 100 υγρασία. Και το βράδυ θα ξανανεύουμε στο 55% υγρασία. Κάτσε καλά. Τα ίδια θα είναι και αύριο. Τα ίδια και χειρότερα θα είναι μεθαύριο τη Δευτέρα. Κάπως έτσι θα παραμείνει η υγρασία και την Τρίτη. Και αυτοί οι 30 βαθμοί που θα έχουμε αυτές τις μέρες θα νομίζουμε έχουμε 34-35 και πάει λέγοντας. Άγιοι 40 λοιπόν. Εκεί η υγρασία είναι 40% αυτή την ώρα. Η θερμοκρασία θα πιάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ στο μοναστήρι στα Σκόπια, έτσι, εκεί τα ίδια πράγματα, με μεγάλη υγρασία, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν και εκεί τους 34 βαθμούς Κελσίου, άρα καλύτερα θα είναι τα πράγματα εδώ. Σε εμάς, στη Θεσσαλονίκη, και εκεί καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, αλλά στους Αγίους 40 το βράδυ, αρκετά αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί αύριο, την Κυριακή, ενδεχομένως να έχουμε και βροχούλες και εκεί πέρα, τι ωραία, τι καλά.
1: Δεν βαριέσαι, αδερφέ.
0: Στην Λευκοσία βροχές, παιδιά, σήμερα. Βροχές σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έτσι, το βράδυ θα πάψουν οι βροχές εκεί. Βροχούλες, 71% υγρασία. Η θερμοκρασία όμως δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς σε Κελσίου. Και να πάμε και στα Άγια και Πατρώα εδάφη της Τραπεζούντας. Η Τραπεζούντα 22 με 24 βαθμούς σήμερα και βροχή μεσημέρι και απόγευμα, αρκετή συννεφιά. Βροχούλες θα έχει και τις υπόλοιπες ημέρες. Όλη τη βδομάδα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει αυτού που μας έρχεται τους 26 βαθμούς Κελσίου εκεί. Και δεν υπάρχει διαφορά στη θερμοκρασία. Δηλαδή το πρωί θα έχει 21-22 βαθμούς, το μεσημέρι θα έχει 24-25. Κάπως έτσι πηγαίνει.
1: Πώς ξαγρυπνούν,
0: έλατε.
1: Σαν κολλασμένοι τριγυρνούν.
0: Πώς ξαγρύπνησαν, γιατί σε λίγο θα αρχίσει έτσι να φέγγει.
1: Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε.
0: Έλατε.
1: Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ.
0: Τα μηνύματά σας έρχονται συνέχεια. Θα τα διαβάσω μετά τις 6:30. Κουρσάρος Mac Messenger. Άμα θέλετε να διαβάζω μόνο το όνομά σας και όχι το επώνυμό σας, να ξεκινάτε το μήνυμα από όχι, έτσι με ένα όχι μεγαλειώδες. Όχι σαν του Τσίπρα, μεγαλειώδες είπα. Σαν του Μεταξά και του ελληνικού λαού, το 40.

Πάμε έτσι, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Αυτό το έκλεψε στην Ελλάδα, το έβαλα σήμερα, έτσι. Έκλεψε στην Ελλάδα, έτσι. Έκλεψε πολλά, τις καπούλαρες. Έκλεψε λίγα μέσα. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα αυτά και θα μας ενδιαφέρει και πιστεύω μπορεί να μην το φωνάζουμε, να μην το διαλαλούμε, να μην το αναφέρουμε πάρα πολύ, αλλά στο μυαλό είναι όλων ότι μας έκλεψαν το όνομα, μας το έκλεψαν ή υπογράψαμε και τους το χαρίσαμε. Και ως γνωστόν όποιος μονοπολεί, με συγχωρείτε το όνομα, διεκδικεί και το έδαφος, ο οποίος παραδίδει όνομα χάνει ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας του. Και επειδή θα επαναλάβω ότι δεν έγινε δημοψήφισμα, δεν αποφάσισε δηλαδή ο ελληνικός λαός, οι μειοψηφίες δεν αρκούν για προδοσίες.

0: 5,5.
1: Κι όχι στα λούτα δίνανε σαν τζάνια ξύς ημέρες.
0: Τα μηνύματά σας, παιδιά, επειδή τώρα τα βλέπω εδώ, να στέλνετε η ορολογία των λέξεων να είναι συμβατή με την πραγματικότητα για να μπορεί να μεταδοθεί ραδιοφωνικά. Ιδάλλως ούτε το όνομά σας θα πω. Μην σας προσβάλλω κιόλας, έτσι, άμα από το όνομά σας και διαβάσω το μήνυμα που μου στέλνετε κάποιοι. Έτσι, λίγη ηρεμία σε αυτά τα οποία γίνονται, λίγη ηρεμία στην κομματίλα και στην άκρατη ιδεολογία. Ελέγξτε με προσοχή, θα σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι γράφετε. Και άμα ξυπνάτε έτσι πρωί-πρωί, θα πρέπει να παίρνετε και τουλάχιστον δύο χαπάκια για την πίεση. Ηρεμία, μην χάνετε κύτταρα από τον εαυτό σας. Όλα συμφωνημένα τα έχουνε.

0: 6:30. Πάμε σε ένα νορμάλ διαφημιστικό.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχμαν. Τίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: πρωινό.
1: Έτσι θα ξυπνήσετε και θα δείτε τώρα στην ειδησιογραφία ότι φλέγεται το Κίεβο. Η Ρωσία εκτόξευσε διαπυρωτικό πύραυλο. Και αυτό το σχέδιο, γιατί ήδη σχεδιάζουν σοκ εάν συμβεί κάτι για πυραυλικό χτύπημα σε βρετανικών συμφερόντων οπλικά συστήματα. Κάποιοι λένε ακόμη και δίπλα στην Βρετανία. Ας το απευθυνθούμε αυτό όλοι μας. Και πάρα πολλά παίζονται γύρω από την εκλογική διαδικασία. Έτσι έγινε τώρα. Γίνονται συνέχεια δημοσκοπήσεις και κάποιοι τώρα βγάζουν 20% τον Τσίπρα, έτσι του συμφέρει, και 10% του Σαμαρά. Αν είναι έτσι, 20 και 10, 30.
0: Μάτια μου γλυκά και τι θα γίνω.
1: Έτσι και 26, 27, έτσι όπως τα λένε τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία, 20 και 10, 30 και 27, 57. Και 30% τα τέσσερα κόμματα που θα ακολουθήσουν, πόσο μας βγαίνει, 87. Σιγά σιγά με τις δημοσκοπήσεις θα βγάλουμε κανένα 120% και θα ψαχνόμαστε.
0: Η κουρτίνα σου για να σε δω λιγάκι.
1: Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει με τα παιχνίδια που παίζονται. Τώρα, ειδήσεις από το άλλο το μέτωπο, από κάτω από το Ιράν, γιατί για τη Γάζα δεν αναφέρονται πλέον τόσο πολύ, δεν αναφέρεται η ειδησιογραφία, εκείνη τα γνωστά, προχωράν οι Ισραηλινοί, καταλαμβάνουν έναν τόπο, τον κρατάνε, κάτι που θα κάνουν όπως φαίνεται και στη Συρία τώρα, έτσι, αυτό πάνε να κάνουν. Τώρα λοιπόν, έχουμε, τουλάχιστον όπως διάβαζα στην ειδησιογραφία, ωραία, θα έχουμε εξελίξεις μέσα στο παμπόρο που ζούμε όλοι μας.

0: μέσα.
1: Έτσι, μέσα στο Παμπόρο, μέσα στο Παμπόρο είμεθα όλοι μας. Και η δισιογραφία λέει ότι μυστικά με το ΟΜΑΝ συνεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και κατασκευάζουν μία νέα διαδρομή. Επαναλαμβάνω, κατασκευάζουν μία νέα μεγάλη διαδρομή. Τώρα πόσο μεγάλη είναι αυτή δεν ξέρω. Διαδρομή λέει πλάτους, προσέξτε, 480 μέτρων και βάθους 28 μέτρων. Με το ΟΜΑΝ στα στενά του Ορμούζ.

0: εμένα γρεβενιώτη από τα γρεβενά, να δείτε τι έγινε. Βρήκε γκόρτσα. Ναι, βρήκε γκορτσιά. Και λέει ποια κλιματική αλλαγή και τρίχες. Τα γκόρτσα ζουνε, τα γκόρτσα υπάρχουνε.
1: Τα ρούχα του γυρεύει, τα ρούχα του γυρεύει.
0: Μαζί η γκόρτσι, η κότσι, η γκρουε.

0: Αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα παμπόρο, καλοί μου φίλοι, και τα δικά σας μηνύματα. Έτσι, να διαβάσω μερικά, γιατί φούσκωσε εδώ το μηνυματίο στο Facebook. Να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο, τον Απόστολο τον Αποστολίδη, που μου στέλνει ωραία πραγματάκια. Ο Δημήτρης ο Τζεσλής από την Καβάλα επίσης.
1: Τα ρούχα του γυρεύει, δεν τα ήβρε πουθενά.
0: Ο Αναστάσιος ο Καζατζίδης, καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και πανταχού, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, φίλε Κουρσάρε. Εχθές ο καλός πρωθυπουργός, υποτίθεται, μας ήρθε εδώ για τα εγκαίνια του μετρό της Καλαμαριάς. Ακούστε και εγώ τι θα σας πω. Αυτή τη λέξη πώς τη διαβάζω, κατσικοπόδαρος είναι, ρε. Φυλάχτηκε, γιατί κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες όλο και κάτι θα μας συμβεί. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, φίλε Κουσάρε. Τα λέμε αύριο. Θες να πεις και αύριο. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα στην σημερινή εκπομπή, όπως και ο φίλος μου Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Για να δούμε τι μας στέλνει ο φίλος μου Γιάννης από την Πάτρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, η πόλη των υποσχέσεων και του ταξίματος. Καλημέρα φίλε μου Απόστολε, καλό είναι να ανάψετε κανένα κεράκι στον προστάτη της Καλαμαριάς, τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο. Έτσι, μεταμόρφωση έχουμε εμείς εδώ. Ο Άγιος Ευγένιος είναι προστάτης, να πω, όλων των Ελλήνων, έτσι, και ιδιαίτερα των προσφύγων. Να δουλέψει σωστά το μετρό που το εγγενίασε ο Μητσοτάκης. Εμείς στην Πάτρα, όσα κεριά και αν έχουμε ανάψει στον πολιούχο μας, τον Άγιο Ανδρέα, τρένο ακούμε, τρένο δεν βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια. Τα τρία τέταρτα της Ελλάδας δεν έχουν τρένο και παραπάνω. Να φανταστείς ότι η Πάτρα, η μόνη χώρα, όχι στην Ευρώπη και στην Αφρική ενδεχομένως, να φανταστείς ότι η Πάτρα απέκτησε για πρώτη φορά τρένο το 1887 και το 2007 διακοπή έγινε η γραμμή προς Αθήνα. Πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Καραμαλής με την κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας. Απόστολοι είχαμε και Τραμπ. Το 1902 με πρωθυπουργούς της Ελλάδας Αλέξανδρο Ζαΐμη. Και πρωθυπουργό της Ελλάδος, συγγνώμη, Αλέξανδρο Ζαΐμ, και καταργήθηκε τον Μάρτιο του 1917 επί επίσημη κυβέρνηση των Αθηνών. Ήταν η κυβέρνηση του Σπυρίδωνα Λάμπρου. Σήμερα έχουμε το 2000. Άρε, τυχεράκηδες, πάλι την ψήφο σας θα αρπάξουν, λέει ο καλός μας φίλος από την Πάτρα, ο Γιάννης ο Καλίτσης. Αμάν, αμάν, αμάν. Α, μικροφωνάει που λέμε. Ζηνοβία, η φίλη μου η Ζηνοβία η Ελευθεριάδου. Ο ήλιος δεν ανατέλει για να σβήσει το χθες, αλλά για να μας θυμίσει πως υπάρχει πάντα ένα καινούριο σήμερα. Τι ωραίο μήνυμα. Από την Κρήτη ο Ανέστης ο Γαβαλετάκης. Καλημέρα από την Κρήτη, καλή ραδιοφωνική σεζόν με υγεία. Από Φούφα Πτολεμαϊδας, καλό φθινόπωρο, σύλλογος αιμοδοτών Φούφα, μην το χρειαστείς. Σύφη, καλημέρα. Τα νέα του συλλόγου θα τα λέμε συνέχεια, θα μας τα στέλνεις όποτε θέλεις.
1: Εμένα οι ομορφές που ζήσαμε μαζί, πως είμαι ένα αδιόρθωτο ρεμάλι τελειωμένο.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο με ένα υπέροχο ποτήρι καφεδάκι, και το καφεδάκι έχει απ' έξω, ζωγραφισμένο το ποτήρι δηλαδή, κούπα, έναν σκορπιό.
1: Σκυρά φυλακισμένο λένε για μένα.
0: Ο φίλος μου ο Τζόρτζ, καλημέρα από Νιδρή Λευκάδας, καλώς ήρθες πίσω. Εντάξει, έκανα και άλλες εκπομπές κάτι από χειμωτινά. Καλή εκπομπή να έχεις, ακόμη ένας μήνας για να τελειώσει η πολύπαθη σεζόν, και την προηγούμενη Σαββατοκύριακο μας τα μαζί, ρε φίλε. Μια Λευκάδα γεμάτη με ακόμα με Βαλκάνιους τουρίστες. Μπράβο, εντάξει, καλό είναι αυτό. Άιντε να γυρίσω κι εγώ στο σπίτι μου στα Γιάννενα, διότι είναι στη Λευκάδα, δουλεύει εκεί. Καταγωγή από Γιάννενα ο φίλος μου, ξεκινάμε από όχι το μήνυμα, okay, ο φίλος μου ο Μιχάλης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, καλή εκπομπή από το φίλο μου το Μιχάλη. Τώρα τα μηνύματα που ήρθαν από το 8 λεπτό και εδώ, θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω λίγο αργότερα για να επισέλθουμε σε θέματα ειδησιογραφικά, κριτική, ειδησιογραφία, θεματολογία. Και είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 400 δις περίπου τα χαμένα λεφτά από τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δέχεται περικοπές για να πάνε τα χρήματα σε έναν αποτυχημένο τύπο που έπαιζε κιθάρα με το σόβρακο σε θεατρική σκηνή και τελικά νομίζει ότι έγινε ηγέτης. Και ποιοι του τα δίνουνε, ποιοι του τα δώσανε και ποιοι εξακολουθούν. Αυτές οι κλίκες που βάλανε την Ελλάδα στα μνημόνια και αρέσκονται να βλέπουν το 37% της Κύπρου σκλαβωμένο. Δεν ξέρω τι έχουμε κερδίσει από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση της τρεμούλας και της παρακμής, της σπέκουλας, της λαθρομετανάστευσης, της αντιαντικειμενικότητας και της εσχήνης, δεν ξέρω. Α, μην ξεχάσω και των εμβολίων, πώς τα λέγανε αυτά τα εμβόλια, mRNA, έτσι δεν τα λέγαμε, τα ξέχασα κιόλας. Αυτά τα πρωτοπόρα εμβόλια που θέλανε να είναι για κάποιοι δικοί μας και έχουν πάρει τώρα μια καλή θέση παρά όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται. Εδώ μπορούμε να πούμε άξιος ο μισθός σας, άξια και η ψήφος του ελληνικού λαού. Έτσι, βλέπετε αυτούς που βγαίνουν τώρα και άνοιξαν πάλι το στόμα τους. Είναι αυτοί που τα οικονομήσανε και θέλουν να οικονομήσουν κι άλλα. Και δεν γίνεται αυτό μόνο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ή γενικά αν παρακολουθείτε την ειδησιογραφία και για το θέμα αυτό. Εξακολουθούν κάποιοι κατέχοντες υψηλές θέσεις να πουλάνε ξυπνάδες και φούμαρα. Αλλά αφού τους ανέχεται η ψήφος μας, καλά να πάθουμε.

Ο φίλος μου ο Νίκος εδώ μου λέει: Αποστόλη, όμως αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε συννεφιά. Έχουμε, τι να κάνουμε τώρα. Με βάζεις τώρα σε. Τι με κάνεις τώρα, πάνω εδώ πέρα. Έχουμε συννεφιά, το έχω δει και εγώ έξω, αλλά βλέπω εδώ πύκνωση αντί να αραιώσει. Για να δούμε λίγο. Με νεφώσεις πώς θα πάμε. Ναι, το δείχνει και ο χάρτης. Συννεφιά δείχνει και ο χάρτης. Θα ανοίξει μετά. Θα ανοίξει ο καιρός μετά. Θα συννεφιάσει αργότερα. Μια ωραία εικόνα μου στέλνει ο Παναγιώτης από τη Νέα Μισήμβρια. Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο αυτό. Πέρα στα παλιά σεράκια, αυτό το τραγούδι θέλεις. Αν το έχω στο... Εδώ θα δω μετά στις διαφημίσεις. Αν το έχω, έτσι, εδώ στο... σε κάποια από αυτά τα αρχεία που έχω ανοίξει εδώ πέρα για να δω τραγούδια, το βάλω. Αλλιώς θα το σημειώσω, το βάλω μία άλλη, έτσι, μία άλλη ημέρα. Μας αρέσει όλους έτσι. Μας αρέσει έτσι. Ψηφιακή ταυτότητα, μας αρέσει. Έτσι μ' αρέσει. Όχι, λέω, ψηφιακή ταυτότητα, μας αρέσει. Τσιπάκι με πάνω γραμμένα τα πάντα, επειδή έλεγα νωρίτερα για εμβόλια. Που εάν έχεις και κάποια ασθένεια μπορεί να μην είναι σοβαρή, αλλά να τρως πόρτα από τη δουλειά. Έτσι μ' αρέσει. Να θυμηθούμε λίγο τώρα, εγώ μιλάω εδώ και ψάχνω να βρω και εκείνη την ανακοίνωση του ΕΟΠΗ. Για να τη βρω εδώ, ΕΟΠΗ για ψηφιακή καταχώρηση. Περιμένετε λίγο, θα το βρω τώρα.

Έτσι μ' αρέσει πρωινιάτικα, τραγουδώντας έτσι και ψάχνοντας τελικά το βρήκα. Και με τις κάρτες. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση του ΕΟΠΗ από 1/9 υποχρεωτική ή ψηφιακή καταχώρηση των διαγνωστικών εξετάσεων ψηφιακά, έτσι. Και παρακολουθήστε, μπλόκος της αποζημιώσης εάν δεν γίνεται ψηφιακή καταχώρηση. Για να ξέρουν και τι έχεις, φίλε. Ό,τι και να έχεις. Το δάχτυλό σου έκοψες και πήγες να το ράψεις, θα το ξέρουνε. Η παρανυχίδα σου φούσκωσε, θα το ξέρουνε. Στο ξύρισμα κόπηκες, θα το ξέρουνε. Στο τοίχο με τα χέρια μου να με... Έτσι, λοξοκοίταξες στη γειτόνισσα, θα το ξέρουνε. Και λέω εγώ τώρα, αντί να φακελώνετε τον κόσμο, δεν θα ήταν καλύτερα να έχετε τα πλήρη στοιχεία του 28% της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα και να δώσετε καμιά βοήθεια κράτος? Θα μου πείτε τώρα τι κάθεσαι και σκέπτεσαι. Εδώ ο coach αφήνει τον απίθανο στην επίθεση, η άμυνα είναι χαλαρή και στις εκλογές βλέπω under. Δεν ξέρω τώρα, under 3,5, under 2,5, μάλλον under 2,5. Βέβαια κάποιοι το γνωρίζω και αυτό, περιμένετε τον Νταουλτζή που θα έσκιζε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο και οι αγορές θα χόρευαν στο ρυθμό μας. Εντάξει, μόνο κεντρικά χαφτού μείναν. Η αριστερή πλευρά μπαζί, τώρα άργησαν ήδη μέσα στο καινούργιο αυτό κόμμα που έγινε προχθές να τα βάζουν κάποιοι με την εκπρόσωπό τους που βγαίνει στην τηλεόραση και λέει ό,τι θέλει. Όπα, εντάξει, ναι, τα λέμε. Χάφ, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει. Μεταγραφές περιμένει. Και αν δεν τα καταφέρει, θα πουλήσει κι αυτός. Τι θα κάνει, θα πουλήσει? Ψηλό ταβάνι του δίνουν. Έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πηδήξει όσο Καραλής. Αυτά είναι, παιδιά, επαναλαμβάνω, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Είναι μόνο λόγια. Φρούδες ελπίδες για κάποιους. Στο μεταξύ, τις μεγαλύτερες μεταγραφές τα τελευταία χρόνια τις έκανε ο Κυριάκος, αλλά τώρα κάποιοι θα μείνουν ελεύθεροι και θα πάνε, μαθαίνω, στην καινούργια ομάδα η οποία ετοιμάζεται. Γι' αυτό μπερδεύτηκε η βαθμολογία της μεγάλης κατηγορίας. Και οι δημοσκόποι υδρώνουν και ξεϊδρώνουν. Θα τα μάθετε εντός ολίγων ημερών. Θα τα ζήσουμε κι αυτά.

0: Εγνατία οδός, αδέρφια. Εγνατία οδός, πολύ μεγάλο θέμα. Και αυτό, πολύ μεγάλο θέμα. Πώς κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, έτσι, από τη Βέρεια. Επαναλαμβάνω, από τη Βέρεια μέχρι σχεδόν τα Γιάννενα. Έδευε από χθες ένα βιντεάκι, οι αυτοκίνητα πήγαιναν με περίπου 20 χιλιόμετρα την ώρα και ουρά, μέσα σε τούνελ. Επαναλαμβάνω, περίπου 20 χιλιόμετρα την ώρα και με ουρά, μέσα σε τούνελ.
1: Σου μια κούφτα δάκρυ, τα χέρια πλώνω, μα δεν σε φτάνω.
0: Μηνύματα Κουρσάρος Μακ, είπαμε έτσι, όχι αλλού, Κουρσάρος Μακ. Messenger για την επικοινωνία μας. Μεταξύ λόγου και έργου. Έτσι ακούμε και ωραία τραγουδάκια, γιατί χωρίς τραγούδια, παιδιά, δεν νομίζω ότι γίνεται εκπομπή.
1: Θα φέρω γύρω.
0: Στο μεταξύ, δεν ξέρω εάν τα μάθατε, υπάρχει μια οδός στον Πειραιά, πώς λέγεται, Χαμοστέρνας. Χαμοστέρνα. Και τι λέει τώρα, διάβαζα ότι τροκτικά τρύπωσαν στις κεντρικές υπηρεσίες της ΑΔΕ εκεί. Είσαι. Και νόμιζα ότι εννοούσε η είδηση, ότι ξέρετε κάποιοι μπήκαν μέσα.
1: Μαζί με σένα, ναι, δεν έχει.
0: Και κλέψανε τίποτε αρχεία και όσοι χρωστάγανε μπορεί να την σκαπουλάρανε αν κλέψανε και τίποτε υπολογιστές, αλλά δεν έγινε αυτό. Κανονικά τροκτικά ήτανε στην Χαμοστέρνας. Μπήκαν μέσα ποντίκια που λέμε. Όχι σαν αυτά που έχουμε εδώ στο πληκτρολόγιο. Κανονικά ποντίκια.
1: Μαζί με σένα, ναι, δεν έχει άκρη.
0: Και οι εργαζόμενοι, λέει, στον πρώτο όροφο αρνήθηκαν να μπουν στο χώρο μετά από αυτή την εικόνα που αντίκρισαν. Έγινε καταγγελία στην υγειονομική υπηρεσία και ζήτησαν να ληφθούν άμεσα μέτρα. Οπότε μέχρι τη Δευτέρα 31/8, έτσι, δεν θα λειτουργεί εκεί η ΑΔΕ. Έρα, κάτι πυριώτες τυχεροί. Τα τσικαπουλάνω για μερικές μέρες όμως, γιατί όταν χρωστάς το κράτος, εντάξει, το κράτος τώρα βρίσκει έναν τρόπο πάντοτε να σου τα παίρνει, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Αυτά είναι της νύχτας τα καμώματα. Τι έπεσε τώρα, φίλε. Τι τραγούδι ρίχθηκε στο καντράν. Της νύχτας προς το πρωί, ξημερώματα όταν το μετρό δεν λειτουργεί. Μόνο τα Σαββατοκύριακα μέχρι αργά το βράδυ.

0: κάποιο δάκρυ τρέξει. Πόσες πληγές να αντέξει. Η προδομένη μου καρδιά. Τρέλα, τρέλα. Έλεγα λοιπόν για Εγνατία Οδός, και αν είναι έτσι όπως τα λένε, γιατί ήταν και στις Εγνατίας Οδού στο τμήμα Βέρεια Ιωάννα. Περνούσαμε από τα επικίνδυνα τούνελ τα τελευταία χρόνια με δική μας ευθύνη, έτσι.
1: Μόνη μιλάω για μια αγάπη που μ' αδίκησε.
0: Και μου τρυπάνε το μυαλό οι αναμνήσεις της

και σου ζητάω πάλι απόψε να γυρίσεις. Εκπομπή σήμερα και για τις πληγωμένες καρδίες και για αυτούς που ταξιδεύουν στην ανηφοριά της καρδίας. Προσεκτική να είναι, παρακαλώ.

0: Έξι, πόσες πληγές να αντέξει η προδομένη μου καρδιά.
1: Διορθώθηκα λίγο στη φωνή πάντως, έτσι. Τραγούδα.
0: Νύχτα μη με μαλώνεις.
1: Πέγγι.

Και αυτά δεν ξέρω αν θα είναι πια μόνο για δύο νύχτες, έτσι, Πασχάλη Στερζής. Κάνω και λίγο έτσι εκπομπή όπως κάναμε παλιά, έτσι, Ράδιο Κυβερνήτης, Οδύσσια κλπ. Θέλετε, κουστάρετε. Έτσι να το πάω κανένα πεντάλεπτο, έτσι, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Λέμε για πολιτικά, λέμε για Εγνατίο εδώ, θα πούμε και αργότερα.

μόνο. Αχ, δύο νύχτες μόνο. Ρε τι τραβάμε όσοι αγαπήσαμε πολύ. Και μετά τι έγινε, και μετά ήρθε ο Νότης. Μάλλον σε η νύχτα, ήρθε και μια δεύτερη. Και μετά ήρθε ο Νότης να τα πει όλα.

0: δρόμο
1: και στην πόλη και στο χωριό.
0: Κοίτα τα μάτια μου τόσα πονά.
1: Που αν σας τα πω εδώ στην εκπομπή θα απολυθώ πριν τελειώσει η εκπομπή.
0: Για σένα έφτιαξα.
1: Γι' αυτό δεν περνάω κόκκινες γραμμές, να ξέρετε.
0: Να μη σ' αγγίξουν ξένα χέρια πουθενά.
1: Και έρχεται η φωτιά, μάγκες.

0: Και εσύ Εξάρις, το όνομά σου με το Εξάρις, την ίδια κατηγορία ανήκεις. Αν δεν πάμε μάγκες για τα παλιούκερα της πολιτικής, αφιερωμένο το τραγούδι.
1: Εγώ περπάτησα
0: μέσα στη νύχτα.
1: Μέσα στη νύχτα.
0: Με λαθρομετανάστες και άλλους τραγικούς.
1: Και μάθα όλα της τα μυστικά.
0: Και έχει πολλά, να το ξέρετε.

0: Για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είπα να το ρίξω ένα πεντάλεπτο όπως κάναμε τότε παλιά εκπομπές πριν χρόνια και χρονάκια.
1: Με υποκρίσιες, απίστιες και ψευκές.
0: Και θα συνεχίσουμε κανονικά έπειτα.

0: Μα εσύ με κες όλα τα κες, όλα, όλα δεν άφησες τίποτε όρθιο.
1: Να σε γεμίσω με στοργή και ζέστη.
0: Διαφορετικό πρωινό Μετρόπολης, αυτό το εξάλεπτο, επτάλεπτο. Λίγο πριν τις επετά.
1: Μα εσύ με κες, όλα τα κες. Με υποκρίσιες, απίστιες σκέψεις.
0: Θα έπρεπε να έχουμε δει τον ήλιο τώρα, αλλά είναι συννεφιά. Έχουμε συννεφιά οπότε. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Στάχτη του τσιγάρου με σκορπάς.
0: Μα εσύ με
1: κες, όλα τα κες. Με υποκρίσιες, απίστιες.
0: Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο. Πολλά τα μηνύματα που ήρθαν. Πάρα πολλά. Βλέπω πως σας αρέσουν και τα τραγούδια. Φίλος μου Λευτέρης από το κέντρο της πόλης. Αποστόλη, δεν κάνεις σε καμιά τέτοια εκπομπή να ρεφάρουμε. Γιατί έχουμε χάσει τίποτε ρεσί και θέλουμε τα ρέστα μας. Άμα είναι να ρεφάρουμε. Διαφημιστικά επανερχόμεθα εντός ολίγου.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Συνέχεια στην εμφατική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Συνεχίζουμε από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, από την πραγματική Μακεδονία, έτσι, και από την πραγματική πρωτεύουσα της. Όχι τις άλλες, τις ψεύτικες.

δέντρο. Ένα όνομα, G.E.S.A. Επαναλαμβάνω, ένα όνομα, G.E.S.A. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμούς Κελσίου στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA, επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2-3-10, επαναλαμβάνω, 2-3-10 021 232 GSA.

0: Σεβόμενη την παράδοση με τις μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς να έρχονται στο τραπέζι μας. Τυροκομείο Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Τυροκομείο Πάικο, 100% ελληνικό γάλα. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.
1: Πατρίδα μου και πρόσφυγα και σώμα που μου λείπει.
0: Μαζί μας συνοδοιπορεί Up Home. Είδη σπιτιού και είδη δώρων. Up Home, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Συμβουλευτική διακόσμηση, τηλεφωνήστε μας. 2-3-16-00-92-21. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης.

Λέγαμε λοιπόν λίγο πριν, πριν περάσω και στα δικά σας μηνύματα, ας μαζευτούν ακόμη μερικά για να, έτσι να τα πω, να τα πω όλα μαζί αν προλάβω. Έλεγα λοιπόν για την Εγνατία Οδό ότι τελικά αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα με τα τούνελ, ιδιαίτερα με τα μεγάλα τούνελ από τη Βέρεια και μετά Καστανιά και λοιπά, δηλαδή μέχρι και τα Ιωάννα κατά κύριο λόγο. Και ρωτάω το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η εταιρεία Εγνατία Οδός τι κάνανε. Γιατί δεν κάνανε ελέγχους και συντήρηση. Τι γινότανε ο πακτολός των χρημάτων από τα διόδια. Αφού σε πολλά σημεία τα τελευταία χρόνια είχε χαλάσει και το οδόστρωμα. Από την άλλη κάποια στιγμή, τα λέγαμε και εδώ στην εκπομπή πριν 2 χρόνια ήταν, δεν θυμάμαι, η Εγνατία Οδός έβγαλε και κέρδη πριν πουληθεί. Τι ακριβώς έγινε, τι έγιναν αυτά τα κέρδη. Αυτό που γίνεται σήμερα με μια λωρίδα κυκλοφορίας θα πάει έτσι κατά τα λεγόμενά της. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει τουλάχιστον άλλα 2 ή και 3 χρόνια. Οκ. Okay. Μειώστε τουλάχιστον στο μισό την τιμή των διοδίων, αφού δεν τα κλείνετε, και ελαχιστοποιήστε τους σταθμούς τους. Και όταν έχει κίνηση σε Μάλγαρα και Πολύμηλο, κατά κύριο λόγο, εκεί που συναντάει ο ταξιδιώτης ουρά ακόμα και χιλιομέτρων, ιδιαίτερα σε περιόδους εορτών και τα Σαββατοκύριακα, αφήστε τα διόδια ανοιχτά. Άσε που τα 3 ταμεία στον Πολύμηλο δεν επαρκούν σε πολλές των περιπτώσεων για ώρες αιχμής, μην... ούτε τις καθημερινές. Και το ερώτημα είναι γιατί καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να κάνει το αυτονόητο. Ένα πρωί. Έτσι, για την ιστορία επίσης να αναφέρω ότι ως προς τον αριθμό σταθμών διοδίων βρισκόμαστε στην 4η θέση στην Ευρώπη. Είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Οι χώρες με τα περισσότερα διόδια.

Ο φίλος μου ο Νίκος βιάζεται να τον πω για το μετρό της Καλαμαριάς, γιατί εγώ είμαι, λέει, από δυτικά. Πότε θα μπορέσω να έρθω στην Καλαμαριά με το μετρό? Τώρα καλύτερα να μην σε απαντήσω. Πάμε στο Μακρύγιαλο, πάμε στο Χρήστο το Ζεμέ. Χριστάκη, καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Λέει ο φίλος μας ο Χρήστος. Μάικ Κυριακού. Όμορφες στιγμές στη μέρα σας, με αγάπη. Η Σπυριδούλα. Καλημέρα, Σπυριδούλα. Ο φίλος μου ο Μιχάλης μου στέλνει από την κεντρική πλατεία Ιωαννίνων μία φωτογραφία. Έτσι, ωραίο πλάνο, ωραίο πλάνο. Βλέπω, λέει, δεδομένα από τον ΟΠΑΠ στην πιάτσα ταξί δικαστικό. Τι δεδομένα κλέβεις, δεν κατάλαβα. Ο φίλος μου ο Τάσος, ο Σεκιούρ. Καλημέρα, πιτσιρίκο μου γράφει. Πού είναι αυτή η φωτογραφία, σήμερα είναι? Πού είναι αυτή η φωτό που βλέπω εδώ πέρα, σημερινή? Ακόμα ανάβουν τα φώτα, πρατήρια υγρών καυσίμων βλέπω, δεν ξέρω πού είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω το μέρος. Πάντως, καλημέρα και σε σένα, ναι. Πάμε στην Άωσα, στον Βαλεντίνο τον Τσέλιο. Καλημέρα, Απόστολε, έτοιμο για την Ανίτα. Έτοιμο για την Ανίτα, δεν βλέπω με τόσο τραγούδι. Α, σε βλέπω. Ενδεχομένως, ναι, να υπάρχει Ανίτα ακόμη. Μπράβο, άντε να ξεφύγουμε λίγο από τα στραβά που ζούμε. Έτσι, είπαμε να το αλλάξουμε λίγο. Είπαμε να το αλλάξουμε λίγο το κλίμα, λίγο πριν. Α, θυμηθούμε εσύ και τα παλιά, παλιές εκπομπές που έκανα. Θυμάμαι όταν ήρθε στο στούντιο Κυβερνήτης επάνω, ωραιόκαστρο, πιτσιρικάς ήμουνα. Πόσο χρόνο ήμουν εσύ? Είχα απολυθεί από το στρατό και έρχεται μέσα ο Μυτιλινέος, ο Λευτέρης, παιδιά. Με τον καινούργιο δίσκο. Ρε φιλαράκι, λέει, ποιος είσαι, να σε γνωρίσουμε. Τι πω, πω, λέει, ωραία εκπομπή, ωραία τραγουδάκια. Βάλε κάτι και από το δικό μου το δίσκο. Είχα βγάλει ένα καινούργιο δίσκο τότε. Όσο δε για τον Τερζή που ακούσατε νωρίτερα, το έχω πει, το έχω πει και θα το ξαναπώ, γιατί έτσι τιμή μου είναι βασικά. Κανάλι 1, περιοχή Χαριλάου, εκεί που είναι η πιάτσα τα ταξί, λίγο παραπάνω. Και ήταν το κανάλι 1, από εκεί ξεκίνησε το επαγγελματικό ραδιόφωνο, από εκεί ξεκίνησα και εγώ βασικά έτσι επαγγελματικά, αν μπορώ να το πω έτσι, πριν ακόμη πάρω το πτυχίο της δημοσιογραφίας. Και η πρώτη μου συνέντευξη που με έφεραν να πάρω, ρε παιδιά, έτσι, Τερζής Νικολόπουλος. Έχω μεταφέρει πολλές φορές τη φωτογραφία και στο Facebook. Πασκάλη, να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ και ο μεγάλος Νικολόπουλος.

Πάνω πόλη Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, λέει. Ράδιο Τιτανικός για αυτά που έβαζα πριν. Και μια υπέροχη φωτογραφία από την Άνω πόλη της Θεσσαλονίκης. Και κάτω στο βάθος η νέα παραλία. Θεοδώρα Γεωργιάδου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία. Μήπως να κάνεις, κύριε Απόστολη, μια μουσική εκπομπή κάποια μέρα? Κοίταξε, αν κάνω με το Γιάννη το Χιλτίδη, θα γίνει χαμός, Θεοδώρα, να το ξέρετε. Βασίλης Αδαμίδης από Λονδίνο. Απόστολε, αν γίνεται για τα γενέθλιά μου το τραγούδι Ξενιτιά, Μιχάλης Δασκαλάκης, χίλια ευχαριστώ. Έχεις γενέθλια?

Λοιπόν, και μου γράφει τώρα ο φίλος μου ο Βασίλης ο Αδαμίτης από το Λονδίνο. Απόστολε, είμαι με τον καλό μου φίλο Ζαχαρία από την Ιεμένη. Σε ακούμε και σε απολαμβάνουμε. Βασίλης από Λονδίνο, δίχως Ορμούς. Χθες είχα τα γενέθλια στα 65, μπήκα, άστα να πάνε. Γιατί ρε άστα να πάνε? Τώρα αρχίζει η ζωή. Την αγάπη μου.

Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Καλή αρχή στην Ελλάδα του 26. Έκανα αίτηση μεταφοράς ίντερνετ 23/7. Μου το συνέδεσαν 25/8. Γι' αυτό δεν σου έγραψα στην εκπομπή. Ο Ανέστης με βοήθησε σε πολλά θέματα. Σε ευχαριστώ που με έφερες σε επαφή. Ο φίλος μου ο Κώστας από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Τις ευχαριστίες να τις στείλεις, Κώστα, στον Ανέστη. Στον Ανέστη να πεις τις ευχαριστίες. Εγώ δεν έκανα τίποτε, ο Ανέστης έκανε όλη τη δουλειά. Σε εξυπηρέτησε και μπράβο του, γιατί έτσι. Σε ανθρώπους σαν εσένα που υπηρετείς την πατρίδα, αυτή η εξυπηρέτηση χρειάζεται. Και όταν μάλιστα ένας στρατιωτικός, ένας δάσκαλος, ένας οποιοδήποτε πηγαίνει σε τόπο μακρινό, παίρνει ένα χιλιάρικο, 1100 το μήνα, έτσι, και θα πρέπει να πληρώνει 5, 6 και 7 εκατοστάρικα για ενίκιο. Γιατί αυτό είναι το κράτος πατριώτη. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Ο Τάσος μου λέει ότι η φωτογραφία είναι από το Καλοχώρι και με στέλνει Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου προς τα Διαβατά. Καλά, πότε τον κάνανε εκεί το δρόμο, ρε. Δρόμος στο Καλοχώρι χωρίς Λακκουβά. Α, έχουμε εξελίξεις δηλαδή. Εντάξει τώρα, όπως και να έχει το ζήτημα, έχουμε εξελίξεις. Η Αναστασία από την Κομωτινή. Καλημέρα, Κουσάρε. Τι μας έκανες πρωί-πρωί? Μας ανέβασες στο κέφι με τα ωραία τραγούδια. Πάω με κέφι για δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Στην Κομωτινή, η φίλη μας η Αναστασία. Καλή δουλειά. Αναστασία, καλή δουλειά. Ο φίλος μου Γιώργος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Και ο φίλος μου Γιώργος επίσης από τη Στουτγκάρδη. Χθες λέει, καλά είπες εσύ over με την Bayern Μονάχου, αλλά δεν νομίζω ότι έπρεπε να φάμε τόσα γκολ. Πεντάρα ήταν τελικά, 5-1, εντάξει.

Δεν μας περάζει καθόλου, βροχή περιμένουμε. Λοιπόν, αλλάζουμε, πάμε για να δούμε τι γίνεται και με το μετρό της Καλαμαριάς. Όπως σας προείπα, αυτό το θέμα παίζει παντού τώρα. Εντάξει, παίζει, δεν ξέρω αν παίζει και σε άλλες χώρες, γιατί τα ίδια, αλλά να γίνονται τα εγκαίνια στη Μίκρα και εσείς να μας δείχνετε τον περιβάλλοντα χώρο, γιατί ένα πρατήριο έβλεπα. Έτσι, πρατήριο δεν έχει στη Μίκρα, πρατήριο υγρών καυσίμων. Έτσι, άρα μας δείχνατε το χώρο από τον εξωτερικό χώρο της Αρετσούς. Σωστά.

0: Βασίλη, το έχεις παρακάνει. Αλλά μας δείχνεις έτσι και αλλού βρίσκεσαι. Συν 4,78 χιλιόμετρα. Διακλαδώνεται με το σταθμό 25 Μαρτίου. Καταλήγει στη Μίκρα. Η νέα γραμμή θα εξυπηρετεί σημαντικότατο περίπου 63.000 επιβάτες ημερησίως. Υπολογίζεται ότι η κυκλοφορία θα μειωθεί προς το κέντρο από τα ανατολικά κατά 12.000 ιδιωτικά οχήματα ανά ημέρα. Αφήστε τα επαγγελματικά. Γενικό σταθμή 18, πολλά χρόνια ταλαιπώρια. Οδικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα και ακριβώς αυτό το δίκτυο και αστικές συγκοινωνίες. Και τι θα γίνει με τα δυτικά, τι θα γίνει προς τα δυτικά. Κανονικά θα έπρεπε να ξεκινάει τουλάχιστον από τον Εύωσμο, να περνάει από το ΚΤΕΛ Μακεδονία και να καταλήγει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν είναι αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, είναι αεροδρόμιο Μακεδονία. Τώρα λένε η προτεραιότητα είναι η επέκταση προς δυτικά και βόρεια δυτικά, είναι νοσοκομείο Παπαγεωργίου, είναι Εύωσμος Κορδελιός Σταυρούπολη και έπεται μετά η νέα γραμμή Άγιος Δημήτριος, Τούμπα, Χαριλάου, Αγία Κυριακή. Και κάποια στιγμή, λογικό είναι, θα φτάσει και στο αεροδρόμιο μάλλον εναερίως. Για το αεροδρόμιο προς το παρόν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα κατασκευής, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Προς το αεροδρόμιο, αφού δεν θα είναι υπόγειο, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο, έτσι δεν είναι, να γίνει. Το θέμα είναι για μένα, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό. Καταρχάς, ο περιβάλλοντας χώρος γύρω από το μετρό της Μίκρας έχει ένα κτέλ που σταματάνε τα λεωφορεία, το χειρότερο ενδεχομένως σε όλη την Ευρώπη, η χειρότερη αφετηρία λεωφορείων με κακό φωτισμό, χωρίς διαγραμμίσεις. Βγαίνει να στρίψει τα αστικό και αν δεν σταματήσουν τα αυτοκίνητα ή το ίδιο θα γίνει ατύχημα. Δίπλα έχει ένα σούπερ μάρκετ που έχει στόπ από την πλευρά που περνάει το αστικό και όχι από αυτούς που βγαίνουν από το σούπερ μάρκετ. Τώρα αυτά που σας τα λέω δεν ψέματα, όσοι περνάτε από εκεί μπορείτε να το ελέγξετε, γιατί περνάτε πάρα πολύ από εκεί καθημερινά, έτσι δεν είναι. Πέρασα χθες το πρωί, δηλαδή μετά τα εγκαίνια του μετρό, πέρασα από την περιοχή. Μία Μίκρα με μία απαράδεκτη είσοδο, ένας δρόμος γεμάτος χαράδρες, όχι λακκούδες, ένας περιβάλλοντας χώρος μέσα στην ξεροχορταριά και στη Χωματίλα. Είναι ειλικρινά αυτά που λέω, είναι ειλικρινά. Μπορείτε να πάτε, αν δεν με πιστεύετε, κάντε μια βόλτα εσείς που ξεκινάτε τώρα, που θα κατεβείτε, μην κατεβείτε Καλαμαριά μετρό ή Αρετσού, κατεβείτε εκεί που σας λέω, για να δείτε τον περιβάλλοντα χώρο. Και έναν πρωθυπουργό που οι Μακεδονάρχες τον κορόιδεψαν. Τον έφεραν με σειρμό, με σειρμούς. Δεν πήγε εναερίως, έτσι, δεν πήγε οδικά, πήγε με τους σειρμούς στο μετρό στη Μίκρα για να το εγκαινιάσει και δεν ανέβηκε να δει τον περιβάλλοντα χώρο, που λίγο πιο κάτω είναι η σχολή δικαστών, να δει τον απαράδεκτο φωτισμό της περιοχής, τις χιλιάδες λακκούβες και τις λαμαρίνες που υπάρχουν ακόμα γύρω-γύρω. Μεγάλο έργο το μετρό. Πολύ σπουδαίο το μετρό. Μπράβο που ολοκληρώθηκε. Αλλά τόσο καιρό δεν μπορούσατε να κάνετε τον περιβάλλοντα χώρο. Γιατί δεν τον κάνατε. Και πιο πάνω θα το λέω σε κάθε εκπομπή μέχρι να γίνει πεζοδρόμιο. Λίγο παραπάνω από το μετρό. Από την αφετηρία των αστικών λεωφορείων των τόσο γραμμών. Πια γιατί δεν υπάρχει 6, 6α, 6β. Δεν ξέρω, έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας τώρα μέχρι να τα μάθουμε αυτά. Λίγο πιο πάνω. Μια υπηρεσία κρατική, το κτηματολόγιο, που δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Ένα στενός δρόμος χωρίς πεζοδρόμιο, που θα πρέπει να σταματήσουν τα αυτοκίνητα εντελώς για να περάσει μια κυρία με καροτσάκι, μια κυρία με ψώνια από τη Λαϊκή του Φίνικα ή τα παιδάκια που θα γυρίζουν από το σχολείο και θα πηγαίνουν στα σπίτια τους. Δεν υπάρχει για 100 μέτρα πεζοδρόμιο και πιο πάνω ένα σούπερ μάρκετ. Και παρακάτω άλλο σούπερ μάρκετ. Και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και κάκιστος φωτισμός. Δώσ' μου χέρι να πιάσω. Αν συμβεί κάτι μακριά από εδώ, να μην συμβεί, φωνάξτε με για μάρτυρα.
1: ένα γέλιο μια.
0: Λέω, φωνάζω, ξελαραγγίζομαι. Τίποτε, δεν κάνουν ένα πεζοδρόμιο.

Πάμε λίγο τώρα σε κάποια άλλα μηνύματα. Πάμε λίγο στην ενέργεια. Παρακολουθώ πάρα πολύ τα της ενέργειας. Είπε ο Υπουργός λοιπόν ενέργειας και περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου. Ανώτατο όριο κάλυψης για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλία, μόνο το 1,5% της συνολικής έκταξης κάθε περιφερειακής ενότητας. Δηλαδή κάθε περιφερειακή ενότητα θα μπορεί να τοποθετήσει στις περιοχές 1,5% της συνολικής έκτασης. Τώρα μιλάμε για τον κάμπο, έτσι. Μιλάμε για τον κάμπο, μιλάμε για τα χωράφια, μιλάμε για την γεωργία, μιλάμε για τον πρωτογενή παράγοντα, λοιπόν, μιλάμε για την καταστροφή της γεωργίας. Ερχόμαστε στο νου μας, φέρνουμε Μέρκοσουρ. Εντάξει, 1,5%. Τι λέτε, είναι μεγάλο το ποσοστό ή είναι μικρό? Έτσι, 1,5% λες, δεν θα ασχημείνει ο κάμπος. Να πάω λίγο στο ζουμί, παρακαλώ. Περιφερειακή ενότητα Λάρισας, ο κάμπος. 5.400.000 στρέμματα. Άρα, 80.000 στρέμματα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. 80.000 στρέμματα, επαναλαμβάνω, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Περιφέρεια Θεσσαλία συνολικά 14 εκατομμύρια στρέμματα. Δηλαδή φωτοβολταϊκά στρέμματα 210.000. Πάει και ο κάμπος της Θεσσαλίας. Μαύρο αποτύπωμα για την ελληνική γεωργία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πασκάλη από την Κοζάνη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από τη Φλόρινα. Νικολάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά ρε φιλαράκι, να είσαι καλά. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα. Είναι κάποιος ο φίλος του, τον Άγγελο τον Σμαραγδίδη, διαβάσαμε το μήνυμα. Αποστόλη, καλημέρα, καλές εκπομπές. Όταν μπαίνει στη χώρα μας πρέπει να αλλάξει ταμπέλα από καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, καλώς ήρθατε στη χώρα. Εντάξει τώρα να μην το πούμε αυτό, έτσι. Μην το πω αυτό, λίγο Άγγελε χοντρούλι είναι για αυτό το πρωινό.

Χίλια ευχαριστώ από Λονδίνο. Πιστεύω όλες οι πόλεις του κόσμου που φιλοξενούν ελληνικό πληθυσμό σε απολαμβάνουν. Ζήτω ο Απόστολος, ζήτω το ΠΑΟΚ, ζήτω και η Ελλάδα μας με τους απόδημους και γηγενείς που αγαπάμε, ο φίλος μου ο Βασίλης. Από τα Κρεβενά η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου. Περισσότερη δροσιά σήμερα έχουμε, Απόστολε. Η φίλη μου η Άννα από την Πότσαρη εδώ από τη Θεσσαλονίκη στέλνει έναν αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Ράπτης ο Λευτέρης. Τι, δυο μηνύματα έστειλες εσύ? Σε έστειλες δυο μηνύματα. Δεν ξέρω αν είμαι ωραίος, αλλά κάτσε λίγο. Τι έγραψες εδώ? Καλημέρα. Καλημέρα παιχταρά μου. Α. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα και σε σένα, ναι. Ο φίλος μου ο Σάκης μου στέλνει φωτογραφίες αρκετές φορές από τις λακκούβες της οδού Βασιλίσσης Όλγας. Ποιος τουρισμός, Απόστολε? Τι καθόμαστε και λέμε τώρα, μου γράφει στο δικό του μήνυμα. Εντάξει, εντάξει, αλλά εμείς τι είμεθα? Είμαθα Ευρωπαίοι, δεν είμαστε Ευρωπαίοι? Δεν παραμένουμε Ευρωπαίοι? Α, επειδή είπα Ευρωπαίοι τώρα, Via Carpatia, έτσι, γίνεται ένας καινούργιος δρόμος που θα συνδέει ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν, έτσι δεν ανακοινώθηκε, δεν τον ακούσαμε, δεν... Αυτό, Via Carpatia, επαναλαμβάνω, ένας νέος οδικός άξονας που ήδη ξεκίνησε και κατασκευάζεται, ξεκινάει από την Κλάιπεντα της Λιθουανίας, αν το διαβάζω καλά, γιατί λιθουανικά δεν ξέρω, έτσι, Κλάιπεντα, Λιθουανία, και θα καταλήγει στη Θεσσαλονίκη. Και θα ενώνεται και με υφιστάμενους αυτοκινητόδρομους. Via Carpatia. Βέβαια δεν βρήκα ακόμα όλο το χρονοδιάγραμμα. Πάντως τα μέχρι τώρα στοιχεία λένε ότι θα ενώσει τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Και θα έρχεσαι σούμπιτο ή θα πηγαίνεις κατά εκεί. Αλλά για να μην μείνει η Τουρκία έξω από το παιχνίδι και τη στεναχωρέσουν οι Ευρωπαίοι, οι Τούρκοι θα συμμετέχουν με μια διακλάδωση από τη Βουλγαρία μέσω Αδριανούπολης να συνεχίζουν προς Κωνσταντινούπολη, να συνεχίζει ο δρόμος. 3.000 χιλιόμετρα εντός ευρωπαϊκού εδάφους, και μέχρι τώρα λένε ότι τα έργα τα οποία ξεκίνησαν, αν συνεχιστούν έτσι, θα τελειώσουν, θα ολοκληρωθεί ο δρόμος το 2030. Είναι λοιπόν η οδική ραχοκοκαλιά, να πω σωστά τη λέξη, του Ανατολικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κομβικό σημείο τη Θεσσαλονίκη με τη Δύση. Σημαντικότατο. Και όταν γίνει ο δρόμος, δεν ξέρω ποιος θα είναι πρωθυπουργός, πάντως έχω την εντύπωση ότι τότε δεν μπορεί να θα μπορέσει να πάει υπόγεια εκεί. Τα εγκαίνια θα γίνουν ανογείως, έτσι. Αυτή την εντύπωση έχω. Ο φίλος μου ο Νίκος μου στέλνει φωτογραφίες από τις εμπόλεμες ζώνες. €1.400, 4 χρόνια βουλευτής, ίσον 4.580 ευρώ. Βρες μου το λάθος, πες μου θα ξυπνήσεις. 50 χρόνια ένσημα, ίσον 1.400 ευρώ. Συντάξεις, 40 χρόνια ένσημα, 900 ευρώ, μου λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Καραβίδας, καλημέρα Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα που μου στέλνεις. Πρέπει να είναι από κάρτ ποστάλ παλιάς εποχής, έτσι. Η εκκλησία, εντάξει, ένα τέτοιο σήμα έχει και μια εταιρεία παγωτού ελληνική, έπαιρνα παγωτό από αυτούς, αλλά έβγαλαν το σταυρό από την εκκλησία, καλό παγωτό, αλλά δεν ξαναπήρα. Μέχρι να ξαναμπεί ο σταυρός στη θέση του, στην ετικέτα της παγωτοβιομηχανίας και όχι μόνο.

0: το σπίτι.
1: Βλέπω ότι σε λίγο θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε έτσι, πώς να το πω, αρκετά θέματα σχετικά με την επικαιρότητα και τα γεωπολιτικά. Θα έχουμε, έχει συγκεντρώσει πολλά στοιχεία αυτές τις μέρες ο Γιώργος ο Λαζαρίδης. Θα τον έχουμε σε λίγο. Θα τον έχουμε μαζί μας μετά τα διαφημιστικά. Έτσι, να πάμε και σε θέματα τα οποία ενδεχομένως, όπως συνήθως γίνεται, κάποια από αυτά τα ακούτε πρώτη φορά μέσω της εκπομπής. Και αυτό ανήκει όχι μόνο σε μένα, αλλά και στους συνεργάτες μου. Τα μηνύματά σας μην ξεχνάτε, είναι στο κουρσάρο ΣΜΑΚ, ΚΜΗ κεφαλαίο, τα πάντα ελληνικά. Όταν θέλετε να διαβάζω μόνο το όνομά σας και όχι το επώνυμό σας στο μήνυμα που μου στέλνετε στο κουρσάρο ΣΜΑΚ, θα ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι. Το πραγματικό όχι, όχι το άλλο του δημοψηφίσματος, έτσι.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Και οι Τούρκοι, Γιώργο Λαζαρίδη, καλημέρα, βγάλανε ότι ο Ηρόδοτος λέει Τούρκος ήταν.
1: Ναι, όλα αυτά, όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα στα παράλια. Καλημέρα καταρχήν, καλημέρα, και καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Έτσι, και να πούμε τους φίλους που στέλνουν συνέχεια μηνύματα, τα διαβάσουμε σε λίγο. Ναι.
1: Όλα τα ευρήματα τα οποία αφορούν ελληνικές πόλεις, αρχαίες ελληνικές πόλεις στα παράλια της Μικράς Ασίας αλλά και βαθύτερα στη Μικρά Ασία που ήταν περιοχές καθαρά ελληνικές κτλ. Όλα αυτά τα θεωρούν δικά τους οι Τούρκοι. Βέβαια το αντιλαμβάνεται η παγκόσμια κοινότητα ότι πρόκειται για ένα τεράστιο ψέμα, για έναν σφετερισμό ας το πούμε ιστορίας η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία.
0: Κανένας όμως δεν τολμάει να βάλει να κάνει κυρώσεις στην Τουρκία. Κανένας, ούτε από τους Ευρωπαίους, ακόμη εδώ το 37% της Κύπρου είναι σκλαβωμένο.
1: Έτσι και έχουμε συμπληρώσει 52 χρόνια, έτσι, και μιλάμε για σωρία ψηφισμάτων της, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε βάρος της Τουρκίας για αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο, για τα κατεχόμενα. Όλα αυτά όμως τα ρίχνει στο καλάθι που λέμε των αχρήστων, τα αγνοεί η Τουρκία και δεν έχουμε δει καμία ουσιαστική επιβολή ποινών σε βάρος της Τουρκίας. Αυτό είναι δηλαδή το ακόμη πιο άσχημο. Και γι' αυτό στην ουσία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών βλέπουμε ότι πλέον είναι ένας φορέας ο οποίος έχει απονευρωθεί εντελώς, έχει χάσει αυτόν τον μανδύα της παγκόσμιας ας το πούμε επιβολής ειρήνης, επιβολής τάξης, επιβολής του διεθνούς δικαίου κτλ. Αυτό το μανδύα δηλαδή τον οποίον θυμάμαι ότι περιέβαλε αυτόν τον οργανισμό με σοβαρότητα, ενέπνεε σεβασμό από όλους τους πολίτες του κόσμου, από όλες τους χώρους του κόσμου κτλ. Βλέπουμε ότι έχει αφαιρεθεί αυτός ο μανδύας δυστυχώς.
0: Τα γεωπολιτικά είναι αυτά τα οποία βλέπω και στην ειδησιογραφία, ιδιαίτερα στην τηλεόραση, σε ολόκληρο τον κόσμο και σε ξένα κανάλια που παρακολούθησα. Βλέπω είναι αυτά τα οποία έχουν το κέντρο βάρος των ειδήσεων, διότι όλοι φοβόνται πλέον μια γενίκευση της σύραξης, ιδιαίτερα μετά τον καταιγισμό πυράβλων και το χάος που δημιουργήθηκε το βράδυ στο Κίεβο, μετά από τα νέα οπλικά συστήματα, αλλά και τον διπυρωτικό πύραυλο που εκτόξευσε η Ρωσία. Τα ειδησιογραφικά πρακτορία επίσης ασχολούνται μεταξύ ΗΠΑ και ΟΜΑΝ ενδεχομένως να παίζεται ένα παιχνίδι για μια καινούργια διαδρομή για την ενέργεια. Βέβαια δεν ξέρω, ο Τραμπ λέει σήμερα κάτι, το αναιρεί μέσα σε μία ώρα, λέει το ίδιο πράγμα αύριο, το ξαναναιρεί και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Δεν ξέρω, εσύ τι έχεις να πεις για τον Ντόναλντ Τραμπ με όλα αυτά τα οποία λέει? Πώς τα βλέπει ο κόσμος? Βλέπω ότι θα έρθει σύντομα μία αναίρεση των λεγόμενων του. Τον παίρνει υπόψη στα σοβαρά?
1: Κοίταξε Απόστολε, είναι η αλήθεια ότι ο Τραμπ έχει εγκλωβιστεί σε αυτόν τον πόλεμο με το Ιράν. Δηλαδή φαίνεται εκ των πραγμάτων δηλαδή ότι δεν ήταν σωστά σχεδιασμένος αυτός ο πόλεμος. Αυτή η επέμβαση δηλαδή, να μην το πούμε πόλεμο γιατί εντάξει δεν είναι και πόλεμο στην ουσία, είναι μια επέμβαση. Δηλαδή είναι κάποιες επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, αεροπορικές από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί ένας πόλεμος συνήθως έχει να κάνει με κατάληψη, ξέρω εγώ, εδαφών και τα λοιπά. Εδώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα, ούτε ήταν ποτέ αυτός ο στόχος.
0: Εδώ είναι καταστροφή ιδιαίτερα αμυντικών εγκαταστάσεων.
1: Ακριβώς, αλλά φαίνεται ότι...
0: Και ενέργειας, υποδομών
1: ενέργειας.
0: Δεν ήταν
1: καλά σχεδιασμένο όλο αυτό, γιατί όχι μόνο στέκεται όρθια η ηγεσία του Ιράν, δηλαδή μιλάμε το Ισλαμικό καθεστώς του Ιράν, αλλά βλέπουμε ότι ο λαός έχει συσπηρωθεί γύρω από αυτό γύρω από το καθεστώς. Δηλαδή ενώ στο παρελθόν είχαμε κάποιες αντιδράσεις πριν ξεκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν, είχαμε κάποιες σε πάση περιπτώσει εκδηλώσεις δυσαρέσκειας από πλευράς του λαού, δηλαδή είχαμε κάποιες διαδηλώσεις και τα λοιπά εναντίον του καθεστώτος, βλέπουμε ότι τώρα εξαφανίστηκαν όλα αυτά. Δηλαδή βλέπουμε αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι όταν υπάρχει εθνική κρίση, δηλαδή δέχεται μια χώρα επίθεση, ακόμα και αν ο λαός είναι αναμφαδόν εναντίον του καθεστώτος της πολιτικής ηγεσίας, βλέπουμε ότι συσπυρώνεται γύρω από τη σημαία, και σημαία εννοούμε την πολιτική ηγεσία της χώρας.
0: Ναι,
1: δηλαδή βλέπουμε αυτό το φαινόμενο, να παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο και στο Ιράν. Δεν ήταν καλά σχεδιασμένο όλο αυτό, δηλαδή όλο αυτό το εγχείρημα όσον αφορά το Ιράν. Και έχει εγκλωβιστεί ο Τραμπ, και έχουν περάσει κοντά 6 μήνες, συμπληρώνουμε κοντά 6 μήνες, και βλέπουμε μία στασιμότητα, μία αμηχανία από πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, εμείς όμως διαβάζουμε ότι περνάει, χθες το διάβαζα το βράδυ, σε νέα φάση περνάει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλπ. Τελικά περνάει σε νέα φάση η σύγκρουση ή δεν θα περάσει σε καμιά φάση από εδώ και στο εξής? Γιατί όλοι κατάλαβαν ότι ζημιώνονται και οι δύο.
1: Κοίταξε, το ότι θα έχουμε νέες φάσεις σε κάποια ανοιχτά θέματα, αυτό είναι γεγονός. Γιατί δυστυχώς με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν αυτά τα πράγματα, βλέπουμε μία αμφισβήτηση, είτε αυτή εκδηλώνεται φανερά, είτε αυτή δεν εκδηλώνεται, αλλά πλέον έχει περάσει στη συνείδηση, δηλαδή, όλων των χωρών της περιοχής, και όχι μόνο της περιοχής, και γενικά παγκοσμίως. Δηλαδή υπάρχει μία αμφισβήτηση της παντοκρατορίας, της κυριαρχίας δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί όταν φτάνει σε ένα τέτοιο αδιέξοδο απέναντι σε ένα Ιράν, το οποίο Ιράν είναι μία χώρα η οποία βρίσκεται σε μία ουσιαστική απομόνωση, δηλαδή ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες χώρες όπως για παράδειγμα η Κίνα, η Ρωσία κτλ., που το στηρίζουν το Ιράν, δεν το στηρίζουν ανοιχτά. Το στηρίζουν με κάποια μέσα, με έναν τρόπο ο οποίος δεν φαίνεται. Και συνήθως όταν υποστηρίζεται μια χώρα με τέτοιο τρόπο, δεν υποστηρίζεται έτσι ουσιαστικά και με ρυθμό,
0: ναι,
1: έντασης, υψηλής έντασης.
0: Αλλά από την άλλη,
1: όλα αυτά στέκεται όρθιο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα υπάρχει ευθεία αμφισβήτηση. Δηλαδή βλέπεις ότι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες ήταν απέναντι στο Ιράν και τοποθετήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στο Ιράν, έχοντας την εγγύηση χωρίς φόβο για την ισχύ, γιατί μην ξεχνάμε κακά τα ψέματα, το Ιράν με το Ισλαμικό καθεστώς όλα αυτά τα χρόνια έκτισε μια ισχυρή πολεμική μηχανή. Παρόλα αυτά δεν φοβόταν οι χώρες του κόλπου και πήγανε με το πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί τους είχε εγγυηθεί ασφάλεια τους είχαν εγγυηθεί ασφάλεια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε όμως τώρα ότι αυτή η εγγύηση ασφάλειας κλονίζεται. Δηλαδή δέχτηκαν επιθέσεις αυτή την περίοδο όλες οι χώρες του κόλπου και μάλιστα πολλοί από τους πυράβλους που έστειλε το Ιράν πέτυχαν το στόχο τους. Δεν αναχαιτίστηκαν όλοι αυτοί οι πυράβλοι.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτό το παιχνίδι, να πω, το οποίο παίζεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ισραήλ και Εβραϊκού Λόμπης της Ηνωμένης Πολιτείας Αμερικής. Εάν το Ισραήλ ξαναχτυπήσει την Τεχεράνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προειδοποιούν το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε οποιοδήποτε μονομερές πλήγμα κατά του Ιράν, και αυτό το μετέδωσαν αραβικές πηγές και όχι μόνο. Που αυτό σημαίνει, και το όχι μόνο σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Ότι κάποιοι είναι εναντίον πλέον της εμπόλεμης κατάστασης, αλλά έρχεται τώρα ο Νετανιάχου και προειδοποιεί για δεύτερη φορά την Τουρκία, για ακόμη μία φορά: μην κατεβείτε νότια στη Συρία. Αν χρειαστεί, θα απαντήσουμε στρατιωτικά. Σας προειδοποιήσαμε. Υπάρχει λοιπόν η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών που αντιτίθεται σε μία επέμβαση του Ισραήλ, ακόμη έστω αεροπορική, πυραυλική, εναντίον του Ιράν και της Τεχεράνης. Από την άλλη, προς το παρόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν λένε τίποτε για το τελεσίγραφο του Νετανιάχου προς την Τουρκία σχετικά με τη Συρία.
1: Ναι, αυτές είναι δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Να είχαμε να λέγαμε, να το πούμε έτσι λαϊκά, να είχαμε να λέγαμε.
0: Συγγνώμη λίγο, το να είχαμε να λέγαμε είναι ότι ο Ισραηλινός θα κάνει αυτό που θέλει, όταν θέλει, όπως θέλει, λόγω του λόμπι το οποίο κουμαντάρει ακόμη και ένα κομμάτι της πολιτικής της ΗΠΑ.
1: Ακριβώς όπως το λες, γιατί έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Έχει πέσει η δημοτικότητα του Τραμπ πάρα πολύ. Τελευταία από ό,τι είδα, οι δημοσκοπήσεις τον πάνε στο 32%, δηλαδή έχει πολύ μεγάλες απώλειες, που σημαίνει ότι θα, δηλαδή έρχεται, προβλέπεται δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, με αυτές τις δημοσκοπήσεις μία ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές τώρα που έχουν αυτές, που σημαίνει ότι θα υπάρχει πρόβλημα δηλαδή στο να περνάει αυτά που θέλει.
0: Να ρωτήσω λίγο, δημιουργείται μία νέα Συρία από ό,τι έχω καταλάβει, και προσπαθούν τώρα να κερδίσουν και οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί από αυτή τη Συρία που θα μείνει όσοι μείνει μετά από τους Τούρκους, οι οποίοι επιμένουν ότι πρέπει να έχουν παρουσία εκεί λόγω των Κούρδων. Παρότι οι Κούρδοι σιγά σιγά οργανώσεις τους, δεν θα πω παραδίδονται, θα πω συμβιβάζονται. Γιατί ο Κούρδος το έχει στο αίμα του να κάνει το κουρδικό κράτος. Για να συμβιβαστεί κάτι διαφορετικό συμβαίνει, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει, κοίταξε, υπάρχει, αυτό φάνηκε, υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης από πλευράς Κούρδων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε το πώς αντιμετωπίστηκαν οι Κούρδοι, χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό στη Συρία, και κάποια στιγμή σε μια κρίσιμη φάση δηλαδή τους εγκατέλειψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν τους εξόπλισαν έτσι όπως τους είχαν υποσχεθεί. Κάποια συστήματα τα οποία τους είχαν δώσει, κάποια προηγμένα τα οποία λειτουργούσαν με δορυφορικές συνδέσεις και με έτσι προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, διέκοψαν τη συνεργασία με τους δορυφόρους και αυτά, και στην ουσία τους παρέδωσαν στα χέρια των φανατικών, στις ορέξεις αν θέλεις, των φανατικών Ισλαμιστών της Συρίας, με αποτέλεσμα, το θυμάσαι, πριν από κανένα χρόνο και πλέον του ενός έτους, έπεσαν θύματα οι Κούρδοι με μεγάλων σφαγών από τους Ισλαμιστές της Συρίας. Γι' αυτό και τώρα με τα γεγονότα του Ιράν, όταν ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τους Κούρδους του Ιράν να τους εξοπλίσουν, οπότε να ξεσηκωθούν, να το πούμε έτσι απλά, οι Κούρδοι του Ιράν, οπότε να ανοίξει και ένα εσωτερικό μέτωπο εντός του Ιράν, οι Κούρδοι του Ιράν δεν δέχτηκαν να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις, γιατί ένιωθαν αυτή την ανασφάλεια ότι δηλαδή μπορεί σε κάποια κρίσιμη στιγμή να τους κόψει και πάλι τον εφοδιασμό από εξοπλισμό και υποστήριξη γενικά η Αμερική, οπότε να βρεθούν ξαφνικά εκτεθειμένοι απέναντι στο καθεστώς, στο ισχυρό στρατιωτικά καθεστώς.
0: Βέβαια το παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζεται εντός της Συρίας, διότι είναι και μία πλευρά της ειδησιογραφίας που φυσικά γράφεται σε κάποια μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, δεν μεταδίδεται από την τηλεόραση. Παραδείγματος χάρη μια τουρκική ανάλυση που μιλάει για νέα σύγκρουση ισχύως ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ στη Συρία, και την παρουσίασε ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας απόστρατος ναύαρχος, γιατί οι Τούρκοι βλέπουν Ισραηλινό μπλόκο στην τουρκική στρατιωτική επέκταση στη Συρία. Αυτό είναι κάτι σίγουρο. Από την άλλη όμως πλευρά, τώρα αποκαλύπτεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήξεραν την Ισραηλινή επίθεση στη Συρία ότι θα γίνει, αλλά δεν ενημέρωσαν την Άγκυρα. Όλα αυτά συνδυάζονται για αυτό που μιλάμε, για το νέο κράτος το οποίο θα γίνει και θα είναι το κουρδικό. Υπάρχουν υποσχέσεις πάνω σε αυτό το θέμα από την πλευρά της Δύσης προς τους Κούρδους?
1: Είναι κάτι, κοίταξε να δεις, είναι κάτι, Απόστολε, που το θέλει εδώ και χρόνια, το θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το θέλουν γενικά όλοι αυτοί, κυρίως από τη Δύση, που σχεδιάζουν δηλαδή το γεωπολιτικό, ας το πούμε, το χάρτη των γεωπολιτικών επιρροών στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις νέες αυτές τις ανακατατάξεις τις γεωπολιτικές που λέμε, τη διαμόρφωση νέων χαρτών και μιας νέας χώρας που εδώ και χρόνια δηλαδή το φωνάζουμε, ότι το Κουρδιστάν είναι κάτι το οποίο θα δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην δημιουργηθεί, και ειδικά τώρα μετά την ένταση στον εφοδιασμό, αλλά και τον εφοδιασμό δηλαδή της Δύσης σε ενέργεια, σε πετρέλαιο, σε φυσικό αέριο, σε όλα αυτά που βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα. Τώρα δημιουργήθηκε αυτό το θέμα με το Ιράν και βλέπουμε ότι κλονίζεται η παγκόσμια οικονομία.
0: Βλέπουμε τα παραλυπόμενα για την διεθνή οικονομία πλέον. Όλα αυτά...
1: Δηλαδή το κουρδικό κράτος θα λειτουργήσει σαν μια βαλβίδα ασφαλείας ή σαν ένα τείχος προστασίας όσον αφορά τον εφοδιασμό.
0: Ωραία. Όλα αυτά τα οποία γίνονται, εγώ βάζω και το Κωσυβοπαίδιο μέσα και ενδεχομένως τη Μεγάλη Αλβανία που λένε, να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή στη Θράκη, έτσι, ιδιαίτερη
1: είναι
0: προσοχή.
1: Είναι άλλο εκεί το γεωπολιτικό παιχνίδι στα Βαλκάνια είναι διαφορετικό, αλλά διαφορετικό.
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλα τα είχε πει κάποια δική μας κυρία, ας την ακούσουμε.
2: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
0: Η κυρία Μπενάκη προς τον κύριο Παπούλια, μόνη της το έγραψε το κείμενο?
1: Εγώ είχα ζητήσει και από το Βήμα της Ολομέλειας στη Βουλή, να καλέσουμε την κυρία Μπενάκη. Είχα ζητήσει να κληθεί κάποια στιγμή η κυρία Μπενάκη να μας εξηγήσει δηλαδή από πού αντλούσε αυτά τα στοιχεία, για αυτά τα οποία προέβλεπε τότε ότι θα συμβούνε. Γιατί για μένα πραγματικά δηλαδή είναι απορίας άξιος.
0: Σε ένα λεπτό τα είπε όλα αυτά που γίνονται σήμερα.
1: Πώς μπορεί να μιλάμε για ειρήνη, πώς μπορεί να μιλάμε για ευημερία και τα λοιπά και να βάζουμε μέσα ότι θα παραβιαστούν τα δικαιώματα των ανθρώπων, θα έχουμε περιορισμό της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα λοιπά.
0: Και ότι ενδεχομένως, συγγνώμη, μπορούμε να έχουμε και Τούρκους βουλευτές μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί, να ακούσουμε για κάτι ακόμα.
3: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
0: Δηλαδή αν υπάρχουν Τούρκοι βουλευτές μεθαύριο μέσα στη Βουλή, Πακιστανοί βουλευτές, δεν είναι ένα προφητικό αυτό που είπε ο κύριος Βούτσης? Μήπως ήξερε και ο κύριος Βούτσης κάτι, κύριε Λαζαρίδη?
1: Απόστολε, αυτές τώρα οι δηλώσεις του κύριου Βούτση... Δεν, εμένα πραγματικά δηλαδή...
0: Σε εντυπωσίασαν. Και τότε και τώρα.
1: Εντυπωσίασαν, δεν είναι. Δηλαδή είναι δυνατόν, πώς θα είναι κάποιος μη Έλλην, δηλαδή κάποιος ο οποίος στην ουσία βάσει του συντάγματος δεν έχει δικαίωμα δηλαδή του εκλέγει ή του εκλέγεστε, πώς θα είναι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκτός αν εννοούσε τους λαθρομετανάστες οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαιώματα και τα λοιπά, υπηκότητα, δικαιώματα και τέτοια.
0: Ένας Πακιστανός που κυκλοφορεί αυτό... εντός της Ελλάδος δεν θα έπρεπε να τον έχουν στείλει? Γιατί τον κρατάνε ακόμα στην Ελλάδα?
1: Τι να σου πω, Απόστολε, αυτά
0: λόγο?
1: Είναι τα φαινόμενα τα ελληνικά, τα ανεξήγητα.
0: Ποιος τους συντηρεί αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ποιος τους συντηρεί?
0: Δεν ξέρω, ποιος.
1: Ο λαός με την ψήφο του τους στέλνει στην...
0: Όχι, ποιος συντηρεί αυτούς τους Πακιστανούς, κάτι άλλους δικούς μας αλληλέγγυους, κάτι
1: τέτοιο.
0: Ποιος τους συντηρεί?
1: Έχει αποδειχθεί εκ των πραγμάτων και το έχω καταγγείλει και αυτό, ότι το μεγαλύτερο μέρος από αυτές τις παροχές, τις οποίες απολαμβάνουν ή λαθρομετανάστες, βγαίνει από τα ταμεία του ελληνικού κράτους, όχι από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεγαλύτερο μέρος.
0: Θα περάσουμε και σε θέματα με τα ελληνοτουρκικά τα οποία λέμε, γιατί
1: δεν ξέρω, γιατί το αφήσαμε ανοιχτό,
0: θα, έχουμε χρόνο, γιατί ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής μας ακούει στον δρόμο, είναι καθοδόν, οπότε δεν θα τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, οπότε μπορούμε να τα πούμε μέχρι τις 8.
1: Ναι, γιατί το θέμα της Συρίας είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ απόσχολη.
0: Βέβαια, ένα θέμα είναι αυτό της Συρίας.
1: Θα είναι το κλειδί για τη δημιουργία του κουρδικού κράτους.
0: Ένα είναι το καλώδιο, ένα είναι τα πάρκα στη θάλασσα, ένα είναι οι τουρκικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι σχιζοφρενικές, έτσι νομίζω, όταν διεκδικείς ένα κομμάτι γης άλλης χώρας. Έδαφος, γιατί η θάλασσα είναι έδαφος.
1: Δεν είναι κήρυξη πολέμου απέναντι στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Και το έχω πει από την εκπομπή σου, Απόστολε, το έχουμε πει.
0: Ακριβώς εδώ και 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, γιατί κοιτούσαμε τα βιντεάκια.
1: Το είχα πει, ότι είναι κήρυξη πολέμου.
0: Είχες πει τότε ότι αυτό είναι κήρυξη πολέμου. Και κάποια στιγμή είχες πει να είμαστε έτοιμοι, μην γίνει κάτι, να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είχες πει τότε, εδώ και 2 χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είμαστε έτοιμοι. Να μην τα περνάμε όλα στον ντούκου που λέμε και όπου μας βγάλει.
1: Ακριβώς, γιατί ιστορικά, Απόστολε, εάν το δούμε, όλοι οι πόλεμοι οι οποίοι κηρυχθήκανε ξεκινήσαν από αμφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας. Όταν κάποιος αμφισβητεί την εθνική σου κυριαρχία στα νησιά, τα νησιά τι είναι, ελληνικό έδαφος. Τα ύδατα του Αιγαίου τι είναι, τα νερά του Αιγαίου.
0: Αυτά τα ντρόν στα οποία έρχονται και πετάνε πάνω από τη Σαμοθράκη, τι θα πρέπει να τα κάνουν.
1: Ελλάδα είναι όλα
0: τι
1: αυτά. Όταν αμφισβητεί κάποιος την κυριαρχία σου, τελείωσε.
0: Επόμενη
1: κίνηση είναι δηλαδή αυτός. Θεωρεί ότι αυτά είναι σκλαβωμένα, αυτά τα εδάφια, ότι είναι δικά του και είναι, άρα θα προχωρήσει σε στρατιωτική κίνηση για την απελευθέρωση.
0: Και να πω και κάτι άλλο, ότι βλέπω και στη δική μου και στα δικά μας κανάλια, άρχισαν κάποιοι αναλύτες, αλλά και σε δημοσιεύματα, να γράφουν και να αναφέρουν ότι θα πρέπει όλα αυτά τα ντρόν στα οποία έρχονται σε ελληνική επικράτεια να καταρρύπτονται. Αρχίσαν και το λένε πλέον φανερά. Και είδα και την αντίδραση του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος ενδεχομένως, από ό,τι λέει η πιάτσα, να το κάνει αυτό και για λόγους προεκλογικούς. Αυτά όμως τα θέματα δεν είναι θέματα προεκλογικά. Αυτά είναι θέματα ύπαρξης, είναι θέματα ουσίας, είναι θέματα εθνικά. Οπότε πιστεύω αυτή να είναι η εντύπωση του κυρίου Γεραπετρίτη, όπως ακριβώς τα είπε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από την άλλη, έχουμε τον κύριο Δένδια, ο οποίος ξέρουμε ότι σε αυτά τα θέματα, είδαμε τι έγινε τότε με τον Τσαβούσογλου μέσα στην Τουρκία, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα λέει όπως θα έπρεπε να τα λέει ολόκληρη η ελληνική πολιτική. Και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο θέμα δεν είναι μόνο το καλώδιο, κατά την άποψή μου, να συζητήσουμε γι' αυτό στο δεύτερο μέρος, είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να έχει ΑΟΖΗ Κύπρος, ΑΟΖΗ Ελλάδα, να μην μπορεί να αμφισβητήσει την ένωση αυτή κανείς.
1: Έπρεπε να είχαμε προχωρήσει εδώ και χρόνια στην ανακήρυξη, καταρχήν στα χωρικά ύδατα, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, και κατά συνέπεια και την δήλωση τουλάχιστον ή την ανακήρυξη ΑΟΣ, της ελληνικής ΑΟΣ. Έπρεπε, σε αυτά είναι μονομερές δικαίωμα, δηλαδή βάση του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή έπρεπε να το ασκήσουμε επί εδάφους το δικαίωμά μας, αυτό που προκύπτει μέσα από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, είτε όσον αφορά το Αιγαίο, είτε όσον αφορά και τη σχέση μας με την Κύπρο. Εδώ και χρόνια, Απόστολε, το λέω και το φωνάζω, το έχω πει πολλές φορές και από την εκπομπή σου, ότι έπρεπε εδώ και χρόνια να είχαμε κηρύξει ΑΟΣ μαζί με την Κύπρο, γιατί συμπίπτει η ΑΟΣ η ελληνική με την κυπριακή. Αυτό θα λειτουργούσε και ως ας το πούμε, δεν θα μπορούσε να ανακοινώσει ΑΟΣ η Τουρκία με τη Λιβύη.
0: Ποιος δηλαδή, το φρέναρε αυτό?
1: Παράδειγμα, το σχέδιο το οποίο καταθέσανε στους αρμόδιους φορείς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν οι Τούρκοι, γιατί θα τους κόβαμε εμείς αυτό τον παράνομο σχεδιασμό θα τους τον κόβαμε με την ΑΟΣ, δηλαδή με την ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου.
0: Ποιοι είναι αυτοί που συνηγορούν τόσα χρόνια ώστε να μην γίνει αυτό μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, αυτή η ΑΟΣ, ποιοι είναι αυτοί εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
1: είναι
0: παράγοντες εξωγενείς?
1: Είναι εσωγενείς, είναι οι παράγοντες.
0: Εσωγενείς.
1: Είναι παράγοντες εσωγενείς, είναι οι κατοικοεδρεύοντες στο λεκανοπέδιο, οι οποίοι συχνάζουν, είναι αυτό που λέμε το κράτος του Κολονακίου.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο λειτουργεί με ένα δικό του, δηλαδή με κάποια δικά του κριτήρια, τα οποία πολλές φορές θέτουν δηλαδή σε κρίση την εθνική μας συνείδηση, αν θέλεις, τις εθνικές μας ευαισθησίες και τα λοιπά. Δηλαδή είναι η ατολμία, να το πούμε έτσι με απλά λόγια, είναι αυτή η ατολμία την οποία καταγγέλουμε όλοι μας, και έχει αποθρασύνει την Τουρκία και έχει ανεβάσει δηλαδή και τις απαιτήσεις της Τουρκίας, τις παράλογες απαιτήσεις δηλαδή της Τουρκίας. Yeah. Και προχωράμε με γοργούς ρυθμούς στη φιλανδοποίηση της Ελλάδος. Δηλαδή για να θυμηθούν οι παλιοί, αλλά και να μάθουν και οι νεότεροι όσοι δεν το ξέρουν, όταν λέμε φιλανδοποίηση, είναι αυτή η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στη σχέση μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Φιλανδίας, όπου η Φιλανδία ό,τι έπρεπε να κάνει και μέσα στα δικά της χωρικά ύδατα ή στο έδαφος της κτλ., έπρεπε να πάρει προηγουμένως την άδεια της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι τραγικό δηλαδή αν εξαιτίας ακριβώς του τρόπου με τον οποίο ασκείται η εξωτερική μας πολιτική απέναντι στην Τουρκία σήμερα, αν καταντήσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί εκεί οδεύουμε. Είχαμε πρόσφατα την αφισβήτηση δηλαδή από πλευράς της Τουρκίας της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες του Αιγαίου, με την αντίδραση της Τουρκίας στο νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες που ανακοίνωσε η Ελλάδα και το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα φοβερά.
0: Πάμε διαφημιστικά και μετά θα μιλήσουμε και για τη γαλάζια πατρίδα, η οποία δεν ανησυχεί μόνο την Ελλάδα, ανησυχεί φυσικά την Κύπρο, ανησυχεί φυσικά το Ισραήλ, αλλά ενδεχομένως θα έπρεπε να ανησυχεί όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Ανησυχεί το Λίβανο, ανησυχεί την Ιορδανία.
0: Όλες τις χώρες.
1: Ανησυχεί όλη τη Μέση Ανατολή.
0: Και πάνε να βάλουν και την Ιορδανία τώρα στη μέση, από ό,τι έχω καταλάβει, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με το Ιράν και με την Τουρκία. Να βάλουν μια χώρα η οποία εξάλλου δεν ευθύνεται για κάτι και η οποία φοβάται για την ύπαρξή της, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς.
0: Η Ιορδανία. Λοιπόν, θα πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Μένει η γραμμή σου είναι ανοιχτή. Θα επικοινωνήσουμε σε λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν διαφημιστικά και επανερχόμαστε εντός λίγου.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
16: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
15: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
17: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
20: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ από το Μετρόπολης 95,5 από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα, από την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας. Πάμε και έχουμε συνέχεια για ένα 25 λεπτό περίπου ακόμη για τα γεωπολιτικά, για μια ειδησιογραφία η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Μόνος πηγαίνω πικρός μοναχός.
0: Και αυτές οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδος και Τουρκίας δημιουργούν ακόμη και προβλήματα μεταξύ των σχέσεων Σομαλίας, καλά το ακούσατε, με την Τουρκία. Πάμε μαζί με GSA. GSA. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμούς Κελσίου στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος, επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA, για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 232. Up Home, μαζί μας, είδη σπιτιού και είδη δώρων, με διακοσμητικά, με τεχνητά άνθη, με αρωματικά κεριά, με μικροέπιπλα. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, τηλεφωνήστε μας στο 2316 00 92 21. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολί και Δημητρίου 12. Τα τυροκομικά Πάικο μαζί μας. Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας, μια ισορροπία μεταξύ γεύσης και παράδοσης από το τυροκομείο Πάικο. Με τις απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Τυροκομείο Πάικο, 100% ελληνικό γάλα. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Γιώργο Λαζαρίδη. Γιώργο.
2: Ακούω με πολύ προσοχή.
0: Είσαι εδώ να περάσω και σε κάποια μηνύματα μέσα στην εθνική μας μοναξιά που τραγούδαγε ο μεγάλος Δημήτρης ο Μητροπάνος, έτσι δεν είναι? Για να έρθουμε και σε σπουδαία ειδησιογραφία στην συνέχεια, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, αγωνιστικό χαιρετισμό. Πείτε πράγματα τα οποία δεν λένε στην τηλεόραση. Ο Αντώνης ο Σαρής, καλημέρα Αποστόλη από Νέα Αρτάκη, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μου, για να δω εδώ πέρα, ο Μανώλης ο Κουρτάκης, καλημέρα Απόστολε, ο γιος μου φεύγει φαντάρους 2 του μηνός, 50 ευρώ το μήνα για τους φαντάρους, δεν είναι ντροπή, τα δικά τους παιδιά τα βγάζανε με αυτά τα χρήματα. Ελευθέριος Αρίδης από την Τούμπα, Απόστολε καλημέρα, καλή εκπομπή. Η Γερμανία έδωσε λίστα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πόσες ανεμογεννήτριες, εντάξει τώρα εσύ, και φωταβολταϊκά θα πρέπει να βάλουν για να κλείσει ο κύκλος της πράσινης ανάπτυξης, και από αυτά που βλέπουμε δεν γίνεται τίποτε, η ακρίβεια δερίζει και ο λόγος στενάζει κλπ. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής, ξέχασα να πω νωρίτερα το Θερμαϊκό που εδώ οι Τούρκοι θα έχουν και τους Σκοπιανούς να ψαρεύουν μέχρι τη Χαλάστρα, αν δεν το κάνουν ήδη. Ο φίλος μου ο Μιχάλης, μια εκπληκτική φωτογραφία με τον ήλιο ο οποίος προσπαθεί να βγει από τα σύννεφα στην Θεσσαλονίκη. Γιώργο, τι καιρό έχετε πάνω στο πανόραμα?
2: Εντάξει, τι... έχει συννεφιά
0: και εδώ.
2: Είναι περίεργος ο καιρός.
0: Ναι. Ο φίλος μας ο Στάθης από τα Μάλγαρα μας στέλνει τα χαιρετίσματά του, και ο Λάζαρος από τα Καλαμαριά. Ο φίλος μου ο Γιάννης από το Λεβερκούζεν είναι εδώ, είναι και σήμερα μαζί μας. Επίσης, μια καλημέρα μας στέλνουν τα παιδιά και από το Βούπερταλ. Επίσης, τα κορίτσια και αγόρια που εργάζονται στα Γενιτσά αυτή την ώρα και ακούνε, αλλά δεν θέλουν να λέω και πολύ τα ονόματά τους, λέει, γιατί θα τους πει το αφεντικό καλά ραδιόφωνο. Ακούτε? Καλό αυτό, ε. Πώς το ακούς?
2: Καλή ενδιαφέρουσα άποψη.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Πραγματικά μια ιδιαίτερη καλημέρα να στείλουμε στα απόδημα αδέρφια μας.
0: Μας ακούνε παντού και στον Αντρέα τον Τζαβέλα.
2: Στον κόσμο και ιδιαίτερα στη Γερμανία που έχει πάρα πολλούς Βορειοελλαδίτες.
0: Και στον Αντένα τον Τζαβέλα στο Πέρθ, στο Hellenic Radio Πέρθ, το οποίο μας κάνει αναμετάδοση. Κάνει αναμετάδοση εδώ τις εκπομπές μας. Να τον ευχαριστήσουμε. Στην Αυστραλία, ναι, να τον ευχαριστήσουμε.
2: Είναι από τις ωραιότερες περιοχές της Αυστραλίας το Πέρθ.
0: Ναι, ναι. Τα υπόλοιπα μηνύματα αυτά τον Πέρθ.
2: Έχει τους πιο αισιόδοξους κατοίκους βάσει έρευνας που έγινε, τους πιο αισιόδοξους, τους πιο έτσι χαρούμενους κατοίκους στην Αυστραλία το Πέρθ.
0: Ναι, αλλά δύο φορές τους έπαιξα το στοίχημα και τους έχασα την Κυριακή το πρωί που δεν είχε αγώνες το καλοκαίρι. τι κατάσταση είναι αυτή.
2: Συμβαίνουν αυτά στο στοίχημα.
0: Συμβαίνουν. Έλεγα λοιπόν, λίγο πριν, για να μην φύγουμε από την κουβέντα αυτή και το ξεχάσω, έλεγα, έγινε μία αποκάλυψη ότι το Ισραήλ και η Σομαλιλάνδη, έτσι δεν λέγεται εκείνο το μέρος. Ναι. Σομαλία, Σομαλιλάνδη, πώς τα λένε εκείνα τα μέρη. Είναι...
2: Σομαλία το λένε. Συνήθως, γιατί Σομαλιλάνδη μπορεί να μπερδευτεί.
0: Δεν να μπερδευτεί κανείς. Λένε ότι εδώ και πολλά χρόνια συνεργάζονται στον τομέα της ασφάλειας με το Ισραήλ. Συνεργάζεται η Σομαλία. Από την άλλη πλευρά, θύμωσαν οι Τούρκοι. Θύμωσαν οι Τούρκοι γιατί λένε
2: ότι. Είχα μια διακοπή, συγγνώμη, Απόστολε, ναι. Είχα μια διακοπή.
0: Θύμωσαν οι Τούρκοι, λέω. Γιατί ναι. Είναι καλές οι σχέσεις της Σομαλίας, ας πούμε, με το Ισραήλ, αλλά οι Τούρκοι έκαναν βάση και έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και στο Σουδάν. Σομαλία και Σουδάν. Έτσι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έμπλεξαν μέσα μέχρι και την Κύπρο. Διότι δημιουργήθηκε ένα διπλωματικό επεισόδιο. Τώρα, η Τουρκία προσπαθεί να έτσι μια ισορροπία και η Σομαλία να έχουν, επειδή είναι στη μέση το κομμάτι της Κύπρου, το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι... αναγκάστηκαν ίσως οι Σομαλοί, γιατί είχε γίνει μια ανάρτηση και το κομμάτι της Βορείας Κύπρου, το είπαν ΤΑΦ ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ, όπως το λένε, δηλαδή ΤΑΦ ΔΕΛΤΑ ΒΙΤΑ ΚΑΠΑ μάλλον, έτσι δεν είναι, έκανε μια ανάρτηση ο πρόεδρος της Βουλής της Σομαλίας και τον ανάγκασαν να κατεβάσει αυτή την ανάρτηση. Κατέβηκε η ανάρτηση και μετά βγήκε μια

0: Τρίτη και κυρίου Δέντια τώρα τελευταία. Ακόμα και του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι λαμβάνουμε όλα τα μέτρα και από ό,τι κατάλαβα είμαστε έτοιμοι ακόμη και για πόλεμο. Αυτό δεν είπε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Μα δεν είναι έτσι, έτσι όπως δηλαδή η Τουρκία. Όταν το επαναλαμβάνω δηλαδή αυτό, όταν κάποιος αμφισβητεί την εθνική σου κυριαρχία, είναι στην ουσία κήρυξη πολέμου. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε, έχουμε οδηγηθεί εκεί. Εάν από... Και, δηλαδή έχει εδώ και χρόνια που εξελίσσονται τα γεγονότα αυτά που οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά επιταχυνθήκανε τα τελευταία χρόνια, επιταχυνθήκανε πάρα πολύ τα γεγονότα. Δηλαδή όσο δυναμώνει, όσο ισχυροποιείται η Τουρκία, το έχουμε πει και αυτό πολλές φορές από την εκπομπή σου Απόστολε, όσο ισχυροποιείται η Τουρκία προσπαθεί να κάνει εξαγωγή αυτής της ισχύως. Δηλαδή να ισχυροποιηθεί.
0: Οπότε ανισορροπεί ολόκληρη η Δύση και όλες οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Οι κινήσεις της δείχνουν επιθυμία ανασύστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όσο και αν ακούγεται αυτό μαξιμαλιστικό, δυστυχώς αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή όταν βλέπουμε να δημοσιεύει χάρτες, μιλάμε για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν το λέω, δεν θέλω να βάλω τις τουρκικές φράσεις σε αυτό το μαβί βατάν και τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό το όραμα δηλαδή το οποίο προβάλλει και το έχει και δυστυχώς το έχει βάλει και στα σχολεία. Δηλαδή μπαίνει αυτό που λέμε στη συνείδηση, δηλαδή γίνεται εθνικό βίωμα δηλαδή αυτό το πράγμα πλέον στους Τούρκους πολίτες, οι οποίοι ξεκινάει από τους μαθητές και μετά... θα το έχουν μέσα στη συνείδησή τους δηλαδή οι Τούρκοι, ότι στόχος είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλη ζημιά η οποία γίνεται στην περιοχή.
0: Θυμάμαι κάποτε που είχε πει ο κύριος Αποστολάκης, ήταν αρχηγός Γεθά, δεν ήταν ο κύριος Αποστολάκης?
1: Ναι, θυμάμαι. Ναι.
0: Είχε πει κάποτε ότι οι Τούρκοι αν ανεβούν σε ελληνική βραχονισίδα η Ελλάδα θα την ισοπεδώσει. Ναι. Αυτό το θέμα από την πολιτική σκηνή όμως.
1: Αυτό έπρεπε να γίνει και στα Ίμια.
0: Ακριβώς, δεν είχε συνέχεια.
1: Μην το ξεχνάμε συνέχεια. Γιατί στα Ίμια, το έχουμε ξαναπεί και αυτό από την εκπομπή σου, mm-hmm. εκεί ενώ η στρατιωτική ηγεσία ήταν έτοιμη, δηλαδή πραγματικά από συζητήσεις που έχω κάνει
0: να επέμβει.
1: Με παράγοντες, με στρατιωτικούς παράγοντες, οι οποίοι έλαβαν μέρος στα γεγονότα εκείνα, λοιπόν, ήταν κάθετα αντίθετη, δηλαδή είχαμε φτάσει στο σημείο ορισμένη στρατιωτική, μιλάμε για την στρατιωτική ηγεσία εκείνης της περίοδου, αλλά και χαμηλότερα στελέχη, είχαν φτάσει στα πρόθυρα της παρέτησης, δηλαδή να αποχωρήσουν από το στρατό και τέλος πάντων δεν
0: θέλουν. Άρα η πολιτεία φρέναρε, ο στρατός ήθελε.
1: Ήταν έτοιμοι, πραγματικά δηλαδή θα δίνανε ένα αποφασιστικό και ένα πολύ ισχυρό πλήγμα εκείνη τη στιγμή και θα ξεγκριζάριζε δηλαδή αυτό που πήγανε να κάνουν και καταφέραν σε κάποιο βαθμό οι Τούρκοι, θα τους το είχαμε κόψει εκείνη τη στιγμή από τη ρίζα, δηλαδή αυτό το γκριζάρισμα.
0: Σκέψου αυτό. Σήμερα που είμαστε 100 φορές πιο δυνατοί στα εξοπλιστικά από ό,τι ήμασταν τότε. Αλλά να πω κάτι εδώ, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει. Ακούει γαλάζια πατρίδα και βλέπει μέσα στο μυαλό του μια γαλάζια θάλασσα, όχι κάτι παραπάνω. Να πω ότι ο όρος γαλάζια πατρίδα σημαίνει όλες τις θάλασσες, την υφαλοκρηπίδα και τη ΑΟΣ, όχι βάσει του διεθνούς δικαίου, αλλά που η Τουρκία θεωρεί ότι τις ανήκουν. Και συνδυάζεται όλο αυτό και με τις ναυτικές πολεμικές δυνάμεις. Πολεμικές δυνάμεις. Που θα προασπιστούν τις θαλάσσιες περιοχές της γαλάζιας πατρίδας. Αυτή λοιπόν είναι η Τουρκία. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που συναλλασσόμαστε. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και αγοράζουν την Ελλάδα. Χαλκιδική τώρα πλέον, Καβάλα, Θράκη. Ενώ εσύ μπορείς να πας να αγοράσεις, Γιώργο Λαζαρίδη, ένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
0: Μπορείς να αγοράσεις. Πόσοι Έλληνες θα μπορούν να αγοράσουν σήμερα σπίτια στην Κωνσταντινούπολη? Στη Σμύρνη μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι.
1: Στο παρελθόν, Απόστολε, εάν κάποιος ξένος ήθελε να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα, θα έπρεπε ο πολιτής, αλλά και ο αγοραστής, ο ξένος ο αγοραστής, να υποβάλουν αμφότερη αίτηση στην ομαρχία, να γίνει ειδικό δηλαδή να σε

0: σταθεί ειδική επιτροπή η οποία θα εξέταζε το αίτημα και στην οποία θα συμμετείχαν μέσα και παράγοντες του και στρατιωτικοί δηλαδή εκεί για να εξετάσουν το αίτημα. Τώρα δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι καθαρά διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την εφορία. Είναι συνοπτικές δηλαδή οι διαδικασίες και αμφιβάλλω δηλαδή και αν ελέγχεται και το πόδεν έσχεσαι αυτών των ξένων δηλαδή που αγοράζουν εδώ. Γιατί πολλές αγορές έχουν να κάνουν και με ξέπλυμα, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή είναι μεν και εθνικό το θέμα γιατί αλλάζει χέρια, αλλάζουν χέρια τα ακίνητα, αλλάζει χέρια η γη. Ωραία. Και είναι και μία μορφή, ας το πούμε, κατάληψης ή αν θέλεις αμφισβήτησης εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή το να περάσουν ειδικά νευραλγικές περιοχές, και μιλάω για τη Θράκη τώρα.
1: Θα σου πω, με συγχωρείς λίγο, θα συνεχίσεις, επειδή είπες νευραλγικές περιοχές, σημαντικό, να σου πω τι γίνεται στην Τουρκία. Η Τουρκία επιβάλλει αυστηρούς γεωγραφικούς περιορισμούς στους Έλληνες πολίτες. Επειδή έχω το κειμενάκι τώρα μπροστά, το ψάξα για να το βρω. Σύμφωνα με το τουρκικό κτηματολόγιο, οι Έλληνες υπήκοοι απαγορεύεται να αγοράσουν ακίνητη περιουσία σε 28 παράκτητες επαρχίες της Τουρκίας, καθώς και στην επαρχία της Αδριανούπολης που συνορεύει με την Ελλάδα. Οι περιορισμοί αυτοί αποκλείουν τους Έλληνες αγοραστές από τις πιο δημοφιλείς πόλεις και τουριστικές περιοχές της χώρας, όπως Κωνσταντινούπολη, Αλικαρνασσός, Μπόθρουμ λέει, εννοεί την Αλικαρνασσό, δεν είναι, Μπόθρουμ Αλικαρνασσός, δεν είναι, Μαρμαρίδα και ολόκληρα τα παράλια του Αιγαίου και της Μεσογείου και Αδριανούπολη λόγω χερσαίων συνόρων. Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να αγοράσουν ακίνητο μόνο στην ενδοχώρα της Τουρκίας, για παράδειγμα στην πρωτεύουσα Άγκυρα, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται κοντά σε στρατιωτικές ζώνες ή ζώνες ασφαλείας. Πόσοι Τούρκοι έχουν αγοράσει σπίτια στη Θεσσαλονίκη, πόσοι έχουν αγοράσει σπίτια στην Αθήνα, πόσοι έχουν αγοράσει σπίτια στην Αλεξανδρούπολη, πόσοι έχουν. Αθήνα, κοιμάσαι! Κοιμάσαι, Αθήνα, ύπνο βαθύ έχεις. Γιώργο, συνέχισε, με συγχωρείς, μην πω κι άλλα
0: τώρα.
1: Κοιμάσαι.
0: Πόσοι Τούρκοι έχουν αγοράσει μαρίνες, πρόσεξε τώρα, μαρίνα σημαίνει τουριστικό λιμάνι, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουν αγοράσει στα νησιά και μιλάμε για το βόρειο ανατολικό Αιγαίο και τα λοιπά. Λοιπόν, πάρα πολλοί Τούρκοι. Πόσοι Τούρκοι επιχειρηματίες έχουν αγοράζοντας ελληνικές επιχειρήσεις και δημιουργώντας επιχειρήσεις
1: επιθετικό τους επικισμό κάνουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα.
0: Έχουν μπει στα αναπτυξιακά προγράμματα και τα λοιπά και έχουν επιδοτηθεί με κεφάλαια.
1: Γιώργο, επιθετικός επικισμός λέγεται αυτός.
0: Ακριβώς.
1: Όταν άνοιξε το 2023 η κυβέρνηση της Ελλάδος τις πόρτες στους Τούρκους πολίτες Express Visa για 10 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το 2024 οι επενδύσεις Τούρκων στην Ελλάδα ήταν 485 εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση 269%. Θα βρω και τα στοιχεία του σήμερα και θα τα πω σε μια άλλη εκπομπή. Και αυτές τις ανησυχίες τις μοιράζεται, αυτά που λέμε τώρα, επειδή το μελετώ πολύ το θέμα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ήδη εδώ και καιρό ερευνά αγοραπολισίες κατοικιών στη Θράκη και σε 6 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Να σταματήσω εδώ, να μην πω άλλα. Σταματάω.
0: Αλλά οι έρευνες όλες αυτές θα πρέπει να προχωράνε με κάποιον ρυθμό, με γοργό ρυθμό. Μην περάσουν, δηλαδή, μην καθυστερήσουν πολύ και αφού έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των ακινήτων στα χέρια των Τούρκων. Μετά πάρουμε αποφάσεις και τα λοιπά αφού είναι πλέον αργά. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μία ταχύτητα σε όλες αυτές τις έρευνες και στη λήψη των αποφάσεων.
1: Ναι.
0: Και όπως είπαμε, και δηλαδή το επίσης τραγικό είναι το ότι έχουν πάρει και χρήματα, δηλαδή έχουν επιδοτηθεί για να κάνουν κάποιες τέτοιες επιθετικές κινήσεις, είτε μέσω επιχειρήσεων είτε μέσω κάποιων επενδύσεων συμμετείχανε, δηλαδή και αντλήσανε και οι Τούρκοι κεφάλαια τα οποία είχαν, δηλαδή αφορούσαν κυρίως Έλληνες ή Ευρωπαίους αν θέλεις επιχειρηματίες.
1: Να ρωτήσω λίγο, πόσοι Έλληνες επιχειρηματίες είναι συνδιοκτήτες σε ένα τουρκικό κανάλι, παραδείγματος χάρη?
0: Κατάλαβα.
1: Ρωτάω να ξέρω. Γενικά μιλάω, πόσοι Έλληνες είναι σε ένα ραδιόφωνο, σε ένα κανάλι, πόσοι Έλληνες είναι συνδιοκτήτες?
0: κοίταξε.
1: Πόσοι Έλληνες σκηνοθέτες σκηνοθετούν μέσα στην Τουρκία?
0: Μέχρι στιγμής, πρόσεξε να δεις, ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια από πανελλαδικής εμβέλειας συμμετέχει και μάλιστα με πολύ μεγάλο πακέτο συμμετοχής.
1: Εμένα με νοιάζει στην Τουρκία, εδώ θα σου πει ελεύθερο εμπόριο, αγορά κλπ. Εμείς γιατί δεν πηγαίνουμε στην Τουρκία? Γιατί μας αφήνουν, έτσι δεν είναι?
0: Μα εδώ τώρα για αυτό το ελεύθερο εμπόριο και ελεύθερες επιχειρηματικές δραστηριότητες, το ίδιο θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι θα πρέπει, δηλαδή αυτόν τον κανόνα θα πρέπει να το σέβεται και η Τουρκία. Η Τουρκία όμως
1: υπάρχει κανόνας που σέβεται η Τουρκία.
0: Να προστατεύσει την εθνική της ασφάλεια, την εθνική της κυριαρχία, βάζει περιορισμούς. Εμείς αυτούς τους περιορισμούς δεν έπρεπε να τους άρουμε. Δηλαδή ακόμη και αν έχει να κάνει με ευρωπαϊκούς κανόνες, Απόστολε, εμείς είμαστε η χώρα, δηλαδή είμαστε η παραμεθόριος περιοχή, ας το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έπρεπε εδώ να είχαμε ζητήσει την επιβολή άλλων κανόνων. Δηλαδή ναι μεν βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου μπορεί να δραστηριοποιείται κανείς επιχειρηματικά ή να αποκτά περιουσία ελεύθερα κτλ. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με τα σύνορα της Ευρώπης. Άρα είναι κρίσιμος ο γεωγραφικός χώρος της Ευρώπης.
1: Η θάλασσα έχει σύνορα, η Ευρώπη έχει?
0: Δεν άκουσα από
1: αυτό. Η θάλασσα, λέω, έχει σύνορα τελικά. Η Ευρώπη έχει?
0: Εδώ, γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να είχαμε προβάλει δηλαδή δικούς μας κανόνες εδώ για τη δική μας περιοχή. Γιατί βλέπουμε ότι είναι αυτό που λέμε εδώ και χρόνια, ότι η διαποθήκη της Ευρώπης είναι τα Βαλκάνια, αλλά η διαποθήκη της Μεσογείου είναι η δική μας η περιοχή. Η περιοχή που, δηλαδή, που βρέχεται η Μέση Ανατολή. Δηλαδή είναι τα δικά μας τα σύνορα.
1: Ίσως προβληματίσαμε αρκετό. Ίσως έχουμε προβληματίσει αρκετό κόσμο τώρα. Αλλά δεν θα πρέπει αυτά να τα ξέρει ο Έλληνας? Να ξέρει ακριβώς τι γίνεται?
0: Επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά
1: δεν
0: ότι
1: θα πρέπει να το ξέρει.
0: Είναι ο ενημερωμένος πολίτης, Απόστολε. Ναι, δηλαδή βλέπω εγώ στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή θα έπρεπε τα εθνικά θέματα, γιατί είμαστε μέσα σε μία περίοδο, χρονική περίοδο εννοώ, τεράστιων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και παγκοσμίων, αλλά όταν λέμε παγκοσμίων κυρίως αφορούν τη δική μας περιοχή, την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρα θα έπρεπε περισσότερο απ' όλα να μας ανησυχούσαν και να μας ανησυχούν τα εθνικά θέματα.
1: Πάντως το θέμα το οποίο παίζεται, είναι λέμε εμείς για γεωπολιτική, είναι μάλλον ενεργειακό. Είναι γεωπολιτικός ενεργειακό. Τώρα συναντήθηκαν, παραδείγματος χάρη,
0: εδώ και πάνω από έναν αιώνα, Απόστολε, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και οι γεωπολιτικοί σχεδιασμοί είχαν να κάνουν με την παραγωγή, τον έλεγχο της παραγωγής και τις ροές της ενέργειας.
1: Ποιοι θα κερδίσουν τα περισσότερα?
0: Α, έτσι ακριβώς, Απόστολε. Και ποιοι θα ελέγχουν την ενέργεια?
1: Και ποιοι θα ελέγχουν, άμα την ελέγχεις κερδίζεις. Ο έλεγχος φέρνει κέρδος.
0: Ελέγχεις τα πάντα. Ακριβώς. Ελέγχεις την ανάπτυξη των χωρών, ελέγχεις τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς των χωρών. Η ενέργεια είναι το νευραλγικότερο σημείο.
1: Λοιπόν, συναντήθηκαν η κυρία Γκυλφόιλ, σωστά? Αμερικανίδα πρέσβη δηλαδή, ναι, η πρέσβη του Ισραήλ, η κυρία, πώς λέγεται, Πνινάτ, η κυρία Γιαννάη, να το πω έτσι.
0: Τώρα πρόσφατα ανέλαβε, ναι.
1: Ναι, τώρα πρόσφατα ανέλαβε και έκαναν μία συνάντηση στην Αθήνα. Ωραία. Και μίλησαν, και γιατί μίλησαν? Δεν μίλησαν για πολέμους, τίποτε. Μίλησαν περισσότερο για την ενέργεια, μίλησαν για την τεχνολογία. Μίλησαν για την τεχνολογία στην Ανατολική Μεσόγειο. Μίλησαν για το καλώδιο. Και όλα αυτά τι δείχνουν? Ότι η Αθήνα, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το επαναλαμβάνω, θα προωθήσουν όχι μόνο το καλώδιο, καλώδιο και ενέργεια. Και ρωτάω, τι θα κερδίσουμε από όλα αυτά εμείς? Εμείς τους Έλληνες τι θα κερδίσουμε?
0: Κοίταξε,
1: πέραν των εταιριών, θα κερδίσουμε κάποιες θέσεις εργασίας, ενδεχομένως και έναν καλό μισθό να ζήσουν κάποιες οικογένειες μέσα στις εταιρείες αυτές ενέργειας. Ως λαός θα κερδίσουμε κάτι?
0: Καταρχήν θα κερδίσουμε ως χώρα. το ότι δεν θα μπορέσει να επιβάλλει με την πόντιση του καλωδίου, επειδή τώρα η ιστορία αυτή με το καλώδιο είναι, έχει να κάνει καθαρά με την κυριαρχία στο Αιγαίο.
1: Θα δείξουμε δηλαδή, θα υπάρχει μια ισχυρότερη Ελλάδα. Να το πω έτσι.
0: Αυτό που κάνει η Τουρκία, που βάζει εμπόδιο τώρα σε ένα απλό ζήτημα, στην πόντιση του καλωδίου, γιατί είναι πολύ απλό το ζήτημα. Δηλαδή ακόμα και σε ξένια ως, ακόμη και, δηλαδή, και αν περνάει ένα καλώδιο, η πόντιση ενός καλωδίου από ξένια ως, έχεις δικαίωμα να το περάσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να σου αποκλείσει κάποιος, λέγοντας ότι αυτή είναι δική μου ΑΟΣ, να σου αποκλείσει την πόντιση του καλωδίου. Mm. Αυτό που κάνει η Τουρκία είναι καθαρά θέμα πρεστής, να το πούμε έτσι, δηλαδή θέλει να βγάλει προς τα έξω ένα πρεστής η Τουρκία, ότι μπορεί να επιβάλλει τη δική της άποψη σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ελλάδα. Είναι από την άλλη, για μας είναι άλλη μια υποχώρηση πάνω σε ζητήματα όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων, πάνω σε ζητήματα κυριαρχίας. Γι' αυτό το καλώδιο, όσο και αν θέλουν κάποιοι να το υποβαθμίσουν, δεν υποβαθμίζεται. Είναι πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με την αυτονομία στην ενέργεια της Κύπρου. Από την άλλη, έχει να κάνει με την προβολή προς τα έξω ότι ο άξονας αυτός Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και κατ' επέκταση, δηλαδή, Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ένας άξονας ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ισχύ και δεν μπορεί κανείς να αποτρέψει αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει αυτός ο άξονας, δηλαδή είναι μέγιστης προτεραιότητας, Απόστολη.
1: Όλα αυτά τα οποία ακούω νομίζω ότι μπορούν να μετατρέψουν τη χώρα μας έτσι, σε κέντρο δυτικής ενεργειακής πολιτικής και ασφάλειας.
0: Ναι, μπαίνει στην ουσία τώρα. Αυτό έχει να κάνει με την ουσία του πράγματος, Απόστολη. Mm-hmm. Εγώ αυτά που είπα προηγουμένως έχουν να κάνουν με την προβολή, δηλαδή, της γεωπολιτικής θέσης της κάθε χώρας.
1: Εδώ ξεπερνάμε πλέον τη διπλωματία. Εδώ πηγαίνουμε σε άλλα θέματα. Πηγαίνουμε στην τεχνολογία. Μετά μιλήσουμε για ενέργεια σε άλλη εκπομπή. Να πούμε για κυβερνοασφάλεια.
0: Είναι οικονομία. Είναι γεωπολιτική θέση και ισχύς.
1: Σωστά.
0: Είναι
1: εκπαίδευση.
0: Είναι πάρα πολλά πράγματα.
1: Αυτές οι βαθιές συνεργασίες πάνω στην ενέργεια, αν το εκμεταλλευτείς, σε κάνουν πιο δυνατό, σε κάνουν πιο ισχυρό και φέρνουν ακόμη και επενδύσεις. Σωστά. Πάνω στα πολεμικά, αμυντικά, πυραυλικά συστήματα. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο.
0: Είναι συνυφασμένα και με την οικονομία. Δηλαδή ενέργεια, παύλα, οικονομία.
1: Ωραία,
0: είναι δύο έννοιες ταυτισμένες.
1: Για να τελειώσουμε.
0: Και η Τουρκία, αυτό που κάνει, δηλαδή, που έχει δώσει πολύ μεγάλη ένταση στα ενεργειακά ζητήματα, είναι λόγω της ανάπτυξης και των επενδύσεων γύρω από τη βιομηχανία. Βυψάει για ενέργεια η Τουρκία. Γι' αυτό κάνει και τους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
1: Ωραία. Νομίζω λοιπόν ότι κάποτε θα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε πελάτες και να γίνουμε και αφεντικό.
0: Να γίνουμε και παραγωγή.
1: Ακριβώς, και το έχουμε αυτό, νομίζω.
0: Το υπέδαφος μας είναι πλουσιότατο σε πηγές ενέργειας. Δηλαδή μιλάμε για πετρέλαια, μιλάμε για υδρογονάνθρακες, ας πούμε, για πετρέλαια, μιλάμε για φυσικό αέριο. Είμαστε μια περιοχή η οποία θα μπορούσε εδώ και χρόνια, δηλαδή, να είμαστε μέσα στις πετρελαιοπαραγωγές.
1: Πάντως είμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων σε όλα αυτά.
0: Μα είμαστε εδώ και χρόνια, είμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων.
1: Και εξακολουθούμε με πιο δυνατούς ρυθμούς.
0: Απόστολε, να υπάρχει αποφασιστικότητα από πλευράς πολιτικής ηγεσίας για να προχωρήσουμε πλέον σε αυτές τις κινήσεις.
1: Ναι, και για να γίνουν όλα αυτά.
0: Αυτό λείπει εδώ και χρόνια από την Ελλάδα.
1: Και για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει βάσει του διεθνούς δικαίου να χαράξουμε και την ΑΟΣ μας. Σωστά, την ΑΟΣ μας.
0: Βεβαίως, και είναι μονομερές δικαίωμα, το λέμε για
1: έτσι, και να αποκλείσουμε με μια ιδιαίτερα δυναμική τις απαιτήσεις της Τουρκίας. Πάντως αυτό με γαλάζια πατρίδα, επειδή έχουν εμπλέξει πολλές χώρες, δεν νομίζω ότι θα τους περάσει στο τέλος, Γιώργο.
0: Μα, Απόστολε, δεν θα τους περάσει, αρκεί να είμαστε εμείς αποφασιστικοί από τη μια και από την άλλη. Είναι κάτι το οποίο αφορά κυρίως την Ελλάδα, αλλά αφορά όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και όχι μόνο της Μέσης Ανατολής. Έχω πει και άλλη φορά ότι έχει ζωτικά συμφέροντα πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία. Γιατί η Τουρκία έχει επεκταθεί σε πολλές περιοχές οι οποίες ήταν περιοχές επιρροής της Γαλλίας και παλιές αποικίες δηλαδή, γαλλικές.
1: Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να τελειώσουμε.
0: Οπότε έχει μπει στο μάτι και της Γαλλίας.
1: Γιώργος Λαζαρίδης, δεν ξέρω αν μπορέσουμε να βγάλουμε αύριο τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή, ο οποίος ήταν στο δρόμο και ξέρει, στο δρόμο δεν μιλάμε εμείς.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι
1: άποψεις. Μιλάμε, θα τον είχαμε και σήμερα μαζί μας, δεν τα καταφέραμε, ίσως αύριο. Πολύ ωραία. Αύριο θα έχουμε αύριο θα έχω και τον Βενιαμίν τον Καρακουστάνου εδώ να μας κάνει μια ιδιαίτερη ανάλυση όπως ξέρει αυτός.
0: Με πολύ ενδιαφέρον θα τον ακούσω.
1: Διεθνές δίκαιο κλπ. Πολύ ωραία. Γιώργο Λαζαρίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Πάντα να φροντίζεις να ενημερώνεις, γιατί πραγματικά από φίλους που ακούω, ακούω τα καλύτερα λόγια, γιατί ενημερώνεις τον κόσμο με νυφαλιότητα και
1: εισδύεις
0: σε βάθος στα γεγονότα και στην ουσία των γεγονότων.
1: Κάποιες φορές ξεφεύγω,
0: όχι,
1: το ξέρω, αλλά δεν το αντέχω.
0: Μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Σε συγχαίρω γι' αυτό, Απόστολε.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
0: Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές.
1: Επίσης εύχομαι. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο μαζί. Αποφώνηση έχουμε αρκετή ώρα ακόμη, μέχρι τις 9 θα είμαστε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
12: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Metropolis. Metropolis 95,5. Η ομάδα σου.
1: Εδώ παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές, κυρίες και κύριοι. Εσείς που ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε εδώ, είστε στο Μετρόπολης 95,5. Ήλιος λαμπρός εδώ τώρα πάνω από τα στούντιος του Μετρόπολης στα Κωνσταντινοπολίτικα.

Χθες πήγα πήρα 5 ντομάτες, έτσι, 350 δραχμές. Πήρα 2 κιλά πατάτες, 720 δραχμές. Ένα λίτρο γάλα έδωσα ένα 500. Και 3 μπύρες έδωσα ακριβώς 1620 δραχμές. Απλά πράγματα. Έτσι, σας τα λέω σε δραχμές για να καταλαβαίνόμαστε καλύτερα, γι' αυτό τα λέω σε δραχμές. Είχαμε και πρόβλημα εκεί στην Ιθάκη. Στην Ιθάκη διάβαζα μία είδηση και λέω τι είναι αυτή η είδηση. Διάβασα λοιπόν την είδηση ότι δεν μέσα στη βδομάδα το διάβαζα, δεν αποδεχόμαστε την πρόταση τα Ιόνια νησιά να ονομαστούν νησιά του Οδυσσέα. Ωραία παιδί μου, τι θα γίνει, θα αλλάξουν το όνομα των νησιών, τι τρέχει. Και είδα ότι ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κουλούρης, αν θυμάμαι καλά, έτσι, λέει ότι θα προτείνει σε εκδήλωση στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου να ονομάσουμε νησιά του Οδυσσέα τα νησιά του Ιωνίου. Τώρα εγώ τι να πω δηλαδή.

0: το λέει και το τραγούδι. Σε συμπληγάδες μια ζωή. Α, όχι, αγόρασα και κασέρι, ναι. Αγόρασα και μισό κιλό κασέρι, έδωσα 3.200 μου φαίνεται, σε δραχμές. Έχουμε και στοίχημα, φίλε Ευάγγελε. Εντάξει, έχουμε και στοιχηματικό κουπόνι να πούμε τις προβλέψεις μας. Πολλοί ρωτάτε για το στοίχημα πια, τι γίνεται. Λεφτά σας λίγο. Καλά, άπλες δεν είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Το στοίχημα θέλετε να κερδίσετε. Για να κερδίσεις το στοίχημα πρέπει να παίζεις λιγότερα από όσα έχεις στην τσέπη σου και να βρεις έναν τρόπο να κερδίσεις λίγο περισσότερα. Πολλά περισσότερα αποκλείται να κερδίσεις. Γιατί αν κερδίζαμε όλοι πολλά περισσότερα, δεν θα υπήρχαν ΟΠΑΠ. Θα είχαν κλείσει όλα τα στοιχηματζίδικα, ρε παιδί μου. Δεν θα υπήρχαν εταιρείες. Δεν θα υπήρχαν. Ο Ιωάννης ο Αποστολίδης, μήνυμα πάλι τεράστιο, Ίες και Ελοίες, υποψήφιος πολιτευόμενος παγκόσμιος πρωτοδελτής βαρέων βαρών Τζον Κρικ, εγκόν του Κοντζάνα Στάς Άγιος Αθανάσιος Δράμας. Έρχεται, λέει, επανάσταση, έρχεται ελευθερία, έρωτας στο κίνημα του λαού, ιδίως έρωτας, για να ανεβάσουμε τον πληθυσμό μας στην Ελλάδα. Σωστό αυτό. Όσοι υπόγραψαν μνημόνια θα σε κυβερνήσουν. Αυτή την άποψη έχω, ερωτηματικό. Αυτό δεν το κατάλαβα, γιατί ο Τραουρέ και όχι εμείς ερχόμαστε. Ποιος είναι ο Τραουρέ, εσύ? Στο ποδόσφαιρο αναφέρεσαι. Γιάννης Κεραμιτσής από Φλόρινα. Καλημέρα, φίλοι μου Αποστόλη. Ευτυχώς είμαστε καλά. Δεν έπεσε κάποιος κομίτης, δεν έγινε σεισμός. Γενικά όλα πήγαν καλά. Δεν ξέρω για Πτολεμαϊδα Κοζάνη. Ελπίζω να μην συνέβη κάτι. Ήρθε τσατπατ, έταξε δρόμους, θέσεις εργασίας, μοίρασε χάντρες και κατρεφτάκια στους ηθαγενείς και αποχώρησε. Είμαστε όλοι καλά. Όχι, μετά από μια τέτοια επίσκεψη και μάλιστα υπογείως, το να είσαι καλά σημαίνει πολλά πράγματα. Διότι υπόγεια πήγε στη Μίκρα, έτσι δεν πήγε ανόγεια. Τζόρτζ Παΐδας, καλημέρα Απόστολε από Τυχείο. Εμείς απέναντι δεν μπορούμε να αγοράσουμε γη. Αντίθετα, πολλά ακίνητα και πλέον επιχειρήσεις έχουν πωληθεί σε Τούρκους και γίνεται χαμός. Έχουμε δυστυχώς πολλά πλέον ακίνητα στις τουρκικά χέρια και κάποιοι χαίρονται. Σιωπηλή άλωση και εμείς καφέ και αραλίκι. Την καλημέρα μου σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο του Μετρόπολης 95,5. Ο φίλος μου ο Άγγελος, οι Τούρκοι ενδιαφέρονται για κατοικίες άνω των 400.000 ευρώ με τη χρυσή βίζα. Το καλοκαίρι είχα πρόταση εγώ, μάλιστα. Πάμε, Σάβα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Σάβα στο Πανόραμα, έτσι, για να δούμε, και στον Ορέστη επίσης στο Πανόραμα. Έτσι, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο εύχονται σε όλους. Για να δούμε, ο φίλος μου ο Αρίστος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν κοιμούνται, τη γη μας ξεπουλάνε, τη δική μας γη, μάλιστα. Δεν κοιμούνται, τι κοιμούνται, τι να κοιμηθούν. Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Νέα Καλλικράτεια, την καλημέρα του. Ο φίλος μου ο Γιάννης Ιμπραήμ, τώρα έκανε συμφωνία με Ρωσία και Κίνα, πέταξε τους Γάλλους έξω από το κράτος και τα χρυσά τα παίρνει αυτός που έπρεπε να ανοίγει 500 δισεκατομμύρια χρυσό να έχει. Έπαιρνα από εκεί μέσα, λέει, ψάξ' το λίγο. Μάλιστα, μάλιστα. Καλησπέρα. Ναι, θα μπω εδώ πέρα που μου λες, φίλε μου Μιχάλη, όχι όμως τώρα που κάνω εκπομπή. Πάμε λίγο στα άλλα μηνύματα. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα, την καλημέρα της. Λουλούδια, τριαντάφυλλα, καφέδες και λοιπά από τη φίλη μου τη Μαρία, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από τη φίλη μου τη Γιάννα, από την Καλαμαριά, από τη φίλη μου την Γεωργία, από τον Εύωσμο και από το φίλο μου τον Δημήτρη με τα συζύγω από τα Γιαννιτσά. Στο Βούπερταλ, βλέπω εδώ Βούπερταλ, τα χαιρετίσματά μου τα έστειλα νωρίτερα στο Βούπερταλ, τα έστειλα, δεν πιστεύω να έκανα κανένα λάθος. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, τι ώρα είναι, για να δούμε και την ώρα. Μάλιστα, γιατί έχουμε και άλλη θεματολογία στην συνέχεια, στοιχηματική, λίγο φόρμουλα, να δούμε και τι καιρό θα κάνει για εσάς που δεν τον ακούτε το πρωί γιατί ξυπνάτε ολίγοντι αργά. Ο Κώστας ο Παπαζαφθηρίου είναι εδώ πέρα, θα συνεχίσει κανονικά σήμερα την εκπομπή, στην παρέμβαση, τέλειωσε η άδεια. Τέλειωσε. Τέλειωσε η άδεια, άντε του χρόνου πάλι.
1: Άδειασε ο γυαλός και ρημός μοναχός, γλάρους έχω μόνο συντροφιά μου.
0: Μου αρέσει και το τραγούδι αυτό.

0: Ο φίλος μου ο Παναγιώτης τώρα σκάει μύτη. Μου στέλνει ένα βιντεάκι το οποίο δεν μπορώ να μεταδώσω αυτή την ώρα. Καλημέρα Παναγιώτη από την Καστοριά. Η φίλη μου η Νίτσα από την Καλαμαριά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πολύ ωραία η εκπομπή σήμερα. Τελικά θα καταργηθεί ο Ένφια. Καλά, συγγνώμη, δεν καταργήθηκε ο Ένφια. Τρεις φορές δεν καταργήθηκε ο Ένφια. Καλά σοβαρά τώρα.
1: Αυτός ο νόμος, ο Ένφια, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της δέκτακτου, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
2: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
1: ο Ένφια θα καταργηθεί.
2: Θα καταργηθεί ο Ένφια.
1: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
0: Θα καταργηθεί. Καλά του το είπε όμως ο Κυριάκος.
3: Είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
0: Κι άλλα είπε ο Κυριάκος, να τα προσέχετε αυτά.
4: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις. Ooh, here comes that man again.

Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει. Έτσι είπαμε ότι θα έχουμε κάποιες βροχές σήμερα το μεσημέρι, ιδιαίτερα στην δυτική Μακεδονία και σε ένα κομμάτι της Ανατολικής, οι οποίες ενδεχομένως να μεταβερθούν λίγο παρακάτω, αλλά το βραδάκι από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη έχει συννεφιά πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, προς το βραδάκι, εκεί μετά τις 8-9, τι ώρα είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω, θα βρέξει, θα ρίξει και εδώ καμιά βροχή. Μακάρι, μακάρι, γιατί την έχουμε ανάγκη. Έτσι θα είναι τα πράγματα αύριο, ενώ θα έχουμε και βροχούλες ένθεν και εκείθεν του κορμού της Πίνδου, όπως θα είναι και τη Δευτέρα. Οι θερμοκρασίες δεν θα είναι, θα πρέπει να πω, τραγικές. Να πούμε ότι στη Δυτική Ελλάδα σήμερα το μεσημέρι θα πιάσει όμως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία φέρνει μεγαλύτερη αίσθηση θερμοκρασίας, γύρω στους 30 με 31 βαθμούς θα έχουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη, 30 θα έχουμε και πάνω στον Εύρο, στο Τριεθνές, στα Δίκαια, 29 θα έχει με 30 η Αλεξανδρούπολη, 30 βλέπω στην Καβάλα και στη Θάσο, 33 βλέπω μεταξύ Σερών και Δράμας, 31 Σογγυλικής Μεραίων. Πάμε λίγο στον κάμπο, η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, γύρω στους 32 με 33 θα έχει και η πρωτεύουσά μας, 35 θα έχει η Πάτρα, 33 η Τρίπολη, παρότι είναι στα ψηλά, αλλά η Τρίπολη τις πρωινές ώρες έχει θερμοκρασίες γύρω στους 17 με 18 βαθμούς, όπως συμβαίνει και στη Φλόρινα. Τα νησιά τώρα του Ιωνίου θα έχουν 34 σήμερα το μεσημέρι και προς το βορρά Λευκάδα, Κέρκυρα 35 βαθμούς με 36 Κελσίου, ενώ τα νησιά του Αιγαίου θα είναι πιο δροσερά, 28 με 29 βαθμούς από την νοητή γραμμή Σποράδων και πάνω, και από Σποράδες και κάτω θα φτάσουμε και τους 32 βαθμούς Κελσίου, όπως παραδείγματος χάρη στη Ρόδο, λίγο πιο δροσερά τα πράγματα στο βόρειο κομμάτι της Κρήτης. Οι άνεμοι είναι, εδώ μπορεί να είναι νοτιάδες στο Θερμαϊκό, αλλά είναι γενικά βοριάδες στο Αιγαίο, νοτιάδες στο Ιόνιο, βορειοανατολικό Αιγαίο φτάνουν και τα 7 μποφόρ, όχι πάνω από 4 μποφόρ ο νοτιάς στο Ιόνιον πέλαγος. Σε εκείνο το κομμάτι εκεί από τη Λακωνία και κάτω έχουμε έναν άνεμο από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα ανατολικό, εκεί που αδειάζουν τα πλοία το πετρέλαιο στα διεθνή ύδατα που έρχονται από πάνω και το παίρνουν για άλλες περιοχές του πλανήτη ή από κάτω. Δεν ξέρω αν με έχετε καταλάβει, έτσι, πιστεύω να έγινα σαφής. Στους Αγίους 40 με υγρασία 40 τώρα, 70 και κάτι το βράδυ με υγρασία τέτοια, η ζέστη των βαθμών σε Κελσίου 34 το μεσημέρι θα είναι σαν να έχουμε 36-37. Στο μοναστήρι ακριβώς τα ίδια, έτσι, ακριβώς τα ίδια στο μοναστήρι. Στην έχω Λευκωσία, στη Λευκωσία βροχούλες θα έχουμε, έτσι, βροχούλες θα έχουμε και σήμερα και αύριο, δεν θα ξεπεράσει θερμοκρασία τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, βροχούλες θα έχουμε, δεν θα ξεπεράσει θερμοκρασία τους 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και για τον καιρό, παιδιά.

Είμαι λίγο έτσι ανέτοιμος για να είμαι ειλικρινής για τη Φόρμουλα 1 και θα σας πω, παιδιά, και για το γιατί. Γιατί χθες δεν είδα σχεδόν καθόλου Φόρμουλα 1. Δεν είδα ούτε βιντεάκια, ούτε διάβασα κάτι σχετικό. Αλλά τώρα εδώ πέρα γίνεται το μεγάλο παιχνίδι, διότι ανεβαίνει συνεχώς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στη Φόρμουλα 1, ο Λάντο Νόρις με τη Μακλάρεν. Στο Ζάντβορ στην Ολλανδία νίκησε. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά βρέθηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Πέρασε η Μακλάρεν τις δύο Mercedes. Δεν βρισκόταν πρώτος, δεν είχε την αρχή στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Είχε μεγάλη όμως ταχύτητα, πέρασε στην πρώτη θέση μετά το δεύτερο pit stop. Ήταν άνετη από εκεί και πέρα, θα πρέπει να πούμε, η νίκη του. Ο Κίμι Αντωνέλη, ο νεαρός αυτός Ιταλός που είναι πρωτοπόρος, πήρε τη δεύτερη θέση, ενώ ήταν και ήταν πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Οδήγησε και τον αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος του. Ήταν όμως ανώτερος, κακά τα ψέματα, όπως τουλάχιστον είδα τον αγώνα ο Νόρις, ενώ για την τρίτη θέση δόθηκε πολύ δυνατή μάχη ανάμεσα στον νικητή του αγώνα sprint George Russell, γιατί είχαμε και sprint που την κατέκτησε τελικά, και ο Λιούις Χάμιλτος ακολούθησε με την Φεράρι. Τα παιχνίδια τώρα που παίζονται δεν ξέρω ποια είναι, γιατί εγκατέλειψε και ο Μαξ Verstappen, και αυτό σημαίνει ότι η Red Bull δεν πάει καλά. Νομίζω ότι σας ανέφερα αυτά τα οποία θυμήθηκα, τουλάχιστον έτσι όπως είδα τον αγώνα. Αύριο θα έχουμε πολλά θέματα για τη Φόρμουλα 1, θα έχουμε και βαθμολογίες και οδηγών και κατασκευαστών, εκεί που φυσικά η Mercedes ιδιαίτερα λόγω Αντωνέλη, κυρίες και κύριοι, πρωτεύει η Mercedes. Για να δούμε τι θα κάνει η δική μας Ferrari. Αν τα πάει όπως οι δικές μου ομάδες, η Manchester United δηλαδή και Αθλέτικο Bilbao, καλά ο ΠΑΟΚ εντάξει είναι άλλη ιστορία, είναι ο ΠΑΟΚ μια γραμμή, όλοι οι άλλοι από κάτω. Τότε γι' αυτό θα σας δίνω και ΠΑΟΚ, έτσι, όταν παίζει, να το πω για τους καινούργιους φίλους ακροατές, γιατί παίζω με το συνέστημα και δεν θέλω να μεταφέρω το συνέστημα έξω.

Για να περάσουμε τώρα σε λίγο στις προβλέψεις του στοιχηματικού κουπονιού. Θα περάσουμε με App Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά και μικροέπιπλα, φωτιστικά και λευκά είδη. Από App Home στο κέντρο της Θέρμης. App Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-00-9221. App Home, Καραολίκη Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης.

Έτσι, να θυμόμαστε και τα δικά μας τα χρόνια της πρωτοπορίας. Κατά πόσο ήταν πρωτοπορία, δεν ξέρω. Το μέλλον θα δείξει η επόμενη γενιά. Τώρα εμείς είμαστε, κάτσε, η γενιά είναι 4 γενιές στον αιώνα. Άρα λογικά κάθε 25 χρόνια είναι γενιά, έτσι. Εμείς τώρα βάλαμε τρίτη γενιά από κάτω. Αν πιάσουμε και την τέταρτη, για να δούμε τι θα δούμε.

Έτσι, πάμε στοίχημα, πάμε στοιχηματικό κουπονί ημέρας. Τι προτείνω δηλαδή, τι προτείνω σήμερα Σάββατο 29 του μήνα, τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου. Προτείνω Liverpool Nottingham 1 και over. Θα σας δίνω λίγο διαφορετικά τώρα το στοίχημα από ό,τι το έδινα μέχρι τώρα. Δεν δίνω 3-4 αγώνες. Θα δίνω κάτι παραπάνω όταν βρίσκω κάποιον ενδιαφέροντα από αυτές τις ομάδες που παρακολουθώ. Παραλαμβάνω Liverpool Nottingham 1 και over. Στην Αγγλία είμαστε, στη μεγάλη κατηγορία. Bournemouth Everton goal. Θα σας δώσω και δύο αγώνες από Championship. Θα σας δώσω τον άσο της Wolves με τη Stoke, Wolves Stoke άσος, και τον goal της Norwich. Βάλτε μέσα εισαγωγικά δύο πιθανά οβεράκια. Είναι αυτό της Μπίντλεσμπρο και της Tottenham. Το ένα από Championship και το άλλο από Αγγλία, από μεγάλη κατηγορία Αγγλίας. Έχω άλλους δύο αγώνες στην Γερμανία, Erzbergsberg Leverkusen 2 και over, δηλαδή νίκη Leverkusen και over πάνω από 3 γκολ. Και ένα γκολ θα παίξω στην Ισπανία, τη Σεβίλη με την Αθλέτικο της Μαδρίτης. Σεβίλη Αθλέτικο Μαδρίτης, γκολ. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία μπορώ να δώσω σήμερα. Δεν παρακολουθώ όλες τις ομάδες, παρακολουθώ από τα μεγάλα πρωταθλήματα 25 ομάδες φέτος, ολόκληρη την Championship, και θα αρχίσω να παρακολουθώ γιατί βλέπω πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα με over και over 3,5 της δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας. Εκείνο λίγο αργότερα. Αυτό για το φίλο μου τον Νίκο που οδεύει, λέει, προς Σερβία, έχει φίλους εκεί. Και όταν εγώ ακούω Σερβία, το μυαλό μου πηγαίνει Ταμάρα Μιλουτίνοβιτς. Αυτά να πάρουμε έτσι λίγο. Λίγο να το κάνω κέφι που μας ακούει στο αυτοκίνητο.

0: Έτσι, καλό ταξίδι για το φίλο μου που οδεύει προς το Νόβι Σαντ. Ο φίλος Μωσάκης από το Καλοχώρι, καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, ωραία εκπομπή και σήμερα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης στην Καβάλα που δεν άκουσε ολόκληρη την εκπομπή. Και ο φίλος μου ο Γιάννης από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Α, έχουμε εδώ πέρα και τον φίλο μου τον Νίκο από τη Φραγκφούρτη. Νίκο, καλημέρα, τώρα ήταν το μήνυμα σου. Πόση ώρα το στείλες, Γιάννη? Έχεις κανένα 20 λεπτά. Πάμε να τελειώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας. Πάμε να τελειώσουμε. Μην ξεχνάτε, για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθεται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίας μέχρι και 25 βαθμούς κάτω από το 0 στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όλα αυτά. GSA, επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232. Έτσι, να τα προλάβουμε όλα, γιατί σε ένα λεπτό ακριβώς θα πρέπει να περάσουμε και σε δελτίο ειδήσεων. Να πάμε στους τίτλους επικαιρότητας, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο με την Μαρίνα Τυμπίκου. Σε λίγο όλα αυτά, για να συνεχίσει μετά ο Κώστας ο Παπαζαφύριο. Χειροκομικά Πάικο, σεβόμενοι την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των προϊόντων μας. Χειροκομικά Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης από ντόπιες φυλές ζώων, με εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο, 100% ελληνικό γάλα, τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Κώστας Παπαζαφυρίου, είπαμε στη δική του παρέμβαση τώρα, μέχρι τις 12. Διτσεράπης Ιωάννης στην κονσόλα, στο κοντρόλ, στον ήχο. Κατερίνα Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη. Θα είμαστε εμείς και πάλι μαζί αύριο το πρωί. Στις 6, γεια σας. Πάμε αμέσως να περάσουμε, να ακούσουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και γενικά στον κόσμο.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χορτιάτη, Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ειδικότερα, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους βρίσκεται σε ισχύ σήμερα Σάββατο σε δασικές περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας, Χαλκιδικής, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, ειδικότερα από τις 11 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Κυριακής. Θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων προς και από την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής, στο ύψος του Δάκα Αγίου Παύλου. Στο κόκκινο ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να οριστικοποιεί τα τελευταία μέτρα του οικονομικού πακέτου με επίκεντρο τη στήριξη των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβερνητικής πολιτικής με αιχμή την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Μειώσεις τιμών αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της συμφωνίας της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ3. Τη δέσμευση πως ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, επανέλαβε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εφιάλτη δίχως τέλος, εξελίσσεται η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον στους 623, ενώ περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς νέες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων. Μια συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βενεζουέλα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιοποίηση 17 στρατηγικών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας, τα οποία διαθέτουν δυνητικά αποθέματα έως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού. Τέλος, γενικά ήθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Σουάν. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75711.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από μια ελαφρώς συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Ωραία είδηση. Γιατί η ζέστη τις τελευταίες μέρες δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ζέστη, αλλά μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε σαν έναν εξωγήινο καύσωνα. Και ο καύσωνας αυτός είναι μηνύματα για το μέλλον του πλανήτη. Τι μέλη γενέστε. Το καλοκαίρι σύμφωνα με τους μήνες τελειώνει κατά κάποιο τρόπο, ανεξάρτητα αν η θερμοκρασία δείχνει ότι άλλο τι λένε οι μήνες και άλλο τι λέει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λοιπόν τελειώνει και οι μισοί Έλληνες ουσιαστικά δεν πήγαν διακοπές. Και αρκετοί Έλληνες, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες αυτής της χώρας, περιορίστηκαν μόνο σε εκδρομές. Οι μισοί Έλληνες δεν προγραμμάτισαν και δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά και από το υπόλοιπο 50% που καταφέρνει να φύγει, η πλειοψηφία περιορίζει τις διακοπές μόνο σε λίγες μέρες ή υπολογίζει τις διακοπές ανάλογα με τα έξοδα και το τι περιέχει η τσέπη του ή επιλέγει κυρίως σε εξοχικές κατοικίες ή συγγενικά σπίτια. Η πλήση του εγκεφάλου που προσπαθούν να δώσουν τα δελτία ειδήσεων δεν περνάει πλέον, διότι ο κόσμος τους έχει πάρει χαμπάρι όλους, διότι όταν οι ειδήσεις δείχνουν ουρές τεράστιες αυτοκινήτων να φεύγουν από την Αθήνα και να περνάνε τα διόδια, αυτό αποδεικνύει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε διακοπές, αλλά πάνε να περάσουν μερικές μέρες σε συγγενικά σπίτια, σε οικογένειες από τις οποίες προέρχονται από την επαρχία, διότι τα 5 εκατομμύρια των Αθηνών ουσιαστικά, εξ αυτών τα 4 περίπου εκατομμύρια προέρχονται από άλλες πόλεις της Ελλάδος και ειδικά της Νοτιού Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς το 50% του πληθυσμού δηλώνει ότι μένει εκτός διακοπών λόγω ακρίβειας και οικονομικών πιέσεων. Από αυτούς που ταξιδεύουν, το 34% κάνει περιορισμένες διακοπές, διακοπές της πλάκας δηλαδή. Το 14% κάνει περίπου τις διακοπές που κάνει κάθε χρόνο και το 2% μόνο κάνει διακοπές άνετες σε όσες μέρες επιθυμεί. Το 35% μένει σε δικό του εξοχικό, το 18% φιλοξενείται από τρίτους τα εξοχικά τους και το 35% σε νοικιαζόμενα δωμάτια. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι διακοπές αποτελούν, κύριοι της κυβέρνησης, κύριοι πολιτικοί, κύριοι που διαχειρίζεστε τα οικονομικά της πατρίδας μας, κύριοι που κουμαντάρετε ατιμόρυτη την πατρίδα μας, οι διακοπές αποτελούν ένα δείκτη με κεφαλαία γράμματα του βιωτικού επίπεδου του λαού κάθε χώρας. Και ο δείκτης που αποδεικνύεται ότι είναι χαμηλού βιωτικού επίπεδου στη χώρα μας λόγω των διακοπών είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα. Απ' την άλλη πλευρά, κανένας δεν μιλάει όταν πλησιάζουν οι μήνες του καλοκαιριού για να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας και να μαυρίζουμε. Τι συμβαίνει με το ιδιωτικό χρέος, τι συμβαίνει με τους πληστηριασμούς, οι οποίοι συνεχίζουν να συθλίβουν χιλιάδες νοικοκυριά. Οι πληστηριασμοί, επαναλαμβάνω, συνεχίζουν να συθλίβουν χιλιάδες νοικοκυριά. Η προστασία της πρώτης κατοικίας, αγαπητοί κάτοικοι αυτής της χώρας, έχει ουσιαστικά καταργηθεί, ενώ τα κόκκινα δάνεια παραμένουν μια τεράστια θανατηφόρα ανοιχτή πληγή, η οποία δολοφονεί την άνετη ψυχολογία που πρέπει να έχει ένας λαός. Παρά τους διάφορους πανηγυρισμούς που ακούμε κάθε τόσο από αυτούς που εκλέγουμε και μας κυβερνούν, ότι υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα, χιλιάδες οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Αυτά όμως ούτε τα λένε ούτε τα γράφουν. Διότι άμα τα πούνε και τα γράψουν, τότε θα γίνει επανάσταση. Η κατάργηση ουσιαστικών δικλείδων προστασίας, οι δικλείδες προστασίας δεν υπάρχουν πλέον σε αυτή τη χώρα, άφησε εκτεθειμένους όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν στα υψηλά επιτόκια που υπάρχουν από τις τράπεζες και στο ευξημένο, το πάρα πολύ ευξημένο κόστος ζωής, ένα κόστος ζωής που πλέον
έχει μετατρέψει το ευρώ να έχει την αξία των παλιών δραχμών. Η κυβέρνηση προτιμάει να παραμυθιάζει τον κόσμο για να μιλάει συνέχεια για εξυγίανση, αντί να αναγνωρίσει ότι το ιδιωτικό

του κυρίου Μητσοτάκη, η συμμαχική κυβέρνηση που έκανε ο Μητσοτάκης με άλλα κόμματα, κρίνεται από τα αποτελέσματα και όχι από τις υποσχέσεις. Πρέπει να καταλάβουν οι πολιτικοί μας και αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν παραμυθιάζοντάς μας με του κόσμου τα μεγάλα λόγια τα οποία δεν εκπληρώνω ποτέ, ότι μια κυβέρνηση μοιάζει με μια επιχείρηση. Η διαφορά είναι ότι η επιχείρηση έχει συνέπειες άμα δεν πάει καλά, ενώ τα μέλη των κυβερνήσεων, εάν δεν πάνε καλά και η οικονομία διαλυθεί, δεν έχουν καμία απολύτως συνέπεια. Ο λαός πληρώνει και τιμωρείται ψυχολογικά και οι πολιτικοί δεν πληρώνουν και απολαμβάνουν τις θέσεις της ατιμώρησης τις οποίες έχουν. Κυρίες και κύριοι, το παραμύθι ή το αφήγημα της επιτυχίας κάθε μέρα μας το περνάνε με διάφορους τρόπους εκμεταλλευόμενοι την πλούσια ελληνική γλώσσα. Το αφήγημα λοιπόν της επιτυχίας μας παραμυθιάζουν καθημερινά συγκρούεται πάρα πολύ έντονα με την καθημερινή πραγματικότητα των πολιτών. Το δράμα των πολιτών δεν έχει καμία σχέση με το αφήγημα της επιτυχίας μας παραμυθιάζουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Νέα Δημοκρατία έχει πλέον συμπληρώσει αρκετά χρόνια στην εξουσία, περίπου 8 χρόνια, ώστε να μην μπορεί να επικαλείται το παρελθόν του Τσίπρα. Ο Τσίπρας τιμωρήθηκε από το λαό και έχασε εκλογές και εξελέγει η Νέα Δημοκρατία. Εξελέγει η Νέα Δημοκρατία ελπίζοντας ο κόσμος ότι θα πάμε καλύτερα. Κυβερνάει 8 χρόνια και πλέον η Νέα Δημοκρατία και ο φίλος μας ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει την αυτοκριτική του μαζί με την κυβέρνησή του και ας μας αφήσει στην ησυχία μας τι έκανε ο Τσίπρας στο παρελθόν, διότι ήδη η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει 8 χρόνια. Οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες αυτής της χώρας, ζουν με ένα υψηλό, εντονότατο ψυχολογικό κόστος ζωής, επαναλαμβάνομες κρίσεις διαχείρισης καταστροφών, σκάνδαλα, και οι Έλληνες πολίτες έχουν το αίσθημα, έχουν την αίσθηση ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν ισότιμα. Οι παρουσιάσεις, κυρίες και κύριοι, διαφόρων επιτυχιών από την πλήση εγκεφάλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι επικοινωνιακές καμπάνιες δεν μπορούν να καλύψουν το χάσμα το οποίο υπάρχει μεταξύ αυτών που παρουσιάζουν και της δυσμενούς, δυστυχισμένης προσωπικότητας που ζει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Όταν η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι θέλει άλλη κυβέρνηση, το μήνυμα είναι σαφές. Ο χρόνος των υποσχέσεων και των παραμυθιών τελείωσε και ήρθε η ώρα της αποτίμησης το έργο αυτών μας κυβερνών. Και όταν η αποτίμηση του έργου αυτών μας κυβερνάν δεν έχει καμία σχέση με τις υποσχέσεις που ακούμε 8 χρόνια, ήρθε η ώρα να γίνουν εκλογές για να γίνει μια αντικατάσταση άλλων υποψηφίων, οι οποίοι ίσως πετύχουν καλύτερα από όλους αυτούς που μας κυβερνάνε μέχρι σήμερα.

Βεβαίως είναι ωραία να μιλάμε για οικονομία, αλλά είναι ωραίο να μιλάμε και για τη λειτουργία του κράτους. Υπάρχει μια παροιμία που λέει, πες μου με ποιο κάνεις παρέα, από ποιος είσαι. Η ανυπαρξία, κυρίες και κύριοι, που υπάρχει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανής. Ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων κάνει διακοπές στη Χαλκιδική. Η ανυπαρξία της τάξης και μιας μορφής πειθαρχίας στη Χαλκιδική ξεπερνάει κάθε όριο, διότι κάποτε υπήρχε έστω η δημοτική αστυνομία που κάτι έκανε σχετικά με τις παραβάσεις, αλλά η κανονική αστυνομία υπάρχει μεν στα στοιχεία και στα γραφεία, αλλά δεν κάνει απολύτως τίποτε. Και μετά από πάρα πολλά τηλέφωνα που έκανα σε ανώτατα κλιμάκια της αστυνομίας, μου είπανε ότι στερούνται του κατάλληλου δυναμικού. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μην βλέπεις ένα περιπολικό ή ένα πεζό αστυνομικό να κάνουν μια περιπολία, να κάνουν μια βόλτα στα παραθερεστικά μέρη της Χαλκιδικής. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις γελία και προσβλητικότητα τα παρκαρίσματα σχετικά με την τάξη.

και την πειθαρχία που πρέπει να έχει ένα τουριστικό μέρος. Και ενώ κάνει τηλέφωνο και πάει και γράφει η αστυνομία, η απειθαρχία εξακολουθεί και υπάρχει, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς κρίνονται οι αστυνομικοί σχετικά με την αξία τους. Η Χαλκιδική σήμερα στερείται σωστής αστυνομικής παρακολούθησης. Η Χαλκιδική στερείται σωστής διοικητικής παρακολούθησης. Υπάρχουν πρόεδροι κοινοτήτων, υπάρχουν δήμοι, υπάρχει περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ήθελα να ξέρω αυτός ο σανσυρμάς ανθρώπων που υπάρχει σε αυτές τις υπηρεσίες που σας είπα, για ποιο λόγο υπάρχουν, τι ρόλο παίζουν, για ποιο λόγο πληρώνονται, όταν βλέπουμε μια Χαλκιδική η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον τουριστικό πολιτισμό που έπρεπε να στολίζει και να διακρίνει αυτό το θεϊκό κατασκεύασμα που έδωσε ο Θεούλης στην πατρίδα μας. Εμείς θα τα λέμε, ας κοκκινίζουν οι κομπλεξικοί που τα ακούνε, αλλά επειδή είναι ανίκανοι δεν μπορούν να τηρήσουν απλά και ωραία πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την τάξη και την πειθαρχία. Απ' την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για τις ασταμάτες φωτιές που πήραν την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε ότι οι φωτιές αυτές κατέκαψαν χιλιάδες στρέμματα. Και από την άλλη πλευρά παρατηρήσαμε και διαπιστώσαμε ότι κρίσιμα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Υπάρχει έλλειψη χειριστών και προβλήματα συντήρησης των μέσων, των εναερίων μέσων πυρόσβεσης. Όταν δεν γίνεται συντήρηση στα αεροπλάνα και στα πυροσβεστικά οχήματα και υπάρχει και μία έλλειψη χειριστών, τότε τα κενά δεν τα ξέρουμε όταν δεν υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά διαπιστώνονται με μεγάλο ύφος όταν έχουμε πυρκαγιές. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πυρκαγιές και να διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τεράστια κενά έλλειψης χειριστών και συντήρησης. Τόσα χρόνια ακούμε για υποσχέσεις. Τόσα χρόνια ακούμε για εξυγχρονισμό. Τόσα χρόνια ακούμε για προγράμματα. Τόσα χρόνια ακούμε τα γνωστά παραμύθια της χαλιμάς όλων αυτών που κυβερνά την Ελλάδα. Η πραγματικότητα όμως, κυρίες και κύριοι, στο πεδίο, η πραγματικότητα όταν έρχεται η ώρα της πυρκαγιάς παραμένει επικινδύνως ελληματική. Η επικίνδυνη αυτή ελληματικότητα οφείλεται στην ανικανότητα όλων αυτών οι οποίοι έχουν σχέση με το σβήσιμο των πυρκαγιών και δεν αντιμετωπίζουν καμία συνέπεια όταν διαπιστώνουμε ότι άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγας, σχετικά με το σβήσιμο των πυρκαγιών. Η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα μάλλον, γιατί είναι το πολιτικό σύστημα το ίδιο στα παραμύθια, όποια κυβέρνηση και να είναι, μιλάει για ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά οι πολίτες βλέπουν ότι η πρόληψη και η επιχειρησιακή ετοιμότητα υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Αφήστε τα παραμύθια της καλημάς, μην μιλάτε για ακραία καιρικά φαινόμενα. Άνθρωποι ζουν στην Ελλάδα, δεν ζουν εξωγήινοι. Αντιλαμβανόμεθα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά αντιλαμβανόμεθα επίσης ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Πληρώνουμε τους μισθούς και δεν υπάρχει καμία απολύτως συνέπεια ή καμία προσπάθεια εξέβρεσης των ικανών για να κάνουν με επαγγελματική συνείδηση τη δουλειά τους. Με πήραν τηλέφωνο την περασμένη εβδομάδα φίλοι οι οποίοι πήγανε στον Πάσκο της Βουλγαρίας. Το Πάσκο της Βουλγαρίας είναι ένα βουνό το οποίο έχει τουριστική εκμεταλλευσιμότητα και από ό,τι μου είπαν είδανε μια φανταστική καθαριότητα και την ύπαρξη συνεχούς αστυνόμευσης, διότι έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί πέρα. Για ποιο λόγο λοιπόν στον Πάσκο της Βουλγαρίας και σε άλλες αντίστοιχες χώρες υπάρχει καθαριότητα και πειθαρχία και στη Χαλκιδική υπάρχει ανύπαρκτη αστυνομία και οι δρόμοι και οι αμμουδιές βρωμάνε στην κυριολεξία από την ανικανότητα και την ανυπαρξία επαγγελματική συνείδηση αυτούς που κυβερνούν για να έχουν μια Χαλκιδική η οποία να είναι ένας μαγνήτης ο οποίος θα τραβάει τους τουρίστες όχι μόνο της ωραίας θάλασσας
αλλά και το ωραίο περιβάλλοντας. Αν κυρίες και κύριοι, η δομική κατασκευή των κατοικημένων περιοχών της Καλκιδικής έχει σχέση με την νομιμότητα, την αρχιτεκτονική, την ομορφιά και την έξοχη ζωγραφιά που πρέπει να παρουσιάζει ένα τουριστικό μέρος, τότε να με συγχωρείτε, ζούμε κάπου αλλού και όχι σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα και γεννήθηκε με ομορφιές, αλλά καταστρέφεται από αυτούς που την κυβερνούν, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για πάρτι τους και να λένε τα παραμύθια της Γαλλημάς, όποτε υπόσχονται μεν, αλλά δεν κάνουν τίποτα απολύτως δε. Απ' την άλλη πλευρά, τα ποινικά αδικήματα στην Ελλάδα διαμορφώνονται από τους κατοίκους της, όπως όλες τις χώρες. Αλλά δεν δικάζονται και δεν τιμωρούνται όλοι. Κλασική η περίπτωση της 13ης και 14ης σύνταξης. Την εποχή του Τσίπρα, ο μεγάλος αυτός πολιτικός παραμυθάς, όταν τον Ιανουάριο κέρδισε τις εκλογές, μας είπε ιστορίες για αγρίους, τις οποίες δεν τήρησε απολύτως. Μας είπε ότι δεν θα κόψει 13η και 14η σύνταξη και όμως την έκοψε. Και παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν αποπληρώσει αυτά που έπρεπε να πληρώσουν και να δικαιούνται σύνταξη, χάσαν τα χρήματά τους, με αποτέλεσμα οι κρατήσεις που τους γινόταν ενώ εργαζόταν επί 30, 35, 40 χρόνια για να πάρουν σύνταξη, πήγανε το σκοτάδι και τους κλέψαν τα χρήματα. Διότι όταν κάποιος πληρώνει επί 40 χρόνια κρατήσεις και συνεχεία καταργεί η σύνταξή του, είναι κλοπή, ανεξάρτητα αν μας είχαν παραμυθιάσει ότι αυτό το πράγμα γινόταν για την ελληνική οικονομία. Επομένως, όλοι αυτοί που θεωρούν σε αυτή τη χώρα ότι η πατρίδα μας είναι ένα φυσιολογικό κράτος, τότε πρέπει να κάνουμε μία ανασκευή της λέξης φυσιολογικό κράτος, όπου οι πολίτες τη χώρα μας φυλακίζονται, ενώ οι πολιτικοί με την ψήφιση νόμων λόγω δημοκρατίας ληστεύουν το λαό ατιμόρυτη. Με ποιο δικαίωμα κόβανε τις συντάξεις, με ποιο δικαίωμα αποφασίστε από τα ανώτατα δικαστήρια να κοπούν οι συντάξεις και να χάσουν συντάξεις άνθρωποι που πληρώσανε για να τις πάρουν, και να μην υπάρξει καμία απολύτως αντίδραση από αυτούς οι οποίοι δικαιούνται να πάρουν τα δεδουλευμένα τους. Με την ιστορία της Λάρισσας και την κυρία Καριστιανού ξεσηκωθήκατε, διότι το παραμύθι που τρώτε σε αυτή τη χώρα, αυτή που κατοικείται αυτή τη χώρα, είναι τόσο νόστιμο που προτιμάτε να απολαμβάνετε τη γεύση ενός παραμυθιού παρά την πικρία μιας αλήθειας. Αντί να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας και να απολαύσετε την πικρία των διαδηλώσεων που έπρεπε να κάνετε, παραμυθιαστήκατε την Καριστιανού, η οποία έκανε κόμμα, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει, αλλά για ακόμα μία φορά απεδείχθη ότι εμείς, ο λαός δηλαδή, είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει. Απ' την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε και δύο πράγματα πριν πάμε σε διαφημίσεις για τα στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται στο Ιράν. Έχουν μετατραπεί και επισήμως σε κερδοσκοπική παράνοια από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι θα μετατρέψει τα στενά και ιδιοκτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να βρίσκει να έρχεται ο Τραμπ και λέει τα στενά του Ορμούζ θα γίνουν ιδιοκτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και να μην ξεσηκώνεται όλος ο πλανήτης? Απ' την άλλη μεριά, εδώ στην Ελλάδα, κανείς δεν μιλάει για τα τεράστια κέρδη που αποκομίζει η κυβέρνηση από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε μια χώρα όμως, όπως εμείς, όπου εκτός από το ΦΠΑ υπάρχει και μια δολοφονική φορολογία που λέγεται ειδικός φόρος κατανάλωσης. Επομένως, όσο αυξάνεται η τιμή των καυσίμων στη χρέωση από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, οπότε πρέπει η Ελλάδα να αυξήσει τις τιμές των καυσίμων, αυτή που κερδίζει είναι η κυβέρνηση με τον αυξημένο φόρο ειδικής κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Και από την άλλη μεριά, αυτοί που χάνουν είναι οι Έλληνες πολίτες που η Ελλάδα είναι η ιδιοκτησία τους και πληρώνουν από την τσέπη τους τις εύκολες λύσεις σύσπραξης που υπάρχει από το ανίκανο πολιτικό σύστημα να βρουν σωστούς κερδοσκοπικούς τρόπους για να παίρνουν φορολογίες και όχι να φορολογούν σαν στρατιωτικό καθεστώς τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν χάσει κάθε ψυχολογική επιδημία για να δουν σε τι χώρα ζουν. Όλα αυτά τα πράγματα
έχουν σχέση με τους μισθούς. Η κλοπή των πολιτών έγινε μέσω των καυσίμων στις διακοπές στα νησιά. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη ήταν 2,30 το λίτρο. Η αμόλυβδη των 100 οκτανίων ήταν 2,50 το λίτρο. Στα Δωδεκάνησα και σε άλλα νησιά οι τιμές των καυσίμων πήρανε φωτιά, λες και ήταν ηφαίστεια που είχαν μέσα την γνωστή καυστική ουσία. Ένα γέμισμα με 50 λίτρα μπορεί να κοστίσει έως και 12,5 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, με μια επιβάρηση να ξεπερνάμε, γεμίζει το αυτοκίνητό στα 30 ευρώ. Μιλάμε για το ντίζελ και το υγραέριο, ανωδική πορεία κι αυτά. Υπάρχει κανένα ουσιαστικό πλαφόν χωρίς αποτελεσματικούς ελέγχους, χωρίς προστασία για τον πολίτη? Η κυβέρνηση πάντα έχει μια βρύση η οποία τρέχει συνέχεια νερό και χρησιμοποιεί αυτή τη βρύση για να ανύπτει τα σχήρα της. Οπότε μπορεί ο κόσμος να ταλαιπωρείται, μπορεί ο λαός να λειτουργεί χωρίς καμία προστασία, διότι δεν υπάρχουν έλεγχοι στις τιμές των καυσίμων και στην ποιότητα των καυσίμων, αλλά η κυβέρνηση έχει μάθει να ανύπτει τα σχήρας με τη δικαιολογία ότι έτσι είναι η δημοκρατία. Η περίφημη λέξη που λέγεται διακοπές, αντί για ανάσα και ξεκούραση που έπρεπε να προσφέρουν σε αυτούς που πάνε διακοπές, έχουν μετατραπεί, κυρίες και κύριοι Έλληνες πολίτες, σε μια τεράστια οικονομική τιμωρία όλων των πολιτών αυτής της χώρας, οι οποίοι πληρώνουν ασταμάτητα τα άντερά τους σε ληστρικές τιμές και κανένας δεν αντιδράει, διότι αυτοί που βάζουν τη ληστεία στις τιμές ξέρουν ότι ο λαός δεν αντιδράει. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Boys.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
15: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Μετρόπολης!
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
21: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Και ενώ κυρίες και κύριοι ελέγχθησαν από το στόμα μου όλα αυτά τα οποία ελέγξαν μέχρι στιγμής, διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα η δημοκρατία λειτουργεί με πατερίτσες, οι οποίες πατερίτσες είναι τόσο τέλεια φτιαγμένες από τεχνολογικής άποψης από τους πολιτικούς, με αποτέλεσμα στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία ετοιμάζεται για ακόμα μια φορά να γίνει, να αποφεύγεται ουσιαστικά κάθε μορφή αλλαγών στο άρθρο για την ευθύνη υπουργών. Σε ποιο μέρος του διαπλανητικού συστήματος υπάρχουν άρθρα τα οποία προστατεύουν τους υπουργούς από τις ευθύνες τους? Η ελληνική κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα γενικά, γιατί δεν είναι θέμα κυβέρνησης μόνο, όλοι τα ίδια κάνουν, προωθεί επιλεκτικές διατάξεις, τις διαλέγουν τα παιδιά, όποιες γουστάρουν επιλέγουν, αλλά αφήνει ανέγκυκτο, δεν ακουμπάει καν το καθεστώς ασυλίας των κυβερνητικών προσώπων. Είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, λαέ μου, που έχει την απόλυτη ευθύνη για τις μετριότητες που δεκαετίες ολόκληρες κυβερνούν την Ελλάδα μέσω τριών οικογενειών και κανένας δεν μιλάει, διότι το παραμύθι που σας δείχνουν τόσο πιστικό το πιστεύετε και μετά απολαμβάνετε το ψυχολογικό άγχος που σας δημιουργείται. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να επιλέγει επιλεκτικές διατάξεις και να αφήνει ανέγκυκτο το καθεστώς ασυλίας των κυβερνητικών προσώπων. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξουν τομές μέσω των οποίων θα υπάρχει και δίωξη από τη δικαιοσύνη των υπουργών. Παρά τα παραμύθια της χαλιμάς που ακούμε κάθε τόσο από τα πρόσωπα των κυβερνώντων, παρά τις εξαγγελίες περί διαφάνειας, το περίφημο άρθρο 86, το ξέρουν και οι γάτες που κυκλοφορούν στον δρόμο αυτό, θα παραμείνει ουσιαστικά προστατευτικό για τους πολιτικούς. Μετά από μια σειρά σκανδάλων, λέω εγώ, η επιλογή αυτή στέλνει σαφές μήνυμα ότι η πολιτική ευθύνη συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με ειδικούς κανόνες. Η πολιτική ευθύνη συνεχίζεται να αντιμετωπίζεται με ειδικούς κανόνες. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δεν ενισχύεται, κυρίες και κύριοι, με μισές μεταρρυθμίσεις. Όταν λέμε η πολιτική ευθύνη, τι εννοούμε? Εννοούμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική. Όταν εννοούμε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, τι εννοούμε? Εννοούμε τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Οι πολιτικοί επομένως είναι άνθρωποι, οι κάτοικοι αυτής της χώρας είναι και αυτοί άνθρωποι. Για ποιο λόγο λοιπόν η πολιτική ευθύνη διακρίνει τους πολιτικούς και αντιμετωπίζεται με ειδικούς κανόνες όταν τα παραπτώματα ενός απλού πολίτη και ενός πολιτικού είναι τα ίδια? Αυτό λέγεται δημοκρατία? Επειδή εγώ έχω ένα μικρόφωνο και λέω αυτά τα οποία λέω και επηρεάζω ή όχι κατά το δοκούν ορισμένες καταστάσεις, πρέπει να καταλάβετε ότι κανένας απολύτως δεν μπορεί να επηρεάσει κανέναν, ούτε διαστημικά μικρόφωνα να έρθουν, εάν δεν αποφασίσετε εσείς οι ίδιοι. Και εσείς οι ίδιοι πρέπει να καταλάβετε ότι όταν ψηφίζετε τις εκλογές, δεν υποστηρίζετε τις ποδοσφαιρικές σας ομάδες, όπως έγινε με τον ΠΑΟΚ και την μεταγραφή του Κωνσταντέλια σε μια άλλη ομάδα που ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Εδώ μιλάμε για την πατρίδα μας, μιλάμε για τα παιδιά μας, μιλάμε για τις οικογένειές μας. Και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσετε όλους αυτούς που σας δουλεύουν εκμεταλλευόμενος τους νομικούς τρόπους προστασία τους είναι οι εκλογές. Και ο μόνος τρόπος μέσω των εκλογών είναι να πηγαίνετε να ψηφίζετε. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι κάτοικοι αυτής της χώρας είναι ότι πολλοί από αυτούς νομίζουν ότι τιμωρούν το πολιτικό σύστημα όταν αποφεύγουν να ψηφίσουν. Δεν το τιμωρούν καθόλου. Τους κάνουν ένα μεγάλο πολιτικό δώρο
και κυβερνάνε όμορφα και ωραία με το 50% των ψήφων. Να πάτε όλοι να ψηφίσετε και μέσω ενός χαρτιού που λέγεται ψηφοδελτίο να στείλετε το μήνυμα σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να πάνε σπίτι τους για πάντα, να μας αφήσουν στην ησυχία μας και επιτέλους να εξαφανιστεί η οικογενειοκρατία στην πολιτική από την πατρίδα μας. Δεν μπορεί να ακούω από τότε που γεννήθηκα το όνομα Παπανδρέου Μητσοτάκη και Καραμαλής. Δεν είναι δυνατόν. Βρέστε μου χώρες αντίστοιχες στο εξωτερικό που μόνιμα ονόματα οικογενειών κυβερνούν τις χώρες. Βρέστε μου ονόματα. Και όποιος μου βρει μια χώρα πολιτισμένη που ίδιο όνομα οικογενειοκρατία υπάρχει στις εκλογές, ελάτε εδώ πέρα και κάντε μου ό,τι θέλετε. Είδατε να γίνει αυτό στη Γαλλία. Είδατε στην Αγγλία, δεν τους άρεσε ο Πρωθυπουργός στην Αγγλία και τον αντικαταστήσαν προχθές. Χωρίς εκλογές. Τον αντικατέστησε το κοινοβούλιο. Διότι έτσι λειτουργούν οι σωστές χώρες. Εδώ πέρα εκλέγεσαι και να σε βρίζουν και να σε ξεφωνίζουν 4 χρόνια να στα κάτσω. Στην Αγγλία γιατί δεν κάθισε 4 χρόνια. Και σε 9-10 μήνες τον παρετήσαν και βάλανε έναν άλλον. Γιατί απεφάσισε το κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο εκπροσωπεί το λαό. Για πέστε μου, στη Γερμανία συμβαίνει καμία οικογενειοκρατία? Μήπως στην Ιταλία και δεν το ξέραμε? Μήπως στην Αμερική? Μήπως είμαι αμόρφωτος εγώ και ξέρουν περισσότερα αυτοί από μένα, με αποτέλεσμα να μην ξέρω τι γίνεται σε διάφορες χώρες οι οποίες δεν έχουν σχέση καθόλου με την οικογενειοκρατία? Εδώ βαρεθήκαμε να ακούμε Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Καραμαλής. Καραμαλής, Μητσοτάκης, Παπανδρέου και εσύ. Ούτε είδαμε να εκλέγεται ο Καραμαλής πρωθυπουργός και όλο το σόιτο από πίσω να παίρνει θέσεις. Πού το είδαμε να βγαίνει ο Παπανδρέου πρωθυπουργός και ο γιος του, ο οποίος δεν γνώριζε ποια είναι τετραγωνική ρίζα του 4, το βγάλατε και τον κάνετε πρωθυπουργό? Πού το είδαμε ο Μητσοτάκης που μέχρι τα 30-31 χατζηλικωνόταν από τον μπαμπά του να τον κάνετε πρωθυπουργό? Το ίδιο και οι αδελφοί του Μητσοτάκη, το ίδιο και οι αδελφές, όλο το ΣΟΥ είναι τακτοποιημένο σε υψηλές θέσεις και θέσεις οι οποίες είναι οικονομικά ισχυρές. Είδατε κανένα από αυτά τα πολιτικά ονόματα να ασχολείται με τίποτα άλλο και να βγάζει το ψωμί του με κάτι άλλο, το οποίο ψωμί το βγάζει χωρίς τη μεσολάβηση του μπαμπά ή της μαμάς ή του αδερφού που έχουν τη θέση στην κυβέρνηση? Υπό ποια λόγη τα παιδιά του Μητσοτάκη έχουν ωραιότατες θέσεις στο εξωτερικό, η μία η κόρη και στο εξωτερικό ο γιος? Από πού μέχρι πού? Γιατί τα αντίστοιχα παιδιά άλλων γονέων δεν έχουν τις αντίστοιχες θέσεις? Για ποιο λόγο δεν δίνεται έμφαση σε αυτό το θέμα, τόσο ώστε ο λαός να καταλάβει ότι 400.000 χρόνια να περάσουν ο Έλληνας με το σύστημα που έχει τώρα θα ταλαιπωρείται μονίμως στον πατυρλίκι, στην ταλαιπωρία, στα χρέη και στο ψάξιμο 5 δραχμό παραπάνω για να πάρει καλύτερα τρόφιμα για να ζήσει.

Είναι δυνατόν να γίνονται αναθεωρήσεις και να μην υπάρχουν τομές που θα διευκολύνουν τη δίωξη των υπουργών? Είναι υπουργοί, κυρίες και κύριοι, εξωγήινοι, αλάνθαστοι, αθάνατοι? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα όταν κάθε μέρα βλέπουμε όργια των οργείων ατιμόρυτα? Σε ποια χώρα υπάρχει 10 εκατομμύρια πληθυσμός και 70 υπουργοί και υφυπουργοί? Σε ποια? Όποιος μου βρει μία χώρα στον κόσμο, ας έρθει να του δώσω ένα χιλιάρικο αυτή τη στιγμή. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο έχει η Κίνα. Για κοιτάξτε τι υπουργικό συμβούλιο έχει. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο έχει η Ινδία. Για κοιτάξτε τι υπουργικό συμβούλιο έχει. 80 εκατομμύρια έχει η Τουρκία. Έχει 21 υπουργούς. 400 εκατομμύρια έχει η Αμερική. Για πηγαίνετε να δείτε πόσους υπουργούς έχει. Κάντε μια βόλτα από τη Γερμανία, από την Ιταλία και από τη Γαλλία να δείτε πόσους υπουργούς έχει. Για πηγαίνετε μια βόλτα στην Ελβετία που έχει τον ίδιο πληθυσμό με εμάς που έχει 9 υπουργούς. Εδώ υπουργός, υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός, αναπληρωτής υφυπουργός. Δεν τρέπεστε λίγο? Μια κυβέρνηση με 155 βουλευτές να έχει 70 υπουργούς και υφυπουργούς και να βολεύει όποιον γουστάρει? Λες και είναι μαγαζί της? Μαγαζί με ξένο κεφάλαιο που ανήκει στον Έλληνα και ξένα έσοδα τα οποία τα δίνουν οι Έλληνες? Και με ένα οικονομικό δράμα 410 δισεκατομμυρίων ευρώ σε χρέος και κανείς δεν μιλάει για αυτά? Επομένως, αν δεν ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τότε μείνετε στα πατριλίκια και δεν χρειάζεται να μιλάει και να διαμαρτύρεται κανένας. Σας είπε κανένας ότι η Ελλάδα, η οποία υφίσταται κάθε μέρα ο λαός της μια τρομερή πλήση του εγκεφάλου, κατέγραψε το δεύτερο χαμηλότερο μισθό, μέσο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σας το είπε κανείς? Η μέθοδος της πλήσης του εγκεφάλου που χρησιμοποιείται σε αυτή τη χώρα είναι πρωτοφανής. Δεν επιτρέπεται να γίνεται πλήση του εγκεφάλου σε απλά μαθηματικά, σε απλούς αριθμούς, σε απλό θέμα όπως είναι το χρήμα. Διότι το χρήμα το παίρνει ο κόσμος, αυτό που παίρνει, και με αυτό ζει. Και ξέρει πολύ καλύτερα αν το χρήμα που παίρνει που φτάνει για να ζήσει ή όχι. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Μητσοτάκη, να μιλάς για ανάπτυξη όταν ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων είναι μπατήρης? Ανάπτυξη, ξέρετε τι θα πει? Περνάει καλύτερα ο λαός από ό,τι περνούσε στο παρελθόν. Επειδή έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έπρεπε να έρθείτε εσείς στο μετρό που έγινε στην Καλαμαριά να το εγκαινιάσετε και μετά να μπει σε λειτουργία? Πόσες τέτοιες εγκαταστάσεις έχουν γίνει στο εξωτερικό? Μόλις ετοιμαστεί το έργο στο εξωτερικό, αρχίζει και λειτουργεί. Και κάποια στιγμή, σε 10 μέρες, 15 μέρες, ένα μήνα, πάει κάποιος και κάνει τα εγκαίνια. Πού το είδαμε να γίνονται τα εγκαίνια πριν λειτουργήσει το μετρό, το οποίο ήταν έτοιμο για ένα μήνα περίπου και δεν λειτουργούσε γιατί έπρεπε να έρθει ο Μητσοτάκης εδώ για να κάνει τη λεζάντα του με τα εγκαίνια, επειδή είναι η Διεθνής Έκθεσης και το γνωστό παραμύθι που γίνεται κάθε χρόνο? Επομένως, ή θα σκέφτεστε σαν Έλληνες πολίτες σχετικά με το μέλλον των οικογενειών σας και, της πατρίδας σας, ή θα σκέφτεστε σαν οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων, οτιδήποτε και να γίνει, σας αγαπάτε την ομάδα σας. Την πατρίδα πρέπει να την υποστηρίζουμε, όχι σε σχέση με αυτούς που την διοικούν, αλλά με τον τρόπο που πρέπει να διοικείται. Όταν λοιπόν μια χώρα κατέγραψε το δεύτερο χαμηλότερο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο χαμηλότερος μισθός έπεσε 4 θέσεις, πού είναι η ανάπτυξη? Εγώ ξέρω ότι η λέξη ανάπτυξη γράψεται με ίψιλον και ήττα. Εσείς μήπως έχετε άλλη ορθογραφία στη λέξη ανάπτυξη, για αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνουμε εμείς ο λαός τι θα πει ανάπτυξη? Υπάρχουν επίσημα στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τους μισθούς αριστερά και δεξιά και από την άλλη μεριά να ακούμε τον κύριο Πρωθυπουργό
να μας κάνει αφηγήματα τα οποία καταρρύπτονται συνεχώς, διότι η οικονομία είναι η πιο εύκολη λογική άμα ξέρεις να την χειρίζεσαι. Η οικονομία είναι πιο εύκολη για την πρακτική αριθμητική, έλεγε ο Ωνάσης. Γιατί ο Ωνάσης ήξερε ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Ή δύο μείον δύο κάνει μηδέν. Στην Ελλάδα πάντα υπάρχει πρόσθεση ανυψωτική, χωρίς να βλέπουμε αν αυτή η πρόσθεση είναι γεγονός ή όχι. Άλλο προσθέτω κάνοντας πλήσιο τον κεφάλου στα δελτία ειδήσεων και κοροϊδεύοντας τον κόσμο, και άλλο προσθέτω τα πραγματικά χρήματα που υπάρχουν στα τσουβάλια των ταμείων της Ελλάδος και είναι πραγματικά χαρτονομίσματα, τα οποία είναι οπτικά πραγματικά και όχι παραμυθένια τα οποία τα βλέπουμε μόνο σε όνειρο.

Μας είπε κανένας τίποτα για την αύξηση των τιμών? Μας είπε για τις τιμές που εν σχέση με το 19 σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 36%. Ένας ο οποίος έπαιρνε ένα χιλιάρικο μισθό, ο μισθός του έγινε 1.400, δηλαδή να αυξηθεί κατά 36%. Στην Ελλάδα η ακρίβεια δεν είναι προσωρινό φαινόμενο. Ότι έχει σχέση με, με την αρπαγή δεν είναι προσωρινό φαινόμενο. Είναι μόνιμο φαινόμενο, διότι η αρπαγή είναι το μεγάλο όπλο των κυβερνώντων για να ελέγχουν την ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών. Μας είπε κανένας για ποιο λόγο οι τιμές εκτοξεύσαν τα τελευταία 7 χρόνια τα ύψη, ενώ οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι, λες και πάθανε σεισμικές δονήσεις? Για ποιο λόγο λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη αύξηση από το 19 μέχρι σήμερα? Γιατί κάθε κυβέρνηση την κρίνουμε από τότε που εξελέγει. Εσείς να μιλάτε για τον Τσίπρα, εμείς θα μιλάμε για σας. Ο Τσίπρας τιμωρήθηκε, δεν εξελέγει, πήγε σπίτι του, βγήκατε εσείς και είπατε θα κάνετε πράγματα όμορφα και ωραία, τα οποία δεν τα έκανε ο Τσίπρας. Εδώ βλέπουμε τα πράγματα στο θέμα των τιμών να έχουν πάρει μια άνοδο που μη θυμίζει τα διαστημόπλια που στέλνουν οι Αμερικανοί στο διάστημα. Όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, δεν θα μιλάτε όταν μιλάτε για τιμές για ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν μας ενδιαφέρει το ευρωπαϊκό πρόβλημα κυρίες και κύριοι, διότι θα μας ενδιαφέρε το ευρωπαϊκό πρόβλημα μόνο αν είχαμε ισοτιμία στην ανάπτυξη όπως έχουν οι Ευρωπαίοι. Δεν μπορεί οι Ευρωπαίοι να έχουν καταφέρει αυτά που κατάφεραν σαν χώρες μισθολογικές, κατασκευαστικές, επιστημονικές, πρόοδο κτλ. Και εμείς να είμαστε κολλημένοι στον πάτο μονίμως και όταν πρόκειται για έναν μισθό, τότε να επικαλούμεθα τους Ευρωπαίους. Ας επικαλούμεθα τους Ευρωπαίους για οτιδήποτε έχουν κάνει, να επικαλεστούμε και τη χώρα μας που δεν έχει κάνει τίποτα και μετά θα κάνουμε σύγκριση με τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό πάψτε να λέτε ψέματα, διότι είστε επικίνδυνοι και ο κόσμος πρέπει να σας μαυρίσει, όχι με δύο χέρια, αλλά με 10 δάχτυλα. Γιατί όταν χρησιμοποιούμε ένα χέρι, δεν χρησιμοποιούμε όλα τα δάχτυλα. Ξέρετε κανέναν που μπορεί να σας πει τι μισθοί είχαν τις αυξήσεις που έπρεπε να έχουν με την αύξηση των προϊόντων? Ξέρετε κανένα που είναι να μην είναι το ταμείο του μείον? Ξέρετε κανέναν ο οποίος να παρομοιάζει τα ευρωπαϊκά οικονομικά προβλήματα με τα ελληνικά, όταν είμαστε τα μόνα κορόιδα στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια που αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο και χρειαζόμαστε μια περιουσία για να το αγοράσουμε, όταν το αυτοκίνητο είναι το μοναδικό εργαλείο που χρειάζεται ο πολίτης μιας χώρας για να κάνει τη δουλειά του πλέον, διότι είναι εργαλείο? Είναι δυνατόν οι ποιότητες των αυτοκινήτων που εμφανίζονται σε διάφορες τουριστικές περιοχές, και παίρνω παράδειγμα τη Χαλκιδική, να είναι μέρα με τη νύχτα τα αυτοκίνητα των γειτόνων μας με τα σαράβαλα τα δικά μας? Επομένως, το Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να επικαλείται ότι η ανάπτυξη δεν μεταφράζεται σε αγοραστική δύναμη, αλλά αν θέλει το Μέγαρο Μαξίμου ας περάσει από το Ράδιο Μετρόπολης να τους κάνω κάθε μέρα ένα μάθημα οικονομίας για να μάθουν ότι αν θέλουν να λένε ψέματα θα τα λένε καλλιτεχνικά και πιστικά, διότι όταν μιλάνε για την οικονομία πρέπει να είσαι πρίτανης για να πεις το ψέμα και να πείσεις. Αυτά τα ψέματα που λέτε τα λένε ερασιτέχνες οι οποίοι δεν δούλεψαν ποτέ. Η μόνη δουλειά τους είναι να είναι πολιτικοί και να παραμυθιάζουν τον δυστυχισμένο ελληνικό λαό. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε από το στόμα του κυρίου Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ευτυχώς δεν είναι ψηλά εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, είναι ημιόροφος, και έτσι δεν κινδυνεύουμε να πέσουμε και να αυτοκτονήσουμε. Πώς μειώνεται το χρέος, κύριε Μητσοτάκη, ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα? Πέστε μας πώς το μειώνεται. Μας λέτε ότι το 31 το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κατά 110%. Γιατί δεν μας λέτε σήμερα πόσο μειώθηκε το δημόσιο χρέος σε σχέση με χθες? Και μας λέτε για το 31. Εγώ το 31 θα κατοικώ στη Σελήνη. Εσείς λέτε για το χρέος, εγώ λέω θα πάω στη Σελήνη. Πού ξέρουμε πώς θα είναι το οικονομικό δεδομένο το 31? Όταν η χώρα είναι εμπατηρημένη και έχει 400 δισεκατομμύρια χρέος, είναι δυνατόν να υπολογίσει κανείς
Τι θα γίνει οικονομικά το 31? Μόνο με οικονομικό σφάξιμο του λαού υπολογίζεις το μέλλον οικονομικά. Η κερδοφορία των επιχειρήσεων όταν υπάρχει κρίση σε μια χώρα δεν μπορεί να υπολογιστεί εκτός από θεωρίες. Οπότε πάμε σε αυτό που λένε θεωρία επισκόπου και καρδία Μιλωνά, η γνωστή παροιμία. Το 31 μας λέει ο Μητσοτάκης η οικονομία θα πάει καλά. Βγες λοιπόν εδώ πέρα κύριε Μητσοτάκη που παρακαλάμε να σε βγάλουμε στην εκπομπή και δεν βγαίνεις για συζητήσουμε για οικονομία. Δεν πρόκειται ούτε να αντιδράσουμε σε αυτά που θα πείτε, τίποτα, θα μιλήσουμε για οικονομία, θα πείτε εσείς αυτά που θέλετε να πείτε, θα πω και εγώ αυτά που θέλω να πω. Η οικονομία είναι μονόδρομος. Δεν έχει πολλά στενά η οικονομία, μόνο οι κομπίνες έχουν στενά. Επομένως, σταματήστε να λέτε την έκφραση ευημερία για όλους. Ξέρετε κανέναν σε αυτή τη χώρα που να μην θέλει ο λαός να έχει ευημερία για όλους? Πώς θα έχει όμως ευημερία για όλους όταν προσπαθείτε να βρείτε ευνοϊκότερους όρους για δανεισμό? Μονίμως θα δανειζόμαστε? Δεν μπορεί να λέτε το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Τι είπατε, πέστε μας, τι κάνετε, ξαναπέστε μας και πώς θα συνεχίσετε, ξαναπέστε μας. Φτάσαμε στο σημείο, η μεγαλύτερη επικριτέ της σημερινής κυβέρνησης είναι ψηφοφόρης Νέας Δημοκρατίας. Διότι άλλα περιμένανε και άλλα βλέπουν. Επομένως με το να κάνουμε μονολόγους γύρω από την οικονομία είναι πολύ εύκολο. Αλλά οι μεγάλοι επιχειρηματίες και οι τίμοι επιχειρηματίες, ξέρετε τι λένε? Θα μιλήσω πρώτη του μηνός αφού ξοφλήσω 31 του μηνός τους μισθούς και τα ένσημα του προσωπικού και συνεχεία πληρώσω και τις υποχρεώσεις 31 του μηνός. Οπότε θα βγω 1 του μηνός και θα πω πώς είναι το ταμείο μου και σε τι κατάσταση. Εσείς μας λέτε τι θα γίνει το 31 όταν η χώρα χρωστάει 400 δισεκατομμύρια και 3 εκατομμύρια Έλληνες είναι καταχρεωμένοι μέχρι το μέτωπο και δεν ξέρουν ψυχολογικά πώς θα αντιμετωπίσουν το αύριο. Σταματήστε λοιπόν να λέτε παραμύθια. Τόσο γλύκα έχει αυτή η εξουσία επιτέλους? Το υποσυνείδητό σας και η συνείδησή σας δεν έχουν γλύκα? Η εξουσία έχει γλύκα, πάση περιπτώσει. Σε όλο τον κόσμο αρέσει η εξουσία. Σε όλο τον κόσμο αρέσει να περνάει καλά. Αλλά υπάρχει και συνείδηση. Υπάρχει και επαγγελματική συνείδηση. Και η επαγγελματική συνείδηση δεν είναι μόνο στους πολίτες που εργάζονται ή στους επιχειρηματίες. Είναι και στο πολιτικό σύστημα. Και θέλω να ρωτήσω, το πολιτικό σύστημα έχει επαγγελματική συνείδηση όταν ανέχεται ένα κόμμα με 155 βουλευτές να έχει 70 υπουργούς και υφυπουργούς όπως είχε ο Τσίπρας, ο οποίος μόνο όταν ζούσε στο διάστημα έβλεπε στον ύπνο του ότι θα γίνει πρωθυπουργός στην Ελλάδα? Μόνο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα θα γινόταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Βρέστε μου μια άλλη χώρα που έχει πρωθυπουργό έναν άνθρωπο που δεν δούλεψε ποτέ του. Όπως και ο Μητσοτάκης βέβαια δεν δούλεψε ποτέ του.

Όλοι λατρεύουμε την Ελλάδα. Όλοι νομίζουμε ότι η Ελλάδα είναι από τις καλύτερες χώρες του κόσμου για να κάνει κάποιος μετακατάσταση. Είναι όμως έτσι? Δεν είναι. Διότι υπάρχει μια χώρα που λέγεται Εσθονία, η οποία επί Σοβιετικής Ένωσης ήταν επάμφτωχη. Και κατάφερε η Εσθονία, τώρα που είναι ανεξάρτητη, σε χρόνο μηδέν, να κατακτήσει την πρώτη χώρα σε διεθνή δείκτη, όπου η οικονομία, η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής είναι σε φανταστικό επίπεδο. Πήγε φίλος μου στην Εσθονία τις περασμένες μέρες, τώρα με τις διακοπές, και έμεινε με ανοιχτό το στόμα με αυτό το οποίο είδε. Η Εσθονία αναδείχθηκε η καλύτερη χώρα παγκοσμίως για να πάει κανείς και να μείνει εκεί πέρα. Ανάμεσα σε 192 χώρες. Η χώρα αυτή βρίσκεται στη Βαλτική. Οι τραπεζικές υποδομές της και επιχειρηματικές ευκαιρίες και τα δικαιώματα των πολιτών είναι σωστά. Και φτάσαμε στο σημείο, μετρώντας πού βρίσκεται η Ελλάδα, θα βλέπουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 67η θέση της κατάταξης. Η Κύπρος είναι στην 11η θέση. Και χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία, η Πορτογαλία και η Ταϊβάν, ενώ αρκετές ακόμα ευρωπαϊκές χώρες κατάφεραν να μπουν στην πρώτη δεκάρα, όπως η Λιθουανία, η Τσεχία και η Μάλτα. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το θεϊκό κατασκεύασμα που λέγεται Ελλάδα, με τέλειες κλιματικές συνθήκες, με άψογη γη για να την εκμεταλλευτείς στην κτηνοτροφία και στη γεωργία, με αμέτρητες τουριστικές περιοχές για να βγάζεις δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια, όχι 20-22 δισεκατομμύρια που κάνουν τζίρο, 60 δισεκατομμύρια έπρεπε να είναι τζίρο ετησίως στον τουρισμό στην Ελλάδα, αν ξέραν τον εκμεταλλεύονται επαγγελματικά. Για να μιλάμε για την Εσθονία που είναι στη Βαλτική, όπου όταν έχει μία λιακάδα πανηγυρίζουν ένα ψυγείο στην κυριολεξία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, ελληνικά νεκταρίνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 99 λεπτά. Και λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλία σχήμα, το κιλό τώρα μόνο 4,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
0: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ειδικότερα αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους βρίσκεται σε ισχύ σήμερα Σάββατο σε δασικές περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα από τις 11 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Κυριακής θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων προς και από την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής στο ύψος του ΔΑΚΑ Αγίου Παύλου. Μειώσεις τιμών αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της συμφωνίας της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ3. Τη δέσμευση πως ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο κόκκινο ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να οριστικοποιεί τα τελευταία μέτρα του οικονομικού πακέτου. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβερνητικής πολιτικής με αιχμή την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εφιάλτη χωρίς τέλος, εξελίσσεται η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον στους 633, ενώ περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς νέες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων. Μια συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βενεζουέλα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιοποίηση 17 στρατηγικών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας, τα οποία διαθέτουν δυνητικά αποθέματα έως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού. Τέλος, γενικά ήθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κιτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ποιος δεν θα ήθελε να επισκεφθεί το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή? Ένα μαγαζί με εξέχουσα γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Τα φιλάκια μου στην κυρία Μάρθα Γραμμενίδου, που με τα χαλιά φέσα είναι πασίγνωση όλα τα Βαλκάνια. Τηλεφωνικά κέντρα για Star, Νίκος Παπανικολάου. Εκπληκτικά, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ματσέλη στο κατάστημα με τις γευστικές απολαύσεις, Αγίου Δημητρίου 138. Ακόμα και από νησιά του Ειρηνικού, ο Μέγας Ματσέλης φέρνει γευστικά προϊόντα. Οι μονώσεις Γουματζίδη είναι πασίγνωστες. Γουματζίδης ίσον πρίτανης στις μονώσεις. Κταίω Γκουγκουλιάς. Ότο τσεκ. 3-10-7-55-5-65 στο Καλοχώρι. Κερδισμού μου στη Βαλεντίνα και στην Ελευθερία. Τα φυλάκια μου στο Δημήτρη τον Αξής Ασέρας. Και βεβαίως receptionist Παπαστασίου 90 ίσον ποικιλία με πρώτη και καλύτερη τον καφέ. Ο τουρισμός, κυρίες και κύριοι, είναι μια βιτρίνα η οποία από πίσω της κρύβει μια γαλέρα για τους εργαζομένους. Η χώρα για άλλη μια φορά επιδιώκει να βγάλει με αντιεπαγγελματικό τρόπο, διότι δεν γνωρίζουν, τα έσοδά της από τον τουρισμό. Πίσω όμως από το παραδάκι, το οποίο γνωρίζουμε επισήμως ότι κυκλοφορεί, υπάρχει και το ανεπίσημο παραδάκι, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Πίσω από τους αριθμούς, πρέπει να πω, και λυπούμε που θα το πω, κρύβεται μια πραγματικότητα εργασιακής εκμετάλλευσης. Δέχομαι αμέτρητα τηλέφωνα κάθε καλοκαίρι από ανθρώπους που έχουν απλήρωτες υπερορίες, ελαστικές σχέσεις εργασίας, εξαντλητικά ωράρια, στην κυριολεξία εξαντλητικά ωράρια. Η κυβέρνηση, για να κάνει τη θεατρική της λεζάντα, πανηγυρίζει κάθε χρόνο για τα στατιστικά, γνώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγεται αυτός ο πλούτος. Μπορεί να μας πει η κυβέρνηση, μια που πανηγυρίζει κάθε χρόνο για τα στατιστικά, την περσινή χρονιά ποιος ήταν ο τζίρος που μπήκε στα ταμεία του κράτους από τον τουρισμό? Η ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι, θέλει αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς αξιοπρεπή εργασία. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη όταν δεν υπάρχει αξιοπρεπής εργασία, διότι τότε η λέξη ανάπτυξη είναι κενή κάθε επαγγελματικού περιεχομένου. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση πληρώνουν με την υγεία και τον ελεύθερο χρόνο τους τα διάφορα ρεκόρ που διαφημίζει η αγαπημένη μας οποιαδήποτε κυβέρνηση κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Το μοντέλο αυτό του παραμυθιού δεν είναι ούτε βιώσιμο ούτε δίκαιο. Οι εργαζόμενοι είναι τα θεμέλια του τουρισμού. Άρα πρέπει να μάθουμε πώς ακριβώς παίρνουν αυτά που δικαιούνται αυτοί που εργάζονται στον τουρισμό. Πρέπει να το μάθουμε. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να μιλάμε για ένα τουρισμό ο οποίος είναι μια βιτρίνα των εισαγωγικών, όταν από πίσω υπάρχει μια γαλέρα, τις θυμάται τις γαλέρες που είχαν δούλους τα παλιά χρόνια, τα πλοία με τα πανιά, οι οποίοι έχουν ανθρώπους οι οποίοι ονομάζονται εργαζόμενοι. Περιμένουμε και γι' αυτά να μας πούνε ορισμένα πράγματα. Εμείς κρατάμε για αρχείο οτιδήποτε θέλουμε, αλλά άλλο το αρχείο και άλλο αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου το φίλο μου τον Ανέστη τον ταξιτζή, να δώσω τους χαιρετισμούς μου στους πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή, και από την άλλη μεριά να ενημερώσω τους Έλληνες φορολογουμένους ότι αμέτρητοι Τούρκοι, Βούλγαροι και άλλοι Βαλκάνοι κάτοικοι
έχουν αγοράσει του κόσμου τα οικόπεδα στην Καλκιδική και αμέτρητα σπίτια και δεν γίνεται καμία συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, πώς θα γίνει συζήτηση στην Ελλάδα για κάτι το οποίο είναι

ότι ο Παραλής Μυτιληναίος με το Σπανουδάκι πρόεδρο θα σώσει και θα φτάσει ψηλά τον Ηρακλή, για που ενδιαφερόταν να πάρει και τις εγκαταστάσεις του Ηρακλή και να κάνει γήπεδο. Έχω πει κατ' επανάληψη από αυτό το ραδιόφωνο ότι ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν. Γι' αυτό είπα και υπάρχουν βιβλία τα οποία λέγονται ιστορικά βιβλία, τα οποία αναφέρονται στο παρελθόν. Αν δεν θυμίζουμε στον κόσμο το παρελθόν, δεν χρειάζεται να συζητάμε για το παρόν. Ήρθε λοιπόν ο Μυτιληναίος, με υποδοχές λες και ήταν ήρωας, και κάποια στιγμή πληροφορηθήκαμε ότι πούλησε τον Κωνσταντίνο στον Παναθηναϊκό έναντι τεράστιου τιμήματος. Την εποχή εκείνη ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο με τον Μυτιληναίο και τον Σπανουδάκη, αλλά μπήκα στο Διοικητικό Συμβούλιο αφού πουλήθηκε ο Κωνσταντίνου. Θέλανε να σταματήσω την εκπομπή τότε και τα καταφέρανε, ψήσανε. Κυκλοφόρησε ένα τεράστιο ποσό σε δραχμές τότε που πουλήθηκε ο Κωνσταντίνου, αλλά αντιδράσεις των Ηρακλειδέων δεν ήταν οι ενδεδειγμένες, διότι όλοι πιστεύαμε ότι ο Μυτιληναίος θα κάνει τον Ηρακλή μεγάλη ομάδα. Τελικά όχι μόνο την έκανε μεγάλη ομάδα, αλλά οι εξελίξεις που ακολούθησαν συνεχεία ρίξαν τον Ηρακλή στη Β' Εθνική, ο οποίος επί 12 χρόνια ταλαιπωρήθηκε, ξεφτελίζοντας εξαιτίας διαφόρων παραγόντων ένα μεγάλο όνομα ιστορικό, το οποίο είχε μια ομάδα η οποία ήταν η αρχαιότερη ομάδα που ιδρύθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντέλιας πουλήθηκε. Ο κόσμος πρώτα κοιτάει την ποιότητα της ομάδος και συνεχεία κοιτάει τα οικονομικά. Όπως ο Μυτιληναίος Παλαιάτσι και ο Σαββίδης τώρα ήρθε σαν οικονομικός ήρωας για να φτάσει στα ύψη τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε βέβαια καμία σχέση με αυτά τα οποία έπαθε ο Ηρακλής επί Μυτιληναίου, διότι ο Ηρακλής εξαφανίστηκε, αλλά εξακολουθεί να έχει έναν επιχειρηματία ο οποίος αντιμετωπίζει αυστηρή κριτική επειδή πούλησε ένα παίκτη που ήταν το είδωλο των σημερινών ΠΑΟΞΙΔΕΣ, που λέγεται Κωνσταντέλια. Το θέμα αυτό δεν θα το κρίνω, διότι άλλο οπαδική αγάπη και άλλο οικονομική αγάπη. Η οπαδική αγάπη είναι μονόδρομος για όλους τους οπαδούς των ομάδων, ενώ η οικονομική αγάπη είναι μονόδρομος μόνο για αυτόν ο οποίος έχει την πλειοψηφία των μετοχών και κάνει κουμάντο, διότι αυτός γνωρίζει το ταμείο του και αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Επομένως, ο μόνος που μπορεί να δώσει εξηγήσεις για τον Κωνσταντέλια είναι ο κύριος σημερινός ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ. Τους χαιρετισμούς μου στο Γιάννη τον Παπαδάκη στην Κρεοπηγή. Μετά από πολύ καιρό η Κατερίνα Μιχαηλίδου, την οποία την πεθύμησα στην κυριολεξία, είχε πάρει και άδεια, βρίσκεται με την γοητευτική της εμφάνιση και τις τεράστιες ικανότητες που έχει στο τηλεφωνικό κέντρο. Ένα θέμα σοβαρό το οποίο απασχόλησε τους Έλληνες ήταν οι φωτιές. Τεράστιες πυρκαγιές αριστερά και δεξιά και άπειρες ποσότητες σκουπιδιών αριστερά και δεξιά. Μήπως, κυρίες και κύριοι, τελικά επαναλαμβάνω, ήρθε η ώρα να αποδοθούν ευθύνες. Υπό ποια λογική κάποιος απλός πολίτης με το παραμικρό τον τραβάν στα δικαστήρια και κανένας δεν τραβάει στα δικαστήρια κανέναν από τους δήμους οι οποίοι δίνουν εντολή στους πολίτες να συγκεντρώσουν, να αφήνουν τα σκουπίδια τους σε διάφορα σημεία και δεν πάνε οι δήμοι να τα μαζέψουν? Υπό ποια λογική πληροφορούμεθα ότι οι ιδιωτικές εταιρείες συγκομιδής σκουπιδιών αναλαμβάνουν το έργο αυτό σε πολλούς δήμους? Δεν υπάρχει δημόσιο? Και στο Πολύχρονο και σε όλα τα χωριά τα σκουπίδια τα μαζεύει η ιδιωτική εταιρεία. Και ένα μέρος το οποίο είναι θαύμα τουρισμού, το βλέπεις να έχει στο κεντρικό σημείο 10 κάδους σκουπιδιών στη μέση του δρόμου, η οποία είναι γεμάτη σκουπίδια. Εδώ δεν πρέπει να παρεύει δικαιοσύνη?

Δηλαδή η καταστροφή της εμφάνισης ενός χώρου δεν έχει σχέση με τη δικαιοσύνη? Ενώ αν πει κάποιος μια άσχημη κουβέντα παρεμβαίνει η δικαιοσύνη? Ποιος θα παρέμβει όταν βλέπεις σκουπίδια μέσα μπροστά στη θάλασσα σε 10 τενεκέδες που δεν είναι το μέρος εκεί που πρέπει να ρίχνουν τα σκουπίδια? Με κατοικάδους ασύλληπτης δυσοσμίας και εμφάνισης. Ασύλληπτη εμφάνιση για πέταμα. Ποια είναι η αρμοδιότητα όλων αυτών που παίρνουν μισθός από το δημόσιο και υπηρετούν τους δήμους, τις κοινότητες και τις περιφέρειες? Μιλάμε για πυρκαγιές. Παντού γίνονται πυρκαγιές, αλλά παντού αναζητούνται και ευθύνες. Λένε ότι έχουμε μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τότε γιατί οι φωτιές δεν σβήνουν με τίποτα? Σε τελευταία ανάλυση θα μου πει κάποιος τι έγινε στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία. Τι δουλειά έχει η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία με την Ελλάδα από απόψεως έκτασης? Η Ελλάδα είναι μια παλάμη στο χάρτη σχέση με την Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία από απόψεως έκτασης και πληθυσμιακού δυναμικού. Είναι δυνατόν ανάμεσα σε δάση, ανάμεσα σε πεύκα, ανάμεσα και εγώ δεν ξέρω τι, να χτίζονται σπίτια? Δεν γνωρίζουν το σπίτι ψήνει, μαγειρεύει, διασκεδάζει, κάνει ράνι? Πώς βρεθήκαν οι διόκτητα οικόπεδα ανάμεσα στα δάση? Ξεχάστηκε και αυτό? Η λέξη ξέχασα, το ρήμα ξέχασα μάλλον, κυριαρχεί από την κορφή μέχρι τα νύχια στην ελληνική πραγματικότητα? Τα πω εγώ, μήπως ήρθε η ώρα να αποδοθούν ευθύνες? Είδατε κανένα που έχει πολιτικά παράσημα στον νόμο του να αναλαμβάνει την ευθύνη και να πηγαίνει σπίτι του? Είδατε κανένα πρωθυπουργό να λέει έλα εδώ υπουργέ μου, γιατί δεν παρακολούθησες ότι δεν συγκεντρώνεται τα σκουπίδια και είναι παρατημένα αριστερά και δεξιά, πάνε σπίτι σου? Είναι δυνατόν να λέμε ότι πάρα πολλά σημεία πανέμορφα στην Ελλάδα είναι σημεία τα οποία είναι θαμμένα στα σκουπίδια? Αν η κυβέρνηση δεν τους οδηγεί τη δικαιοσύνη, τότε ποιος θα τους οδηγήσει? Ο κόσμος? Έχουμε μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις λένε. Τι λέτε ρε παιδιά, πούντες, όταν τρακάραν δύο αεροπλάνα? Μήπως αυτά τα οποία λέω είμαι υποχρεωμένος να τα πω διότι είναι το άθροισμα πολλών αποτυχιών? Μήπως πρέπει να μιλήσουμε για τις βαθύτατες ευθύνες που οι εγκέφαλοι μας που μας κυβερνούν ή σιωπούν και κάνουν το κορόιδο ή δεν ξέρουν πάντα τέσσερα? Θα μας αναλύσουν αν υπάρχει αποτυχία πρόληψης? Ακαθάριστα οικόπεδα και πολλά άλλα, φωτιές που ξεκινάνε από οικόπεδα κτλ. Θα μας αναλύσουν αν υπάρχει ανεπαρκής δασική διαχείριση? Θα προστατεύουν τα δάση? Υπάρχει δασική διαχείριση? Θα μας αναλύσουν αν υπάρχει συντονισμός και επιχειρησιακές αδυναμίες? Υπάρχει συντονισμός? Υπάρχουν επιχειρησιακές αδυναμίες σε αυτούς οι οποίοι πληρώνονται από τον Έλληνα πολίτη και είναι στο δημόσιο? Υπάρχει πολιτική ευθύνη? Πούντι, θα ξεκουμπιστεί ποτέ κανένας πολιτικός αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την καταστροφή της χώρας που είναι οι πυρκαγιές? Υπάρχει κοινωνική συνοχή? Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από όλα αυτά που λέω για τις διάφορες εταιρείες του δημοσίου, υπάρχει και η αδιαφορία των πολιτών. Πού είναι η αδιαφορία των πολιτών να τιμωρηθεί όταν πετάνε σκουπίδια και οικόπεδα και ανάβουν φωτιές χωρίς μέτρα, με αποτέλεσμα να επιδεινώνει την κατάσταση? Υπάρχει καμία κρατική μηχανή που να τιμωρεί αυτούς τους ανθρώπους? Καταλαβαίνετε τι ποινές πρέπει να μπαίνουν σε αυτούς οι οποίοι ανάβουν μια φωτιά? Και χωρίς να ενοχλείστε, μπορεί να είναι η αιτία ύπαρξης της γης οι άνθρωποι που την κατοικούν, αλλά δεν θα υπήρχαν άνθρωποι να την κατοικήσουν υπό μορφή δισεκατομμυρίων αν δεν υπήρχε και το κλίμα και η βλάστηση που υπάρχει στη γη.
ποτάμια, νερά, δάση κτλ. Εάν λοιπόν δεν σεβόμαστε τις φυσικές προστασίες που μας έδωσε ο Θεός εδώ στον πλανήτη μας, τότε να μην έχουμε για το μέλλον την εντύπωση ότι τα πράγματα πάνε καλά. Τα πράγματα θα χειροτερεύουν συνεχώς και ασταμάτητα, κυρίες και κύριοι. Συνεχώς και ασταμάτητα. Και το συνεχώς και ασταμάτητα δεν πρόκειται να σταματήσει εάν δεν βάλουμε μυαλό. Αλλά όταν η ακρίβεια εκτοξεύεται και η αγοραστική δύναμη βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και κανένας δεν διαμαρτύρεται, θα μου πει κάποιος τώρα θα ασχοληθώ με τα δάση που καίγονται ή θα ασχοληθώ με τα σκουπίδια που παρατάνε. Ελάτε εδώ έξω να πάω μια βόλτα έξω εδώ στον δρόμο να δείτε τι γίνεται. Τι ρόλο παίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι? Τι ρόλο παίζουν οι υπάλληλοι των δήμων, οι δημοτικοί υπάλληλοι? Για ποιο λόγο ο Δήμος Πανοράματος κατήργησε τη συγκομιδή των σκουπιδιών Πανόραμα Πηλαία και πώς λέγεται παραπάνω και ανέλαβε μια ιδιωτική εταιρεία που κάνοντας μια βόλτα προχθές για να δω τι γίνεται με τα σκουπίδια, είδα ότι είναι γεμάτα σκουπίδια τα πάντα και μου είπαν από το Δήμο ότι ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί απόλυτα με τον τρόπο που θα μαζεύει η ιδιωτική εταιρεία τα σκουπίδια. Αυτές είναι απαντήσεις. Δηλαδή ανέλαβε μια εταιρεία που πληρώνεται από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, αλλά δεν προσαρμόστηκε απόλυτα για να μπορεί ο κόσμος που κατοικεί σε αυτές τις περιοχές να μην βλέπει τα σκουπίδια τα μαζεύουν. Και σήμερα πάλι γεμάτα σκουπίδια ήταν. Πού είναι οι συνέπειες? Ποιος έχει συνέπεια όταν ένα μικρόφωνο πει αλήθειες? Ενοχλούνται ορισμένοι ή χρησιμοποιούν τη δύναμή τους ορισμένοι που έχει σχέση με τη διακυβέρνηση για να προσπαθούν να επιβάλλουν κυρώσεις και να κλείνουν στόματα και να μην μιλάει κανείς γιατί τους χαλάει την πιάτσα? Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μιλάει για αυξήσεις όταν η αγοραστική δύναμη των πολιτών βρίσκεται σε σεισμικές δονήσεις? Είναι δυνατόν ο κατώτατος μισθός να μπορεί να αγοράσει σήμερα μόνο καμιά 150-160 πιτόγερα το μήνα? 150 πιτόγερα το μήνα, σάντους με πίτα δηλαδή, μπορείς να τα αγοράσεις το μήνα και να χορτάσεις με το μισθό που παίρνεις. Το παρελθόν αγοράζαμε εκατοντάδες, γιατί κάνανε μισό ευρώ. Τώρα δίνεις 4,5-5 ευρώ για να πάρεις ένα σάντουιτς. Η κυβέρνηση μας μιλάει για αυξήσεις, αλλά ο πληθωρισμός των τροφίμων και το κόστος στέγασης έχουν εξαφανίσει και εξανεμίσει κάθε όφελος. Η ελλαδίτσα μας και ο πληθυσμός που κατοικεί παραμένουν ουραγός στους πραγματικούς μισθούς στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη που επικαλείται το Μέγαρο Μαξίμου είναι παραμύθια της Χαλιμάς, κύριε Μητσοτάκη, και δεν φτάνουν τα χρήματα που παίρνουν τα νοικοκυριά. Η ακρίβεια έχει κάνει δομικό χαρακτηριστικό της πολιτικής, σαν σήμα κατά τεθέν, της Νέας Δημοκρατίας. Αν η Νέα Δημοκρατία ήταν ποδοσφαιρική ομάδα και φορούσε φανέλα, πρέπει μπροστά να λέει τη λέξη ακρίβεια, όχι η Νέα Δημοκρατία. Η ακρίβεια θα την έβλεπε ο κόσμος και θα έλεγε είναι η Νέα Δημοκρατία. Μου μιλάνε πάρα πολύ και μου στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων για τον COVID-19. Μας μιλάνε για την τεκνοποίηση του μέλλοντος από τις γυναίκες και τι μορφή τεκνοποίησης θα υπάρχει από γυναίκες που έχουν παρενέργειες από τα εμβόλια του COVID-19. Είναι ένα θέμα που εκ των πραγμάτων πρέπει να ασχοληθώ, αλλά θα έπρεπε να ασχοληθώ και με την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και με τα ωραία λόγια τα οποία είπε ο Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε συγχαρτήρια στο σκηνοθέτη της ταινίας η Οδύσσια των Νόλαν, ξεχνώντας να μας πει ο Μητσοτάκης αν η Ελένη ήταν μαύρη και ορισμένα άλλα πράγματα τα οποία έχει η ταινία που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία. Η μορφή της ιστορίας της Οδύσσια
και του Οδυσσέα καταγράφεται από τα ιστορικά δεδομένα. Δεν καταγράφεται από τον τρόπο που γύρισε ο Νόλαν την ταινία. Επομένως, κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να γνωρίζεις την ελληνική ιστορία και συνεχεία να δίνεις συγχαρτήρια στο σκηνοθέτη της ταινίας, τον Νόλαν, με το οποίο θα ασχοληθούμε αργότερα, όπως και αύριο. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Husqvarna, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι ο κύριος Νετανιάχου. Για διάφορους λόγους, πολιτικούς, επεκτατικούς, τον μεγάλο επηρεασμό που έχουν οι Ισραηλίτες παγκοσμίως, μερικές φορές μας ενοχλεί. Και φτάσαμε στο σημείο, κυρίες και κύριοι, να ακούμε τον κύριο Νετανιάχου να μιλάει για τους Τούρκους, και υποσυνειδήτως να του δίνουμε συγχαρτήρια. Όταν βγαίνει ο Νετανιάχου, που δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία όπως έχουμε σχέση εμείς με αυτούς που μας κατηγορούν και μας απειλούν συνέχεια, και λέει ότι ο Ερντογκάν είναι δικτάτορας που έχει σφαγιάσει τους Κούρδους και κατέχει τη μισή Κύπρο, πρέπει να το δώσουμε συγχαρτήρια. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου του Ισραήλ δήλωσε ότι ο Ερντογκάν είναι δικτάτορας και έχει σφαγιάσει τους Κούρκους και κατέχει τη μισή Κύπρο. Θέλετε να το ξαναπώ? Ή μήπως έχετε αμνησία εσείς οι πολιτικοί και δεν τα σφινώνετε στο μυαλό σας αυτά τα οποία είπε ο κύριος Νετανιάχου? Πρέπει μετά τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Ισραηλίτης πρωθυπουργός, να αρχίσουμε να κάνουμε μάθημα εθνικής συνείδησης στους πολιτικούς μας, για να μπορούν έστω και με πατριωτικοεθνικές εκφράσεις να αντιμετωπίσουν την επικινδυνότητα, την προσβλητικότητα, την υποτονικότητα και την άνευ εθνικού σεβασμού φρασιολογία του Ερντογκάν εις βάρος πατρίδος μας. Δεν μπορεί να λέει ο Νετανιάχου ότι ο Ερντογκάν είναι δικτάτορας που έχει σφαγιάσει τους Κούρδους και κατέχει τη μισή Κύπρο, και εμείς να μην έχουμε τολμήσει ποτέ να πούμε αυτή την έκφραση. Και να έχουμε έναν υπουργό εξωτερικών, για τον οποίο δεν θέλω να κάνω πολιτική ανάλυση, διότι θα πάει τζάμπα η φθορά που θα υποστεί ο λάρυγκάς μου και η γλώσσα μου. Άλλο δηλώνουμε και άλλο απαντάμε. Οι Τούρκοι μας έχουν ξεφτελήσει με προσβλητικότατες δηλώσεις. Εμείς συνέχεια με το κεφάλι χαμηλά κάνουμε τον μπεκί ψιλοκομμένο. Ήδη αρχίσαν να μας απειλούν πάλι. Γι' αυτό οι δηλώσεις του Νετανιάχου θα πρέπει να γίνουν ένα μάθημα στους πολιτικούς μας, οι οποίοι εκφράζουν την ελληνική εθνική συνείδηση. Μία ελληνική εθνική συνείδηση η οποία δεν έχει σχέση με αυτά που τραβήξαμε από τους Τούρκους στο παρελθόν, διότι αν είχε σχέση θα έπρεπε ήδη όλοι οι κοτσαμπάσιδες, οι μεγαλοτσιφλικάδες εποχής εκείνης, να τους βάλουν σε ένα λόφο και να τους εκτελέσουν όλους με ένα ωραίο σκηνί στο λαιμό, όταν είχαν κάνει δούλους τους Έλληνες, εκμεταλλευόταν τους Έλληνες για να έχουν τις χιλιάδες στρέμματα τα χωράφια τους και να δίνουν ένα φόρο στους Τούρκους και να περνάμε καλά, όμορφα και ωραία με 500 χρόνια δουλεία. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Και όταν δεν μιλάς για τα θεμέλια μιας χώρας που είναι το παρελθόν, δεν μπορείς να φτιάξεις το μέλλον μιας χώρας το οποίο βασίζεται σε σάπια θεμέλια που είναι το ελληνικό παρελθόν της εποχής εκείνης. Συζητώντας με πάρα πολλούς γιατρούς και νοσηλευτές, μου λένε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το περίφημο ΕΣΥ, είναι υποδιάλυση. Έχουμε περιπτώσεις πολλών γιατρών και νοσηλευτών που εγκαταλείπουν τη δουλειά τους λόγω χαμηλών αποδοχών και εξάντλησης. Η κυβέρνηση διαστόματος Γεωργιάδη, ο οποίος χειρίζεται πάρα πολύ ωραία τη λέξη υπερβολή, ίσως γιατί παίζει χωρίς αντίπαλο, μιλάει για προσλήψεις
αλλά τα νοσοκομεία παραμένουν υποστελεχωμένα και οι ουρές στα επίγοντα είναι ατέλειωτες. Μου λέγε κάποιος προχθές ότι πήγε τις 7 η ώρα σε ένα νοσοκομείο και έφυγε στις 12 το βράδυ. Πήγαινε εκεί και περίμενε, όταν είναι άλλοι δεκάδες, εκατοντάδες που είναι και να περιμένει όφιος. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για εμπορευματοποίηση της υγείας, να μην μιλάμε μάλλον για εμπορευματοποίηση της υγείας, όταν όσοι γνωρίζουν την καθημερινότητα βλέπουν ότι η εμπορευματοποίηση της υγείας προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Εμπορευματοποίηση τι θα πει? Έχει λεφτά η τσέπη μου, πληρώνω και ασχολούμαι με τον εαυτό μου και την υγεία μου. Δεν έχει λεφτά η τσέπη μου, κύριε Γεωργιάδη, περιμένω στις ουρές και έχω σένα να υπερβάλλει συνέχεια στις δηλώσεις σου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την υγεία, χωρίς να έχεις ένα πραγματικό αντίπαλο συνομιλητή για να σου κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις για να δούμε τι απαντήσεις θα δώσεις. Οι δημόσιες δομές της υγείας καταραίουν. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας μετατρέπει ένα δημόσιο αγαθό σε πεδίο κερδοφορίας. Θέλετε να το ξαναπώ? Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό? Είναι θεϊκό αγαθό η υγεία? Ο Θεός δεν μας έκανε έτσι? Και αυτό θα το κάνουμε πεδίο κερδοφορίας και ιδιωτών, όποιος έχει λεφτά δηλαδή και τσοντάρει θα πηγαίνει σε ιδιωτικά νοσοκομεία και θα οικονομάει. Αυτοί που δεν έχουν λεφτά τι θα κάνουν? Ακούω. Τι θα κάνουν αυτοί που δεν έχουν λεφτά? Και μια που μιλάμε για την υγεία, να δώσω χαιρετισμούς στον κύριο Μπαλίδη, οφθαλμίατρο, χειρουργό υψηλού επίπεδου, και στον Γιώργο τον Σιδηρόπουλο, οφθαλμίατρο, χειρουργό. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να μιλάμε για εμπορευματοποίηση της υγείας? Είναι δυνατόν? Είναι ο άνθρωπος κανένα είδος βιομηχανικό το οποίο το παράγει το εργοστάσιο και διαφημίζουμε ότι θα έχει καλή συντήρηση αν πάρει το τάδε αυτοκίνητο, το τάδε εργαλείο? Είναι δυνατόν να πηγαίνεις στα νοσοκομεία και να περιμένεις ατέλειωτες ουρές? Είναι δυνατόν να καταραίουν οι δημόσιες δομές, οι εργαζόμενοι να μην διαμαρτύρονται? Για θυμηθείτε τότε με τον κορονοϊό τι γινόταν με τους εργαζομένους στα νοσοκομεία. Για θυμηθείτε τον πρόεδρο των εργαζομένων που το βγάζανε μία στο τόσο να κάνει δηλώσεις, όταν όσοι δεν κάναν το εμβόλιο του κορονοϊού την εποχή εκείνη, εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, δεν πηγαίναν στη δουλειά τους. Και σήμερα κάθε μέρα βλέπουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων στην υγεία να κάνει ατέλειωτες δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι άλλαξε? Αν δηλαδή κοιτάνε τα συμφέροντά μας, είμαστε εντάξει, το τι κάνουν οι άλλοι δεν μας ενδιαφέρει. Άρα τώρα κάνουμε δηλώσεις ασταμάτητα, μας προτιμάνε. Ενώ τότε μόνο εκπομπή Παρέμβαση και ο Κώστας Παπαζαφυρίου φιλοξενούσε τον κύριο πρόεδρο. Γι' αυτό σας λέω ότι το παρελθόν είναι τα θεμέλια του παρόντος. Αλλά τα πρωτοφανή πράγματα που υπάρχουν στη χώρα μας ξεπερνάνε τη λέξη ατέλειωτα. Ενημερώθηκα ότι σε όλη την Ελλάδα, την αγαπημένη μας Ελλάδα, που έχει πολιτική κερδοσκοπική μορφή εις βάρος του λαού της, κερδοσκοπική εις πρακτική μορφή εις βάρος του λαού της, γράψει ένα χαρτάκι, έχει 174 σταθμούς διοδίων. 174 σταθμοί διοδίων υπάρχουν στο Εθνικό Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδος, της χώρας μας. Η Ελλάδα, η χώρα με την ωραία οικονομία, όπως λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος αφιβάλλω γνωρίζει τα πει οικονομία γιατί δεν δούλεψε ποτέ του, αφιβάλλω αν γνωρίζω ο Μητσοτάκης τα πει άδεια τσέπη, διότι η οικογένειά του δεν ξέρει τι είχε, οπότε δεν είχε ποτέ άδεια τσέπη, γιατί μόνο αν έχεις άδεια τσέπη όπως είχε ο Νάσης που πεινούσε από μικρός, καταλάβαινε
τι σημαίνει οικονομία ακόμα και όταν έγινε ο Νάσης ο γνωστός πολυδισεκατομμυριούχος. Και πολυδισεκατομμυριούχος που έγινε ο Νάσης πάντα υποστήριζε όλους αυτούς που είναι αυτοδημιούργητοι και ξεκινούσαν μια αυτοδημιουργία. Ακούσατε τίποτα από κανέναν Μητσοτάκη, κανέναν Καραμαλή και κανέναν Παπανδρέου? Πού να ακούσουν, μονίμως κυβερνούν την Ελλάδα. Οι βασιλιάδες μας ενοχλούσαν διότι είχαν διαδόχους, οι πολιτικοί δεν μας ενοχλούν και ας έχουν διαδόχους. Οι Έλληνες έχουν τις πιο ακριβές τιμές στις μεταφορές. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει ένα σταθμό διοδίων ανά 13 χιλιόμετρα, όταν όλοι οι δρόμοι στην Ελλάδα είναι 2.320 χιλιόμετρα? Τι οικονομάνε, κυρίες και κύριοι, από το Εθνικό Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων οι εταιρείες οι οποίες έχουν 174 σταθμούς διοδίων? Και στο εξωτερικό υπάρχουν σταθμοί διοδίων. Στην Ελβετία βέβαια δεν υπάρχουν διόδια. Δεν καταλάβω η Ελβετία τι έχει, κανένα εξωγήινο σύστημα διοίκησης με αποτέλεσμα να αποφασίζει από την κυβέρνηση αύξηση μισθών και να λένε οι Ελβετοί όχι δεν θέλουμε? Γιατί ξέρουν, θα πάρουν, γιατί ξέρουν οι Ελβετοί ότι αν πάρουν αύξηση μισθών θα επιβαρυνθεί η οικονομία. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα στοιχεία δεν τα λέει κανένας. 2.320 χιλιόμετρα είναι κάθε 13 χιλιόμετρα ένα διόδιο. Πολλοί στην Ελλάδα αναρωτιούνται αν υπάρχει αντίστοιχη πυκνότητα σε άλλη χώρα του κόσμου. Κάναμε έναν έλεγχο και διαπιστώσαμε ότι αυτό που συμβαίνει με τα διόδια στην Ελλάδα ξεπερνάει ακόμα και την έννοια του εξωγήινου. Η πυκνότητα των διοδίων στη χώρα μας παραμένει ψηλή, επιβαρύνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης και αυτοί οι οποίοι κάνουν συχνά επαγγελματικά ταξίδια μεταξύ αστικών κέντρων ή επαγγελματικές μετακινήσεις χρεώνουν διόδια στο κοστολόγιο με αποτέλεσμα το επιβαρύνει το πολίτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τιμολογιακή πολιτική σχετικά με τα διόδια για την οποία δεν αναφέρεται κανένας. Η συνολική επιβάρυνση των πολιτών είναι τεράστια και κανένας δεν έχουμε ακούσει να μιλάει για τα διόδια. Κυρίες και κύριοι, γράψτε σε ένα χαρτί 174 σταθμοί διοδίων σε όλο το εθνικό δίκτυο, το οποίο είναι τα 174 αυτά διόδια σε δρόμους 2.320 χιλιόμετρα. Γράψτε τα για να τα βλέπετε και να κοιμάστε ήσυχοι. Κυρίες και κύριοι, την έκφραση κόκκινα δάνεια τη γνωρίζετε? Δεν πρόλαβα να πω κόκκινα δάνεια και η αίσθησή μου είναι ότι γελάτε όλοι σας στεναχωρημένα. Σκάσατε όλοι στα γέλια σας όταν είπα τη λέξη κόκκινα δάνεια και αν τη γνωρίζετε. Γνωρίζετε πόσες είναι οι πικρές αλήθειες για τη σχέση που έχουν τα γνωστά φανς, οι δικηγορικά γραφεία και οι ελληνικές τράπεζες και ειδικά με αυτούς που χρωστάνε? Είναι 8 οι πικρές αλήθειες, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες συστάθηκαν με εργαζομένους, συνεργάζονται με τράπεζες, η Duvalio με την Eurobank, η Ίντρου με την Πειραιός, η Σεπάλ με την Alpha Bank. Αυτά είναι γνωστά εδώ και χρόνια. Και το γνωστό είναι ότι οι διοικήσεις των εταιρεών διαχείρισης, οι διοικήσεις επαναλαμβάνω των εταιρεών διαχείρισης, γράψτε το σε ένα χαρτάκι, μην το ξεχάσετε, προέρχονται από μέλη των τραπεζών. Επίσης και με όρους νομικών προσώπων υπάρχει διασύνδεση. Υπάρχει καμία διαμαρτυρία από το λαό σχετικά με τις εταιρείες κόκκινων δανείων? Θα μας πει κάποιος πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια είναι τα δάνεια τα οποία συσσωρεύονται στις εταιρείες αυτές? Θα μας πει κάποιος τις αλήθειες, τις πικρές και τις σωμές, όταν οι τράπεζες από τα κέρδη βγάλαν πάνω από 140 εκατομμύρια και όταν δεν ξέρουν οι εταιρείες αυτές τι ακριβώς κερδίζουν? Θα μας πει κάποιος υπό ποια νομική μορφή ο Α παίρνει ένα δάνειο από μια τράπεζα, βάζει προσημείο στο ακίνητό του ή αγοράζει ένα σπίτι με προσημείο στο ακίνητο, καθυστερεί να πληρώσει την τράπεζα, η τράπεζα αντί να κάνει τις νομικές διαδικασίες τις μεταθέτει, να τις κάνει το φανς?
Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Από πού δανείστηκε ο κάποιος χειρίστηκε χρήματα, δανείστηκε την τράπεζα? Με ποιον θα έχει νομικές αντιδικίες με την τράπεζα? Ποιος έδωσε το δικαίωμα στην τράπεζα να μεταφέρει το δάνειο κάποιου που χρωστάει σε ένα φαν? Ποιος το έδωσε και σε τιμές προσβλητικές? Κανείς δεν μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν οι τράπεζες χρειάστηκαν 70 εκατομμύρια σύμφωνα με μένα και 60 σύμφωνα με δημοσιεύματα για να ανακεφαλαιοποιηθούν, το θέμα δεν πήρε καμία δημοσιότητα. Λες και ήταν στραγάλια τα δισεκατομμύρια. Αυτά τα δισεκατομμύρια που πήραν οι τράπεζες, ξέρετε πώς θα τα επιστρέψουν? Λαέ μου, ας δεχθούμε ότι είναι 60 δισεκατομμύρια που πήραν οι τράπεζες για να ανακεφαλαιοποιηθούν, για να μην βάλουν λουκέτο. Από αυτά μόνο 5 δισεκατομμύρια θα επιστρέψουν οι τράπεζες στο δημόσιο. Τα υπόλοιπα τα επιβαρύνεται ο ελληνικός λαός. Βγήκε κανένας από τον ελληνικό λαό? Έκανε καμία πορεία ο ελληνικός λαός, όπως έκανε με την Καριστιανού και με τα Τέμπη, για να διαμαρτυρηθεί ότι θα του πάρουν 55 δισεκατομμύρια για χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν στις τράπεζες που κινδύνευαν να κλείσουν, χωρίς να μας λένε ποιοι δημιούργησαν τα χρέη, ποιες είναι οι ευθύνες αυτών που τα δημιούργησαν και αν έχουν ποινικές και τα λοιπά ευθύνες? Ενώ εάν κάποιος δεν πληρώνει μία δόση, δύο δόσεις, πέντε δόσεις από το σπίτι του, του το παίρνουν πίσω και τελείωσε η ιστορία. Τι πρέπει να πω βαρύτερες εκφράσεις? Μήπως αυτός ο λαός έχει υποσυνείδητες συνήθειες από το παρελθόν και σκύβει το κεφάλι υπακούοντας χωρίς να αντιδράει? Ποιες είναι οι αντιδράσεις των Ελλήνων κατοίκων από τη μέρα που η Ελλάδα έγινε ελεύθερη και μετά, όταν όλα τα νούμερα ήρθαν να κυβερνήσουν την Ελλάδα και κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε με την ψήφο των Ελλήνων που τρώγαν το παραμύθι της χαλιμάς? Ακούω. Σε ποιο μέρος του κόσμου δεν ξεσηκώνονται οι λαοί όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας? Ξέρετε τι τραβάει ο κόσμος με τα κόκκινα δάνεια? Ξέρετε πόσα δικηγορικά γραφεία και τα λοιπά είναι ανακατεμένα σε συνεργασίες που κάνουμε τις τράπεζες? Οι αλήθειες πάντα είναι πικρές και ομές, κυρίες και κύριοι. Οι τράπεζες κερδίζουν από τα κέρδη διαχείρισης. Οι τράπεζες πληρώνουν τόκους για τα ομόλογα. Ορισμένα νομικά γραφεία κάνουν δουλειές τα οποία πρέπει να μας εξηγήσει το δημόσιο γιατί τις κάνουν. Είναι άλλο πράγμα η εταιρεία στην Ιρλανδία να είναι εικονικές και άλλο τα φάσα, όπως π.χ. το Fortress που αγοράζει η NPS σε προβληματικά δάνεια. Γιατί δεν έχουν αφημί αυτές οι εταιρείες στην Ελλάδα και έχουν το αφημί του εξωτερικού? Γιατί δεν μας μιλάνε για τη διαφάνεια? Γιατί δεν μας μιλάνε αν υπάρχει καχυποψία για υπόγειες διαδρομές? Γιατί δεν μας μιλάνε ότι οι τράπεζες επινόησαν αυτό το σκηνικό, το οποίο το έστησαν με μαεστρία, ώστε η κοινωνία να μην βρίζει τις τράπεζες, αλλά να βρίζει τα απρόσωπα φαν κόκκινα δανείων? Όλοι βρίζουν τα φαν, τα οποία έχουν διευθύνσει σε θηρίδες στην Ιρλανδία. Κυρίες και κύριοι, λυπούμε, αλλά αρχίζουμε να αντιλαμβάνουμε ότι τζάμπα κουράζουμε το λαρίγκι. Υπάρχουν και άλλες 5 πικρές αλήθειες, τις οποίες δεν θα τις αναφέρω προς το παρόν, για ευνόητους λόγους. Αλλά δεδομένης της στιγμής θα αναφέρουμε και άλλα πράγματα για τα φαν, για τα οποία nobody speak. Κανείς δεν ομιλεί.

Υπάρχει ασφάλεια στις πτήσεις? Ή δεν μπορούσαμε να πούμε ότι η ασφάλεια των πτήσεων πετάει αετό? Τρεις νεκρούς είχαμε στη Σύφνο και δύο νεκρούς στην Ψάφα. Και λίγο νωρίτερα τον Ιούνιο ένα ελικόπτερο έπεσε στη λίμνη ΕΟΟ, ευτυχώς χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Είναι δυνατόν μέσα σε λίγους μήνες η Ελλάδα να έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια αλληλουχία σοβαρών περιστατικών που αφορούν ελικόπτερα? Είναι δυνατόν να έχουμε φεδρά περιστατικά όπου ο ιδιοκτήτης ήθελε να κάνει μπάνιο, ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, ή να καπνίσει και προσγειώθηκε δίπλα σε ελεωμένους? Όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται αντιληπτά από την κοινωνία για να αλλάξει την ομολογία γύρω από την πτήση των ελικοπτέρων? Όταν υπάρχει μια μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα και ένας πολύ μικρός αριθμός, περιορισμένος αριθμός ελικοπτέρων, δεν πρέπει να υπάρχει συναγερμός, εγρήγορος έλεγχο? Ή μόνο δύσκολες ερωτήσεις θα κάνουμε χωρίς απάντηση? Η πρόσφατη πτώση ελικοπτέρου με νεκρούς το χειριστεί και ένα ζευγάρι νιόπαντρων Βρετανών που έγινε πρώτη είδηση πανευρωπαϊκά. Κανείς δεν μας λέει από εκεί πέρα τι έγινε με αυτό το θέμα, παρόλα εξακολουθούν πρωτοσέλιδα να αναφέρουν το θέμα των δύο νιόπαντρων Βρετανών καθημερινά στις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Μήπως τα περιστατικά τα γνωρίζουν όλοι και δεν τα αντιμετωπίζουν? Μήπως οι συνθήκες είναι διαφορετικές? Μήπως τα ελικόπτερα είναι διαφορετικά και δεν είναι μοντέρνα? Ή μήπως οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αυτήν την ιστορία είναι διαφορετικές? Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι υπάρχει μόνο μία κοινή αιτία? Εγώ δεν το ισχυρίζομαι αυτό. Εγώ ισχυρίζομαι ποιο είναι το αυτονόητο. Ελέγχεται το σύστημα εποπτείας? Δεν θέλω να γελάσω. Ξαναρωτάω, ελέγχεται το σύστημα εποπτείας των ελικοπτέρων? Έπρεπε να κάνω χαχαχά, τώρα δεν θα γελάσω. Κάνει σωστά τη δουλειά του το σύστημα εποπτείας των ελικοπτέρων? Θα μας πει κανείς τι έγινε με τα αίτια των δυστυχημάτων τα οποία τα ξεχάσαμε, αφού τα είπαμε δύο μέρες στην τηλεόραση και συνεχεία ξεχάστηκε το θέμα? Κανένας δεν λέει απολύτως τίποτα. Κανένας δεν λέει απολύτως τίποτα. Υπάρχει μόνιμη επιτόπια παρουσία των κρατικών αρχών στα αεροδρόμια, η οποία καταργήθηκε, πλέον δεν θέλουν να πληρώνουν. Για την άλλη μεριά, αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τα ατυχήματα πληρώνονται, κάνουν ράνουν, αλλά στην ουσία δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα. Όλα αυτά τα πράγματα σε μια χώρα που είναι η Ελλάδα, θέματα με τα οποία θα ασχοληθώ σήμερα χωρίς καλεσμένους και αύριο μόνο με ένα καλεσμένο.

μπάλα, ακόμα και στον αθλητισμό, έχουμε πράγματα και θάματα. Μία Ρωσίδα αθλήτρια με το όνομα Μελνίκοβα κατέκτησε χρυσό μετάλλιο οι αγώνες οι οποίες γίνανε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Δεν ακούστηκε, κυρίες και κύριοι, δεν ακούστηκε ο ύμνος της Ρωσίας και δεν εμφανίστηκε η ρωσική σημαία. Είναι δυνατό να μην υπάρχει κύμα οργής και έντονης κριτικής από τα social media? Τι δουλειά έχουν οι αθλητικοί αγώνες και η σημαία με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία? Και για ποιο λόγο η Ουκρανία έχει παίζει σοβαρότερο ρόλο στο διεθνές επίπεδο από ότι η Ρωσία? Δεν έχετε καταλάβει ότι η Ρωσία είναι πανίσχυρη και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν να κάνουν διπλωματία με τους Ρώσους θα βρουν τον πελάτους και τα πράγματα θα εμφανιστούν τόσο επικίνδυνα και δεν θα ξέρουμε πώς θα επιλύσουμε τα προβλήματα, όταν ακόμα πληροφορούμεθα ότι υπάρχουν προβλήματα νερού στην Ευρώπη, νερό το οποίο έχει σε τεράστιες ποσότητες η Ρωσία. Υπό ποια λογική δεν εμφανίστηκε η ρωσική σημαία όταν πήρε η Ρωσίδα αθλήτρια το χρυσό μετάλλιο και δεν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος? Απλούστατα σας τα αναφέρω και τα χαρακτηρίζω αυτά που σας λέω να έχετε σούπερ προσοχή για να δείτε πώς θα λειτουργήσει στο μέλλον το σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο και πώς θα επιβεβαιωθούν όλες οι ταινίες που βλέπαμε στο παρελθόν, οι οποίες αποδεικνύουν τη σημερινή πραγματικότητα.

0: τυφλή επικαιρότητα.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους βρίσκεται σε ισχύ σήμερα Σάββατο σε δασικές περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, ειδικότερα από τις 11 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Κυριακής. Θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων προς και από την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής στο ύψος του ΔΑΚΑ Αγίου Παύλου. Μειώσεις τιμών αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της συμφωνίας της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ3. Τη δέσμευση πως ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο κόκκινο ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με την κυβέρνηση να οριστικοποιεί τα τελευταία μέτρα του οικονομικού πακέτου. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβερνητικής πολιτικής με αιχμή την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εφιάλτη χωρίς τέλος, εξελίσσεται η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον στους 633, ενώ περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Μια συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βενεζουέλα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιοποίηση 17 στρατηγικών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας, τα οποία διαθέτουν δυνητικά αποθέματα έως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού. Τέλος, γενικά ήθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
7: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο
10: Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε. Παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75711.
0: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
15: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
17: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
17: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
20: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Είδες και κύριε, ζούμε σε μια χώρα η οποία στο οικονομικό γίγνεσθε έχει χτίσει από τότε που απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους τόσο ισχυρά θεμέλια φημολογίας και της δημιουργίας μυθιστορημάτων που δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Ένα καινούριο μυθιστόρημα το οποίο βγαίνει στην επιφάνεια, το οποίο το ξεχάσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι όταν οι τράπεζες δανείζοντας πολλούς Έλληνες δανειολήπτες τους λέγανε να πάρουν δάνεια σε ελβετικά φράγκα. Αφού περάσαν πάρα πολλά χρόνια και το ελβετικό φράγκο έφτασε εκεί που έφτασε, πολλοί αλλάξαν τα δάνεια και από ελβετικό φράγκο τα κάνανε σε άλλο νόμισμα, σε ευρώ. Είχαν τη δυνατότητα και το κάνανε. Αλλά μείναν δεκάδες χιλιάδες δανειστέ, οι οποίοι περιμένουν τι θα πει η δικαιοσύνη σχετικά με αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι τράπεζες για να ξοφλήσουν τα χρέη που έχουν ορισμένοι που δανειστήκανε με ελβετικό φράγκο. Επομένως περιμένουμε και για αυτό το θέμα απόφαση δικαιοσύνης, διότι η δικαιοσύνη σε άλλες χώρες απεφάνθηκε ότι ο όρος της ισοτιμίας είναι κατακριστικός, κάτι το οποίο θα σήμαινε ανάλογη απόφαση και για τους Έλληνες δανειολήπτες, όπου περιμένουν τον Άριο Πάγο, διότι αυτό το πράγμα περί κατακριστικής ισοτιμίας δεν υπάρχει. Επομένως έχουμε θλιβερό 70.000 δανειολήπτες να χρωστάνε σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι παρά την πρόσφατη τροπολογία που προβλέπει να πάνε το κάνουν σε δόσεις, δεν προχωρούν σε ρύθμιση. Πάντα για όλα υπάρχει γιατί. Και το γιατί είναι ότι πρέπει να μεταφράσουμε σε πραγματικό ποσό το κούρεμα που προβλέπει η νέα τροπολογία. Δηλαδή τι θα κουρέψουνε, πρέπει να λέμε χρωστάω τόσα, θα σου κουρέψουμε τόσα να τα πληρώσεις. Αυτό δεν το είπαν ακόμα. Επομένως όταν η νέα τροπολογία δεν μιλάει για κούρεμα, όπως το ίδιο πράγμα συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθόμαστε και λέμε τι είναι οι ευρωπαϊκές χώρες και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα. Για ποιο λόγο το ίδιο πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και το πρόβλημα του ελβετικού φράγκου σε αυτούς που χρωστούσαν στην Ευρώπη αντιμετωπίστηκε προβληματικά. Τι χώρα είμαστε επομένως? Θέλουμε να έχουμε δούλους τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα σε αυτή τη χώρα? Θέλουν να τους ελέγχουν για να δικαιολογούν την διοικητική τους ύπαρξη σε αυτή τη χώρα? Τι είναι δηλαδή οι ξένες χώρες και βρήκανε σε χρόνο μηδέν λύση στην επίλυση των δανείων σε ελβετικό φράγκο? Επομένως βρισκόμαστε σε αναμονή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη σε άλλες χώρες αποφάνθηκε ότι ο όρος της ισοτιμίας κρίθηκε καταχρηστικός και συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία γνωρίζω. Μία ανάλογη απόφαση και για τους Έλληνες δανειολήπτες, αν δηλαδή κρινόταν το δάνειο ότι είναι καταχρηστικό, θα ήταν πάρα πολύ καλή. Για ποιο λόγο καθυστερούμε? Πόσο καιρό θα κάνει ο Άριος Πάγος να βγάλει την απόφαση? Ξέρουμε πολύ καλά πόσο καιρό αργούν οι αποφάσεις δικαιοσύνης. Και ο Έλληνας περιμένει, στεναχωρημένος, αγχωμένος, καρφώνεται στο υποσυνείδητό του η λέξη δάνειο, όταν το θυμάται μου ακοιμηθεί τα βράδια, γιατί να αντιδράσεις σε άλλα θέματα. Όταν είσαι συνέχεια φυλακισμένος με σχηροπέδες των δανείων που χρωστάς και των προβλημάτων που έχεις, τι να αντιδράσεις? Δεν μπορείς να αντιδράσεις. Γιατί είσαι φυλακισμένος με τη γνωστή πλήση του εγκεφάλου που υπάρχει στην Ελλάδα, να ελέγχουμε το λαό, αφού πρώτα του πασάρουμε προβλήματα, τα οποία προέρχονται από ψέματα που του λέμε από μορφή υποσχέσεων. Και όταν οι υποσχέσεις αυτές καλοχυθούν και εφαρμοστούν, τότε διαπιστώνουμε όλοι ότι είναι παραμύθια χαλιμάς και γελιοποιούν τη λέξη εθνική συνείδηση.

Εμφανίστηκε τώρα τελευταία. Δεν έχει μουσική. Δεν ακούω τίποτε. Πληροφορηθήκαμε

το φιλοξενήσουμε όταν έρθει η ώρα. Υπάρχουν οι τρεις υποσημειώσεις, οι οποίες υποσημειώσεις πιθανόν να γίνουν πραγματικότητα, οπότε θα έχουμε και πολιτικές εκπλήξεις. Πράγματα τα οποία, κυρίες και κύριοι, δεν τα υπολογίζει κανείς, δεν τα αναφέρει κανείς, και ήθελα να ξέρω τι ισόη δημοκρατία έχουμε όταν πληροφορούμε ότι σύμφωνα με δηλώσεις ενός γνωστού χειρουργού διεθνούς επιπέδου και ερευνητή, μας αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά από τα εμβόλια του COVID-19 τα οποία έχουν δημιουργήσει αυξήσεις περιστατικών καρκίνου, προβληματισμούς που παρατηρούνται από εξετάσεις που γίνονται μέσα σε κλινικές. Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα μαθαίνουμε από κανέναν. Κανείς δεν μιλάει για την αντιμετώπιση της αύξησης των περιστατικών καρκίνου σε σχέση με τα εμβόλια του COVID. Κανείς δεν λέει τίποτε πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν μολύνσεις με καρκίνο σε νέα παιδιά του παχαίου εντέρου. Κανείς δεν λέει απολύτως τίποτε. Το μόνο που λέμε είναι πόσα θα πληρώσει ο Μητσοτάκης. Τι μισθού θα δώσει ο Μητσοτάκης. Ότι πήγε στο μετρό και έκανε ο Μητσοτάκης τα εγκαίνια. Ότι ο μισθός θα φτάσει 1.308. Διάφορα άλλα πράγματα τα οποία λένε χωρίς να μιλάνε ποτέ για τα προβλήματα τα οποία δημιούργησε ο κορονοϊός και οικονομικά και προβλήματα υγείας. Ότι ο Χριστός όμως βρίσκεται σε άνοδο και έφτασε τις 4.400 δολάρια, ότι μία λίρα σήμερα έχει φτάσει στα 1.000 ευρώ και παραπάνω, αυτά τα λέμε σε πρωτοσέλιδα, διότι έχει σχέση με τις οικονομισιές αυτό που διαθέτουν το χρυσό και αυτό που διαθέτουν τις λίρες. Η πλειοψηφία όμως του κόσμου ούτε λίρες διαθέτει ούτε χρυσό και θέλει να μαθαίνει πώς θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, πώς θα αντιμετωπίσει ένα οικονομικό πρόβλημα, πώς θα αντιμετωπίσει την οικογενειακή ευημερία των ανθρώπων που έχει μέσα στο σπίτι του. Γι' αυτά δεν μιλάει απολύτως τίποτα. Κανένας. Πώς θα μπορούσα να κρίνω αυτό το οποίο δημοσιεύτηκε σε όλο το διαδίκτυο, αλλά δεν το ακούσαμε πουθενά, το λένε επισήμως, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν για εγκλήματα που έκανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας με τον κορονοϊό κάποιον κύριο Φάουτσι. Όταν αυτόν τον Φάουτσι εδώ στην Ελλάδα τον έκαναν μέλος στην Ακαδημία Αθηνών. Αυτό το Φάουτσι, κυρίες και κύριοι, τον κάναν μέλος στην Ακαδημία Αθηνών. Το σύστημα το οποίο ελέγχει τη χώρα και στο οποίο ανήκει η Ακαδημία είναι επίοικος προβληματικό και θα πρέπει να αλλάξει εκβαθέων. Υπό ποια λογική το σύστημα το οποίο ελέγχει στη χώρα που λέγεται Ελλάδα και ανήκει το σύστημα αυτό και η Ακαδημία έκανε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών τον Φάουτσι, τον Άντωνη Φάουτσι, ο οποίος σήμερα είναι κρατούμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν ύποπτος διάπραξης εγκλήματος για τον κορονοϊό, όπως είχε αναφερθεί και στο παρελθόν. Ποιος θα ξεχάσει το 2023, αγαπητοί μου ακροατέ, όταν η Ακαδημία Αθηνών, και παρά τις αποκαλύψεις οποίες είχε προχωρήσει το ProNews και το ρόλο του στην δημιουργία του ιού, είχε ανακηρύξει ξένο εταίρο την επιστήμη της ιατρικής. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Και ακόμα μια φορά η Ακαδημία Αθηνών, αλλά και γενικότερα το σύστημα το οποίο ελέγχει τη χώρα και στο οποίο ανήκει και η Ακαδημία, είναι επίοικος προβληματικό και θα πρέπει να αλλάξει εκβαθέων. Μήπως, κυρίες και κύριοι, όμως θα έπρεπε να αλλάξει εκβαθέων ολόκληρη η Ελλάδα? Γιατί με το να λέμε κάθε τόσο να αλλάξει η Ακαδημία εκβαθέων, το ένα εκβαθέων, το άλλο εκβαθέων, δεν γίνεται τίποτε. Όλη η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει εκβαθέων. Και για να αλλάξει εκβαθέων, πρέπει οι 300 βουλευτές να γίνουν 150, η κυβέρνηση να μην είναι πάνω από 20-22 άτομα, να αλλάξουν πάρα πολλοί νόμοι οι οποίοι είναι της πλάκας και να αλλάξουν θέματα τα οποία είναι σοβαρότατα και τα οποία τα κρατάνε σε αμφιβολία νομικής εκτέλεσης όταν έρθει η ώρα για λόγους συμφερόντων. Δεν είναι δυνατόν ο Φάουτσι να έχει ομολογήσει στους Αμερικάνους ότι η ιστορία με τον κορονοϊό είναι έτσι αλλιώς και αλλιώτικα, και εμείς να τον κάναμε τον κύριο αυτόν μέλος στην Ακαδημία Αθηνών. Αυτοί που τον κάναμε μέλος στην Ακαδημία Αθηνών, αν είχαν εθνική συνείδηση, θα έπρεπε να παραιτηθούν, διότι δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι νόμοι που να έχουν ποινική ή αστική δίωξη.

Έχει τεράστια μείωση στον τζίρο της. Κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το πιστεύατε? Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ένα από τα σοβαρά οικονομικά όπλα της χώρας κινδυνεύει να υποστεί τις ίδιες συνέπειες και ζημιές που υπέστησαν τα άλλα δύο οικονομικά όπλα της χώρας, που ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Δυνάμωσε το. Είναι ωραίτερο να ακούτε αυτή τη φωνή παρά τα παραμύθια της Εμιλάς, τα οποία κυκλοφορούν την πιάτσα. Θα μας πει κανένας τι συμβαίνει με τη γεωργία? Θα μας πει κανένας τι συμβαίνει με την κτηνοτροφία? Θα μας πει κανένας τι συμβαίνει με τον τουρισμό, ο οποίος αρχίζει να έχει προβλήματα? Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία δεν τα λέει κανένας. Η Ελλάδα, με τα παλά λόγια τα οποία λένε η πολιτική, βρίσκεται σε οικονομική υποχώρηση, με αποτέλεσμα η Βουλγαρία να μας προσπερνάει στην οικονομία. Αυτά τα θέματα εγώ, λόγω ιδιοσυγκρασίας, δεν πρόκειται να τα αφήσω να πέσουν κάτω από την επιφάνεια, διότι μπορεί η Μύκονος να μην έχει την ομορφιά που έχει η Χαλκιδική και άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά η Μύκονος αποτελούσε ένα σημείο αναφοράς στον ελληνικό τουρισμό όταν το όνομα Μύκονος ήταν πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο. Ήταν ένα μέρος το οποίο έσφιζε από τουρισμό και από τεράστια έσοδα τα οποία κινόταν κάθε χρόνο. Όταν υπάρχουν εταιρείες restaurant bar στη Μύκονο, δεν λέμε το όνομα, το οποίο το 24 είχε τζίρο α, ο οποίος φέτος μειώθηκε κατά 19,95%, καταλαβαίνετε, όταν μειώνεται ο τζίρος των εστιατορίων, μειώνεται και ο τζίρος των ανθρώπων που πάνε να παραθερήσουν ή των ανθρώπων που παραθερίζουν μένα αλλά δεν έχουν χρήματα να ξοδεύσουν.

δυνατόν να πηγαίνεις σε Χαλκιδική διακοπές και να βλέπεις τουριστικό επίπεδο χαμηλού οικονομικού, χαμηλών οικονομικών δεδομένων? Είναι δυνατόν να πηγαίνεις σε θεϊκές τουριστικές περιοχές και να βλέπεις μια περιφρόνηση σχετικά με την αξιοποίηση των δεδομένων που πρέπει να έχει αυτή η τουριστική περιοχή? Είναι δυνατόν ένας απλός πολίτης να βλέπει μια ταμπέλα που απαγορεύεται το παρκάρισμα και να έχει ένα αυτοκόλλητο επάνω κολλημένο και να παίρνει τηλέφωνο το Δήμο και να μην σου δίνει σημασία? Είναι δυνατόν να υπάρχουν δρόμοι γεμάτο λακκούβες και να διαμαρτύρεσαι και να έρχονται να βουλώνουν μία λακκούβα και να σου λένε «Να, είδες τη λακκούβα που βουλώσαμε? Οι άλλες 50 λακκούβες δεν αβούλωτες». Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν επαγγελματική συνείδηση? Δεν έχουν επαγγελματική συνείδηση. Δεν έχουν έλεγχο, δεν ελέγχονται. Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανικοί σε αυτή τη χώρα, κύριοι που είστε πρωθυπουργοί και υπουργοί? Δεν υπάρχουν. Ή σας βολεύει το Κολοχανιστάν? Αν σας βολεύει, πέστε μα το ξέρω. Είναι δυνατόν να γίνονται πανελλαδικές εισαγγελικές έρευνες για διάφορα αιωλικά πάρκα σε διάφορες περιοχές, τα οποία καήκανε? Τα αιωλικά πάρκα δεν πρέπει να παρακολουθούνται αυτές τις καιρικές συνθήκες που ζεματάει το σύμπαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση προστασία και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα σχετικά με τα καψίματα τα οποία υφίστανται? Είναι δυνατόν ακόμα και η ελληνική ναυτιλία να έχει μεγάλο πονοκέφαλο λόγω της κρίσης Μέσης Ανατολής? Δηλαδή, αξίζει ο κόπος, κυρίες και κύριοι, να διαπιστώνουμε ότι κανείς δεν δίνει σημασία όταν υπάρχουν εκπομπές οι οποίες λένε την αλήθεια στην κυριολεξία, η οποία αλήθεια αποσιωπάται και δεν αναφέρεται πουθενά, διότι πλήση εγκεφάλου είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα τα οποία υπάρχουν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Πλήση του εγκεφάλου. Ό,τι γουστάρουνε, το πασάρουνε. Ό,τι γουστάρουνε, το λένε στα δετία ειδήσεων. Ό,τι γουστάρουνε, το κρύβουνε. Ό,τι δεν γουστάρουνε, δεν το ανακοινώνουνε. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει ένα καθεστώς παραπληροφόρησης και ένα καθεστώς ψυχολογικού ελέγχου. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να σας ενδιαφέρει είναι τι συμβαίνει με τις μετοχές στις τραπεζικές. Τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από όλους εσάς με δισεκατομμύρια, πάνω από 50. Μας είπε κανένας τι συνέβη με τις τράπεζες και χρηματοδοτήθηκαν το ελληνικό δημόσιο? Μας έκανε κανένας καμία ανάλυση τι ακριβώς συνέβη με το τραπεζικό σύστημα όταν οι καταθέτες των τραπεζών είναι Έλληνες, φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες? Μας είπε κανείς υπό ποια λογική πληροφορούμεθα για τα δισεκατομμύρια που μοιράζουν σε αυτούς που έχουν μετοχές στις τράπεζες σαν μέρισμα για τα οποία δεν πληρώνουν φόρο? Υπό ποια λογική μοιράζονται τα μερίσματα τώρα που υπάρχει κερδοφορία και δεν προσπαθούν με αυτά τα μερίσματα να καλύψουν τα 50 δισεκατομμύρια ζημιάς που υπέστησαν? Το 2023-2024 η ιδιωτικοποίηση των τραπεζών έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά. Είναι ιδιωτικοποιημένες. Δεν θα κάνω ανάλυση για τις τράπεζες, αλλά εν πάση περιπτώσει οι τράπεζες είναι υποχρεωτικά να υπάρχουν σε μια χώρα, σε όλες τις χώρες, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ελληνικό δημόσιο έχει διαθέσει πάνω από 50 δισεκατομμύρια για τη διάσωση και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Αυτό το πράγμα πρέπει να το μάθουμε, διότι
εισέπραξε συνολικά 3,5 εκατομμύρια από τις αυτοεπενδύσεις που κάνουν οι τράπεζες. Και αυτές οι αποεπενδύσεις πρέπει να έχουν σχέση με τα 50 δισεκατομμύρια που πληρώσαμε εμείς για να σωθούν οι τράπεζες, να γίνει ανακεφαλοποίηση. Τα αφήσαν έτσι, δεν το είπανε, αλλά τα 50 δισεκατομμύρια προστέθηκαν σε αυτά που χρωστάει η χώρα μας, στα 400 δισεκατομμύρια. Κυρίες και κύριοι, το δημόσιο έβαλε δεκάδες εκατομμύρια για να κρατήσει όρθιο το τραπεζικό σύστημα. Απ' την άλλη μεριά, οι μέτοχοι πήραν πίσω δισεκατομμύρια μερίσματα. Πώς λειτουργεί τελικά το περίεργο τραπεζικό μας σύστημα? Ποιος τελικά πλήρωσε τη διάθεση των τραπεζών και ποιος καρπώνεται σήμερα τα κέρδη? Θέλετε να σας το πω πάλι? Ποιος πλήρωσε τη διάθεση των τραπεζών και ποιος καρπώνεται σήμερα τα κέρδη? Τα 50 δισεκατομμύρια τα οποία δοθήκαν τον ελληνικό προϋπολογισμό. Δοθήκαν. Ο ελληνικός προϋπολογισμός σε ποιον ανήκει? Στο ελληνικό κράτος. Δηλαδή στον ελληνικό λαό. Και μόλις οι τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν και ξαναβρήκαν ένα δρόμο κερδοφορίας, άρχισαν να μοιράζουν μέρισμα εκατοντάδων εκατομμυρίων, στο οποίο δεν πληρώνεις φόρο, χωρίς πρώτα να αποφασιστεί να γίνει απόσβεση των 50 δισεκατομμύριων που πλήρωσε το κράτος, όταν είναι διασφαλισμένες οι καταθέσεις μόνο σε 100.000. Δηλαδή, αν έχεις 200.000 σε μια τράπεζα, 100.000 είναι διασφαλισμένες. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Και αν γίνονται παντού, γιατί δεν μας ενημερώνουν? Σας έκανε κανείς καμία ανάλυση για το τρομακτικό πρόβλημα των τραπεζών και μας λένε κάθε μέρα του κόσμου τις μπούρδες και τις αηδίες? Για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στο τελευταίο ημίωρο.

0: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
10: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
11: Έλα, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Μετρόπολης!
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Έτσι που λέτε κυρίες και κύριοι, καλές είναι οι εκπομπές όταν βγάζουμε καλεσμένους, αλλά όπως είπα απουσίασα τρεις εβδομάδες, είχα συγκεντρώσει κάποιο υλικό το οποίο θεώρησα σκόπιμο, το οποίο ότι έπρεπε να το αναφέρω, γι' αυτό σήμερα δεν είχαμε καλεσμένους. Άλλωστε οι καλεσμένοι είναι μια μόνιμη κατάσταση και που και που δεν... και που και που μάλλον χρειάζεται να κάνουμε και ορισμένες αλλαγές. Σας είπε κανένας ότι το Ιράν ανακάλυψε γιγάντιο κοίτασμα γλυκού φυσικού αερίου αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων? Σας το είπε κανένας αυτό? Παντού υπάρχουν ανακαλύψεις. Εδώ στην Ελλάδα δεν θα ανακαλύψουμε τίποτε. Ή θα λένε κάτω από τη θάλασσα εκεί υπάρχει αυτό, στην Κρήτη στα νερά υπάρχει το άλλο, στο Ιόνιο πέλαγος έχουμε εκείνο, στο Αιγαίο πέλαγος έχουμε το άλλο, στη Νότια Ελλάδα έχουμε εκείνο, στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε και εκείνο και δεν βγάζουμε απολύτως τίποτε. Χρυσό έχουμε, ουράνιο έχουμε, πετρέλαιο έχουμε, αέρια έχουμε, ό,τι θέλετε έχουμε. Πούντα. Φοβόμαστε? Αν φοβόμαστε, δηλώστε το. Γιατί δεν το δηλώνετε? Είναι δυνατόν να έχεις τέτοιο πλούτο και να μην τον εκμεταλλεύεσαι και να βγαίνει το Ιράν αυτή τη στιγμή και να μιλάει για 7,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικό αέριο? 7,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Μια ανακοίνηση η οποία τη χαρακτηρίζω κομβική. Όταν αυτά τα τεράστια χερσαία κοιτάσματα βρίσκονται μέσα στο Ιράν και τα βάλανε οι Αμερικανοί με την Τεχεράνη, μια χώρα 100 εκατομμυρίων κατοίκων, και λένε ότι το Ορμούζ είναι η ιδιοκτησία μας. Καλό έχουν. Εκτός αν νομίζουν ότι αλλάζει το σκηνικό στον πλανήτη και κάποιος πρέπει να γίνει το αφεντικό του πλανήτη. Ας μας το πούνε να τελειώνουμε. Τι θα πει το Ορμούζ είναι η ιδιοκτησία μας? Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα μαθαίνετε από κανέναν. Κανείς δεν λέει τίποτε. Όπως έγινε με τις τραπεζούλες που έχουμε τα λεφτάκα μας. Σας είπε κανείς για τις παρενέργειες των εμβολίων? Ξεχάσαμε και τις παρενέργειες. Σας είπε κανείς ότι η Ρωσία διαθέτει το πολυπτιμότερο αγαθό που λείπει από την Ευρώπη? Σας είπε κανείς ότι έως το 2030 η παγκόσμια ζήτηση για πόσιμο νερό εκτιμάται ότι θα υπερβεί την προσφορά κατά 40%. Σας είπε κανείς ότι θα έχουμε παγκόσμια κρίση λειψιδρίας, η οποία ξύνεται ραγδαία με τις ευρωπαϊκές χώρες να αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη νερού? Εδώ το ποτάμι ο Ρήνος που έχουν εκεί πάνω οι Γερμανοί και χαμήλωσε η στάθμη του νερού. Σας είπε κανείς ότι η Ρωσία κατέχει κολοσσία αποθέματα γλυκού νερού, γεγονός που θωρακίζει κάθε μορφή συστηματικής κατάρρευσης των πόρων? Αυτά γιατί τα λέει κανένας? Θα μας δίνουν το Μητσοτάκι που ήρθε στη Θεσσαλονίκη για το μετρό και ιστορίες και λέγανε και είχε ολόκληρο στρατό από πίσω διαφόρων οι οποίοι τον ακολουθούσαν? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι θέατρο είναι αυτό? Ποιος ενδιαφέρεται αν έκανε τα εγκαίνια της έκθεσης ή όχι ο Μητσοτάκης? Ποιος ενδιαφέρεται όταν η λέξη διεθνής έκθεσης έχει χάσει κάθε σημασία? Σε ποιο μέρος του κόσμου επικεφαλής χώρας πάει και κάνει εγκαίνια έκθεση? Και εδώ το έχουν μετατρέψει σε πολιτικό γεγονός. Θα έρθει στην έκθεση και θα ανακοινώσει τις αυξήσεις των μισθών. Θα έρθει στην έκθεση και θα ανακοινώσει το ένα και το άλλο. Για ποιο λόγο? Τι είναι η έκθεση και θα ανακοινώσει? Γιατί δεν λένε θα έρθει στην έκθεση και θα κάνει πλήση του εγκεφάλου? Ο κάθε πολιτικός που έρχεται και μιλάει στην έκθεση, όπως θα έρθει ο Τσίπρας μεθαύριο, κάνει πλήση του εγκεφάλου με τα παραμύθια που λέει στον Κοσμάκη. Γιατί δεν είπε κατά τον Μάιο, κατά τον Ιούνιο, κατά τον Απρίλιο θα αυξηθούν οι μισθοί από τότε τόσο και οι συντάξεις και πρέπει να το πει στην έκθεση? Ποιο νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Εσάς. Και γιατί σας κοροϊδεύουν? Διότι αποδέχεστε τις κοροϊδίες. Μπορεί να σας ενοχλώ, αλλά δεν μπορεί να ξεσηκωθήκατε για την Καριστιανού
για να μην ξεσηκώνετε για την τσέπη σας, για την οικογένειά σας, για τα παιδιά σας ή για τα συμφέροντά σας. Είναι δυνατόν να υπάρχει κρίση λειψιδρίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να μην αναφέρεται τίποτε? Είναι δυνατόν χώρες στην Ευρώπη να μην μπορούν να ποτίσουν τις καλλιέργειες όπως είναι η Μολδαβία γιατί δεν έχει νερό? Τίποτε δεν πρέπει να μαθαίνουμε για αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν στη Γαλλία να υπάρχει καθεστώς λειψιδρίας? Το ίδιο και στη Γερμανία, σε μεγάλες πόλεις, περιορισμός στην κατανάλωση νερού. Το ίδιο και στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία, επειδή υποχώρησαν τα νερά στο Δούναβι, τον ποταμό. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μαθαίνουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Όταν πηγαίνει στην Καλκιδική και ανοίγει η ώρα 12 τη βρίζει και αντί να τρέχει νερό, στάζει και δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει. Δεν αναφέρει καμία εφημερίδα τίποτε που μια τουριστική περιοχή ανήκει στη βρύση και στάζει. Ανοίγει στη βρύση και στάζει. Έχουμε, λέει, προβλήματα. Δεν μας συμφέρει να κάνουμε εγκαταστάσεις για να υπάρχει 3 μήνες νερό, γιατί φεύγει μετά ο τουρισμός και μένουν οι ντόπιοι κάτοικοι. Κυρίες και κύριοι, κανένας δεν μιλάει για τεχνολογικές υπεροχές και υποδομές. Κανένας δεν λέει απολύτως τίποτε. Τίποτα απολύτως. Ούτε συμβαίνει στο εξωτερικό, ούτε τι συμβαίνει στην αγαπημένη μας πατρίδα. Από την άλλη μεριά, ακούσατε κανέναν, φίλε γιατρέ, που με πήρε τηλέφωνο και μου είπες γιατί σήμερα δεν έβγαλα καλεσμένους, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες? Σας είπε κανένας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση της Ευρωζώνης και ο Κοσμάκης ζει με αυτά τα οποία πληρώνεται από εκεί που δουλεύει και τίποτα άλλο, δεν έχει κανένα περίσσευμα στην πάντα για να κάνει κάτι το εξτρά? Αυτά θα τα πούμε με καλεσμένους. Απεφάσισε σήμερα η εκπομπή, τις 3 ώρες που διαρκεί, να κάνει μονόλογο αναφορά σε διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν τη χώρα μας. Αυτό πρέπει να γίνεται που και που. Διότι ο κάθε καλεσμένος είναι ευχάριστα που βγαίνει σε αυτήν την εκπομπή, αλλά συγχρόνως τοποθετεί για τα προβλήματα τα οποία τον ενδιαφέρουν προσωπικά. Εμάς σε αυτή την εκπομπή μας ενδιαφέρει το πρόβλημα το οποίο αφορά τους κατοίκους αυτής της χώρας. Γι' αυτό αποδεικνύεται από την τεράστια αποδοχή που έχει αυτή η εκπομπή. Σας είπε κανείς ότι η χώρα ισοπεδώνεται? Ισοπεδώνεται στην κυριολεξία. Και εμείς κοιτάμε χωρίς να ξέρουμε αν διαμαρτύρεται κανένας ή όχι, γιατί οι διαμαρτυρίες του λαού δεν αναφέρονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας είπε κανείς ότι πρέπει να αντισταθούμε όλοι εμείς που κατοικούμε αυτή τη χώρα? Αλλιώς σε λίγο θα ψάχνουμε αν υπάρχει Ελλάδα ή όχι. Σας είπε κανείς ότι πρέπει να εξαφανίσουμε από το πολιτικό γίγνεσθε της πατρίδας μας τις πολιτικές δυναστείες? Πολιτικές δυναστείες δεν είναι οι Καραμαλίδες, οι Παπαδρέιδες και οι Μητσοτάκηδες? Πέστε μου, τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί? Τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί που ξέρετε τα ονόματά σας? Αδέρφια, ξαδέρφια και τα λοιπά και θείοι. Είναι δυνατόν να έχουμε πολιτική βασιλεία όταν σταμάτησε η άλλη βασιλεία όπως την ξέραμε? Αυτά δεν είναι όλα απειλή για το έθνος? Αν δεν πολεμήσει ο ελληνικός λαός για να σώσει την πατρίδα του όπως θα πολεμούσε κάθε εχθρό, ποιος θα πολεμήσει, ο γείτονας? Είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους εθνικούς ολετήρες που μας κυβερνάνε και να πουλάμε πολιτική ευγένεια ενώ πρέπει να πουλάμε εθνική αντίσταση για το καλό της χώρας μας στο μέλλον? Δεν σκεφτόμαστε τις οικογένειές μας? Δεν σκεφτόμαστε ότι δεν γεννάμε παιδιά? Δεν σκεφτόμαστε ότι έχουμε γεμίσει μετανάστες? Δεν σκεφτόμαστε ότι τεράστιες τουριστικές περιοχές έχουν αγοραστεί από ανθρώπους οι οποίοι ζουν στη Βουλγαρία, στην Τουρκία και στα Βαλκάνια? Θα ασχοληθούμε με τα παπατζηλίκια περί πολιτικού πολιτισμού και τοξικότητας κτλ. Ο λαός, κυρίες και κύριοι, πρέπει να λάβει μέτρα. Πρέπει να τσακίσει όλους αυτούς που κάνουν ζημιά στην Ελλάδα δίχως να πάρουν ανάσα. Διότι
Αλλιώς θα καούμε εμείς σαν λαός. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη. Άλλη φορά θα μιλήσουμε για αυτούς πιο αναλυτικά. Είναι δυνατόν μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναφέρουν θέματα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα του λαού και να ακούμε τα ίδια και τα ίδια? Εχθές μισή ώρα βλέπαμε τον Πρωθυπουργό που ήρθε εδώ πέρα και κατέβηκε τις σκάλες να πάει στο μετρό, να ανέβει στο μετρό. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Σε μετρό ήρθες. Το οποίο υπάρχει εδώ και 300 χρόνια στην Ευρώπη. Σε μετρό ήρθες. Δεν είδες σε κανένα εξωγήινο μεταφορικό μέσο. Σε μετρό. Και δεν έπρεπε να εμφανιστεί κανείς από αυτούς στο μετρό. Γιατί αυτή είναι η υπεύθυνη που δεν είχε μετρό η Θεσσαλονίκη τόσα χρόνια. Αυτή είναι η υπεύθυνη. Και τώρα πουλάνε μούριο ότι κάνανε μετρό και εμφανίζονται χαμογελαστοί. Μα τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, μπορώ να μάθω? Γίνεται καμία απαραίτητη προετοιμασία όλο τον χρόνο για να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται? Οι φωτιές μας λένε επεκτείνονται με τον αέρα. Και αν επεκταθούν λέμε ζήτω που καήκαμε. Υπάρχουν άχρηστα, πανάκριβα νοικιασμένα μέσα με τις οποίες, με ατασταλίες και τραγωδίες που συνοδεύουν και δεν τα χρησιμοποιεί κανείς. Ζούμε σε μια χώρα που δεν υπάρχει πρόληψη. Δεν βρέθηκε ούτε ένας, κυρίες και κύριοι, για να τρίψει στα μούτρα τις αθλιώτες που γίνονται στην πατρίδα μας, ειδικά με τις πυρκαγιές και τις ανεμογεννήτριες. Είναι δυνατόν να κάνουν ανεμογεννήτριες γύρω από τα δάση? Είναι δυνατόν? Τι άλλο πρέπει να γίνει? Να ισοπεδωθεί όλη η Ελλάδα για να καταλάβετε ότι οι ανεμογεννήτριες δεν γίνανε με σωστή επιχειρηματική λογική τοποθέτησης? Αλλά μήπως είμαστε εμείς οι Έλληνες αγανακτισμένοι όταν καθόμαστε στον καναπέ? Σε ποιο μέρος του κόσμου όταν ακούγαν τέτοιες ειδήσεις σχετικά με την σωτηρία της πατρίδος δεν θα είχε ξεχυθεί ο κόσμος στους δρόμους για να παλέψει για το αυτονόητο? Αλλά ό,τι και να πούμε, κυρίες και κύριοι, θα βγει κάποιος και θα πει με τις φωτιές θα ασχολούμαστε. Ας περιμένουμε να σαπίσει μπας και ασχοληθούμε με τίποτα άλλο. Αφήνουν την Ελλάδα να σαπίσει και δεν μιλάει απολύτως κανένας. Και όλοι 2 εκατομμύρια τρέξανε επειδή τους το είπε η Καριστιανού. Ποια η Καριστιανού, που πολιτικά δεν ξέρει που πάνε τα 4.

Ακούσατε κανέναν να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις πυρκαγιές? Ή θα μας πούνε ότι για όλα αυτά η φύση. Μπορεί να υπάρχει προκλητική αλαζονία στις δηλώσεις των πολιτικών σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα, αλλά με την πολιτική αλαζονία που καίγεται η πατρίδα μας και με τα μεγάλα λόγια δεν μπορείς να κρύψεις τις ελλείψεις, τα σκανδαλώδη κονδύλια που δεν υπάρχουν και την ανύπαρκτη πυροπροστασία. Δεν έχει πυροπροστασία η μικρή χώρα μας που λέγεται Ελλάδα. Ούτε η αλαζονία και τα μεγάλα λόγια είναι δυνατόν. Αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάνουν δηλώσεις όποτε θέλουν να μας παραμυθιάζουν και να μας λένε ιστορίες για αγρίους. Την ώρα που η Ελλάδα γέμισε στάχτες στις πυρκαγιές, ακούσαμε από πολιτικούς να λένε για όλα αυτά η φύση. Ακούσαμε πολιτικούς να λένε ότι υπάρχει ένταση στο φαινομένο και ο κακός μας ο καιρός. Ο κακός μας ο καιρός ισχύει για αυτούς. Καμία κουβέντα, κανένας αυτοκριτικός λόγος, καμία εγκληματική απουσία, κανένα σχεδιασμό δεν μας είπαν, τίποτα απολύτως. Όλοι ξέρουν ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό. Όλοι μιλάνε για παντελή αποτυχία του κρατικού μηχανισμού που καταραίει με την πρώτη. Δεν μου λέτε πόσοι πυροσβέστες είναι εποχιακοί? Πόσες φορές πήραν εδώ εποχιακοί πυροσβέστες που είναι εκατοντάδες και διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν τους μονιμοποιούν? Πώς είναι δυνατόν ένας εποχιακός πυροσβέστης να έχει την επαγγελματική συνείδηση και την επαγγελματική ικανότητα όταν γνωρίζει ότι η δουλειά αυτή που κάνει την κάνει, πληρώνεται μόνο για 9 μήνες και τα λεφτά τα οποία βγάζει δεν του βγάζουν για να ταΐσει την οικογένειά του? Τι θα πει εποχιακός πυροσβέστης? Για να τρώμε τα λεφτά αριστερά και δεξιά, εκεί δεν υπάρχουν εποχιακές αρπαχτές. Αλλά οι εποχιακοί πυροσβέστες πρέπει να είναι εποχιακοί και όχι μόνιμοι για να μειώσουμε τις δαπάνες από τον προϋπολογισμό. Υπάρχει καμία ουσιαστική θωράκιση για τα δάση? Ακούσατε πριν από το καλοκαίρι να σου πούνε ότι θα θωρακίσουμε τα δάση? Πρέπει να πάρει μια πυρκαγιά ένα δάσος για να προσπαθήσουν να το σώσουν. Η κυβέρνηση μια ζωή πετάει τον μπαλάκι, όχι μόνο η κυβέρνηση, όλη η πολιτική, σε αυτά τα οποία φταίνε με τη φύση. Τα φαινόμενα μας λένε ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό. Αλλά, κύριε Πρωθυπουργέ, όπως ξέρετε δεν απογειώνονται μόνο τα αεροπλάνα, ούτε προσγειώνονται τα αεροπλάνα, αλλά απογειώνεται και η υποκρισία. Και όταν απογειώνεται η υποκρισία, είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι εκφράζετε την εγνωμοσύνη σας στους πυροσβέστες και στους εθελοντές, αλλά τα δάση καήκανε. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε, κύριε Πρωθυπουργέ μου, ότι οι πυροσβέστες και οι εθελοντές είναι οι ίδιοι άνθρωποι, το είπα και προηγουμένως, που η κυβέρνηση κρατάει σε καθεστώς εργασιακής ομοιρίας και ανασφάλειας, επιστρατεύοντας όλους αυτούς κάθε φορά που βγαίνουν στον δρόμο για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Τότε τους κυνηγάτε και επιστρατεύετε τα ΜΑΤ. Όταν λοιπόν αυτοί οι εποχιακοί πυροσβέστες κάνουν μια πορεία, επεμβαίνουν τα ΜΑΤ. Όταν έχουμε πυρκαγιές, οι εποχιακές πυροσβέστες τότε μας χρειάζονται. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά κοιτάξτε τη φάτσα σας στον καθρέφτη εσείς που κυβερνάτε, κοιτάξτε τη φάτσα σας στον καθρέφτη και εσείς που τους ψηφίζετε, και ή σκύψτε το κεφάλι και πέρτε διαφορετικά δεν γίνεται, ή ξεσηκωθείτε και βγάλετε τους κατάλληλους, όποιοι και να είναι αυτοί, δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να κάνουν το καλό για την πατρίδα.

Θα πρέπει να σας ξαναπώ για τα χαρτζηλίκια και τις οικογενειακές συναλλαγές, γιατί πληροφορούμεθα στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν τα χαρτζηλίκια που οι οικογενειακές συναλλαγές, με αποτέλεσμα οι πολίτες να αρχίζουν να φοβούνται πώς θα χρησιμοποιήσουν τα λεφτά τους. Τι άλλο θα ακούσουμε? Υποτίθεται ότι τα χρήματα που έχει ο κόσμος και τα δηλώνει είναι φορολογημένα. Δηλαδή έχω εγώ ένα χιλιάρικο, πλήρωσα φόρο και τα 700 ευρώ είναι δικά μου. Θα μου πούνε πού θα τα δώσω? Και θέλω να τα δώσω στα παιδιά, σε ένα συγγενή μου. Γιατί να φορολογηθεί ο συγγενής μου? Δεν του δίνω φορολογημένα χρήματα? Κυρίες και κύριοι, πρέπει να είσαι τρελός για να ανέχεσαι αυτά τα οποία γίνονται στη χώρα μας. Από τη μία θέλω να είσαι φορολογικά σωστός, απ' την άλλη, αν ο φορολογικά σωστός με τα δικαιολογημένα χρήματα τα οποία έχει δώσει χαρτζηλίκι σε κάποιο δικό του, τότε αυτός που παίρνει το χαρτζηλίκι φορολογείται. Σκεφτείτε το και βγάλετε το συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα το βγάζετε μόνο όταν πηγαίνετε στην κάλπη. Και η κάλπη είναι αυτή η οποία είναι το όπλο στο οποίο διαθέτετε τη σκανδάλη για να αποφασίσετε όταν την πατήσετε πού να πάει η σφαίρα, η πολιτική σφαίρα. Δεν μπορεί να υπάρχει 50% αποχή από τις εκλογές. Και δεν μπορεί παρά την αποχή να βγαίνετε και να διαμαρτύρεστε όλοι σας και να λέτε το α, το β και το γ. Θα πάτε να ψηφίσετε 100% όπως έγινε στην Τουρκία, και ό,τι δεν γουστάρετε θα εμφανιστεί στο ψηφοδέλτιο. Δεν θέλετε κανέναν, ρίξτε άκυρο. Δεν θέλετε κάποιον, διαγράψτε τον από ψηφοδέλτιο. Αλλά θα πάτε να ψηφίσετε. Δεν μπορεί να μην ψηφίσετε και να λέτε δεν ψήφισα γιατί θέλω να τον τιμωρήσω. Όταν δεν ψηφίσετε δεν τιμωρείτε, αλλά αμείβετε αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται την αποχή των Ελλήνων από τη συμμετοχή τους σε ποσοστό μεγάλο κατά τη διάρκεια των εκλογικών αναμετρήσεων.

Δεν ξέρω αν είδες που κυκλοφορεί ότι εχωρείται η ενέργεια της χώρας στον Τούρκο επιχειρηματία Ράχμι Κότς, ο οποίος θα πάρει την ενέργεια της Κρήτης. Θα το διερευνήσω, γιατί πολλές φορές και αυτά τα οποία δημοσιεύονται πρέπει να τα διερευνούμε. Την ώρα που η ελληνική κοινωνία καλείται να υπομειστεί το βάρος αυτών των κονδυλίων, η μερίδα του Λέοντος για τα έργα αποθήκευσης πηγαίνουν στον τουρκικό όμιλο Κότς. Ξέρετε κανέναν ελληνικό όμιλο να έχει καμία επιχείρηση στην Τουρκία? Όποιος μου βρει έναν, ας έρθει να του δώσω ένα χαρτζηλίκι. Να όμως που βρίσκουμε ένα τουρκικό έλεγχο, ένα τουρκικό όμιλο να έχει συμφέροντα στην Ελλάδα. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να σας πω κάποια στιγμή για τον ψηφιακό προσωπικό αριθμό και τραπεζικούς λογαριασμούς, διότι είναι ένα ρίσκο το οποίο ειδικά ο ψηφιακός προσωπικός αριθμός λένε ορισμένοι ότι είναι ένα ρίσκο το οποίο δεν πρέπει να το πάρεις. Ξαναεμφανίζεται η Κοβέση. Πρέπει να αναφερθούμε στις χιλιάδες ανύπαρκτες αγελάδες που δηλώναν ορισμένοι. Δηλώναν χιλιάδες αγελάδες οι οποίες δεν υπήρχαν. Πρέπει να σας πω για το μεγάλο σκάνδαλο που έγινε με ένα καινούριο άρμεγμα το οποίο ετοιμάζει η Κοβέση που ξεγυμνώνει την Ελλάδα. Και πρέπει να σας πω για ένα φάκελο φωτιά που ετοιμάζει η Κοβέση σχετικά με τα εκατομμύρια ζώα που δηλώναν ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και παίρνανε μετρητά, εκατομμύρια ζώα τα οποία δεν υπήρχαν, ήταν ανύπαρκτα. Για όλα αυτά τα πράγματα δεν είδαμε κανέναν πολιτικό να πάει φυλακή. Για όλα αυτά τα πράγματα δεν είδαμε κανέναν πολιτικό να διωχθεί. Για όλα αυτά τα πράγματα δεν είδαμε κανέναν να παρέμβει για τους πολιτικούς. Και ξέρετε γιατί γίνονται όλα αυτά? Διότι οι πολιτικοί δεν έχουν καμία σχέση με τη δικαιοσύνη. Είναι απείραχτοι, είναι άτρωτοι, είναι αθάνατοι. Μόνο ο λαός δεν είναι άτρωτος, μόνο ο λαός ανά πάσα στιγμή σε σπάνε σε αυτόνα για να κορυδέψουν τον κόσμο ότι υπεύθυνος είναι ο λαός και όχι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την ψήφο του κορόιδου λαού που λέγεται ελληνικός. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Τα παιδιά της πιάτσας», το φίλο μου το Βαρδάκι. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Φιλάκια, να είστε καλά.

0: τύφλη επικαιρότητας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χορτιάτι Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ειδικότερα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών, ο 70χρονος οδηγός του αυτοκίνητου συνελήφθη, ενώ διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους βρίσκεται σε ισχύ σήμερα Σάββατο σε δασικές περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας, Χαλκιδικής, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα από τις 11 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Κυριακής θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων προς και από την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής στο ύψος του ΔΑΚ Αγίου Παύλου. Μειώσεις τιμών αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της συμφωνίας της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ3. Τη δέσμευση πως ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, επανέλαβε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο κόκκινο ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να οριστικοποιεί τα τελευταία μέτρα του οικονομικού πακέτου. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβερνητικής πολιτικής με αιχμή την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον στους 633, ενώ περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς νέες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων. Μια συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βενεζουέλα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιοποίηση 17 στρατηγικών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας, τα οποία διαθέτουν δυνητικά αποθέματα έως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού. Τέλος, γενικά αιθρίος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές, μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βόρειας Ελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή.

Στο μικρόφωνο από τις 12 μέχρι τη 1 θα σας κρατήσει τροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στην γραμματική υποστήριξη τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας, τηλεφωνώντας το 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας, 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301. Καλή ακρόαση.

Καλώς ορίζουμε το νέο καφέ Takeaway στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπουνάν Takeaway. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς, το Μπούνα Καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης απέναντι από το άγαλμα του Πόντιου Αγωνιστή στο καταπράσινο Πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στο κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνώ Στρατιώ 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Μπούνα Takeaway με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό αυθεντικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντους που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβετε τη διαφορά. Μπούνα Καφέ, Αγνώ Στρατιώ 39, τηλέφωνο παραγγελίες 2317-009-189, επαναλαμβάνω 2317-009-189.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φώτινη Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά σαραγλά και ροξάκια και φυσικά το καλοκαίρι ακόμα μαστιγωτό παγωτό ντοντουρμά που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, στάση Βενιζέλου του μετρό. Απέναντι από το παλιό Δημαρχείο, τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παραγγελίες μέσω box, παράδοση είναι μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτουν τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό ντουντουρμά της κυρίας Φωτεινής Νικηφόρου.

0: Καλησπέρα σας, Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026, τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου, τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Αλλά για τους ψαχμένους, το μικρό καλοκαίρι ξεκινάει από την άλλη εβδομάδα, όταν ο πολύς ο κόσμος επιστρέφει και έχουν το χρόνο, την άνεση να πας διακοπές από το Σεπτέμβριο και μετά.
1: Στον Άγιο Δημήτρη έγινα γαμπρός και από Αθηναίος.
0: Από το Σεπτέμβριο και μετά, φίλες και φίλοι, όλα είναι πιο φθηνά, όλα πιο γρήγορα, όλα πιο

Αλλά από την άλλη εβδομάδα η πόλη φοράει τα γιορτινά της μέχρι τέλη Οκτωβρίου με την έναρξη της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης μέχρι το Αγίου Δημητρίου. Έχουμε τη χαρά να ζήσουμε ωραίες στιγμές στην πόλη, διότι γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις στη Διεθνή Έκθεση και όχι μόνο.

Ο παλμός της ΔΕΘ χτυπά σε όλη τη χώρα. Έναν 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανοίγει ένα νέο συναρπαστικό κεφάλαιο στην ιστορική της διαδρομή σε μια χρονιά ορόσημο που σηματοδοτεί αφενός τα 100 χρόνια από την πρώτη της διοργάνωση και αφετέρου την εκκίνηση μιας νέας εποχής, με τη νέα ΔΕΘ να επανασυστήνεται σε ένα εμβληματικό χώρο δυναμικά ανανεωμένη, εξελίσσεται σε σύγχρονο κόμβο επιχειρηματικότητας, πολιτισμού και καινοτομίας. Στο σταυροδρόμιο αυτής της αναδικής πορείας, η φετινή διοργάνωση υποδέχεται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, η οποία θα εκπροσωπηθεί από ένα πανόραμα εταιριών και φορέων από διαφορετικούς κλάδους, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει τη μοναδική κουλτούρα της, παγκόσμιο σημείο αναφοράς ποιότητας, καινοτομίας και αρτιότητας.

0: Με μεγάλη χαρά θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση για αυτό το ιερτοστικό χρονικό διάστημα που θα περάσει η πόλη μας, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Βασίλη Γάκη. Καλησπέρα, κύριε Γάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές, κυρίως αυτούς που θα είναι αυτή τη στιγμή σίγουρα μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να πάνε σε ένα κοντινό τόπο προορισμού για την αναψυχή τους.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Γάκη. Είμαστε εμείς στο Μετρόπολης μια πολύ καλή παρέα, γιατί όταν είσαι εγκλωβισμένος σε ένα αυτοκίνητο θες κάτι να ακούσεις χαρούμενο, ευχάριστο, και επειδή όπως είπα η Θεσσαλονίκη από την άλλη εβδομάδα φοράει τα γιορτινά της.
1: Ναι, είναι γεγονός, πλησιάζει τα εγγένεια της έκθεσης, που η έκθεση για τη Θεσσαλονίκη είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της. Και βέβαια εκτός από κομμάτι της ιστορίας της είναι και μια μεγάλη αφορμή για την εξωστρέφεια της πόλης σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από τους διάφορους εκθέτες οι οποίοι έρχονται να παρουσιάσουν τις δουλειές τους, τα εμπορεύματά τους, και εξελίσσεται η Θεσσαλονίκη έστω και για λίγες ημέρες σε έναν παγκόσμιο κόμβο προώθησης ελληνικών αλλά και ξένων προϊόντων. Μάλιστα φέτος είναι τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, μια πάρα πολύ ισχυρή παγκόσμια οικονομία, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται μια καλή ευκαιρία για ένα άνοιγμα της Θεσσαλονίκης και μια ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της πόλης στην Ιαπωνία, δεδομένου το ότι το γεγονός αυτό καλύπτεται από πάρα πολλά ιαπωνικά μέσα. Άρα είναι και μια πράγματι πολύ καλή ευκαιρία και στα ιαπωνικά μέσα αλλά και στους Ιάπωνες που θα είναι αυτή την περίοδο εδώ, να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη της Θεσσαλονίκης και να την προωθήσουν στη μακρινή χώρα της Άπω Ανατολής. Βέβαια φέτος η έκθεση έχει και μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητά της είναι ότι πλέον επίσημα έχουν διασφαλιστεί στην ανάπλασή της 120 στρέμματα πάρκο, Μητροπολιτικού Πάρκου, ένας πνεύμονας πρασίνου μέσα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, και βέβαια η περίφημη

0: ανάπλαση που εδώ και πολλά χρόνια συζητιέται, έτσι ώστε να δημιουργηθεί και ένα μικρό εκθεσιακό κέντρο που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες και να φύγει αυτό το άσχημο τοπίο, το Τσακίρ Μαχαλά, όπως μοιάζει τα τελευταία χρόνια.
1: Πάντως, επειδή είπατε επιτιμόμενη χώρα είναι, να έρθουμε λίγο έτσι, είπατε η Ιαπωνία, στη φετινή διοργάνωση διαπνέεται από τη φιλοσοφία Τακουμί, που στα ιαπωνικά σημαίνει τεχνίτης ή μάστορας. Το Τακουμί δεν περιγράφει απλώς την άσκηση ενός επαγγελματός, αλλά τη διαχρονική αφοσίωση στην τελειοποίηση μιας τέχνης με έμφαση στη δεξιότητα, την ακρίβεια, τη λεπτομέρεια και το ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό. Η φιλοσοφία αυτή αποτελεί θεμέλιο για την ιαπωνική κουλτούρα. Και το λέω αυτό, κύριε Γάκη, διότι έχουμε ξεχάσει εμείς οι Έλληνες τι θα πει τεχνίτης και μάστορας. Και θα πρέπει λίγο αυτό που μας δίνει σαν φιλοσοφία η Ιαπωνία κάπως να το ενσωματώσουμε κι εμείς και να κάνουμε δουλειές με τα χέρια μας, η νεολαία μας.
0: Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, κύριε Βαρδάκη, η Ιαπωνία έχει τεχνίτες, αλλά όταν λέμε τεχνίτη πλέον στην εποχή μας, εννοούμε στην εφαρμογή καινοτομιών, όπου εδώ καταβάλλονται πολλές προσπάθειες και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Οι Έλληνες φημίζονται για το μυαλό τους, για την καινοτομία τους. Απλά θα πρέπει να υπάρχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια στήριξης για να μπορέσουν να ανοίξουν τα φτερά τους και να μπορέσουν να παράγουν αυτές τις καινοτομίες. Και ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας. Η Ιαπωνία είναι από τις πλέον τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες. Αυτό το οποίο τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται στην χώρα μας όσον αφορά την χρήση του διαδικτύου, την ψηφιοποίηση του δημοσίου, αλλά και γενικότερα εφαρμογές σύγχρονης τεχνολογίας, για αυτούς είναι μια 20ετία πίσω. Αλλά νομίζω ότι με καλή προσπάθεια καλύπτουμε σιγά σιγά όλα αυτά τα κενά. Και βέβαια, μια που είναι τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, δεν θα μπορούσαμε εμείς ως Δήμος Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης, να παραλείψουμε το γεγονός αυτό, και μια που η Θεσσαλονίκη είναι και γαστρονομικός προορισμός UNESCO, έχουμε 5 αφιερώματα καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, όπου οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να έρθουν στο περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης, που είναι απέναντι από το πύργο του ΟΤΕ, και να θαυμάσουν γαστρονομία ιαπωνικής κουζίνας που παντρεύεται με την ελληνική, όπως για παράδειγμα σούσι. Σούσι με ελληνικές πινελιές, αλλά και σούσι που να προσεγγίζει περισσότερο την ιαπωνική κουζίνα, αλλά προσαρμοσμένο στις ελληνικές γεύσεις. Όπου εδώ πέρα συμμετέχουν πολύ σημαντικοί σεφ που είναι γνώστες καλοί του είδους αυτού, αλλά και επιχειρήσεις.
1: Πάντως, πολύ σωστά το αναφέρατε αυτό, κύριε Γάκη, διότι από την Ελλάδα και από το μυαλό πολλοί θέλουν να κλέψουν και να επενδύσουν πάνω στις δικές τους καταστάσεις. Και οπωσδήποτε ήμασταν, τι να πούμε τώρα, κύριε Γάκη, από τον 5ο αιώνα π.Χ. διδάσκουμε πολιτισμό, μουσική, τέτοιο, και τέχνες
0: και
1: επιστήμες. Και επιστήμες, ναι, από τον 5ο. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο με τα δικά μας φώτα να κερδίζουν όλοι αυτοί, και φυσικά που είπατε για την εστίαση και για το σούσι και τα λοιπά, όταν εμείς οι ψαράδες μας πέραν τα ψάρια και τα τρώγανε ακόμα και ομά στη βάρκα, εμείς το είχαμε το σούσι πόσα χρόνια, κύριε Γάκη?
0: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε να σας πω, πλέον ζούμε σε ανοιχτές οικονομίες, οπότε θα μπορούσαμε να το δούμε και λίγο από την καλή του πλευρά, ότι ναι μεν ήμασταν αυτοί που ξεκίνησαν πάρα πολλά. Ας πούμε, στην τεχνολογία σας θυμίζω τον μηχανισμό των κυθύρων, αλλά μπορούμε με επαναδανισμό, δηλαδή δανείζοντας στοιχεία από τους δικούς τους πολιτισμούς, με το μυαλό το δικό μας να τα εξελίξουμε και να τα εξυγχρονίσουμε ακόμα περισσότερο και να δημιουργήσουμε καινοτομίες. Βέβαια, τώρα ξεφεύγουμε λίγο από το εορταστικό κλίμα.
1: Δεν έχει σημασία, είναι πολύ ενδιαφέρον. Σωστά μιλάτε, ναι.
0: Να ξέρουν ότι και οι ακροατές σας ότι κάπως έτσι λειτουργεί και η οικονομία, κάπως έτσι λειτουργεί και η τεχνολογία. Και επιτρέψτε μου να μιλήσω λιγάκι με την διαστροφή, την επαγγελματική μου και την επιστημονική μου ως οικονομολόγος. Κάθε προϊόν το οποίο κυκλοφορεί στον κόσμο φέρει την ταυτότητα αυτού που του παράγει και με όλες τις θετικές ή τις αρνητικές συνέπειες. Και γι' αυτό πιστεύω πάρα πολύ στο ελληνικό μυαλό που μπορεί να πάρει στοιχεία από άλλες οικονομίες και να τις εξελίξει και να τις παρουσιάσει σαν ένα δικό του επίτευγμα. Έτσι και αλλιώς έτσι λειτουργούν πάρα πολλές φορές οι μορφές των καινοτομιών, διότι η καινοτομία δεν είναι μόνο η εφεύρεση, αυτή λέγεται ριζική καινοτομία, υπάρχουν πολλές μορφές καινοτομίας, όπως η βελτιωτική, δηλαδή όταν παίρνω ένα προϊόν έτοιμο και το κάνω ακόμα καλύτερο, το κάνω δικό μου και το πουλώ ως καλύτερο. Και πρέπει να πω ότι κάπου σε αυτό το μοντέλο στηρίχθηκε η οικονομία της Ιαπωνίας. Θυμίζω στους ακροατές σας ότι μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η οικονομία της Ιαπωνίας ήταν εντελώς καταστραμμένη. Στην αρχή μέσα από τη μίμηση, αντιγραφή, πέσε το και αλλιώς μαϊμού, μπόρεσε να αποκτήσει τεχνογνωσία και στη συνέχεια να κάνει βελτιωτική και να φτάσουμε στα τελευταία 30 χρόνια να παράγει δική της και εντελώς ριζική, εντελώς εφευρετική δηλαδή καινοτομία. Κάπως έτσι θυμίζω στους ακροατές σας ότι εξελίσσεται και η κινέζικη οικονομία.
1: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Φανταστείτε πώς ήταν η κινέζικη οικονομία πριν 40 χρόνια, όταν ήταν αμιγός υπαρκτού σοσιαλισμού, πώς ήταν πριν 20 χρόνια με τα περίφημα αντίγραφα και πώς είναι τώρα που φτάσαν στο σημείο να φτιάχνουν ανθρωποειδή να παρελάβουν. Άρα λοιπόν, ας μην το παίρνουμε κάτω, ας μην το δούμε μόνο από την αρνητική του πλευρά, να το δούμε και από τη θετική του πλευρά. Και πιστεύω πάρα πολύ, ιδίως στους νέους ανθρώπους, στα νέα μυαλά, ότι έχουν πάρα πολλές δυνατότητες να πάνε αυτόν τον τόπο μπροστά. Έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα από το τι λέγεται, η Ελλάδα ιστορικά ήταν μια χώρα η οποία στηρίζονταν περισσότερο στην υπηρεσία και ό,τι έγινε έγινε από το εμπόριό της και λιγότερο στη δική της παραγωγή.
1: Ακριβώς είναι όπως τα λέτε, για να τα πάρουμε ένα-ένα και γρήγορα. Όταν πήγαινε οι Ευρωπαίοι και κάνανε τις κατασκευές τους, είτε ήταν ρούχα, είτε ήταν αυτοκίνητα, είτε ήταν οτιδήποτε, είτε ήταν πλακάκια διγυνής, στην Κίνα και στην Ιαπωνία, τα βάζανε Mondi Italy, Made in China, Made in Japan. Το πουλούσαν. Μόλις μάθανε
0: και μετέφεραν με αυτόν τον τρόπο την τεχνογνωσία και την
1: ακριβώς, όπως το είπατε.
0: Οπότε κάποια στιγμή μάθανε τη δουλειά και την κάνανε και καλύτερη.
1: Ακριβώς.
0: Ενδεχομένως σε κάποια σημεία.
1: Τον πρώτο καιρό που δεν ήταν επώνυμα με τα ευρωπαϊκά ετικέτα, αμέσως μας λέγαμε τη λέξη, όπως το είπατε, μαϊμού. Ναι, αλλά αυτή η μαϊμού μετά εξελίχθηκε και κατέκτησε όλη την αγορά, την παγκόσμια αγορά. Γιατί σου λέει άλλος, γιατί να το πάρω με ετικέτα, ξέρω εγώ, 100 δολάρια και μην το πάρω χωρίς ετικέτα 10 δολάρια.
0: Και τώρα η μαϊμού έγινε γορίλα για να το πάμε έτσι σε αναλογίες.
1: Ωραία. Και επίσης, όπως πολύ σωστά είπατε, το ελληνικό μυαλό λέγεται σφαιρικό γιατί δεν ακολουθεί μια διαδρομή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Από το 1 θα πάει στο 3, θα γυρίσει στο 2, θα πάει στο 5, θα γυρίσει στο 1, θα πάει στο 7. Σκέφτεται σφαιρικά. Καλά το λέω, κύριε Γάκη.
0: Ναι. Βέβαια τώρα, για να επιστρέψουμε στο εορταστικό κλίμα, πρέπει να πούμε ότι δεν σταματάμε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Την Παρασκευή στις 4 του μηνός έχουμε μια ταγένεια μιας έκθεσης, πάρα πολύ έκθεση ζωγραφικής στη Δημοτική Πινακοθήκη, με γυναίκες εικαστικούς από όλα τα Βαλκάνια που γίνεται με την UNESCO Ελλάδος, στην οποία πρόεδρος εδώ και χρόνια με πάρα πολύ σημαντική προσφορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στην Ελλάδα είναι η Κέτι Τζικώστα. Θα ήθελα να θυμίσω τη συμβολή της στο να χαρακτηριστεί η Θεσσαλονίκη γαστρονομικός προορισμός UNESCO και να μπει στο δίκτυο των 70 πόλεων από τις χιλιάδες που φημίζονται για την γαστρονομία, όπως και την σημαντική της παρέμβαση όσον αφορά την ανακήρυξη μνημείων της πόλης σε μνημεία UNESCO. Και βέβαια να πω, και περισσότερες πληροφορίες θα είμαι σε θέση να σας δώσω την επόμενη εβδομάδα, στις 8 Σεπτεμβρίου ξεκινάει ένας νέος θεσμός στην πόλη, σινεμά στις γειτονιές, στο πλαίσιο του Picnic Festival. Είναι μια διοργάνωση η οποία γινόταν το Picnic Festival εδώ και 10 χρόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου έδινε την δυνατότητα στους πολίτες και κυρίως στους νέους να καθίσουν σε ένα πράσινο γκαζόν που πλέον τα φροντίζουμε και αναπτυχθεί ιδιαίτερα, και να θαυμάσουν μουσική και ταινία. Πλέον αυτό το επεκτείνουμε σε όλες τις γειτονιές της πόλης και θα μπορούν οι Θεσσαλονικοί σε μεγάλες πλατείες, όπου τους μετατρέπουμε το δημόσιο χώρο σε υπαίθριους κινηματογράφους, να δούνε εξαιρετικές ταινίες, ξένες, αμερικάνικες, πολλές ευρωπαϊκές αλλά και ελληνικές. Και γιατί όχι αυτό να εξελιχθεί σε ένα θεσμό, ένα open air film festival, ένα υπαίθριο φεστιβάλ κινηματογράφου, όπως γίνεται σε πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης, όπως γίνεται και το καλοκαίρι στην Αθήνα.
1: Και φυσικά εμείς, επειδή έχουμε και μεγάλη σεζόν και ειδικά, όπως είπατε πολύ σωστά, η Άνοιξη και και το φθινόπωρο είναι μια εποχή που μας δίνει τη δυνατότητα να το απολαύσουμε στην γειτονιά μας, στην αυλή μας, ενώ στους κήπους μας, είναι πολύ πολύ πολύ καλή ιδέα και να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα.
0: Καλή επιστροφή στους Θεσσαλονικείς και στους επισκέπτες της πόλης που φεύγουν εκτός σήμερα.
1: Να είστε καλά, τα λέμε. Καλά. Γεια σας κύριε Γάκη, σε ευχαριστώ. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Μετροπολής!
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολη 95,5, η ώρα είναι 12:35 πρώτα λεπτά. Με Γιάννη Τσιράπη στην ηχοληψία, με Θανάση Καζαμπάκα στο προντάξιο. Γεια σου Θανάση, και πάντα με την κυρία Μιχαηλίδου στο τηλεφωνικό κέντρο και στη γραμματιακή υποστήριξη. Λοιπόν, εάν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες ψητά στα κάρβουνα με συνοδεία επιλεγμένη λίστα κρασιών, στο Άναμα, στον Εύοσμο, μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως surf and turf με ψιλοκομμένη πανσέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί, με καπνιστή μαγιονέζα, παραδοσιακό χατσαπούρι με τυρί, σιγομαγειρεμένο αρνί, στο ξυλόφουρνο με πατάτες και καρότα, μοσχαρίσια πλευρά μπαλάκ άγκους με γιουβέτσι, λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι. Άναμα, Κολοκοτρώνη 10, στον Εύοσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310 76 85 76. Άναμα, εκεί που φωτιά αναδεικνύει τη γεύση με άψογη εξυπηρέτηση. Άναμα, καλή απόλαυση.
1: Μια αγκαλιά καινούρια στείλε, μια αγκαλιά καινούρια στείλε.
0: Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτους, μηχανικούς, τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69, στον Εύοσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύοσμο, για έργα που ξεχωρίζουμε ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε, είναι για το συμφέρον σας.

Λοιπόν, και μια που ξεκινήσαμε, να πούμε τι εκδηλώσεις γίνονται μέσα στο Σεπτέμβριο και μέσα στη Διεθνή Έκθεση. Να πούμε το πρόγραμμα συναυλιών της 90ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριο 2026. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. Φυσικά να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται εκεί στο σημείο που είναι απέναντι από τη Χάνθ, δηλαδή στην είσοδο από την νότια πλευρά, που γίνονται όλες οι συναυλίες. Λοιπόν, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε με Λευτέρη Πανταζή, Άντζελα Δημητρίου. Τη Δευτέρα, 7 του μηνός, στα Βέντο, μάλιστα. Την Τρίτη, 8 του μηνός, Πάνος Μαντζουράκη, Μουζουράκη, συγγνώμη, και Κωστής Μαραβέλιας, ένα πολύ δυνατό δίδυμο. Την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, Ελένη Κοκκίνου Ανδρομάχη. Την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, Ακύλας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, Ρία Ελληνίδου. Οι εμφανίσεις φιλοξενούνται, όπως σας είπα, στην υπαίθρια σκηνή στο τόξο της Κάνθ με ώρα έναρξης 9:30. Οι παρακολουθήσεις συναυλιών περιλαμβάνονται με το εισιτήριο εισόδου της ΔΕΘ. Δηλαδή δεν θέλει άλλο εισιτήριο, με το ίδιο εισιτήριο που μπαίνουμε στην έκθεση μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις.

Επίσης, όπως γνωρίζετε, ότι στα εγγένεια της έκθεσης έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει τις νέες εξαγγελίες για τη χρονιά και όχι μόνο που θα συμβούνε και στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αποφάσεις για το νέο πακέτο μέτρων της ΔΕΣ 2026 με το οικονομικό επιτελείο να αριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο 5 και το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Οι τελευταίες συζητήσεις επικεντρώνται στη σύνθεση ενός πακέτου με σημαντικό μέτρο που ενεργοποιείται από το 2027 και το πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο να ξεπερνά το 1,4 δις ευρώ.

Νέο επίδομα έκπληξη στους συνταξιούχους. Λοιπόν, ωστόσο η λίστα των παρεμβάσεων δεν περιορίζεται σε όσα έχουν υποθεί μέχρι σήμερα. Θα δει στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζεται ένα ευρύτερο μενού επιλογών το οποίο δεν έχει μπει ακόμα στη δημόσια συζήτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από τον Πρωθυπουργό και το Επιτελείο του. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αυτές οι κρυφές προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, όσο και άλλες κοινωνικές ομάδες. Τα μέτρα της ΔΕΘ 2026 αναμένονται να ανακοινωθούν. Αύξηση συντάξεων. Είναι ήδη δρομολογημένη νέα αύξηση και κύριες συντάξεις από τις αρχές του 2027. Βοήθημα Νοεμβρίου εξετάζεται περαιτέρω ενίσχυση σε αιτήσεις οικονομικές στηρίξεις που καταβάλλονται τον Νοέμβριο. Νέα μέτρα. Στο τραπέζι βρίσκονται και πρόσθετες παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους με βάθος τετραετίας χωρίς να έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

και κλείνοντας για τα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλαγές στο τεκμαρτό, εξετάζεται η αποσύνδεσή τους από τον κατώτερο μισθό, η μικρότερη βαρύτητα του μισθολογικού κόστους και η διερεύνηση κοινωνικών και γεωγραφικών εξαιρέσεων. My data και πώς το τραπέζι βρίσκει τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των πραγματικών δεδομένων του My data και πώς με ηλεκτρονική τιμολόγηση για τον προσδιορισμό εισοδήματος.

Και για να ανακεφαλαιώσουμε, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πύλες του σε αυτό το οποίο δεν το είπαμε από τις 5 έως 13 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης για 9 ημέρες. Η καρδιά της πόλης χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, ενώ φέτος τιμόμενη χώρα, όπως είπαμε, είναι η Ιαπωνία. Ένας θεσμός 100 ετών που καθορίζει τις εξελίξεις στην Ελλάδα και μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε επίκεντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πολιτισμού.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως αναφέραμε ότι φέτος είναι 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συναρπαστικό κεφάλαιο για την ιστορική και της διαδρομής σε μια χρονιά ορόσημο που σημαδηματοδοτεί αφενός τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση και αφετέρου την εκκίνηση μιας νέας εποχής για τη νέα ΔΕΘ. Σε αυτό το σημείο θέλω να βάλω στη συζήτηση τον Τάσο τον Τζίκα, ο οποίος ήταν ένας από τους ανθρώπους που έφερε αυτή την ιστορική στιγμή το σταυροδρόμι της ανανεωτικής πορείας. Καλησπέρα κύριε Τζίκα.
1: Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη. Καλησπέρα.
0: Γνωρίζω εδώ... Φίλε Τάσο, γνωρίζω εδώ και 15 χρόνια που τι δουλειά έκανες για να φτάσεις σε αυτό το σημείο η έκθεση. Θα το πω έτσι απλά και λαϊκά, επειδή είσαι και άνθρωπος της πιάτσας. Την πήρες από την Τρίτη Εθνική και την ανέβασες Champions League.
1: Νομίζω είσαι λίγο υπερβολικός, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι όχι μόνο εγώ, αλλά όλη η ομάδα που είχαμε δημιουργήσει κάναμε κάποια δουλειά σαν ότι είναι αποστολή. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ο κύκλος Δήμο έχει κλείσει για μένα. Βέβαια η έκθεση είναι η ψυχή της πόλης, είναι η ψυχή μας. Και πάντα ενδιαφερόμαστε και πάντα θα ενδιαφέρομαι για την καλή πορεία της έκθεσης.
0: Θέλω να πω ότι όλες οι μελέτες που γίναν και τα λοιπά, οι οποίες θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται σε λίγο καιρό, έγιναν υπό την διοίκηση της ομάδας σας εδώ και 15 χρόνια, γιατί τίποτα δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Έτσι είναι και είμαι περήφανος που ήμουν αυτό το διάστημα με 4 κυβερνήσεις συνεργασίας. Και σχεδιάσαμε την ανάπλαση που είναι πρώτον πυλών. Η νέα διοίκηση έχει ήδη δρομολογήσει το διεθνή διαγωνισμό και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό η πόλη τα επόμενα χρόνια να αποκτήσει ένα εκθεσιακό κέντρο στολίδι όπως το είχε ονειρευτεί όλη η πόλη κάποτε και όπως το σχεδιάσαμε εμείς τα 14,5 αυτά χρόνια που ασχολούμαστε με ένα πολύ δύσκολο θέμα, το θέμα της ανάπλασης, που σήμερα όμως έχει δρομολογηθεί.
0: Ρίχνετε το κάγκελο, να το πω έτσι απλά.
1: Θα πέσει το κάγκελο, αυτό είναι ένα τραύμα στο κέντρο της πόλης, λειτουργήσε δεκαετίες, απομόνωσε ένα κομμάτι της πόλης με το κέντρο. Αυτά όλα θα αλλάξουν, θα γίνει ένα πάρκο 120 θερμάτων, θα γίνουν δύο υπέροχα εμβληματικά αρχιτεκτονικά περίπτερα σύμφωνα με το διεθνή διαγωνισμό που είχαμε διοργανώσει. Θα ανακαινιστεί το Βελίδιο, το συνεδριακό κέντρο. Βέβαια η άποψή μου είναι ότι κάποια στιγμή η πόλη πρέπει να αποκτήσει νέο συνεδριακό, με την πρόταση που έχουμε κάνει στα πλαίσια του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που είχαμε οργανώσει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και θα παραμείνουν βέβαια σαν δείγματα αρχιτεκτονικής προηγούμενων δεκαετιών το Παλέ Ντεσπόρ, ο πύργος του ΟΠΕ, το Μόμους και το περίπτερο, αν θυμάσαι παλιά, της Έσο Πάπας που είχε το συντριβάνι στο ισόγειο και ήταν ένα περίπτερο που έχει σφραγίσει τις παιδικές μας μνήμες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν ξεκινάει αυτό το έργο. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη στους εργαζόμενους και στη διοίκηση, τη νέα διοίκηση της ΔΕΘ. Όλοι οι πόλοι πρέπει να βοηθήσουμε να ξεκινήσει αυτό το έργο και να τελειώσει, ελπίζω, μέχρι το 2030.
0: Και επειδή ο Τάσος ο Τζίκας δεν σταματάει, πήγαμε τώρα στο επόμενο βήμα που και εκεί ήσουν από τα ιδρυτικά μέλη. Και όχι μόνο, και σαν μυαλό και σαν σκέψη και σαν εκτέλεση Τεχνόπολης.
1: Ναι, Δήμο, τώρα είμαι στην Τεχνόπολη. Είναι η εταιρεία που είχαμε δημιουργήσει από το 2001 για να κάνουμε το πρώτο τεχνολογικό πάρκο στην Ελλάδα, την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Είμαι απελευθερωμένος πια. Είμαι σε έναν κλάδο και έναν χώρο που μεγάλωσε επαγγελματικά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει μια μικρή Silicon Valley να γίνει. Αυτό ήταν το όραμά μας όταν ξεκινούσαμε το 2001, κάνοντας μια πολυμετοχική εταιρεία. Το πάρκο έχει δημιουργηθεί, έχουν εγκατασταθεί ήδη εταιρείες. Εκεί για αρκετά χρόνια ήταν η οποία είναι η μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην Ελλάδα στον χώρο του λογισμικού και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είμαι πολύ χαρούμενος. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Πιστεύω τα επόμενα 5 χρόνια η Θεσσαλονίκη θα έχει ένα στολίδι, ένα τεχνολογικό πάρκο, το οποίο θα είναι στολίδι για όλη την Ελλάδα. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία που την πήραμε οι άνθρωποι της πληροφορικής πριν από 25 χρόνια.
0: Σε αυτό το σημείο, συγγνώμη, Τάσο μου, θα πρέπει να πω ότι είσαι από τα ιδρυτικά μέλη εσύ και η ομάδα σου για την Singular, που εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι πολύ άγνωστο.
1: Εκείνη την περίοδο λοιπόν που ήμουν ο σύμβουλος της Singular, πήρα την πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί μια πολυμετοχική εταιρεία και να πραγματοποιήσουμε το πρώτο τεχνολογικό πάρκο στην Ελλάδα, όπως κάνουν μεγάλες χώρες όπως είναι η Αμερική, η Γερμανία, η Γαλλία, η οποία έχει το Σοφία Αντίπολης, που είναι ένα εκπληκτικό τεχνολογικό πάρκο. Στα πλαίσια αυτά θέλουμε και εμείς να δημιουργήσουμε μια ελληνική Silicon Valley, τη Salonicon Valley, έτσι για να έχουμε και λίγο χιούμορ.
0: Μάλιστα, για να σε ρωτήσω, το τεχνολογικό αυτό ο πάρκο έχει και σχέση με το τεχνολογικό πάρκο που θέλει να δημιουργηθεί εκεί στις αρχές της Περαιάς?
1: Όχι, το θες in tech, λέει. Ναι. Είναι, η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε εδώ και τα θεμέλια τα κάναμε πριν από 19 χρόνια. Λειτουργεί, έχει κάνει τις υποδομές. Το θες in tech είναι στο ξεκίνημα, είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο για την πόλη, αλλά είναι στο ξεκίνημα.
0: Στο ξεκίνημα.
1: Είναι μια άλλη πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα. Δεν έχει καμία σχέση.
1: Αφορά κυρίως στο δημόσιο τομέα.
0: Μάλιστα, δεν έχει καμία σχέση. Άρα λοιπόν εσείς τώρα είστε σε μια φάση που θα κάνετε...
1: Σε μια φάση οριμότητας θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαι εκεί λοιπόν, αισθάνομαι απελευθερωμένος, έκλεισα τον κύκλο στην έκθεση που ήταν μια μεγάλη τιμή για μένα. Και
0: με τέσσερις διοικήσεις, αυτό λέει πολλά.
1: Τέσσερις κυβερνήσεις, ναι. Ναι. Νομίζω πρώτη φορά έγινε αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό επιτέλους το ελληνικό δημόσιο να μάθει να αξιολογεί ανθρώπους και όχι κομματικά στελέχη, και νομίζω
0: Μπράβο.
1: Η δική μας θητεία έδωσε ένα τέτοιο δείγμα.
0: Λοιπόν, επειδή μένουν λίγα λεπτά, σε πετύχαμε στο δρόμο και τώρα μόλις πάρκαρες από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα πάρεις μέρος στους μαραθώνιους φέτος?
1: Νομίζω πως όχι. Φέτος ασχολούμαι λίγο με το ποδήλατο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα επιλέξω κάποιους δρόμους. Τελευταίο ήταν το Ζαγόρι. Θα δούμε. Γιατί μεγαλώνουμε.
0: Ναι, αλλά είσαι ενεργός και αυτό λέει πολλά, Τάσο Τζίκα. Και επίσης θέλω τώρα που έχεις ελεύθερο χρόνο, ξέρεις τι εννοώ, πρέπει να ασχοληθούμε όλοι μας για την ανάπλαση της πλατείας Διοικητηρίου. Φτάνει πια 36 χρόνια.
1: Συμφωνώ, ήρθε η ώρα. Θυμάσαι, το είχαμε αναδείξει το θέμα οι άνθρωποι που η ομάδα δική σας από το 4ο γυμνάσιο, από τους απόφοιτους, στην οποία ανήκω και εγώ.
0: Έτσι.
1: Οι φίλοι της πλατείας Διοικητηρίου, νομίζω ήρθε η ώρα. Από ό,τι με έχει πληροφορήσει ο Δήμαρχος, νομίζω στη θητεία αυτή υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να δούμε ζωντανή την πλατεία των παιδικών μας χρόνων.
0: Να είσαι καλά, Τάσο μου, κλείνουμε έτσι και θα τα πούμε και πολύ σύντομα, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Σε ευχαριστώ
1: γεια σου,
0: πάρα
1: Δήμα,
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά, σε
0: γεια σου, πολύ. Τάσο μου, καλή δύναμη. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάντα ενεργοί για την πόλη, αγαπούν την πόλη. Ο Τάσος Τζίκας 3 πενταετίες έδωσε τον καλύτερο του εαυτό για να φτάσει η έκθεση να πέσει το κάγκελο, και όπως ευχήθηκε και μπράβο του και στη νέα διοίκηση και στους εργαζόμενους να το υλοποιήσουν. Λοιπόν, η ώρα έχει φτάσει μία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να απολαύσετε τη ζωή σας, να βγείτε να περπατήσετε στους δρόμους. Και όσοι έχετε την καλή διάθεση και το χρόνο, Μετρόπολης 95,5. Ο Βαρδάκης Δημοσθένης σας χαιρετά και σας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα από την Τρίτη και μετά. Γεια σας.

0: Jesus!
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Το 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να ξεπεράσουν τα μέτρα που θα προαναγγείλει από το βηματιστές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο Ερτ Νιούζ, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, τόνισε ότι τα μέτρα αφορούν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους αγρότες αλλά και τους νέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθενται σε ισχύ οι νέες μειώσεις τιμών για περισσότερα από 1.150 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και αγαθά πρώτης ανάγκης, με τις μειώσεις τιμών να ξεκινούν από το 5% και να αγγίζουν ακόμη και το 20%. Την αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η ανακοίνωση της Ελλάδας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να σχολιάζει ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Άγκυρα. Παράλληλα, η Τουρκία έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, η κυριαρχία των οποίων δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 633 νεκρούς αγγίζουν τα θύματα της καταστροφικής πλημμύρας που σάρωσε την περιοχή των Ιμαλαΐων μεταξύ Κίνας και Νεπάλ. Την ίδια ώρα οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 3.000, με τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων να συνεχίζονται κάτω από τόνους λάσπης. Τέλος, καταιγίδες που ενδέχονται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται να εκδηλωθούν αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, ενώ η υδράργυρος σημειώνει ήπια πτώση, φτάνοντας μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75711.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μητέα,
7: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
7: αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
0: Συνέχεια στην εμφατική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Κάπως εδώ είμαστε, στα 10 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 9.55 FM, είναι το τελευταίο. Όπως Θανάση φτάσαμε, τελευταίο μπετσό για το καλοκαίρι. 29 Αυγούστου σήμερα, ένα πολύ πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο μπροστά μας, με παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα, με το τελευταίο μεγάλο από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στη Σέντρα, αναφέρομαι στην Bundesliga, και έτσι είμαστε πραγματικά σήμερα, θα μπορούσε να πει κανείς, σε ρυθμούς χειμώνα. Παίζουν μπάλα όλοι, παίζει μπάλα όλη η Ευρώπη. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο. Έχουμε τη μια πολύ ωραία εκπομπή με εσάς και παρέα με όλους εσάς, με Μπιλάρα, με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Ευελπιστώ να βρεθεί και να βρούμε και Νίκο Κουλιανό, γιατί είχαμε ένα θέμα με την ενδοπικοινωνία με τον Νικόλα. Έχουμε τα δικά μας, Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία, προγράμματα, ειδησιογραφία, ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα εδώ στους 95 και 5 των FM. Παρέα με το φίλο μου τον Θανάση τον Καζαμπάκα στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννη Τσιράπη στο production, την Κατερίνα Μιχαηλίδου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Γιώργο Μάντζιο στο μικρόφωνο. Καλή ακρόαση σε όλους.

Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Πληκτρολογείτε από το κινητό σε 955. Γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54301 με χρέωση τη χαμηλότερη της αγοράς και τα λέμε και μέσω Facebook. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί. Το inbox ανοιχτό για τα μηνύματά σας.

Πάμε να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε Σάββατο με το τι συνέβη χθες στην Ευρώπη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί έχουμε δράσει και στο μπάσκετ με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Ας ξεκινήσουμε από το μπάσκετ, όπου η εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε στη Ρίγα από την Ουκρανία και πλέον ψάχνουμε ένα θαύμα για να πάμε στο Παγκόσμιο. Ένα 5 στα 5 στα επόμενα 5 παιχνίδια. Να νικήσουμε την Ισπανία μέσα έξω, να νικήσουμε τη Γεωργία μέσα έξω και να νικήσουμε την Ουκρανία μέσα. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να αρκεί και το 4 στα 5 με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων. Έχει γίνει χαμός πάντως στον όμιλό μας, γιατί χθες είχαμε και μια πρόσμενη ήττα της Ισπανίας από την Πορτογαλία. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Επίσης για τον όμιλό μας, Γεωργία Μαυροβούνιο 101-74, ο Σεγγέλια και ο Μπιντάτζε έκαναν ό,τι ήθελαν τους Μαυροβούνιους. 24 πόντους ο Σεγγέλια με 7 rebound, 23 ο Μπιντάτζε με 8 rebound, η νίκη για τη Γεωργία. Ουκρανία-Ελλάδα 82-76, με την εθνική μας ομάδα να έχει πολύ κακό ποσοστό από τη γραμμή των 6-75. Στα 32, 28% το ποσοστό των τριπόντων χθες. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι δεν είχαν σε πολύ μεγάλη μέρα τον Μίχαλιουκ, τον αστέρα των Utah Jazz, πέτυχε μόνο 13 πόντους με 6 rebound, αλλά μας εκτέλεσαν οι περιφερειακοί. Για την Ελλάδα διασώθηκαν 3 παίκτες, ο Νίκα Λάθης, ο μακράν κορυφαίος, στα 37 του χρόνια, 17 πόντους, 3 rebound, 8 assist, ο Ντόρσε με 16, 2 rebound και 3 assist, και αρκετά άστοχα τρίποντα, και ο Μίτογλου με 13 πόντους και 6 rebound. Η εθνική μας, η οποία δίνει πλέον έναν τελικό do or die παιχνίδι 31 του μήνα, την ερχόμενη Τρίτη, την ερχόμενη Δευτέρα μάλλον, για να είμαστε και ακριβείς, στο Telecom Center, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στις 7 κόντρα στην Ισπανία. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, Βοσνία Ζεγοβίνη Ιταλία 78-76 με φανταστικό Νούρκιτς, double double, 25 πόντους και 14 rebound, ο κορυφαίος για τους Βόσνιους. Ο Φοντέκιο για την Ιταλία έχει 14 με 6 rebound. Σερβία-Ισλανδία 102-73, περίπατος για τους Σέρβους το παιχνίδι, με τον Γιώβιτς να πετυχαίνει 21, ο Τανάσκοβιτς 23, ο Γκούντουριτς 17 από 10, Μιλουτίνοφ και Ντάνκουμπιτς, παρά την μικρή παρουσία του Γιώκιτς. Ο Γιώκιτς έβαλε μόνο 6 πόντους, είχε 13 rebound και 6 assist. Ο Γιώκιτς, ο αστέρας των Denver Nuggets, ο οποίος πηγαίνει να παίξει με την Ισλανδία. Έχει ανοίξει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν θα μπορούσε, αν θα έπρεπε να είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε αυτά τα παράθυρα, μετά και την άρνηση των Μαϊάμι να του δώσουν άδεια για να αγωνιστεί με την εθνική μας ομάδα. Τουρκία-Λιθουανία 94-66 για την ομάδα του Αταμάν, φανταστικός ο Τσέντι Όσμαν, 22 πόντους και 6 rebound, 17 πρόσθεσε ο Γιούρτσεβεν, ήταν η πρώτη σκόρα για την Τουρκία. Δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα οι Λιθουανοί. Και Ισπανία-Πορτογαλία, στην πολύ μεγάλη έκπληξη, 89-95 η ήττα για την Ισπανία, 22 πόντους ο Williams και 19 ο Ventura, 16 ο Ετά με 9 rebound, η κορυφαία για τους Πορτογάλους, ο Μπριθουέλα είχε 19, ο Καρντένας 18 και ο Πάρα 17 για την Ισπανία.

Ότι και τον Αντώνη που μου στέλνει καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Αντωνάρα μου, πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην Ευρώπη στα ποδοσφαιρικά, στα μεγάλα πρωταθλήματα, στην Premier League, που η Manchester City του Pep Guardiola, όπου από συνήθεια μας έμεινε, η Manchester City του Έντσο Μαρέσκα επικράτησε 1-4 της Crystal Palace, προηγήθηκε με τον Haaland στο πρώτο ημίχονο 0-2, Τσερκί στο 54, μείωσε η Palace με αυτόν γκολ του Ντοναρούμα, του goalkeeper στο 56, δεν χάρηκε πολύ. Στο 59 το 1-3 από τον Τσερκί, στο 84 το τελικό 1-4 από τον Haaland. Πριν πάμε και τα υπόλοιπα, ευχαριστώ την Κατερίνα. Υπάρχουν τηλεφωνήματα ακροατών που μας ενημερώνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος οχημάτων στα διόδια Μαλγάρων και καθυστερήσεις οι οποίες φτάνουν και τα 45 λεπτά. Το λέω ενημερώνοντας τους οδηγούς για το μεγάλο όγκο οχημάτων στα διόδια Μαλγάρων με καθυστερήσεις που φτάνουν και τα 45 λεπτά. Καλή υπομονή! Το Βέλγιο η Γκένκ ξέσπασε 4-0 στην Μπέμβερεν με Ντουροσίνη ή το Κονγκολό 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ένα του Καγέμπε στο δεύτερο. Στην Γαλλία η Παρί έπεσε από το Λευκό Πύργο και βρήκε πρωτοπόλη. Λίλ Παρί Ζερμέν 2-2. Στο 91 το μάτι ήταν 2-0. Η Λίλ προηγήθηκε με τον Ισλανδό το Χάραλτσον στο πρώτο ημίχρονο. Πέτυχε δεύτερο γκολ με τον Μπάκουα στο 84. Η Παρί μείωσε με τον Βιτίνια στο 91 και έσωσε τον βαθμό με ασίστ του Βιτίνια και γκολ του Μαρκίνιος στο 95. Η Bayern λίγο μετά την κατάκτηση του Super Cup της Γερμανίας ξέσπασε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Bundesliga. 5-1 κόντρα στη Στουτγκάρδη, προηγήθηκε με τον Ουπαμεκανό στο πρώτο ημίχρονο. Ο Βάγκομαν απάντησε για την Στουτγκάρδη στο 52. 2-1 ο Λύσης στο 55. 3-1 με αυτόν γκολ του Βάγκομαν. 4-1 ο Παύλοβιτς και 5-1 ο Ντίας στο 92. Στη Λα Λίγκα νίκη για την Racing Santander κόντρα στην Έλτσε. Πιο εύκολα από όσο δείχνει το τελικό σκορ. Προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο ημίχρονο με ένα hat-trick του Μαροκινού, του Γιασίρ Ζαμπιρί. Ο Ζαμπιρί, ο οποίος πέτυχε 3 γκολ, είναι μεταγραφή από την Ρεν για την Σαταντέρ και πέτυχε hat-trick σε ένα διάστημα από το 15 μέχρι το 36, 21 λεπτά, 3 γκολ από τον Μαροκινό. Απλά μείωσε με τον Σανκαρέ και τον Νίνο στο 78 και στο 79 η Έλτσε στο τελικό 3-2. Και οι Αλαβές στην Βιτόρια ανοίξε 1-0 την Βιγιαρεάλ με ένα γκολ του Μπογιέ, του πρώην center for μεταξύ άλλων και της ΑΕΚ, που από αρκετά χρόνια έπαιξε στην ΑΕΚ το 19. Ο Μπογιέ, δεύτερη χρονιά στην Αλαβές, πέτυχε γκολ στο πρώτο ημίχρονο και χάρισε την νίκη στην ομάδα του Αλαβές Βιγιαρεάλ 1-0. Στο καμπιονάτο νίκη για την Μίλαν με ένα γκολ του Γκονζάλο Ράμος στο 69 και ένα αυτογκολ του Χαλάλ στο 89. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ κέρδισε 2-0 την Βενέτσια.

Στην Ολλανδία, Γρόνικεν Φορτούνα Σιτάρ 2-3 σε ένα πολύ γεμάτο σε φάσεις παιχνίδι. Στην Πορτογαλία, εύκολο το πέρασμα της Sporting από την έδρα της Ρίο Άβε του Σιλαϊδόπουλου. Η ομάδα του Λιάβα, του Βρουσάη, του Εντόι δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε 0-4 από την Sporting. Η Sporting, η οποία είχε εύκολο έργο, προηγήθηκε και καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο. 0-1 στο 5 ο Γκοντζάλβες, 0-2 στο 19 ο Κατάμο από ασίστ του Γκοντζάλβες, 0-3 και 0-4 ο Σουάρες στο 26 και στο 37. Αγωνίστηκε ο Ιωαννίδης, αλλαγή στο 65ο λεπτό για την Sporting, ενώ έμεινε στον πάγκο, δεν χρησιμοποιήθηκε ο Βαγιανίδης. Στην Τουρκία, Γκενσλιμπιλική Ερζουρούμ Σπορ, και εδώ τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, 1-1 ισοπαλία

Αυτά φίλες και φίλοι είχαμε χθες στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε τι έχουμε και σήμερα πριν πάμε και στο live score. Πρεμιέρα όπως είπαμε στην Bundesliga, πρεμιέρα για τους δύο Έλληνες, Κωνσταντέλιας και Καρέτσας, δίνονται σύμφωνα με το Kicker και στη βασική ενδεκάδα της Dortmund κοντά στο Αμβούργο, στις 7.30 είναι το παιχνίδι σήμερα. Νωρίτερα 4.30 Λειψία Gladbach, ντεμπούτο Ντεμικέλης, το θυμάστε τον Αργεντίνο, τον πάγκο της Λειψίας, Mainz Paderborn, Union Βερολίνου Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Κολονία Χοφενχάιμ, Elversberg Leverkusen, το παραμύθι που ζει αυτή η ομάδα, η Elversberg, μια ομάδα η οποία στα τελευταία 5 χρόνια πέτυχε 3 ανόδους και είναι μια πόλη μόλις 13.000 κατοίκων. Ζει το όνειρο της Bundesliga η Elversberg κόντρα στην Leverkusen με coach Martinez πλέον η Leverkusen στον πάγκο και αρκετές αλλαγές. Αυτά με τη Γερμανία. Στην Αγγλία έχουμε σε μια περίπου ώρα Liverpool Nottingham. Θα έχουμε τον Πιλάρα λίγο μετά τις 2 για την Αγγλία. Στις 5 Bournemouth Everton Coventry Hull. 7.30 Tottenham Newcastle. Ισπανία έχουμε στις 6 Levante Betis, στις 8 Sociedad Espanyol, στις 10.30 Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης. Θα έχουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και για την Ιταλία. 7.30 Φιωρεντίνα Φροζινόνε, Μόντσα Ουντινέζε, Σασουόλο Τωρίνο και το βράδυ 10 παρατέταρτο Γιουβέντους Παρμά. 5 παιχνίδια στη Γαλλία, Στρασβούργο Λανς στις 6 και 4, 10 παρατέταρτο Οσέρ Ανζέ, Μπρέστ Τουλούζ, Λοριάν Τουρουά και Λιόν Χαύρι. 3 παιχνίδια στην Ολλανδία, γειτονικό ντέρμπι, τοπικό ντέρμπι, 5.30 Εξέλσιορ Σπάρτα Ρότερνταμ, 8 παρατέταρτο Αλκμαρ Γκο Αχέντ Ίγκλις, στις 10 Σβόλε Ναϊμέγγεν. Πορτογαλία 3 παιχνίδια, 5.30 Αλβέρκα Σάντα Κλάρα, Αρούκα Μαρίτιμο και στις 8 Ακαδέμικο Βισέου Πορτό. 4 παιχνίδια στο Βέλγιο, Λαλουβιέρ Μαλίν στις 5, Κορτ Ράιξ Αλερουά 7 και 4, Σέρκλ Μπρίζ Λόμελ και Λέο Βενσαντάρ Λιέγκης 10 παρατέταρτο. 2 παιχνίδια στην Κύπρο, ΑΕΚ Λάρνακας Αποέλ στις 7, Άρης Λεμεσού Απόλλων Λεμεσού στο ντέρμπι της πόλης στις 8, 3 παιχνίδια στην Τουρκία, Κόνια Σπορ Κοτσαέλη Σπορ στις 7, Γκαζιαντέπ Ρίζε Σπορ και Γαλατασαράι Γκεζντέπε 9.30. Και φυσικά έχουμε και το πρωτάθλημα το δικό μας, Τίχημαν Super League, 2 παιχνίδια σήμερα, 7.30 στο Βόλο, Πανθεσσαλικό, Βόλος Ηρακλής, σε περιγραφή του καλού συναδέλφου του Γιάννη Τσερβίνη από το Μετρόπολης 955 των FM. 9.30 ο Πανετολικός του φίλου μου του Γιάννη του Αναστασίου υποδέχεται την Καλαμάτα στο Αγρίνιο.

Πάμε να δώσουμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα, αφού πω ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του Ούγκρεσιτς από την Παρτιζάν, του Ογνιέν Ούγκρεσιτς, ο οποίος έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη από το Βελιγράδι. Πήρε το νούμερο 16. Μια μεταγραφή που κόστησε 6 εκατομμύρια ευρώ συν 1,5 εκατομμύριο ευρώ με μορφή μπόνους. Η Παρτιζάν κράτησε και ένα ποσοστό μεταπόληση 15%. Πενταετές το συμβόλαιο του Σέρβου Μέσου. Πληροφορίες χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί, με μια μικρή επιφύλαξη, αναφέρουν ότι οι απολαβές του θα είναι περίπου 750 με 800 χιλιάδες ευρώ. 500 έπαιρνε περίπου στην Παρτιζάν.

Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα του Γιώργου του Καστάνη, ρεπορτάζ του Γιώργου του Καστάνη. Το δημοσίευμα είναι του Καρπόφ, του γνωστού Ρώσου δημοσιογράφου, που τονίζει ότι ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με την Κράσνονταρ για τον 27χρονο βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, τον Ντιέγκο Κώστα. Μιλάει για υπόθεση προχωρημένη ο Ιβάν Καρπόφ, με τη μορφή δανεισμού να έρθει ο Ντιέγκο Κώστα στην Τούμπα και να μπει και μία ρήτρα που αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς προαιρετική, γιατί άμα είναι υποχρεωτική δεν θα έρθει ποτέ ο Ντιέγκο Κώστα, να είμαστε και ρεαλιστές.

να πει κάποιος και σκεφτεί Ντιέγκο Κώστα. Να ρίξουμε μια ματιά στο βιογραφικό του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού της Κράσνονταρ. Να δούμε αν πέσει μέσα ο Καρπόφ. Ο Πάκο πίσω του άλλου ψάχνει στο όπερ. 1,84, 27χρονος, με υψηλή χρηματιστηριακή αξία, 12 εκατομμύρια ευρώ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την ρωσική ομάδα. Έχει παίξει 18 λεπτά στο πρωτάθλημα φέτος και έχει παίξει και ένα 90 λεπτό στο κύπελο της Ρωσίας. Πέρυσι με την Κράσνονταρ 37 παιχνίδια, 3 γκολ, 11 κίτρινες και 1 κόκκινη. Ο συγκεκριμένος παίκτης, είπαμε, 1,84 και είναι δεξιοπόδαρος. Έχει παίξει και στην Σάο Πάολο 161 παιχνίδια, τα τελευταία χρόνια 71 μάτς στην Κράσνονταρ. Κρατήστε το όνομα, να δούμε αν θα υπάρξει επιβεβαίωση ή διάψευση από τον ΠΑΟΚ. Πάμε να δώσουμε το πρόγραμμα της Στίχημαν Super League. Είπαμε και τα δύο παιχνίδια σήμερα. Βόλος Ηρακλής 7.30, Πανθεσσαλικό, περιγραφή Γιάννης Τσερβίνης. Πανατολικός Καλαμάτα 9.30, Αγρίνιο. Αύριο 7.30, Άρη Σόφη, Κλεάνης Βικελίδης, Γιώργος Τρατζάλης. 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ με Γιώργο Ζαΐρη, Γιώργο Καστάνη στο Περιστέρι. 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. 9 Κηφισιά ΑΕΚ, το παιχνίδι στη Λεωφόρο, εκεί δήλωσε έδρα η Κηφισιά. Και τη Δευτέρα 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Χθες είχαμε και την κλήρωση για την Superbet League 2, με το πρωτάθλημα να ξεκινάει το ερχόμενο Σαββατοκυριακό.

Πρεμιέρα με Λάρισα ανακαίνιση Καρδίτσας, Ελλάς Σύρο Απόλλων Καλαμαριάς, Καλυθέα Νίκη Βόλου, Μαρκό Παντσεραϊκός, Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, Πανθρακικός Πας Πύργος, Πανιώνιος Αστέρας και ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Θα ασχοληθούμε με την Super League, Super Bet 2 την επόμενη εβδομάδα. 16 πλέον οι ομάδες που θα παίξουν στο πρωτάθλημα, ένας όμιλος. Άλλωστε το μεσοβδόμαδο έχουμε και πρεμιέρα για το κύπελο Ελλάδος με Βόλος Καλαμάτα, Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκό Κηφισιά, ΑΕΛ Ολυμπιακός, ΠΑΟ Κόφι. Το ΠΑΟ Κόφι είναι 2 του μήνα, 2 του Σεπτέμβρη, δηλαδή είναι την Τετάρτη. Ναι, την ερχόμενη Τετάρτη είναι 10 και 4 το βράδυ. Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Ο Άρης έχει το ρεπό του, την πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, φτάσαμε 31 λεπτά μετά τη μία. Θα γυρίσουμε με live score. Ό,τι άλλο κινείται στην αθλητική επικαιρότητα. Λίγο μετά τις 2 θα έχουμε τον Πιλάρα. Λίγο μετά τις 2.30 Νίκο Κουλιανό. Λίγο μετά τις 3 Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Όλα εδώ στο Μετρόπολη στους 95 και 5 των FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης, ακούτε 955 FM. Είναι το Bet Show του Σαββάτου, τελευταίο για το μήνα Αύγουστο. Σήμερα 29 του μήνα. Να πάμε να δούμε λίγο και το live score, τα παιχνίδια που παίζουν αυτή την ώρα. Έχουμε δράση στην Ιαπωνία, από ό,τι βλέπω, πρώτη-δεύτερη κατηγορία, τελευταίο 20 λεπτό. Γκάμπα Οσάκα, Χιροσίμα 0-0, Μίτο, Μασίντα Ζέλβια 1-1, πρώτη κατηγορία. Ιβάκι FC, Νιγκάτα 2-3, το Τσίγκι Σίτι, Γιουμπίλο Ιβάτα 1-3 στην δεύτερη κατηγορία. Τελευταίο δεκάλεπτο στην Κίνα, Κιντάο Χαϊνού, Γιουχάνθρι Τάουνς 0-5. Οι γηπεδούχοι παίζουν και με 10 ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα, στην Ιαπωνία έχουμε ημίχρονα παιχνίδια που ξεκίνησαν λίγο αργότερα. Σιμίζου Κασίβα Ρέισολ 0-0, Βάρεν Ναγκασάκι FC Tokyo 0-2, Καταλέρτο Γιάμα Φουγέντα 1-3, Χατσινόχε Μπλάο Μπιτζακίτα 0-0. Άλλο παιχνίδι, τα υπόλοιπα ξεκίνησαν μετά τη μία, 35ο λεπτό. Καβασάκι Ζεβ United 1-1, Κιώτο Σάγκα Φουκουόκα 1-0, Ναγκόγια Οκαγιάμα 0-0, Τόκιο Βέρντι Κασίμα Άρλες 0-0, Ουράβα Ρεν Ντάιμοντ Γιοκοχάμα Μαρίνος 0-0, Βισελ Κόμπε Τσερέζο Σάκα 0-0, Ιμαμπάρι Μοντέντιο Γιαμαγκάτα 0-0, οι γηπεδούχοι με 10, Ομίγια Σόναν Μπερμάρε 0-1, το Κουσίμα Βόρτις Τρίνιτα Οίτα 0-0, οι φιλοξενούμενοι εδώ έχασαν και πέναλτι. Σεντάι Μιγιαζάκι 3-1, Βέτφορετ Κόφου Σαπόρο 0-1, Γιοκοχάμα FC Σαγκάν Τόσου 0-1, όλα αυτά στο 35ο λεπτό. Και έχουμε 35ο και στην Ουκρανία, που Ντρίβκα Επιτσέντρ στο 0-1 για τους Ουκρανούς. 35ο και στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, Πορτιμονένσε Λεϊσόες είναι στο 0-0. Εικοσάλεπτο στην Πολωνία, Ραντόμια Κρακόβια 0-0. Ξεκίνησαν και τα παιχνίδια στην Κορέα πριν από 9 λεπτά. Μπούτσιον 1995 Ανιάνγκ 0-1, Ουλσάν Γκίμτσιον Σαγμπού 0-0, Γκίμπο FC Σουγόμπλου Wings 0-1, Γκεογνάμ Frontier 0-0, Χουά Σέονγκ FC Τσουγμπούκ Τσεονγκζού 0-0 και Σεογνάμ FC Σεούλι Λαντ 0-0.

Μεταγραφή ανακοίνωσε πριν από λίγο και ο Φι τον Κόντρο, τον έμπειρο Ισπανό επιθετικό, έρχεται από την Φερεντσβάρος στα 33 του χρονιά, μονοετής δανεισμός, έχει ισπανική ρίζα, είναι διεθνής με την Εθνική Βοσνίας. Ο Κόντρο, 34 παιχνίδια, 8 γκολ με τη φανέλα της Σαραγώσα, έπαιξε δανεικός πέρυσι εκεί από την Φερεντσβάρος. Θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του Χρήστο Κόντι, που έχει και υποχρεώσεις φυσικά στην Ευρώπη, και είναι μια καλή ευκαιρία πριν πούμε στα, και πριν μπούμε στα στοιχηματικά, να πάμε να δώσουμε ενημέρωση από, από τις κληρώσεις που είχαμε στους αντιπάλους στα ευρωπαϊκά κύπελα. Δυστυχώς δεν κάναμε το 5-5, ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε την Ευρώπη, θα παίξουν οι ΑΕΚ στο Champions League, ο ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League.

που μέσα στη μέρα περιμένουμε και το πρόγραμμα των αγώνων από την κορυφαία της αθλητικής διοργάνωσης. Περιμένουν ιδιαίτερα και οι φίλοι της ΑΕΚ με την κλήρωση να παίρνει την ΑΕΚ κόντρα σε σπουδαίους αντιπάλους.

Η ΑΕΚ θα παίξει εντός έδρας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, θα παίξει εντός με τη Ρώμα, με την Καλατά Σαράι του Λεάο, τον πήρε από την Μίλαν, και με την Λίντσερ του Λιούμπισιτς. Και θα παίξει εκτός έδρας στο Μάντσεστερ με την Σίτι του Έντσο Μαρέσκα, με την Ντόρτμουντ του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα, με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, η Σαχτάρ δήλωσε το γήπεδο της Τσέλσι ως έδρα, και με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα, εκεί στο πανέμορφο Κόμο στη Λίμνη, μια φανταστική πόλη. Αυτό είναι το πρόγραμμα της ΑΕΚ.

Πάμε να δώσουμε τα προγράμματα του Ολυμπιακού και του Όφη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα υποδεχθεί την Μίλαν στο Καραϊσκάκη, θα υποδεχθεί τη Σπάρτα Πράγας, θα υποδεχθεί τη Γιαγκελόνια την Πολωνική και την Χοφενχάιμ την Γερμανική, και θα παίξει εκτός έδρα στο Βελοντρόμ με τη Μαρσέη, στην Βρετάνη με τη Ρεν, στην Σλοβενία με την Τσέλιε και στην Πορτογαλία με την άσημη Τορέντσε. Ο Όφη από την πλευρά του θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο την Μπάγκερ Λεβερκούζεν, θα υποδεχθεί την Άντερλεχτ, θα υποδεχθεί την Λεχ Πόζναν, θα υποδεχθεί την Χοφενχάιμ και θα παίξει εκτός έδρας στον Ταλούς με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, στην Βρετάνη με την Ρεν, στην Αυστρία με την Στουρμ Γκρατς και σε ουδέτερο έδραφος με την Χάπο Ελμπερσεβά.

Πάμε να κλείσουμε και με το Conference League, να δούμε και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, που είναι πιο μικρό γιατί τα παιχνίδια είναι 6 για τους πράσινους και μάλιστα είναι και η διοργάνωση που θα ξεκινήσει τελευταία. Μέσα του Οκτώβρη θα έχουμε σέντρα εκεί. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα παίξει εντός έδρας με την Brighton του Κοστούλα και του Τζίμα, θα παίξει εντός έδρας με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από την Βοσνία και με την Τσεσεκά Σόφιας, την ομάδα που απέκλεισε ο Όφι, και θα παίξει εκτός έδρας με την Καϊράτ στο Αλμάτι στο Καζακστάν, με την Όρτζελαν στην Δανία και θα πάει και στη Γερμανία να παίξει με την Φράιμπουργκ. Στο conference όπου πέρασε και η κυπριακή Πάφος και παίζει με Αταλάντα, Μίτιλαντ, Βέντε, Χάρτς, Ρίγα και Μιάλμπι.

Η Ομόνια πέρασε στο Europa League κερδίζοντας στην Τρούιντεν. Έχει και αυτή μεγάλα παιχνίδια με Μπενφίκα, Juventus, Celtic, Ren, Θέλτα, Τσέλιε, Μπεσίκτας και Ναϊμέγγεν. Η Ομόνια και η Πάφος θα είναι και οι δύο εκπρόσωποι της Κύπρου στην Ευρώπη. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν τα κατάφεραν. Στην υπόλοιπη δισογραφία της ημέρας να πω ότι ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ και οι διαιτητές του Κυπέλλου για την πρεμιέρα 1η Σεπτέμβρη. Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα, ο Ματσούκας διαιτητής με βάρ τον Πουλικίδη. Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ, διαιτητής ο Κατόπης από τα Χανιά, εδώ δεν υπάρχει βάρ. Μαρκόκι Φυσιά ο Φίτσας, ούτε εδώ υπάρχει βάρ. ΑΕΛ Ολυμπιακός Κατσικογιάννης, βάρ εδώ ο Παπαδόπουλος. Πανσεραϊκός Ατρόμητος ο Τσιμεντερίδης, χωρίς βάρ. ΠΑΟ Κόφι ο Πολυχρόνης, βάρ ο Φωτιάς. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου ο Τσέτσιλας, βάρ ο Μόσχου.

Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ. Μέσα ο Γκονζάλες, ο επιθετικός για τον οποίο γίνει πολλής λόγος και περιμένουμε να τον δούμε τον Αρμάντο Γκονζάλες. Δεν είναι και μικρό πράγμα εδώ που τα λέμε να πετυχαίνει 24 γκολ στο πρωτάθλημα του Μεξικού, γιατί είναι και ένα πρωτάθλημα το οποίο ξοδεύει και χρήματα τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι εκεί συνεχίζει την καριέρα του προπονητική ο Αλμέιδα, είναι εκεί ο Πινέδα. Ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έχει χρηματιστηριακή αξία 15 εκατομμύρια ευρώ, είναι στα 23 του χρόνια και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο Μεξικό. Μια μεταγραφή που κόστησε 8,6 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό. Είναι λοιπόν στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Αστέρα. Είναι επίσης ο Μπρούνο, ο Κάρμο, ο Τσικίνι, ο Κλέιτον, ο Γκαρθία, ο Ελκαμπή, ο Φορτούνης, ο Φρόιλερ, επίσης ο Ελβετός μεταγραφή, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκονζάλες, Σα, Έσε, Ρόκα, Ζώτα Σίλβα, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πυρόλα, Πόποβιτς, Ρέτσο, Σάλιακα, Σιπιόνι, Σμαϊλόβιτς, Τουρνάρας και Τικνιζάν.

Μια είδηση που έχει σχέση με τον Γιώργο Σαμαρά είναι ότι ο άλλος επιθετικός της Celtic αποφάσισε να γυρίσει στα γήπεδα για να υπογράψει σε τοπική ομάδα του Ηρακλείου Κρήτης, τους Snakes FC, τα φίδια δηλαδή, ένα σύλλογος ο οποίος ιδρύθηκε πριν από μερικούς μήνες από μια 50 πιστών οπαδών του Όφη, και φαίνεται ότι ο Σαμαράς, στα 41 του πλέον, παίκτης των Snakes FC στα αεραστεχνικά του Ηρακλείου.

Λέγαμε πριν για την εθνική ομάδα μπάσκετ, η οποία ιτήθηκε από την Ουκρανία με 82-76. Πλέον έχουμε μείνει στο 3-4, είμαστε η μοναδική ουραγή στον όμιλο. Στο 5-2 ισοβαθμούν η Ουκρανία με την Ισπανία. Στο 4-3 έχουμε Γεωργία, Πορτογαλία και Μαυροβούνιο. Και εμείς είμαστε στο 3-4 με 5 αγωνιστικές να απομένουν. Επόμενη αναμέτρηση την Δευτέρα, όπου παίζουμε στις 7 με την Ισπανία στο Telecom Center. Για τον όμιλό μας έχουμε Πορτογαλία, Γεωργία στις 9 και Μαυροβούνιο, Ουκρανία 9.30. Πρέπει να νικήσουμε εμείς και να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν και άλλοι, και άλλες ομάδες και άλλοι αντίπαλοι. Μπορεί να παίξουν ρόλο και ισοβαθμίες, αλλά θέλουμε σίγουρα 5 στα 5 για να περάσουμε και minimum 4 στα 5 για να περάσουμε υπό προϋποθέσεις. Ρεπορτάζ του metrosport.gr, μπορείτε να το δείτε. Η εταιρεία που πραγματοποιεί τις εργασίες στο νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες. Τοποθετήθηκε με επιτυχία το παρκέ στην Φούσκα. Το έργο το οποίο μετρά πλέον αντίστοφη μέτρηση για να τεθεί στην διάθεση του Αντρέα Τρινκέρι τον επόμενο μήνα. Εντός του χρονοδιαγράμματος, μέσα Σεπτέμβριο, περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και τυπικά το προπονητικό κέντρο στο μπασκετικό ΠΑΟΚ.

Πριν υποδεχθούμε Μπιλάρα λίγο μετά τις 2, θα ξεκινήσουν και τα παιχνίδια στην Zweite Liga από ό,τι βλέπω. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και πάλι στο κουπόνι, να δώσουμε το live score.

Έχουμε τελικά αποτελέσματα στην Κίνα. Κιντάο Χαϊνού, Γιουχάνδρι Τάουνς 1-5. Τελικό, όχι, καθυστερήσει παίζουμε. Κάμπα Οσάκα, Χιροσίμα 0-0, Γηπεδούχη με 10, Μίτο Μασίντα Ζέλβια 1-1. Ιβάκι FC Νιγκάτα 2-3 και το Τσίγκι Γιουμπίλο Ιβάτα 1-3. Αυτά είναι στις καθυστερήσεις. 60 λεπτό, Σιμίζου Κασίβα Ρέισολ 0-0, Βάρεν Αγκασάκι FC Τόκιο 0-2, Κάτελερ Το Γιάμα Φουγέντα 1-3, Χατσινόνε Μπλάουμπιτσα Κίτα 0-0. Και πάμε και στα ημίχονα από τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στη μία. Καβασάκι Φροντάλε Ζεβ United 4-2, Κιότο Σάγκα Φουκουόκα 1-0, Ναγκόγια Οκαγιάμα 1-1, Τόκιο Βέρντι Κασίμα Άντλερς 0-1, Ουράβα Ρεντ Ντάιμοντς Γιοκοχάμα 1-1, Βισελ Κόμπε Τσερέζο Οσάκα 0-0, Ιμαμπάρι Γιαμαγκάτα 0-0, Ομί Γιασόναν Μπελμάρε 0-2, Τοκουσίμα Βόρτις Τρίνιτα Οίτα 0-0, Σεντάι Μιγιαζάκι 3-1, Βέτφορετ Κόφου Σαπόρο 0-1, Γιοκοχάμα FC Σαγκάν Τόσου 1-1. Ημίχρονο στην Ουκρανία Κουντρίβκα Επιτσέντρετ 0-1. Ημίχρονο στην Πορτογαλία Πορτιμονένσε Λεϊσόες 0-1. 37ο Ραντόμια Κρακόβια 0-1 στην Πολωνία. Προηγήθηκε η Κρακόβια. Και στην Κορέα 25ο Μπούτσιον 1995 Ανιάγκ 0-0. Ουλσάν Γκίμτσιον Σακμού 0-1. Γκίμπο FC Σουγόμπλου Wings 0-1, Γκεογνάμ Frontier 0-0, Χουασέονγκ FC Τσουμπούκ Τσεοντζού 0-0, Σεογνάμ FC Σεούλιλαντ 0-0. Τελικό αποτέλεσμα Ιβάκι FC Νιγκάτα 2-3, δεύτερη κατηγορία Ιαπωνίας. Έχουμε βάρ στην Πολωνία, ακυρώθηκε τον γκολ της Κρακόβια, Ραντόμια Κρακόβια 0-0.

Πάμε να δώσουμε και ενδεκάδες από το παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα στο Anfield ανάμεσα στην Liverpool και την Nottingham. Στις 2.30 για την ακρίβεια είναι η σέντρα στο Anfield. Για την Liverpool του coach Iraola, ο Τσιμίκας είναι στον πάγκο. Ο Άλισον ο Βραζιλιάνος κάτω από τα δοκάρια, Φρίμπονγκ ο Ολλανδός δεξιά, ο Ζακέ επίσης ο Γάλλος με τον Φαντάικ στόπερ, ο Κέρκες αριστερά. Τσομποσλάι, Μακάλιστερ στα χαφ, Χάκπο, Βίρτς, Μουνιός και Ίζακ στην κορυφή. 3-4-2-1 για την Νότιχαμ του Όλιβερ Γκλάσνερ, ο Σέλτς ο Βέλγος κάτω από τα δοκάρια, Κούνια, Μιλένκοβιτς, Σάβιτς και Μουρίγιο οι τρεις στην άμυνα, Βίλιαμς, Μακατής, Λάγκερ, Άινα, Εντόι και Γκίπς Γουάιτ πίσω από τον Βραζιλιάνο τον Ιγκόρ Ζεσούς.

0: Ακόμη τελικό, Γκάμπα Οζάκα Χιροσίμα 0-0, το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα πάμε πρώτα να ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας από την Παναγιώτα την Απεργή, για να γυρίσουμε σε λίγο με μπιλάρα, με live score, ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα. Εδώ είμαστε να το δώσουμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Πολιτικά ωφέλιμο χαρακτήρισε τον χρόνο μέχρι τις εκλογές του 2027 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΥΠΤΟ Λεμαίος, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τους πολίτες να κρίνουν αντικειμενικά το έργο της κυβέρνησης, συγκρίνοντας τα όσα προαναγγέλλονται από κυβερνητικά στελέχη με όσα τους υπόσχονται τα άλλα κόμματα. Στη σύλληψη του οδηγού του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα με νεκρό έναν 20χρονο μοτοσυκλετιστή στην περιοχή του Χορτιά της Θεσσαλονίκης, προχώρησε η Ελλάς. Κλειστοί αναμένεται να παραμείνουν σήμερα το απόγευμα δρόμοι στη Χαλκιδική λόγω της διεξαγωγής του δρόμου υγείας Πολύγυρος ΡΑΝ Χαλκιδική 2026. Οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις αναμένεται να διαρκέσουν από τις 4 παρατέταρτο μέχρι και τις 9 το βράδυ. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 11 το βράδυ ως τις 6 το πρωί της Κυριακής στους κλάδους εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, τη μεγαλύτερη στην ιστορία πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία οδηγεί τη χώρα σε εκμετάλλευση αποθεμάτων αργού πετρελαίου του Καράκας που ξεπερνούν τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια. Τέλος, αισθητή είναι η πτώση της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο να αγγίζει αυτή την ώρα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι άνεμοι πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 έως και 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
12: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 7 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης ακούτε 9.55 των FM. Για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον Μπιλάρα, στα 29 Αυγούστου θα ξεκινήσουμε και τη σεζόν με τον Βασίλη. Ούτως ή άλλως η Premier League και οι μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας παίζουν. Υπάρχει δράση σήμερα, έχουμε πολύ πολύ γεμάτο πρόγραμμα για να το κουβεντιάσουμε με τον Βασίλη. Να δω αν χρωστάμε κάτι σε τελικό. Χρωστάμε ένα τελικό, το Μίτο Μασίντα Ζέλβια. Τελείωσε 1-1 στην Ιαπωνία. Μπήκαν τα παιχνίδια στη Zweite Liga, προηγήθηκε η Cottbus Greuther Fürth 1-0, τα υπόλοιπα στο 0-0. Δύο μαζεμένα γκολ για την Zhejiang στην Κίνα. Zhejiang Yunnan Yukun 2-0 στο 8ο λεπτό στο πρωτάθλημα της Κίνας. Το δεύτερο γκολ για την Zhejiang, ένας πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Αλεξάνδρου Μητρίτσα, θα το θυμάστε, τον Ρουμάνο Εξτρέμ. Δώσαμε τις ενδεκάδες από το παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε περίπου 20 λεπτά στο Anfield, ανάμεσα στην Liverpool και την Nottingham. Είναι το πρώτο χρονικά σημείο παιχνίδι για την Premier League, όπου σήμερα είναι λίγο πιο μαζεμένο το πρόγραμμα, μόλις 4 τα παιχνίδια. Coventry Hull, Bournemouth, Everton και στις 5 και Tottenham, Newcastle, 7.30.

0: Τον έχουμε τον Βασίλη και περιμένει. Ωραία, Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Δεν με πειράζει, Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Όπου μουσικάρες εδώ, θα Θανάσης και τον έχασα. Λέω, αμάν.
1: Είμαι σε άρρητη κατάσταση, είμαι στη θάλασσα.
0: Ωραία, φίλε.
1: Είμαι κατά την ομπρέλα και μου έχει βάλει και μουσικάρες, οπότε μια χαρά ήμουν.
0: Καταρχήν σε ακούω καμπάνα.
1: Ναι, ναι, μια
0: χαρά. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Είναι και η ηρεμία τώρα, εντάξει. Είναι...
1: Ναι.
0: Μετά το 15 είναι πιο light.
1: Είναι σούπερ.
0: Κάποιοι λένε ότι αν δεν είχαμε δουλειές, δηλαδή και Σεπτέμβριο. Ήταν ιδανικές για την
1: συνθήκες,
0: πραγματικά.
1: Δεν το συζητάω.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Και όπως δείχνει τις μεγάλες ζέστες τώρα θα μας τις κάνει.
0: Ναι, ναι, κάπου είδα ανεβαίνει με ανέμους βέβαια, αλλά θα ανέμουν οι θερμοκρασίες.
1: Δεν πειράζει, γιατί άμα δεν είχε και ανέμους θα πεθαίναμε.
0: Θα πεθαίναμε, άστο, δεν υπάρχει.
1: Και σήμερα, ναι, από ό,τι έχω μάθει, έχει πάρα πολύ αέρα στην Κρήτη.
0: Ναι, ναι. Πολλά μπουφόρ.
1: Στην Κρήτη δάσκουσες, παίρνε πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Πολλά μπουφόρ. Έφυγα εγώ γι' αυτό. Ευτυχώς γλίτωσα.
1: Έφυγες εσύ.
0: Έφυγα εγώ και ήρθα στα βόρεια. Λοιπόν, τι γίνεται με την Αγγλία? Δεν έχουμε κάποιο ντέρμπι αυτή την αγωνιστική από την
1: Κρήτη? Όχι, κοίταξε. Στην Αγγλία αυτό που κυριαρχεί, δεν υπήρχε περίπτωση να κυριαρχούσε κάτι άλλο, είναι η μεταγραφική περίοδος.
0: Ναι.
1: Γίνεται της ακολασίας.
0: Χαμός.
1: Ναι. Ο κόσμος πάει και έρχεται, φεύγουν από εδώ, ανοίγουν από εκεί. Φεύγει ο Όλι Γουότκινς από την Αστον Βίλα, την ίδια στιγμή παίρνει τον Πιτσιρικά από την Παρίς Σεζερμέ.
0: Τον Μπαγιό, ναι.
1: Ναι, τον Μπαγιό, έφερε και τον Γκορέτσκα από την Μπάγερν. Γενικά η Αστον Βίλα έχει κάνει ολική αναδόμηση.
0: Έφαγε και τον Ντόρτμουντ. Έχει
1: χάσει όλα τα αστέρια, ναι. Κοίτα, μπορεί να κάνει αυτό που έκανε, θυμίζω τον κόσμο, πέρσι η Αστον Βίλα. Σου θυμίζω ότι πέρσι ξεκίνησε με 0-6.
0: Ναι.
1: Και
0: την έστωσε.
1: Μπράβο, μετά το 0-6 έκανε 6-6.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν αυτό. Αποκλείω, είναι αυτό που στον υπόδρομο, όσοι ξέρουν από υπόδρομο το γνωρίζουν, είναι τα επωνομευμένα στέγερ.
0: Ναι.
1: Στέγερ είναι τα άλογα τα οποία έρχονται από πίσω τους, αρέσει, δηλαδή δεν παίρνουν κεφάλι σε μια κούρσα.
0: Ναι.
1: Μένουν πίσω στο μπουλούκι που λέμε και τα τελευταία μέτρα κάνουν στο τελευταίο βήμα. Κάνουν την αντεπίθεση. Ναι. Αυτά είναι τα άλογα στέγερ. Η Άστον Βίλα είναι μια τέτοια ομάδα. Τη αρέσει τη Άστον Βίλα να παίζει έτσι.
0: Προφανώς όχι μόνο λόγω και στην Αγγλία, ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θέλουμε 4-5 αγωνιστικές λίγο να δούμε πρώτα.
1: Δεν υπάρχει. Ναι, αυτή τη στιγμή οι ομάδες είναι ό,τι να είναι.
0: Ναι.
1: Το 90% των ομάδων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι ό,τι να είναι.
0: Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Γιατί ακόμα στρώνουν, ακόμα δοκιμάζουν πράγματα, φεύγουν παίκτες, έρχονται παίκτες. Αν δεν μπει Σεπτέμβρης, να μπουν σε ροή όλες οι ομάδες και να τελειώσουν μεταγραφές, να τρέξουν 4-5 επίσημα μάτς κάθε ομάδα.
0: Ναι.
1: Τότε αρχίζει και δείχνει το πράγμα.
0: Σωστό. Προς
1: παρόν είναι όλα πανηγύρι.
0: Η Λίβερπουλ πήρε και τον Μπαρκολά, λογικά θα τον έχει την επόμενη εβδομάδα.
1: Δεν ξέρω, μου κάνει λίγο κάπως αυτή η μεταγραφή εμένα.
0: Ναι.
1: Δεν μου πολύ αρέσει.
0: Δεν σου πολύ αρέσει.
1: Και θα σου πω γιατί. Πρώτον είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για 130 εκατομμύρια τώρα ο Μπαρκολά, συγγνώμη.
0: Έχει ξεφύγει πολύ το.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το χρήμα σε παίκτες Premier League είναι πάρα
1: πολύ. Όλοι οι παίκτες Premier League, το έχουμε ξαναπεί, είναι τουλάχιστον 30% υπερτιμημένοι.
0: Ναι.
1: Όλοι, όταν λέω όλοι,
0: ναι,
1: όλοι.
0: Ναι, ναι,
1: και ο πιο μικρός που αγοράζεται 10 εκατομμύρια είναι για 4.
0: Ναι. Έτσι.
1: Αλλά παίρνει ένα παίκτη ο οποίος παίζει στην αριστερή μεριά.
0: Πού είναι ο Χάκπο.
1: Πού είναι ο Χάκπο εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εγώ ξέρω ότι η Λίβερπουλ εδώ και πάρα πολύ καιρό από πέρυσι ψάχνει στη δεξιά μεριά.
0: Εκεί που έλειπε ο
1: Σαλά.
0: Και που παίζει τώρα ο Πιτσέρη.
1: Δεν έχω καταλάβει τώρα. Γιατί δίνει 130 εκατομμύρια για τον Μπαρκολά, για την αριστερή της μεριά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, θέλω να σου πω ένα τυχαίο όνομα.
0: Ναι.
1: Αν εγώ ήμουν Λίβερπουλ, λέω τώρα, θα πήγαινα να χτυπήσω, ξέρεις ποιον, τον Κούμπο τη Σοσιεδάδ.
0: Τον δεξί εξτρέμ, σωστά.
1: Ναι, τον Κινέζο. Τον Ιάπωνα.
0: Ιάπωνα, ναι.
1: Τον Ιάπωνα Μέση που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γρήγορο.
1: Παίχτης πολυεργαλείο, βιδολόγος.
0: Μπουκαδόρος. Ναι.
1: Μπουκαδόρος και παίζει εκεί που θέλει Λίβερπουλ παίχτης. Λέω ένα τυχαίο όνομα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει τώρα 130 εκατομμύρια για τον Μπαρκολά για να παίζει εκεί που παίζουν κι άλλοι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Η Λίβερπουλ γενικώς έχει πάρα πολλά θέματα. Δεν τα έχουν χειριστεί καθόλου καλά. Καθόλου.
0: Ναι.
1: Πιστεύω καθόλου καλά και αυτό θα φανεί και στην πορεία.
0: Για να δούμε πώς θα την πάει ο Ραόλα. Είναι κάτι διαφορετικό. Έγινε και η προβληματική χρονιά με το σλότ. Να δούμε πώς θα πάει.
1: Εντάξει, δεν θα πάει σε το σλότ.
0: Όχι. Ναι.
1: Αλλά θεωρώ ότι θέλει παίχτες, θέλει δεξί εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Θέλει κόφτη.
0: Mm-hmm.
1: Κόφτη, ένα να τρέχει. Προχτές τους έκανε η Νιουκάσλ άλογα.
0: Ναι.
1: Φεύγανε στην αντεπίθεση η Νιουκάσλ και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να κάνει ένα φάουλ. Κάτι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κάτι. Φτάνανε μέσα στην περιοχή της Λίβερπουλ για πλάκα.
0: Ναι.
1: Τους έκανε ο Ελάγκα, τρέχανε.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Θέλει κόφτη. Θεωρώ ότι για μένα τώρα, από και πέρα είναι και θέμα άποψη του καθενός, θέλει σίγουρα αναπάθμιση στα δεξιά μπακ και στο αριστερό.
0: Mm-hmm.
1: Συγγνώμη τώρα, πριν από 4 χρόνια Λίβερπουλ που έπαιζε με Αλεξάνδρ Άρνολντ τη μία και Ρόμπερτσον από την άλλη.
0: Και τώρα παίζει με Κέρκες και Φρίμπουκ.
1: Και Κέρκες. Mm-hmm. Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη.
0: Έχει πέσει το επίπεδο.
1: Όποιος θέλει να κάνει τη σύγκριση.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν τίθεται θέμα.
0: Τώρα το σημερινό με την Νότιχαμ ξεκινάει σε 15 λεπτά.
1: Κοίτα, δεν είναι εύκολο μάτς.
0: Mm-hmm.
1: Και η Νότιχαμ δεν ξεκίνησε καλά, ήταν στην Πρεμιέρα, ήταν στο League Cup. Απ' την άλλη, να θα μου πει τώρα Νότιχα, με εδώ να δει υπερτίμηση. Ναι. Πήγε και έσκασε 60 εκατομμύρια να πάρει τον Ντέλαπ.
0: Ο Ντέλαπ, ναι. Πώς...
1: Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ, ποιο Ντέλαπ.
0: Ναι.
1: Ποιο Ντέλαπ.
0: Ναι.
1: Να του δώσει η Άκτο το Βάργκα. Ναι. Άμα να δώσουν 50 εκατομμύρια, του το βάζουμε και με κορδέλα. Ναι, τώρα συγγνώμη, ποιο Ντέλαπ. Ένα καλό, μέτριο παίκτη, οκ, okay. Αυτό.
0: Δεν είχε
1: και τον καιρό στον πάγκο, δεν μπορεί να τον ξεφορτωθεί. Ακόμα θέλω να του τον δίνουμε.
0: Δεν είχε 60.
1: Με 500 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, δύσκολο μάτι, δεν πρόκειται να το κουμπίσω γιατί και η Λίβερπουλ δείχνει απολύτως ασταθής και ανασφαλής.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: είναι και
1: είναι και
0: από τις αποδόσεις που δεν είναι σε ένα 1,55.
1: Όχι, δεν φτουράνει αποδόσεις ούτε καν. Είναι μάτια προσπέραση και μόνο για εξαγωγή συμπερασμάτων.
0: Ο Κόβεντρι Χάλ είναι νεοφώτιστες και οι δύο.
1: Οι δύο νεοφώτιστες.
0: Ο Τζολάκης θα παίξει.
1: Ο Τζολάκης σίγουρα θα παίξει με τη Χάλ. Η Κόβεντρι παρότι έχασε 3 μέρες με την 1 δεν ήταν κακή. Εντάξει, με την Άρσεναλ έπαιξε, τι θες να κάνει. Okay. Δεν θα κριθεί από το μάτς με την Άρσεναλ η Κόβεντρι και ο Λάμπαρντ. Δεν θα είναι δύσκολο μάτς. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα 2-3 πιθανά χινάρια.
0: Α, μια ισορροπημένη, ένα ισορροπημένο μάτς.
1: Ναι, πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, στη Champions είπα αυτό το μάτς. Αν δεν κάνω λάθος γιατί δεν τα έχω και μπροστά μου, ήρθε 0-0.
0: Κόβεντρι Χάλ ήρθε 0-0 και ήταν και 9 Αυγούστου.
1: Μπράβο, είδες καλά θυμάμαι.
0: Και λοιπόν, στο δεύτερο γύρο, Χάλ Κόβεντρι πάλι 0-0.
1: Μπράβο, είδες 0-0 και στις 1-1. Αυτό σου λέω. Χωρίς να το έχω μπροστά μου, καλά θυμάμαι το 0-0 εγώ.
0: Κάτσε εδώ να το βάλουμε.
1: Θα έλεγα ισοπαλία. Ναι. Πιθανή ισοπαλία.
0: 3-60.
1: Bournemouth Everton. Περίεργο. Γενικά η Champions, η Premier League δεν βγάζει σημεία σήμερα. Ναι. Νομίζω κανένα καθαρό σημείο δεν υπάρχει. Bournemouth Everton και εγώ ισοπαλία θα παίζω εδώ.
0: Ναι. Θέλω να δω λίγο
1: τι Everton έχει πολλές σιρήνες για τον Ντιάγε.
0: Τη μετά η Ραόλα εποχή. Ο Ρόζε βέβαια. Εντάξει, άλλο στυλ, άλλο.
1: Άλλο στυλ,
0: ναι.
1: Ναι,
0: εντάξει.

0: παρά τις απουσίες της, παρά τα κενά της, παρά ήταν αξιοπρεπέστατη με την Λίβερπουλ, αλλά βεβαίως και εκτός χάνει πάρα πολύ από τη δυναμική της.
1: Και εδώ ο νέος προπονητής, άλλη αλλαγή, ο Γιάισλερ.
0: Ναι. Αν με ρωτήσεις εμένα διαισθητικά, αλλά όχι στοιχηματικά, θα σου πω άσο.
1: Άσο τότε να μου.
0: Αλλά εδώ ενδεχομένως να είναι καλό και κάποιο παιχνίδι με γκολ. Δεν θα αποκλείσω και το over 3,5.
1: Over 3,5
0: με γκολ.
1: Επειδή δεν έχουν στρώσει αμυντικά.
0: Να δούμε ρουλέτα, ρε παιδί μου, 3-2, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Over 3,5
0: να δούμε γκολ.
1: Είναι τουλάχιστον καλή απόδοση. 2,50.
0: Ναι, καμία σχέση δηλαδή, ας πούμε, με τον Coventry Hall.
1: Όχι. Που είναι πιο,
0: να δούμε
1: τελείως
0: διαφορετικό παιχνίδι.
1: Πιο μαζεμένο. Ναι,
0: ναι, ναι. Εδώ μπορεί να παίξει κάποιο τα γκολ, αφού δεν έχουμε και πολλά σημεία.
1: Σωστά.
0: Τα γκολ νομίζω ενδείκνυται.
1: Σωστά. Αύριο το απογευματάκι, Lynch Brighton.
0: Αύριο Chelsea Brighton. Και αυτό μπορεί να έχει γκολ. Και αρκετά γκολ. Επειδή είδα την Chelsea την περασμένη Δευτέρα με τη Fulham, την παρακολούσα πολύ προσεκτικά, ο Τσάμπι Αλόνσο άλλαξε το σύστημα της Chelsea.
1: Ναι.
0: Έπαιξε με 30 πίσω.
1: 3-4-3.
0: Ναι, και ακριβώς επειδή υπήρχε το θέμα ότι έλειπε ο Καϊσέδο και ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος μπορεί και να φύγει μέχρι τη Δευτέρα που τελειώνουν μεταγραφές, έμπαζε τρελά πίσω με το σύστημα των τριών. Σίγουρα η Chelsea έχει και θέμα τερματοφύλακα. Πού πας με αυτόν τον τερματοφύλακα?
1: Ο Βέλγος, δεν είναι, δεν το έχει.
0: Πού πας, όχι, με το Σάντσες.
1: Α, ο Σάντσες, ναι.
0: Πού πας με αυτόν τον τερματοφύλακα? Μιλάμε ο γιος της Γκάφας τώρα. Δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό με αυτόν τον τερματοφύλακα. Τρέμουν όλοι να γυρίζει μπάλα πίσω. Πιστεύω ότι και αυτό θα έχει γκολ, γιατί από την άλλη μεριά αυτή η αλλαγή του συστήματος ευνόησε πάρα πολύ την Τζέλσι στα μεσοεπιθετικά.
1: Η Μπράιτον πήρε και ψυχολογία με την πρόκληση στην Ευρώπη.
0: Η Μπράιτον πήρε ψυχολογία, είναι καλά επιθετικά.
1: Και ο Κοστούλας θα αρχίζει.
0: Ο Κοστούλας θα ξεκινήσει, ναι. Σου λέω η Τζέλσι, έτσι όπως είναι η τριάδα αυτή, η Ρότζερς, η Πάλμερ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλά.
1: Μπήκε στο Πέδρο
0: με τη Φούλαμ και Ζωάο Πέδρο.
1: Αλλά
0: είναι
1: πίσω με Κόλουιλ, Λακρουάλ, Φοφανά.
0: Ακριβώς. Πίσω μπάζουν, δηλαδή. Δεν θα αποκλείσω καθόλου να έρθει και αυτό το μάτι κάτι σε 4-2.
1: Ναι.
0: Έτσι. 3-2, 3-1, 2-2. Πολλά γκολ και over.
1: Μάλιστα. Και εδώ καλές ετοιμές.
0: Θεωρώ ότι το τελευταίο μάτι του Σαββάτου, το Spurs Newcastle, όπως και το Chelsea Brighton, είναι μάτς με γκολ.
1: Με γκολ.
0: Γκολ και over. Και ωραίο θέαμα.
1: Ναι, ναι. Lynch
0: Bradford. Ζόρικο. Η δεύτερη πιο πιθανή ισοπαλία, θα έλεγα.
1: Και εδώ λες,
0: πολύ πιθανό το χ. Και δεν θα πει και κανένας όχι. Η Λίντς ξεκίνησε με νίκη, η Μπρέτφορντ ξεκίνησε με νίκη. Καμία από τις δύο δεν έφαγε γκολ στην πρεμιέρα. Δεν θα χαλαστούν εκεί ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Δεν θα χαλαστούν.
1: Πιθανή
0: ισοπαλία. Το βλέπω πολύ πιθανό χ.
1: Εδώ,
0: πολύ πιθανό χ.
1: Ναι. Τρία είναι και πιο χαμηλό. 3-35. Σάντερλαντ Φούλαμ.
0: Και αυτό ζόρικο.
1: Και
0: αυτό πιθανό χ.
1: Και αυτό είναι το πιο χαμηλό.
0: Η Φούλαμ, παρότι έχασε την Τζέλη στο πρώτο μάτς, βέβαια βρήκε και τα έκανε. Δηλαδή έβγαζε επιθέσεις με βολέα από τον τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Έτσι με την Τζέλη. Τώρα με τη Σάντα, αλλά δεν θα βρει κάτι τέτοιο.
1: Βασίλη, δεν έχω σε μεγάλη εκτίμηση τον Αρμπελόα. Δεν ξέρω και έστειρε άλλο.
0: Όχι, ούτε
1: αλλά
0: εγώ. Ούτε εγώ, ούτε
1: προπονητικά δεν μου βγάζει κάτι.
0: Ούτε εγώ με εμπνέει ο Αρμπελόα.
1: Ναι,
0: όχι,
1: δεν,
0: όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: το
0: όχι,
1: έχω.
0: Όχι.
1: Δηλαδή,
0: νομίζω ότι είναι άσο με λίγα γκολ αυτό. Ένα 0 ίσως.
1: Κάτι σε άσο με άντε 3,5, κάπως έτσι.
0: Ναι, ένα 0.
1: Γιατί θυμάμαι Σάντα και πέρυσι μας έδωσε κάτι τέτοια.
0: Ναι, δίνει πολλά τέτοια σημεία.
1: Ωραίου άσου.
0: Δεν θα πέκλε το 1-0, άντε 2-0.
1: Ναι.
0: United Ipswich.
1: Ναι.
0: Α, καλά. Εντάξει. Εντάξει, τώρα εδώ τι να συζητήσουμε. United ήταν σαν την τότε να συζητήσουμε. Όχι απλά θλιβερή με τη Hull.
1: Ναι.
0: Κλάμα. Κλάμα. Ναι. Αστεία. Τώρα θα μου πεις με την Ipswich. Τώρα τι να σου πω. Ξαφνικά άμα βγάλουν εγωισμό ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Εμπεμό, ο Κούνια και όλα τα άλλα παιδιά.
1: Μπορεί
0: να και 4-0.
1: Ναι.
0: Αλλά θα βγάλουνε.
1: Ο Μαέντα, ο Ενσίσο είναι καλή από την Ipswich. Καλές μεταγραφές μεσοπτυτικά.
0: Ο Ενσίσο ειδικά, ναι, και ο Μαέντα, πολύ καλοί παίκτες. Η Ipswich δεν είναι αμέλητα ποσότητα.
1: Ναι.
0: Επιμένω παρά την νίκη στην πρεμιέρα ότι οι χειρότεροι από αυτές που ανέβηκαν είναι η Hull.
1: Η Hull.
0: Και στην πορεία θα φανεί. Ασχέτως στην πρεμιέρα κέρδισαν το United. Στην πρεμιέρα πάντα σκάνε περίεργες
1: ντουκέτες. Ναι.
0: Τίποτα. Το United Ipswich είναι παντελώς αδιάφορο και στοιχηματικά.
1: Και στοιχηματικά.
0: Γιατί δεν ξέρω πώς θα ξημερώσει.
1: Στη United.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Το δευτεριάτικο Villa Arsenal.
0: Αστον Villa Arsenal.
1: Εδώ
0: θα έχει περιέργεια να δούμε καταρχάς αν η Arsenal θα βάλει τον Γκόνσα. Δηλαδή τον πρώην της Αστον Villa μέχρι πριν 20 μέρες.
1: Σωστό.
0: Είναι έτοιμος πλέον, το είπε και ο Αρτέτα στη συνέντευξη τύπου, ότι μπορεί να παίξει. Η Αστον Villa είναι, είπαμε, σε ολική αναδόμηση.
1: Ναι.
0: Ολική αναδόμηση κυριολεκτικά. Όλος ο κορμός της έχει φύγει από Τίλεμανς, Ρότζερς, Γουότκινς, Κόνσα πίσω.
1: Ναι.
0: Ο Μιλάνο Μαρτίνες στο τέρμα. Όλοι. Όλος ο άξονας. Ξεκινώντας το τέρμα και φτάνοντας στο σέντερφορ έχουν αλλάξει τα πάντα. Και θα συνεχίσει να αλλάζουν. Θα φέρει και άλλους παίκτες στον Βίλα μέχρι το τέλος.
1: Ναι.
0: Εκτιμώ ότι η Arsenal είναι πολύ μπροστά από όλες.

0: Άρα είναι και μια στον Βίλα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ θα κερδίσει η Άρσεναλ. Τώρα πώς θα κερδίσει? Μάλλον με καθαρό, με ένα clean sheet, με ένα τυπικό απλό και όμορφο 0-2 και ώρα καλή. Θα το αρχιοθετήσει το μάτς γρήγορα.
1: Κάτι σε διπλό με άντε 3,5 και εδώ μπορεί να,
0: ναι,
1: να ασχοληθεί κάποιος. Τώρα, πιθανές ισοπαλίες, σ' άκουσα ζεστό και το Coventry Call και το Lynch Bradford κυρίως.
0: Ναι,
1: αυτές τις δύο.
0: Αν με ρωτήσεις να ξεχωρίσω στη σούμα, είναι δύο μάτς με πολλά γκολ.
1: Ναι.
0: Είπαμε τότε να και η Chelsea.
1: Ωραία.
0: Και δύο πιθανές ισοπαλίες. Δεν υπάρχει όμως καθαρό σημείο. Ναι. Καθαρό ασώδιο με μεγάλη απόδοση που είναι και αξία. Δεν υπάρχει κανένα.
1: Ναι, αλλά τα 3,5 εδώ πληρώνουν 2,50. Δηλαδή λες είναι μια χαρά. Και
0: τα χινάρια είναι πανταλότο όμως. Τα χινάρια είναι πανταλότο.
1: Ναι, είναι λότο τα χινάρια, αλλά.
0: Είναι ένα 1 στο 90 και τρέμει το φιλοκάρδι στο
1: σπίτι. Σωστό, αλλά τουλάχιστον καλέ αποδόσει.
0: Αν το είναι 3,0 έχει καθαρίσει. Έχει πληρωθεί και πρώιμη.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Εντάξει. Εγώ απλά αναφέρω τα δεδομένα.
1: Κάποιο παίζει τα γκολ, κάποιο παίζει τα χινάρια. Επιλογή.
0: Εγώ είμαι ειλικρινή. Δεν έχω παίξει κανένα.
1: Ναι.
0: Κανένα, ούτε θα παίξω κανένα.
1: Ναι, αλλά πάνω στην κουβέντα μας όμως κάπως έτσι θα έχεις.
0: Ναι, ο καθένας αποφασίζει για τη
1: στιγμή. Στοιχειοθετήσει, ναι,
0: ωραία,
1: σωστά.
0: Ό,τι θέλει.
1: Championship
0: έχοντας από.
1: Ξεκίνησα.
0: Πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Γενικά η Αγγλία έχει δύσκολο πρόγραμμα και πλέον για να το τρέξουμε, θα τα πω έτσι λίγο περιληπτικά. Το μόνο που θα μου άρεσε και αξίζει και απόδοση. Δύσκολο μάτς πολύ είναι το Southampton Millwall.
1: Southampton Millwall, ναι.
0: Κλασικά αφελής, ειδικά εντός έδρασης Southampton. Καλή ομάδα, δεν χωράει αφιβολία, αλλά η Millwall είναι απίστευτα καπάτσα ομάδα.
1: Ζημιάρα.
0: Πονηρή ομάδα. Mm. Εξαιρετική εκτός έδρας πέρυσι. Η Millwall έχει καταρρύψει κάθε μύθο. Η Millwall, εδώ και 30 χρόνια λέγαμε, όποιος πάει στο Διντέν υποφέρει.
1: Ναι.
0: Από πέρυσι ειδικά έχει καταρρύψει αυτό το μύθο. Έχανε στο Διντέν και έχανε και εύκολα πολλές φορές, αλλά εκτός έδρας σκότωνε. Και ξεκίνησε να σκοτώνει και φέτος. Πάρα πολύ καλή εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Με ρίσκο Millwall θα πω. Και είναι και το μοναδικό από την Championship που θα μπορώ να συζητήσω.
1: Είναι και 3,60 είναι καλή.
0: Ναι, είναι μεγάλο σημείο.
1: Η απόδοση.
0: Στην πρώτη κατηγορία επίσης με ρίσκο μόνο ένα. Το διπλό της Bradford, η οποία έχει ξεκινήσει με εξαιρετική νίκη. Πέρασε και στο League Up, στα πέναλτι.
1: Με την Plymouth.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Με στην Plymouth. Ζόρι και έδρα και Plymouth. Δεν είναι εύκολα μάτς. Αλλά εκτιμώ ότι την Bradford εδώ την αδικούν από δώσει πάνω από 3.
1: Ναι, 3-10.
0: Θα πρέπει να είναι πολύ πιο μοιρασμένο.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο, δηλαδή ένα από κάθε κατηγορία έχω διαλέξει για να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Είναι η Crew.
1: Η Crew.
0: Μέσα στην Port Vale, η οποία ναι, υποτίθεται ότι θα ήταν από τα φαβορί της οδεών, αλλά
1: μέχρι
0: στιγμής
1: δεν έχει κινήσει. Αυτό ξεκινάει σε 5 λεπτά. Ναι.
0: Μπράβο, το ξεκινάει τώρα, είναι το πρώτο σημείο που με ενδιαφέρει εμένα. Θεωρώ ότι η Crew, τα πιτσιρίκια της Crew, έχουν μπει καλά, έχουν ενθουσιασμό, είναι πολύ δυνατά, μ' αρέσει το διπλό.
1: Ναι. Millwall Bradford Crew. Είναι τρία διπλά που είναι πάνω από τρία και τα τρία.
0: Πολύ ξεκάθαρο και, παιχνίδι.
1: Και ένα τριξάκι 2-3.
0: Μπράβο, πολύ ξεκάθαρο παιχνίδι.
1: Ή εγώ μπορώ να κάνω και ένα 3-4-5 με τα χινάρια.
0: Εντάξει, από σήμερα δεν έχω παίξει τίποτα άλλο, μόνο αυτά τα τρία.
1: Ναι, ναι.
0: Αύριο τώρα για να κλείσουμε, θα μείνω λίγο στη Βρετανία, όχι στην Αγγλία, στη Βρετανία και θα πάω στη Σκωτία.
1: Σκωτία, ναι.
0: Ναι, στην Premier League Σκωτίας.
1: Premier Σκωτίας.
0: Θα μπορούσα να ζητήσω την κόντρα και των δύο, κρατάω τη μία τελικά γιατί οκ. Okay. Μεσοβδόμαδα όλοι είδαν ότι και οι Celtic και οι Rangers θα κάνανε, να μην
1: Μαντάρα.
0: Πω πώς θα κάνανε στην
1: Μαντάρα.
0: Ευρώπη. Κλασικές σκοτσέζικες ομάδες. Σκωτία στην Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ εδώ και 30 χρόνια από τις εποχές της Αμπερντίν.
1: Θα κοντράρεις Rangers από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Θα κοντράρα και Celtic. Γιατί
1: αλλά
0: αυτό
1: είναι εντός
0: με τη Λάσκ είναι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Έτσι, απίστευτο να φάει 5 γκολ και να αποκλειστεί. Αλλά είναι με τη Falkirk.
1: Είναι και εντός.
0: Είναι κρούλα Falkirk και είναι και εντός. Αλλά Αμπερντίν Rangers από εδώ σαν του 4 δεν έχω κανένα απόλυτο πρόβλημα να πάω στην Αμπερντίν. Γιατί η Rangers έχει ξεκινήσει και άσχημα και στο πρωτάθλημα, δεν έχει νίκη.
1: Δεν
0: έπαιξε καλά. 120 λεπτά προχτές και παράταση, αποκλείστηκε στα πέναλτι, έμεινε έξω από την Ευρώπη μετά από το 2017 πρώτη φορά. Υπάρχει τρελή γκρινιά, τρελή μουρμούρα.
1: Μουρμούλα, πραγματικά τρελή.
0: Μιλάμε τώρα δηλαδή τίποτα. Και η Αμπερντίν είναι μια χαρά ομάδα έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν δεν πρόκειται να φοβηθεί το μάτς.
1: Έχουν να χαρούν από την εποχή του Τζέραρτ αυτή εκεί. Οι Rangers.
0: Άστο. Δηλαδή... Θέλω, θα σου θυμίσω ότι η πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα έπαιξε σε ομίλου της Αμπερντίν ήταν η ΑΕΚ. Η πρώτη, το 94. Ποια απέκλεισε, ναι. Τη Rangers.
1: Η Rangers.
0: Και με διπλό και με στο Άιμπροξ.
1: Με Μελισανίδη, ναι, ναι, ναι.
0: Τι να συζητάμε. Οι Σκοτσέζοι είναι πελάτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι η Αμπερντίν στο τελευταίο παιχνίδι εδώ κέρδισε τη Χάρτς. Δηλαδή είναι καλή ομάδα η Αμπερντίν. Και ειδικά εντός. Αυτό το εσάρι μου αρέσει.
1: Και οι Rangers αποκλείστηκαν από τη Γιάμπλονετς, δηλαδή. Όχι ότι έπαιζαν ξέρω με Σπάρτα Πράγας.
0: Τώρα έχασα τη Γιάμπλονετς.
1: Που είναι
0: δηλαδή τώρα σε παρακαλώ, ένα γκολ
1: έχει
0: βάλει στα τελευταία παιχνίδια. Ναι, τώρα μην τρελαθούμε. Δεν έπαιξε ότι έχασε από τη Σπάρτα Πράγα ή από τη Σλάβια.
1: Και πιο πριν, από τη Αγγελόνια. Δηλαδή, ακόμη και εκεί λες.
0: Μην ασχολείσαι, σου λέω. Η Rangers τα έχει κάνει, άστο. Να μην πω πώς τα έχει κάνει. Λοιπόν, η μία είναι η Αμπερντίν. Και
1: ωραία.
0: Κλείνω με φαγουρίζουν δύο μάτς ελληνικά.
1: Όπα.
0: Ναι. Θα στεναχωρήσω μάλλον όλους τους ακροατές τώρα. Όλους όμως.
1: Ατρόμητο θα δώσω.
0: Γιατί μου αρέσει και η κόντρα του Άρη και η κόντρα του ΠΑΟΚ.
1: Α, και είναι και, είναι και κοινά. 4,80-4,70.
0: Ναι, ναι. Ταπεινά συγγνώμη, αλλά έχω πει 10 εκατομμύρια φορές ότι στο στοίχημα πρώτα μετράει η τσέπη.
1: Η απόδοση.
0: Ναι, η απόδοση, η τσέπη μας και μετά η καρδιά μας.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην βλέπω, ας πούμε, ότι ο Όφι είναι τούμπανο.
1: Πάει τρένο.
0: Τον έχει φορμάρει για να ξεκινήσει καλά ο Κόντις.
1: Mm-hmm.
0: Πήρε το Super Cup. Πήρε πανεύκολη νίκη στο πρωτάθλημα. Κέρδισε δύο φορές τη ΣΕΚΑ. Δεν έχει φάει γκολ. Μόνο με την ΑΕΚ φάγε γκολ στο Super Cup. Είναι στα κόκκινα. Είναι πολύ καλή ομάδα με πλήθος Ελληνών παικτών.
1: Καλή ψυχολογία.
0: Σούπερ ψυχολογία. Εγώ. Δεν κουράστηκε. Mm-hmm. Διαχείριση του αγώνα έκανε προχθές στη Σόφια. Με τη Σόφια πήγε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν πήγε στο διάλογο τη μάνα. Και ναι, είναι φαβορεί ο Άρης, ναι, αλλά όχι ρε παιδιά, κάτι 4,5 και 5 που κυκλοφορούν.
1: Πολύ, είναι
0: μην τρελαθούμε δηλαδή. Είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Και θυμίζω ότι και πέρσι άλλο... έκανε διπλό Όφι, παρότι δεν είχε
0: ναι,
1: καλή παράδοση τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι. Και πρόπερσι. Έχει δύο χρονιές σερί που ο Όφι ένα μάτσο το παίρνει με το ίδιο σκορ, 0-2.
1: Να πούμε επίσης ότι για τον Όφι μπήκε στην αποστολή και ο Κόντρο, ο επιθετικός από τη Σαραγώσα, γιατί
0: μπράβο.
1: Ο Κόντρο είδε ότι είχε ρυθμό και σου λέει θα τον πάρω, μπορεί να τον βάλει κανένα δεκάλεπτο.
0: Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι.
1: Και τώρα ναι, προφανώς για λόγους ψυχολογίας. Εδώ...
0: Έπρεπε το Περιστέρι.
1: Ναι.
0: Και πέρυσι και αυτό είχε έρθει 2-0, είχε κερδίσει ο Ατρόμητος.
1: Ναι.
0: Θυμίζω. Και μάλιστα τότε ήταν καλός ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Δεν, και... δεν έχει καμία σχέση. Κοίτα, ο Ατρόμητος με τον Ολυμπιακό δεν ήταν καλός. Καθόλου καλός.
1: Κρεμάστηκε τα δοκάρια, ήταν λίγο τυχερός.
0: Ναι, καθόλου καλός. Έχω χτεσιώτη τον έσωζε. Λοιπόν, ναι. Όμως δεν πάβει να είναι εντός, όπου είναι μια πολύ υπολογίσιμη
1: σκληρή, σκληρή ομάδα τώρα.
0: Μπράβο, σκληρή έδρα. Και αφαίνεται και πέρυσι αυτό. Και εκεί μέσα νομίζω δεν κέρδισε κανένα πέρυσι στο Περιστέρι. Και η ΑΕΚ δεν κέρδισε 2-2.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχασε.
1: Ναι, είναι λοιπόν, περίεργη
0: και κυρίως είναι bet. Δηλαδή, αν το bet με τον Όφι είναι bet πάνω στον Όφι,
1: ναι.
0: Αυτό είναι bet στην κόντρα του ΠΑΟΚ.
1: Στην δεν κακή ψυχολογία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, όχι μόνο κακή ψυχολογία και κούραση και ψυχολογία. Δηλαδή, βλέπεις πράγματα σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι αποκλείστηκε από την Μπραν. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Στο μάτς με την Άντερλεχτ, ενώ καίγεται ο ΠΑΟΚ, πάει και αποβάλλεται ο Αντρίγια.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στο προχθεσινό. Στο μάτς με την Μπράντ, στο 94, και ενώ ο ΠΑΟΚ καίγεται,
1: ναι.
0: Πάει και κάνει μανούρα ο Πέλκας.
1: Ναι,
0: στο πλάγιο. Να βλέπεις αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Καίγεσαι εκείνη την
1: ώρα. Χαλάει λίγο το μυαλό αυτό που αυτό λες.
0: Όχι λίγο.
1: Αρκετά.
0: Έχει χαλάσει ήδη το μυαλό.
1: Ναι.
0: Αυτές οι πράξεις, αυτές οι κινήσεις δείχνουν ότι έχει χαλάσει το μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, αν θέλεις και όλης της ομάδας.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: και ο Λύση, ναι.
0: Όσο καλός προπονητής και να είναι, που εγώ τον πιστεύω τον Λύση, έτσι, τον θεωρώ αξιοπρεπέστατο προπονητή και ανερχόμενο προπονητή, έτσι, δεν τον θεωρώ κακό προπονητή, σε καμία περίπτωση,
1: mm-hmm.
0: σίγουρα δεν έχει την εμπειρία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν ηλικιακά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ηλικιακά και πέρυσι έκατσε στον πάγκο της Οσασούνα, παραλίγο να πέσουνε, δεν έχει την εμπειρία ούτε την ευρωπαϊκή,
1: mm-hmm.
0: ούτε να διαχειριστεί πολλά πράγματα στην ίδια μας χάλη. Και σε ένα περιβάλλον, έχει κάτι τώρα και στην Κέντα, που ο ΠΑΟΚ έχει περάσει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι.
1: Ένα μεταβατικό στάδιο, χωρίς Κωνσταντέλια.
0: Δηλαδή,
1: με,
0: του έχει κάτσει τώρα η φάση.
1: Με αποκλεισμό. Ναι.
0: Έχει πει ο Κωνσταντέλιας, υπάρχει γκρίνια, υπάρχει μουρμούρα, αλλάξαν τεχνικοί διευθυντές. Ο κακός χαμός έγινε στον ΠΑΟΚ, με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ένα μπέτ είναι υπέρ του Όφι, το άλλο είναι κυρίως κατά του ΠΑΟΚ.
1: Κατά του ΠΑΟΚ.
0: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα,
1: τα τεκμηριώνεις. Οπότε...
0: Ναι, είμαι πολύ ξεκάθαρος. Σαν να λέω, μη στεναχωρηθήκαν. Ναι.
1: Καλά, άμα αρχίσουμε τώρα και στεναχωριόμαστε για το στίγμα.
0: Ναι. Είμαι μου κρατήσει μούτρα, έτσι προς Θεού. Εγώ λέω ό,τι βλέπω
1: ναι.
0: και παίζω ό,τι συμφέρει. Okay. Οι αποδόσεις είναι εκτός πραγματικότητας. Ξεκάθαρα εκτός πραγματικότητας.
1: Ναι. Λόγω ονομάτων.
0: Ναι, είναι εκτός πραγματικότητας. Και για να το κλείσω, δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσει όφη έτσι. Θα πω και κάτι πολύ τραβηγμένο.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορούν αποδόσεις από 13 έως 19
1: ναι.
0: μακροχρόνιες να μπει όφη τετράδα. Το θεωρούμε τόσο απίθανο.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω όχι.
1: Θα πει κάποιος νωρίς είναι, αλλά... Εντάξει,
0: το μακροχρόνιο είναι μακροχρόνιο.
1: Ναι.
0: Και βάσει αποδόσεων πάντα. Το
1: ναι.
0: μακροχρόνιο είναι μακροχρόνιο. Εγώ βλέπω ότι όφη φέτος θα είναι... Ένας βελτιωμένος κιόλας, περσινός.
1: Δεν είσαι από αυτούς που λένε ότι δεν θα μπορέσει να σηκώσει τα τρία καρπούτσια σε μια μασχάλη. Δεν ξέρω, αυτό λένε πολλοί.
0: Μπορεί, ότι... αλλά ακόμα και αν μείνει έξω από την Ευρώπη, αν υποχωρήσει, από το Δεκέμβρη και μετά δεν θα έχει Ευρώπη.
1: Δεν θα έχει Ευρώπη.
0: Έτσι, ναι. Εγώ βλέπω ότι ο Όφι είναι φτιαγμένος πάρα πολύ σωστά. Όλο το επιτελείο, όλη η διοίκηση, όλος ο κόσμος.
1: Ναι, είναι...
0: Βλέπεις τη σύμπνοια σε μια
1: ναι,
0: ομάδα.
1: Αυτό, ρε, αυτό θα λέγαω. Αποπνέει όλα. Από τον κόσμο μέχρι το φροντιστή. Είναι όλα...
0: όλα υγεία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένα υγιές σωματείο.
1: Θα είναι ένα κραστές να δούμε αν θα έρθουν αρνητικά αποτελέσματα, πώς θα τα διαχειριστεί.
0: Ακριβώς. Αλλά... είναι ένα υγιές σωματείο. Δηλαδή, τελευταίο παράδειγμα για να κλείσουμε. Ναι. Βλέπω, ας πούμε, αριστερό μπακ τον Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το παιδί έκανε φοβερή χρονιά στον Ατρόμητο, τον πήρε ο Ολυμπιακός και τον έχει δώσει δανεικό στον Όφη. Ναι. Το κάνουν και μεταγραφή, δεν θυμάμαι.
1: Μια χαρά θα μπορούσε να δείξει ο Ολυμπιακός αν έπαιρνε ευκαιρία στο Μεντίνο.
0: Εκεί θα κατέληγα. Ψάχνει ο Ολυμπιακός εδώ στον καιρό αριστερό μπακ. Έχει ένα Μπρούνο, όπως το λένε, ψάχνει να βρει αριστερό μπακ. Εσύ δεν τον βλέπετε. Το παιδί είναι εξαιρετικός.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Εξαιρετικό, γιατί τους αδικούμε τους Έλληνες παίκτες, δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα.
0: Με αυτό θα κατέληγα, με τον Όφη. Τον οποίο πραγματικά εγώ ούτε κριτικό είμαι το τίποτα, αλλά τον καμαρώνω. Σφίζει υγεία.
1: Έτσι. Βασίλη μου,
0: πρέπει να δουλέψουμε. Αυτά.
1: Καλό μήνα πρόωρα στο λέω. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Καλό Σεπτέμβρη. Δεν θέλω να πούμε ακόμα καλό χειμώνα.
1: Όχι.
0: Δεν μ' αρέσει κιόλα.
1: Έτσι,
0: έχουμε μέλλον και οι ζέστες κρατάνε καλά.
1: Έτσι.
0: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα πλέον που θα έχουν τρέξει οι ομάδες ακόμη μια εβδομάδα και τα συμπεράσματα θα είναι ακόμα πιο σημαντικά.
1: Καλές τελευταίες ανάσες. Καλές βουτιές. Όλα καλά.
0: Πολλά φιλιά.
1: Γεια σου, Βασίλη μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά και με τον Μπιλάρα, με τον οποίο θα συνεχίσουμε και φέτος αυτή τη συνεργασία. Θυμίζω. Όχι, θυμίζω, ενημερώνω ότι από την επόμενη εβδομάδα ο Βασίλης κανονικά και στο metrosport.gr με τη στήλη του κάθε Σάββατο για όλους τους φίλους αναγνώστες. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2, ξεφύγαμε λίγο με το χρόνο. Έχω παρκάρει τα σημεία του Βασίλη, να κάνουμε και ανακεφαλαίωση, να πούμε και στα δικά μας. Πάμε break και επιστρέφουμε. Μετροπολής!
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
7: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
8: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Με Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 38 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Πριν από λίγο έγινε γνωστό το πρόγραμμα του Champions League από την UEFA. Χρωστάμε όμως πρώτα και ενημέρωση από τα παιχνίδια που παίζουν και επιλογές του Μπιλάρα. Ο Βασίλης, ο οποίος κράτησε από την Premier League δύο πιθανές ισοπαλίες, Coventry Hull σήμερα, Lynch Bradford, Bradford αύριο. Δύο παιχνίδια με γκολ, Tottenham Newcastle over 3.5 σήμερα, Chelsea Brighton over 3.5 αύριο. Και κράτησε και δύο διπλά, το ένα ξεκίνησε, γι' αυτό δεν το αναφέρω, την Crew, Millwall και Bradford. Southampton Millwall διπλό στην Championship και Plymouth Bradford διπλό στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Κράτησε και το διπλό της Crew για όποιον θέλει στο live. Στο μάτς είναι στο 0-0 στο 1 το λεπτό, Port Vale Crew διπλό. Και από εκτός Αγγλίας, 4 μεγάλα σημεία, τον άσο της Aberdeen αύριο με την Rangers το 4, το διπλό του Όφη 4-80 μέσα στον Άρη και τον άσο τα τρομή του 4-60 με τον ΠΑΟΚ.

Τελικά αποτελέσματα στην Ιαπωνία. Σημίζου Καυσίβα Ρέισολ 0-1. Καταλέρτο Γιάμα Πουγέντα 2-3. Βαν Ρόρε Χασινόνε Μπλάου Μπιτζακίτα 1-0. Τελικό και το Βάρα Ναγκασάκι Τόκιο 0-3. Τα υπόλοιπα είναι 15 λεπτά πριν από το φινάλε. Καβασάκι Ζεφ United 4-2 και ο Τσάνκα Φουκουόκα 2-0. Ναγκόγια Οκαϊάμα 1-1. Τόκιο Βέρτικα Σίμα Άντλερς 0-2. Ουράβα Ρεν Ντάιαμοντς Γιοκοχάμα Μαρίνος 3-2. Βισελ Κόμπε Τσερέζο Οσάκα 1-0. Η Μαμπάρι Γιαμαγκάτα 0-1. Οι γηπεδούχοι παίζουν και με 10 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Μίγια Σόναν Μπελμάρε 1-2. Το Κουσίμα Βόρτις Τρίνιτα Οίτα 1-0. Σεντάι Μιγιαζάκι 3-2. Βέτφορετ Κόφου Σαπόρο 2-1. Εδώ έχουμε ανατροπή. Γιοκοχάμα Σαγκάν Τόσου 1-2. Τελευταίο δεκάλεπτο Ουκρανία Κουντρίβκα Επιτσέντρ 0-3. 77ο στην Πορτογαλία Πορτιμονένσε Λεϊσόες 0-1. 63ο Πολωνία Ραντόμια Κρακόβια 1-1. 50ο στην Κορέα Μπούτσιον 1995 Ανιάνγκ 0-0. Ουλσάν Γκίμτσιον Τσανγκμού 1-1. Γκίμπο Σίτιζεν Σουγόν Μπλου Wings 0-1. Γκεογνάμ Παγιού Φροντιέρ 0-0. Χουασέον Κεφσί Τσουγμπόν Τσεογκτσού 1-0. Σεογνάμ Σεούλι Λαντ 0-0. 40 λεπτό Τσβάιντε Λίγκα Χάιντενχάιμ Δυναμό Δρέσδη 0-1. Κόντμπου Γκρόιτερ Φίρτ 1-0. Και Καρλσρούι Βολσμπουργκ 2-2. Δεύτερο γκολ Λεϊσόε στην Πορτογαλία. Πορτιμονένσε Λεϊσόες 0-2 στο 78. Λίγο πριν το ημίχρονο στην Κίνα, Τιατζίν Τάιγκερς Κιντάο West Coast 0-1, Ζεζιάνγκ Γιουνάν Γιουκούν 4-0 με χάτρικ του Μητρίτσα, του πρώην εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Στη Σουηδία, Λανσκρόνα Έστερσουτ 0-0, Λιούγκ Σκίλε Βάρναμο 0-0. Premier League ξεκίνησε το Liverpool Nottingham 0-0. Championship Derby County Swansea 0-1. Middlesbrough West Brom 0-0. Wolves Stoke 0-1. Πρώτη Αγγλίας Blackpool Peterborough 0-0. MK Dons Leicester 0-0. Δεύτερη Αγγλίας Barnet Cheltenham 1-0. Port Vale Crew 0-0. Εστονία Nome United Χάριου 0-0. Κίνα Τσενγκτσού Ροντσέγκ Λιαονίκ Ιερέν 0-0. Δεύτερο γκολ Ραντόμιακ στην Πολωνία, Ραντόμια Κρακόβια 2-1 στο 65.

Πάμε τώρα να δώσουμε την πρεμιέρα του Champions League. Πρώτη αγωνιστική, 8 Σεπτέμβρη. Πρώτο παιχνίδι, ΑΕΚ Λίντσερ. Είναι το παιχνίδι μαζί με το Club Brugge στον Βίλα. Τα δύο πρώτα χρονικά για την χρονιά που έρχεται για το Champions League. 8 του Σεπτέμβρη, ημέρα Τρίτη. ΑΕΚ Λίντσερ, 8 παρατέταρτο στην Νέα Φιλαδέλφια, στην Όλγουιν Αρένα. Και την ίδια ώρα στο Brugge, Club Brugge στον Βίλα. Στις 10 Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Betis και Real Madrid Inter. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Την επόμενη 9 του μήνα για την πρώτη αγωνιστική έχουμε Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Liverpool Atletico Madrid, Paris Germain Slovan Bratislava, Sporting Lissabonas Galatasaray, Napoli Arsenal και 10 του μήνα Fenerbahce Roma, Eindhoven Σαχτάρ, Κόμο Λιψία, Μπάγεν Μπόντογκλιμπτ, Manchester United Σαμπάχ και Σλάβια Πράγας Λαντς. Για να μην κουράσω με όλες τις αγωνιστικές φυσικά, είναι πάρα πολύ κουραστικό, να δώσω απλά την σειρά αγώνων της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τη δεύτερη αγωνιστική θα παίξει στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Την έδρα της Τσέλσι έχει δηλώσει ως έδρα η Σαχτάρ Ντόνετσκ και έχουμε και πολύ μεγάλο παιχνίδι δεύτερη αγωνιστική ανάμεσα στην Manchester City και την Paris Saint-Germain. Την τρίτη αγωνιστική η ΑΕΚ θα παίξει με την City 20 του Οκτώβρη με την Manchester City εκτός έδρας. Τέταρτη αγωνιστική, 4 Νοέμβρη, ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης, έρχονται στη Φιλαδέλφια Μουρίνιο και Εμπαπέ. Την πέμπτη αγωνιστική η ΑΕΚ θα παίξει με την Κόμο του Δουβίκα 24 του Νοέμβρη. Την έκτη αγωνιστική η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Γαλατά 8 του Οκτώβρη στην Νέα Φιλαδέλφια. Την έβδομη αγωνιστική 19 του Γενάρη θα υποδεχθεί τη Ρώμα. Και την όγδοη αγωνιστική, τελευταία δηλαδή αγωνιστική 27 του Γενάρη, το Dortmund ΑΕΚ. Η επιθυμία του Λάζαρου Ρότα να παίξει με τους φίλους του, τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, 27 του Γενάρη στο Dortmund.

Αυτό είναι το πρόγραμμα των αγωνιστικών από τις 8 του Σεπτέμβρη μέχρι τις 27 του Γενάρη, οι 8 αγωνιστικές στη League Phase του Champions League. Μέσα στη μέρα περιμένουμε και τα προγράμματα σε Europa League και Conference League.

Θυμίζω τις επιλογές του Μπιλάρα για να πάμε λίγο και στα δικά μας. Ο Βασίλης κράτησε στην Αγγλία παιχνίδια με γκολ το Tottenham Newcastle σήμερα στο over 3,5 και το Chelsea Brighton αύριο στο over 3,5. Δύο πιθανές ισοπαλίες στο Coventry Hull σήμερα και το Leeds Bradford αύριο. Και από τις μικρότερες κατηγορίες, δύο διπλά, το Southampton Millwall διπλό 3.60 στην Championship της Αγγλίας και το Plymouth Bradford, Bradford διπλό στην Αλφα Αγγλίας με απόδοση 3.10. Και από εκτός Αγγλίας, άσο την Aberdeen με τη Rangers 4.05, διπλό το Νόφι με τον Άρη 4.80 και άσο το Λατρόμητο με τον ΠΑΟΚ 4.60.

Πάμε να πούμε δύο λόγια για τα δικά μας. Είναι λίγο περίεργα τα προγράμματα σήμερα σε Ολλανδία, Βέλγιο και Πορτογαλία. Κάποιες έτσι σκέψεις θα αναφέρω. Πολύ πιο δύσκολα είναι τα παιχνίδια στο Βέλγιο. Είναι ομάδες που βράζουν στο ίδιο καζάνι, είναι ομάδες που ακόμη δεν έχουν στρώσει. Ό,τι έλεγε ο Βασίλης για την Αγγλία ισχύει για όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οπότε με το ζόρι δεν μπορούμε να κρατήσουμε επιλογές. Το Λαλουβιέρ Μαλίν, παραδείγματος χάρη, η Λαλουβιέρ κάνει την προσπάθειά της, είναι ομάδα έδρας. Η Μαλίν δεν έχει ξεκινήσει καλά, αλλά δεν μπορεί να συνεχίζεται για πάρα πολύ η κατρακύλα. Οπότε το άφησα. Το ίδιο και στο Κορτράεκ Σαλερουά, που η Κορτράεκ είναι μια ομάδα έδρας. Η Σαλερουά έχει ξεκινήσει ανέλπιστα καλύτερα από ό,τι την περίμεναν πολλοί και ο Μιλόν, οπότε το άφησα. Και έμειναν τα δύο βραδινά. Το Λέοβεν Σταντάρ, που για να πω την αμαρτία μου, με την εικόνα της Σταντάρ Λέγης που είναι λίγο πιο πιστική, αν θέλετε βάλτε και τη λέξη εντός εισαγωγικών, μου κάνει κλικ ότι έχει ένα προβάδισμα. Παρότι η Λέοβεν είναι και αυτή μια ομάδα που μπορεί να είναι απειλητική, νομίζω η Σταντάρ έχει ένα προβάδισμα. Είναι υψηλή απόδοση το 2,65, μπορεί να παιχτεί και σε διπλό τρονομπέτ. Η βασική μου επιλογή είναι ο Σεφτές στις νίκες για τη Circle Breeze. Η Circle, η οποία δεν έχει κερδίσει τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, έχει δύο ισοπαλίες, μία ήττα. Ήταν καλή και στην ήττα με την Breeze, το τοπικό ντέρμπι με 1-0. Έχασε μάλιστα δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει στο φινάλε. Μια ομάδα που παρότι άλλαξε αρκετά, είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα μπροστά, με Van Zeyr, με Bangura, έχει παίκτες που μπορούν να της δώσουν πράγματα. Η Lommel είναι άπειρη, είναι ομάδα έδρας, έβαλε 4 γκολ την προηγούμενη εβδομάδα στη Βέστερλο εντός, εκτός δεν είναι τόσο δυνατή. Στην πρεμιέρα με τη Σιντρούιτ ήταν πολύ τυχερή που έμεινε στο 1-1, η Σιντρούιτ της έκανε 32 τελικές παρακαλώ. Νομίζω ότι η Σέρκλη έχει ευκαιρία και ιδανικό αντίπαλο να κάνει σε αυτές τις νίκες να ξεσπάσει, να πάρουμε τον Άσο με μείον ένα ασιατικό χάντικαπ για να έχουμε και καλύτερη απόδοση στο 1-90. Αυτά για τους Βέλγους. Λίγο Σταντάρ και με κάλυψη σε διπλό τρονομπέτ και πιο ζεστά την Σέρκλ με χάντικαπ. Τρία παιχνίδια μόλις στην Ολλανδία. Άφησα στην άκρη το Τσβόλε Νάιμέγκεν. Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί Νάιμέγκεν μετά τον αποκλεισμό από την Μπόντο Γκλιμτ, αν θα έχει απογοήτευση, αν θα είναι κουρασμένη. Η Τσβόλε έκανε ένα μεγάλο αποτέλεσμα με τη Χέρεφεν και είναι και ομάδα έδρας. Την είδα και στην ήττα από τον Άγιαξ, όπου αν δεν έμενε με 10 μπορεί να μην έχανε, οπότε τη σέβομαι, οπότε το προσπερνάω. Μένουν δύο παιχνίδια, το Εξέλσιο Σπάρτα και το Αλκμαρ Γκο Αχέντ Ντίγκλις. Στο Εξέλσιο Σπάρτα βλέπω γκολ. Ένα πολύ τίμιο γκολ και over, παρότι μιλάμε για τοπικό ντέρμπι. Μικρό το γηπεδάκι της Εξέλσιορ, τεχνητός κλωτάπητας, κυλάει πιο γρήγορα η μπάλα, καλό ρυθμό στα παιχνίδια της. Η Σπάρτα με καλύτερη εικόνα από ό,τι την περίμενα, ομολογώ. Ακόμα και σε ήττα που έκανε με τη Φέγερον, είχε πολύ καλή εικόνα. Παίζει καλά, βγάζει αυτοματισμούς, οπότε εδώ νομίζω μπορούμε να δούμε γκολ. Και στο Αλκμαρ Γκο Αχέντ Ντίγκλις, επειδή είναι πάρα πολύ χαμηλός εδώ ο Άσος, παρότι η Αλκμαρ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, έχει πάρει το Super Cup, έχει κάνει 3-3 στο πρωτάθλημα. Και η Γκο Αχέντ Ντίγκλις πηγαίνει σχετικά καλά. Καλύτερα που και εδώ είναι μια ομάδα που δεν την περίμενα τόσο καλή. Εδώ, παρότι είναι ακόμη νωρίς και δεν έχουμε πολύ πολύ μεγάλο δείγμα αγώνων, για να έχουμε ένα αρχείο, ρε παιδί μου, για να στοιχειοθετήσω ένα ειδικό bet που αφορά είτε κάρτες είτε corner, μου αρέσουν πάρα πολύ τα corner, γιατί είναι δύο ομάδες που παίζουν πάρα πολύ από τα πλάγια, έχουν πολλά corner στα παιχνίδια τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα δύο από τα τρία παιχνίδια της Alkmaar στο πρωτάθλημα μετρήσαμε 16 corner. Πολύ μεγάλο το νούμερο. Και επίσης, επειδή είναι νοπή ακόμα η μνήμη, δεν είναι δηλαδή πριν από πολλά χρόνια, είναι πέρυσι. Και πάντα είναι μια επιλογή που την έχουμε την τελευταία διετία και στο Bet Show. Αυτή του φεκιά που ρίχνουμε πάντα το 15 συν corner, που είναι μια πολύ αξιόλογη απόδοση, ένα μόνο αποδεκτό. Πέρυσι λοιπόν το συγκεκριμένο ζευγάρι το είχα επιλέξει και εντός και εκτός έδρας. Μας είχε πληρώσει και τις δύο φορές. 15 corner τον ένα γύρο, 15 και στον άλλο. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε εδώ corner. Και αυτό είναι και διαβασμένο το set των αποδόσεων. Δηλαδή για να πάρουμε καλή απόδοση, μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε και over 11,5. Γενικά πάντως αυτό το σκεπτικό μου. Καθένας παίζει 10,5, 11,5, 12,5 αναλόγως το line που θέλει να επιλέξει. Η κεντρική ιδέα είναι ότι περιμένω να έχουμε αρκετά corner στο Alkmaar Go Ahead English.

Και πάμε και στην Πορτογαλία, που και εδώ έχουμε τρία παιχνίδια. Στο Ακαδέμικο Βυσσέο Πόρτο βλέπω μια επαγγελματική νίκη της Πόρτο. Συνήθως ο Φαριόλι δεν τα ανοίγει πολύ τα μάτς. Τέτοιες νίκες κάνει η Πόρτο, 2-0, 1-0. Η Ακαδέμικο Βυσσέο λογικά θα κρεμαστεί από τα δοκάρια. Κάτσε διπλό με άντε 3,5. Στο Αρίκα Μαρίτιμο βλέπω κάρτες και για να είμαι ειλικρινής, μου κάνει εντύπωση που πληρώνει χαμηλά η κόκκινη. Δηλαδή οι κόκκινες κάρτες είναι γύρω στο 4. Αν όχι 4, 3,60, 3,70. Και όμως εδώ η κόκκινη είναι γύρω στο 3,10. Και έχει λογική, γιατί σφυρίζει ο αγαπημένος μας Γκουστάβο Κορέα. Έχει ξεκινήσει ήδη με 2 κόκκινες σεζόν και πέρυσι το παλικάρι έβγαλε 17 κόκκινες. Τις βγάζει πολύ πολύ εύκολα. Τον συναντάμε στο Αρούκα Μαρίτιμο. Για κάποιον που παίζει ειδικά bet, παίζει κάρτες, μπορεί να επιλέξει την κόκκινη. Ένα παιχνίδι έμεινε και εδώ θα ρισκάρω. Θα πάω με την Αλβέρκα. Θα πάρω και την κάλυψη στο Άσο Ντρόνο Μπετ για την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Μια Αλβέρκα η οποία έβγαλε δύσκολο πρόγραμμα. Είχε παιχνίδια με τη Sporting και την Πόρτο. Με την Πόρτο μάλιστα στην ήττα με 2-0. Και πολύ καλή εικόνα. Είχε 15 τελικές και κέρδισε και 9 κόρνερ. Δηλαδή κέρδισε 9 κόρνερ η Αλβέρκα μέσα στον Τραγκάο. Άρα δεν είναι τυχαίο. Η Σάντα Κλάρα έχει πάρει 7 βαθμούς. Είναι και λίγο τυχερή σε κάποια από τα παιχνίδια της. Βασικά δεν είναι εντυπωσιακή. Παίζει πολύ για την ουσία. Δεν είναι πολύ πολυπιστική. Είναι μια πιο συντηρητική ομάδα. Η Αλβέρκα έχει καλούς ξένους. Ακούτε για Πορτογαλία, αλλά είναι μια ομάδα που έχει καλούς ξένους. Δηλαδή στην 11 δεν ζήτημα να έχει 3 Πορτογάλους. Οι υπόλοιποι 7-8. Είναι ξένοι. Θα πάρω το Άσο Ντρόνο Μπετ σε απόδοση γύρω στο 1,80-1,85 για να πάρω και την κάλυψη. Χάνω μόνο αν η Σάντα Κλάρα κάνει διπλό. Αν έρθει στο παλία, παίρνουμε τη μονάδα.

Αυτά φίλες και φίλοι, πολλά περισσότερα betshow.com. Μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας. Είμαστε σε πλήρη παράταξη πλέον. Ετοιμάζουμε και ωραία πράγματα για την παρέα που μεγαλώνει. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί ήταν έτσι η προηγούμενη σεζόν με το Μουντιάλ που σχεδόν δεν χαθήκαμε καθόλου. Δηλαδή πήραμε οριακά κάποιες ανάσες. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είχα το λάπτοπ αναχείρας και στην Κρήτη, όπου πέρασα λίγες ημέρες διακοπών με το λάπτοπ στο ξενοδοχείο, για να έχω και να ενημερώνομαι, γιατί και τα δικά μου πρωταθλήματα ξεκίνησαν την ίδια ημερομηνία, και η Ολλανδία και το Βέλγιο και η Πορτογαλία. Θέλει λίγη υπομονή να στρώσουν λίγο οι ομάδες, να τελειώσουν οι μεταγραφές, για να μπορούμε να έχουμε και καλύτερη εικόνα. Προσπαθούμε ο καθένας τον τομέα του, την εξειδίκευσή του, τα πρωταθλήματά του. Έτσι θα πάμε και φέτος, με μεράκι, με πολύ αγάπη, με επαγγελματισμό πάρα πολύ, με τεκμηρίωση. Το στοίχημα είναι ότι 2026 δεν μπορεί να είναι αόριστο. Δεν μπορεί να ο παίκτης που πληρώνει, που βάζει τα λεφτά του, τη συνδρομή του, γιατί μπορεί να έχουμε την φθηνότερη συνδρομή στην αγορά, αλλά πρέπει να τιμάμε με τη δουλειά μας και το τελευταίο ευρώ. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, τουλάχιστον όσον αφορά τα δικά μας, τα του οίκου μας. Για άλλα site δεν μπορώ να μιλήσω. Για τα δικά μας πρέπει να τιμάμε την εμπιστοσύνη και το τελευταίο ευρώ που μας δίνει ο κόσμος, για να του δίνουμε ενημέρωση υπεύθυνη, να του δίνουμε τεκμηριωμένες επιλογές και όχι αοριστολογίες. Προφανώς θέλει και τύχη, θέλει και χημεία, αλλά άμα δεν έχεις τα βασικά ηχέγγυα που είναι η μελέτη και η γνώση, δεν πας πουθενά. Όση τύχη και να έχεις, κάποια στιγμή θα σε εγκαταλείψει αν δεν γνωρίζεις καλά ένα πρωτάθλημα, αν δεν το μελετάς, εάν δεν το παρακολουθείς, εάν δεν έχεις εικόνα.

Πριν πάμε στο διάλειμμα και υποδεχθούμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, προηγήθηκε η Νότιγχαμ με τον Εντόι. Βλέπουμε ότι υπάρχει VAR στο Anfield. Να κρατάμε το 0-1 και να δω αν θα μετρήσει τον γκολ στο μάτς με τη Λίβερπουλ. Οπότε περιμένουμε. Μετράει προς το παρόν. Μετράει. Με τον Εντόι προηγήθηκε η Νότιγχαμ στο Anfield. Λίβερπουλ Νότιγχαμ 0-1. Πάμε να δώσουμε τελικά αποτελέσματα. Στην Ουκρανία, Κουντρίβκα Επιτσέντρ 0-3. Τελικό στην Ιαπωνία, το Κουσίμα Βόρτις Τρίνιτα Οίτα 1-0. Γυρίζει το μάτς η Ομίγια από 0-2, 3-2. Παίζει και με 10 η Σόναν Μπελμάρε. Με πέναλτι, με αποβολή, τα πάντα έγιναν για να γυρίσει το μάτς η Ομίγια. Ημίχρονο στα μάτς των 2, Τσβάιντε Λίγκα Χάιντενχάιμ Δυναμό Δρέζης 0-1, Κότμπους Κρόιτερφιρτ 1-1, Καρλσρούη Βόλσμπουργκ 2-3 στο πιο χορταστικό παιχνίδι της ημέρας. Κίνα, ημίχρονο Τιαντίν Τάιγκερς Κιντάο West Coast 1-0, Ζενζιάνγκ Γιουνάν Γιουκούν 5-0, ημίχρονο και στη Σουηδία Λανσκρόνα Έστερσουντ 1-0 και Λιούγκ Σκίλε Βάρναμο 0-0. Όλα τα παιχνίδια στην Ιαπωνία, πρώτη και δεύτερη κατηγορία, είναι στις καθυστερήσεις. Μαζεύουμε τελικά για να τα δώσουμε μαζεμένα. Μια ματιά να δείξουμε στην Αγγλία, στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 2.30, 25 λεπτό. Liverpool Nottingham 0-1 με τον Εντόι. Championship Derby Swansea 0-1. Middlesbrough West Brom 0-0. Wolves Stoke 2-1 το γύρισαν οι Wolves. Πρώτη Αγγλίας Blackpool Peterborough 2-0. MK Dons Leicester 0-0. Δεύτερη Αγγλίας, Barnet Cheltenham 1-0 και Port Vale Crew 0-0.

0: Τελικά αποτελέσματα στην Ιαπωνία για να πάμε και στο διάλειμμα. Πρώτη κατηγορία Καβασάκι Ζεβ United 4-2, Κιώτο Σάγκα Φουκουόκα 2-1, Ναγκόγια Οκαγιάμα 2-1, Τόκιο Βέρτικα Σίμα 0-2, Ουράβα Ρεντ Ντάιμοντ Γιοκοχάμα Μαρίνο 3-2 και Βισελ Κόμπε Τσερέζο Οσάκα 1-0. Και δεύτερη κατηγορία η Μαμπάρι Μοντέλιο Γιαμαγκάτα 0-3, Ομίγια Σόναλ Μπερμάρε 2-2, Γιοκοχάμα Σαγκάν Τόσου 2-2, Σεντάι Μιγιαζάκι 4-2 και Βέτφορετ Κόφου Σαπόρο 2-1. Παίζει μόνο το Πορτιμονένσε Λεϊσόες που είναι 0-2 στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οπότε πάμε σε μικρό break και γυρίζουμε σε πολύ λίγο και με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Ιταλία και Ισπανία.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην Πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 5 λεπτά μετά τις 3, τελευταία ώρα για το σημερινό Bet Show με την υποστήριξη του betshow.com. Μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με πολύ εύκολο και απλό τρόπο, με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά. Αν θέλετε μηνιαία συνδρομή, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια, αναλόγως υπάρχουν και οι προσφορές για την πολύ γεμάτη σεζόν που έρχεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Ξεκίνησαν και τα παιχνίδια των τρεις. Έχουμε και κάποια τέρματα. Στην Γερμανία, η Σόνεχοφ χάνει 0-1 από την Ingolstadt. Τελικό αποτέλεσμα, το Portimonense Leisoes 0-2. Το χρωστούσαμε νίκη για την Leisoes. Που έχει ξεκινήσει πολύ καλά φέτος η Leisoes, αυτή είναι η πραγματικότητα. Την δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Τι άλλο είχαμε στα μάτς των τρεις, από ό,τι βλέπω δεν έχουμε κάποιο άλλο. Είχαμε απλά χαμένο πέναλτι για την Red Star στην Γαλλία. Red Star, Rems 0-0. Χαμένο πέναλτι για τους γηπεδούχους. Και έκτο γκολ για την Zhejiang στην Κίνα. Zhejiang, Yunnan, Yukun 6-0. Θυμίζω τα τρία από τα έξι τέρματα. Ο Αλεξάνδρου Μητρίτσα, ο Ρουμάνος πρώην εξτρέμ του ΠΑΟΚ, ο οποίος βγάζει το ψωμί του στην Κίνα. Και εμείς πάμε να κουβεντιάσουμε για τα 7 παιχνίδια που έχουμε στο σύνολο σήμερα σε Ισπανία και Ιταλία. Άλλα δύο μεγάλα πρωταθλήματα που και αυτά είναι πάντα σε ανοιχτή περίοδο μεταγραφών. Περιμένουμε εξελίξεις. Με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Φίλες και τους φίλους του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Έχεις
1: 7 μάτς και ωραία μάτς.
0: Και ωραία μάτς, έχεις και τα πρώτα δείγματα, λίγο μεταγραφές, λίγο εικόνα ομάδων, να μας βάλεις λίγο στο κλίμα. Mm-hmm. Τα πιο ζουμερά θα πούμε, τα πιο ουσιαστικά. Είναι λογικό ακόμη οι ομάδες να είναι σε περίοδο προσαρμογής. Να ξεδιπλώνονται, λογικό.
1: Θα μας δώσουν λίγο ταυτότητα. Για παράδειγμα, νομίζω ειδικά από τις εισαγωγικά άγνωστες, να το θέσω έτσι, γιατί okay, και ο κόσμος προφανώς παρακολουθώντας τα πρωταθλήματα έχει εικόνα από τις πιο παλιές, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, η Racing Santander στην Ισπανία είναι μια ομάδα που πρέπει να την έχει ο κόσμος στο νου του για γκολ.
0: Ναι.
1: Το έδειξε και στην πρεμιέρα με τη Villarreal, το έδειξε και εχθές. Μια ομάδα που σκοράρει, που κρατάει μια επιθετική φιλοσοφία την οποία την είχε από πέρσι και δεν την έχει αλλάξει. Θα δούμε βεβαίως πώς θα της βγει, γιατί όταν μιλάμε για ομάδα που δεν θα πω νεοφώτιστη γιατί δεν ανεβαίνει πρώτη φορά, αλλά ομάδα που επιστρέφει μετά από χρόνια, θα πρέπει ή θα περιμέναμε ίσως να είναι και λίγο πιο συμμαζεμένη.
0: Ναι.
1: Αλλά παίζει επιθετικά, ας την έχουμε στο νου μας.
0: Mm-hmm.
1: Ας την έχουμε στο νου μας. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε Ισπανία, μια που το πιάσαμε, είναι και
1: ωραία.
0: Τρία παιχνιδάκια. Έχουμε Levante Betis στις 6.
1: Ναι. Δυνατό μάτς εδώ.
0: Ναι.
1: Δυνατό μάτς για μένα με φαβορί και μπορεί να είναι και στις αποδόσεις φαβορί Betis, αλλά νομίζω ότι αγωνιστικά είναι ανώτερη από τη Levante, η οποία Betis είχε ουσία και στα δύο παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής, και στη νίκη δηλαδή με 1-0 επί της Real Sociedad και με τη νίκη 1-0 κόντρα στη Βαλένθια στο Μεστάγια. Και οι δύο με το ίδιο σκορ, με 1-0.
0: Mm.
1: Μια ομάδα που ξέρουμε ότι είναι δημιουργική, που είναι δυνατή, που θα έλεγα ότι ίσως φέτος να είναι και ικανή να καταφέρει και το στόχο της τετράδας που έχει θέσει.
0: Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει.
0: Πελεγκρίνη συνεχίζει. Ναι.
1: Ακριβώς. Με μια, θα έλεγα, και δοκιμασμένη συνταγή πάνω κάτω, γιατί δεν είναι άγνωστη η Μπέτης. Τη γνωρίζουμε και νομίζω ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα, ίσως και λίγο καλύτερη. Την
0: ναι.
1: χρονιά.
0: Mm.
1: Η Λεβάντε παίζει πρώτο εντός έδρας αγώνα μετά την ήττα που είχε 3-0 από την Εσπανιόλ. Εκεί, ειδικά στην πρεμιέρα, η εικόνα της ήταν και πολύ προβληματική. Θα έλεγα ότι η Εσπανιόλ στην πρεμιέρα ήταν ένα βήμα τουλάχιστον μπροστά, ένα επίπεδο πάνω από τη Λεβάντε. Στο 0-0 στο Σαρδάρ δεν άλλαξαν και πάρα πολλά, δηλαδή δεν ήταν δημιουργική η Λεβάντε. Κατά κύριο λόγο, θα έλεγα ότι κυρίως είχε ήρωα τον τερματοφύλακά της, γιατί είναι μια ομάδα που δέχεται φάσεις. Εκεί πέρα στην Παμπλώνα κατάφερε να το κρατήσει το 0. Θεωρώ ότι η Μπέτης έχει ποιότητα δημιουργικά και επιθετικά να σκοράρει, να πάρει τη νίκη. Είναι ένα διπλό που
0: 2-25.
1: Είναι και στις δυνατότητές της, και επειδή έχει κάνει και ένα καλό ξεκίνημα, νομίζω ότι μπορεί να το συνεχίσει. Και είναι και σε καλή απόδοση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν για παράδειγμα οι ομάδες συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό σε λίγες σχετικά αγωνιστικές, αν είχαμε αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι θα ήταν και λίγο πιο χαμηλά το διπλό της Μπέτης.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ικανοποιητικό και για μένα είναι επιλογή μία από τις δύο που κράτησα σήμερα. Και στο λέω, Γιώργο, αυτό γιατί κάτι πάρα πολύ ζεστό στο Real Sociedad της Ισπανιόλ δεν έβγαλα.
0: Ναι.
1: Μπορούμε βέβαια να πούμε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε για πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την Real Sociedad, η οποία ψάχνει και πρώτη νίκη.
0: Ναι.
1: Μετά τις ήττες βέβαια που είχε σε δύσκολα εκτός έδρας μάτς, δηλαδή έπαιξε στην Ανδαλουσία με την Μπέτις και έπαιξε κόντρα στη Real Madrid.
0: Ναι, okay. 4-1. Ναι.
1: Ακριβώς, 4-1. Γενικά, μια ομάδα που περιμένουμε να τη δούμε και εντός έδρας θα είναι διαφορετική και θα παίξει με μια Ισπανιόλη η οποία έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Στη νίκη, όπως είπα λίγο νωρίτερα, 3-0 κόντρα στη Λεβάντε και.
0: Ζόρισε και τη Ρεάλ.
1: Ένα κοντράρι τη ζόρισε και τη Ρεάλ, βέβαια. Με τον γκολ του SP πέρασε στο 90 η ομάδα του Μουρίνιο από εκεί. Θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι, γι' αυτό δεν πήρα κάτι, γιατί okay, έχει δείξει και η Εσπανιόλ κάποια πράγματα που αξίζει να τη σεβαστούμε. Ίσως να έχει ένα μικρό προβάδισμα και λόγω της έδρας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, αλλά δεν την έχουμε δει ακόμα να παίζει στο
0: Μουρίνιο. Ας το αφήσουμε.
1: Είναι πάντως μια ομάδα η οποία παίρνει corner. Ας το κρατήσουμε αυτό. Έβλεπα ένα καλό μεσόωρο κοντά στα 6 αν θυμάμαι καλά. Ίσως το δικό της το line αξίζει. Αν το παιχνίδι πάει σε μια λογική έδρα, ότι η Real Sociedad δηλαδή θα πιέζει και θα ψάχνει τον goal.
0: Over 5,5 corner είναι εφικτό. Και έχουμε και το Σεβίλη Ατλετικό στην Ανδαλουσία.
1: 10,5.
0: Ναι.
1: Πολύ πολύ ωραία μάχη κι αυτή. Με Βλαχοδήμο να κάνει και καλά μάτσα από την αρχή. Ήταν αρκετά καθοριστικός και στον αγώνα με τη Ράγιο, που η Σεβίλη έκανε ανατροπή με 2 πέναλτι, αλλά για να φτάσει μέχρι εκεί χρειάστηκε ο Οδυσσέας. Και βεβαίως στη συνέχεια, μετά το νικηφόρο ξεκίνημα στο Πιθουάν, η Σεβίλη κατάφερε να πάρει διπλό στο Σαν Μαμές, ένα 3. Ένα πραγματικά πολύ καλό ξεκίνημα για τη Σεβίλη. Βέβαια να πω ότι, όπως είπα στην Πρεμιέρα, είχε 2 πέναλτι και έκανε την ανατροπή. Στο Μπιλμπάο η Αθλέτικ έπαιξε με 10 με κόκκινη κάρτα από πολύ νωρίς, από το πρώτο τέταρτο αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Βέβαια και η εικόνα της Σεβίλης ήταν θετική, μια ομάδα που κατά κύριο λόγο έχει μαχητικότητα και αυτό νομίζω φαίνεται και από τη στατιστική απεικόνηση, γιατί είναι στην κορυφή σχετικά, στο σχετικό πίνακα στην Ισπανία με τις κίτρινες κάρτες. Έχει 8 σε 2 μάτς, είναι σημαντικός αριθμός. Ίσως αυτό να είναι και ένα πάτημα για μια επιλογή για τις κάρτες της Σεβίλης. Αυτό το παιχνίδι με την Ατλέτικο που η λογική λέει ότι θα βγάλει πάλι μαχητικότητα.
0: Θα έχουμε ξύλο.
1: Ναι, και σε ένα μάτς που ο αντίπαλος είναι ποιοτικότερος, είναι λογικό η άλλη ομάδα να έχει και ένα πιο δυναμικό παιχνίδι για να τον περιορίσει.
0: Ναι.
1: Για την Ατλέτικο νομίζω ότι είναι και λίγο περίεργο το κλίμα στην υπόθεση του Χούλιαν Άλβαρες.
0: Δηλαδή, ναι, πήρε λέει άδεια, κάτι ψυχολογικά δεν είναι καλά, κάτι δεν είναι εκτός.
1: Ναι, και είναι και λίγο τρόπος και να πιέσει
0: για την Μπαρσελόνα.
1: Για τη μεταγραφή του. Μια νέα πρόταση της Μπαρσελόνα και αυτή απορρίφθηκε. Αλλά είναι και περίεργο το κλίμα και για εκείνον με αποδοκιμασίες, αν θυμάσαι στο προηγούμενο εντός. Και κάτι καψόνια λίγο από το Σιμεώνε, το σήκωσε για ζέσταμα. Μετά από 3 λεπτά τον άφησε πάλι στον πάγκο. Γενικά είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Βέβαια, αγωνιστικά να πω ότι Ατλετικό λίγο ζωρίστηκε στην πρεμιέρα με τη Μάλαγα. Αυτό το 2-0 που βλέπει ο κόσμος διαμορφώθηκε μετά το 80 λεπτό. Και αναδύθηκε ισόπαλη στο 2-2 στο γεμάτο μάτς
0: με την αντίπαλο
1: του Βιγιαρεάλ. Okay. Νομίζω ότι είναι πιθανό εδώ να έχουμε γκολ για να πω την αλήθεια και αυτή είναι η επιλογή που πήρα, το γκολ. Θα το προτιμούσα να είναι και λίγο ψηλότερα από εκεί κοντά σε 1,75 που παίζει.
0: 1,87 είναι μια χαρά.
1: Και κάρτες της Σεβίλης, ναι.
0: Ναι. Και το κάρτες Σεβίλης over 2,5 είναι 2,06. Ωραίο ειδικό κι αυτό. Πιθανό. Ωραία. Αυτή είναι η Ισπανία.
1: Πιθανό.
0: Πάμε και στην Ιταλία, εκεί όπου έχουμε 4 παιχνίδια. Στις 7,5 έχουμε 3. Μόντσα, Ουντινέζε, Σασουόλο, Τωρίνο, Φιωρεντίνα, Φροζινόνε. Όπου θες μας πας.
1: Ωραία. Από τα 3 κράτησα επιλογή από τη Φλωρεντία.
0: Ωραία.
1: Πρώτο εντός έδρας Φλωρεντίνα, η οποία έχει γενέθλια σήμερα.
0: Α, ναι.
1: 100 χρόνια.
0: 100.
1: Το 26 κι αυτή. Και τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε ένα γιορτινό κλίμα. Νομίζω θα μεταφερθεί και σήμερα στο γήπεδο.
0: Ο Καζαμπάκα ξέρει τι λέει, με το που είπες 100 χρόνια, άρα διπλό.
1: Καλά,
0: όπου είναι πανηγύρις, πάει.
1: Ναι, εντάξει. Είναι και αυτό μια οπτική. Δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε, αλλά νομίζω ότι περιμένουμε και λίγο αντίδραση από τη Φιωρεντίνα.
0: Ναι. Καλά, έχει περάσει πέρσι διαπυρός και σιδήρου. Εντάξει.
1: Ναι, είναι... ήταν ζώρικη χρονιά.
0: Ο Γκρόσο δεν είναι coach, ο Γκρόσο.
1: Ο Φάμπιο
0: Γκρόσο.
1: Επειδή ήταν βαρύ το 4-0 στην πρεμιέρα από τη Ρόμπα στο Ολύμπικο, Εγώ περιμένω μια αντίδραση από τη Φιωρεντίνα.
0: Ναι.
1: Σε ένα κλίμα που ναι μεν είναι γιορτινό, υπήρξε λίγο ένας προβληματισμός με το 4-0, αλλά δεν έπεσαν πάνω στον Κρόσο. Επειδή είναι και λίγο άρχη, η Ρώμα ήταν και αρκετά δημιουργική, είναι η αλήθεια. Είχε και τον Μάλεν που εδώ δοθείς ευκαιρίας, νομίζω ότι ο Ολλανδός μαζί με Λαουτάρο Μαρτίνες και Τάσο Δουβίκα θα δώσουν μια μάχη για κάπο κανονιέρες στην Ιταλία, αυτός θα βγει πρώτο σκόρερ. Ξεκίνησε βέβαια πολύ δυνατά ο Μάλεν, αλλά και οι άλλοι είναι βεβαίως πολύ δυνατοί επιθετικοί. Νομίζω και ο Δουβίκας με γκολ που ξεκίνησε είναι μέσα στα μέτρα του. Για να επιστρέψω πάντως στο Φιωρεντίνα Φροζινόνε, νομίζω μία αντίδραση από Φιωρεντίνα με αυτό το γιορτινό κλίμα στα 100 χρόνια την περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Η Φροζινόνε που έκανε την προσπάθειά της, αξίζει να το πούμε αυτό, κόντρα στη Γιουβέντους. Να δούμε λίγο και πώς διαχειρίζεται την κατάσταση μακριά από το γήπεδό της, γιατί στο πρώτο ημίχρονο στο Φροζινόνε Γιουβέντους δέχτηκε πολλές φάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί η Γιούβε θα μπορούσε να καθαρίσει το μάτς με 0-2, να το κλειδώσει, αλλά δεν το έκανε και στο φινάλι η Φροζινόνε στο δεύτερο ημίχρονο ισορρόπησε, κυνήγησε τον γκολ, είχε και δοκάρι το φινάλε για να κλέψει, για να κλέψει,
0: ναι,
1: το βαθμό.
0: Όσο το καθαρίζει, καμιά φορά ήταν το ποδόσφαιρο, μπορούσε να την πληρώσει η Γιούβε.
1: Ναι, είναι μια λογική σκέψη στον Άσο, θα έλεγα, με όλα τα γύρω-γύρω. Αν και δείχνει δημιουργική και η Φροζινόνε, ειδικά με το δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Γιουβέντους, θεωρώ ότι θα έχει ένα λογικό εύρο στο μάτς. Δηλαδή, είναι ασφαλές, για παράδειγμα, και το άντερ 4,5. Τώρα, τι να πω, αν δούμε ξέσπασμα ή και γκολ και από τη Φροζινόνε, ίσως παραπάνω από ένα.
0: Άσο και άντε 4,5 είναι στο 2,10 τουλάχιστον ανεβαίνει,
1: ναι,
0: ο Άσος.
1: Είναι και ακριβώς και μια απόδοση που μας κάνει και με λογικό εύρος, δεν νομίζω να ξεφύγει πάρα πολύ το μάτς.
0: Ωραίο.
1: Στα υπόλοιπα, αυτή είναι μια επιλογή που κράτησα. Στα υπόλοιπα, στο Σασουόλο Τωρίνο έμεινα λίγο περισσότερο, γιατί περιμένω, για ένα λόγο περιμένω ένα καλό μάτς εδώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Περισσότερο λόγω του ρυθμού ίσως που δίνει, για να πω την αλήθεια, η Σασουόλο. Και

0: και ένα καλό παρελθόν έβλεπα με τη Σασουόλο, δηλαδή έχει σκοράρει, είναι δύο καλοί φορ. Και για μένα δεν είναι πιθανά και τα κόρνερ, γιατί είμαι στο 7,5 το line, η Σασουόλο είχε 4 στον Μπέργαμο, και είναι και εδώ το line, η Σασουόλο είχε 4 στον Μπέργαμο, και είναι και εδώ μια καλή επιλογή. Μπορεί να βοηθήσει και η Τωρίνο.
1: 8,5 τώρα πήγε, λογικό.
0: Ανέβηκε.
1: 8,5 okay, το 1,81. Εντάξει, 9 κόρνερ δεν είναι και μεγάλο. Εγώ τώρα τα βλέπω γιατί στα δικά μου γίνεται πανηγύρι και μου φαίνεται ότι θα είναι λουκούμι το 8,5. Αλλά αν βλέπει ένα παιχνίδι γκολ-γκολ με τη λογική που ανέφερε ότι θα παίξουν επιθετικά, είναι λογικό να δούμε και.
0: Να πάρουν και οι δύο και να ανέβει. Είναι πιο εύκολα τώρα.
1: Κρατάμε τον γκολ-γκολ μαζί με τον Άσο τη Φιωρεντίνα με άντερ 4,5 για να ανεβάσουμε και την απόδοση. Το βραδινό Γιουβέντους Πάρμα θα έχει εύκολο έργο Γιουβέ ή Μπα.
0: Ναι, θα έχει. Δεν κράτησα κάτι να πω στο Μόντσα Ουντινέζε που δεν το σχολιάσαμε, γιατί είναι από τα περίεργα μα της αγωνιστικής. Θα έδινε ένα μικρό προβάδισμα στην Ουντινέζε περισσότερο λόγω της εμπειρίας στην κατηγορία. Τα πήγε καλά και με την Κόμο, αλλά είναι μια ομάδα που μας έχει συνηθίσει σε διαφορετικά πρόσωπα από αγωνιστική σε αγωνιστική και την περσινή χρονιά ήταν αλλοπρόσαλη. Τώρα είναι και εκτός έδρας, η Μόντσα δεν έδειξε και πάρα πολλά. Δεν μπορούσε νομίζω και στο 4-1 στην πρεμιέρα στο Μιλάνο απέναντι στην Ίντερ. Ίσως να παίζει και ισοπαλία αρκετά, αλλά δεν είναι να μπλέκεις, είναι και πολύ νωρίς. Για τη Γιουβέντους είμαι πολύ θετικός και, και μαζί μάλλον με τη Φιωρεντίνα είναι η δεύτερη επιλογή που κράτησα. Μπορεί να μην ήταν πιστική η Γιουβέ στην πρεμιέρα, ήταν καλύτερη από τη Φροζινόνε, όπως είπα νωρίτερα, είχε και ευκαιρίες να το κλειδώσει το μάτς. Απειλήθηκε αρκετά στο τέλος, αλλά τελικά πήρε την νίκη που ζητούσε, αυτό μετράει στις πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω ότι πάνω κάτω είναι αντίστοιχο το παιχνίδι, ως δυναμική αντιπάλου δηλαδή η Πάρμα, αλλά επειδή είναι και εντός έδρας, νομίζω ότι η Γιούβε μπορεί να κάνει τα πράγματα εύκολα. Η Πάρμα η οποία δεν ξεκίνησε καλά, είχε την ήττα 0-1 από την Κάλιαρη, έχοντας ένα καλό ημίχρονο, το πρώτο και ένα άσχημο το δεύτερο που τελικά το πλήρωσε, νομίζω ότι δεν πείσε ότι μπορεί να κάνει ζημιά σε μια υποτυπωδώς μάλλον σοβαρή Γιουβέντους. Με no goal το συνδυάζα τον άσο της Γιουβέ Γιώργο και έχει και μια καλή παράδοση έβλεπα απέναντι στην Πάρμα να τα καθαρίζει τα παιχνίδια χωρίς να
1: δέχεται goal. 1.85. Μάλιστα.
0: Ναι. Συνεχίζω να πιστεύω πολύ σε Κοσεϊσάου και Γιλντίζ που είναι δύο πολύ απειλητικοί ποδοσφαιριστές, πολύ δημιουργικοί.
1: Η πλάγη, ναι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο και σε ανάλογο παιχνίδι η Γιουβέντους θα μεταφέρω και το στατιστικό. Αν θυμάμαι καλά, ναι, πήρε 12 κόρνερ στην πρεμιέρα και εκτός έδρας. Νομίζω ότι και σε αυτό το μάτς είναι πιθανό να περάσει το δικό της line. Έβλεπα ότι είναι στο 6,5.
1: Είναι
0: αρκετά πιθανό να έχουμε 7 κόρνερ Γιούβε.
1: 6,5, ναι, έχει πέσει λίγο βέβαια τώρα από ό,τι βλέπω. Γιατί πήρε πάρα πολλά στην πρεμιέρα, ναι, τα 12 που λες και εσύ.
0: Εντάξει, συνδυαστικά για παράδειγμα μπορεί να βγει.
1: Ναι, μπορεί κάποιος να το βάλει μαζί με άσο, ξέρω εγώ, να βάλει και λίγα κόρνερ της Γιούβε. Να κάνει και ένα μπιλντεράκι. Εσύ δίνεις την κεντρική ιδέα. Για σκόρερ επίσης είναι σε καλή απόδοση και οι δύο. Και ο Γιουλτίζ είναι στο 2,80. Και ο Κονσεϊσάου είναι στο 3,50.
0: Πιο πολύ. Ναι. Γενικά ο Τούρκος είναι και πολύ επιδραστικός. Θυμίζω πέρσι.
1: Έχει καλά ποδιά και καλές κινήσεις. Ναι. Βέβαια. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ο Γιλντίζ το έχει τον γκολ που λέμε.
0: Το έχει.
1: Ωραία. Οπότε ανακεφαλαιώνουμε γκολ-γκολ τη Σασουόλο με την Τωρίνο. Άσο με άντερ 4,5 στη Φιωρεντίνα για να ανέβει και η απόδοση. Άσο με ένα γκολ τη Γιουβέντους, αν κάποιος θέλει να πάρει και τα ομαδικά της corner ή αναλόγως να κάνει ένα bet build να βάλει και λίγα corner Γιουβέ μέσα. Με Γιλντίζ και Κονσεϊσάου να ασχοληθεί με scorer. Και στην Ισπανία το γκολ στη Σεβίλη Ατλέτικο ή τις κάρτες της Σεβίλης ομαδικά, το over 2,5. Το διπλό της Μπέτσης με το Λεβάντι που είναι και το πρώτο χρονικά παιχνίδι στις 6. Και τα corner της Σοσιεδάδ στο μάτι με την Εσπανιόλ που εδώ το line είναι στο 5,5. Είναι λίγο πιο χαμηλά, οπότε έχει μια αξία. Πολύ ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Τα καλύψαμε. Γεια σου Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Τα λέμε και αύριο με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, γιατί θα είμαστε εμείς στο στούντιο και ο Παναγιώτης τηλεφωνικά για Ιταλία και Ισπανία. Εμείς πάμε να επιστρέψουμε λίγο του κουπονιού μας. Τελικό αποτέλεσμα Στην Πολωνία νίκη τη Ραντόμια Κρακοβία.

Ημίχρονο στο Anfield, Liverpool Νότιχα 0-1 με τον γκολ του Ντόι προηγείται η ομάδα του Glasner. Ημίχρονα Championship Derby County Swansea 0-2, Middlesbrough West Brom 0-0 και Wolves Stoke 2-1. Πρώτη Αγγλίας Blackpool Peterborough 2-0, MK Dons Leicester 0-0. Δεύτερη Αγγλίας Barnet Cheltenham 1-0 και Port Vale Crew 0-0. Ημίχρονα στην Κίνα Τσεντσούρον Τσέγκ Λιαονίνγκ Τιερέν 1-0 και στην Εσθονία Νόμε United Χάριου Λάγκρι 0-1. Ξεκίνησαν και τα μάτς των 25ο λεπτό. Ρόδραμ Τσέστερφιλτ 1-0 στην Αγγλία. Ανεσί Μέτς 0-1 στην Γαλλία. Ρεντ Σταρ Ρέμς 1-1 στην Γαλλία. Και τρίτη Γερμανίας Άχεν Μέπεν 0-2. Ντουίσμπουργκ Βούρτσμπουργκερ Κίκερς 2-0 η Ντουίσμπουργκ. Βέρλ Φορτούνα Κολονίας 0-0. Βέν Έσεν 0-0. Σόνεχοφ Ίνγκολστατ 0-1. Στην Κίνα Χενάν Σον Ξάν Τσοντσίν Το Λιάνγκ 1-0 και στη Ρωσία Φάκελ Βόρονες Τζενίτ στο 0-0. Τι άλλο μας έχει φύγει. Παίζουμε καθυστερήσεις στην Κορέα, σε λίγο θα πάρουμε τα τελικά αποτελέσματα. Ενώ στην Σβάιντε Λίγκα φτάσαμε στο 65. Χάιντενχάιμ Δυναμό Δρέσδης 0-1. Κόντμπους Γκρόιτερ Φίρτ 1-2. Καρλσρούι Βόλσμπουργκ 2-3. Στο 65 και στην Κίνα Τιατζίν Τάιγκερς Κιντάο West Coast 0-1. Ζεζιάνγκ FC Γιουνάν Γιουκούν 6-0. Και στην Σουηδία 65ο Λανσκρόνα Έστερ Σουντ 1-1. Λιούγκ Σκίλε Βάρναμο 0-0.

Λοιπόν, έχουμε σιγά σιγά τελικά αποτελέσματα από την Κορέα, αφού ισοφαρίζει και η Χάιντενχάιμ στη Zweite Liga. Χάιντενχάιμ Dynamo Dresden 1-1. Τελικό αποτέλεσμα Γκεοκνάμ Πάγιου Φρόντιερ 1-0, δεύτερη κατηγορία της Κορέας. Πάμε να δώσουμε και τα υπόλοιπα. Την ώρα που σκοράρει δεύτερο τέρμα η Χενάν Τσονγκσάν στην Κίνα, 27ο λεπτό εκεί. Χενάν Τσονγκσάν, Τσονγκτσίν Τολιάνγκ στο 2-0.

Τελικά αποτέλεσμα στην Κορέα. Μπούτσον 1995, Ανιάνκ 1-1. Ουλσάν Γκίμπεος Σαγμού 3-1. Γκίμπο FC Σουγόμπλου Wings 1-3. Φουασέουγκ FC Τσουγκμπούκ Τσεοντζού 2-1. Και Σεογνάμ FC Σεούλι Λαντ 1-1. Ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ της Χενάν Σονγκσάν, παραμένει το 1-0. Στην Κίνα μπαίνει σε λίγο το Λβίβ Καρπάτη στην Ουκρανία. Λίγο αργότερα έχουμε Ουγγαρία και Πολωνία, Νιεργκάζα Πάξη και Μότο Λούμπλιν Πιάτς Γκλίβιτσε σε Ουκρανία και Πολωνία. Ανακεφαλαιώνω με επιλογές. Μπιλάρας, μιλήσαμε νωρίτερα στην Αγγλία από την Premier League. Δύο παιχνίδια με γκολ, το Tottenham Newcastle over 3,5 σήμερα, το Chelsea Brighton over 3,5 αύριο. Δύο πιθανές ισοπαλίες, το Coventry Hull σήμερα και το Leeds Bradford αύριο. Και δύο διπλά στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας, το διπλό της Millwall, Southampton Millwall διπλό 3,60, το διπλό της Bradford, Plymouth Bradford διπλό 3,05. Και εκτός Αγγλίας κράτησε ο Βασίλης τον άσο της Aberdeen με τη Rangers το 4,05. Το διπλό του Όφη επί του Άρη το 4,80. Τον άσο του Ατρομήτου επί του ΠΑΟΚ το 4,60. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Ισπανία, Λεβάντε Μπέτις διπλό 2,25. Σοσχεδάδ Εσπανιόλ, over 5,5 κόρων Σοσχεδάδ 1,81. Σεβίλη Ατλέτικο, δύο επιλογές. Είτε γκολ γκολ στο 1,87, είτε over 2,5 κάρτες Σεβίλη στο 2,10. Και στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Φροζινώνε, άσος με άντερ 4,5 στο 2,10. Σασουόλο Τωρίνο, γκολ γκολ. Και Juventus Parma άσο με ένα γκολ στο 1,80.

0: κρατήσουμε για το τελευταίο ημίωρο να δώσουμε λίγο ρεπορτάζ και από τα δύο παιχνίδια που έχουμε σήμερα στην Super League, στοίχημα Super League, τα δύο, το Βόλος έλαμπε τη Ηρακλής και το Πανετολικός Καλαμάτα, και ό,τι άλλο υπάρχει και αφορά την αθλητική επικαιρότητα για το τελευταίο ημίωρο και με το live score.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 34 λεπτά μετά τις 3. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Έμεινε με 10 παίκτες η Δυναμό Δρέσδης Χάιντενχάιμ. Δυναμό Δρέσδης 1-2 με 10. Η φιλοξενούμενη 77ο λεπτό στην Σβάιντε Λίγκα. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Anfield. Λίβερπουλ Νότιγχαμ 0-1 με τον γκολ του Εντόι. Προηγείται η Νότιγχαμ. Δεύτερο γκολ για τη Ρέμς που γυρίζει το μάτς. Η Ρέτ Σταρ είχε και χαμένο πέναλτι στο ξεκίνημα. Προηγήθηκε 1-0. Τώρα η Ρέμς το γύρισε 1-2. Το παιχνίδι από τα μάτς που παίζουν αυτές είναι οι εξελίξεις. Για να ρίξουμε μια ματιά και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Το Βόλος Ηρακλής, ο Πανθεσσαλικός στις 7.30 σε 4 ώρες από τώρα, σε περιγραφή Γιάννη Τσερβίνη για το Μετρόπολης. Δύο ομάδες που συναντήθηκαν και στο κύπελο, με τον Βόλο να επικρατεί με 3-1. Ο Βόλος έρχεται από την ήττα από τον Όφη στο Παγκρίτιο στο Ηράκλειο με 2-0. Δεν μπήκε καλά και μοιραία ιτήθηκε. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν για την ομάδα του Βόλου. Με Σιαμπάνικα από τα δοκάρια, με Μίγα, Κάργα, Εσαουμπή, Μεντίλ στην άμυνα, Κόμπα, Μπαρέ, Τσόκα, Γκονζάλες, Λάμπρου και Ουρτάδο. Η πιθανή δεκάδα για τους Βολιώτες. Ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει με δύο βαριές ήττες, 3-1 από το Βόλο στο κύπελο, 4-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ψάχνει λύσεις. Τραυματίες είναι ο Παναγιωτίδης, ο Χρωμάντας, τα χάφο Γιαννούτσο στην άμυνα. Οι μεταγραφές συνεχίζονται. Οι τελευταίοι που ήρθαν είναι ο Μπάκο Λάουριτσεν και ο Μπαρσένας, δεν είναι όμως διαθέσιμοι. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η πιθανή ενδεκάδα, με Αθανασιάδη πιθανότητα κατά τα δοκάρια, με Μαγκανά, Τσάλκα, Βούρο, Σόρια, Νίζετ, οι δύο τελευταίοι όλη την πλευρά. Ο Κράιντς, ο Καϊμπουέ, ο Σουρλής, ο Κούστα και ο Ήβι Γκονζάλεθ. Δύσκολο στοιχηματικά παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα έχει την εικόνα του κυπέλου, γιατί και ο Ηρακλής έπαιξε λίγο πιο ανοιχτά και εκτέθηκε αμυντικά. Αν θα πάει τώρα σε ένα παιχνίδι δεύτερου ρόλου, από τα πολύ πολύ περίεργα στοιχηματικά παιχνίδια, το προσπέρασα.

Πάμε και στο Πανατολικό Καλαμάτα, το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο Αγρίνιο. Για τον Πανατολικό, ο οποίος μετά τον αποκλεισμό από την Καλαμάτα στο κύπελο επικράτησε 3-1 του Αστέρα Άκτορ σε αυτό το γήπεδο που θα παίξει και σήμερα. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά, αυτό μέτρησε στη νίκη της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου. Ο Σμυρλής ο Χάφ είναι εκτός, ο Πόκο επιθετικός είναι εκτός, έχουν προβλήματα τραυματισμών. Ο Εράκοβιτς διεκδικεί θέση βασικού. Ο Μπάτζη, ο επιθετικός, ο οποίος επέστρεψε και αυτός στο Αγρίνιο. Πιθανή ενδεκάδα με Κουτσερέγκο κάτω από τα δοκάρια, Μαυρίας, Γκράνατ, Στάγιτς, Μανρίκε, Εράκοβιτς, Κόγιτς, Μπάση, Στεμπάν Πέρεθ, Τζενεπό και Μεχία. Η Καλαμάτα μετά την νίκη επί της, του Πανατολικού στο κύπελο ιτήθηκε από τον Άρη στην ουδέτερη Τρίπολη με 3-2. Την ερχόμενη Τρίτη παίζει με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό για το κύπελο, ενώ ο Πανατολικός δεν έχει πλέον παιχνίδια κυπέλλου αφού έχει αποκλειστεί. Τιμωρημένος είναι ο Μπόλιβαρ, ο επιθετικός που αποβλήθηκε στην πρεμιέρα με τον Άρη και μάλιστα δέχτηκε και ποινή 3 αγωνιστικών. Εκτός είναι και ο Βάργκας ο μεσοεπιθετικός και κάποιοι μακροχρόνοι, Μιράντα, ο Φρίμποκ, ο Πέρες. Επανέρχεται ο μεσοεπιθετικός ο Σίγκουρτσον και ο Πινέιρο που εξέτησε την ποινή του. Πιθανή ενδεκάδα με τον Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια, Καλουτσικίδη, Στρούγκη, Ροντρίγκες, Αλόνσο στην άμυνα, Κατάλντι, Διαρά στα χαφ, Αμπονέτο, Πινέιρο που επιστρέφει, Σίγκουρτσον που επιστρέφει και ο Μορέιρα στην επίθεση. Κάτι σε άσοχη και over 1,5 βλέπω σε σημείο. Από την άλλη, με την παρουσία του Τσέτσιλα που βγάζει πολύ εύκολα κόκκινες κάρτες, δεν αποκλείω εδώ να έχουμε κάρτες γενικώς αρκετές κίτρινες ή ακόμη και πιθανή κόκκινη κάρτα.

Στη Γερμανία, να πούμε λίγο σήμερα που έχουμε και παιχνίδια που δεν κατέστηκε δυνατή επικοινωνία με Νίκο Κουλιανό. Μπορείτε να το διαβάσετε στο betshow.com. Να πω εγώ δύο λόγια. Όπου έχουμε match. Σε λίγη ώρα δώσουμε και τις ενδεκάδες. Η Mainz παίζει με την Paderborn. Η Paderborn είναι η ομάδα που κατάφερε να αφήσει την Wolfsburg εκτός στα μπαράζ. Η Mainz είναι ενισχυμένη με τα γραφικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και βλέπετε τον Άσο χαμηλά στο 1.55. Η Elverberg ζει το δικό της παραμύθι με μια πόλη 13.000 κατοίκων κόντρα στην Leverkusen, η οποία έχει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της και αλλαγή στον πάγκο με τον coach Μαρτίνεθ, οπότε μπορεί να χρειαστεί χρόνο, οπότε εδώ είναι λίγο πως αποφυγεί το χαμηλό διπλό. Η Κολονία παίζει με τη Hoffenheim. Η Hoffenheim έχει κάποιες απουσίες σημαντικές, ο Ασλάνι, ο Πράς, ο Λέμπερλε είναι εκτός. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε ότι η Λειψία έχει ντεμπού το νέο προπονητή του Ντέμι Κέλλης, ο οποίος θα υποδεχθεί την Gladbach. Έχει και απουσίες, ο Εντραόγκο και ο Μπαουμγκάρτλ είναι οι απώλειες. Αποδυναμωμένη βγαίνει με τα γραφικά η Gladbach πάντως, τουλάχιστον στα χαρτιά. Union Βερολίνου Άιντραχτ, εδώ μπορούμε να πούμε ότι η Άιντραχτ, η οποία βάλε 11 γκολ σε μια αεραστεχνική ομάδα στο κύπελο, δεν έχει καλή παράδοση με την Union, δεν κερδίζει τα τελευταία 5, 3 σοπαλίες και 2 ήτες. Και από την άλλη περιμένουμε και τον ντεμπούτο Κωνσταντέλια και Καρέτσα στο μάτι Ντόρκμουντ με το Αμβούργο. Δεν αποκλείεται δύο Έλληνες να ξεκινήσουν και στο βασικό σχήμα στο παιχνίδι με το Αμβούργο, μετά την εμφάνισή τους στο Super Cup με την Bayern. Στο 2.25 το anytime του Κωνσταντέλια, στο 3.25 το anytime του Καρέτσα.

Τέταρτο γκολ για την Greuther Fürth, Cottbus Greuther Fürth 2-4 στην Γερμανία. Ισοφάρισε τη Αντίν Tigers 1-1 την Κιντάο West Coast. Παραμένει το 51ο λεπτό το Liverpool Nottingham 0-1 με τον γκολ του Ντόι, προηγείται η Nottingham. Και μέχρι να πάρουμε και τελικά αποτελέσματα από τη Zweite Liga, πάμε να δώσουμε και ενδεκάδες από την Bundesliga, τα παιχνίδια τα οποία θα ξεκινήσουν 4.30. Λίγο μετά τις 4 θα έχετε ενημέρωση από Γιώργο Καστάνη που θα ακολουθήσει στο στούντιο. Να δώσουμε λοιπόν τις ενδεκάδες. Ξεκινάμε από το μάτς της νεοφώτης της Elversberg με την Leverkusen. Η Elversberg με 4-2-3-1. Ο coach Wagner την έχει. Ο Κριστόφ, ο αυστριακός κάτω από τα δοκάρια. Γκιαμερά, Ρορ, Πίνκερτ και Γκούντερ στην άμυνα. Κάιντελ, Πορέμπα στα χαφ. Κάμπελ, Ονιέκα, Πέτκοφ και ο Ντοσού, ο Γάλλος, ο Ντοσού στην επίθεση. 4-2-3-1 για την Leverkusen του Κάρλο Μαρτίνεθ, με τον Φλέκεν τον Ολλανδό κατά τα δοκάρια. Ο Βάσκεθ, πρώην της Ρεάλ, τα δεξιά. Γκουτιέρες στα αριστερά. Ταψό, Μπαμπαντέ τα στόπερ. Φερνάντεθ, Γκαρθία στα χαφ. Ντάνιελ, Τίλμαν, Μάζα και ο Σικ στην κορυφή. Κολονία Χοφενχάιμ με 4-3-3 για την Κολονία, με τον Σβάμπε κάτω τα δοκάρια. Κάστρο Μόντες, Σίμψον Πούσεϊ, Λοκοσβίλη, Μενσά, Γιοχάνεσον, Κράους, Έγκεστάιν, Τίλμαν, Άτσε και Ελμάλα. Και η Χοφενχάιμ με Μπάουμαν, Τσούφαλ, Κάμπακ, Χαϊντάρι, Μπερνάρντο, Μπέργκερ, Αβδουλάχου, Βίμερ, Ντάγκουλ, Κλόζεκ και Κόντε. Λειψία Γκλάντμαχ με 4-3-3, η Λειψία του Ντεμικέλης, ο Αργεντίνου coach που κάνει τον ντεμπούτο του. Ο Βάντερφορντ, ο Βέλγος κάτω τα δοκάρια. Μπακού, Όρμπαν, Λουκεμπά, Ράουμ στην άμυνα. Μπανζουζή, Ζάιβαλτ και Ράιτζ στα χαφ. Γκρούντα, Γκομίς και Νούσα στην επίθεση. Η Γκλάντμαχ με 4-2-3-1, με Νίκολας κάτω τα δοκάρια. Χασιόκα, Ιτακούρα, Ντίξ, Ούλριχ στην άμυνα. Στόγκερ, Σάντερ, Μόγια, Μπολίν, Χακ και ο Κλάιντιστ στην επίθεση. Η Χάιντενχάιμ γυρίζει το μάτς και έχουμε και ήχο από Θανάση Καζαμπάκα. Ανατροπή με αυτογκόλ, με κόκκινη κάρτα για την Δυναμό Δρέσδης. Το 0-1 γίνεται 3-2 στο 88 λεπτό. Πολλά γκολ στη Zweite Liga, 5 σε αυτό το παιχνίδι, 6 στο Cottbus Greuther 2-4 και 5 στο Karlsruhe Wolfsburg 2-3. Χρωστάμε δεκάδες και από το Union Βερολίνου Eintracht, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι που ξεκινάει 4.30. 4-4-2 για την Union Βερολίνου, με τον Ράμπ κάτω τα δοκάρια, Γιουράνοβιτς, Φάντενμπος, Κέρφελτ, Ρότε, Αέμπισερ, Κιμλάιν και Ντίρα Σάφερ. Ο Λιούμπισιτς με τον Λατ στην επίθεση. Και 4-4-2 και η Άιντραχτ, με Ατουμπόλου, Κοσίγκουι, Κοχ, Μαλούζε, Μπάουμ, Ουζούν, Ονιεντίκα, Αμαϊμουνί, Σαϊμπί, ο Έντου Λαϊπ και ο Μπούρκαρτ στην επίθεση.

μία είδηση που έρχεται από την Ισπανία και αφορά τον Ουναχή. Η Χιρόνα δημοσιοποίησε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ουναχή από 4 ομάδες που καλύπτουν τα θέλω της και πλέον η μπάλα περνάει στα πόδια του ποδοσφαιριστή. Στη δική του απόφαση, 4 ομάδες είναι ο Παναθηναϊκός, ο Άγιαξ, η Αϊντχόφεν και η Άλιτιχάντ. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Μαροκινός Χαφ.

Να πούμε επίσης ότι πριν από λίγο σε παιχνίδι κλεισμένο το θυρών ο ΠΑΟΚ πέτυχε φιλική νίκη επί του Περιστερίου με 84-82. Την ώρα που η Χάντενχάιμ βάζει και τέταρτο γκολ στο 91. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν λέγαμε κέρδισε 84-82 το Περιστέρι χωρίς τον Καλάθι, χωρίς τον Όσμαν, χωρίς τον Μπαζίνα. Λείπουν οι διεθνείς παίκτες του, έκανε το 2-2 στα φιλικά του παιχνίδια. Σημαντικό το ότι πήρε χρόνο συμμετοχής και ο Νίκος Κουγκάζ. Υπάρχει ένα φιλικό προγραμματισμένο που είναι ανοιχτό στο Μέτσοβο με τον Βίκο Ιωαννίνο, την νεοφώτιστη ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Είναι την ερχόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Τα μάμωρα. Θανάση, να είσαι Παοξάκη, να πας εκεί μια η ώρα, έχει ωραία, ωραίο κρεατάκι στο Μέτσοβο, να δεις και το παιχνίδι, να και δροσούλα, μια χαρά. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και θα αναχωρήσει για την Ιταλία, όπου θα αντιμετωπίσει πλέον την ερχόμενη εβδομάδα, στις 5 του μήνα, την επόμενη, το επόμενο Σάββατο, με την την Ούντινε στην Ιταλία και μετά ή με τη Ρέτζιο Αμίλια ή με την Νάπολη. Είναι ένα τουρνουά που θα παίξει εκεί. 12 θυμίζω Σεπτέμβριο είναι το φιλικό με την Ολύμπια Μιλάνο, πάλι στην Ιταλία. 18 θα παίξει με την Παρτιζάν για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και τα επίσημα ξεκινούν 26 Σεπτέμβριο για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για τον ημιτελικό του Super Cup. Ο άλλος ημιτελικός είναι ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Στην Ευρώπη ξεκινάει με την Μανρέσα 30 του Σεπτέμβρη, 7.30 στο Παλατάκι. Και πέμπτο γκολ η Χάιντενχάιμ, δίκη και το 7-0 στο δεύτερο γκολ των καθυστερήσεων. Χάιντενχάιμ, Δυναμό Δρέσδης 5-2. Πάμε να δώσουμε τα ημίχρονα από τα Μάτσον 3. Έχουμε στην Αγγλία Ρότεραμ Τσέστερφιλντ 1-0. Στη Γαλλία Ανεσί Μέτς 1-1. Ρέντ Σταρ Ρέμς 1-2. Τρίτη κατηγορία Γερμανία Αλεμάνια Άχεν Μέπεν 0-3. Ντούισμπουργκ Βούρτσμπουργκερ Κίκερς 2-0. Βέρλ Φορτούνα Κολονίας 0-0. Οι φιλοξενούμενοι με 10. Βέεν Έσεν 0-0. Σόνεχοφ Ίγκολστατ 0-1. Στην Κίνα ημίχρονο Χενάν Τσονξάν Τσονξίν Το Λιάνγκ 1-0. Στη Ρωσία ημίχρονο Φάκελ Βόρονε Ζενίτ 0-0. Ξεκίνησαν στην Ουγγαρία τον Ιερεγκάζα Πάξι 0-0. Στην Πολωνία το Μότορ Λούμπλιν Πιάστ Γκλίβιτσε 0-0. Και στην Ουκρανία το Λβίβ Μπέρεφ Καρπάτι Λβίβ 0-0. Τελικό αποτέλεσμα στη Σουηδία Λιούγκ Σκίλε Βάρναμο 0-1. Ισοφαρίζει η Λίβερπουλ στο Άνφιλντ 1-1. Η Λίβερπουλ η οποία βρέθηκε να χάνει από τον γκολ του Εντόι στο 24. Σκόραρε με τον Βίρτσο 32 αλλά ακυρώθηκε τον γκολ του Γερμανού. Και τώρα ισοφαρίζει 60 λεπτό Λίβερπουλ Νότιγχαμ 1-1.

πάμε στο φινάλε σιγά σιγά της εκπομπής, να θυμίσουμε για άλλα μια τελευταία φορά ανακεφαλαίωση επιλογών για όσους θέλετε να ακολουθήσετε. Στα δικά μας είπαμε, κρατήσαμε στο Βέλγιο τον Άσο με handicap της Circle Breeze με μείον ένα ασιατικό στο μάτς με τη Lommel και το διπλό Dronobet στο Leuven Standard. Στην Ολλανδία τα corner στο Alkmaar Go Ahead Eagles, εξαρτάται το line, ο καθένας τα ανεποκατεβάζει, και τα goal στο Excelsior Sparta, το goal και over. Στην Πορτογαλία το Άσο Dronobet στο Alverca Santa Clara, την κόκκινη κάρτα στο Αρούκα Μαρίτιμο. Και από τα ελληνικά την κόκκινη κάρτα του Τσέτσιλα στο Πανετολικό Σκαλαμάτα. Ο Μπιλάρας κράτησε από την Αγγλία 2 ισοπαλίες στην Premier League, σήμερα το Coventry Hull, αύριο το Leeds Bradford, και 2 παιχνίδια με goal, over 3,5 το Tottenham Newcastle σήμερα και over 3,5 το Chelsea Brighton αύριο. Και 2 διπλά από τις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας, το διπλό της Millwall, Southampton Millwall διπλό 3,60, και το διπλό της Bradford, Plymouth Bradford διπλό 3,05. Εκτός Αγγλίας ο Βασίλης κράτησε τον Άσο της Αμπερντίν με τη Rangers, το διπλό του Όφη με τον Άρη και τον Άσο το τρομή του με τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος κράτησε στην Ισπανία το διπλό της Μπέτης με τον Λεβάντε στο 2,25, το ειδικό με over 5,5 corner στο Σιεδάδ στο μάτι με την Εσπανιόλ. Σεβίλη Ατλέτικο, είτε το goal goal στο παιχνίδι είτε το over 2,5 κάρτε Σεβίλη. Και στην Ιταλία Φιωρεντίνα Φροζινώνε άσο με under 4,5, Juventus Parma άσο με no goal και Σασουόλο Τωρίνο goal goal. Καλή επιτυχία σε ό,τι επιλέξετε. Νορβηγία δεν είχαμε σήμερα. Με ενημέρωσε και ο Γιώργος Σκυζοδήμος, γιατί και εγώ δεν το ήξερα, για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον Γιώργο αύριο, ότι σήμερα κηρύχθηκε μνήμη πένθους στη Νορβηγία, γιατί πέθανε ο βασιλιάς εκεί. Οπότε όλα τα παιχνίδια της Νορβηγία θα γίνουν αύριο, όπου θα κουβεντιάσουμε και με Γιώργο Σκυζοδήμο. Ευελπιστώ να έχουμε επικοινωνία και με Νίκο Κουλιανό.

Πέμπτο γκολ για την Wolfsburg, Karlsruhe, Wolfsburg 2-5, τρίτο για την Cottbus, Cottbus Greuther 3-4. Τρία παιχνίδια της Weide Liga και τα τρία βγήκαν 7 συν. Πού να έτσι καμιά τέτοια έμπνευση. Τελικό αποτέλεσμα στη Σουηδία, Landskrona Estersund 1-1. Τελικό αποτέλεσμα Zhejiang Yunnan Yukun 6-0 με 3 γκολ του Αλεξάνδρου Μητρίτσα, του Ρουμάνου Εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Yeah. 5-3 η Δυναμό Δρέσδης, 8 γκολ εκεί. Γιώργος Ζαΐς έρχεται, Γιώργος Καστάνης νομίζω θα κάνει εκπομπή, ε. Νομίζω να μπεις εσύ, είχα μια αλλαγή. Α, ήρθες, μάλιστα. Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω τώρα, να πω και τα υπόλοιπα τελικά. Ο Μητρίτσα έφτασε τα 11 γκολ και έχει και 11 assist στην Κίνα. Το Μητρίτσα. Λοιπόν, τελικό και το Heidenheim Dynamo Dresden 5-3. Τελικό και το Karlsruhe Wolfsburg 2-5. Για την Wolfsburg που θα παλέψει για την άνοδο πάλι. Στην Κίνα Tianjin Tigers Qingdao West Coast 1-1 και Zhejiang FC Yunnan Yukun 6-0. Παίζει μόνο το Cottbus Greuther 3-4 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Liverpool έχει σοφαρίσει με τον goal του Isaac από το 60. Είμαστε στο 66. Liverpool Nottingham 1-1. Στα υπόλοιπα ντέρμπι, Swansea 0-2, Middlesbrough West Brom 1-1, Wolf Stoke 3-1, Blackpool Peterborough 3-0, MK Dons Leicester 0-0, Barnet Cheltenham 1-2, Port Vale Crew 0-0, Estonia Nome United Haryu Lagri 1-2, Κίνα Τσεγκτσούρον Τσέγκ Λιαονίν Τιερέν 2-0. Τα ημίχρονα των τρεις τα δώσαμε. Ουγγαρία Νιερεγκάζα Πάξη 0-0, Πολωνία, Μότορ Λούμπλιν, Πιάτς Γκλίμπιτσε 0-0. Εδεκάδες Bundesliga δώσαμε. Πρόγραμμα έξω Champions League δώσαμε. Ο Γιώργος Καστάνης έρχεται σε λίγα λεπτά για να πάρει σκυτάλι με ενημέρωση, με live score. Πάρα πολλά παιχνίδια θα σας ενημερώνει ο Γιώργος με τη ροή αποτελεσμάτων. Ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ και τα όσα προκύπτουν σήμερα με τα γραφικά και αγωνιστικά για το αυριανό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ο Όφι έρχεται επίσης να αντιμετωπίσει τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Θα μείνει από ό,τι αντιλαμβάνομαι και είναι και το λογικό. Ανεβοκατεβαίνει Θεσσαλονίκη Κρήτη αφού παίζει αύριο με τον Άρη στο Κλεάνη της Βικελίδης για το πρωτάθλημα και στη συνέχεια σε λίγα 24 ώρα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελο. Υπάρχει και μια είδηση που τη διαβάζω στο metrosport.gr από τον Πάρη τον Τρικαλιώτη ότι δεν ήταν σοβαρός ο τραυματισμός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και επέστρεψε στην Εθνική για να ενσωματωθεί και πάλι να δώσει μια επιπλέον λύση στον Βασίλη Σπανούλη για το κρίσιμο μάτς που δίνουμε την Δευτέρα το απόγευμα στις 7 με την Ισπανία. Το πραγματικό do or die. Ή νικάμε και ελπίζουμε, ή χάνουμε και αποχαιρετάμε το παγκόσμιο του Κατάρ. Τελείωσε και το Cottbus Greuther, δεν άλλαξε κάτι, 3-4. Τέταρτο γκολ για την Blackpool, Blackpool Peterborough 4-0.

Γιώργος θα σας ενημερώσει λίγο αργότερα και με τα πρώτα στοιχεία με τον Γιάννη Σερβίνη από το Πανθεσσαλικό. Πριν κλείσουμε να πω ότι κερδίζει πέναλτι η ομάδα του Γκλάσνερ, η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Άνφιλντ. 69-70 λεπτό μπαίνουμε σε λίγο. Πέναλτι για την Νότιγχαμ. Ας έχουμε λίγα δευτερόλεπτα να το δούμε.

0: 70. Ο Άλισον το χρεώθηκε. Τώρα που η Νότιχαμ έκανε, στην Νότιχαμ έκανε τεμπούτο και ο Ντέλα πριν από δύο λεπτά. Τα λέγαμε τον Μπιλάρα, 60 εκατομμύρια κόστησε. Πήγε τη θέση του σκόρερ Ντόι. Η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι από τον Γκλάσνερ. Δεύτερο γκολ η Μίτλεσμπρο που προηγείται πλέον 2-1 της West Brom στο 73. Είμαστε εν αναμονή του πέναλτι. Δέχτηκε και κίτρινη ο Άλισον. Όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση. Ακριβώς το 70 ακριβώς. Ο Ιγκόρ πρέπει να είναι, όχι, είναι ο Gibbs White που παίρνει φορά. Για να δούμε. Ο Gibbs White απέναντι από τον Άλισον εκτελεί γκολ. 1-2 η Νότιχαμ στο Anfield. Με αυτό το γκολ ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση, την επικοινωνία, τα μηνύματα. Το Θαλάσσι Καζαμπάκα που ήταν στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, το Γιάννη Τσιράπη και το Θανάση Πολίτη στο production, την Κατερίνα Μιχαηλίδου στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα τα πούμε αύριο το μεσημεράκι, λίγο μετά τη μία. Έρχεται Γιώργος Χαστάνης. Να είστε όλοι καλά. Εύχες ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Γεια σας.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε. Παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75 71 11.

0: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
1: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
0: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
1: Για ποιο αυτοκίνητο?
0: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Live Μετρόπολης 9.55, παρέα μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες έως τις 6. Το μικρόφωνο της εκπομπής για αυτό το δύο ώρο ο Γιώργος Καστάνης. Μαζί μας στην ηχοληψία ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας.

Και είναι πολύ ωραία η μουσική που ακούμε από τα μαγικά χέρια του κυρίου Καζαμπάκα. Από τις επιλογές που κάνει. Μαζί μας στο Production ο κύριος Θανάσης Πολίτης, άρτη αφιχθής και από τις διακοπές του. Μου είπε ότι πέρασε υπέροχα. Ελπίζω όλοι όσοι επιστρέψατε ή θα επιστρέψετε να έχετε πολύ πολύ όμορφες και ευχάριστες αναμνήσεις από αυτές τις ημέρες ξεκούρασης. Τώρα ξεκινούν οι διακοπές σας, να περάσετε υπέροχα. Έχει ακόμα αρκετή ζέστη, υψηλές θερμοκρασίες και θα συνεχιστούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει ο κύριος Καζαμπάκας.

Αθλητικό το μενού σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες που στα ξένα πρωταθλήματα και στην Bundesliga. Bundesliga Live βρίσκονται σε εξέλιξη. Γενικότερα θα έχουμε την ευκαιρία να σας μεταδώσουμε στοιχεία, πληροφορίες, λεπτομέρειες και αποτελέσματα αγώνων. Αλλά θα σταθούμε και στα θέματα της αθλητικής ελληνικής επικαιρότητας ως επιτοπλίστων.

Ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, ρεπορτάζ για τον Άρη, ρεπορτάζ για τον Ηρακλή, ο οποίος σήμερα αναμετράται στον Βόλο με την ομώνυμη ομάδα. Θα έχουμε live σύνδεση με τον Γιάννη Τσερβίνη λίγο αργότερα, αλλά και με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο τον Γιώργουλα από την όμορφη πόλη του Βόλου, για να μας δώσει και αυτός τα στοιχεία της γηπεδούχου της ομώνυμης ομάδος. Σας δίνω σε λίγο και αποτελέσματα από τους αγώνες του στοιχήματος που βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό, οδυνηρό αποκλεισμό του από την Ευρώπη, από το Conference, είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει στις εγχώριες διοργανώσεις και ήδη σήμερα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ognjen Ugrešić, του 20χρονου Σέρβου μέσω επιθετικού. Επί τα δύο τελευταία χρόνια διατέλεσε αρχηγός της Παρτίζαν Βελιγραδίου και ο ΠΑΟΚ τον υποδέχτηκε με ένα βίντεο και με ένα ηχητικό, το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ευθύς αμέσως.

0: Τον Ούγκρεσις δεν θα τον δουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ αύριο στο Περιστέρι. Είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά σίγουρα θα έχει την ευκαιρία να ετοιμαστεί, να προετοιμαστεί για τα επόμενα παιχνίδια. Δυστυχώς δεν θα μπορέσει να παίξει στην Ευρώπη όπως και οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ, διότι αυτός ο αποκλεισμός από την Μπραν προχθές στην Νορβηγία ήταν πραγματικά, αποτέλεσε ένα ισχυρό σοκ για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Υπό την έννοια ότι όλοι περίμεναν, οι περισσότεροι περίμεναν πριν από την τέλεση των δύο αγώνων ότι ο ΠΑΟΚ θα τα κατάφερνε, αλλά εν τέλει το αποτέλεσμα κυρίως του δεύτερου αγώνα ήταν οδυνηρό και με τα παράπονα που υπήρχαν από τον ΠΑΟΚ για την διαιτησία, αλλά κυρίως η ήττα και ο αποκλεισμός προήλθε από λάθη που έγιναν από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ και του στέρισαν τη δυνατότητα να περάσει στην κυρίως φάση του Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που δεν συνεχίζει στην κυρίως φάση μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο στο Μονακό, να ακούσουμε έτσι λεπτομέρειες από τις συζητήσεις που είχαν γενικότερα οι εκπρόσωποι των ομάδων και τις κληρώσεις που έγιναν χθες, αλλά και τη σειρά των αγώνων έτσι όπως έχουν κατανεμηθεί. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Μάνο Σταραμόπουλο, που είναι ήδη στο Μονακό και θα μας προειδεάσει σχετικά. Τώρα, υπάρχει μία πληροφορία επίσης για τον ΠΑΟΚ από την Ρωσία, από το Κράσνονταρ πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το οποίο και από τον Ιβάν Καρπόφ, είναι γνωστός Ρώσος δημοσιογράφος, που έχει καλές σχέσεις γενικότερα με τον πρόεδρο και μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Καρπόφ λοιπόν ανέφερε πριν από περίπου 2-2,5 ώρες ότι ο Βραζιλιάνος, 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός της Κράσνονταρ, Ντιέγκο Κώστα, αναμένεται να έρθει στον ΠΑΟΚ. Έχει ήδη συμφωνήσει, γι' αυτό προειδέασε. 27 ετών, ο Ντιέγκο Κώστα που έχει συμβόλαιο με την Κράσνονταρ έως το 2029, αλλά αναμένεται σύμφωνα με τον Καρπόφ, και αυτό επιβεβαιώνεται, να έρθει δανεικός για ένα χρόνο και θα υπάρχει και οψιόν αγοράς για την συνέχεια. Να πάρουμε μια μικρή γεύση από ένα γκολ που σημείωσε ο Ντιέγκο Κώστα, Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, από Σάο Πάολο πήγε σε Κράσνονταρ και στα 27 του, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αναμένεται να έρθει στην Τούμπα για να ενισχύσει την αμυντική διάταξη του ΠΑΟΚ.
1: Κωνσταντέλιας, Σαμάτα, θέλει να ξαναβρει τον Κωνσταντέλια. Αυτός έχει τον κάνει. Καταπληκτική ενέργεια, επέμβαση του Σίλθα, αυτό γκολ! 1-3 με τη μαγική ενέργεια του Κωνσταντέλια να κάνει τη διαφορά.
0: Το διορθώνουμε. Θα το βρούμε σε λίγο το ηχητικό, το σχετικό για τον Ντιέγκο Κώστα. Συμβαίνουν αυτά, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία, επειδή γενικότερα υπάρχει μια διάθεση απολογίας και προς τους φίλους του ΠΑΟΚ για την ήττα στην Μπραν και τον αποκλεισμό από την νορβηγική ομάδα. Κύριε Καζαμπάκα, να ακούσουμε τη δήλωση του Γκρεκ Τέιλορ, του αριστερού επιθουσίας, ο πιστοφύλακα που αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ, που ζητά συγγνώμη από τον κόσμο του δικεφάλου.
2: Firstly, of course, we apologise to everyone associated with the club, the fans, the club, the staff. Us as players have not delivered what the club deserves, and this is European football, so firstly, we apologise for this.
3: Θέλουμε να απολογηθούμε σε όσους έχουν σχέση με τον οργανισμό, τη διοίκηση, το staff.

0: when we reached the draw, the problem is that we were some players that were very tired, but we don't have the replaces in the bench because I had to do some. I know which were the players that doesn't reach to finish the match, but I had to do another kind of substitution to come back. So when we were 2-2, the last substitution were forced, and we tried to manage it, but we were managing it because at the end, if they don't invent the penalty, probably we were closer us to the third goal than them.
1: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Αλέσιο Λύση, τις ακούσατε. Την ίδια στιγμή, το βράδυ βεβαίως της Πέμπτης, υπήρχε ένα κλίμα εφορίας, όχι στο Βορρά. Στο Βορρά υπήρχε κλίμα κατήφιας, εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα, γενικότερα για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ και την ήττα με σκορ 3-2 από την Μπραν. Αλλά υπήρχε ένα κλίμα εφορίας στην Κρήτη, στον Όφι, για τη δεύτερη νίκη που σημείωσε αυτή τη φορά στην Βουλγαρία. Και επί της ουσίας οι φίλαθλοι του, θα το ακούσουμε σε λίγο αυτό το ηχητικό, πως οι φίλαθλοι του Όφι υποδέχτηκαν τους παίκτες της κριτικής ομάδας. Αυτό σε λίγο, τώρα όμως μας περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή εδώ στο Μετρόπολης ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος ο Μάνος Σταραμόπουλος. Μάνο, τι κάνεις, πως είσαι? Είσαι καλά,
2: καλησπέρα,
1: γερός?
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα από το Μόντε Κάρλο στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Μόντε Κάρλο, τι λες τώρα?
2: Μόντε Κάρλο για τις κληρώσεις.
1: Μπράβο, είναι. Πολύ ωραία. Πώς είναι, πώς εκεί είχες τη δυνατότητα τις προηγούμενες ώρες να συναναστραφείς και με ανθρώπους με εκπροσώπους των ομάδων και των ελληνικών και άλλων ευρωπαϊκών?
2: Το θέμα περισσότερο εδώ στο Μόντε Κάρλο και γενικά τις τελευταίες 20 μέρες είναι η μεγάλη διαμάχη που υπάρχει ανάμεσα στη FIFA και στην UEFA, έτσι, mm-hmm. με εκείνη την πρόταση του Gianni Infantino για τη δημιουργία μιας εμπορικής εταιρείας με τον Τζόσουα Κούσνερ, τον γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν είχε ενημερώσει ο Gianni Infantino τα άλλα μέλη των συνομοσπονδιών, των 5, και έχει δημιουργηθεί ένας μεγάλος δώρος, όπως καταλαβαίνουμε. Χθες μάλιστα βγήκε μια νέα ανακοίνωση που λέει ότι θα ξεκινήσει αγωγή στο Ελβετικό Δικαστήριο βάσει του ποινικού κώδικα 158 και άλλων υποθέσεων που έχουν καλέσει τον Gianni Infantino, ο οποίος επισήμως απέσυρε την πρότασή του αυτή, και η UEFA ζητάει να μην καταστραφεί ούτε η παραμικρή τελεία από τα έγγραφα, γιατί δάλλως θα δημιουργηθεί ακόμη χειρότερο θέμα. Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι
1: ναι,
2: πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για τον σημερινό πρόεδρο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και η Ελλάδα άλλωστε είναι μία από αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ενταχθεί εναντίον της υποστήριξης τους στις εκλογές που θα γίνουν τον Μάρτιο στο Ραμπάτ του Μαρόκου.
1: Ναι, σωστό. Τώρα, γενικότερα, ναι, για από τις κληρώσεις και από την σειρά των αγώνων, έτσι όπως προέκυψαν, οι εκπρόσωποι, ναι, των ελληνικών ομάδων δήλωσαν ικανοποιημένοι, δήλωσαν μη ικανοποιημένοι? Θα μας
2: τώρα
1: το πεις.
2: Κοίτα να δεις, η ουσία είναι ότι τα πάντα, όπως είδαμε, εξαρτώνται πρώτα πώς θα παρουσιαστούν οι ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί λίγο πολύ τους αντιπάλους ξέρουμε πλέον. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ΑΕΚ ξεκινάει πρώτο παιχνίδι με την Αυστριακή, τη Λανς, 8 Σεπτεμβρίου, έτσι.
1: Σωστό.
2: Νομίζω ότι είναι
1: 8 παρατέταρτο, ναι.
2: Είναι ένα παιχνίδι στα μέτρα της πρωταθλήτριας Ελλάδος. Αλλά το λέμε τώρα, μέχρι την ώρα του αγώνα, έτσι, πολλά μπορούν να αλλάξουν υπέρ, πολλά κατά. Δεν ξέρω με ψυχολογική κατάσταση πώς θα εμφανιστούν οι ποδοσφαιριστές εκείνη την ώρα του αγώνα. Γι' αυτό, δηλαδή, δεν νομίζω ότι θεωρούσε κανένας ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί, για παράδειγμα, από την Μπραντ, όταν έγινε η κλήρωση. Γι' αυτό λέω, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Οι θεωρίες είναι καλές, αλλά ο αγωνιστικός χώρος είναι αυτός που δίνει τον καθένα.
1: Ναι, προφανώς. Αποτέλεσε θέμα συζήτησης, Μάνο Σταραμόπουλε, εκεί στο Μόντε Κάρλο που βρίσκεσαι, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την νορβηγική Μπραν? Το συζητούσε?
2: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα συζητήθηκε, βεβαίως, ναι. Απ' την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας από το 2010 και μετά μπήκε σε μια πολύ καλή οργανωμένη, που κάτσαν όλοι σαν τραπέζι και συζήτησαν, και είδαμε και την εθνική ομάδα στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο πόσο καλά πήγε, έτσι, και πόσο δίνει έμφαση, γιατί παλιά λέγαμε στους

0: Σκανδιναβούς ξυλοκόπους, έτσι, εισαγωγικά.
1: Ναι, κυρίως, βεβαίως.
0: Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει τώρα. Βλέπουμε για παράδειγμα η Bodo Glimt. Τα τελευταία χρόνια είναι μόνιμα παρούσα στο League Face του Champions League. Άρα το ποδόσφαιρο εκεί έχει πάρει την ανιούσα, γιατί έχει γίνει οργάνωση, πειθαρχία. Είδαμε ότι ακόμα και το χειμώνα που παλιά δεν παίζανε εκεί, τώρα παίζουν σε κλειστούς χώρους, σε κλειστά γήπεδα. Έχει δοθεί έμφαση στις ακαδημίες τους. Ο ομοσπονδιακός προπονητής έχει μία φορά το μήνα με τους περιφερειακούς προπονητές, συζητάνε για όλο το ποδόσφαιρο, για όλες τις ομάδες. Αυτά είναι σημαντικά θέματα που θα πρέπει να τα δούμε και στην Ελλάδα με περισσότερη έμφαση και αυτοπεποίθηση και ζωντάνια.
1: Άρα επί της ουσίας έχουν βάλει στην άκρη, Μάνο, τις αντιπαλότητες που πάντα υπάρχουν ανάμεσα στα σωματεία σε όλες τις χώρες, ναι, και έχουν κοιτάξει την κοινή πρόοδο.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία.
0: Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι.
1: Το κυριότερο. Γίνει και... ναι, για να υπάρχει μια πρόοδος για κάθε ομάδα και συλλογικά γενικότερα, ναι. Έτσι πρέπει να γίνει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν λέμε κυνηγάμε τη 10η θέση της βαθμολογίας που αυτή τη στιγμή την κατέχει η Πολωνία, έτσι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει συλλογικότητα και ομαδικότητα. Πώς.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα σε ποια θέση βρίσκεται και
0: παραμένει,
1: τι διεκδικεί.
0: Στη 12η θέση. Ναι. Στη 12η θέση παραμένει. Κοίτα, μπορεί αν πάνε καλά οι ομάδες να πάει και στη 10η θέση. Αλλά από το μπορεί μέχρι τι θα γίνει, θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο αυτό.
1: Ναι. Τώρα να διευκρινίσω.
0: Ότι έχει τα φόντα, τις προοπτικές, σίγουρα. Αλλά περιμένουμε τα αποτελέσματα των αγώνων.
1: Σωστό. Να διευκρινίσουμε κάτι. Τα αποτελέσματα των αγώνων των ελληνικών ομάδων αυτή τη σεζόν 2026-27 θα έχουν ως αντίκτυπο, ας πούμε ότι πάνε καλά οι ομάδες, θετικό αντίκτυπο, όχι την επόμενη σεζόν που ακολουθεί, 27-28, αλλά τη μεθεπόμενη. Το λέω σωστά?
0: Ναι, σωστό. Ναι, σωστό.
1: Ωραία. Ωραία. Τώρα, για το καλοκαίρι που έρχεται, μπορεί να προτρέχω να λέω σε ένα χρόνο από σήμερα τι γίνεται. Πόσες ομάδες ελληνικές θα διεκδικήσουν την ευρωπαϊκή τους έξοδο, αν θυμάσαι?
0: Σίγουρα πέντε.
1: Σίγουρα πέντε.
0: Ναι. Με τα σημερινά δεδομένα πάντα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί τα πράγματα όπως έχουμε δει από το 2010 και μετά, αλλιώς ήταν τότε, άλλαξε ο κόσμος μετά.
1: Ναι, προφανώς.
0: Όχι μόνο το ποδόσφαιρο, ο κόσμος ολόκληρος άλλαξε.
1: Ναι. Πέντε ομάδες, εκ των οποίων πάλι η μία στο Champions League, η μία στο Europa και οι υπόλοιπες τρεις στο Conference, ή διαφοροποιείται κάτι?
0: Κοίτα, εξαρτάται σε ποια θέση θα τερματίσει η Ελλάδα.
1: Αχα.
0: Λογικά θα είναι το ίδιο. Τώρα, τι να πω, εξαρτάται επίσης ότι μπορεί ο πρωταθλητής να έχει πάρει και πολύ καλή προσωπική βαθμολογία και να πάει απευθείας στο League Face.
1: Αυτή είναι μια άλλη παράμετρος.
0: Ναι, υπάρχει και αυτή. Ωραία. Θα δούμε νωρίς ακόμα. Νωρίς.
1: Πες μας κανένα τσιντεσού ωραίο από το Μόντε Κάρλο.
0: 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί?
0: Θα γίνει η συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA εκεί.
1: Εκεί
0: θα κρυφθεί κατά πάσα πιθανότητα ποιον θα προτείνει η UEFA για υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές της FIFA.
1: Ναι.
0: Αν το 28 θα γίνει ο τελικός του Champions League στο Camp Nou, γιατί κανονικά ήταν να γίνει το 27, αλλά επειδή ακόμα το Camp Nou δεν είναι 100% έτοιμο, γι' αυτό δόθηκε ευκαιρία στο Μετροπολιτάνο να φιλοξενήσει ξανά τελικό Champions League.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλες πολύ δυνατές αποφάσεις αναμένεται να παρθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή της Θεσσαλονίκης 15 Σεπτεμβρίου.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο και θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να το παρακολουθήσουμε και να ενημερώνουμε και τους φίλους ακροατές. Ωραία. Μάνο, υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να συμπληρώσεις από το Μόντε Κάρλο?
0: Κοίτα, ελπίζω να δούμε φέτος ένα ακόμη καλύτερο πρωτάθλημα και πιο ανταγωνιστικό από πέρσι και οι ελληνικές ομάδες να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται. Το ευτύχημα είναι ότι τώρα με το League Face οι ομάδες του Champions League και του Europa League παίζουν minimum 8 παιχνίδια, άρα καλά λεφτά για τα ταμεία τους, έτσι. Και οι άλλοι που παίζουν στο κόφερες 6 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Άρα όσο μπορούν και τι φιλοδοξίες έχουν να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται για το καλό το δικό τους πρωτίστως και μετά για την Ελλάδα.
1: Ωραία, θαυμάσια. Εντάξει Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλησπέρα μας.
0: Καλή συνέχεια,
1: να περνάς καλά. Αυτά από το Μόντε Κάρλο, συνδεθήκαμε live ζωντανά εκεί, ακούσατε τις τελευταίες πληροφορίες από τα ευρωπαϊκά σαλόνια, από εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, από τον συνάδελφο τον Μάνο Σταραμόπουλο. Θα σας δώσω και ορισμένα αποτελέσματα από αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο στοίχημα, αλλά είχαμε υποσχεθεί λίγο νωρίτερα να ακούσουμε το ηχητικό της υποδοχής των ποδοσφαιριστών του Όφη από τους φιλάθλους της ομάδος εκεί στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Γιατί, αν μη τι άλλο, είναι αναφίβολα μια πολύ σημαντική επιτυχία η ομάδα του Όφη να βρίσκεται ήδη στο League Face του Europa League.

0: Έτσι υποδέχτηκαν τον Όφι οι φίλοι της ομάδος της Κρήτης. Θα έχουμε και άλλα πολλά περισσότερα να πούμε συνέχεια. Και τον γκολ του, ένα γκολ του Diego Costa, του 27χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού της Krasnodar, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ για να συνεχίσει εδώ την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού. Θα τον δούμε αυτό στην συνέχεια. Να δώσω μερικά αποτελέσματα από τους αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην League 2 στην Αγγλία. Ρότερχαμ με την Chesterfield 1-0 στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Στη δεύτερη κατηγορία στη Γαλλία, Annecy Metz 1-1 στο 68. Και επίσης στην Γαλλία τη δεύτερη κατηγορία, Red Star 93 Rams 1-3 στο 69. Πάμε στη Γερμανία στην τρίτη κατηγορία, Αλεμάνια Άχεν με την Μέιτεν 0-3 στο 72ο λεπτό. Βέρλ Φορτούνα Κολονίας με κόκκινη κάρτα παίζουν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι με μείον παίκτη, με παίκτη λιγότερο, οι οποίοι όμως προηγούνται 1-0 στο 67ο λεπτό της γηπεδούχου Βέρλ. Ακόμη Βέχεν Ροτβάις Έσεν 0-0 στο 72ο λεπτό. Η Ντουίσμπουργκ κερδίζει 3-0 στο 72 την Βίρτσμπουργκερ Κίκερς στην Γερμανία στην τρίτη κατηγορία. Ακόμη στην ίδια κατηγορία έχουμε το 0-2 της Ίγκλωστατ επί της Σόνενχοφ της γηπεδούχου με παίκτη λιγότερο Ίγκλωστατ. Και συνεχίζουμε σε ένα ακόμα παιχνίδι, Δανία δεύτερη κατηγορία, Άλμπορκ Κέγγε 0-2 στο 72. Στην Δανία στην τρίτη κατηγορία, Μπράμπραρτ με την Βίτα 93 Κοπενχάγη 1-1 στο 67. Η Χέλερουπ με την Μίντελφαρτ 1-2 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Και στην Λετωνία, Γκρόμπινας με την Ντάουκ Βάλπης 1-0 οι γηπεδούχοι προηγούνται στο 73ο λεπτό. Να συνεχίσουμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα να κάνουμε την ανάγνωση των αποτελεσμάτων των αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έχουμε και άλλο ρεπορτάζ φυσικά, σιγά σιγά θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας για ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ, για ποδόσφαιρο Άρη, για ποδόσφαιρο Ηρακλή. Θα συνδεθούμε λίγο μετά τις 5 παρατέταρτο με τον καλό φίλο του Γιάννη Τζερβίνη, ο οποίος θα είναι στο Βόλο και θα μεταδώσει την αναμέτρηση του Ηρακλή με την ομάδα του Βόλου. Η ώρα έναρξης είναι προσδιορισμένη στις 7:30. Ρεπορτάζ για τον Άρη από τον Γιώργο Στράντζαλη, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πολλά πολλά ενδιαφέροντα στην πορεία, αλλά τώρα προέχουν οι διαφημίσεις.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το ΔΕΛΤΑ βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά! Καλαρά!
9: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, περάσαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής μαζί σας έως τις 6 με τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα εδώ μαζί μας στην ηχοληψία και τον κύριο Θανάση Πολίτη στο production, την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Καλησπέρα μας και στον αρχισυντάκτη μας στο metrosport.gr τον Γιώργο τον Καραγιάννη, αλλά και στους συναδέλφους τον Χρήσανθο Δοβλέτογλου και τον Χρήστο Λιάπη που βρίσκονται ήδη στην αίθουσα σύνταξης εδώ στο Μετρόπολη, στον Όμιλο Μετρομίδια. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιώργος Καστάνης. Συνεχίζουμε, θα δώσουμε και άλλα αποτελέσματα στην πορεία, αλλά πάμε να ακούσουμε απόψεις. Εγώ θέλω να ακούω ανθρώπους οι οποίοι και γνωρίζουν το αντικείμενο στο ποδόσφαιρο αναφέρομαι και μπορούν να περιγράψουμε τη δική τους οπτική γωνία, από τη δική τους οπτική γωνία, κάλλιστα όλα όσα βλέπουν. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους, τον οποίο τον εκτιμώ βαθύτατα, είναι και ο Ντίνος ο Καραμητρούσης. Επί σειρά ετών παρακολουθούσε και παρακολουθεί και ακόμα και τώρα τον ΠΑΟΚ. Ντίνο μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές, τους συναδέρφους σου εκεί στην παραγωγή της εκπομπής, τους πολίτες, τους φίλους μου.
0: Ελπίζω
1: και τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ελπίζω να είσαι σε κάποια παραλία, να απολαμβάνεις τις θερμοκρασίες που επικρατούν, κυρίως με κάποια βουτιά σε παραλία, έτσι, να μην είσαι κλεισμένος, εν πάση περιπτώσει, σε ένα διαμέρισμα ή σε έναν κλειστό χώρο.
1: Σωστά το προβλέπεις. Είμαι σε μία από τις καλύτερες παραλίες και δεν αντιλαμβάνομαι αν υπάρχει στην υπηρετική Ελλάδα υψηλή θερμοκρασία, ζέστη ή οτιδήποτε άλλο, καθώς εδώ οι θερμοκρασίες και οι δροσιές και από τη θάλασσα αλλά και από τις κλιματολογικές συνθήκες είναι υπέροχες.
0: Ναι, βλέπεις, παρακολούθησες τα παιχνίδια, παρόλο το γεγονός ότι είσαι έτσι χαλαρά, παρακολούθησες τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και θέλω καταρχήν να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ και για τον οδυνηρό, θα το χαρακτήριζα, αποκλεισμό από την Μπραν. Θέλεις να κάνεις το πρώτο σχόλιο γι' αυτό?
1: Αναμφίβολα ήταν οδυνηρός ο αποκλεισμός, μάλιστα από μια ομάδα που μπορεί, τουλάχιστον στα μάτια και στη φήμη που συνοδεύει την παρουσία της Μπραν, να μην είναι κάποια ιδιαίτερα σημαντική και αξιόλογη ομάδα. Μια ομάδα που έχει ένα χαμηλό, από ό,τι φαίνεται αξιολογικά, λογαριασμό στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο. Μπορώ να πω ότι έτσι όπως τουλάχιστον είδα, αν και δεν έχει καμιά σημασία και καμιά ιδιαιτερότητα το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα με τους 29 ποδοσφαιριστές που αριθμεί έχει μια εκτιμητέα αξία 24,5 εκατομμύρια ευρώ αντίθετα με τον ΠΑΟΚ που οι 32 ποδοσφαιριστές που έχει μέχρι τώρα στο ρόστερ φτάνουν το ύψος των 81 εκατομμυρίων και κάτι ευρώ.
0: Ναι.
1: Αφαιρουμένων βέβαια και των 22 που προϋποθέτει η αξία, έτσι όπως ακριβώς εκτιμάται από την γνωστή παγκόσμια ιστοσελίδα, την απουσία του Κωνσταντέλια, ο οποίος φύγε και αφαίρεσε από το άθροισμα της αξίας των ποδοσφαιριστών του ρόστερ του ΠΑΟ. Αυτό δεν παίζει καμιά σημασία και φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο, καθώς η Μπραν έκανε αυτό που ήθελε, ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να το κάνει για χύψη λόγους που μπορούμε να τους αναλύσουμε στη συνέχεια και έμεινε εκτός ευρωπαϊκού νυμφώνος πολύ νωρίς, πριν τελειώσει το καλοκαίρι, πριν φύγει ο Αύγουστος, κάτι που σημαίνει ότι έχασε τον έναν από τους τρεις στόχους που είχε στη διάρκεια της φετινής περίοδου και μάλιστα έναν από τους πιο δημοφιλείς στόχους που είχε, δηλαδή την καλή πορεία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με παιχνίδια που θα μπορούσαν να κρατήσουν στην επικαιρότητα την ποδοσφαιρική, την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή την ασπρόμαυρη ομάδα μέχρι το Γενάρη.
0: Ναι. Πες μου λίγο κάτι. Εσύ ειδικά και όχι μόνο και η δική σου η γενιά, το βάζω εισαγωγικά, έχετε παρακολουθήσει σπουδές αναμετρήσεις με τρομερούς ποδοσφαιριστές. Με τον μεγάλο Γιώργο Ακούδα, τον αείμνηστο Σταύρο Σαράφη, τους Τερζανίδη, τον Κερμανίδη, τον αείμνηστο τον Παρίδη, τον Φουντουκίδη, τον Ιωσιφίδη. Να μην τους απαριθμίσω όλους, ένα προς έναν. Έχετε ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές και μεγάλες βραδιές. Θυμάσαι κάτι ανάλογο υπό μορφή πίεσης συναισθηματικής και πίκρας που βιώσατε τότε, αν και οι αγώνες δεν ήταν τόσο συνεχόμενοι εκείνη την...
1: Και πολύ.
0: Τώρα είναι περισσότεροι.
1: Τότε οι χώρες που μετήχαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν ούτε οι μισές από αυτές που υπάρχουν σήμερα.
0: Ναι.
1: σήμερα αρχίζει αυτές τις εποχές, δηλαδή των τελευταίων χρόνων, με την αναδιάρθρωση των χωρών και των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών στον ποδοσφαιρικό ευρωπαϊκό χάρτη, είναι πολλαπλάσιες. Ναι. Αρχίζουν οι ομάδες από τον Ιούλιο και τελειώνουν μέχρι τον επόμενο Μάιο από πολλές χώρες. Τότε ο ΠΑΟΚ έπαιζε 3, 4, 8 παιχνίδια το πολύ πολύ σε μια αγωνιστική περίοδο, ενώ μεταγενέστερα άρχισε να παίζει μια σειρά παιχνιδιών που μπορεί να έφταναν και τα 15 παιχνίδια σε μια σεζόν, μπορεί και τα λίγο παραπάνω.
0: Πώς αντιμετώπιζαν τότε, τώρα σε διακόπτω, ξέρω διακόπτω τη ροή του λόγου, αλλά θέλω να πάμε στην ουσία. Πώς αντιμετώπιζαν εκείνοι οι παικταράδες της εποχής εκείνης, γιατί από τότε, από τη δεκαετία του 70, γαλουχήθηκαν χιλιάδες άνθρωποι στην ιδέα του ΠΑΟΚ. Πώς αντιμετώπιζαν μια αποτυχία τότε εκείνοι οι παίκτες?
1: Για να είμαι ειλικρινής, Γιώργο, οι αποτυχίες τότε είχαν άλλο αντίκτυπο σε όποιες περιπτώσεις η ομάδα αποκλείονταν, γιατί οι ομάδες με τις οποίες τίθονταν αντίπαλος ο ΠΑΟΚ δεν ήταν μικρού αγωνιστικού διαμετρήματος και βεληνεκούς. Ήταν ομάδες μεγάλες, δηλαδή όταν θα έφευγε ο ΠΑΟΚ από μια ευρωπαϊκή διοργάνωση έχοντας αντίπαλο τον Άγιαξ, τον Γκάλο Άγιαξ ή την Μπαρτσελώνα ή την Μίλαν ή την Λέγκια Βαρσοβίας. Ήταν μεγάλα ονόματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα και βλέπουμε ομάδες όπως αυτές που έχουν προκριθεί στη Link Phase και του Champions League, ομάδες σαν τη Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν ή τις ομάδες που πήρανε την πρόκριση και συνεχίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και είναι λυπηρό. Μπορεί να το αισθάνεται ο καθένας αυτό το πράγμα, ότι έχουν περάσει στο παρελθόν και φέτος ακόμα ομάδες οι οποίες μπορεί να έχουν ένα γήπεδο των 8-10 χιλιάδων θέσεων, να είναι από κομοπόλεις, από τη Μολδαβία ή από άλλες χώρες όπως είναι το Αζερμπαϊτζάν ή από την Κύπρο, που τα τελευταία χρόνια φτάνει μέχρι τις βασικές φάσεις της Champions League, όπως έγινε με την ΠΑΦ, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια με τον ΑΠΟΕΛ, πιο μπροστά με την Ομόνια. Και ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε σε τόσες περιπτώσεις που έφτασε μέχρι τη βρύση και δεν ήπια νερό, και αυτό δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να εξηγηθεί, γιατί αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ είχε και τα εφόδια, ειδικά τα τελευταία 10-12 χρόνια, 13-14, με την παρουσία του ισχυρού προέδρου και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, να κάνει επενδύσεις, να φέρει ποδοσφαιριστές. Είναι γεγονός ότι άλλαξε επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά την έγκλη εκείνων των χρόνων της δεκαετίας του 70, που ο ΠΑΟΚ έμπαινε με μια ομάδα αμιγώς ελληνική και άντε δύο ξένους που μπορεί να ήταν είτε ο Γκουερίνο είτε ο Φορτούλα είτε κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, έμπαινε στο γήπεδο και με μια καθαρά ή τέλος πάντων περίπου αμιγώς ελληνική ομάδα μπορούσε να αποδείξει ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο και να φτάνει στο θετικό και προσδοκόμενο αποτέλεσμα.
0: Επειδή έχεις παρακολουθήσει πάρα πολλά παιχνίδια, πού αποδίδεις τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ? Ευθεία ερώτηση, θέλω μια ειλικρινή απάντηση με βάση την εικόνα που έχεις σχηματίσει.
1: Γίνανε αρκετά λάθη, τα οποία δεν μπορώ να τα αποδώσω στην παρουσία κάποιου συγκεκριμένου παράγοντα. Καταρχήν, δεν θα φορτώσω ευθύνες στον καινούριο προπονητή, ο οποίος έπαιξε 7 παιχνίδια, ακόμα δεν μπόρεσε να καταλάβει, όχι να καταλάβει το υλικό των ποδοσφαιριστών του, αλλά να τους προσαρμόσει όλους μαζί σε ένα σχήμα. Αρκεί να πω ότι στο τελευταίο παιχνίδι αυτό, το 3-2 της ΙΤΑΣ, που σήμανε και τον αποκλεισμό της ομάδας, είχε στο αρχικό σχήμα 6 ποδοσφαιριστές, μαζί με τις αλλαγές που χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια, πράγμα που σημαίνει ότι ο προπονητής δεν μπόρεσε ακόμα να πάρει τον καλύτερο εαυτό από τους νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές, για να έχουν μια αρμονική αγωνιστική παρουσία και να μπορέσουν να καλύψουν τις όποιες αδυναμίες είχαν. Αυτό σημαίνει δηλαδή ποδοσφαιριστές σαν τον Χατζηδιάκου, σαν τον Σανταμαρία, τον Ρουσέτε, τον Ρετήρε, τον Ενδιάη ή τον Γιαννούλη, θέλουν κάποιο χρόνο. Συνεπώς δεν θα αποδώσω ευθύνη στον Ιταλό τεχνικό, τον κύριο Λύση, και φυσικά δεν θα ψάξω να βρω αφορμές και να πω ότι αν ήταν ο προκάτοχος του Ερασμάν Λουτσέσκου η ομάδα θα πήγαινε, γιατί και με τον Λουτσέσκου έχουν συμβεί τέτοια αρνητικά αποτελέσματα.
0: Πριν από 4 χρόνια, το 2022, με τη Λεύσκη.
1: Ναι, με τη Λεύσκη, όπου η αγωνιστική εικόνα της ομάδας, γιατί τα είδα και τα δύο παιχνίδια, από το γήπεδο εννοώ τα είδα, Κατέβηκε με μια αγωνιστική έπαρση και έναν, θα έλεγα, αλαζονικό
0: αγωνιστικό. Δίνω, ας μην πάμε στο παρελθόν. Θέλω το σήμερα μας ενδιαφέρει, γιατί το σήμερα ενδιαφέρει και τον κόσμο. Αυτός ο ΠΑΟΚ προφανώς δεν πείθει. Τι πρέπει να αλλάξει στον ΠΑΟΚ αγωνιστικά για να βελτιωθεί σημαντικά? Γιατί τα παιχνίδια από εδώ και πέρα είναι συνεχόμενα. Παίζει αύριο στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Παίζει την Τετάρτη στην Τούμπα με τον Όφη, πρώτη αγωνιστική του κυπέλου. Το βράδυ 10 και 4 αμέσως μετά με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Δεν σταματάει η ροή των αγώνων παρά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Αυτό εννοώ.
1: Γιώργο, σίγουρα δεν θα έχει βέβαια τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που ήταν μια μεγάλη επιβάρηση, αλλά ταυτόχρονα και μια ευκαιρία αγωνιστικής δημοφιλίας στη διάρκεια τη σεζόν, αλλά δεν μπορώ να ξεκόψω με μια μαχαιριά από την περισσινή σεζόν τη φετινή ομάδα, γιατί όπως και να έχει, αν ανατρέξουμε στο τι λάθη γίναν στο τέλος της περασμένης περίοδου, δηλαδή με τον αποκλεισμό από την δεύτερη θέση που οδηγούσε στα προκριματικά του Champions League, από την ήττα στον τελικό του κυπέλλου, όλα αυτά πάνε σε μια σειρά. Αυτό που ρωτάς τώρα, για να έρθω στο ερώτημα, να πω ότι πλέον δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό από την αγωνιστική συσπήρωση, την ευκαιρία που θα έχουν οι ποδοσφαιριστές μαζί με τους έναν, δύο που πρόκειται να έρθουν, τον Ούγκρεσιτς, ας πούμε, που νομίζω ότι...
0: Ανακοινώθηκε σήμερα. Ναι, βεβαίως.
1: Έχει μια επιπλέον λύση στη διάθεσή του ο Ιταλός τεχνικός. Και δεν ξέρω πόσο θα καρποφορήσουν και άλλες ενδεχομένως μεταγραφικές επιλογές, γιατί πλέον χωρίς την Ευρώπη δεν ξέρω αν ο μεγαλομέτοχος θα σβρώξει χρήματα για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ομάδα στο πλαίσιο ενός ακόμα μεγαλύτερου ανταγωνισμού, καθώς έχουν ανέβει ομάδες σαν την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
0: Και ο Όφη είχε ανέβει, Δίνο.
1: Και ο Όφη είχε ανέβει. Δεν τον υπολογίζουμε, δεν τον αναφέρουμε συχνά, γιατί λέμε ότι εντάξει, κάπου...
0: Εγώ θα πω ότι ακόμα και ο Άρης έχει ένα ομοιογενές γκρουπ. Ομοιογενές γκρουπ, μπορεί να μην παίξει, να μην έπαιξε και φέτος στην Ευρώπη. Δεν έπαιξε προκριματικά, εν πάση περιπτώσει, αλλά το γκρουπ του δείχνει ότι είναι ομοιογενές και έχει ένα στυλ, μία προοπτική. Δεν ξέρω πού θα πάει, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερος από τις προηγούμενες σεζόν. Θα το δούμε στην πράξη όμως.
1: Αυτό που θα δούμε στην πράξη είναι αν πράγματι το γκρουπ 4 που λέμε, οι τέσσερις κορυφαίες ελληνικές ομάδες, θα αυξηθεί φέτος και θα γίνει γκρουπ 5 ή γκρουπ 6, για να δούμε πόσο μπορούν αυτές οι ομάδες να απλώσουν την αγωνιστική τους υπόσταση στον αγωνιστικό χώρο και να δούμε κάτι διαφορετικό, που κάθε χρονιά το περιμένουμε, το προσδοκούμε, το βλέπουμε κιόλας και σταδιακά συμβαίνει, γιατί είδαμε φέτος ότι και ο Λεβαδιακός ξεπετάχθηκε μέχρι το τέλος της περίοδου και εκεί κάμφθηκε λιγάκι, αλλά είναι μπροστά μας όλη η περίοδος. 7 παιχνίδια έχει δώσει μέχρι τώρα ο ΠΑΟ. Έχει μια μικρή συγκομιδή με 3 νίκες, 3 ήττες, έχει και μια ισοπαλία. Αλλά αυτό που φαίνεται ότι είναι οδυνηρό είναι ο αποκλεισμός. Και επανερχόμενος πάλι στο ερώτημά σου, να πω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προχωρήσει η ομάδα αλόβητη από συναισθηματικές πιέσεις, από ψυχολογικές διαστάσεις, γιατί πράγματι είναι μεγάλο το χτύπημα και νομίζω ότι στο παρελθόν ή στα τελευταία 15 χρόνια δύο-τρεις τέτοιες περιπτώσεις είχε να αντιμετωπίσει, όπως τον αποκλεισμό από την Έστερσου, την ήττα που αναφέραμε προηγουμένως
0: από τη Λεύσκη, τα δύο αποτελέσματα.
1: Συμβαίνουν αυτά, έχουν συμβεί και σε ακόμα μεγαλύτερες ομάδες τέτοιοι αποκλεισμοί.
0: Άρα συμβαίνουν και ξεπερνώνται, αρκεί να στηριχθεί το γκρουπ ποδοσφαιρικά. Ο προπονητής, να ενισχυθεί η ομάδα με παίκτες.
1: Να δουλέψουν όπως έχουν συνηθίσει, όπως μπορούν και όπως γνωρίζουν.
0: Ωραία.
1: Ο καθένας με την τακτική του, με τη μεθοδολογία του. Και να προσαρμοστεί η ομάδα στις συνθήκες των ελληνικών υποχρεώσεων, πρωτάθλημα και κύπελλο.
0: Ωραία, θαυμάσια. Ντίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση, για τα δεδομένα που παρουσίασε. Ο ΠΑΟΚ αυτονόητα θέλει αποτέλεσμα αύριο στο Περιστέρι. Γιατί μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό δεν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να δει εκτός από την νίκη. Ξεκάθαρα. Ωραία. Ευχαριστώ θερμά, Ντίνο Καραμητρούση. Την καλησπέρα μου. Καλή συνέχεια. Καλά να περνάς. Θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Φεύγουμε από τον Ντίνο και πάμε τώρα να δούμε πώς προετοιμάζεται. Μάλλον μπήκαμε στην τελική ευθεία της αναμέτρησης του Ηρακλή με αντίπαλο τον Βόλο. Για λογαριασμό του Μετρόπολης, του ομίλου Μητρομήτη, ο Γιάννης Τσερβίνης θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση και θα μας μεταδώσει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες. Γιάννη μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Ο Ηρακλής προετοιμάστηκε όταν να κάνει το
0: έκανε
2: ματσάρι με τους παίκτες. Αυτός που προετοιμάζεται πραγματικά είναι ο κόσμος του Ηρακλή, γιατί έχω έρθει εδώ και καμιά ώρα στο Βόλο.
0: Ναι.
2: Έχω πάει από το λιμάνι μέχρι τη Νέα Ιωνία.
0: Μάλιστα.
2: Τα μαγαζιά είναι κατάμεστα από φίλους του Ηρακλή. Αναμένονται 2.000 και πλέον οπαδοί του Ηρακλή.
0: Μάλιστα.
2: Έχει πάρει ο Ηρακλής 2.000 εισιτήρια, τα οποία πριν από λίγο βλέπα και στη σχετική πλατφόρμα ότι ήδη οι θύρες που έχει πάρει κλείνουνε. Όπως σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια, τα έχουν εξαντλήσει. Θα δώσει κι άλλα ο Βόλος αν χρειαστούνε. Αν είναι περισσότερο από 2.000 οπαδοί του Ηρακλή, οι οποίοι ήδη πάρα πολλοί έχουν έρθει στο Βόλο, είναι στις ταβέρνες, στα τσιπουράδικα. Και σιγά σιγά αργότερα θα πάνε προς το Πανθεσσαλικό προκειμένου να πάρουν θέση στο βόρειο πέταλο του γηπέδου, να στηρίξουν την ομάδα του Ηρακλή, τους παίκτες του Βάλτερ Ματσάρη, να φτάσουν στη νίκη ή τουλάχιστον στην κατάκτηση των πρώτων βαθμών Γιώργο στο πρωτάθλημα και φυσικά να δείξουν και μια καλύτερη, όχι μια καλύτερη, μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτά που έδειξαν κόντρα στην ΑΕΚ, που δεν έδειξαν τίποτα, ο Ηρακλής ήταν άθλιος, και κόντρα στο Βόλο που ήταν προβληματικός προς κακός.
0: Ναι.
2: Είναι δύο ομάδες οι οποίες γνωρίζονται από το παιχνίδι του Κυπέλου. 17 Αυγούστου είχε γίνει το παιχνίδι, το πρώτο επίσημο της χρονιάς για τον Ηρακλή.
0: Έχεις δίκιο.
2: Ο Βόλος είχε κερδίσει εύκολα στις Σέρες 3-1, πέρασε στη league phase του Κυπέλου. Σήμερα είναι διαφορετικό παιχνίδι, Γιώργο, γιατί δεν νομίζω ότι ο Ηρακλής θα έχει την ίδια εικόνα, δηλαδή θα έχει τόσο ψηλά την άμυνά του προκειμένου να έχει τόσα πολλά κενά πίσω όπως είχε στο παιχνίδι του Κυπέλου για να τα εκμεταλλευτεί ο Βόλος. Νομίζω θα είναι πιο σφιχτή η αμυντική του παρουσία, η μεσοαμυντική του παρουσία, και νομίζω ότι σύμφωνα με όσα έδειξε ο Βάλτερ Ματσάρη στις προπονήσεις όλες τις εβδομάδες θα υπάρξουν και αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Επειδή συνομίλησες με αρκετούς φίλους του Ηρακλή, επειδή ζεις εκεί τον παλμό της αναμέτρησης πριν από την έναρξη της, περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Υπάρχει, και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής, την ήττα δηλαδή του Ηρακλή από την ΑΕΚ, υπάρχει πίστη στους φίλους του Ηρακλή για μια αξιόλογη πορεία τη σεζόν που ήδη έχει ξεκινήσει? Τι λες,
2: Γιώργο,
0: τι μηνύματα εισπράττεις?
2: Εγώ θα σου πω νούμερα για να καταλάβεις, για να καταλάβει ο κόσμος το αν έχει ο κόσμος πίστη, αν πιστεύει στον Ηρακλή, στην ομάδα του, αν υπάρχει αισιοδοξία. Χωρίς σάλτσες, χωρίς υπερβολές. 3.000 κόσμος, 17 Αυγούστου, κατά καλό καιρό, που η μισή Ελλάδα μπορεί να έλειπε και η μισή Θεσσαλονίκη. 17 Αυγούστου, 3.000 κόσμος, χωρίς υπερβολή, στο παιχνίδι με το Βόλο, στο κύπελο, στις Σέρες, με γενική είσοδο 30 ευρώ από την Παϊρακλής. Η Παϊρακλής ήταν γηπεδούχος.
0: Ναι.
2: 500 και πλέον, να μην πούμε και πλέον, 500 οπαδοί του Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια, αν τα εισιτήρια ήταν περισσότερα, γιατί η ΑΕΚ δεν μπορούσε να δώσει περισσότερα, θα ήταν περισσότεροι. Και σήμερα στο Βόλο, παρότι ο Ηρακλής προέρχεται από 4 γκολ που δέχτηκε με την ΑΕΚ, με μια άθλια εμφάνιση, με μια ευκαιρία σε όλο το παιχνίδι, με μια παθητική εμφάνιση, έτσι, και δύο αρνητικά αποτελέσματα, με συντελεστή τερμάτων 7-1. Ο Ηρακλής δέχτηκε, Γιώργο, 50 τελικές σχεδόν στα δύο παιχνίδια αυτά.
0: Πολύ υψηλός αριθμός τελικών. Ναι, πολύ υψηλός.
2: Χωρίς υπερβολή, δηλαδή, μιλάμε για 2.000 και πλέον φίλους του Ηρακλή, οι οποίοι θα βρεθούν στο Βόλο. Νομίζω ότι αυτά τα νούμερα δίνουν την απέτηση στην ομάδα και αν τη στηρίζει. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή αυτή η στήριξη του κόσμου του Ηρακλή, όχι τώρα, όχι φέτος, που η ομάδα είναι στη Super League 1 και υπάρχει ένας ενθουσιασμός μετά από 9 χρόνια, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει κάποια στιγμή αυτή τη στήριξη και την δυναμική που βγάζει ο κόσμος του Ηρακλή να την κεφαλοποιήσει και η ομάδα. Όχι απαραίτητα με διακρίσεις ή με μεγάλες επιτυχίες. Αυτά θα γίνουν σταδιακά και σιγά σιγά. Φέτος είναι μια χρονιά, μην κοροϊδευόμαστε, η οποία είναι χρονιά σταθεροποίησης. Ο στόχος του Ηρακλή είναι να παραμείνει στην κατηγορία όσο γίνεται πιο νωρίς, χωρίς να έχει πίεση, χωρίς να έχει άγχος.
0: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να δουν και κάποια πράγματα οι φίλοι του Ηρακλή. Δηλαδή, ένα πάθος, μια προσπάθεια, ένα αγωνιστικό πλάνο. Δεν το είδαμε στη Φιλαδέλφεια. Εγώ δηλαδή στη Φιλαδέλφεια είδα μια ομάδα η οποία κατέβηκε απλά για να διεκπαιρεώσει ένα 90 λεπτό. Να βγει το 90 λεπτό όσο πιο ανώδυνα γίνεται και τίποτα παραπάνω.
0: Ναι. Εισπράττεις μηνύματα από την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή ότι η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν θα επαναλάβει την ίδια εικόνα, τουλάχιστον όσον αφορά το πλάνο δράσης που προτίθεται να παρατάξει ο κύριος Ματσάρη?
2: Νομίζω ότι ο Βάλτερ Ματσάρη θα αλλάξει σήμερα και το σχηματισμό. Αυτή την εντύπωση έχω. Δηλαδή δεν θα παίξει 3-4-3-5-2 ή 3-4-2-1. Θα το μετατρέψει σε 3-4-3. Η τριάδα βέβαια πίσω των στόπερ και εγώ θα παραμείνει. Είναι ένα δύσκολο σύστημα το συγκεκριμένο. Το εφαρμόζουν πάρα πολλοί τα προπονητές.
0: Είναι, όντως.
2: Ναι, είναι πολύ δύσκολο γιατί πέρα από την τριάδα των στόπερ πίσω έχει δύο wing bank, τα full back όπως λέγαμε παλιά, τα οποία αν δεν έχουν και γρήγορες επιστροφές Υπάρχει πάρα πολύ πρόβλημα στο transition του αντιπάλου και το είδαμε και με το Βόλο και με την ΑΕΚ. Νομίζω θα αλλάξει και κάποια πρόσωπα όσον αφορά το αρχικό σχήμα. Βέβαια ο Ιταλός τόσο στο παιχνίδι με το Βόλο στις Σέρες όσο και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, στη συνέντευξη τύπου, είπε το ίδιο, ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστό αυτό που είπε, ότι χρειάζεται χρόνο. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει 21 νέους ποδοσφαιριστές. Θέλει χρόνο για να δέσει, να αποκτήσει ομοιογένεια, χημεία και όλα τα σχετικά. Απ' την άλλη, βεβαίως, ο αντίλογος είναι ότι όλα αυτά είναι δεκτά, ότι όλα αυτά είναι κατανοητά και αντιληπτά, αλλά πλέον ο Ηρακλής έχει μπει στην μάχη του πρωταθλήματος και πλέον μετράνε και οι βαθμοί και πρέπει να παίρνει βαθμούς. Ανεξάρτητα αν η εικόνα της ομάδος είναι καλή, είναι μέτρια, είναι κακή. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, αν με ρωτούσε εμένα σήμερα, θες ο Ηρακλής να παίξει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, να προσφέρει ένα πολύ ωραίο θέαμα.
0: Τι θα προτιμούσες?
2: Να χάσει όμως το τέλος με ψηλά το κεφάλι ή να πάρεις κολύριο πριν πας στο γήπεδο και ο Ηρακλής να κερδίσει? Θα σου πω το δεύτερο.
0: Ναι.
2: Και νομίζω 9 στους 10, μη σου πω και 10 στους 10, το ίδιο θα λέγανε.
0: Γιατί
2: μετράνε οι βαθμοί.
0: Για τη δεδομένη χρονική περίοδο που διανύουμε.
2: Βεβαίως. Ναι, γιατί εννοείται ότι η εξέλιξη και η βελτίωση και η πρόοδος μιας ομάδας αγωνιστική πρέπει να υπάρχει για να τη βλέπεις σε κάθε αγωνιστική που περνάει. Γιατί ομάδα η οποία δεν εξελίσσεται, μοιραία δεν μπορεί να κερδίζει. Νομοτελειακά δεν θα γίνεται αυτό δηλαδή.
0: Ορθόν. Ναι. Τώρα, μας είπες 2.000 φίλαθλοι του Ηρακλή. Τα νούμερα είναι ξεκάθαρα και οι αριθμοί δείχνουν την πραγματικότητα αναφορικά με τη στήριξη και την πίστη των φίλων του Ηρακλή στην ομάδα. Τώρα, έχουμε εικόνα για την ενδεκάδα που προτίθεται να παρατάξει ο κύριος Ματσάρη αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα ενώ της ενδεκάδος.
2: Ναι, νομίζω ο τερματοφύλακας ήταν ο Αθανασιάδης. Αυτή είναι η εντύπωση έχω και από την ορίση και από τις προπονήσεις. Αυτό έδειξε τουλάχιστον. Τριάδα πίσω θα είναι ο Ρώσο, ο Βούρος και πιθανότητα ο Πίνια. Εδώ υπάρχει και ένα ερωτηματικό, μήπως είναι ο Τσάκλα.
0: Ναι.
2: Στα χαφ θα είναι ο Καϊμπουέ και ο Σουρλής, πιστεύω, γιατί ο Ραντόγια, ο Σέρβος, ο οποίος έχει 200 συμμετοχές στη Λα Λίγκα, δεν είναι ακόμα έτοιμος. Είναι ανέτοιμος. Ήρθε από τους τελευταίους χρονικά, οπότε θέλει χρόνο. Ο Σόρια και ο Νιζέτ θα είναι οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται στα άκρα της άμυνας, αλλά θα είναι επιφορτισμένοι και με γρήγορες επιστροφές, γιατί Γιώργο Βόλος έχει γρήγορους ποδοσφαιριστές. Έχει και το Λάμπρου που είναι πολύ γρήγορος και καλός ποδοσφαιριστής. Έχει και Αργεντίνους, έχει και τον Ουρτάδο μπροστά που είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και το έχει τον γκολ.
0: Mm-hmm.
2: Στα άκρα της επίθεσης νομίζω ότι προβάδισμα έχει ο Νανού, ο Βραζιλιάνος και ο Ράφα Μίρ, ο οποίος ήρθε και αυτός το καλοκαίρι από τον ΑΠΟΕΛ. Και στην κορυφή νομίζω ότι θα υπάρξει αλλαγή σε σχέση με τον παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει ο Κούστα. Νομίζω θα ξεκινήσει ο Βόσνιος ο Κόλιτς. Δηλαδή ένα 4-3-3, όχι ένα 3-4-3 για την ακρίβεια, το οποίο θα μετατρέπεται αναλόγως αν ο Ηρακλής αμήνεται ή επιτίθεται, έτσι.
0: Ναι, σωστό. Ωραία, οκ. Okay, 7:30 ώρα έναρξης, live από το Μετρόπολης,
2: ναι,
0: εδώ 95,5.
2: Να πούμε ότι ο διαιτητής είναι ο κύριος Τσιμεντερίδης,
0: ναι,
2: από την Κοζάνη. Τέταρτος διαιτητής είναι ο κύριος Κατοίκος, ο οποίος, γιατί το λέω τον τέταρτο, γιατί είναι ο ίδιος με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όχι ότι παίζει ρόλο, απλά το αναφέρω απλά. Ναι, στις 7:30 ώρα, κανονικά, με τρόπο 95,5.
0: Δεν θυμάμαι, και χωρίς να αποτελεί σε καμία περίπτωση έτσι μορφή υπονοούμενο, δεν θυμάμαι να είναι σύνηθες ο τέταρτος διαιτητής στον αγώνα μιας ομάδος, στον πρώτο αγώνα να είναι και τέταρτος, να ορίζεται ως τέταρτος και στον επόμενο. Δεν ξέρω, εδώ πρέπει να ρωτήσουμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη διαιτησία.
2: Απλά το είδα και μου έκανε εντύπωση, γιατί
0: okay.
2: Στη Φιλαδέλφια και είδα τον κατοίκο από τη Δυτική Αττική και είδα και τους ορισμούς για τη δεύτερη αγωνιστική και είδα ότι είναι πάλι ο ίδιος διαιτητής, αλλά okay, μπορεί να συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω να σταθούμε εδώ πέρα και δεν υπάρχει και λόγος να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, okay, οπότε θα σε ακούσουμε λίγο μετά τις 7 με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την μετάδοση του αγώνα. Γιάννη, αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, είμαστε στη διάθεσή σου.
2: Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, τα πούμε σε 7:30.
0: Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Ευχαριστούμε θερμότατα τον Γιάννη Τσερβίνη από τον Βόλο. Θα τον ακούσετε στις 7:30 live Μετρόπολης 95,5 live μετάδοση της αναμέτρησης του Βόλου με τον Ηρακλή από το Πανθεσσαλικό. 7:30 και θυμίζω σήμερα Σάββατο, 2 ώρες αργότερα στις 9:30 ο Πανετολικός θα υποδεχθεί την Καλαμάτα στο γήπεδο του Πανετολικού τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά για όσοι ενδιαφέρονται, εκτός από την ραδιοφωνική μετάδοση Μετρόπολης 955 για τον Ηρακλή, από την Κοσμοτέ Sport 9 HD είναι το μάτς του Ηρακλή και το μάτς του Πανετολικού με την Καλαμάτα στις 9:30 από την Κοσμοτέ Sport 8 HD. Αύριο Κυριακή 30 Αυγούστου Ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στις 7.30 στο Κλειάνδης Βικελίδης, live Μετρόπολης 95,5. Επίσης, αύριο 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, επίσης live Μετρόπολης 95,5 από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Στις 9 αύριο Κυριακή 30 Αυγούστου, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και επίσης η Κηφισιά με αντίπαλο την ΑΕΚ την ίδια ώρα στις 9 από το Απόστολος Νικολαίδης, το γήπεδο που πισερά 10 ετιών αποτέλεσε έδρα του Παναθηναϊκού. Δευτέρα 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 η ώρα έναρξης από το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς. Λοιπόν, αυτά και με το πρόγραμμα της Λίγκας, τη Super League 1. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε, έχουμε και αποτελέσματα να σας πούμε, θα πάμε και στον ΠΑΟΚ αναλυτικότατα. Απλά να διευκρινίσω, επειδή το βλέπω τώρα μπροστά μου, η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ επικράτησε του Περιστερίου σε φιλική αναμέτρηση με σκορ 84-82, ΠΑΟΚ Περιστέριο 84-82. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε www.metrosport.gr να διαβάσετε λεπτομέρειες αυτής της φιλικής αναμέτρησης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: εδώ και εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου. Καλό απόγευμα σε όλες. Καλό απόγευμα σε όλους. Αλλαγή σκυτάλης στην ηχοληψία. Ο κύριος Θανές Πολίτης είναι μαζί μας. Ο κύριος Θανές Καζαμπάκας είναι στο production. Η κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη. Στο μικρόφωνο της εκπομπής έως τις 7 ο Γιώργος Καστάνης. Ακούσατε λίγο νωρίτερα Γιάννη Τσερβίνη, μας έδωσε όλες τις λεπτομέρειες πριν περίπου 2,5 ώρες πριν από την αναμέτρηση του Ηρακλή με την ομάδα του Βόλου. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε live την μετάδοση αυτή από το Μετρόπολης λίγο μετά τις 7.30, αλλά νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, ο Γιάννης θα συνδεθεί εκ νέου εδώ με το κεντρικό στούντιο του Μετρόπολης για να μας μεταφέρει τα βασικά στοιχεία, ενδεκάδες, το κλίμα, την ατμόσφαιρα που επικρατεί και φυσικά στην πορεία θα μας περιγράψει και το παιχνίδι. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ, και θα δώσω σε πάρα πολύ λίγο το λόγο στους τρεις συναδέλφους, δηλαδή σε Στέλιο Γρηγοριάδη, Κώστα Πεντροτό και Γιώργο Ζαΐρη, για να κάνουμε μια συζήτηση για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ κατά κύριο λόγο. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος υπέστη ένα blackout, έναν οδυνηρό ευρωπαϊκό αποκλεισμό που του στερεί τη δυνατότητα να συνεχίσει στην Ευρώπη. Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση, πλάς φυσικά τα χρήματα τα οποία στερείται και βεβαίως θα συζητήσουμε ως επιτοπλίστων και για το κλίμα που επικρατεί που δεν είναι ευχάριστο, αλλά επιχειρούν στον ΠΑΟΚ με δύο κινήσεις. Η πρώτη ολοκληρώθηκε με την απόκτηση του Ούγκρεσιτς, ήταν αναμενόμενη, ανακοινώθηκε σήμερα αλλά δεν νομίζω να παίξει αύριο στο Περιστέρι, και μία ακόμα με τον Ντιέγκο Κώστα, τον βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό που αναμένεται να έρθει ως δανεικός από την Κράσνονταρ, να ενισχυθεί η ομάδα στα μετώπιστεν εκεί όπου έδειξε ότι πραγματικά πονάει. Να πάρουμε μια γεύση πριν πάμε στους συναδέλφους από γκολ Ντιέγκο Κώστα του 27χρονου βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού της Κράσνονταρ. Κύριε Πολίτη.
1: Να outra ponta, cruzamento no gol!

0: Brasileiro em Moscou! Diego Costa! De cabeça! Uma jogada espetacular!
1: Με έναν ιδιαίτερο τρόπο γίνεται η περιγραφή αυτού του γκολ από τον συνάδελφο από την Ρωσία, από το Κράσνονταρ. Παράλληλα πρέπει να αναφέρω ότι από χθες το βράδυ συνολικά έχουν δημοσιοποιηθεί 6 ανακοινώσεις συνδέσμων φίλων ΠΑΟΚ, οργανωμένων οπαδών. 3 είναι από την Ελλάδα και 3 από το εξωτερικό, και στις 6 ανακοινώσεις ασκείται εντονότατη κριτική στην διοίκηση του ΠΑΟΚ, στη διοίκηση του Ιβάν Σαββίδη, για όλα όσα έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αποκορύφωμα βεβαίως την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια πριν από τους αγώνες με την Μπραν. Λοιπόν, θα τα καταγράψουμε όλα, αλλά ας πάμε να δούμε λίγο τα δεδομένα που επικρατούν. Καλησπέρα θερμή. Πρώτον, στην πρώτη γραμμή, Στέλιος Γρηγοριάδης. Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι?
2: Χαίρετε, καλησπέρα, εσείς?
1: Είμαστε καλά, μια χαρά. Είμαι καλά. Το διορθώνω. Κώστας Πετροδός στην άλλη γραμμή. Συνάδελφε.
3: Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα και σε σένα. Γιώργος Ζαΐρης στην τρίτη γραμμή. Δεν ξέρω αν είναι εδώ στον όμιλο, αν τον πετυχαίνω εκτός, γιατί πριν από λίγο ήταν εδώ. Πού είσαι, φίλε?
4: Όχι, ρε Γιώργο, όλη μέρα θα είμαστε αύριο μαζί, να είμαστε και σήμερα. Έφυγα.
1: Έφυγες. Εντάξει, καλά έκανες, εσύ όπως αγαπάς. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και τις συνέπειες που φέρνει, οι οποίες βέβαια, εντάξει, οκ, τις βλέπουμε λίγο πολύ. Στέλιο, θέλεις να κάνεις την πρώτη καταγραφή?
2: Εντάξει, συνέπειες είναι η απογοήτευση του κόσμου που φτάνει μέχρι και το θυμό και η απώλεια κάποιων 10-12 εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Και ένα πλήγμα στο γόητρο του ΠΑΟΚ, το οποίο γόητρο το ευρωπαϊκό δεν είναι εδώ τόσο ενισχυμένο, ποτέ δεν ήταν. Είναι μια ομάδα που δεν κατάφερε ποτέ να μπει σε κύρια φάση Champions League, στους ομίλους, και είναι μια ομάδα που έχει φτάσει μόνο μέχρι τους 32 του Europa League 2 φορές, και σε ό,τι αφορά την τρίτη κατηγορία της Ευρώπης, το Conference, έχει φτάσει 2 φορές στους 8 όταν ο Ολυμπιακός το έχει κατακτήσει. Άρα λοιπόν, εντάξει, αλλά και το να μην παίζεις καθόλου και να αποκλείεις από τα προκριματικά είναι κάτι το οποίο ο εγωισμός του ΠΑΟΚ δεν το αντέχει, όταν μάλιστα ο ΠΑΟΚ, ο σύγχρονος ΠΑΟΚ, είναι ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Οπότε άλλη συνέπεια, είναι επόμενο και φυσιολογικό οι σύνδεσμοι και όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όχι μόνο οι σύνδεσμοι, να ζητάει εξηγήσεις από τον Ιβάν Σαββίδη, να πάρει το λόγο επιτέλους, να εμφανιστεί και να εξηγήσει τι σκοπεύει να κάνει, αν μπορεί να το κάνει, διότι είναι πολλά που πρέπει να κάνει. Η μεγάλη ομάδα, το γήπεδο, το προπονητικό κέντρο, και ανταυτού έχουμε πωλήσεις και έχουμε περισσότερα λεφτά να μπαίνουν στα ταμεία και λιγότερα να βγαίνουν, με αποτέλεσμα και η ομάδα να αποδυναμώνεται.
1: Μάλιστα. Okay, αν ολοκλήρωσες, να πάω σε άλλο συνάδελφο, συγγνώμη που σε διακόψα, άκομψα, γιατί είχα μια παρέμβαση ηθική, okay. Ανά πάσα στιγμή παρεμβαίνεις, Στέλιο. Τα μικρόφωνα και για τους τρεις είναι ανοιχτά. Κώστας Πετροτός, το σχόλιο σου παρακαλώ.
3: Να προσθέσω σε αυτά που λέει ο Στέλιος. Καταρχάς ότι όταν έχεις τρεις σερίες σεζόν που παίζεις στην Ευρώπη, τη μία Conference League και τις άλλες δύο Europa League League Stage, και φτάνεις και σε νοκάουτ φάση, δηλαδή που έχεις όλο το χειμώνα και αρχές του νέου έτους σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, προφανώς μιλάμε για ένα τεράστιο πισωγύρισμα για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Κάνεις βήματα πίσω αντί να κάνεις βήματα μπροστά για να πας προς το Champions League. Το δεύτερο που το βλέπουμε καταγεγραμμένο, Γιώργο, ως συνέπεια του αποκλεισμού, είναι κάποιες διαφοροποιήσεις, θα το πω έτσι, στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Γιατί από ό,τι πληροφορούμαστε, ναι, ακυρώνονται μεταγραφές. Ρούμπεν Σάντσες, για παράδειγμα, το γράφουν όλα τα ισπανικά μέσα και δεν υπάρχει καμία διάψευση ότι έχει αποτραβηχτεί ο ΠΑΟΚ από αυτή την περίπτωση. Δεν θα πάρει τον ποδοσφαιριστή από την Εσπανιόλ για backup του Κένι. Έχει αποτραβηχθεί από την περίπτωση του Μάχμετς, που το είχαμε βάλει στο metro.gr, μέσω επιθετικός Σλοβάκος που παίζει στην Τσεχία. Απ' την άλλη παίρνει και κάποιους παίκτες, βέβαια. Δεν μπορεί να πεις, γι' αυτό λέω ένα προσαρμογή, δεν μπορείς να πεις ότι ακυρώνονται μόνο μεταγραφές. Αλλά η αλήθεια είναι, γιατί αναφέρθηκε στον Diego Costa, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, και αυτό που νομίζω ότι δεν είχε καλά στα αυτιά του κόσμου, ότι μιλάμε για δανεικό ποδοσφαιριστή. Και όταν μιλάμε για δανεικό ποδοσφαιριστή με οψιόν αγοράς 8 εκατομμύρια ευρώ, Δεν μας έχει πείσει ο ΠΑΟΚ ότι θα δώσει τόσα λεφτά για να κάνει
1: αυτό,
3: αγορά.
1: Αυτό,
3: για να
1: γράφει,
3: ότι...
1: αυτό ναι. γράφει ο Καρπόφ, ο Ιβάν Καρπόφ,
3: έτσι,
1: για να είμαστε ακριβείς.
3: Αυτό που βγαίνει. Ναι, έτσι. Δεν έχει πείσει ο ΠΑΟΚ ότι είναι μια ομάδα η οποία δίνει ας πούμε τόσα πολλά εκατομμύρια για να αγοράσει παίκτης. Άρα λες, παίρνεις έναν παίκτη ο οποίος, αν ισχύει αυτή η πληροφορία όπως έρχεται από τη Ρωσία, ο οποίος είναι μιας χρήσης που λένε, για μια σεζόν. Θα μου πεις από το να έχεις παίκτες οι οποίοι σου δημιουργούν την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ισχυρός, καλύτερα να έχεις έναν δανεικό. Απ' την άλλη όμως, επειδή ευαγγελίζεται η ΠΑΟΚ αυτή τη νέα εποχή, καλό είναι να πιστεί ο κόσμος ότι αυτό το πισωγύρισμα, όπως είχε γίνει το 22-23 ας πούμε, που υπήρχε ένα πισωγύρισμα, μπορεί να φέρει κάτι καλό. Γιατί το 22-23 δεν βγήκαν κάποιες μεταγραφές, με το που έγινε αποτυχία με τη Λεύσκη, προωθήθηκαν ο Κωνσταντέλιας και ο Κουλιεράκης. Ήρθαν κάποιοι παίκτες όπως ο Τάισον, όπως ο Κετζιόρα, ο Μητέ, και δημιουργήθηκε μια ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Και όταν ξαναφτιάχτηκε ο κόσμος και σου λέει εδώ είμαστε τώρα, μπορούμε να χτυπήσουμε Champions League, έμεινε η επένδυση πάλι εκεί, δεν πήγε παρακάτω, δεν πήρε ο ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές που έπρεπε να πάρει, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη Μάλμε ξανά από την αρχή. Αυτό είναι που ενοχλεί τον κόσμο, ότι δεν βλέπει ότι υπάρχει ένα σχέδιο και μια προοπτική για να πάει ο ΠΑΟΚ στα πολύ ψηλά, στα σαλόνια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως αρμόζει και όπως πηγαίνουν ομάδες ακόμη και η Viking ή η Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν ή η Πάφος πέρυσι. Είναι μια κατάσταση επαναλαμβανόμενη που νομίζω ότι και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε και τόσες πολλές ανακοινώσεις των συνδέσμων Γιώργο, και κλείνω λέγοντας ότι μέσα από τις ανακοινώσεις έρχεται ένα θέμα στο προσκήνιο το οποίο εμείς ως όμιλος Μετρομίδια το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές και το έχουμε θίξει και σε ήρεμες εποχές, γιατί είναι η κοινή λογική. Ποια είναι η κοινή λογική? Ότι υπάρχει ένα μνημόνιο για τη νέα τούμπα που πρέπει κάποια στιγμή να μάθει ο κόσμος τη γράφει. Τόσο απλά.
1: Ωραία, ακούσαμε Κώστα Πετρωτό. Πάμε στον Γιώργο Ζαΐρη. Θέλω και το δικό σου σκεπτικό και τη δική σου ανάλυση.
5: Καλησπέρα και πάλι. Παιδιά, το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ πλέον πορεύεται έχοντας να κουβαλήσει στην πλάτη του μια ευρωπαϊκή αποτυχία και μια απόλυση Κωνσταντέλια, όπου δεν θα πω δεν είχε λογική με την απόλυτη έννοια, αλλά δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα στην ομάδα. Κωνσταντέλιας πουλήθηκε λίγες μέρες πριν από τα δύο κρίσιμα παιχνίδια με την Μπραν, όσο πουλήθηκε, χωρίς ο ΠΑΟΚ να έχει δυναμώσει το ρόστερ του. Ο Ευρωπαίος ΠΑΟΚ, που πλέον δεν είναι Ευρωπαίος για φέτος, συνεχίζει να παίζει με τον Τέιλορ στα χαφ, γιατί πολύ απλά είναι καλύτερος από όλους όσους υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα, με εξαίρεση το Ζαφίρι για μένα. Συνεχίζει να παίζει με ένα δεξί μπακ τον Γκένι, γιατί δεν έχουν πάρει άλλο. Θυμόμαστε ότι η ΠΑΕ μας είχε ενημερώσει για τη συμφωνία με τον Μίκελ Μπρεσί που ποτέ δεν ήρθε. Έγινε αυτό που έγινε, που πήγε ο Κώστας με τον Ισπανό. Και επομένως τώρα πώς πάει ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ πορεύεται με πάρα πολύ μεγάλη εσωστρέφεια που ο ίδιος ο ΠΑΟΚ δημιούργησε, δηλαδή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και θέλει τι να κάνει, όσο μπορεί, μα όσο μπορεί, να έρχονται θετικά αποτελέσματα, όχι για να τα ξεχάσει όλα αυτά ο κόσμος, αλλά για να δείξει η ομάδα ότι πατάει λίγο στα πόδια της. Προφανώς και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, και το πάω γιατί τότε τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, όχι ότι ο ΠΑΟΚ ας κάνει στις 15 Σεπτεμβρίου μεταγραφές, δείτε τι πρόγραμμα έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει στο κατάμεστο Περιστέρι. Έβγαλαν βίντεο ακόμα και οι ποδοσφαιριστές του Περιστερίου, του Ατρομήτου, ζητώντας από τον κόσμο να είναι στην ομάδα. Έχει να παίξει με τον Ευρωπαίο Όφη στην Τούμπα την Τετάρτη. Πηγαίνει στο ΆΚΑ να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Υποδέχεται τον Άρη. Και στη συνέχεια έχει να πάει ξανά στο Περιστέρι για το κύπελο και να πάει και στο Αγρίνιο πριν πάμε στη διακοπή. Προφανώς και με την προσθήκη του Σέρβου επιθετικού, μεσοεπιθετικού
1: ναι,
5: θα ενισχυθεί η ομάδα. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ πλέον για μένα δεν είναι οι ομάδες που αντιμετωπίζει ή θα αντιμετωπίσει, αλλά ο ίδιος ο ΠΑΟΚ έτσι πως τα δημιούργησε. Με την εσωστρέφειά του, τον φόβο, και όταν αναφέρομαι φόβο, αναφέρομαι σε ποδοσφαιρικό φόβο. Δηλαδή, αύριο ενώπιση του αγώνα με τον Ατρόμητο, για μένα το μεγάλο ζητούμενο είναι το πώς οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, υπάρχουν και προσωπικότητες, θα μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το ποδοσφαιρικό κάζο που έζησαν και οι ίδιοι.

0: στο Μετρόπολη σε πάρα πολύ λίγο. Συνεχίζει, Κώστα. Συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Όχι, γι' αυτό ήθελα να πω το σχόλιο πάνω σε αυτό που ο Γιώργος, γιατί δεν το είχα δει, να σου πω την αλήθεια, και μου έκανε εντύπωση τώρα και καταλαβαίνω ότι οι αντίπαλοι βλέπουν ότι είναι ευκαιρία σε αυτό το ΠΑΟΚ να πετύχουν μια νίκη που για τον όρο του ατρομή του θα είναι μεγάλη, γιατί κερδίζει τον ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη όμως καταλαβαίνουν ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Δηλαδή, βλέπεις τώρα τι φέρνει όλη η ιστορία του αποκλεισμού, έτσι.
2: Κωστά, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτό το γήπεδο ΠΑΟΚ δεν έκανε συνεχώς παρελάσεις.
1: Σωστό. Δηλαδή, πέρα από αυτό, και... δηλαδή πιστεύω ότι αυτό που έκαναν οι περιστεριώτες και οργού, το κάναν όλοι οι αντίπαλοι τώρα. Όπως είναι ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση.
2: Ναι, απλά λέω για το Περιστέρι ότι δεν είναι η έδρα που περνάς εύκολα.
1: Όχι, εννοείται, εννοείται.
2: Ακόμα και ο καλός ΠΑΟΚ εκεί γκέλαρε. Είχε και ήθελε.
1: Ναι, εννοείται. Είχε okay. Νίκη στο τέλος, ναι, είχε θρίλερ μάτς.
0: Ναι, οκ, okay, σωστό. Στέλιο Γρηγοριάδη, είναι φανερό, πασιφανής ότι η ομάδα εκτός από τον Ούγκρεσιτς που αποκτήθηκε για τα επόμενα 5 χρόνια είναι κοντά στον Ντιέγκο Κώστα σύμφωνα με τον Ιβάν Καρπόφ, το κεντρικό βραζιλιάνο αμυντικό. Αλλά χρειάζεται όμως, εγώ στέκομαι στα δικά σου λόγια πριν από μερικές εβδομάδες, έναν center for πρώτης γραμμής. Ένα center for τύπου Πρίγιοβιτς, ένα center for ακόμα και τύπου Γιακουμάκη που τον είδαμε και τον απολαύσαμε την περσινή σεζόν. Τι λες, ένας τέτοιος παίκτης, εφόσον αποκτηθεί, μπορούν να διαφοροποιηθούν ή μπορεί να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά στο πρωτάθλημα ή πρέπει να περιμένουμε και άλλα πράγματα?
3: Με ένα καλό center for προφανώς μπορεί να ενισχυθεί μια ομάδα, αλλά η συγκεκριμένη ομάδα για την οποία μιλάμε, ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει πολλά ελλείμματα. Σε πολλές θέσεις, σε πολλούς ρόλους, έλλειμμα ποιότητας υπάρχει παντού στο ρόστερ. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, από ένας κομπάρσος που δείχνει ότι θα είναι στο πρωτάθλημα, θα μπορέσει με ένα καλό σέντερφο να γίνει πρωταγωνιστής. Είναι πολύ κομβικό, περίμενα να το πω, με πρόλαβε όμως με τον επίλογό του ο Γιώργος Ζαΐρης. Είναι πάρα πολύ κομβικό το πώς αισθάνονται οι παίκτες και πώς μπορούν να ξεπεράσουν άλλος την ανησυχία του για το που ήρθε και που έμπλεξε. Άλλος το φόβο του, γιατί βλέπει μια ομάδα ανήμπορη, της οποίας μέλος είναι και ο ίδιος. Ακόμη και οι παίκτες, οι παλιοί, μπορεί να έχουν αρχίσει να αμφιβάλλουν για τους εαυτούς τους ή για τη δυνατότητα που έχουν να παρασύρουν αυτούς που ήρθαν τους καινούργιους για να τους βάλουν μέσα σε ένα κλίμα τέτοιο που να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ικανή να οθήσει την ομάδα προς την επιτυχία, στην πρόοδο, στην ανάκαμψη. Είναι προφανώς πολύ δύσκολη η κατάσταση στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ και είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο το πώς θα ξεπεραστεί αυτό το ψυχολογικό ντεζαβαντάζ που φυσικά η ίδια η ομάδα δημιούργησε στον εαυτό της, αλλά που στην ομάδα αυτήν την αδύναμη έχει παίξει σημαντικότατο ρόλο, το πιο σημαντικό ρόλο, η αδυναμία της διοίκησης, το Ιβάν Σαββίδη, των συνεργατών του, να την ενισχύσουν.
2: Απλά εδώ... Στέλιο, συγγνώμη που διακόπτω για να μην το παρεξηγήσει κανείς. Ναι. Να μην το παρεξηγήσει κανείς. Το είπες και εσύ, εξηγήσαμε ποιος είναι ο φόβος. Βρέθηκα στην Νορβηγία. Πάω και έχει αποκλειστεί από την Μπραν. Στο τέλος οι παίκτες χειροκροτήθηκαν από τον κόσμο. Τους 100 που ήταν εκεί. Γιατί δεν μπορούν να ρίξουν ευθύνες στον κόσμο, στους παίκτες. Δηλαδή κάποιες άλλες εποχές, αν ο ΠΑΟΚ αποκλειόταν από την Μπραν, αλλά υπήρχαν εκεί ποδοσφαιριστές που έλεγες, ρε παιδιά, από εσάς απαιτούμε, ξέρουμε ποιοι είστε, προφανώς και θα υπήρχαν και συνθήματα κατά των παικτών. Το ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείεται από την Μπραν και έχει χάσει το μοναδικό του στόχο και ο κόσμος χειροκροτεί τους παίκτες και το λύσει, δείχνει την ωριμότητα του κόσμου. Άρα δεν χρειάζεται να νιώθουν ανασφαλείς ό,τι αφορά τον κόσμο.
0: Είναι και το άλλο μήνυμα. Στέλνουν και ένα μήνυμα στη διοίκηση ότι πρέπει να ενισχύσει με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές αυτό το γκρουπ, γιατί ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα έχει αυξηθεί και στο πρωτάθλημα κυρίως και στο κύπελο. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Όφη. Ακόμα και οι υπόλοιπες ομάδες και ο Άρης είναι ενισχυμένοι. Πρέπει και ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί. Εγώ βλέπω τις επιθετικές τριάδες των ομάδων, των υπολείπων, αυτών που προανέφερα και διαπιστώνω ότι ο ΠΑΟΚ υπολείπεται. Όχι σε ποιότητα, αλλά και σε ποσότητα ακόμα. Εδώ χρειάζεται ενίσχυση.
2: Να σου πω και κάτι ακόμα, Γιώργο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αν μπορώ να πω κάτι για το center forward τώρα που λες. Ναι, δεν ξέρω.
2: Κώστα, πριν το πω, να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο. Αυτές όλες οι ομάδες έχουν πλέον και περισσότερα χρήματα στο ταμείο τους για να κάνουν μεταγραφές. ΠΑΟΚ μας έχει δείξει ότι περίμενε απλά να μπει σε ένα league phase κάθε χρόνο για να κάνει στο τέλος αυτές τις μεταγραφές που έπρεπε να κάνει από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σκεφτείτε δηλαδή την ΑΕΚ με 23 εκατομμύρια εξασφαλισμένα, τον Ολυμπιακό με 15.

0: 15 εκατομμύρια εξασφαλισμένα. Εγώ θα πω ακόμα και το νόσημα αυτά τα 15 εκατομμύρια εξασφαλισμένα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μιλάμε για ανταγωνιστές του ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕ και τον Ολυμπιακό, που συνεχίζουν στην Ευρώπη, αλλά έβαλαν καύσιμα και στα ταμεία τους.
1: Ναι, οκ. Okay. Καύσιμα έβαλαν στα ταμεία τους από την Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ, για το, αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει να αναλάβει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, να ενισχύσει την ομάδα με παίκτες αξίας, ανεξάρτητα αν δεν πάρει καύσιμα από την UEFA.
0: Εννοείται.
1: Το αυτονόητο, το αυτονόητο λέμε και αυτό που ζητά η συντηρητική πλειοψηφία των φιλάθρων. Διακόψαμε τον Κώστα τον Πετρωτό ή τον Στέλιο.
2: Ήθελα να πω για το θέμα του Φόρμπου,
1: ναι.
2: Καταρχάς, Όφη πήρε έναν πολύ καλό παίκτη, αν δείτε το βιογραφικό του, τον Κόντρο. Τον πήρε από τη Φερεντσβάρος, αν είδα καλά, δανεικό, αλλά με πολύ καλή πορεία. Και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, αυτός μπορεί να κάνει και ντεμπούτο στην Τούμπα, γιατί προφανώς δεν μπορεί να παίξει με τον Άρη. Θέλω να πω το εξής. Το μόνο θετικό που είχε ο ΠΑΟΚ στο μάτσο με την Μπραν ήταν η εμφάνιση του Εντιαγέ. Τουλάχιστον λες κάτι πήρε από το Σεντερφόρ, έβαλε και ένα γκολ. Ήταν ο μόνος που έδειξε ότι στέκεται. Όχι ο μόνος,
1: για τον Εντιαγέ μίλησε με πολύ καλά λόγια ο Νίκος Ομαχλάς.
2: Ο Νίκος Ομαχλάς,
1: ναι.
2: Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Ο ΠΑΟΚ σαφέστατα θέλει και τρίτο σεντερφόρ, αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή, αν τα βάλουμε κάτι αγωνιστικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι στο κέντρο, στους χαφ, πλην του Ζαφίρη. Συγγνώμη για τα παιδιά τα υπόλοιπα που θα το πω αυτό, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα.
1: Μισό λεπτό, Ο Τέιλερ, δεν σου κάνει κλικ.
2: Απλά είναι λίγο καλύτερος Γιώργο από τους άλλους.
1: Ναι, οκ, αλλά εγώ είδα ότι...
2: Μας κάνει εντύπωση γιατί δεν υπάρχει Σάντα Μαρία.
1: Εντάξει, αυτό είναι δεκτό, μέχρι τώρα δεν υπάρχει Σάντα Μαρία. Μέχρι τώρα, αλλά ο Τέιλορ, παιδιά, συγγνώμη, αλλά όσες φορές κλήθηκε να βοηθήσει, ανεξάρτητα αν ήταν αριστερό μπακ, παίζει καλά, στα δικά μου τα μάτια αποδίδει.
2: Και εγώ είναι καλύτερος από τους άλλους.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: εγώ σας θυμίζω...
2: Ναι,
1: εγώ σας θυμίζω τον παράδειγμα του Κετζιόρ όταν είχε έρθει. Έπαιζε δεξί μπακ. Δεξί μπακ ήρθε.
2: Και
1: ύστερα μπήκε στο κέντρο της άμυνας από το Ράζ τον Λουτσέσκου και διακρίθηκε.
2: Ναι, αυτό ήταν επειδή κάποιοι βιάστηκαν να πούνε όταν έφυγε ο Κετζιόρ, τι καλός που είναι ο Χατζηδιάκος με τον Ρουσόντο και τώρα βλέπουμε τη διαφορά. Εγώ είδα έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ακόμη και τον Τέιλορ μέσα. Έβλεπα έναν Ζαφίρι να τρέχει ο άνθρωπος να καλύψει ό,τι μπορούσε να καλύψει και μία Μπραν η οποία έφτανε με χαρακτηριστική ευκολία στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Όταν μια ομάδα φτάνει με χαρακτηριστική ευκολία στην περιοχή σου, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κέντρο για να τους ανακόψει. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Άρα ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να πάρει ένα παίκτη να κάνει διαφορά, να συμμαζέψει λίγο την ομάδα του, πρέπει να αρχίσει από χαφ. Σίγουρα θέλει στόπερ, οπότε έστω και δανεικός και με 8 εκατομμύρια οψιών αγοράς. Αυτός ο Ντιέγκο Κώστα μπορεί να συμμαζέψει λίγο την κατάσταση, γιατί δεν βλέπω τίποτα άλλο. Όπως επίσης μπορεί να συμμαζέψει και λίγο την κατάσταση και ένα νέο συμβόλαιο στο Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι προφανέστατα επηρεασμένος. Όταν βλέπεις την ομάδα σου ότι δεν σου έχει κάνει ακόμα συμβόλαιο, είναι λογικό να επηρεάζεσαι όταν οι άλλοι παίκτες παίρνουν περισσότερα και δεν προσφέρουν σε εσένα. Και τώρα σας δώσω και μια πληροφορία που έχω μάθει, ότι έγινε μια επικοινωνία πριν λίγες μέρες με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, με τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη, όπου του στάλθηκε το μήνυμα ότι σύντομα θα κληθεί να ανανεώσει. Μακάρι να γίνει, γιατί είναι επιβεβλημένο να γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι και το δίκαιο. Και θα βοηθήσει το παιδί αυτό να ανακτήσει λίγο την ψυχολογία του.
1: Ωραία.
2: Είναι η αλήθεια.
1: Ωραία.
2: Άρα για μένα το πρώτο που πρέπει να κάνει με τα γραφικά ο ΠΑΟΚ είναι να φέρει ένα χαφ όμως. Γιατί ο Σάντα Μαρία προβλήθηκε, διαφημίστηκε.
1: Ναι, μέχρι αυτή τη στιγμή είναι κατώτερος των προσδοκιών. Στέλιο,
3: μέχρι αυτή τη στιγμή είναι σαχλαμαρία.
1: Ναι, τώρα αυτά τα σχόλια τώρα εντάξει, okay. Λέω, κοίτα, τον κάθε παίκτη Στέλιο Γρηγοριάδη και αγαπητοί φίλοι, ναι, εγώ δεν θέλω να το κρίνω βιαστικά και ξέρετε γιατί. Εγώ θυμάμαι την περίπτωση του Φερνάντο Βαρέλα. Σας πάω πιο πίσω. Ο οποίος Φερνάντο Βαρέλα είχε αποκτηθεί, είχε δαπανίσουν τότε είπα ένα σημαντικό ποσό για την απόκτησή του και τους πρώτους 6 μήνες ψαχνόταν και λέγαμε συγγνώμη, δώσατε τόσα χρήματα για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και όμως ο Βαρέλα μετά από 6-7 μήνες έγινε ο νούμερο 1 κεντρικό αμυντικό στον ΠΑΟΚ μαζί με τον Κρέσπο. Άρα δεν θέλω να βιαζόμαστε στην κρίση μας βλέποντας 6, 7, 8, 10 παιχνίδια.
3: Νομίζω... γιατί ούτε και εμείς θέλουμε και το έχουμε πει αυτό.
1: Ωραία.
3: Αλλά λέμε για μέχρι στιγμής.
1: Ναι, μέχρι στιγμής, αυτό λέω. Και
3: μέχρι
1: ναι.
3: στιγμής μιλάμε.
1: Ωραία. Συμφωνείς, μισό λεπτό για το Στέλιο. Επειδή είσαι λάτρης των παικτών της μεσαίας γραμμής, συμφωνείς για τους χαφ, συμφωνείς για έναν πολύ ισχυρό χαφ, πολύ καλό χαφ, πλάς στο κεντρικό επιθετικό.
3: Ναι, εννοείται φυσικά. Εννοείται. Έχει καλό εξάρι ο ΠΑΟΚ. Για μένα ο Ζαφίρης είναι εξάρι. Τώρα αν θέλουμε να τον κάνουμε οχτάρι, δεκάρι, εντεκάρι και εφτάρι, επειδή δεν έχουμε επέκταση, είναι άλλο καπέλο. Αλλά ο Ζαφίρης είναι ένα κλασικό εξάρι και μάλιστα πάρα πολύ καλό, γιατί οργώνει το γήπεδο, τρέχει σαν σκυλί, δεν αφήνει πόντο του αγωνιστικού χώρου απάτητο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει οχτάρι, δεν υπάρχει δεκάρι.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε και τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος ήρθε, δεν τον έχουμε δει, δεν ξέρω τις ικανότητές του. Αρχηγός της Παρτιζάν, 20 χρόνων, θα το δούμε στην πράξη. Γιώργο Ζαΐρη, κάτι ήθελες να πεις.
2: Το ερωτηματικό, ξέρεις ποιο είναι για τα χαφ, πριν φύγεις από τα χαφ. Το ερωτηματικό με τον Ούγκρεσιτς είναι, ναι, μεν αρχηγός, πολύ σημαντικό, σούπερ ταλέντο, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω αν μπορεί σε αυτό το ΠΑΟΚ, όπως είναι με τόση πίεση, να βάλει στην παρούσα φάση την προσωπικότητα ενός παίκτη ηγέτη που έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ για να σημαντηθεί το αγωνιστικό. Εγώ γι' αυτό λέω για χαφ. Ο Ούγκρεσιτς είναι πολύ καλή κίνηση.
1: Λες έναν έμπειρο χαφ δηλαδή. Έναν έμπειρο.
2: Ένα λίντερ μέσα στο γήπεδο.
1: Ωραία, ωραία. Γιώργο Ζαΐρη, κάτι ήθελες να πεις.
3: Γιώργο, δεν πάει να είναι ένα παιδί 20 χρονών, έτσι. Δηλαδή, μην έχουμε την απέτηση, επειδή δεν υπάρχει οχτάρι, να γίνει αυτός ο αρχηγός της ομάδας ξαφνικά.
1: Όχι, όχι. Εξαρτάται από.
3: Θα το φορτώσουμε πολύ μεγάλη
1: ευθύνη. Εξαρτάται.
3: Δεν μπορεί να την αντέξει.
1: Σωστό. Εξαρτάται από το μέταλλο που έχει ο καθένας. 20 χρονών ήταν και ο Κουλιαράκης και ήταν νούμερο ένα παίκτης μέσα στο γήπεδο. Θέλω να πω, εξαρτάται από την προσωπικότητα του καθενός. Οκ, περιμένουμε και θα δούμε.
0: Μια είδηση, παιδιά,
1: ναι, ναι.
0: Η οποία βγαίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Ιβάν Σαββίδης,
1: ναι,
0: είναι στην προπόνηση του Δικεφάλου.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η είδηση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η είδηση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η είδηση. Ωραία, ωραία.
0: Απλά για τον Ντέιλορ να σας πω δύο πράγματα λίγο, πολύ σύντομα. Προφανώς και πιστώνεται ο λύση το γεγονός ότι βρήκε μια λύση στα χαφ, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν χαφ που μπορεί να εμπιστευτεί ακόμα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, όταν ξεκινούσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, δεν είχε Τέιλορ στα χαφ. Γι' αυτό λέω ότι μας προέκυψε. Και όχι ότι ο ΠΑΟΚ στόχευσε σωστά παίρνοντας ένα χαφ. Έτσι το λέω.
1: Ωραία. Οκ. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις και με την είδηση που έδωσε ο Γιώργος Ζαΐρης. 17 και 32 πρώτα λεπτά θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστούμε θερμά Στέλιο Γρηγοριάδη, Κώστα Πετρωτό και τον Γιώργο Ζαΐρη για την παράλληλη παρουσία τους εδώ στο Μετρόπολης. Κύριε Πολίτη, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησε τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγωγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, live Μετρόπολης 9.55. Περάσαμε στο τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής. Ο κύριος Θανάσης Πολίτης μαζί μας στην ηχοληψία. Ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας στον production. Η κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη. Συνεχίζουμε, φεύγουμε από το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Νομίζω καλύψαμε όλα τα βασικά γεγονότα και ακούσετε και την πληροφορία που έδωσε ο Γιώργος Ζαΐρης πριν από λίγο για την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση, νωρίς βεβαίως, στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, όπου μίλησε στους ποδοσφαιριστές της ομάδος. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ, παρά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, έχει ένα σερί αγώνων αρχής γενομένης από το αυριανό παιχνίδι με το Περιστέρι, με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, διορθώνω, που καλείται να ανταποκριθεί και να ξεπεράσει αυτό το σοκ του οδυνηρού αποκλεισμού στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε, πάμε στο μπάσκετ του Άρη, πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη, γιατί και εκεί υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχει μια, αν θέλετε, κοσμογονία. Έχουμε εργασίες στο Αλεξάνδριο για την ενίσχυση, την αύξηση της χωρητικότητας του Αλεξανδρίου, του Palette Sport, βρείτε τα γνωστού, αλλά και δημιουργία αθλητικού κέντρου εκεί στην περιοχή της ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για λογαριασμό της μπασκετικής ομάδος του Άρη. Πάρη, τι κάνεις, πώς είσαι, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ναι, είναι όλα αυτά εν εξελίξη. Να πιάσω όμως ένα άλλο θέμα που αφορά εν μέρη και το αγωνιστικό και αφορά τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Δεν ξέρω αν το έχεις αναφέρει, γιατί αφορά και την εθνική ομάδα.
0: Δεν το αναφέραμε, όχι, μας το λες εσύ.
1: Ο Βασίλη Χαραλαμπόπουλος, επιθυμίζω, στις 20 Αυγούστου είχε τραυματιστεί το γόνατο, είχε πάθει μικρή ρήξη επιγονατιδικού τένοντα. Είχε τεθεί εκτός προπονήσεων της εθνικής. Υπήρχε φόβος για να μείνει ένα μήνα εκτός. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, εξετάστηκε από τους ανθρώπους του Άρη. Όλοι καταλάβανε και είδαν πως δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα. Και τελικώς αυτό ισχύει, γιατί ο Χαραλαμπόπουλος έμεινε στη Θεσσαλονίκη περίπου 4-5 ημέρες. Χθες επέστρεψε στην Αθήνα και από ό,τι φαίνεται το πρόβλημά του δεν είναι σοβαρό. Αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της εθνικής για να προσπαθήσει να αγωνιστεί στο παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία στις 31 Αυγούστου, το οποίο μάτς είναι το αυριανό, τη Δευτέρα είναι το μάτς.
0: Τη Δευτέρα,
1: στην Ισπανία, ναι. Και είναι θετικά τα νέα αυτά για τον άσο του Άρη, έτσι όσον αφορά τον Άρη και για την εθνική βεβαίως, καθώς θα τον έχει στη διάθεσή του ο Βασίλης Πανούλης για τα επόμενα φιλικά που θα ξεκινήσουν από τις 6 του μηνός. Ο Άρης παίζει στο Βίκο, είναι το δεύτερο φιλικό που θα δώσει. Ο Άρης στις 31 παίζει κόντρα στον Ηρακλή, αλλά ο Χαραλαμπόπουλος, υπενθυμίζω, είναι ήδη στην Αθήνα, οπότε αυτό το κομμάτι, όσον αφορά το αγωνιστικό, θα έχει μία επιστροφή παίχτη νωρίτερα ο Άρης και αφορά τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Υπενθυμίζω, ο Μοκόκα είναι τραυματίας στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, αναμένεται να επιστρέψει κοντά στις 20 Σεπτεμβρίου. Οι αρχές εκτιμήσεις αυτό αναφέρουν, θα δούμε πώς θα πάει και η δική του αποθεράπεια. Και ο Τανούλης, φυσικά, που και αυτός ήταν άτυπος, υπέστη ρήξη μηνίσκου και αναμένεται να επιστρέψει και αυτός μετά τις 20-25 Σεπτεμβρίου. Τώρα, θες να πούμε για το πάρκο του Άρη, για το πάρκο του...
0: Ναι, γενικά για όλες τις εξελίξεις εκείνες που δρομολογούνται με βάση των εργασιών που ήδη έχουν ξεκινήσει εντός του Αλεξανδρίου, αλλά και για οτιδήποτε λέγεις για το προπονητικό κέντρο.
1: Ναι, οι εργασίες στο Αλεξάνδριο είναι κάτι που είχαν ξεκινήσει εδώ και περίπου έτσι, σε πιο εντατικούς ρυθμούς, εδώ και 2-3 εβδομάδες. Όσο περνάει ο καιρός και μπαίνουμε και στο Σεπτέμβριο, σιγά σιγά κορυφώνονται οι εργασίες. Έχει ξυλωθεί το παρκέ, μεγάλο μέρος του παρκέ, στο βοηθητικό μέρος, εκεί όπου θα μπει η νέα πτυσσόμενη κερκίδα, που θα αριθμεί περίπου 600 με 700 θέσεις για να αυξηθεί, όπως είπες και εσύ σωστά, η χωρητικότητα του Αλεξανδρίου κατά χίλιες περίπου θέσεις, για να φτάσουμε περίπου στις 6.500. Οπότε γίνονται αρκετές εργασίες και είναι ένα μικρό εργοτάξιο έως και μεγάλο ενδεχομένως το Αλεξάνδριο. Δεν γίνονται μόνο εργασίες εκείνο το κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο φυσιοθεραπευτήριο, σε γραφεία, σε αποδυτήρια υπάρχουν πολλές εργασίες που είναι εν εξέλιξη στο Αλεξάνδριο. Και όλα αυτά φυσικά είναι μέσα στο πλαίσιο στη δρομολόγηση, μάλλον, στο να δοθεί το Αλεξάνδριο στον Άρη από την κυβέρνηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έτσι ανακοίνωσε και ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, προηγούμενες ημέρες, δύο μέρες δηλαδή, την παραχώρηση 4 στρεμάτων στον Άρη, την πρόθεση μάλλον παραχώρηση, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, για να χτίσει ο Άρης εκεί στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής, απέναντι από το Αλεξάνδριο, την κεντρική είσοδο του Αλεξανδρίου, το προπονητήριο και μαζί ένα αθλητικό πάρκο, το Wellbeing Sports and Wellbeing Park. Είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Ενδεχομένως μέσα στην επόμενη εβδομάδα από τη Δευτέρα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα, για το πότε μπορεί να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες, πότε θα πέσουν οι τελικές υπογραφές και φυσικά ποιο θα είναι το κόστος αυτού του πάρκου, το οποίο θα το αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Άρης, με ίδια κεφάλαια δηλαδή κοιτινόμαυρη, θα αναλάβουν αυτό το πάρκο, το οποίο δεν θα είναι μόνο για τον Άρη, θα είναι για το κοινό όφελος, για όλη τη Θεσσαλονίκη, θα είναι ένα πάρκο αθλητισμού, ψυχαγωγίας, πολιτισμού, τεχνολογίας. Αυτό αναφέρει και η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης. Είναι όλα εν εξελίξη. Η προετοιμασία συνεχίζεται σε κανονικούς ρυθμούς, με τις απουσίες βέβαια που υπάρχουν. Οι διεθνείς, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Ιόπουλος, ο Σπανούλης, ο προπονητής, ο Κέμ Μπίτς με την Εθνική Καναδά και ο Δημητρίεβιτς είναι παίκτες διεθνείς που απουσιάζουν. Τις επόμενες ημέρες, μετά την 1η Σεπτέμβρη, θα είναι όλοι στο πλάνο, πέρα από τους τραυματίες, οι οποίοι και αυτοί, όπως είπαμε, αναμένεται να επιστρέψουν μετά τις 20 του μηνός.
0: Ωραία.
1: Για να έχει ο Άρης μια σχετική πληρότητα. Περιμένουμε μέσα σε όλα αυτά φυσικά και την ένταξη του Θανάση Αντετοκούμπο μετά την 1η Σεπτεμβρίου και την λήξη των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας.
0: Μάλιστα. Okay, εντάξει, υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις, φίλε?
1: Όχι, σε γενικά πλαίσια αυτή είναι η κατάσταση. Μόνο το θέμα της ενίσχυσης για ένα παραπάνω παίκτη πέρα από τον Θανάση Αντετοκούμπο θα κριθεί από τον Βασίλη Σπανούλη, εφόσον επιστρέψει και δει όποια κενά και αδυναμίες μπορεί να υπάρχουν, για να αποφασίσει μαζί με τον Νίκο Ζήση και τους συνεργάτες του αν θα προκύψει κάποια επιπλέον προσθήκη στο ρόστερ.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Καλή συνέχεια, φίλε. Να είσαι γερός. Καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε για λίγο ακόμη με αγώνες από το στοίχημα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Σουηδία. Η Elfsborg με την Degerfors είναι στο 1-0, προηγούνται και παιδούχοι στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Επίσης στην Σουηδία συνεχίζουμε για λίγο ακόμη από το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Χάκεν Βαστέρας 1-3 στο 84 και Φάλκεμπερκ Μπράγκε 3-1 επίσης στο 84ο λεπτό. Αλλάζουμε χώρα, αλλάζουμε πρωτάθλημα, πάμε στην Φιλανδία, Μικελίν Πιέμπι, την PK35 0-3 στο 86. Στη Γερμανία, στην Bundesliga, Κολονία Hoffenheim 1-1 στο 52ο λεπτό. Λειψία Gladbach 2-0 στο 54ο λεπτό. Mainz Paderborn 0-0 στο 53. Union Βερολίνου Άιντραχ Φραγκφούρτης 1-2 στο 49. Στην Πολωνία Πογκόνσι Έλντζιντσε με την Σταλ Μίελετς, εδώ έχουμε το 2-0 υπέρ των γηπεδούχων στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ακόμη Πολώνια Βαρσοβίας με την Λέχια Γκικστάντ 1-1 στο 53. Και Νιεπολίσμε με την Πονσβγκέντσε 1-0 στο 51ο λεπτό, πάντα στην Πολωνία στην πρώτη κατηγορία. Στην Αγγλία Premier League Coventry Hull 0-0 στο 44. Bournemouth Everton 1-0 στο 44 επίσης. Watford West Ham 1-1 στο 45. Cardiff Sheffield United 2-2 στο 44. Blackburn QPR 0-0 στο 45. Bolton Lincoln City 0-0 στο 45. Bristol City Portsmouth 1-0 στο 44. Συνεχίζουμε, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, του ποδοσφαιρικού Άρη, Γιώργο Στράντζαλη. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα Πάρη Τρικαλιώτη για τον μπάσκετ του Άρη. Τώρα ακούμε Γιώργο Στράντζαλη για το ποδόσφαιρο του Άρη. Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα, μια χαρά εσύ.
0: Είμαι καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Τι νεότερα έχουμε πριν από περίπου ένα 24ωρο πριν από την αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Όφη?
1: Κοίταξε, πολύ σημαντικό αρχικά το παιχνίδι για τον Άρη. Σημαντικό το να κάνει το 2-2. Για να το κάνει αυτό βέβαια απέναντι σε έναν Όφη ο οποίος έχει τρομερή αυτοπεποίθηση, σαν ομάδα έχει τρομερή ψυχολογία μετά την πρόκριση, το πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν με την ευρωπαϊκή πρόκριση, την παρουσία του στο Europa League, έρχεται ανεβασμένος προφανώς, το Κλεάνδης Μικελίδης. Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη, για να κερδίσει ο Άρης να κάνει το 2-2, θα πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω σχέση με αυτό που είδαμε απέναντι στην Καλαμάτα. Εκεί μετράνε μόνο οι βαθμοί φυσικά, το τρόπος που ήρθαν αυτοί οι βαθμοί για τον Άρη στο γήπεδο της Τρίπολης, η ψυχολογία που πήρε γενικότερα το κλαμπ και κυρίως οι ποδοσφαιριστές. Σε ένα παιχνίδι όπου υπάρχουν αρκετά κίνητρα για να βρεθεί κάποιος στο κλαμπ της Βικελίδης, ένα από αυτά είναι η παρουσία του Αβραάμ Γκραντ. Επίσης ένα ακόμη κίνητρο είναι και η παρουσία του Μάνου Γκαρσία στη δεύτερη θητεία του Κίτρινο Μαύρου που θα κάνει και επίσημο ντεμπούτο. Αγωνιστικά Γιώργο υπάρχουν ερωτηματικά, δεν υπάρχουν τόσο απουσίες, περισσότερο ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σκέψου, επειδή είμαστε ακόμη στην αρχή, στο διάστημα των φιλικών της προετοιμασίας, είδαμε κάποια άλλα πλάνα από τον προπονητή του Άρη και αναφέρομαι κυρίως στα πρόσωπα, έχουν προσθεθεί ποδοσφαιριστές τις τελευταίες εβδομάδες που είναι ποδοσφαιριστές βασικού κορμού, αυτό που λέμε, πρώτης γραμμής, όπως ο Μανού Γκαρσία, ο Μαρ Ρίτσαρντς, ο Σούταλο, επέστρεψε ο Καντεβέρε, επέστρεψε ο Κουαμέ, επιστρέφει σταδιακά και ο Χόγκλα. Αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμη και για μας είναι δύσκολο να προβλέψουμε την εντεκάδα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια του Άρη. Τώρα για αύριο, για το αυριανό παιχνίδι, υπάρχουν κάποια σταθερές, υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά. Θα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Ναι, πάμε στις σταθερές, πάμε στα ερωτηματικά. Ένα προς ένα.
1: Κάτω από την εστία θα είναι ο Βέλιο.
0: Ωραία.
1: Πήρε γάντια βασικό από το πρώτο παιχνίδι. Στο μάτς με την Καλαμάτα, με δύο μόλις τις ημέρες, στον Άρη του έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου το γάντια βασικό. Οπότε δεν αλλάζει νομίζω αυτό. Αριστερά, εκτιμώ και με βάση τα όσα δοκιμάζει ο προπονητής του Άρη, δοκίμασε τα προηγούμενα 24 ώρα. Ο Μαρ Ρίτσαρντς θα κάνει ντεμπούτο για να πάει ορθολογικά ο προπονητής του Άρη να μην παίξει με δύο δεξιούς μπακ, δηλαδή στα φτερά. Στο μάτς με την Καλαμάτα είδαμε τον Πετρίς που είναι δεξιό μπακ να παίζει και το Φαντιγκά να παίζουν δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Και οι δύο έπαιξαν και στις δύο θέσεις, οπότε θα πάμε πιο ορθολογικά νομίζω αυτή τη φορά με Ρίτσαρτς και Φαντιγκά. Δεξιά ο Φαντιγκά, αριστερά ο Ρίτσαρτς. Στο κέντρο της άμυνας η παρουσία του Σούταλο φέρνει μια κανονικότητα στην άμυνα, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα αλλάξει από το παιχνίδι με τον Όφη. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί στα φιλικά και στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια με Καρδίτσα και Καλαμάτα ο Άρης έπαιξε με Φαμπιάνο Γένσεν. Πιθανό να μην, να μην θέλει να χαλάσει την ισορροπία ο Μιχάλης Γρηγορίου σε αυτό το παιχνίδι, να είναι και πιο έτοιμος ο Σούταλο για τα ντέρμπι που ακολουθούν. Θα το δούμε, το κρατάμε ως ερωτηματικό. Δηλαδή ή Φαμπιάνο Γένσεν θα δούμε ή Φαμπιάνο Σούταλο στο αυριανό παιχνίδι. Στην μεσαία γραμμή Ράτσις Μπασίρου, περιμένει βέβαια περισσότερα από τον Μπασίρου ο Μιχάλης Γρηγορίου, απλά ο Χόγκλα προέρχεται από εγχείρηση, δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει τόσο γρήγορο να τον βάλει να παίξει 90 λεπτό. Στην επίθεση ο Καντεβέρ είναι πιθανό να πάρει τη θέση του Μιρ, που επιστρέφει από τραυματισμό ο Καντεβέρε, ένας παίκτης που μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα μέσα στο γήπεδο, δηλαδή και άλλα κομμάτια, να βοηθήσει και σε άλλα κομμάτια του παιχνιδιού. Ένας παίκτης που βγαίνει από την ζώνη ευθύνης του, βοηθάει στο πρεσάρισμα, κάτι που θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, τον εμπιστεύεται, τον έχει πρώτο στην ιεραρχία αυτή τη στιγμή των επιθετικών. Από πίσω ο Μανού Γκαρσία νομίζω ότι θα κάνει ντεμπούτο, αυτό φαίνεται, ότι θα κάνει ντεμπούτο στο αυριανό παιχνίδι απέναντι στον Όφη, στο 10. Και τώρα ο Γιαννιώτας είναι αμφίβολος γιατί προσβλήθηκε από μια ίωση που τον άφησε 3-4 ημέρες εκτός προπονήσεων. Το πιθανότερο είναι να δούμε Γκαρέ Παλάσιος να αναλάσσουν τη δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα με βάση τα όσα έχει δοκιμάσει ο προπονητής του Άρη και με βάση τα νέα πρόσωπα που υπάρχουν στο ρόστερ.
0: Μάλιστα. Okay, περιμένουμε
1: την άφιξη του Ζαουί, του 29χρονου ποδοσφαιριστή που απέκτησε ο Άρης τα δικαιώματά του από την Μπαστιά έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα πάντα με τα όσα διέρευσε η ΠΑΕΑΡΙΣ για την συγκεκριμένη μεταγραφή. Μία επένδυση του Άρη που βλέπει στον συγκεκριμένο παίκτη προοπτικές εξέλιξεις και προοπτικές οικονομικής επένδυσης, να το πω, ότι μπορεί να έχει μεταπολιτική αξία δηλαδή και να βγάλει ο Άρης κέρδος. Γιατί? Γιατί είναι 21 ετών. Στην πρώτη του σεζόν στην Μπαστιά, στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας πέρυσι, ήταν η πρώτη του χρονιά που βγήκε στην Ευρώπη, γιατί αποκτήθηκε από Ακαδημία στην Ακτή Ελεφαντοστού. Στην πρώτη χρονιά λοιπόν στην Β' Γαλλίας έκανε 30 συμμετοχές, οι 12 στο βασικό σχήμα, 2 γκολ, 2 ασίστ. Έπαιξε στα 2 από τα 3 φετινά παιχνίδια, καθώς είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής Γαλλίας που υποβιβάζει την Μπαστιά. Οπότε έχει αγωνιστικό ρυθμό. Στα 21 το έκανε μια γεμάτη χρονιά στη Β' Γαλλίας, ένα δυνατό πρωτάθλημα από τα δυνατά πρωταθλήματα Β' Γαλλίας, οπότε ο Άρης είδε αυτή την προοπτική, τον απέκτησε, πήρε τα δικαιώματα του από την Μπαστιά. Περιμένουμε και περισσότερες λεπτομέρειες να δούμε αν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος όρος ή κρατάει ένα ποσοστό η Μπαστιά σε περίπτωση που ο Άρης τον πουλήσει περισσότερα από τα χρήματα που δαπάνησε.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Τώρα με τα γραφικά για να το κλείσουμε γρήγορα. Ενδεχομένως να γίνουν άλλες δύο κινήσεις ή άλλη μία, η οποία αφορά την άμυνα, με έναν αριστερό μπακ ακόμη για να έχει βάθος και επιλογές ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και αν βρει κάτι ο Άρης ένα παίκτη στην άμυνα, στο κέντρο της άμυνας, για να δίνει ανάσες μέσα στη χρονιά στο Φαμπιάνο και στο Σούταλο.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Θα σε ακούσουμε αύριο live στη μετάδοση του αγώνα του Άρη με τον Όφη. Την αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση, για την καταγραφή των δεδομένων στο ρεπορτάζ του Άρη. Συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε αμέσως στον φίλο και συνάδελφο τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Είναι στην γραμμή 1, καθώς έχουμε τη διεξαγωγή σήμερα του Super Cup. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στην Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη, καλησπέρα από το κεντρικό στούντιο.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολη 95 και 5. Βρισκόμαστε στο Γιώργο Σταυρούπολης, όπου διεξάγεται το μεγάλο τελικό στο Super Cup ανάμεσα στον πρωταθλητή της Α1 πέρσι, Φίνικα Πολύγνης, που φέτος θα είναι στη Γάμα Εθνική Κατηγορία, απέναντι στην Κυπελούχο Δόξα Σύρου. Το ζευγάρι αυτό ήταν πέρσι στο τελικό και είχε κερδίσει, να θυμίσουμε στον κόσμο, η Δόξα Σύρου στα πέναλτι. Να πούμε λίγο τις ενδεκάδες που ξεκινάνε οι δύο ομάδες. Για τυπικά για τον Κυπελούχο το Φίνικα Πολύγνης ξεκινάνε Κασαπίδης, Αλεξόγλου, Γιαννίτης, Σενγκέρκης, Αραγιώτης, Γαρίφαλος, Πατράλης, Σιάτσιος, Ξυφιλίνος, Μποζίδης και Γιουκούδης. Ενώ για τη Δόξα Σύρου, η εκλεκτή του Γιώργου Τσουκαλίδη είναι η εξής: Ναθαναηλίδης, Τσαχουρίδης, Λεόνογλου, Χατζηλιάδης, Μαυρομιχάλης, Στεφανίδης, Άντσος, Τσεκρέζη, Λαζαρίδης, Βαταμίδης και Τσακυρίδης.
0: Μάλιστα. Πες μας, υπάρχουν φίλαθλοι στο γήπεδο για την παρακολούθηση του Super Cup?
1: Έχει αρκετό κόσμο, έχει καμιά 400-500 άτομα. Βέβαια, περιμένουμε πολύ παραπάνω. Εντάξει, είναι λίγο η μέρα, η ώρα. Τώρα μεγάλη ευκαιρία χάνει ο Φίνικας για να κάνει το 1-0. Καθώς βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό. Εντάξει, τώρα περιμένουμε πολύ παραπάνω κόσμο. Αλλά να πούμε την αλήθεια τώρα και η Άσυρο σήμερα. Πώς θα συνδύασε τώρα και η διοργανώτρια και η ομάδα της Ασύρου. Η ίδια μέρα που έχει τελικό Super Cup η Άσυρος έχει το χώρο της ομάδας.
0: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια σημαντική προσέλευση 400 και πλέον ανθρώπων, όπως μα λες εσύ, σε όχι και τόσο φυσιολογικές συνθήκες. Έχει πολύ ζέστη, έτσι.
1: Πολύ ζέστη,
0: αλλά
1: ναι,
0: για να παρακολουθούν, για να προσέρχονται εκεί και να παρακολουθήσουν στο γήπεδο της Σταυρούπολης την αναμέτρηση του Φίνικα με την Δόξα Ασύρου, αυτό σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο τους προσελκύει, τους τραβά. Σε ποιο λεπτό είμαστε και πες μας και το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή.
1: Το 7ο λεπτό είναι Φίνικα Άσυρος 0-0.
0: Ωραία, Δημήτρη Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλησπέρα μας. Αυτά για να έχουμε και ζωντανή σύνδεση με γήπεδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Σταυρούπολης πιο συγκεκριμένα, όπου διεξάγεται η αναμέτρηση του Super Cup, τελικό Super Cup ανάμεσα στο Φίνικα και την Δόξα Ασύρου. Συνεχίζουμε να δώσουμε και άλλα ορισμένα αποτελέσματα από τους αγώνες τους ευρωπαϊκούς κατά κύριο λόγο. Στην Αγγλία, League 1 Notts County Burton 0-1 και λέει τον Orient Barnsley 0-1 στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.

0: Πάμε στη Γερμανία σε μάτς που ξεκίνησε στις 4:30 και βρίσκεται τώρα στο 64ο λεπτό. Elfsberg με την Bayer Leverkusen 3-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Πολωνία Hoffenheim 1-1 στο 63ο λεπτό. Λειψία Gladbach 2-0 στο 65ο λεπτό, πάντα από τις αναμετρήσεις στην Bundesliga. Mainz Paderborn 0-0 στο 65, γκολ σημειώθηκε και στον αγώνα της Λειψίας με την Gladbach. Παραλαμβάνω, 3-0 η Λειψία. Union Βερολίνου Άιντραχτ Φραγκφούρτης 1-2 στο 61ο λεπτό. Αυτά για τους αγώνες του γερμανικού πρωταθλήματος Πογκόν. Σιέν Λίτσε με την Σταρ Μίελετς 2-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμη έως τις 6. Ναι, βεβαίως, να πάμε σε δευτερόλεπτα, θα πάμε και στον Βόλο, στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Γεωργούλα, για να μας δώσει και αυτός τα δικά του στοιχεία για την γηπεδούχο ομάδα. Παραλαμβάνω, στις 7:30 είναι προγραμματισμένη η ώρα έναρξης της αναμέτρησης του Βόλου με τον Ηρακλή. Εκεί είχαμε την ευκαιρία, είχατε την ευκαιρία να ακούσετε λίγο νωρίτερα τον Γιάννη Τσερβίνη, τα νεότερα από τον Ηρακλή, την πιθανή δεκάδα, την πολυπληθή παρουσία των φίλων του Ηρακλή που αναμένονται στο Πανθεσσαλικό. Live μετάδοση από το Μετρόπολης 95,5 στις 7:30 από τον συνάδελφο τον Γιώργο Τσερβίνη. Πάμε τώρα ξανά στον Βόλο. Γιώργος Γιωργούλας, ο καλός φίλος και συνάδελφος. Τι κάνεις, Γιώργα, ρε, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργη. Ζεσταίνομαι.
0: Πόσους βαθμούς Κελσίου έχει τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει γύρω στους 37.
0: 37, ε!
1: Κάνει ζέστη, πάρα πολύ. Δηλαδή δεν κάθεσαι χωρίς κλιματικό.
0: Σε μια μισή ώρα από τώρα που θα αρχίσει το παιχνίδι του Βόλου με τον Ηρακλή.
1: Είναι και βόρεια, Γιώργο, πάνω εκεί. Πιστεύω δηλαδή να μην έχει τέτοια ζέστη που έχει τόσο χαμηλά που είμαστε εμείς εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω είναι και βόρεια, ναι. Λίγο θα κόβει που λέει ο λόγος.
0: Οκ, θα το δεις.
1: Το χειμώνα έχουμε πρόβλημα και το καλοκαίρι, εντάξει, παλεύεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Τσερβίνης που θα είναι εκεί για το λογαριασμό του Μετρόπολης μας μίλησε για την παρουσία 2.000 φίλων του Ηρακλή από την γηπεδούχο ομάδα. Πόσοι φίλαθλοι εκτιμάς ότι θα βρεθούν στο γήπεδο?
1: Περίμενε λίγο. Αυτοί οι 2.000 θα είναι δηλαδή μεμονωμένοι, έτσι? Γιατί από την Γενική Διεύθυνση τη Αντίθεση απογορεύτηκε η οργανωμένη
0: εκδρομή. Ναι.
1: Μπράβο. Εδώ πρέπει να σου πω δηλαδή ότι οι μετρημένοι στα δάχτυλα γύρω στα 50 άτομα.
0: Πόσα είπες?
1: Γύρω στα 50.
0: Τόσους εκτιμάς?
1: Μου φαίνεται περίεργο.
0: Ναι, μου φαίνεται περίεργο. Τα 50 άτομα είναι πολύ μικρός αριθμός.
1: Δεν έχει κόσμο, Γιώργο, η ομάδα. Δεν έχει κόσμο. Φαντάζομαι ότι με θερμοκρασίες δηλαδή, οι οποίες μπορείς να ανταπεξαιρετείς, δεν πηγαίνει ο κόσμος. Έχει πολύ λίγους φιλάθλους η ομάδα. Εντάξει, τώρα κάποιος που θέλει να πάει να δει ποδόσφαιρο από τις άλλες δύο ομάδες, δηλαδή ή από τον Βόλο, θα πάει για να δει. Δεν έχει κόσμο. Κάνει προσπάθεια στο αρχιδέας του Μπέος, αλλά δυστυχώς.
0: Έχεις εκτίμηση για την ενδεκάδα της ομάδος του Βόλου?
1: Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη αγωνιστική και την πρώτη αγωνιστική, δηλαδή η ομάδα πέσει την ήταν μέσα στον Όπι, αλλά υπάρχει και το παιχνίδι του Κυπέλλου που η ομάδα του, όπως σου κέρδισε με 3-1 την ομάδα του Ηρακλή, ο Μπράτσος, ο οποίος δεν έχει κάνει δηλώσεις, δεν έχει καμία δήλωση προς τα έξω για να σου πω ότι κάτι είπε, απλά επικρατεί μια σιγή ηχθείος δηλαδή στην ομάδα. Όλοι είναι προσγειωμένοι, όλοι είναι έτσι σε μια στάση αναμονής, περιμένοντας αυτό το παιχνίδι για να πάρουν την νίκη στην δεύτερη αγωνιστική της στιγμής Super League 1. Αναμένουμε κι εμείς, δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση, Γιώργο, για την ενδεκάδα,
0: okay,
1: διότι δεν έχουμε βγάλει. Μπορώ να σου πω δηλαδή την αποστολή, η οποία απαρτίζει από τον Σιαπάνη, Κοσέρεφ, Μίγας, Έλισσα Ομπί, Κάργας, Τιακούα, Μεντίλ, Λικουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Καραβέλης, Μπάρε, Κόμπο, Γκρόντζης, Ρέγγις, Φουρτάδος, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαρλαμπόγλου και Ορτάδο. Αυτή δηλαδή είναι η αποστολή της ομάδας. Πιστεύω ότι καλύτερο, ξέρω ο Μπράτσος, για να παρατάξει στην ομάδα, έχει και μία άποψη από το παιχνίδι του Κυπέλλου που αναμετρήθηκαν δύο ομάδες. και εκεί τουλάχιστον έχει βγάλει κάποιες συμπεράσματα, έχει δει και την ομάδα του Ερακλή. Θα παραστάξει ό,τι καλύτερο, αλλά πιστεύω θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει γκολ και από τις δύο ομάδες. Θα παρουσιάσει ένα καλό θέμα, πιστεύω. Αν και η ζέστη η οποία που θα επικρατήσει.
0: Εντάξει, η ζέστη θα επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Εντάξει, δύο Γιώργο, εντάξει, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
1: Καλά, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια σου, ευχόμαστε. Παραλαμβάνω live με 7.30 μετάδοση του αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή από τον Γιάννη Τσερβίνη. Αναλυτικά τα πάντα εδώ στο Μετρόπολη. Επαναλαμβάνω την είδηση που έδωσε πολύ νωρίς ο Γιώργος Ζαΐρης. Στην πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ ήταν του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Ήταν παρόν ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΟΚ, κ. Ιβάν Σαββίδης, μαζί με τους δύο γιους του και μίλησαν στους ποδοσφαιριστές σε μια προσπάθεια να τους εμψυχώσουν, να αλλάξουν το κλίμα, το αρνητικό το οποίο δημιουργήθηκε μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν και εν όψη κυρίως του επόμενου αγώνα του αυριανού στο Περιστέρι με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Αυτά από εμάς, γιατί έχουμε περάσει κατά ένα λεπτό το χρονικό περιθώριο της εκπομπής. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θανέση Πολίτη που ήταν μαζί μας στην ηχοληψία, όπως ευχαριστούμε και τον κύριο Καζαμπάκα που ήταν μαζί μας στο production. Την κυρία Ελένη Παπά ήταν μαζί μας στη γραμματιακή υποστήριξη, τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, τον αρχισυντάκτη μας στο metrosport.gr, Χρήστα Ανθοδοβλέτογλου και Χρήστο Λιάπη που είναι ήδη και εργάζονται πυρετοδός στον Όμιλο. Καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλες, καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλους.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγκρατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
13: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethern με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Serethern, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχμαν. Τίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Ένδεσα. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε επόμενο τρίωρο με τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κύριο Θανάση Καζαμπάκα στην ηχοληψία του, κύριο Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία του, τον Καζαμπάκα στην παραγωγή, ο Θεός να την κάνει παραγωγή αυτήν, κυρία Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολη σε 95,5 των FM. 9.55 καινό το μήνυμα στο 54.301 με τυχανολίου του αρχαίου αγοράς Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στο facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε και θέλετε να σχολιάσετε οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Με αγώνες ποδοσφαίρου και σήμερα, με live μετάδοση από το Μετρόπολης 95,5 σε 1 ώρα και 20 λεπτά από το Βόλο. Νούπουσου Βόλος Ηρακλής. Θα το ακούσετε, θα το μεταδώσουμε. Θα δούμε τι θα γίνει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Με πολλά από το στοίχημα τα οποία θα τα πούμε στην πορεία, γιατί μπορείτε να δείτε τηλεοπτικώς. Να πω τώρα προς την τελική ευθεία των αγώνων ότι όσοι είστε σπίτι, το λεπτό προς λεπτό εκεί που μπαίνουν τα γκολ για τους στοιχηματίες και τα λοιπά είναι στο Nova Sports Prime. Το Κολονία Hoffenheim στο 2-2, Nova Sports 6. Το Mainz Paderborn στο Nova Sports 5. Το Elsberg Leverkusen, αν θα ακούσετε και το σκόρ είναι που θα συγκινηθείτε, στο Nova Sports 4. Εδώ πρώτο πλάνο Καρέτσας και Κωνσταντέλιας Καρέτσας. Αναφέρω τον Καρέτσα γιατί αυτός ήταν το προφίλ. Αν φάσει ήταν του Κωνσταντέλια. Τώρα ποιος θα φάει και ποιος δεν θα φάει είναι μια άλλη ιστορία. Λειψία Gladbach, Nova Sports 3. Και Ουνιόν Βερολίνου, Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Nova Sports 2. Αυτά είναι προς το φινάλι, τελευταίο δεκάλεπτο. Το Bournemouth Everton προηγείται από το Nova Sports Premier League. Το Coventry Hull από το Nova Sports Start. Το Cardiff Sheffield United από το Κοσμοτέ Sport 1. Levante Betis ξεκίνησε λίγο πριν στο Κοσμοτέ Sport 7. ΑΕΚ Λάρνακας από ΕΛ Κοσμοτέ Sport 6. Βόλος Ηρακλής Κοσμοτέ Sport 9 σε 7.30. Tottenham Newcastle από το Nova Sports Premier League. Dortmund Αμβούργο 7.30 από το Nova Sports Prime. Σασουόλο Τωρίνο από το Κοσμοτέ Sport 1. Μόντσα Ουντινέζε Κοσμοτέ Sport 2 και αυτό στις 7.30. Αλκμαρ Go Ahead Eagles Πρωτάθλημα Ολλανδίας Nova Sports 2. Ρεάλ Σοσιαδάδ Εσπανιόλ στις 8. Κοσμοτέ Sport 5. Ακαδέμικα Βυζέου Πόρτο Κοσμοτέ Sport 4 στις 8. Νιρεμβέργη Αρμίνια Μπίλεφελτ Nova Sports Start για τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Πανετολικός Καλαμάτα από το Κοσμοτέ Sport 8 9.30. Juventus Parma στις 10 παρατέταρτο από το Κοσμοτέ Sport 1. 10.30 Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης Κοσμοτέ Sport 7. Και στη μία από το Action 24 Boca Juniors Lanús. Δεύτερη αγωνιστική για την Super League. Έχουμε λοιπόν 7.30 Βόλος Ηρακλής, 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα, αύριο στις 7.30 Άρης Όφη, στις 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 Αστέρας Ολυμπιακός, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός, την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΚ και τη Δευτέρα στις 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά για τι γίνεται στα παιχνίδια στο κουπόνι του στοιχήματος. Εκεί όπου τελείωσε το παιχνίδι από νωρίς ανάμεσα στη Liverpool και την Nottingham Forest, 2-2. Δύο παιχνίδια σε εξέλιξη, Coventry Hull στο 0-0 και Bournemouth Everton στο 1-0 στο 55. Championship τελικό, Gould Stoke 4-1, Middlesbrough West Brom 3-1, Derby Swansea 0-3, ενώ σε εξέλιξη έχουμε Watford West Ham 1-1, Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 1-1, Bolton Lincoln 0-0, Bristol City Portsmouth 1-0, Norwich Burnley 3-1, Southampton Millwall 2-1 και Charlton Preston 0-0. Ξεκίνησε πριν από λίγο το Λαλουβιέρ, το Γκράτσερ Βόλμπεγκερ είναι στο 0-0, ενώ η Κολονία κάνει το 3-2 από ό,τι βλέπω. Προηγείται πλέον της Χόφενχάιμ και πρέπει να υπάρχει υποψία επιθετικού φάουλ εδώ. Λοιπόν, 1-0 της Άλτον την Πρέστον. Λαλουβιέρ Μαλίν 2-2 στο 52. Όντως μετράει το γκολ. Εκεί υπήρχε επιθετικό φάουλ, δεν το ιδιωτικής, δεν ξέρω τι έβλεπε. Τέλος πάντων, παίζει έδρα και καλά κάνει. Γερμανία στο 85, Έλβεγκερ Μπάγκερν Λεβερκούζεν 3-1. Καλά ακούσατε. Κολονία Χόφενχάιμ 3-2. Λιψία Γκλάντμπαχ 3-0. Μάιντς Πάτερμπορν 0-0. Και Ουνιόν Βερολίνου Άιντραχτ Φραγκφούρτης 2-3. Τελικά στη Β' Γερμανία Καρλσρούη Βολφσμπουργκ 2-5. Κόλτμπους Γκόρντεφιλντ 3-4. Χάιντενχάιμ Δυναμό Δρέζδης 5-3. Ξεκίνησε το Levante Betis το 0-0. Ξεκίνησε και το Sabadell Almeria 1-0 στο 15. Λίγο πριν το ημίχρονο Excelsior Sparta Rotterdam 1-0. Αρούκα Μαρίτιμο στη Λίγα Πορτουγάλ 1-1 λίγο πριν το ημίχρονο. Β' Πορτογαλίας, Πορτιμονένσε Λεϊσόες 0-2, Ακαδέμικα Λουζιτάνια 0-2, Σουηδία Έλσπορκ Ντέκεφορς 2-0, Χάκεν Βαστέρας 1-3, αναβολή Ζεχία για τον Μποέμιανς Μπλάντα Μπόλεσλαβ, δύο παιχνίδια σε εξέλιξη είναι στο 0-0, το Μπρνός Λίν και το Μπαρτούμπιζε με την Μπρνό. Πρώτη Αγγλία τελικό, Μίλτον Κέιντονς Λέστερ 0-0, Blackpool Peterborough 4-0. Γκολ έχουμε στο Λέιτον Μπάνσρι 0-1, Νότς Κάουντι Μπάρτον 0-1, Πλίμουθ Μπράτφορντ 2-0, Σέφιλντ Ουέντσντεϊ Μπρόμλεϊ 5-0, Στίβεν Έιντ Ντονκάστερ 1-0 και Στόκπορτ Γουίκομ 3-1. Δεύτερη Αγγλία τελικά, Μπαρνέτ Σέλτεναμ 2-2, Πόρτ Βέιλ Κρού 0-0, Ρόδεραμ Τσέστερφιλντ 2-1. Σε εξέλιξη Γιόρκ Έξετερ 1-0, Γκρίσμπι Φλίτγουτ 1-1, Γουόλσολ Άκρικτον 2-1, Κρόλεϊ Μπρίστολ Ρόβερς 0-2, Νιούπορτ Τρανμίρ 1-0, Όλταμ Σουίντον 1-0, Τζίλχαμ Νόρθαμπτον 1-1. Ό,τι δεν ακούσατε είναι στο 0-0. Β' Γαλλίας τελικά, Ανεσί Μέτς 1-1, Ερυθρός Αστέρας Ρέμς 1-4. Επτά η ώρα έχουμε και παιχνίδια για την Ελβετία. Δεύτερη Ιταλίας ξεκινάνε στις 8 και 1 στις 10. 2 στις 8 και 3 στις 10. Έχουμε πρωτάθλημα Κύπρου 7 και 8. ΑΕΚ Λάδεν Κασαπόελ και ΑΕΚ Λεμεσού. Απόλλων Λεμεσού.
Σκωτία, Kilmarnock Dundee United 0-3, Celtic Falkirk 2-0, Hearts St Johnstone 2-1. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτέλεσματα. Και μόλις 0-1 η Μπέτις το πανηγυρίζει και καλά κάνει ο φίλος μου ο Θανάσης Πολίτης. Ποια Λεβάντε. Υπάρχει υποψία για offside, μου λέει, θα δούμε.

Ισοφαρίζει η Μαλίν σε 2-2 τη Λαλουβιέρ. Τρίτο γκολ για τη μεγάλη Southampton, Southampton Millwall 3-1.

εντάξει. Και το ότι δείχνουμε ότι δεν μπορούμε να πάμε για παγκόσμιο. Αφού πλέον ψάχνουμε για θαύμα. Μείωση του Λεβερκούζεν και άλλο σε 3-2. Ναι, αλλά είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Εκεί όπου όλα είναι over, εκτός από ένα, το Mainz Paderborn, που είναι στο 0-0.

Μεταγραφές γίνονται δεξιά και αριστερά. Νομίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν τις μεταγραφές που θα θέλανε. Χάνει ευκαιρία η Λεβερκούζεν να ισοφαρίσει. Παραμένει το 3-2 για την νεοφώτιστη Έλσμπεκερ. Κόρνερ για τη Λεβερκούζεν από τα δεξιά. Οι ασπιρίνες. Εκτελείται κεφαλιά, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Παραμένει το 3-2 και είναι κρίμα από 3-0. Ο γεια σας παίξατε στοίχημα. Ξέρω ότι παίζετε κάποιοι φαβορί. Πώς να παίξεις τώρα δύο ομάδες. Έλσβαγκερ, έχεις δει την ομάδα? Όχι. Ο Τζολάκης είναι κάτω και δέχεται βοήθειες από έναν γιατρό ο οποίος μοιάζει με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Είναι ο Τζολάκης ή είναι Αλκάση? Μήπως κάνω λάθος. Γελάει ο σχολιαστής με κάποιον άλλον. Οι οποίοι έχουν μία σακούλα πάνω από το μόνιτορ και ένα γνωστό αναψυκτικό να φαίνεται και τους δείχνει το κανάλι της Νόβα τώρα, έτσι. Από εκεί παίρνεται η τηλεοπτική κάλυψη να σχολιάζουν και να γελάνε. Στο 64 είμαστε, στο Coventry Hall, η Hall η οποία στην πρεμιέρα με πρωταγωνιστή τον Τζολάκη, όχι δεν ήταν ο Τζολάκης, ήταν ο ή είναι αυτός, μισό λεπτό, αυτός που κάνει ζέσταμα για αλλαγή. Δώστε μου δευτερόλεπτα για να είμαι ακριβής. Γκολ για τη Λίνκολ, Μπόλτον Λίνκολ 0-1 στη Championship. Τερματοφύλακας είναι ο Τζολάκης. Ο τερματοφύλακας της Χαλ πρέπει να είναι αυτός. Ο Ράσουαρθ, μάλιστα. Μουσική 25 χρονών. Α, ο Τζολάκης ήταν αυτός που είχε χτυπήσει. Μας έδειξε τον Ράσουαρθ τι έκανε για να μην έχει πρόβλημα.

Στρασβούργο Λάνος μετά από 10 λεπτά στο 0-0. Τελικό το Mainz Paderborn, δεν κινήθηκε φίλο, 0-0. Γκολ για ποιον? Για την Gladbach. Κάνει το goal και over. Λειψία Gladbach 3-1. Από τα δεξιά έγινε μια προσπάθεια. Παράλληλη σέντρα πλασέ στην γωνία, στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα. Μειώνει το goal στη μίσο, όπως λέμε. 3-1. Λεβάντε Μπέτις μετά από 23 λεπτά στο 0-0. Ημίχρονο Εξέλσιορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-0. Ημίχρονα

Το ακύρωσε. Το ακύρωσε, ναι. Ποιος ήταν offside, ρε φίλε. Το είδε στο κολλάβο πίσω, ήρθε και πλάσαρε. Θα πρέπει να το ξαναδούμε. Να μην αδικήσουμε και τον επόπτο διαιτητή, τον βαρίστα. Αλλά πιστεύω ότι αυτά τα goal goal και over φοριούνται πολύ. Οπότε με 10 οι Wolfsbacher στην Αυστρία. Grazer Wolfsbacher 0-0 με 10 οι φιλοξενούμενοι. Goal το Levante. Τι στόμα έχω, ρε. Εύκολη δουλειά για την Πέτης. Πάρ' το goal της Levante. Δεν το ακυρώνει αυτό. Δεν το έχω παίξει και εσένα το λέω. Τελικό Έλσμπεργκερ. Μπάγκερ Λεβερκούζεν 3-2. Γκολ για ποιον? Για την Ουνιόν Βερολίνου, η οποία ισοφαρίζει. Το 1-3 το κάνει 3-3. Ρε τη Φραγκφούρτη τη βρωμιάρα. Δεν έπαιξα, παιδιά. Θα βιαστούν κάποιοι να βγάλουν συμπεράσματα. Α, τώρα όταν είσαι το 1-3, φίλα 3-3. Τελικό το Κολονία Χόβενχάιμ 3-2. Και εδώ η Κολονία το γύρισε. 0-1 η Χόβενχάιμ. 1-1 με τον Μαλά. 1-2 η Χόβενχάιμ, η οποία είχε χάσει και πέναλτι πιο νωρίς. 2-2 με τον Νταλίγκα στο 72. 3-2 με τον Νταλίγκα στο 82, που πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να μετρήσει, γιατί υπάρχει σμπρόξιμο στο ξεκίνημα της φάσης και φάουλ, το οποίο το κοράκι έκανε τον Κινέζο.

πρέπει να ξεκίνησε πιο αργά το Union. Γιατί βλέπω στο τρίτο λεπτό καθυστέρησε και το 3-3. Με 4 λεπτά καθυστέρηση που έχει δείξει ο διαιτητής έχουν τελειώσει τα υπόλοιπα, τα οποία είχαν 5-6 λεπτά κτλ. Και η Union προσπαθεί να βγάλει και άλλη επίθεση, αλλά την παραβγαίνει πλάγιο από σωστή παρέμβαση των παικτών της Φραγκφούρτης. Για να το κάνει και αυτό, να το παίξει φίλε, πόσο δίνει κανένα, 500, 2 γκολ της καθυστέρησης, κάπου τόσο. Δεν μπήκε, λέω αν. Πλάγιο και πάλι για την Union, η οποία έχει 20 δευτερόλεπτα για να κάνει ένα πλάγιο σαν κόρνερ. Ή θέλει η Λάκη Σημειοφορίδη. Λοιπόν, για να δούμε αν έχει δυνατά χέρια το παλικάρι και αν μπορεί να απειλήσει η Union. Και μετά πάμε στο διάλειμμα. Στο ύψος μεγάλης περιοχής εκτελείται κάπως δυνατά. Διώχουν οι της Φραγκφούρτης. Ξανακλέβουν τις Union, προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από τα δεξιά, σέντρα, μπλοκάρει τον Αφλέκας, πάνε να βγάλει επίθεση Φραγκφούρτη, αλλά τη βλέπει πολύ ήσυχη. Τον Αφλέκας περιμένει, εκτελεί το ελεύθερο. Κλέβουν και πάλι τους Union στη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Διώχνουν τις Φραγκφούρτες, ξαναδιώχνουν τις Union και λύγει το παιχνίδι 3-3. Κάτσε εδώ, γιατί μου το δίνει 2-3, δεν μέτρησε τον γκολ. 3-3, εδώ λέει 2-3. Ωραίο Σάιντερ, α, το διορθώνει τώρα. Διάλειμμα!

0: μου ρε μάκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
10: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε, υπενθυμίζω, 9.55 και ανώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στην σελίδα μου στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή. Πριν από 2 λεπτά στο 77 η Χάλ έχασε μια τεράστια ευκαιρία να κάνει το 0-1. Και άλλη ευκαιρία τώρα, σέντρα από τα δεξιά, δεν ήταν τόσο καλή, αν θέλετε, η τοποθέτηση του ακραίου επιθετικού, ο οποίος πήγε με το δεξί να πλασάρει, αλλά ήταν πάρα πολύ πλάγια, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θα έβαζε μαγικό κόλλο να το πετύχει, ναι, εντάξει, σχεδόν από τη γραμμή του out πήγε να πλασάρει. Παραμένει το Coventry Hull 0-0. Την καλησπέρα στους φίλους οι οποίοι είναι συντονισμένοι, στον Τάσο του Καρλίτο, στον Κωνσταντίνο, στον Άγγελο, στους φίλους οι οποίοι επικοινωνούν και στέλνουν μηνύματα.

Πάμε να δούμε live score τι έχουμε. La Louvière Malin 2-2. Watford West Ham 1-1. Bristol City Portsmouth 2-0. Cardiff Sheffield United 2-2. Charlton Preston 1-0. Southampton Millwall 4-1. Blackburn QPR 1-2. Bolton Lincoln City 0-1. Norwich Burnley 4-1. Notts County Burton 1-1. Stevenage Caster 1-2. Gillingham Northampton 1-1. York City Exeter 2-0. Grimsby Fleetwood 2-2. Newport County Tranmere 1-2. Celtic Falkirk 2-1. Kilmarnock Dundee United 0-4. Hearts St Johnstone 2-1. Bournemouth Everton 1-0. Coventry Hull λοιπόν παραμένει το 0-0. Και γκολ για τη Hull 0-1. Κόντρα επίθεση, η Hull πάει να κάνει το 2-2. Μετά το 2-0 κόντρα στη United. Έξαλα πανηγύρια για τους οπαδούς της Hull. Ο Τζολάκης μου φαίνεται ότι έχει κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Αν θέλετε, πάει σε μια ομάδα η οποία σίγουρα θα ακουστεί όσο λίγες στο ξεκίνημα. Λογικό είναι οι ομάδες οι οποίες κερδίζουν, εντυπωσιάζουν, να τραβάνε τα βλέμματα και από εκεί και πέρα με την δική του παρουσία, καθώς ήταν ο MVP της παρεμένης αγωνιστικής, δεν ήταν το σημερινό παιχνίδι, σε μια κόντρα επίθεση η μπάλα βγήκε απέναντι τον αδοφλέκα και με το δεξί πλάσα και κάνει το 0-1 ο κύριος Μίλλαρ. Ο Φρανκ Λάμπαρτ κοιτούσε αποσβολωμένος την μπάλα να πηγαίνει στο πλεχτό απλά. Με 10 η Μπένλι παραμένει το Στρασβούργο Λανς 0-0. Πάμε άλλη μια τελικά στη Γερμανία για αυτούς οι οποίοι άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Έλσμπεργκερ, Μπάγκερ Λεβερκούζεν 3-2, Κολονία Χοφενχάιμ 3-2, Λειψία Γκλάντμπαχ 3-0, Μάινς Πάτερμπορν 0-0 και Ουνιόν Βερολίνου Άιντραχτ Φραγκφούρτης 3-3. Το Levante Betis έχει γίνει 1-1. Το Excelsior Sparta Rotterdam είναι στο 1-1 στο 54ο λεπτό. Ξεκίνημα δευτέρων ημιχρόνων σε Πορτογαλία, Λίγα Πορτουγάλ. Αλβέρκα Σάντα Κλάρα 0-0 και Αρούκα Μαρίτιμο 1-1. Δεν έχει αλλάξει τίποτα δηλαδή όπως τα αφήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στην Τσεχία, Μπρνό Σλίν 1-0 και Παρτούβισε Μπρνό 1-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Τρίτο γκολ για την Μπάνσλεϊ, Λέιτερ Μπάνσλεϊ 0-3.

Ο Τάσος Δόνης από ό,τι φαίνεται θα αποτελέσει παρελθόν για την ομάδα του Άρη. Από ό,τι λέγεται μάλλον θα κλείσει τον ΑΠΟΕΛ.

Και η εντεκάδα του Ηρακλή στο Βόλο είναι Αθανσιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νιζέτ, Βίτορ, Μύρ και Κόλιτς. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την πόλη του Βόλου και θα ακούσουμε από τον Γιάννη Τσερβίνη, ο οποίος θα μεταδώσει για λογαριασμό του Μετρόπολης 95,5 το παιχνίδι, να μας δώσει τα στοιχεία με τις εντεκάδες των δύο ομάδων και την παρουσία του κόσμου του Ηρακλή, ο οποίος πήρε εισιτήρια και θα στηρίξει την ομάδα του Ηρακλή, θα είναι στο πλευρό της προκειμένου να την οθήσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Θετικό βέβαια, το καλύτερο δυνατό.

Ενημερώνω τους φίλους ακροατές και οδηγούς ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχέας η κοινοπραξία κατασκευής του flyover προχωρά σε πλήρη απαγόρευση διαλέξεως στον κόμβο της οδού Ανθέων στο σημείο που γειτονιάζει με το Δημοτικό Κέντρο Αγίου Παύλου από τις 11 μέχρι τις 6 το πρωί. Οπότε λόγω έργων ανεκλειστός ο περιφερειακός λόγω του flyover. From London to Paris, you can do it, you can feel it, and we can all groove with it. It's been done from New York to LA, from London to Paris. Πέμπτο γκολ για τη Southampton. Ό,τι δεν έφαγε η Millwall στα πρώτα παιχνίδια θα τρώει σήμερα. From London to Paris, you can do it. Τρία παιχνίδια η Millwall δεν είχε ούτε ένα γκολ παθητικό, σήμερα έχει πέντε. Η Southampton που ξεκίνησε με μείον βαθμούς και τώρα έχει την κορυφαία επίθεση της Championship με το τάλιρο που ρίχνει στην Millwall. Όταν δεν βλέπει κανείς, φίλε μου Θανάση, αν δεν έχει παρακολουθήσει, σου λέει τώρα δύσκολο παιχνίδι. Πού να βγει over αυτό, πού να ανοίξει αυτό, πού να παίξει τον άσο, ο άσος έπεσε. Πάνω από τα δύο φράγκα, ήταν κάτω από τα δύο φράγκα, έπεσε. Και δικαιώνει τον κόσμο η Southampton, η οποία πέρσι δεν ανέβηκε λόγω της γνωστής υπόθεσης της κατοσκοπίας στην προπόνηση στον ημιτελικό. We'll be right back.

Δεύτερο γκολ για το Λεβάντε. Η ομάδα από τη Βαλένθια, Λεβάντε, Μπέτις 2-1. Την καλησπέρα μου στον διευθυντή της ΕΤΡΙΑ, στον Άρη τον Παραγιωτήδη, ο οποίος ήταν φοιτητής στο ΧΑΛ 4 χρόνια. Δηλαδή τώρα θέλει να μου πει ο Άρης ότι παϊγούρι στο ΧΑΛ. Καλησπέρα Άρη. Αγγλοθερμένος. Ημίχρονος στην Αυστρία, Γκράτσε, Βόλφσμπουργκ 0-0, υπενθυμίζω με 10 οι φιλοξενούμενοι. 35 λεπτά αγώνα στη Γαλλία, Στρασβούργο, Λανς 0-0. Παραμένει το 0-0 στο Σαμπαντέλ, Αλμερία, στη Λαλίκα 2. Κεφαλιά από παίκτη Κόβεντρι, εύκολη δουλειά για τον Τζολάκη, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Μπήκαμε στα χασομέρια στο πρώτο από τα 5 λεπτά του έξτρα χρόνου που έχει δείξει ο διαιτητής. Coventry Hall 0-1. Δεύτερο γκολ για την Αρούκα. Αρούκα Μαρίτιμο 2-1 στην Πορτογαλία. Ξεκίνησε πριν από 20 λεπτά και παιχνίδι στη Σουηδία. Halmstad Kalmar ή Kalmar αν θέλετε στο 0-0. Έρχονται τελικά σιγά σιγά από την Αγγλία. Crawley Bristol Rovers στη δεύτερη Αγγλίας 0-2 τελικό.

Παρακαλούσα την κυρία Παπά, αν είναι εύκολο να επικοινωνήσει με τον Γιάννη τον Τζερβή, να μας δώσει εικόνα, καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το στη σέντρα του αγώνα στο Βόλο, να μας δώσει δεκάδες και εικόνα από το στάδιο του Βόλου που θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στον Ούπου Σου και τον Ηρακλή. Ισοφαρίζει η Μπέτη σε 2-2. Τελικά Σκωτία Κιλμάνο, Κνταδί United 0-4, Celtic Falkirk 2-1. Παίζει ακόμα το Hart St. Johnson στο 2-1.

0: Αυτά ήταν ξένα να τα παίξεις. Μου λέει ο Θανάσης, 9 κόρνερ έχει στο Λεβάντε Μπέτις. Τι να το κάνω. Να μου το δώσει πριν το παιχνίδι να βγάλεις. Εντάξει. Έως πάντων. Έχουμε Γιάννη Σερβίνη από το Βόλο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα φίλες και φίλες του Μετρόπολης 95,5 από το Βόλο και από το Πανθεσσαλικό. Περίπου 45 λεπτά απομένουν για την έναρξη του αγώνα μεταξύ του Βόλου Ελαμπέτ, όπως είναι η ονομασία από φέτος για τη Θεσσαλική ομάδα και του Ηρακλή, με την προστρέψη των φίλων του Ηρακλή να συνεχίζεται. Ένας Βόλος ο οποίος σήμερα, επειδή έχει αρκετές ώρες που βρίσκομαι εδώ, έχει γεμίσει από οπαδούς του Ηρακλή, αναμένονται τουλάχιστον 2.000 στο πέταλο, στο βόρειο πέταλο του γηπέδου, για να υποστηρίξουν τους Κιανόλευκους στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα της Super League 1, μιας και η πρεμιέρα για τον Ηρακλή ήταν σκληρή, ήταν εφιαλτική και πολύ άσχημη.
0: Και το παιχνίδι κυπέλου.
1: Το παιχνίδι κυπέλου, ναι, ήταν το πρώτο επίσημο με αντίπαλο τον Βόλο. Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος ήταν αποκρουστική εικόνα του Ηρακλή. Ιτήθηκε 4-0 από την ΑΕΚ και ουσιαστικά δεν κατέβηκε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο για να παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Άπαντες ελπίζουν ότι σήμερα θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, θα δουν ένα διαφορετικό Ηρακλή. Πολύ καλύτερο φυσικά από τα δύο επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη. Ο οποίος Βάλτερ Ματσάρη, θα πω ότι έχει προχωρήσει σε 4 αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι στην Άλγουν Αρένα κόντρα στην ΑΕΚ. Έχει αλλάξει από ό,τι βλέπω το σύστημα, δηλαδή θα παίξει ένα 3-4-3. Θα περιμένω βέβαια.
0: Πάλι με 3 στην άμυνα δηλαδή.
1: Πάντα τρεις στην άμυνα, με Βούρο, Πίνια. Η διαφορά η μία έχει να κάνει με τον Τζάκλα, ο οποίος είναι στον πάγκο και τη θέση του πήρε ο Ρος. Η τριάδα είναι αυτή, δηλαδή Βούρος, Πίνια, Ρος. Αθανασιάδης, τερματοφύλακας. Οι δύο ποδοσφαιριστές στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Καϊμπουέ και ο Σουρλής. Δεν αλλάζει κάτι εδώ, αυτοί ξεκίνησαν και στο παιχνίδι του προηγούμενου Σαββάτου. Στα άκρα, εδώ έχω ένα ερωτηματικό, πρέπει να ξεκινήσω το παιχνίδι για να το δω. Λογικά θα είναι ο Σόρια δεξιά και ο Νιζέτα αριστερά. Και λέω λογικά γιατί στην εντεκάδα Γρηγόρη υπάρχει και ο Μυρ αλλά και ο Νανού. Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν όσον αφορά το δεξί και το αριστερό άκρο της άμυνας. Πιθανολογώ ότι οι δύο συγκεκριμένοι θα έχουν ρόλο εξτρέμου ουσιαστικά στο 3-4-3 με τον Γκόλιτς να είναι ο φόρτης ομάδος. Εδώ υπάρχει ακόμα μια αλλαγή. Με την ΑΕΚ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Κούστα. Σήμερα ξεκινάει ο Βόσνιος, ο Γκόλιτς. Στον πάγκο είναι ο Τσιντόντας, ο Καρακασίδης, ο Ίβι Λόπεθ, ο Κράιντς, ο Μορένο, ο Κούστα, ο Τσάκλα, ο Αναστασιάδης, ο Ραντόγια, ο Μουνιώθ και ο Πέδρο Μάρκες. Όσον αφορά το Βόλο, του Κώστα Μπράτσου, ο οποίος επίσης Βόλος ξεκίνησε αρνητικά το πρωτάθλημα με ήττα στο Ηράκλειο 2-0 από τον Όφη.
0: Από τον εξαιρετικό Όφη, με επιτρέπετε.
1: Από τον εξαιρετικό Όφη, ο κύριος Μπράτσος έχει επιλέξει το Σιαμπάνι, το Μίγα, τον Γκάργα, τον Έλσα Ουμπί, τον Τζοκάνι, τον Μπαρέ, τον Γρόζδι, τον Λάμπρου, τον Τζόκα, τον Φουρτάδο και τον Ουρτάδο. Δεν είναι ίδιοι, έχει ένα αυτή διαφορά. Φουρτάδο και Ουρτάδο. Στον πάγκο ο Κοσέλεφ, ο Κόμπα. Αυτό είναι για μένα μια έκπληξη. Ο Κόμπα ήταν βασικός στο παιχνίδι κυπέλου, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Ρεγκής, ο Γκονζάλες, ο Λικουρίνος, ο Καραβέλας, ο Χαραλαμπόγλου, ο Φάμπιο και ο Ντέρεκ Ατζιακού. Διαιτητής είναι ο κ. Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Με πρώτο βοηθό τον κύριο Κορώνα από τον Πειραιά και το δεύτερο τον κύριο Μπαλιάκα από την Κοζάνη. Τέταρτο τον κύριο Κατίκο. Είναι ίδιος ο τέταρτος και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν ο ίδιος ο κ. Κατίκος. Στο Βάρο Μόσχου και στο Βάρο ο κ. Κατσικογιάννης από την Ήπειρο.
0: Πάντως είναι συγκινητική η παρουσία του κόσμου, γιατί με τις εμφανίσεις που κάνει η ομάδα βλέπει κανείς ότι δεν πτωείται, και συνάντησα ούκο λίγου σήμερα που λέγανε φεύγουμε, πάμε να φέρουμε το διπλό. Ο κόσμος δεν απογοητεύεται, είναι εκεί, στηρίζει την ομάδα με όλες τις δυνάμεις. Μακάρι να μπορέσουν να μεταδώσουν στους ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές να κάνουν χαρούμενους αυτούς οι οποίοι θα τους συμπαρασταθούν σήμερα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι. Όσον αφορά τον κόσμο, επειδή έχω ένα χαρακτηριστικό Γρηγόρη, δεν τους πολλαπλασιάζω, ούτε το φουσκώνω. Θα έλεγα πριν στο Γιώργο τον Καπτάνη.
0: Το γνωρίζω χρόνια, ναι. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
1: 3.000 στις Σέρες, 17 Αυγούστου, με 30 ευρώ γενική είσοδο, αγώνα κυπέλου. χωρίς υπερβολές, 3.000 κόσμος.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγχώρεσέ με, ερώτηση. Τα παιχνίδια διαρκείας δεν περιλαμβάνουν και το παιχνίδι κυπέλου μέσα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν θα έπρεπε οι κάτοχοι των διαρκείας να μην πληρώσουν εισιτήριο στις αίρες?
1: Κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας δεν πληρώσαν εισιτήριο. Ήταν κανονικά με το εισιτήριο διαρκείας.
0: Okay.
1: Υπήρχαν πολλοί που, οι περισσότεροι που δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας, οι οποίοι έπρεπε να πληρώσουν 30 ευρώ και τα πιτσιρίκια έπρεπε να πληρώσουν το μισό, 15. Δηλαδή μπροστά μου είδα μπαμπά από τη Γερμανία που ήρθε για διακοπές και είχε τον πεντάχρονο γιο του και ο γιος του έκοψε κανονικά 15 ευρώ εισιτήριο.
0: 5 χρονών πληρώνει κανονικά.
1: 5 χρονών πληρώσει 15 ευρώ εισιτήριο. Και είχε 3.000 κόσμο 17 Αυγούστου. 500 άτομα, γιατί τόσα εισιτήρια μπόρεσε να πάρει ο Ηρακλής. Αυτή ήταν η συμφωνία με τους φίλους του ΣΑΕΚ, με την ΑΕΚ, την Άλγουν Αρένα, για ένα ταξίδι χιλίων και χιλιόμετρων. Και σήμερα αναμένονται, χωρίς υπερβολή, 2.000 τουλάχιστον. Δηλαδή, έτσι που είδα την εικόνα έξω και τα πριν που μπήκα στη ΜΟΡ για να δω πώς πάει η κίνηση των εισιτήριων, ήδη δύο θύρες, δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και τον Γιώργο τον Καστάνη, δεν θα αλλάξω. Το ίδιο θα πω και σε σένα. Κάποια στιγμή, διαχρονικά πρέπει να γίνει αυτό, αλλά και την φετινή χρονιά, πρέπει αυτή την αγάπη και τη στήριξη και τη συμπαράσταση του κόσμου κάποια στιγμή να την κεφαλοποιήσει και ο οργανισμός του Ηρακλή, και η ομάδα του Ηρακλή. Έτσι. Και δεν μιλάω ούτε για κατάκτηση πρωταθλήματος, ούτε για εκεί.
0: Όχι. Καλή εμφάνιση βασικά, και αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Τουλάχιστον προσπάθεια που δεν είδαμε στη Φιλαδέλφεια. Η ομάδα έβγαλε το 90 λεπτό χωρίς κίτρινη κάρτα και έχοντας υποπέσει σε περισσότερα φάουλ από την ΑΕΚ, η οποία και 4-0 σβηστά. Έτσι. Κάτι λέει αυτό προφανώς.
0: Εντάξει. Δυστυχώς δεν είναι το ξεκίνημα που ονειρευόταν κάποιος, αλλά μπορεί από την άλλη να σου πει κάποιος ότι παίζει με την αυτή τη στιγμή καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Με την ΑΕΚ, αλλά το θέμα είναι ότι ήταν συνέχεια και με το Βόλο που και εκεί δεν έδειξε κάτι, και αυτό είναι που φέρνει ανησυχία στον κόσμο για το πότε θα προλάβει η ομάδα να αρχίσει να παρουσιάζει κάτι.
1: Ναι, έχει πάρα πολλά ελαφρυντικά αυτή η ομάδα, Γρηγόρη. Είναι μια ομάδα η οποία μέχρι στιγμής έχει 21 νέους ποδοσφαιριστές. Εννοείται ότι δεν μπορεί ξαφνικά να γίνει μια ομάδα η οποία θα έχει άρση συνεργασίες με το γήπεδο, θα πετάει. Προφανώς, εμείς το έχω πει και σε ένα είδος λίγο αστιασμού, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Πηγαίνουμε, λείπουμε μια εβδομάδα, 10 μέρες παίρνουμε άδεια και όταν γυρνάμε δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Έτσι. Δεν συζητάμε τώρα για μια ομάδα με 21 νέους ποδοσφαιριστές σε άλλη κατηγορία από τη Super League 2 και με νέο προπονητή και με πάρα πολύ απαιτητικό σύστημα, το 3-5-2 ή το 3-4-2, ένα πολύ δύσκολο σύστημα. Αλλά απ' την άλλη, Γρηγόρη μου, η ομάδα πλέον έχει μπει στη μάχη του πρωταθλήματος και πλέον πρέπει να παίρνει και βαθμούς. Το πρώτο διάστημα, υπό τις αγωνιστικές, να σου πω την αλήθεια, το πιο σημαντικό είναι να παίρνει αποτελέσματα παρά να αποδίδει καλό ποδόσφαιρο, και η εξέλιξη και η βελτίωση μιας ομάδας θα έρθει στη διάρκεια. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Δηλαδή,
0: συμφωνούμε.
1: Δεν πιστεύω ότι έχει τόσο κακούς παίκτες. Παρότι κάποιοι έχουν μια τάση ισοπεδωτισμού, θεωρώ ότι έχει καλούς παίκτες, έχει ποιοτικούς παίκτες, ακόμα αποκτά ποδοσφαιριστές και όλοι αυτοί θα δείξουν κάποια πράγματα σίγουρα. Απλά θέλουν χρόνο. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, πάρε ανάσες, ξεκουράσου. Να
1: λίγο.
0: Και εύχομαι να έχουμε ωραία πράγματα να μεταφέρεις από το Βόλο για τους φίλους οι οποίοι θα ακούσουν τη μετάδοση του αγώνα. Αυτά από το Γιάννη Τσερβίνη για τα πρώτα στοιχεία των εντεκάδων, της παρουσίας του κόσμου. Όμορφα πράγματα στο Βόλο. Μακάρι για τους φίλους του Ηρακλή, οι οποίοι κατά χιλιάδες πήγαν εκεί, να υπάρχει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Η ώρα είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε τελικά αποτέλεσματα στην Αγγλία στα 7 μετά από τις 7, 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54301, Μετρόπολης 95.5, στο inbox, σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνήσετε με το Μετρόπολης 95.5. Σε περίπου 20 λεπτά συνδεθούμε με Βόλο για το παιχνίδι του Νούπου Σου με τον Ηρακλή, live μετάδοση από το Μετρόπολης 95.5. Είχαμε λοιπόν Liverpool Nottingham Forest 2-2, Coventry Hall 0-1, με μια τρομερή επέμβαση του Τζολάκη, η οποία πάλι έγινε σημείο αναφοράς στην Premier League, στο πρώτο ημίχρονο, στο 37ο λεπτό, με το δεξί κάτω, μετά από κεφαλιά το έβγαλε το θηρίο και συνεχίζει να δείχνει το πόσο καλός τερματοφύλακας είναι. Bournemouth Everton 1-1. Championship, Gulstoke 4-1, Middlesbrough West Brom 3-1, Derby Swansea 0-3, Watford West Ham 1-1, Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 1-2, Bolton Lincoln 0-1, Bristol City Portsmouth 2-1, Norwich Burnley 4-1, Southampton Millwall 5-1, Charlton Preston 1-0. 50 λεπτό στην Αυστρία, Γκράτσερ Βόλμπεργκερ 0-0, πάντα με 10 ποδοσφαιριστές οι φιλοξενούμενοι. Τελικό στο Βέλγιο, Λαλουβιέρ Μαρίν 2-2. Ημίχρονο στη Γαλλία, Στρασβούργο Λανς 0-1. Bundesliga, Elfsberger, Bayer Leverkusen 3-2. Η Elfsberger είναι ένα χωριό. 13.000 κατοίκους έχει. Ακούς, Θανάση, 13.000 κατοίκους. Δεν μου λες, το γήπεδο του Dortmund πήγε και ο Αβίθανος. Το πεταλάκι πόσο κόσμο παίρνει, κανένα 30.000, το πεταλάκι μόνο. Κολονία Hoffenheim 3-2, Λειψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn 0-0, Union Βερολίνου 3-3 με την Eintracht Frankfurtis. 7.30 Dortmund Hamburgo με βασικούς παρακαλώ, και τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Η Μύκονος στην Ισπανία, Λεβάντε Μπέτις 2-2. Β' Ισπανία, Σαμπαντέλ Αλμερία 0-0. Στο 82 στην Ολλανδία παραμένει το 1-1, Εξέλσιορ Σπάρτα Ρότερνταμ. Ανοίγει το σκορ η Αλβέρκα, Λίγα Πορτουγάλ, Αλβέρκα Σάντα Κλάρα 1-0, Αρούκα Μαρίτιμο 2-1. Τελικά στη Β' Πορτογαλίας, Πορτιμονέσε Λεϊσόες 0-2, Ακαδέμικα Λουζιτάνια 0-2. Σουηδία Έλφορ Δέκεφορ 2-0, Χάκεν Βαστέρας 1-3, στο 40 Χάνσατ Κάλμαρ 0-0. Ενδέκατο λεπτό στην Τουρκία, Κόνιασπορ Κοτσαέλισπορ 0-0. 51ο λεπτό στην Τσεχία, Μπρνό Σλίν 1-0, Παρτούβιτσε Μπρνό 1-0. Πρώτη Αγγλία, Μίλτο Κέιντον Λέστερ 0-0, Blackburn Peterborough 4-0, Κέμπριτζ Χάδερφιλτ 1-2, Λέιτον Όρεν Μπάνσλεϊ 1-3, Νότς Κάουντι Μπάρτον 2-1, Plymouth Bradford 2-0, Sheffield Wednesday Bromley 7-2, Stevenage Doncaster 2-2, Stockport Wickham 5-1. Δεύτερη κατηγορία Αγγλίας, Barnet Cheltenham 2-2, Port Vale Crew 0-0, Rotherham Chesterfield 2-1, York Exeter 2-1, Grimsby Fleetwood 2-2, Walsall Accrington 3-2, Colchester Rossdale 1-0, Crawley Bristol Rovers 0-2, Newport Tranmere 2-2, Oldham Swindon 3-0, Shrewsbury Salford 1-0, Gillingham Northampton 1-1. Β' Γαλλίας τελικά, Annecy Metz 1-1, Ερυθρό Αστέρας Drems 1-4. Σε δύο παιχνίδια έγινε σέντρα στην Ελβετία μετά από 12 λεπτά. Παραμένει το 0-0, Λοζάνη Ζηρίχη και Σερβέτ Λουκέρνη.
Σέντρα και στο ΑΕΚ Λάρνακας από ΕΛ. Σκωτία τελικά Κιλμάνο κοντά τη United 0-4, Celtic Falkirk 2-1, Hearts St. Johnson 2-1.

Έχει ανέβει ο άσος του Βόλου στο 2-0-8. Έχει πέσει το διπλό του Ηρακλή στο 3-55. Αυτά είναι ενημερωτικά.

Ισοφαρίζει η Σλίν την Πρνό 1-1. Ανοίγει το σκορ η Σαμπαντέλ. Σαμπαντέλ Αλμερία 1-0. Επτά και μισή στην Αγγλία, Τότεναμ Νιούκασλ. Εν 90 λεπτό στην Ολλανδία, Εξέλσιο Σπάρτα Τότεναμ στο 1-1.

Συνεχίζουν τα κορονοϊόντικα, έχουν πάει. Λέβατε πέτη. Δέκα είχε στο πρώτο. Νόμιζα 9 είχαν. Μείνει και 2, δεν είναι άσχημα.

Έχει σοβαρή Σάντα Κλάρα σε 1-1. Αλβέρκα Σάντα Κλάρα 1-1. Με γκολ του Βρένερ στο 87.

3-2 το Λεβάντε, μου λέει ο Θανάσης, και δεν έχω λόγο να τον αφισβητήσω, δεν το έχω μπροστά μου το παιχνίδι. 3-2. Α, ισοβαρίσουμε ρε, μη συναχωριέσαι. Μπέτης παίζουμε, Μπέτης. Λεβάντε δέρνουμε, δεν λέει. Έτσι δεν είναι διαφήμιση. Μπόχουμε δέρνουμε, Λεβάντε δέρνουμε. 2-1 η Μπρνό της Λίνς.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Σκεφτείτε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Σε ελάχιστο χρόνο θα πάμε στο Βόλο. Τελικό στην Πορτογαλία Αρούκο Μαρίτιμο 2-1. Παίζει το Αλβέρκα Σάντα Κλάρα. Ενώ έχουμε ενός λεπτού σιωπή στο Μπόχουμ από ό,τι βλέπω. Και τους παίκτες του Βόλου και του Ηρακλή στην κλασική φάση που τους βλέπουμε πριν τον αγώνα να έχουν έναν αγκαλισμό ο καθένας από την πλευρά του και να προσπαθούν να έχουν καλή ψυχολογία. Ο κύριος Σμετερίδης δίνει το χέρι με τον κύριο Μπράτσο. Τελικό και το Αλβέρκα Σάντα Κλάρα 1-1. Με τις δύο ομάδες να είναι έτοιμες να ξεκινήσουν το παιχνίδι, να δω αν έχει κάτι άλλο σημαντικό από το στοίχημα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη αλλαγή. Δεν γνωρίζω το λόγο που είχαμε το ενός λεπτού σιγή στο Dortmund. Λοιπόν, παραμένει το 3-2 στο 63 το Levante με το Betis, με την Betis. Ημίχρονο Σουηδία Halmstad Kalmar 0-0. Οι δύο ομάδες είναι στο κέντρο του γηπέδου. Ο κ. Σημεντερίδης βλέπει και είναι έτοιμος να σφυρίξει τη σέντρα του αγώνα με τον Ηρακλή να είναι αυτός ο οποίος την έχει κερδίσει.

Ρωτάει όλα εντάξει ο κ. Σπενταρίδης. Σφυρίζει και έχουμε σέντρα ξεκίνημα στο αγώνα στο Βόλο. Βόλος, Ηρακλής. Σε δευτερόλεπτα θα πάμε στο Βόλο για να ακούσουμε τον Γιάννη του Τζερβίνη. Με τον Ηρακλή είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει την πρώτη επίθεση. Χάνει την μπάλα από τα δεξιά, κλέβουν του Βόλου και έχουμε φάουλ στη μεσαία γραμμή για την ομάδα του Βόλου. Με έντονη την παρουσία των φίλων του Ηρακλή, οι οποίοι δίνουν το παρόν, το πολύ δυναμικό παρόν εκεί. Πάνω από 2.000 φίλοι του Ηρακλή, οι οποίοι από νωρίς έχουν κατακλείσει όλα τα τσιπουράδικα εκεί και συνοδεύουν τη βόλτα τους με τη στήριξη στην ομάδα. Με τους παίκτες του Ηρακλή να ζητάνε κόρνερ, ο διτής να δείχνει συνέχεια και τώρα τι δείχνει, out. Πάστε. Ή foul. Υπέρ του Βόλου. Είμαστε έτοιμοι για Γιάννη Τσερβίνη. Όχι. Υπάρχει πρόβλημα με το clean fit. Θα φτιάξουμε. Ο Βόλος από τα δεξιά, λίγο κάτω τη μεσαία γραμμή, προσπαθεί κάτι να κάνει, χάουν την μπάλα. Εδώ ο κύριος Ματσάρη, Βάλτερ Ματσάρη, το πλάνο από την Κοσμοτέ, ο οποίος κοιτάει την ομάδα και βλέπει αν αυτά τα οποία έχει σχεδιάσει προπονήσεις θα γίνουν πραγματικότητα στο χορτάρι. Οι δύο ομάδες οι οποίες βρέθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες στο θεσμό του κυπέλου Σέρες, με τον Βόλο να επικρατεί με 1-3, καθώς τυπικά γηπεδούχος ήταν ο Ηρακλής. Από τη στιγμή που γίνονται τα έργα στο Καρατζόγλιο, αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Βόλο και εκεί είχαμε πολύ μεγάλη παρουσία του κουφάλι. Πέρα του Ηρακλή το δίνει. Το έδωσε ο κ. Σιμεντερίδης. Αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Νίκη θα το τζοκάνει, το κερδίζει. Κάνει ο οποίο είναι και αρχηγό ομάδα του Βόλου. Ο οποίο πήγε άγραμπα στον Νίκη. Τον πέταξε κάτω και σωστό το σφίγγμα. Γιατί έχουμε φάουλ αρκετά μέτρα. Είναι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ενδιάμεσα, ανάμεσα μεσαία γραμμή και μεγάλη περιοχή.

0: Συνεννοεί ο κύριος Σημεταρίδης, εκτελείται με το αριστερό στη μεγάλη περιοχή, διώχνουν του Βόλου. Κρατάνε την μπάλα, πιέζονται από τα πλάγια, βγαίνουν, προσπαθούν να βγούνε, κόβουν του Ηρακλή. Από δεξιά και η μπάλα πλάγιο άουτ στο μέρος όπου αμήνεται ο Βόλος, από τα αριστερά όπως αμήνεται, από τα δεξιά όπως επειδή του Ηρακλή στα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης. Το πήγε να κάνει γκέλα ο παίκτης του Βόλου, ευτυχώς για τον ίδιο δεν έγινε, δυστυχώς για τους φίλους του Ηρακλή δεν ήρθε αυτό το λάθος. Ο κύριος Μπάτσος ζητάει φάουλ εδώ. Δεν ξέρω αν το έχει δώσει ο ιδιωτής. Πλάγιο out. Υπέρ του Ηρακλή. Η μπάλα προς τα πίσω. Για να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για κάτι καλό. Στη μεσαία γραμμή γέμισμα από τα αριστερά. Θα την προλάβει. Την προλαβαίνει ο παίκτης του Ηρακλή. Τη γυρνάει προς τα πίσω στο τέλος της μεγάλης περιοχής. Γίνεται μια σέντρα. Κεφαλιά out. Δεν τη βρήκε την μπάλα, προσπάθησε να τη βρει. Κάτι καλό πήγε να κάνει ο Ηρακλής από εκεί. Λοιπόν, και πάμε στο Γιάννη Τζερβίνη, ο οποίος θα μεταδώσει το παιχνίδι. Λέω, πήγε κάτι καλό να κάνει από εδώ. Δεν τη βρήκε την μπάλα με το κεφάλι, παραμένει το 0-0. Γιάννη.
1: Λοιπόν, καλησπέρα από το Πανθεσσαλικό. Είμαστε στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Το Βόλος Ηρακλής 0-0 παραμένει. Όπως είπες Γρηγόρη, μια προσπάθεια που έγινε από τα αριστερά για τον Ηρακλή με τη σέντρα του Νανού πέρασε ένα μετάλλευμα. Δεν πρόλαβε εκεί ο Κόλλης να βάλει το πόδι του. Για όσους συνδέθηκαν τώρα με το Μετρόπολης 95,5 να πω και ακόμα μια φορά σε δεκάδες των δύο ομάδων. Ο Κώστας Μπράτσης τον Βόλο έχει επιλέξει τον Τιαμπάνη, τον Μίγα, τον Γκάργα, τον Νίλ Σαουφί, τον Τζοκάνη, τον Μπαρέ, τον Γρόστι, τον Λάβρου, τον Τζόκα, τον Κουρτάδο και τον Ουρτάδο. Ενώ ο Βάτε Ματσάρη, ο οποίος είναι όρθιος, όπως και ο Κώστας Μπράτσος, τον Αθανασιάδη, τριάδα στην άμυνα Βούρο, Πίνια, Καιρός. Άρα ο Τσάκλα έχει μείνει εκτός σε σχέση με το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Καϊπουέ και Σουγλή στο δίδυμο στα ΚΑΦ. Στα αριστερά της άμυνας ο Νανού, στα δεξιά ο Σόρια, ο οποίος έχει και το περιπλασιόνιο του αρχηγού Ελίψη του Τσάκλα. Στην κορυφή της επίθεσης ο Κόλλιτς και στα αριστερά της επίθεσης αυτό το 3-4-3 ουσιαστικά που είναι στα αριστερά ο Βίτορ Μιρ και στα δεξιά ο Νιζέτ, ο οποίος επιλέχθηκε Γρηγόρη για να παίξει ουσιαστικά ως εξτρέμ, γιατί είναι καλός επιθετικά, αλλά στα προηγούμενα δύο παιχνίδια τα επίσημα είναι προβληματικός στις αμυντικές του επιστροφές. Εδώ ο Κόλλιτς, όπως κατεβάζει την μπάλα, ωραία κάνει το σουτ, έχει σηκώσει όμως τη σημαία. Είναι μη γενόμενη, ήταν πριν σε θέση offside ο Βόσμιος επιθετικός. Στον πάγκο για τον Ηρακλή, Σιντώτας, Καρακασίδης, Ήβι Λόπεθ, Κράιντ, Μορένο, Κούστα, Τσάκλα, Αναστασιάδης, Ραντόγια, Μουνιός και ο Πέδρο Μάρκες. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ηρακλής έχει μπει αρκετά καλά. Δεν έχει χάσει βέβαια ούτε ο Ηρακλής στο Βόλος κάποια μεγάλη ευκαιρία. Αλλά βλέπω ότι προσπαθεί να επιβάλλει παιχνίδι ο Ηρακλής, όχι ανάλογο με αυτό το κυπέλο, όπου η τριάδα του στόπερ ήταν πάρα πολύ ψηλά στη μεσαία γραμμή, με αποτέλεσμα να είναι πολύ ευάλωτο στο transition ο Ηρακλής. Γι' αυτό δέχτηκε και πάρα πολλές τελικές από τον Βόλο και τρία γκολ. Εν τέλει, με τον Βόλο αυτά τα πέρα, με τον Λάμπρο, που είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, βγάζει τη σέντρα, απομακρύνει με το κεφάλι ο Ρος, ο οποίος είναι. Ο Πίνια είναι στο κέντρο της τριάδας του στόπερ, ο Βούρος κλασικά δεξιά και ο Ρος έχει πάει στα αριστερά, στην τριάδα παραλαμβάνω πίσω. Ο Φουρτάδο όπως έδωσε στην μπάλα, διέφτασε το Γκόλιτς, τη μεσαία γραμμή εδώ έφυγε και φάουλ, όχι δεν δείχνει τίποτα ο Σιμετερίδης, πλάγιο άδειο τον Βόλο, τον Κάργα να βρίσκει στα αριστερά το Γρόσδη. Παρενεύει ο Νιζέτ, αλλά πλαγιάω ο Βόλος από τα αριστερά σε μια προσπάθειά του, τον Κουρτάδο και τον Τζόκα στην μεσαία γραμμή, ξανά για τον Γρόστι, έτσι στη μεγάλη περιοχή ο Λάμπρου, πρώην παίκτης του Ηρακλή, στα δεξιά τώρα με τον Μίγα, ο δεξιός επιστροφύλακας του Βόλου και συχνά ανεβάσματα, έξω από την περιοχή του Αθανασιάδη είναι η ομάδα του Βόλου. Ένα σουτ το οποίο γίνεται καλό ήταν ο Αθανασιάδης, ξαφνιάστηκε γιατί υπήρχε ένας όμιλος παιχτόμενος που θα το απέκρουσε, αλλά δεν μπλόκαρε την μπάλα. Νέο γέμισμα από τον Μίγα, γυριστό, φιλόδοξο, αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Μπαρέ. Αλλά πέρασε μακριά από την ευθεία του Μασιάδη. Αυτή ήταν η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για τους Ιμπεδούχους. Στον Αθανασιάδη να αποκρούει το φύλλο το οποίο έγινε. Περίπου κοντά, κοντεύουν στους 2.000 οι οπαδοί του Ηρακλή, και λέω κοντεύουν γιατί από ό,τι βλέπω ακόμα συνεχίζεται η προσέλευση. Έχει γεμίσει το μισό του πετάλου, του βόρειου πετάλου, και έχει και πολύ κόσμο και στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες δύο θύρες.
0: Ανοίγει το σκορ η Dortmund στο 1 λεπτό, Dortmund Αμβούργο 1-0 με Γκυρασί.
1: Λοιπόν, προσπάθεια που γίνεται τώρα από τον Βόλο και κέρδισε ένα πλάγιο out η γηπεδούργος ομάδα μετά την παρέμβαση που πήξε. Ο Μίγας είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει, θα το κουτάδο. Ξανά ο Μίγας ένα γέμισμα εκείνο, ο Μούρος πόρτ με το κεφάλι. Βγήκε ωραία ο Ρόσμπλοκ μπροστά στον Ουρτάδο. Ο Πόλης προσπάθησε να κατεβάσει την μπάλα. Δεν ήταν καλό που το κατέβασε, πήγε να βρει το Μιρ. Έκοψαν την μπάλα οι γηπεδούχοι σε μια προσπάθεια τώρα σετ παιχνιδιού. Από τα δεξιά με το Μίγα. Βρίσκει τον Ουρτάδο. Βγήκε ωραία εκεί ο Καϊβουέ. Έτσι την μπάλα, αλλά η μεταβίβαση δεν είναι καλή. Το πρέπει να κρατούσαν περισσότερο μπάλα. Επιστρέφει ο Γρόστης για το Λάβρο από τα αριστερά, θα παίξουν πολύ, θα φορτώσουν πολύ οι γηπεδούς από τα αριστερά, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τα 8-9 λεπτά. Και πάλι τώρα αλλαγή στα δεξιά με τον Μίγα, ο οποίος θα κάνει στη φέντρα, βρήκε η μπάλα στο σώμα του Μυρ και κατέληξε πλάγιο out. Μέχρι το εντελή τον Μπαρέ. Το ψάιντε εδώ του Γουστάβο, το υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Κορώνα από το σύνδεσμο των Πειραιά. Κώστας Μπράτσος και Βάλτερ Ματσάρης είναι προσόρτη. Να πω γρηγόρη φίλες και φίλοι ότι η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων εδώ επί του Σαλικού Εδάφου, όχι όμως σε αυτό το γήπεδο, όχι στο Πανθεσσαλικό, λίγο πιο δίπλα από εδώ, στο γήπεδο της Νεάπολης, ήταν πριν από 7 χρόνια, το 2019, τότε για το ποτάσμα της Football League, που μετέπειτα ονομάστηκε Super League 2, β' εθνική για να τα λέμε απλά. Ο Ηρακλής τότε είχε κερδίσει 0-2 το γκολ, ο οποίος ήταν αίτητος μέχρι εκείνο το παιχνίδι, με δύο γκολ που πέτυχαν ο Γναμπούγε και ο Περόνε. Και τότε είχαν ανατερματεί οι ελπίδες του Ηρακλή για να διεκδικεί στην άνοδο, οι οποίες εν τέλει στη συνέχεια αποδείχαν φρούδες. Και φυσικά δεν υπήρξε καμία άνοδος, αλλά επίσης και αρκετά προβλήματα με το τέλος της χρονιάς. Ο Ηρακλής στην επίθεση είναι ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μυρ. Σωστή υπόδειξη του Τσιμεντερίδη. Στη μεσαία γραμμή και αριστερά, όπως επιτύπτωταν ο Ηρακλής στη συγκεκριμένη φάση. Στο 12ο λεπτό βόλος Ηρακλής 0-0. Ανεπιτυχής η πρεμιέρα και για τις δύο ομάδες. Ο Βόλος ήρθε στην Κρήτη από τον Όφη 2-0. Ο Ηρακλής συνετρίβει στην Άλγουν Αρένα 4-0 από την ΑΕΚ. Νομίζω ότι περνάει από τα μικρόφωνα του 95,5 και από τα ακουστικά μου η ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί του Ηρακλή, και κάτι λίγοι φίλοι του Βόλου είναι εδώ στα επίσημα, και ο Βόλος δεν συγκεντρώνει κόσμο, δεν έχει λαϊκό έρισμα. Όλο τώρα με τον Μπαρέ στη μεσαία γραμμή κέρδισε και ο Τζόκα, και αυτός βρήκε ωραία δεξιά τον... Δεν υπάρχει ο Πάολο, όχι Πάολο, ο Τσιμιτερίδης. Νομίζω ότι δεν υπήρξε Πάολο, μαρκάρισμα του Βούρου, ο Τσιμιτερίδης θα έρθει πάλι στην εκδοχή και έδωσε Πάολο. Αρκετά μετά μακριά από την εκδοχή του Αθανασιάδη, αριστερά, όπως επιτύχει ο Βόλος.
0: Τον βρίσκει με τα αριστερό ο Γιάννη.
1: Βρήκε σωστή υπόδειξη του Τσιμεντερίδη. Πάνω από την μπάλα ο Τζόκα, ο οποίος είναι ο εκτελεστής των στιμένων μαζί με τον Κόμπα, αλλά ο Κόμπα είναι στον πάγκο, δεν επιλέχθηκε στην αρχική δεκάδα. είναι και ο Φουρτάδο πάνω από την μπάλα, νομίζω ο Τσόκας θα είναι ο τελευταίος, θα δούμε. Προφανώς θα πάει για γέμισμα, είναι μια επικίνδυνη φάση, αν και είναι πολύ μακριά, αλλά αν σκάσει την μπάλα μπορεί να δημιουργήσει κόμμα στην Αφανασιάδη. Γέννησα δεύτερο δοκάρι, ο Ισαουμπί έκανε το γύρισμα, απομακρύνουν οι παίκτες του Ιρακλή με τον Βούρο. Γίνει τώρα ο Σουρλίτς, ο οποίος μονομάχησε εκεί με τον Γρόζη, πλάγιο out με τον Βαρέκ, πλάγιο out για τον Ιρακλή το 14. Το εκτελέσει ο Νανού. Υπάρχει ιδιαιτερότητα αυτή, ότι ο Νανού και ο Μύρ είναι προσθέσεις οι οποίοι αποκτήθηκαν ως μπακ. Ο Μύρ σήμερα έχει πάρει ουσιαστικά θέση εξτρέμ, όπως και ο Νιντζέτ, στα δεξιά. Γιατί η γρηγόρη αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής δεν έχει εξτρέμ. Δηλαδή ο μοναδικός εξτρέμ ο οποίος υπάρχει ακριβώς στο ρόστερ είναι ο Παναμέζος, ο Παρσένας, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από δύο μέρες. Το συγκεκριμένο το σύστημα δεν περιλαμβάνει.
0: Θέλει θέμα, πολύ αλλά δυνατούς πλάγιους.
1: Ναι, όταν όμως πρέπει να χρησιμοποιήσει, να αλλάξει ο ματσάρι σύστημα, γι' αυτό φώναζα και έλεγα ότι νομίζω ότι ο Ηρακλής θέλει εξτρέμ. Και η στόχευση μεταγραφική είναι αυτή, δηλαδή μετά τον Μπαρσένας να αποκτηθεί ακόμα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να παίξει στα άκρα της επίθεσης. Είτε σε περίπτωση που ο ματσάρι θέλει να αλλάξει το σύστημα, είτε στην απευθεία περίπτωση που μεσούς της χρονιάς ο Ηρακλής προχωρεί σε αλλαγή προπονητή. Δηλαδή ο νέος προπονητής μην εγκλωβιστεί σε ένα σύστημα το οποίο δεν γνωρίζει. Έτσι. Ο Βούρος τώρα από πίσω προσπαθεί να κάνει παιχνίδι ο Ηρακλής. Έγινε λάθος εδώ με τον Ουρτάδο να προσπαθεί να κάνει το σούρτο. Βάλε ωραία την κόντρα ο Καϊμπουέ. Υπάρχει και τραυματισμός. Προσπαθεί το πόδι ο Γάλλος, δεν ξέρω αν τον βρήκε ο Ουρτάδο ή αν την υπερέκταση του ποδιού του όταν τραυματίστηκε ο Καϊμπουέ.
0: Κάτι σκόπιμο δεν έχει γίνει σίγουρα, πρέπει να έχουμε ένα κοντινό πλάνο. Να μας δείξει η Κοσμοτέ. Λέω, είναι μακρινό το πλάνο, αν δεν έχουμε replay δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια τι έχει συμβεί.
1: Στο μπάγκο να πω επίσης, Γρηγόρη, ότι όσον αφορά το χώρο της μεσαίας γραμμής, Μορένο, Ραντόγια, Κράιντς είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι αμυντικοί μέσα, είναι τα εξαρόκαρα. Υπάρχει βέβαια και ο Ιγκυλόπετ, ο οποίος είναι ο επιτελικός, είναι ο δημιουργικός.
0: Ο Φουρτάδο ή ο Ουρτάδο είναι.
1: Ορίστε.
0: Ο Φουρτάδο ή ο Ουρτάδο ήταν που πήγε να κάνει το σουτ.
1: Ο Ουρτάδο
0: πέφτοντας μετά το σουτ.
1: Ένα σουτ το οποίο γίνεται εδώ από τον Τζόγκα, καλό ήτανε, αλλά δεν ανησύχησε ο Αθανασιάδης, φίλε την φάση, απέκρουσε, ενστικτοδός μεν, αλλά έλεγχε την φάση, δεν ήταν τόσο δυνατό και δεν ήταν και τόσο τεχνικό Γρηγόρη. Ξανά όμως ο Βόλος από τα αριστερά γίνεται το γύρισμα στην περιοχή του Ηρακλή, εκεί ο Σουβλής είναι δίνει ψήγμα για τον Ρος και αυτός για τον Σόρια από τα δεξιά. Ο Σόρια ο οποίος γυρίζει στον Βούρο, πρέπει να κάνει και παιχνίδι ο Ηρακλής όμως. Πρέπει να κρατήσει μπάλα, να προσπαθήσει, γιατί στο πρώτο δεκάλεπτο νομίζω μπήκε αρκετά δυνατά με μια προσπάθεια να επιβάλλει ρυθμό, να κρατήσει μπάλα. Το τελευταίο 7 λεπτό, ο Βόλος είναι αυτός ο οποίος έχει την κατοχή, την κυκλοφορία. Ο Ηρακλής έχει αναλωθεί περισσότερο σε έναν πιο πρακτικό ρόλο να περιμένει πίσω. Βγήκε ωραία ο Ρος, έκοψε την μπάλα και κάτσε ο Νανού, βρίσκει τον Μύρη, μπάλα έχει περάσει πλάγιο. Ο Μπράτσος φωνάζει να βγουν πιο μπροστά οι παίκτες με τον Μπαρέ τώρα. Και αυτός για τον Γρόζη στη μεσαία γραμμή προσπαθεί να βρει τον Φουρτάδο. Το 11 ο Φουρτάδο, το 9 ο Φουρτάδο. Έκλεισε την μπάλα ο Μύρτη, προσπαθεί να βρει ωραία, έκανε την καλή παλιά ήταν, βγήκε ωραία από πίσω, αλλά ο Σιαμπάνης διάβασε την φάση, βγήκε πρώτου Νιζέτ, ο οποίος βγήκε σε ρόλο κρυφού κυνηγού. Καλή σκέψη του Μυρ, αλλά καλύτερη του Σαμπάνης, ο οποίος βγήκε και απομάκρυνε. Υπάρχει μια πτώση του να Μηχανού, ο Μιζέτ, ο Σμετερίδης είναι το φάρο, θέλετε γρήγορα για το Σόρια, ο οποίος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Σόρια, ωραία, τύπησε την μπάλα, κρατάει την μπάλα με στην περιοχή του Βόλου, θέλει βοήθεια, θέλει στήριγμα, εδώ σούρτα από το Σουρλί, βγήκε ωραία ο Μπαρέ και η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του. Ωραία η ανάπτυξη του Ηρακλή, αλλά δεν είχε καλή τελική ο Σόρια. Νέο γύρισμα από τον Νιζέτ, κόρνερ για τον Ηρακλή. Το 19ο λεπτό, όλος ο Ηρακλής 0-0.

0: η υψηλή του Ηρακλή και του Βόλου φυσικά στην περιοχή του Σιαμπάνη. Εκτελείται το κόνο χαμηλά, ήταν εκεί, έδιωξε ο Γρόσδης. Η μπάλα στο Σόρια, ο οποίος θα κάνει το γέμισμα, περνάει η μπάλα, εκεί είναι ο Νίρ. Μπάλα δεν δείχνει το χέρι του, το σπίτι δεν κάνει, κάνει τη σέντρα, καλό είναι. Καλή στιγμή, ωραία ήταν η σέντρα. Ο Σιαμπάνης έδειχνε να χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Δεν ήταν, δεν βγήκε ένα μπλοκάρι, η μπάλα πέρασε, αλλά ο Κάργας παραχώρησε το κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο για τον Ηρακλή. Εκτελείται, μπάλα περνάει από μακρύνει ο Κάργας, σου το οποίο γίνεται, η μπάλα κοντράρει στην εξωτερική πλευρά του δικτύου. Το σούτ από τον Δανού. Καλή στιγμή για τον Ηρακλή. Ένα δίλεπτο επιθετικότητας με δύο κερδισμένα κόρνερ για την ομάδα του Βάλτερ Μασάρη, ο οποίος Βάλτερ Μασάρη πριν τον αγώνα ήταν αρκετά ευδιάθετος, από ό,τι ενημερώθηκα. Αρκετοί φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στο ξενοδοχείο για να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές στην αποστολή. Σε καλή διάθεση ο τεχνικός, ο καλός τεχνικός ήταν αισιόδοξος ότι η ομάδα του σήμερα θα φύγει από τον Βόλο με βαθμό ή βαθμούς. Για να δούμε. Το 25 λεπτό είμαστε, το 0-0 παραμένει. Ο Χουρτάδο τώρα σε μια προσπάθεια από αριστερά κάνει το γέμισμα, που μακρύνει ο Πίνια. Πάρα φτάνει στον στο Μίγα. Γυρίζει για τον Ελσαουμπί. Το Γρόσδι ξανά, ο Ελσαουμπί. Για τον Μπαρέ. Μπαρέ για τον Χουρτάδο. Στον άξονα πάνω από τον Τζόκα. Βγήκε ωραία εκεί και κέρδισε και το φάουλ ο Μιρ, ο οποίος είναι καλός με στιγμής. Έκλειψε ωραία την μπάλα, πήρε και το φάουλ. Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Βόλος Ηρακλής πάντα στο 0-0. Τον Αθανασιάδη τώρα να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και τους οπαδούς του Ηρακλή να συνεχίζουν να συμπαραστέκονται στην ομάδα τους. Πάρα πολύ ωραία εικόνα στο Παρθεσσαλικό. Πάλι το οποίο κάνει ο Νιζέτ. Τον Γρόσδη. Ο Νιζέτ, ο οποίος σε αυτά τα πρώτα 22 λεπτά έχω δει αρκετές φορές κάνει διαγώνια κίνηση σαν εξτρέμ που είναι, μπαίνει για να πολλές φορές σε φάση επίθεση για να παίξει έναν υποστηρικτικό ρόλο δεύτερο επιθετικού στο δίπλα στο Βόλιτς, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι είναι κάποιες φορές απομονωμένος, είναι και ένα βαρύ κορμί, είναι σαν του Κούστα σωματοδομικά. Ο Πέδρο Μάρκες είναι η τρίτη επιλογή επιθετικά για τον Βάλτερ Ματσάρη, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και έχουμε και κίτρινη κάρτα τώρα. Το Γρηγόρη, θέλω λίγο τη βοήθειά σου, αν και πρέπει να είναι ο Ουρτάδο αυτός.
1: Πάει με τα δύο πόδια, δεν χρειάζεται να δούμε replay.
0: Ναι, Ουρτάδο είναι. Σωστή. Η πρώτη κίτρινη στον αγώνα από τον διαιτητή Κιμεντερίδη.
1: Απλά θέλω και ένα πιο κοντινό πλάνο να δούμε αν το βρίσκει με τη σκαριά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το βγάλω άκρη από εδώ. Σίγουρα τον βρίσκει. Πάει άγαρμα ο παίκτης του Βόλου.
0: Ο Πίνια τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα γέμισμα, όχι, μια αναλλαγή στο αριστερά εκεί που υπάρχει ο Νανού. Ο Νανού, ναι, γυρίζει για το Ρος και αυτός για τον Πίνια. Ο Πίνια τώρα το βαθύ γέμισμα για το Σόρια, ο οποίος βγαίνει από πίσω, δεν νομίζω ότι είναι offside. Να δούμε. Ο Σόρια κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Ιζέτ, δεν βγήκε η συνεργασία. Στην μεσαία γραμμή και πιο κάτω ο Πίνια, ο οποίος έχει ανέβει αρκετά δίνει για τον Νιζέτ, δεν ήταν καλή η πάσα για τον Σόρια. Τώρα όμως Σόρια με δεύτερη προσπάθεια κέρδισε την μπάλα και γυρίζει για τον Καϊμπουέ στη μεσαία γραμμή. Και αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Νανού, ο Νανού για τον Μυρ. Βγήκε ωραία ο Κάργας, έκοψε η μπάλα πλάγια, το εκτελέσει και γρήγορα για τον Ιακλή με τον Μυρ και με τον Νανού και πάλι. Ο Νανού από τα αριστερά γυρίζει για τον Σουρλή. Σουρλίζει για τον Μυρ, ο Μυρ στα αριστερά κάνει με το δεξί ένα γέμισμα, η μπάλα έφτασε τον Μπαρέ ο οποίος έκανε φάουλ πάνω στον Νιζέτ, το έδωσε ο Τσιμεντερίδης, ο Μπαρέ πήγε πάνω από το κεφάλι του Νιζέτ και κάτι του είπε προφανώς ότι εκβιάζεις φάουλ ή μια προσπάθεια απέναντι, δεν υπάρχει βέβαια, απέναντι δεν έχει την περιοχή, όμως ο Τσιμεντερίδης καταλόγησε
1: να σου πω την αμαρτία μου εκ πρώτης, όποιος δείχνει να βγει. Ναι, είναι έξω από την περιοχή, σωστά. Και τον πατάει. Με τις τάπες τον πατάει.
0: Ναι. Ο Ιακλής έχει κερδίσει φάουλ σε καλό σημείο, σε πολύ καλό σημείο. Βέβαια είναι αρκετά αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται, από την αιστεία του Σιαμπάνη. Εκεί προφανώς θέλει δεξιοπόδαρο. Λογικά θα εκτελεστεί απευθείας. Δεν νομίζω ότι θα πάει για γέμισμα εκεί πέρα. Είναι μικρή απόσταση για να γίνει γέμισμα. Είναι ο Κόλιτς, ο Φορ, ο οποίος είναι αρκετά μέτρα φορά. Φεύγουν οι υπόλοιποι, είναι και ο Καϊμπουέ. 4 παίκτες του Βόλου στο τείχος και ένας κάτω. Λογικά θα πάει Γρηγόρη δυνατά ο Κόλιτς, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο τεχνικά γιατί παίρνει και 3 μέτρα φορά. Το 26 είμαστε, το 0-0 παραμένει. Κόλιτς παίρνει λίγα μέτρα φορά, εκτελεί, η μπάλα δεν περνάει το τείχος, σούτ από τον Ανού, γκολ! Γκολ για τον Ηρακλή! 0-1! Και το τι γίνεται στο Πανθεσσαλικό δεν περιγράφεται. Ακούγεται μάλλον από τα μικρόφωνα, από τα μεγάφωνα του Μετρόπολης 95,5. Ένα Γρηγόρη...
1: Καταπληκτικό! Καταπληκτικό γκολ!
0: Να με συγχωρέσουν και οι ακροατές, αυτό που λέγαμε πιτσιρικάδες, ένα βρωμόσουτο, πραγματικά, έστειλε την μπάλα εκεί που ο Σιαμπάνης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Άγαλμα τον άφησε.
0: Μετά από την εκτέλεση του Κόλιτς η μπάλα θα βρήκε στο τείχος, έφτασε στον Νανού, ο οποίος δεν κράτησε την μπάλα, δεν κοντρόλαρε, δεν καθυστέρησε, όπως του ήρθε έτσι την έστειλε στο γάμα της εσείας του Σιαμπάνη. Βόλος Ηρακλής 0-1. Αυτό είναι το πρώτο τέρμα του Ηρακλή στη Super League 1 μετά από 9 χρόνια και θα έλεγα τι γκολ ήταν αυτό.
1: Έξω από την περιοχή στον άξονα, στο παράθυρο του Σαμπάνη.
0: Ζωγραφιά.
1: Τον άφησε άγαλμα.
0: Ζωγραφιά από τον Ανού, από τον ποδοσφαιριστή από την σημερινή Γουινέα, ο οποίος και αυτός αποκτήθηκε την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Στον Αποέλ αγωνιζόταν την περσίνη χρονιά. Ο Ηρακλής λίγο πριν τη συμπλήρωση, Γρηγόρη, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95,5 του ημιώρου στο Πανθεσσαλικό, ανοίγει το σκορ.
1: Γκολάρα, να δικαιολογήσουμε το Σαμπάνη βέβαια, γιατί τώρα από τα replay δεν έχει οπτικό πεδίο ο Σαμπάνης, όχι ότι ευθύνεται εκεί που η μπάλα.
0: Ναι, δεν μπορούσε, όχι, όχι, δεν μπορούσε,
1: δεν μπορούσε να κάνει, αλλά δεν είχε οπτικό πεδίο.
0: Δεν είχε οπτικό πεδίο γιατί
1: είχε πολλά κορδιά μπροστά του.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί είχε προηγηθεί το φάουλ του Κόλιτς που υπήρχαν ήδη 5 παίκτες του Βόλου στο τείχος. Η μπάλα χτύπησε στο τείχος, έφτασε έξω από την περιοχή στον Ανού και υπήρχαν πάρα πολλά σώματα και παίκτων του Βόλου και του Ηρακλή. Δεν θα μπορούσε όχι σε Αμπάνης, κανένα θεματοφυλάκας να αντιδράσει σε αυτό το σουτ και χωρίς ορατότητα. Ο Ηρακλής λοιπόν κάνει ένα... Δεν είναι ξεκίνημα.
1: Κάνει το χρέος του, Γιάννη, να με συγχωρείς, απέναντι σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος παρά την απογοήτευση των πρώτων παιχνιδιών σε κύπελο και πρωτάθλημα είναι εκεί και το στηρίζει όσο τίποτα.
0: Έτσι. Και πανηγυρίστηκε έξαλα τον γκολ από τους 2.000 οπαδούς του Ηρακλή που βρίσκονται στον Βόλο. Ο Βόλος έδωσε μια προσπάθεια με τον Τζόκα από τα αριστερά. Μπάλα θα περάσει out μετά την κόντρα στο πόδι του Σόρε και ξανά πάλι στο πόδι του Τζόκα. Η αλήθεια είναι, και όχι επειδή ο Ηρακλής προηγείται, ότι η εικόνα του Ηρακλής σε αυτό το πρώτο ημίωρο, όχι, δεν είναι θελκτική, δεν είναι κάτι σούπερ, αλλά σαφώς είναι πολύ καλύτερη.
1: Πολύ βελτιωμένη, με πρόλαβες Γιάννη και καλά κάνεις και είναι πολύ βελτιωμένος.
0: Ναι, πολύ βελτιωμένη, οι γραμμές είναι πολύ πιο κοντά, υπάρχουν καλύτερες συνεργασίες.
1: Μπράβο.
0: Δεν υπάρχουν λάθη μέχρι στιγμής, να μην το ματιάσουμε. Εδώ τι έγινε τώρα, η κόρνερ δόθηκε. Α, έκανε ναι, καλά λέει ο συνάδελφος και με...
1: Άργησε να εκτελέσει το...
0: Βέβαια, βέβαια, υπάρχουν και νέοι κανονισμοί, έτσι είναι. Πάνω που είπατε και αποφεύγονται τα λάθη, αυτό είναι λάθος. Τη δίνει δευτεία στον γόνο να εκτελέσει το corner και παλιά του El Saoubi περνάει out. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουν οι τερματοφύλακες πλέον.
1: Και αν εξαιρέσουμε στα πρώτα 30 λεπτά δύο μακρινά σουτ και η άμυνα δείχνει μια συνέπεια μέχρι τώρα. Πολύ νωρίς ναι, να το λέμε.
0: Ναι. Είναι καλή η αμυντική παρουσία του Ηρακλή και 30 πίσω. Είναι πιο κοντά. Παραβάνουν οι γραμμές. Δεν παίρνει φυσικά εκείνα τα ρίσκα που έπαιρνε στο παιχνίδι του κυπέλου που η 30 έβγαινε στη μεσαία γραμμή και υπήρχε τεράστιο κενό και από τη μεσαία γραμμή και από την άμυνα στις επιθέσεις του Βόλου. Εξού και οι 16 τελικές του Βόλου στο πρώτο ημίχρονο, τον αγώνα κυπέλου. Ένα φάουλ που κερδίζουν οι γηπεδούχοι τώρα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Κάργας το εκτελεί, προσπαθεί να βρει δεξιά τον Μπαρέ. Επιτηρείται από τον Ανού, το σκόρε του μοναδικού τέρματος μέχρι στιγμής. Πήγε να βρει ο Μπαρέ τον Τζόκα, ο οποίος βγήκε σε θέση πηγού φορ. Ανεπιτυχής η προσπάθεια, πέρασε out. Και ο Αθανασιάδης θα δώσει συνέχεια. Είναι το γέμισμα του Αθανασιάδη, ο Κόλλης παίρνει την κεφαλιά, προσπαθεί να βρει τον Ιζέτ, ο οποίος κρατάει την μπάλα αλλά γλίστρησε. Ωραία προσπάθεια του Ιζέτ, ξεπέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο, αλλά εκεί τον πρόδωσε ο αγωνιστικός χώρος που γιατί γλίστρησε. Ο Σόρια τώρα, η μπάλα είναι και πάλι στην κατοχή των παιχτών του Ηρακλή, γυρίζει ο Σόρια για τον Βούρο, αυτός για τον Αθανασιάδη. Ο οποίος κάνει ένα γέμισμα, προσπαθεί να βρει τον Ιζέτ, κοιτάει εκεί μαζί με τον Τζοκάνη. Και το play out για τους Βολιώτες, το 32. Βόλος Ηρακλής 0-1 με το τέρμα του Νανού στο 27. Η τέρμα, την κολάρα του Νανού. Με τον Βούρο να βγαίνει πρώτου Φουρτάδο να παραχωρεί το play out. Έχει δύσκολο έργο ο Βούρος γιατί ο Φουρτάδο και καλός ποδοσφαιριστής είναι και... ο Γκώδης είναι. Εδώ η πίεση ψηλά, παραλίγο να οδηγεί σε λάθος του γηπεδούχου, κράτησε την μπάλα με τον Μπαρέ και αυτός βρίσκει τον Φουρτάδο. Δεν είναι καλή η μπαλιά του. Ο Πίνια προσπαθεί τώρα με ένα γέμισμα να βρει τον Κόλλιτς. Δυνατή είναι η μπαλιά του. Ο Σιαμπάνης μπλόκαρε την μπάλα και έδωσε συνέχεια με τα χέρια τον Κάργα που θα ξεκινήσει μια προσπάθεια και πάλι από πίσω να χτίσει δηλαδή παιχνίδι ο Βόλος. Για τον Γρόσδη, ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκτήθηκε από τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟ, έτος για τους Βολιώτες, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν κάνει και πάρα πολλές προσθήκες. Είναι μια ομάδα η οποία είναι αρκετά ίδια σχέση με πέρυσι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της είναι ίδιο με πέρυσι. Εδώ μια ωραία παλιά πήγε να περάσει, αλλά ο Βούρος ωραία απομάκρυνε και ο Νιζέτ και πάλι από τα δεξιά κατεβάζει την μπάλα υπό την επιτήρηση του Γρόσδη. Ο Νιζέτ εδώ να δούμε. Βρίσκει στον άξονα τον Καϊμπουέ. Καϊμπουέ αλλάζει ωραία για τον Νανού. Δίπλα του είναι και ο Μυρ. Ο Νανού ωραία ξεπέρασε τον αντίπαλο του. Για να δούμε, κάνει σουτ. Μπάλα κόντρα ρε. Νανού ο οποίος ξαναδοκιμάζει το πόδι του. Πολύ καλή παρουσία με εκτίμηση από τον Νανού. Δεν είναι μόνο το τέρμα. Γενικότερα η παρουσία του είναι πολύ καλή και τα ανεβάσματά του και οι επιστροφές του. Και πάλι ο Ηρακλής στη μεσαία γραμμή. Ο Καϊμπουέ αλλάζει ωραία στα αριστερά για τον Νανού. Για τον Σουρλή, Σουρλής ο οποίος ήρθε από την ΑΕΛ. Για τον Μυρ, δυνατή παλιά του Μυρ. τον σκότωσε το Φουβλέ.
1: Ο Νανού που πρέπει να έχει και τα δύο πόδια, γιατί το γκολ το βάζει με το αριστερό και τώρα επιχείρησε με το δεξί.
0: Ναι, τώρα επιχείρησε με το δεξί. Πολύ, ναι, και τα δύο. Και τα δύο, Πάκη.
1: Ανοίγει το σκόρ Σασουόλο το Ρήνο 1-0. Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-1. Στρασβούργο Λανς 2-1. Και Λεβάντε Μπέτις 5-2.
0: Ο Πίνια έκοψε πρώτου Τζόκα με το κεφάλι. Ο Μπαρέ κέρδισε και αυτός για τον Ουρτάδο. Ανεβαίνει ο Μίγας, εδώ θέλει προσοχή. Δεν πήγε γρήγορα, αλλά η σέντρα του Μίγα είναι απογοητευτική. Καλό αυτό για τον Ιακλή, κακό για τον Βόλο. Περνάει η φάση για τους γηπεδούχους, οι οποίοι εκτός από ένα σουτ στο ξεκίνημα που, του Τζόκα που ο Αθανασιάδης απέκουσε, δεν έχουν δημιουργήσει άλλη ευκαιρία. Όχι ότι ο Ιακλής έχει απολέσει κλασικές ευκαιρίες. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημα αυτού του 35 λεπτών, αλλά ο Ιακλής είναι αυτός ο οποίος έχει την ουσία και αυτό που μετράει. Έχει τον γκολ με τον Ανού από το 27. Ο Κόλλης κερδίζει κεφαλιά, ο Μυρ τώρα. Ο Κάργας βγήκε δυνατά και απομάκρυνε. Στη μεσιά γραμμή ο Σουρλής. Τώρα πέφτει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Κερδίζει φάουλ από τον Ιζέτ. Ο Τσοκάνης είναι. Εκτελεί για τον Λάμπρου, ο οποίος έχει περιοριστεί, καλό να περιοριστεί γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής. Εδώ περνάει πολύ ωραία. Κάνει το γύρισμα εκεί. Περνάει η μπάλα, την αφήνει ο Νανού, την κρατάει τώρα στο γνωστό χώρο. Έκανε βιαστική μπάλια για το Μύρα, αλλά ναι, έχει προηγηθεί φάουλ.
1: Στο μυαλό μου είσαι, Γιάννη. Πριν κοιτούσα να δω αν παίζει ο Λάμπρου, γιατί δεν είχε πάρει μπάλα μέχρι τώρα.
0: Ο ποιος, ο?
1: Ο Λάμπρου, ο Λάζαρος ο Λάμπρου.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, έχει περιοριστεί γιατί εντάξει, τον έμαθαν κιόλας. Έκανε...
1: Στη Σέρρη μας έκανε όρια.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός στη Σέρρη, στο παιχνίδι Κυπέλλου. Βέβαια, εντάξει, πήγε και τα έκανε. Διότι υπήρχε ένα τεράστιο κενό στη μεσαία γραμμή, η μετάβαση ήταν πάρα πολύ εύκολα για τους γηπεδούχους. Πολλές φορές τα τρία στόπερ ήταν πραγματικά σε μια φάση να είναι 3 με 5 ή με 4 παίκτες του γόλου. Τώρα είπαμε σήμερα είναι πιο μαζεμένες οι γραμμές. Το Βόλο τώρα έξω από την περιοχή του Σκιαμπάνη, εδώ υπάρχει φάουλ. Υπάρχει, δεν ξέρω, τουλάχιστον έτσι φάνηκε. Ο Σουρλής διαμαρτύρεται. Δεν μπορώ, είμαι πολύ μακριά από εδώ για να δω αν βρήκε μπάλα ή βρήκε και πόδια. Από τη στιγμή που το υπέδειξε ο Τσιμεντέτης, τελειώνει εδώ η φάση.
1: Θα δούμε το replay και θα σου πω, Γιάννη.
0: Ναι. Ο Καϊμπουέ τώρα προσπαθεί να βρει τον Λιζέτ με γέμισμα. Βγήκε ο Γρόσδης. Απομάκρυνε με το κεφάλι και τώρα για τον Μπαρέ στη μεσαία γραμμή. Και το Λάμπρου στα αριστερά. Υπό την επικύρηση του Σόρια, δεν τον αφήνει να φύγει. Ο Λάμπρου ο οποίος ψάχνει στήριγμα. Κρατάει την μπάλα. Τώρα βρίσκει στα αριστερά το Γρόσδη, ο οποίος κάνει το γέμισμα, περνάει η μπάλα, εδώ δεν έδιωξε. Ο Μίγας είναι, έκανε κακό κοντρόλ, έβαλε το σώμα ωραία ο Νανού. Δεν διώχνουν όμως οι παίκτες του Ρακλή. Κουτάδο κάνει το σούτα από πλάγια, η μπάλα χτύπησε στον Νανού και πέρασε πλάγιο άλλο, εδώ υπήρξε μια συνεννοησία. Αλλά ευτυχώς για τον Ιακλή ο Μίγας ενίγησε ως δεξιός οπισθοφύλακας. Όταν είχε την μπάλα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω. Γίνεται το γύρισμα τώρα από τον Φουρτάδο. Η μπάλα χτύπησε στον Πίνια και έφτασε στον Ιζέτ, ο οποίος επιστρέφει την μπάλα στον Πίνια. Ζητάει πλάτος ο Πίνια, να ανοίξει ο Βούρος δηλαδή. Πλάγια. Και αυτός βρίσκει για τον Σόρια. Για τον Γκόλτς ο οποίος παίζει με πλάτη. Τίποτα λέει ο Τσιμεντερίδης, ο Κάραγας του πήρε την μπάλα. Με τον Λάμπρου, ο οποίος πήγε να περάσει τον Σόρια, άνοιξε πολύ την μπάλα. Την μπάλα πλάγια ό,τι για τον Ηρακλή. Ο οποίος βέβαια έχει Γρηγόρη, φίλες και φίλοι, ως πρώτος στο μέλημα. Φυσικά, αν μπορέσει να φτάσει και στην επίτευξη ενός δεύτερου τέρματος, εννοείται, αλλά σε αυτά τα 7 λεπτά που απομένουν για την κανονική, για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου χωρίς καθυστερήσεις, να φτάσει ανέμακτα στο ημίχρονο, προηγούμενος με 0-1, είναι πάρα πολύ σημαντικό. θυμίζω ότι στον αγώνα Κυπέλλου ο Φάρης στο δεύτερο λεπτό τον καθυστέρησε με τον Κούστα και αντί να πάει με το ισόπαλο ένα.
1: Μετά από ένα λεπτό έφαγε τον γκολ.
0: Δέχτηκε ένα. Εντάξει, δεν θα πω αστείο, αλλά ένα γκολ το οποίο δεν γίνεται να δεχτεί μια ομάδα. Μετά από ένα λεπτό. Και μετά από ένα λεπτό που μπάλαγαν γύρω-γύρω από την περιοχή ή μέσα στην περιοχή του Ηρακλή. Κόρνερ για τον Ηρακλή που κερδίζει ο Νιζέτ, ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ δραστήριος από δεξιά.
1: Τρίτο.
0: Όχι, δεν είναι κόρνερ, πλάγιο είναι, συγγνώμη. Πλάγιο είναι, με ξεγέλασε η πορεία της μπάλας, πλάγιο είναι. Τελείται η μπάλα στην περιοχή του Βόλου, απομακρύνει ο Τζόκα, η μπάλα φτάνει στο Βούρο, προσπαθεί να βρει τον Ιζέτη, τον βρήκε, κράτησε την μπάλα και αυτό για το Σόρια από τα δεξιά. Για να δούμε ο Σόρια, κάνει το τη σέντρα. Βγήκε ο Σιαμπάνης, πολύ ωραία, ενώ ερχόταν τρέιλερ, σαν τρέιλερ ο Μυρ. Συγχωρείτε για τον Βίχα. Αν περνούσε μπάλα από τον Σιαμπάνη, ο Μυρ θα την έστενε στα δίχτυα. Αλλά μετά αν δεν γίνεται.
1: Ο Σόρια, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στις Σέρες. Ήταν από τους διακριθέντες μαζί με τον Σουρλή. Νομίζω ότι.
0: Πολύ καλός.
1: Αφήνει υποσχέσεις ότι θα κάνει δουλειά.
0: Ναι. Και με καλές επιστροφές. Εδώ υπάρχει ένα μαρκάρισμα του Ρος στον Φουρτάδο. Σωστό το φάουλ, φόραξαν εκεί παιδί για κάρτα. Δεν σηκώνει αυτό το φάουλ κάρτα, όπως αποφάσισε και ο Τσιμεντερίνης. Ο Έλσα Ουμπί, ο οποίος έχει ανέβει αρκετά μαζί με τον Κάρκα, δηλαδή τα δύο στόπερ του Βόλου είναι τώρα πλέον στη μεσαία γραμμή. Για το Μίγα, στα δεξιά, ξανά ο Έλσα Ουμπί, ο οποίος είχε σκοράρει για τον αγώνα Κυπέλλου, είχε πετύχει το 2-1. Κάνει το λάθος εδώ μετά την πίεση, ο Μύρο, ωραία για τον Γκόλιτς. Ο Κόλιτς, ο οποίος προσπαθεί με τα κουνάκια να βρει τον Σουρλί που έρχονταν πίσω. Είναι βαρύς ο Κόλιτς. Δεν έχει την ταχύτητα. Αν ήταν κάποιος του γρήγορος, ίσως έφυγε στην αντεπίθεση. Ωραία έκλεισε ο Νανού. Πάρα πολύ ωραία έκλεισε ο Νανού. Βγήκε, κέρδισε την μπάλα και αλλάζει πολύ ωραία ο Ρος για το Σόρι από τα δεξιά. Ωραία εναλλαγή του αγώνα για τον Ηρακλή. Αυτός για τον Ιζέτ. Σόρι, Ιζέτ από τα δεξιά. Ξανά ο Σόρια. Ζέτ για το Σόρια στην περιοχή, πατάει λίγο έξω στην περιοχή. Φιλόδοξο αυτό που πήγε να κάνει, προσπάθησε με το εξωτερικό φάλσο να βρει τον Κόλιτς, αλλά ήταν κάτι μεταξύ σέντρας και σούτ, αλλά ήταν αδύναμο για σούτ. Ο Κόλιτς κάνει κάποια παράπονα, ζητάει την μπάλα και από τους συμπαίκτες του σε άλλο σημείο, για μια φάση πριν που εξελίχθηκε. Ωραία και πάλι ο Νανού και την μπάλα και ο Σουρλής, ο οποίος και αυτός κάνει πάρα πολύ δουλειά στη μεσαία γραμμή. Αθόρυβη, πολύ τρέξιμο από τον Σουρλή. Με τον Καϊμπουέ κρατάει την μπάλα. Ο Γάλλος βάζει ωραία το σώμα, κερδίζει το φάουλ. Ο Λακής Γρηγόρης αυτά τα 42-43 λεπτά νομίζω έχει πάει το παιχνίδι εκεί που ήθελε.
1: Και δεν έχει καμία σχέση με τον Ηρακλή που είδαμε σε...
0: καμία
1: και σχέση στο γήπεδο του ΣΑΕ και, και στις ΣΕΡΕΣ.
0: Πρώτα αυτό το οποίο παρατηρώ και νομίζω παρατηρούν όλοι οι Ηρακλοί είναι ότι άσε το πάθος και τη μαχητικότητα, μιλάμε για ποδόσφαιρο, παίζουν και αυτά όλο φυσικά. Έχουν κερδίσει πέσει του Ηρακλή πάρα πολλές μονομαχίες.
1: Οι γραμμές είναι κοντά.
0: Πάρα πολύ κοντά, δεν έχουν πάρα πολλά ανεβάσματα. Ακόμα και κάποιες προϋποθέσεις που έκανε ο Βόλος, υπήρξε γρήγορη επιστροφή των μπακ, δηλαδή και του Σόρια και του Νανού. Έκλεισαν πολύ ωραία μπροστά στους τρεις στόπερ. Πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με τον Νανού. Δεν έχει απειληθεί.
1: Δεν κάνει λάθη.
0: Όχι, δεν υπάρχουν λάθη. Και νομίζω ότι πηγαίνει καλά και το πλάνο του Ματσάρη. Δόξα τω Θεώ, αυτά τα πρώτα 43 λεπτά του αγώνα. Βόλος Ηρακλής 0-1 με τον Βόλο, τώρα μια προσπάθεια με τον Γρόσδη, ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον Πίνια, ο οποίος ανέβηκε πολύ ψηλά, τώρα γυρίζει την άμυνα για να κλείσει την τριάδα πίσω μαζί με Βούρο και Ρος. Ουσιαστικά πεντάδα γίνεται τώρα πίσω, γιατί γυρίζει σε φάση επίθεση του Βόλου και ο Σόρια. Ο Τζόκα στον άξονα, έκλεισε πάρα πολύ ωραία ο Ρος πάλι το Φουρτάδο που τον έχει εξαφανίσει. Στα αριστερά για τον Μυρ, γυρίζει για τον Σουρλή, αυτός ήρεμα προς τον Ρος για το Βούρο. Στο 44 θα με βοηθήσει Γρηγόρη και με τις καθυστερήσεις. Εντάξει, βλέπω και από εδώ.
1: Εννοείται, Γιάννη, μην το συζητάμε.
0: Εδώ ότι υπάρχει offside το Μυρ, το γέμισμα το οποίο έγινε. Ο Ματσάρη ο οποίος διαμαρτύρεται, μάλλον για την προηγούμενη φάση. Γενικά και στην Αλγουν Αρένα φώναζε και για το ακυρωθέν γκολ του Πίνια. Θα εκτελέσει ο Σιαμπάνης στο 44-45. Είμαστε να δούμε ο κατοίκος πόσα λεπτά καθίσει να δείξει. Δεν είχαμε...
1: Ένα ή δύο λεπτά δεν νομίζω παραπάνω.
0: Εκεί το βλέπω, βαριά το βλέπω εκεί. Λες και το φάουλ εδώ στην περιοχή θέλει λίγο προσοχή. Τι έγινε, offside.
1: Η μόνη διακοπή που είχαμε ήταν στο φάουλ του Ουρτάδο που μετά το σούτ έπεσε πάνω στο πόδι του αμυντικού του Ηρακλή.
0: Ναι, ένα λεπτό Γρηγόρη, ένα λεπτό δίνει ο κατοίκος, το οποίο έχει αρχίσει και ήδη μετράει. Με τον Αθανασιάδη να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Το παδού στη Ρακλή ασταμάτητη. Έχει πυκνώσει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι σίγουρα 2.000. Γιατί έχω δει και αρκετούς φίλους στη Ρακλή και στο, εδώ στη θύρα των επισήμων. Λάγιο out για τον Βόλο από τα αριστερά. Κάτω από τη μεσαία γραμμή, στο μισό του Βόλου δηλαδή.
1: 2-0 η Dortmund. Με τον Καρέτσα. Με τον Κωνσταντέλια.
0: Μάλιστα. Ο Κάργας τώρα από τα δεξιά κάτω από την μεσαία γραμμή. Τώρα περνά για τον Μπαρέ, ξανά για τον Κάργα. Σφύριγμα από τον Τσιμεντερίδη. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Βόλος 0. Ηρακλής 1. Με τον γκολ, με την κολάρα, με το έργο τέχνης, τη ζωγραφιά του Νανού από το 27ο λεπτό. Αυτά όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο από το Παθεσσαλικό.
1: Και εύχομαι καλύτερα στο δεύτερο, Γιάννη.
0: Μακάρι, να τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά.
1: Ωραία, αυτά από τον Γιάννη Τσερβίνη. Βόλος Ηρακλής 0-1. Ήταν και τυχερός εδώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Πήρε την μπάλα στην περιοχή. Πλάσαρε, βρήκε την μπάλα στο πόδι του, στο γόνατο του αμυντικού. Δεν ευνηδίαζε τον Αθλέα, είναι το 2-0. Στο πρώτο γκολ να πω ότι είχαμε τη συμμετοχή του Καρέτσα, ο οποίος έπαιξε πολύ ωραία το 1-2 με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος σκόραρε στο 1-0. Άρα τα δύο Ελληνόπουλα βάλουν σφραγίδα τους σε αυτό το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου της ομάδας της, του Dortmund. 2-0 κόντρα στην ομάδα του Αμβούργου, η οποία πέρα από μία φάση που απείλησε δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Τότεναμ Νιουκάσλ 0-0 είναι σκόρ μικρόνου με την Τότεναμ πολύ καλύτερη. Κόρτραϊκ Σαρελουά 1-1. Στρασβούργο Λάνς είχαμε νίκη για την ομάδα του Στρασβούργου με 2-1, η οποία το γύρισε το παιχνίδι. Είχανε 0-1, το γύρισε. Βόλος Ηρακλής 0-1. Λεβάντε Μπέτις τελικό 5-2. Θα αναλύσει πώς έγινε αυτό. Δεν είχα εικόνα να πω τι και πώς. Η Σοσιεδάδ προηγείται 1-0 της Εσπανιόλ. Η Σαμπαντέλ νίκησε με 1-0 την Αλμερία. Στην Ιταλία γίνεται ο κακός χαμός. Μόντσα Ουντινέζε 45 1-2. Σασουόλο Τωρίνο 1-0. Και Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-2. Η Excelsior νίκησε την Σπάρτα Ρότερα με 2-1. Η Αλκμάρ με την Go Ahead Eagles στο 303 λεπτό είναι στο 1-1. Ακαδέμικα Βισέου Πόρτο 0-1 στο 15ο λεπτό. Το Χάλσαντ Αλκμάρ είναι στο 0-0 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ενώ οι κάμερες είναι πάνω στο Γιάννη Κωνσταντέλια και είναι λογικό αυτό. Και στο Γκυρασί τώρα τους δύο σκόρ των δερμάτων της ομάδας Βεσφαλίας, η οποία προηγείται. Πολύ ωραίο το πρώτο γκολ με το πολύ ωραίο 1-2 του Καρέτσα με τον Γκυρασί, και νομίζω ευλογία για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος σκοράρει και με τη βοήθεια της τύχης καθώς κάνει το 2-0 και βάζει σφραγιά του Φαρδιά Πλατιά. Συστήθηκε ούτως ή άλλως στο Super Cup κόντρα στην Bayern Μονάχου. Σήμερα σκοράρει, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακότατα και με τα γκολ τα οποία έβαζε με τη φανέλα του ΠΑΟ και τώρα με το γκολ το οποίο πετυχαίνει. Και μακάρι ο Θεός να τον έχει καιρό να έχει υγεία για να ξεδιπλώνει το μεγάλο του ταλέντο στην ομάδα της Dortmund. 60 λεπτό, Κόνια Σπορ, Κοτσαέλη Σπορ 1-0. Η γηπεδούχη είναι με 10. Τελικά στην Τσεχία, Μπρνό Σλίν 3-2, Παρτούβιτσε Μπρνό 1-2. Να δω αν έχουμε κάποιο άλλο αξιοσημείωτο το οποίο πρέπει να σας μεταφέρω. Ελβετία, Λοζάνης Ρίχη 1-2, Σερβέτ Λουκέρνη 1-1, η Λουκέρνη με 10. Β' Ιταλία, Σεντέλα Τσεζένα και Σαμπτόρια Γιούβε Στάμπια μετά από 18 λεπτά στο 0-0. Κύπρος, 61 λεπτό, ΑΕΚ Λάρνακας ΑΠΟΕΛ 2-0. Στο 18ο, Άρη Λεμεσού, Απόλλων Λεμεσού 1-0. Άλλο γκολ ή κάποιο παιχνίδι άξιο αναφοράς, δεν βλέπω, τα δώσαμε όλα. Υπενθυμίζω 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54.301. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, υπενθυμίζω Βόλος Ηρακλής 0-1 με το πολύ ωραίο γκολ το οποίο μας περιέγραψε ο Γιάννης Σερβίνης από τον Βόλο. Η μπάλα πήγε εκεί που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Σαμπάνης. Ο Ηρακλής, ο οποίος δείχνει πολύ βελτιωμένος και μακάρι να συνεχίσει έτσι, την ώρα που η Ουντινέζε κάνει το 1-3 στην έδρα της Μόντσα. Μόντσα Ουντινέζε 1-3, παρακαλώ. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: Betting. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι.
16: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
17: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
18: Ο Δίας σε καλή.
19: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ημίχρονος στην Ιταλία, Μόντσα, Ουντινέζε 1-3. Χαμός γίνεται στο καμπιονάτο, χαμός γίνεται γενικότερα. Να δω αν υπάρχει κάποια άλλη αλλαγή σημαντική να σας μεταφέρω. Η Ντόρτμουντ, υπενθυμίζω πάντα, στο 2-0 με την έξοχη συμμετοχή του Καρέτσα και την ασίστ, τον Κυρασίστ στο πρώτο γκολ και το γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια το 2-0. Σοσιαδάδ Εσπανιόλ 1-0 πάντα. Ημίχρονα Μόντσα Ουντινέζε 1-3 σα όλο. Το Ρήνο 1-1. Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-2. Αλκμαρ Γκόχεντ Ίγκλς 2-1. Πάμε σε Γιάννη Τσερβίρη, καθώς έχουμε σέντρα στο Πανθεσσαλικό. Όλοι τον έχουμε. Ξεκίνημα τη δεύτερη μηχρόνου με το Βόλο να προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση από τα αριστερά. Ηρακλής Βόλος 0-1 με το γκολ στο 29, την κολάρα του Νανού. Το 27, συγγνώμη. Με τον Ηρακλή να δείχνει πολύ βελτιωμένος και μακάρι να συνεχίσει έτσι, ενώ η Πόρτο κάνει το 0-2 στο 29 στην έδρα της Ακαντέμικα Βισέου. Κόνιασπορ Κοτσαέλισπορ 1-1, εκμεταλλεύονται οι φιλοξενούμενοι το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, στο 73 είμαστε εκεί. Και πάμε στο Γιάννη Τζερβίνη, ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν είχαμε αλλαγές, κυρίως από το Ματσάρι δεν βλέπω το λόγο, από τον Μπράτσο.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα και πάλι φίλοι και φίλοι του Μετρόπου 95,5 από το Πανθεσσαλικό, εδώ που και 1,5 λεπτό έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω ότι η Ηρακλής προηγείται από το τέρμα του Νανού στο 27-1-0 του Βόλου. Υπάρχουν δύο αλλαγές αμφότερες για τους γηπεδούχους. Ο Κώστας Μπράτσος έβγαλε εκτός αγώνα τον Μίγα και έβαλε στη θέση του τον Ματίας Γκονζάλεθ και αντικαταστάθηκε και ο Φουρτάδος, στη θέση του μπήκε ο Ρεγκής. Σε μια προσπάθεια σαφώς όφη να γίνει πιο επιθετικός, να πιέσει περισσότερο τον Ηρακλή, να δημιουργήσει ευκαιρίες και προφανώς να φτάσει στην επίθεση τέρματος. Ο Βόλος εδώ, ένα γέμισμα που γίνεται, καλό είναι, βγήκε ο Αθανασιάδης ωραία, κράτησε την μπάλα χωρίς πολλά ρίσκα, απομάκρυνε η μπάλα, έφτασε στον Ελ Σαουμπί, εδώ βγήκε στην πλάτη όμως ο Τζόκα. Άμυνα του Ηρακλή. Ο Ρος, ο οποίος επιτηρεί ωραία τον αντιπαλό του, ο Νανού, ο οποίος έκανε διπλή προσπάθεια, κάτσε για τον Γκόλιτς, κέρδισε και ανεβάζει για τον Ιζέτ. Εδώ τώρα ο Ηρακλής 4-5-5. Για να δούμε. Ο Ιζέτ στον άξονα, το σούτ το οποίο γίνεται από τον Καϊμπουέ, μπαλά αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Σιαμπάνη. Βγήκαν καλά οι παίκτες του Ηρακλή εδώ στην αντεπίθεση, αλλά στην τελική, η τελική θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Έφτασε η μπάλα στον Καϊμπό, έκανε το σούτ, η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Σιαμπάνη. Είναι μια τελική για τον Ηρακλή, η πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Λάμπρου, ο οποίος πιέζεται από τον Σόρια. Μπάλα έφτασε στον Ουρτάδο, τον τραβάει ο Βούρος, φάουλ είναι, σωστά. Φωνάζουν εδώ και οι λιγοστοί υποστηρικτές του Βόλου. Γέμισμα το οποίο γίνεται, ωραία, ο Ρος πήρε την κεφαλιά, εκεί είναι ο Μυρ που δίνει για τον Νανού στα αριστερά. Ο Νανού, ο οποίος κρατάει την μπάλα, τη χάνει μετά την παρέμβαση του Ελ Σαουμπί. Νομίζω ότι κράτησε παραπάνω εδώ Νανού από ό,τι έπρεπε. Και τώρα στα δεξιά ο Όφη με τον Ρεγκής, ο δίνει στην περιοχή για τον Τζόκα, τον άξονα, άνοιξε το κοντρόλ. Εδώ πρέπει να διώξουν οι υπερτυρακτοί και έχουν κερδίσει και φάουλ και κίτρινη κάρτα, σωστά, στον Πουρτάδο πρέπει να είναι, ο οποίος έπεσε άσχημα, έβαλε το πόδι του μάλλον άσχημα πάνω στον...
0: Είναι ίδιο μαρκάρισμα με του πρώτου μηχρόνου, Τσαβατσούλης μου φαίνεται.
1: Μάλιστα. Άρα παρατηρείται και ο Ουρτάδο, στον πρώτο ημίχρονο είχε παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα ο Φουρτάδο.
0: Είναι οποίος... συγγνώμη, δεν το λέω για να σε διορθώσω, είναι, ναι, ο Γρόσδης.
1: Ο Γρόσδης είναι στην κίτρινη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, καλά κάνεις και μου το λες. Γιατί...
0: πάει με τη σκαριά, εντάξει. Ναι. Καλά που τον βρήκε. Όχι για την κάρτα, για να μην έχουμε τραυματισμό του παίκτη Ηρακλή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη, γιατί είμαι και αρκετά μακριά εδώ.
0: Για τη σημειώσου το λέω, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, όχι, και καλά κάνεις και δεν το σημειώνω για να μην έχουμε καμιά λάθος σημείωση και πάρει καμιά κάρτα Ουρτάδο και εγώ γκαρίζω και φωνάζω και λέω αποβολή είναι. Και γίνομαι viral μετά.
0: Όχι, ρε, όχι γι' αυτό. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Καϊμπόη το κατά την μπάλα στη μεσαία γραμμή για το Σουρλί. Ωραία, περιστροφή. Ο Σουρλής γύρω από τον αυτού κρατάει και την μπάλα, γυρίζει προς τα πίσω. Και δίνει στον Ρος, ξανά στο Σουρλί. Ο Ρος, εδώ πιέζουν αρκετά οι γηπεδούχοι. Για να μην κάνει ο Ηρακλής παιχνίδι από πίσω. Η μπάλα φτάνει στον Αθανασιάδη που με ένα γέμισμα προσπαθεί να βρει το Σόρια. Δεν νομίζω να προλάβει ο Σόρια, την πρόλαβε ο Σόρια. Παρότι είναι βραχής όμως, πήδηξε, πήρε την κεφαλιά, την κάτσε εντός αγωνιστικού χώρου. Καϊμπουέ τώρα κάνει παλιά για τον Ιζέτ. Βγαίνει ο Σιαμπάνης. Έχουν χτυπήσει όμως οι δύο ποδοσφαιριστές. Τώρα θα σφίξει ο Τσιμεντερίδης και θα παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα και ο Καϊμπουέ, ο οποίος στη συνέχεια του σφυρίγματος του Τσιμεντερίδη έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι με την μπάλα. Ο ίδιος διαμαρτύρεται, λέει ότι δεν άκουσε, αλλά εγκίτρινε την πήρε ο Καϊμπουέ.
0: Θα μπορούσε να έχει βγάλει άλλες κάρτες ο Σιμεντερίδης. Δηλαδή ένα τραύμα του Βούρου σε φανέλα. Δικαιολογείται, λέει, τραύμα σε φανέλα. Και τώρα γίνονται διάφορα και το παραμικρό βγάζει κάρτα.
1: Η τρίτη κάρτα στο παιχνίδι. Δύο για τον Βόλο, μία για τον Ηρακλή.
0: Τώρα ο παίκτης του Ηρακλή βρίξει με τη σκαριά του τον ατοφύλακα του...
1: Δεν σ' άκουσα, Γρηγόρη.
0: Ο παίκτης του Ηρακλή είναι αυτός που βρίξει με τη σκαριά του τον ατοφύλακα.
1: Α, μάλιστα. Ο Νιζέτ, ναι. Νιζέτ. Λοιπόν, ο Κώστας Μπράτσος συνεχώς όρθιος. Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι στον πάγο, κάθεται τώρα, έχει σηκωθεί ο βοηθός του. Ο Ευγένιο Σένα. Έχουν σηκωθεί και οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή αρκετοί για να κάνουν προθέρμαση. Επαναλαμβάνω, είναι ο Τσιντώντας, ο Ιβι Λόπεθ, ο Κράιντς, ο Μορένο, ο Κούστα, ο Τσάκλα, ο Αναστασιάτης, ο Ραντόγια, ο Μουνιώθ και ο Μάρκες, οι επιλογές που είχε ο Ιταλός τεχνικός. Τι θα γίνει τώρα. Τώρα βάρ έχει, Γρηγόρη.
0: Ελπίζω να μην έχει.
1: Για ποια φάση.
0: Γιατί ο Ντζέ το βρήκε με τη σκαριά, αυτό που σε είπα πριν.
1: Μάλιστα. Ο πάγκος του Βόλου, όσοι ήθιστε, το έκανε και στις Σέρες.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά τον βρήκε με τη σκαριά. Τον βρίσκει και δυστυχώς θα βγάλει κόκκινη κάρτα, Γιάννη. Μακάρι να βγω ψεύτης. Αλλά τον βρίσκει με τη σκαριά και θα τον αποβάλει. Και είναι αχρίαστο αυτό που έκανε.
1: Δεν ξέρω βέβαια, Γρηγόρη, γιατί βλέπω τη φάση εδώ τώρα από έναν συνάδελφο. Δεν ξέρω αν έχει και οπτικό, όχι ότι το μαρκάρισμα φυσικά είναι με τη σκαριά, απλά νομίζω ότι ο Νιζέτ είναι στην προσπάθεια να δει που είναι η μπάλα.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά τον βρίσκει με τη σκαριά στο γόνατο.
1: Ότι τον βρίσκει, δεν το συζητάμε. Προφανώς, απλά για το αν ήταν αχρίαστο ή όχι, με την έννοια ότι εκείνη την ώρα δεν είχε οπτικό πεδίο, δηλαδή η μπάλα του ερχόταν από την κάθε που έγινε, τη βαθιά μπαλιά. Προσπάθησε να κατέβει, βγήκε ο Σιαμπάνης, φυσικά και τον βρίσκει, το είδα. Όσοι ήθιστε ο πάγκος του Βόλου, οι άνθρωποι του Βόλου το έκαναν και στον αγώνα Κυπέλλου, είναι εκεί δίπλα στο διαιτητή. Είναι αυτοσύνηθες, το κάνουνε, εδώ στο Βόλο. Να δούμε τώρα τι θα δείξει, κόκκινη.
0: Ναι, θα τη βγάλει, δε.
1: Αποβολή.
0: Δυστυχώς.
1: Αποβολή. Για τον Ηρακλή.
0: Σωστή. Όποιο... Σωστή, με τα λύπης μου το λέω, Γιάννη.
1: Ναι. Και στα Ομίρ είναι, έτσι Ομίρ. Λένε ο Νιζέτ.
0: Το 3 Ομίρ.
1: Ομίρ είναι το 3. Ομίρ είναι ο οποίος αποβάλλεται. Στο... Άσαμε στο 55 με αυτά και με αυτά.
0: Σε πολύ κακό σημείο.
1: Ναι. Το δεύτερο μήχρονο δεν ξεκίνησε καλά για τον Ηρακλή. Εδώ ένα φάουλ το οποίο κερδίζουν οι Θεσσαλοί. διαμαρτύρεται το ματσάρι. Τώρα θα πάει να του κάνει παρατήρηση, θα του δώσει κίτρινη κάρτα. Μπαίνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάποιος πρέπει να μαζέψει και τον Ιταλοτεχνικό για να μην υπάρξει και αποβολή προπονητή. Α, κόκκινη και στο ματσάρι κόκκινη. Και στο ματσάρι κόκκινη. Διαμαρτύρεται ο Στολτίδης τώρα. Εντάξει, okay, είναι αλέγκρο, είναι έντονος χαρακτήρας, το έχει κάνει και στην Ιταλία.
0: Εντάξει, εδώ δεν υπάρχει φάουλ καταρχήν, έχει δίκιο ο ματσάρι.
1: Έχει δίκιο.
0: Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, κανένα. Και μαζεύει μάλιστα και τα χέρια του και να μην το βρει, πέφτει μόνος του. Εντάξει, εσύ, Συγκερίδη, είναι και ο ματσάρι.
1: Και ο Ηρακλής μένει και με 10, μένει και χωρίς προπονητή. Θα δούμε τώρα ο βοηθός του θα είναι μαζί με τον Άκη Στολτίδη που θα δίνουν οδηγίες. Ελπίζω, Γρηγόρη, αν και είμαι μακριά από αυτά με συνέχεια με διευθυντή κτλ., μην δούμε ανάλογη εικόνα με το δεύτερο ημίχρονο του κυπέλου. Και το λέω αυτό γιατί ήμουν δίπλα στην Αχιλλέα Μπέο και στον πρώτο ημίχρονο άρχισε τα γαλλικά στο διευθυντή. Και στο, με τη λήξη να δούμε εδώ το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει
0: η κόκκινη στο Μύρινη είναι σωστή.
1: Όχι, όχι, δεν λέω για το γιατί.
0: Αλλά η αποβολή του ματσάρι δεν υπάρχει, δηλαδή συγγνώμη, είναι ο προπονητής.
1: Απλά λέω και για το φάουλ το προηγούμενο το οποίο δεν υπήρξε ποτέ και
0: αυτό
1: ήρθε η αποβολή του ματσάρι για διαμαρτυρία. Θέλω να πω ότι και στο ημίχρονο, στο αγώνα με το Βόλο, που επαναλαμβάνω ότι ο Βόλος κέρδισε πεντακάθαρα και δίκαια τον Ηρακλή, ο Αχιλλέας Μπέος ο σύνδεσμος πήγε στο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε λίγο κάποια αλλαγή όσον αφορά τα σφυρίγματα και μην ξεχνάς, Γρηγόρη, ότι υπάρχει μια καθαρή περίπτωση για μένα στο παιχνίδι κυπέλου που τραυματίζει το προμάντα που είναι πέναλτι και δεν δίνεται. Έτσι.
0: 100-0, δεν το συζητάω.
1: Γιατί δεν υπήρχε και VAR βέβαια στον αγώνα κυπέλου, το προβληματικό. Γιατί αν υπήρχε VAR ήταν όχι απλά πέναλτι, Mars πέναλτι.
0: Ναι, εγώ απορώ με τον επόπτη εκεί που δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι. Φυσικά και ο βοηθός δεν σήκωσε ποτέ σημαία.
0: Ακριβώς.
1: Ο Ηρακλής λοιπόν τώρα.
0: Τώρα λαμβάνει δράση ο κόσμος και πάλι.
1: Και ο κόσμος και από εδώ και πέρα υπέρ της Ηρακλή. Τώρα πρέπει όσο πάθος, δύναμη και καλή λειτουργία είχαν στον πρώτο ημίχρονο, αυτό να είναι επιδείο στα υπόλοιπα αρκετά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Γιατί ένας συμπαίκτης τους δεν είναι πλέον στον αγωνιστικό χώρο Μυρ, είναι με 10 και πρέπει να κρατήσουν γερά. Ο Αθανασιάδης δίνει συνέχεια, κατέβασε ο Νιζέτ, η μπάλα τώρα φτάσει στον Ουρτάδο, μαμαχία εκεί με τον Ρετζής, τον Τζόκα, μπάλα από πίσω από τον Τσοκάνη στον Ελσαουμπί και αυτός δεξιά για τον Γρόσδη, γίνεται η σέντρα. Κεφαλιά η οποία γίνεται από τον Ουρτάδο, δεν ανησυχεί τον Αθανασιάδη, δεν ήταν δυνατή, ο Βούρος έβαλε και το σώμα, έχασε την κεφαλιά, αλλά έβαλε το σώμα με τέτοιο τρόπο ώστε η κεφαλιά του Ουρτάδο να μην έχει πολύ δύναμη. Ο Αθανασιάδης ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, ο Ελσαουβί πήρε την κεφαλιά, ο Σουρλής κερδίζει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ, το δίνει ο Τσιμεντερίδης. Να δούμε στη συνέχεια και τι αλλαγές θα κάνει τώρα ο Ευγένιος Σένα με τους συνεργάτες του, γιατί ο Βάλτερ Ματσάρι πήγε στα αποδυτήρια. Στη Φυσούνα βασικά είναι, από ό,τι βλέπω. Στη Φυσούνα του γηπέδου είναι. Ο Σόρια για τον Νιζέτ. Ξανά προσπάθησε ο Νιζέτ να μην το Σόρια. Έκοψε ωραία εκεί ο Σοκάνης. Το Λάμπρου, κακό κοντρόλ, κέρδισε ωραία ο Καϊμπουέ, κάνει μια περιστροφή, πιέζεται από το Λάμπρου, κερδίζει το πλάγι out, όχι, πλάγι out γιατί, για τον Βόλο λέει ο βοηθός, ότι βρήκε στο Σόρια, άλλο, εκτελείται το πλάγι out, ο Κάργας.
0: Και αυτό είναι λάθος, το πλάγι είναι για τον Ηρακλή.
1: Μα αυτό το είδα και εγώ εδώ μπροστά μου ήτανε, δεν είναι τόσο μακριά.
0: Κατέβα και εσύ να φωνάζεις με τον Μπεάνι, έτσι να παίζει ο διαιτητής.
1: Δεν είμαστε όλοι Μπέος. Εντάξει, ο Μπέος, ο Αχιλλέας Μπέος το έχει αυτό. Και τις φωνές, και την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο, και τα γαλλικά. Ο Λάμπρου τώρα σκάβει την μπάλα, βγήκε ωραία εκεί ο Πίνια. κρατάει την μπάλα ο Νανού και δίνει για τον Βούρο, ο οποίος έκανε ένα τυφλό γέμισμα για τον Κάργα, αυτό στον άξονα για τον Ρεγκής. Προσπαθεί να περάσει, εδώ πήρε και τις κόντρες, πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του Ρακλή. Ωραία από μακρύνει ο Ρος. Ο Νανού τώρα πρέπει να γυρίσει πιο πίσω, γιατί δεν υπάρχει Μυρ. Να κοιτάξει περισσότερο τα αμυντικά καθήκοντα παρά τα επιθετικά. Το βγαίνει ο Αθανασιάδης και μπλοκάρει την μπάλα μετά το γέμισμα το οποίο έγινε, με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Βόλος Ηρακλής 0-1 με το τέρμα του Νανού από το 27ο λεπτό. Ο Ηρακλής εδώ και 5 λεπτά αγωνίζεται με αθλητικό μειονέκτημα λόγω της αποβολής του Μυρ. Σωστή η υπόδειξη του Τσιμεντερίδη. Ο Βούρος τώρα στο χώρο της άμυνας κάνει ένα γέμισμα για τον Κόλιτς. Έτρεξε και ο Σόρια, ο Λάμπρου κέρδισε την μπάλα. Τι έχει δώσει ο Τσιμεντερίδης. Καμία υπόδειξη τον βοηθό. Παρμαρωμένος. Δεν έχει σηκώσει σημαία. Το πήρε πάνω του Τσιμεντερίδης και τι έδωσε. Πλάγιο out για ποιον. Για τον Βόλο. Μάλιστα. Βοηθός δεν σηκώσει σημαία.
0: Τι είναι Πάουλ, αυτό.
1: Μάλλον, όχι. Πάουλ.
0: Τι είναι αυτό πάλι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω Γρηγόρη αν ο Ηρακλής πρέπει να κάνει και κάποια αλλαγή.
0: Δεν υπάρχει φάουλ, Γιάννη, δεν κάνει τίποτα.
1: Ναι. Κι όμως έδωσε φάουλ.
0: Δεν κάνει τίποτα.
1: Είναι το δεύτερο ανάποδο σφύριγμα μέσα
0: όπως
1: σε λίγα
0: λεπτά. Όπως
1: είπα
0: κατευθείαν ότι δυστυχώς του Μύρη είναι κόκκινη κάρτα, δεν έχει γίνει το παραμικρό.
1: Ναι.
0: Κάνει ο Λάμπρου μια πιρουέτα, έχει μια ανεπαίσθητη επαφή με τον παίκ του Ηρακλή και το δίνει φάουλ.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι ίσως έχουμε αλλαγή και στην επίθεση. Δεν ξέρω, ο Κόλιτς, έτσι πως πάει το παιχνίδι, είναι και βαρύς αρκετά. Το είδαμε και σε μια φάση το πρώτο ημίχρονο. Προφανώς το παιδί είναι και ανέτοιμο ακόμα. Δεν είναι στη φυσική κατάσταση που έτσι και στην Ιταλία.
0: Ο πιο γρήγορος πρέπει να πει τώρα.
1: Πιο γρήγορος δεν είναι ο Κούστα φυσικά. Νομίζω
0: ακριβώς.
1: Ότι πιο γρήγορος από αυτούς που έχει είναι ο Μάρκες, ο Πορτογάλος, ο οποίος και αυτός βέβαια ήρθε καθυστερημένα. Δεν έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αλλά
0: μπορεί να πιέσει με κόντρα επιθέσεις.
1: Ναι, μεγαλύτερη πίεση, γιατί ο Κόλιτς είναι πιο βαρύ κορμί. Δεν θα φορτώσει ο Ηρακλής προφανώς τώρα με σέντρες, με γεμίσματα, αγωνιζόμενος και επέκτη λιγότερο. Ο Βούρος γυρίζει για τον Αθανασιάδη, κατεβάζει την μπάλα ωραία ο Κόλιτς, εδώ κάνει ωραίο κοντρόλ. Για να κερδίσει ένα πλάγιο out, θα έχουμε και άλλη αλλαγή για τον Βόλο, τρίτη. Να δω ποιος θα μπει και ποιος θα βγει. Μπαίνει ο Χαραλαμπόγλου και βγαίνει ο Τσοκάνης. Μπαίνει ο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος είναι νεαρός. Αγωνίστηκε στον αγώνα κυπέλου των δύο ομάδων, γιατί ηλικιακά βρίσκεται κάτω από την ηλικία των 22 ετών. Αποκτήθηκε από τον Αστέρα Άκτορ. Εδώ ένα φάουλ το οποίο ζητούν οι παίκτες του Ηρακλή. Είναι παίχτημένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν βλέπω ποιος είναι, αλλά δεν σφυρίζει ο Τσιμεντερίδης, δεν βγάζει την μπάλα έξω. Άρα ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή ουσιαστικά παίζει με 9. Ο Νιζέτ πρέπει να είναι. Τώρα υπάρχει μια πτώση παίκτη του Βόλου. Τώρα θα διακόψει το παιχνίδι ο Τσιμεντερίδης. Υπάρχει κίτρινη κάρτα Γρηγόρη. Σε ποιον να. Ο Νιζέτ, αν δεν κάνω λάθος, από τον Τσιμεντερίδη. Προφανώς για διαμαρτυρία. Στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Καϊμπουέ, ορισμένος, τώρα θα σηκωθεί.
0: Για διαμαρτυρία ή για το μαρκάρισμα, δεν ξέρω, το μαρκάρισμα το έκανε ο Ζετ.
1: Νομίζω για διαμαρτυρία, γιατί πρέπει να κάνει, από ό,τι είδα, κίνηση ο Τσμεντής, σαν να θυμίζει ότι μίλησε, ζηλάς.
0: Για το μαρκάρισμα.
1: Δεύτερη κίνδυνη κάρτα για παικτυρακή με τον Καϊμπουέ και ο Νιζέτ. Έχει και μια κόκκινη, έχει μια κόκκινη ο Ματσάρι. Γενικά ό,τι δεν είχε το πρώτο ημίχρονο από κάρτες το βλέπω στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 64 μας το Βόλος έχει κερδίσει ένα φάουλ, θέλει προσοχή. Θυμίζω ότι ο Ηρακλής πληγώθηκε στον αγώνα κυπέλλου από κειμένη φάση, πληγώθηκε και στην Αλγουν Αρένα.
0: Έχει ανοίξει ο σκορ Newcastle 0-1.
1: εξελίσσεται το φάουλ, περνάει η μπάλα, κεφαλιά η οποία γίνεται καλή. Ήταν ο Ελσαουμπί τρύπωση εκεί. Δυστυχώς η μπάλα πέρασε ψηλά από την αστεία του Αθανασιάδη. Εδώ χάθηκε την κεφαλιά από τους αμυντικούς του Ηρακλή. Δεν έπρεπε να αφήσει τον Ελσαουμπί εκεί. Δεν ήταν ο Ελσαουμπί, ο Κουρτάδο ήταν. Πέρασε η φάση στο 65. Ο Ηρακλής συνεχίζει να κρατάει αυτό το πολύτιμο 0-1 που έχει πετύχει από το 27ο λεπτό με τον Νανού. Ο Βόλος σε μια προσπάθεια και πάλι βγήκε ωραία, ο Σουλής και την μπάλα και τώρα ο Σόρια κέρδισε την μπάλα. Ωραία προσπάθεια του Σόρια, προσπαθεί να περάσει και τον Πάουλ, είναι σωστά από τον Μπαρέ. Και κίτρινη κάρτα στον Μπαρέ τώρα, γενικά στον Μεντερίδη τώρα άρχισε να βγάζει.
0: Ούτε αυτό είναι κάρτα κατά τη γνώμη.
1: Αν δεν είναι κάρτα,
0: εκ πρώτης, κάτσε να το δω.
1: Δεν έχουμε εμείς ούτε παροπίδες, ούτε...
0: Γι' αυτό τα λέμε.
1: Φυσικά, αν δεν είναι κάρτα, θα πω στην έδωση της μετεδίδες.
0: Να δω λίγο το replay. Όχι, είναι. Είναι για το κάνει φράγμα.
1: Okay.
0: Γιατί στην αρχή φάνηκε ότι απλά...
1: Ο Νιζέτ είναι πάνω από την μπάλα. Λογικά γέμισμα θα κάνει. Στα αριστερά πήγε πάνω στην περιοχή. Ο Σουλής και ο Σόρια κέρδισε την κεφαλιά. Πίεσε εκεί ο Πίνια. Κέρδος για τον Ηρακλή. Ένα πλάγι out από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Βλέπω και το Σόρια κάνει κάποιες διατάσεις. Ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Μυϊκό. Δεν νομίζω να έχει. Ο Νανού εκτέλεσε το πλάγιο και ο Κόλιτς έπεσε. Δεν δίνεται αυτό ούτε φάουλ ούτε πέναλτι. Δεν μπορεί να δοθεί. Γι' αυτό λέω ο Κόλιτς. Νομίζω ότι έχει κουραστεί και κάπως. Είναι και βαρύς. Λογικά θα γίνει κάποια αλλαγή. Ξέρω αν θα αφορά την επίθεση ή αν θα υπάρξει ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Θα βάλει και τρίτο χαφ ο Βάλτερ Ματσάρη μέσω συνομιλίας με τους συνεργάτες του. Στόπερ δεν μπορεί να βάλει άλλο ο Γρηγόρη. Τρεις είναι. Λάγιο για τον Ηρακλή από τα αριστερά με τον Νανού. Τι έγινε. Σφύριξε πάλι τους μελετές. Α, θα εκτελεστεί ξανά γιατί δεν είχε σφυρίξει. Τώρα εκτελείται. Κακό το επαναφορά από το Σουρλί. Προσπάθησε να βρει πάλι τον Ανού. Μπάλα κατέληξε out, πλάγιο out. Με τον Σκιαμπάνη τώρα στην άμυνα να σπαθεί και τον Κάργα να αφήσει μια επίθεση. Βρίσκει τον Τζόκα που έχει πάει στα αριστερά. Και αυτό τον Μπαρέ στον άξονα και στη μεσαία γραμμή. Προσπάθησε να κάνει ένα γέμισμα, έκοψε ο Βούρος, ο Πόλης κατέβασε την μπάλα και προσπαθεί να βρει το Σουρλί τώρα που πάει να φύγει μπροστά σε θέση φόρα, αλλά βγήκε ο Κάργας και κράτησε την μπάλα. Είναι και λίγο άχαρο τώρα αυτό για τον Ηρακλή, αλλά είναι λογικό. Δηλαδή παίζει με 10 παίκτες από το 55, δεν μπορεί να κάνει το παιχνίδι που κάνει στον πρώτο ημίχρονο. Προφανές είναι αυτό. Θα παίξει πίσω από τη μεσαία γραμμή, στο μισό γήπεδο και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ίσως κάποια αντεπίθεση, κάποιο στημένο. Σέντρα που γίνεται από τα δεξιά. Το Σόρια, ωραία, έβαλε και το κεφάλι. Η μπάλα διατάει ο Νιζέτα, αλλά η μπάλα μένει πάλι στην περιοχή. Γίνεται το γέμισμα από τον Τζόκα. Από μάκη να μην την κρατήσει ξανά ο Τζόκα από τα αριστερά. Κόρνερ μετά την παρέμβαση του Νιζέτ. Το 69. Και βλέπω τον... Δεν ξέρω ποιος είναι. Και ο Κούστα είναι αυτό που βλέπω. Ετοιμάζεται, αλλά βλέπω και τον Ισπανό, τον Μορένο. Έχουμε διπλή αλλαγή. Αν βλέπω καλά Γρηγόρη Κοινοκούστα, είναι προφανές ότι θα βγει ο Κόλης. Δεν το συζητάμε αυτό. Καλή αλλαγή για τον Βόλο. Βγαίνει το νούμερο 88, Μπαρέ. Και μπαίνει ο Κόμπα. Θα καλό στέκει το κόμμα. Μακάρι να μην το επιβεβαιώσει σήμερα. Ξέρεις να είναι καλύτερος, πολύ κινητικός. Πάω σε λίγο θα γίνουν και αλλαγές για τον Ιακλή. Λογικά διπλή θα είναι. Εδώ βλέπω τον βοηθό του μιλάει και με το ματσάρι. Τη ζητούν να εκτελείται το κόρνερ, περνάει η μπάλα, δεν θέλει προσοχή. Την περιοχή, κάποιος να διώξει. Τώρα διώχνει ο Νιζέτ. Ο Σκιαμπάνης γρήγορα αλλάζει για τον Ρεγκίς δεξιά, για τον Χαραλαμπόγλου, γίνεται σε πέρασμα, δεν υπάρχει ψάρι, τόσο πολύ παίκτης του Βόλου, πέρασε η μπάλα, εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ, σωστή υπόδειξη του Μεντερίδη. Έσπευσε γρήγορα ο Κόλιτς, εδώ λειτουργήσε πολύ καλά ο Κόλιτς, βγήκε γρήγορα, βάλει το σώμα του πιο γρήγορα, κέρδισε το φάουλ. Νομίζω ακούτε ότι γίνεται στο Παπασταλικό, στο Βόρειο Πέταλο. Τριπλή αλλαγή, Γρηγόρη, για τον Ιρακλή. Λοιπόν, Κούστα, Μορένο και Κράιντς θα μπουν στο παιχνίδι. Ο Κούστα, λογικά στη θέση του Κόλιτς. Θα δούμε ο Μορένο και ο Φράνσις και αν σίγουρα θα βγει ένα χαφ ή το Καϊμπουέ ή το Σουρλής. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Λοιπόν, Κούστα Δι Κόλιτς. Το 71.

0: Έδειχνε πιο νωρίς ένα πλάνο κάποιον από τον πάγκο του Ηρακλή που του δίνε οδηγίες ο Ματσάρη για τους παίκτες και το τι πρέπει να αλλάξει. Και σωστά έπρεξε ο Ιταλός προπονητής. Από τη στιγμή που η ομάδα παίζει παίκτη λιγότερο, πρέπει να κάνει πράγματα.
1: Λοιπόν, και ο Κράιν στη θέση του Καϊμπουέ. Βγήκε ο Νιζέκ, πέρασε ο Μορένο. Άρα ο Ηρακλής τώρα έχει τρεις στον άξονα ουσιαστικά στη μεσαία γραμμή. Κράιντς, Μορένο και Σουρλί.
0: Δεύτερο γκολ για την Νιουκάσλη, τότε να Νιουκάσλη 0-2.
1: Παίρνει την μπάλα, ωραία τρίπλα. Το δίνει για τον Κούστα. Κρατάει μπάλα, υποδέχεται ωραία την μπάλα. Που θα δούμε ξανά δούμε τον Νανού. Παίζει ωραία ο Νανού. Αχ, δεν την κάτσε την μπάλα. Ωραία συνεργασία είχαν με τον Κούστα. Του φύγε λίγο το κοντρόλ.

0: χώρος είναι μια επίθεση από τα δεξιά. Έρχεται την κόντρα ο Χαλαμπόγλου, κάνει το γέμισμα, ωραία ο Σόρια εκεί πέρα, το δεύτερο δοκάρι, πονηρή μπαλιά. Και τώρα εδώ υπάρχει τρύπα στα αριστερά του Ηρακλή, γίνεται το γέμισμα, κοντράρει μπάλα, βγαίνει ο Αφανασιάδης, μπλοκάρει πρώτου Ουρτάζο, υπήρχε κενό εδώ Σόρια, του βγήκε από πίσω ο Τζόκα, αλλά ευτυχώς η σέντρα που έκανε, κόντραρε. Και έφτασε στα χέρια του Αφανασιάδη, ο οποίος θα δώσει συνέχεια. Προσπαθεί να βρει τον Γκούστα, ο οποίος καθώς τώρα πρέπει να βοηθήσει, να κερδίσει κάποιες μάχες, να κατήσει λίγο μπάλα στην επίθεση. Δυνατό παιδί. Τώρα κερδίζει πλάγιο out. Να κερδίσει λίγα μέτρα ο Ηρακλής, να ανέβει και λίγο. Ο Σόρια εκτελεί για τον Κούστα, δεν έκανε καλό κοντρόλ, η μπάλα έμεινε τελικά εντός αγωνιστικού χώρου. Εδώ με ένα τριγωνάκι τη βγάζουν ωραία με τον Κόμπα και τον Ρεγκής, πάλι ο Κόμπα, ο οποίος έχει το ρόλο του δημιουργού στη μεσαία γραμμή. Είναι για τον Γρόζλη, καλησπέρα ο Λάμπρου, με την επιτήρηση του Σόρι δεν τον έχει αφήσει, κάνει τη σέντρα, ξηραφένια είναι, εδώ, είχαμε κλασική ευκαιρία για τον Βόλο, μεγάλη ευκαιρία. Η σέντρα ήταν στην καρδιά της άμυνας, στην Ηρακλή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία του Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μόνο στο Φουρτάδο δεν μπορούσε. Είναι όντως η μεγαλύτερη, μόνος του ήταν και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ευτυχώς δηλαδή για μας, πλάσαρε out.
0: Ηρακλής εδώ αποφεύγει την ισοφάριση στο 75. Είναι κάτω και ένας προσφεριστής του. Ο Βούρος.
1: Αν και τώρα με το replay. Α, όχι. Από πίσω. Γιατί πόσο ξεγελάει το πλάνο. Στο ένα πλάνο.
2: Ναι.
1: Φαινόταν σαν να το σμπρώχνει.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά μετά το έδειξε από πίσω, δεν το σμπρώχνει, για να τα λέμε όλα πως είναι.
2: Ναι.
1: Γιατί όταν είδα και μου φάνηκε σμπρώχνει, λέω κάτσε πώς το είδα αυτό το πράγμα. Αλλά το έδειξε και από την κάμερα από πίσω, δεν το σμπρώχνει.
0: Ο Παρασιάδης γίνει συνέχεια. Και. Εδώ τη δίνει επιθετικό φάουλ στον Γκούστα. Μάλιστα. Ο Βόλος και πάλι σε μια προσπάθεια. Ο Χορός δεν τον αφήνουν να μπει μέσα. Δεν δίνει το OK. Τώρα σηκώνει το πάγκο στην Ηρακλή. Φωνάζουνε. Είναι έτοιμος ο Γρηγόρης. Είναι στη γραμμή και δεν δίνει κάποιος το OK να μπει μέσα. Δεν δίνει ο Τσιμεντερίδης, δεν βλέπει το τέταρτο να το κάνει νόημα. Είναι φοβερό, όλο το γήπεδο φωνάζει ο Μαλίτου Ρακλή, το Τσιμεντερίδης. Πέρασε. Τόση ώρα είναι εδώ πέρα. Τον φωνάζει όμως. Ήταν από πριν στη γραμμή. Πριν πάει στη γραμμή του Μικυκλίου Γρηγόρη, ο Ρος έκανε νόημα στον τέταρτο, πέρασε το λεπτό και μετά ο Τσιμεντερίδης έκανε νόημα να μπει. Αλλά τον είχε κάνει πολύ νωρίτερα.
1: Ο Τσιμεντερίδης δεν έχει βγάλει ούτε μία κάρτα στο πρώτο ημίχρονο. Έβγαλε μάλλον μία στον Ουρτάδο και έχει βγάλει. Στον Ουρτάδο. Μπράβο. Και έχει βγάλει πέντε. Μία αποβολή, μία κόκκινη στον Μυρ και μία κόκκινη αυτές συνέχεια στον Ματσάρη.
0: Ναι, ό,τι δεν έδωσε το πρώτο ημίχρονο σε κάτι, θα έχει δώσει στο λεπτό. Εντάξει, περισσότερες νομίζω ότι ήταν.
1: Στο Ματσάρη δεν υπάρχει ποτέ αυτό που βγάζει.
0: Ο Ματσάρη τις έδωσε μαζεμένες. Δηλαδή,
1: ο Ματσάρη το κάνει νόημα με τα χέρια, το δείχνει 1-2-3, δεν έκανε κάτι.
0: Ναι. Έχουμε κι άλλα για τον Ηρακλή. Ο Ντάνι Μουνιώθ πέρασε στο γήπεδο στη θέση του Σόρια. Ο Ντάνι Μουνιώθ, ο οποίος και αυτός αποκτήθηκε στην βρέφουσα μεταγραφική περίοδο ήρθε από την Ατλέτικο Μαδρίτης από τα Ακαδημίες της ΓΑΤΑ 19, αριστερός back, αλλά από ό,τι βλέπω ο Γρηγόρη τώρα θα παίξει τα δεξιά, γιατί ο Σόρια εκεί έπαιζε, ο Νανού παραμένει στα αριστερά. Υπάρχει και μια διακοπή λίγο τώρα, δεν ξέρω αν θα δεις κάποιο αποτέλεσμα, γιατί ένας παίκτης του Βόλου είναι πεσμένος από το χώρο, μακάρι να...
1: Να πω ότι βγήκε με αναγκαστική αλλαγή ο Κωνσταντέλιας, σας ευχηθούμε να μην υπάρχει κάτι σημαντικό. Λόγω τραυματισμού του Κορτράικα Σαρλουά είναι στο 1-3 στα χασομέρια του αγώνα, παραμένει το Ντόρτμουντ Αμβούργο 2-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ ημίχρονο 1-1, Αλμπαθέτε Οβιέδο στη Β' Ισπανίας 0-1, στην Ιταλία 75 λεπτά Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασουόλο Τωρίνο 1-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3, στο 64 στην Ολλανδία Alkmaar Go Ahead Eagles 3-1, Πορτογαλία Ακαδέμικα Βυσσέου Πόρτο 0-3, τελικό στην Σουηδία με buzzer beater η Χάμσταλτ κέρδισε την Κάλμαρ με 1-0. Δεν βλέπω κάτι άλλο συγκλονιστικό. Ο παίκτης του Βόλου βγαίνει και τώρα να δούμε πόση ώρα θα μείνει. Λογικά πρέπει να μείνει ένα λεπτό εκτός. Γιάννη, έχεις το λόγο και πάλι στο 79 είμαστε.
0: Ναι, για το παιχνίδι με το Σουρίν να κάνει μια κακή απομάκρυνση, μια τσαρουχιά, αν με επιτρέπετε ο όρος, αδόκιμος, αλλά δεν έκανε καλό γέμισμα στον Κούστα. Η μπάλα έφτασε και πάλι στους βολιώτες από τα αριστερά με τον Λάμπρου, υπό την επίτηρηση του Ντάνι Μουνιός. Κάνει το γέμισμα ο Λάμπρου και απομακρύνει ο Μωρένο, ο οποίος αυτός έχει γυρίσει, είναι ψηλό παιδί, να βοηθήσει τα μετώπιση. Αυτό θα είναι. Αυτή θα είναι η εικόνα. Ο Ιακής πρέπει τώρα να αμυνθεί μαζικά. Είμαστε στο 80. Προηγείται ένα 0 δέμα του Νανού στο 27, αλλά αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές εδώ και 25 λεπτά στο 55. Με τον Κάργα κάτω από τη μεσαία γραμμή για τον Ελ Σαουμπί. Για τον Ρεγγίς, προσπαθεί να βρει κάθετα μέσα στην περιοχή το συμπέκτη του, εκεί βγήκε ωραία ο Νανού, πήγε να παίξει το 1-2 με τον Κούστα. Τώρα η μπάλα θα φτάσει στον Νανού, ο οποίος φεύγει από τα αριστερά, είναι μόνος του όμως. Τώρα ανεβαίνει ο Μωρένο, δεν ήταν καλή μπάλια του Νανού, έκανε και αρκετά μέτρα, κουράστηκε και ψυχισμένη ήταν η παλιά του για τον Ισπανό. Και πάλι σε φάση επίθεση στον Βόλος με τον Λάμπρου από τα αριστερά στη γραμμή στον Ασβέστη, κοντά παίζει ο Λάμπρου, δεν έχει συγκλίνει, δεν τον έχουν αφήσει, εδώ κάνει μια παλιά στα δεξιά, ήταν μόνος του ο Ρεγγίς, ο οποίος πήγε να κάνει σουτ, Τζούφιο ήταν Γρηγόρη αν μπορώ να το πω. Η μπάλα πέρασε out, ο Αθανασιάδης είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα ή αν είναι αυτό που κάνουν συχνά οι θεματοφύλακες και δίνουν λίγο χρόνο. Αν έχει κάποιο τράβηγμα. Βέβαια όλα αυτά είναι λεπτά καθυστερήσεων, τα οποία θα δώσουμε μετά ο τέταρτος. Το 81 είμαστε. Πάντα Βόλος Ηρακλής 0-1 με το υπέροχο τέρμα του Νανού από το 27. Τώρα θα μπει και ο Τσάκλα από ό,τι βλέπω, η πέμπτη αλλαγή του Ρακλή. Δεν ξέρω αν θα βγει κάποιο στόπερ. Βγαίνει το 90, ο Σουρλής. Άρα τώρα Γρηγόρη, ο Ηρακλής στον αγωνιστικό χώρο έχει 4 στόπερ.
1: Ναι.
0: Έχει Τσάκλα, έχει Βούρο, έχει Πίνια, έχει Καιρός.
1: Και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, να το κάνει 4-4-1.
0: Δεν ξέρω αν ο Πίνια πάει λίγο πιο μπροστά, λίγο προς τα χαφ και μείνει πάλι τριάδα το πια πίσω.
1: Γιατί λέγαμε για τα extreme, βγήκε και ο... Βγήκε ο Ζέ, τι τον έχει ακόμα, συγγνώμη.
0: Ναι, καλά τώρα δεν υπάρχουν. Τώρα η αλήθεια είναι δεν υπάρχουν extreme ή τίποτα. Τώρα είναι όλοι πίσω και στον άξονα εκεί είναι. Ούτε extreme υπάρχουν, ούτε πλάγι. Ο Βόλος από τα αριστερά με το Λάμπρου, θέλει προσοχή, ανέβασμα ο Κόμπα, κάνει το γέμισμα. Ωραία, μια χαρά. Ήταν έτσι όπως έπρεπε για να μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Ο Κούστα, η μονομαχία, ο Κούστα βγήκε η μπάλα τον Κάργα. Το εκτελεί γρήγορα τον Ελ Σαουμπί. Πάλι στον άξονα ο Κόμπα για το Λάμπρο στα αριστερά, με την επιχείρηση του Ντάνι Μουνιός. Έφαγε την τρίπλα εδώ, κάνει την πέντρα ο Λάμπρο. Σουτ το οποίο γίνεται, η μπάλα κοντράρει πάνω στη γραμμή. Τι γίνεται εδώ πέρα, φωνάζουνε. Τι δίνει, γκολ. Γκολ δίνει, είναι γκολ. Πρέπει να είναι γκολ, Γρηγόρη.
1: Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα. Καταρχήν έχουμε goal line technology. Πρέπει να δούμε το replay. Να πω ότι χτυπούσε το ρολόι του και έδειξε μέσα, να πω ναι, ok. Δείχνουν goal, αλλά εμένα δεν, από μακριά δεν φαίνεται, να δούμε.
0: Μια κίτρινη κάρτα, ο Βούρος πρέπει να απομάκρυνε την μπάλα. Τώρα αν πέρασε όχι, δεν μπορώ από εδώ που είναι να ξέρω.
1: Όχι, κανένα goal δεν υπάρχει. Κανένα γκολ δεν υπάρχει. Είναι και ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος, δεν υπάρχει κανένα γκολ.
0: Δεν υπάρχει γκολ. Κι όμως ο Τσιμεντερίδης δεν βλέπω διάθεση να...
1: Μισό λεπτό, τώρα περίμενε, έχουμε πιο πλάγινο καρέ. Δεν φαίνεται από εδώ, όχι. Αλλά ο Βούρος δείχνει ότι είναι κοντά στη γραμμή. Δεν φαίνεται ότι η μπάλα... ούτε ο υπόπτης δείχνει ότι η μπάλα πέρασε. Ο υπόπτης δεν κάνει. Πώς το κατάλαβε ο Τσιμεντερίδης την μπάλα πέρασε.
0: Οι άνθρωποι του Ηρακλείου, ο Γιάννης Στάθης, ο Άκης Πορτίδης φωνάζουν στον κατοίκο. Προφανώς να το δούνε. Κάνουν νόημα ο Στάθης.
1: Συγγνώμη, ο υπόπτης δεν δείχνει σέντρα. Να πεις ότι έχει οπτικό πεδίο και βλέπει ότι την μπάλα πέρασε. Άντε, εγώ είμαι λάθος. Ο υπόπτης που είναι εκεί και δεν βλέπει. Ο διαιτής πώς το κατάλαβε ότι πέρασε.
0: Όχι σέντρα είχε ο Τσιμεντερίδης. Γκολ. Για το Βόλο. Το 85. Ο Βόλος σοφαρίζει 1-1.
1: Ούτε βάρ ούτε τίποτα, ωραία πράγματα.
0: Με τον Γκονζάλες. Τώρα να κλείσουμε τον Ντάνι Λόπεθ, ο οποίος μπαίνει, κάνει το σουτ. Καλό ήταν. Γωνία σημάδεψε η μπάλα. Λίγο out. Ο Ματίας Γκονζάλης, ο οποίος βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι, αποτέλεσμα και της αρνητικής ανισορροπίας που υπάρχει. Κανονικά εκεί πέρα θα υπήρχε ο Μυρ Γρηγόρη.
1: Περίμενε πάλι τώρα πλάνο. Δεν βλέπεις να περνάει η μπάλα. Το κεφάλι του είναι μέσα. Η μπάλα πρέπει να περάσει ολόκληρη. Το κεφάλι του, η μπάλα πρέπει να περνάει ολόκληρη.
2: Άμα είναι το κεφάλι του μέσα στη γραμμή, μέσα από τη γραμμή, κεφαλιά έδωσε. Αλλά...
0: Πέρασε out η μπάλα, ο Λάμπρου φορτώνει αρκετά στο δεύτερο δοκάρι, τώρα...
1: Δεν το βλέπω εγώ.
0: Σε ό,τι αφορά στο VAR μπορεί να πει εσύ, που είχε, που ξέρουμε, ήταν πολύ σημαντικό.
2: Αν επιλήφθηκε, okay. Πρέπει να μας πούνε μετά.
0: Δεν έπιασε κάτι στο θεστιστή, δεν μάρκαρε τον Γκονζάλες, έκανε το σουτ. Μπήκε η μπάλα στα δίχτυα και έχει και 10 ποδοσφαιριστές ο Ηρακλής έναντι 11 του Βόλου.
1: Τέτοιο αιτήσιο μάτι είχε ο Τσιμεντερίδης και το είδε γκολ, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Το έχεις δίκιο.
1: Ο υπόπτης δεν βλέπει τίποτα και βλέπει ο Τσιμεντερίδης.
2: Το έχεις δίκιο.
1: Ο Τσιμεντερίδης είναι κάθετα όπως είμαστε εμείς.
2: Αλλά είναι...
0: Πάση από τον Βόλο από τα δεξιά, βγήκε στην πλάτη του... Τσάκλα ο Γκονζάλης, ο οποίος έχει δώσει αλήθεια μια πνοή στο Βόλο από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο στο 88. Τώρα πλέον έτσι πως είναι τα πράγματα, Γρηγόρη, και βλέποντας και αυτή τη διαφορά την αριθμητική το 55, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει οπωσδήποτε να κρατήσει το βαθμό της οπαλίας. το μη χειροβέλτιστο δηλαδή, είναι που σοφαρίστηκε. Μάκρινε με δεύτερη προσπάθεια. Ο Κράιντς, ο οποίος και αυτός έχει γυρίσει πίσω, θα βοηθήσει και αριστερά κάπως. Σίγουρα τα λεφτά του καθυστέρησαν, θα είναι πολλά. Τα δεξιά τώρα έβαλε ωραία το σώμα ο Ρος, έχασε την μπάλα πιθανόν με τράβηγμα και με φάουλ. Γέμισμα το οποίο έγινε από μάκρινε ο Τσάκλα, η μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών του Βόλου. Ένα νέο γέμισμα που γίνεται, εδώ πρέπει να βγει γρήγορα ο Νανού, βγήκε. Δεν κράτησε μπάλα όμως ο Μορένο, έστω την περιοχή. Και έφτασε και πάλι τους γηπεδούχους. Το Τζόγα και το Τόμπα. Τον Έλισσα Ουμπί. Τα αριστερά τώρα πάλι ο Λάμπρου. Το δεύτερο μπλοκάρι θέλει προσοχή. Πίσω. Γίνεται το γέμισμα, περνάει η μπάλα. Έπεσε, τι έπεσε, θετικό φάουλ. Τον Ουρτάδο.
1: Μάλλον για θέατρο, αλλά αυτό είναι κάρτα, αν μιλεί για θέατρο. Α, τώρα δείχνει ότι βρήκε με το χέρι, να δούμε αν βρήκε με το χέρι. Η μπάλα χτυπάει από το πόδι στο χέρι.
0: Πλασιάζεται εδώ συνέχεια. Ο Τσάκλα βγήκε, γιατί ανέβη πολύ ψηλά ο Τσάκλα, ουσιαστικά και σαν μέσος λειτουργεί. Το Μιακλή τώρα από το χώρο της άμυνας με το Βούρο. Κάνει το γέμισμα, προσπαθεί να βρει τον Ντάνι Μουνιώθ, ο οποίος πήρε το Μορένο, πήρε την κεφαλιά. Αλλά ο Κάργας έβαλε ωραία το σώμα, έκλεισε, άφησε την μπάλα να βγει έξω. Και ο Σιαμπάνης δίνει συνέχεια αγγίζοντας το 90. Κάτι λίγα λεπτό θα μένουν για να συμπληρώσουμε τα 90 και να δούμε πόσα λεπτά κατσίζουν.
1: 7-8 λεπτά θα δείξει σίγουρα, Γιάννη.
0: Σίγουρα, με τη διακοπή. Από πολλές 7 λεπτά. 7 λεπτά. Ένα γέμισμα που γίνεται στα δεξιά για τον Παραλαμπόγλου. Ο Ρετζής. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ πέρα. Πολύ ωραία βάλει το σώμα ο Ρος. Προσπάθησε να φύγει ο Κούστας στην αντεπίθεση. Τον έκοψε ο Ελσαουμπί. Μπάλα είναι τώρα στον Κράιτ. Προσπαθεί να βρει και πάλι τον Κούστα. Μπάλα έχει περάσει πλάγιο out για τον Βόλο. Το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αριστερά, όπως είπε, το Βόλος με το Λάμπρο, ο οποίος αλλάζει κατεύθυνση τώρα και πάει προς το κέντρο, συγκλίνει, μαρκάρει ο Τσάκλα με τον Ελ Σαουμπί που έχει ανέβει στα δεξιά υπό την επιτήρηση του Κράιντς, κλείστησε ο παίκτης του Βόλου, ο Ρετζής ήταν, δεν κάνω λάθος, ο Κράιντς κάτσε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, τώρα ο Τσάκλα προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Κούστα, δυνατή είναι η παλιά του. Δεν μπορεί ο Κούστα να προλάβει, δεν είναι ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής. Τον Κάργα τώρα στη μεσαία γραμμή. Δεξιά, νέο γέμισμα από τον Κόμπα, περνάει η μπάλα, την αφήνει ο Βούρος, την αφήνει ο Νανού, out. Είναι και ένας παίκτης του Ηρακλή πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πίνια είναι, αν δεν κάνω λάθος, 21. Out για τον Ηρακλή. Θυμίζω, Βόλος Ηρακλής 1-1. Ο Ηρακλής προηγήθηκε με το πρώτο τέρμα του Νανού στο 27. Ο Βόλος ισοφάρισε με το τέρμα του Γκονζάλες στο 84. Παρασιάζει, θα δώσει συνέχεια με βολέ. Προσπαθεί να βρει τον Κούστα, εκεί όμως ο Κάργας δείξει τις αποθηκές του, ο Βούρος πρέπει να βγει με το κεφάλι, δεν ήταν καλή επιλογή, νομίζω με το πόδι έπρεπε να απομακρύνει, άφησε να σκάσει μπάλα και μετά απομάκρυνε ο Βούρος, εδώ ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση, ο Πίνια ευτυχώς, ο Ρος ευτυχώς απομάκρυνε,
3: Γιατί αν περνούσε η μπάλα θα έμενε μόνο του ο παίκτης του Βόλου και τώρα στα δεξιά ο Ηρακλής με τον Νανού. Ωραία, εδώ υπάρχει μια αντεπίθεση. Ο Νανού πρέπει να δει τον Κούστα. Βλέπει τον Κούστα, ο Κούστα κάνει το σιούτ. Όχι, όχι, όχι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή Γρηγόρη. Ο Κούστα δεν έκανε. Ωραία η σκέψη του να το κάνει με τη μία, γιατί τον είχε φτάσει ο Ελσαουμπί, αλλά το πλασέ ήταν κακό.
1: Νομίζω ότι να πάνε όλα καλά, να μακάρι να πετύχουμε κι άλλο γκολ. Ο Νανού πρέπει να είναι ο MVP του Ηρακλή.
3: Είναι πολύ καλός, βγήκε τώρα στην αντεπίθεση.
1: Και τα δύο πόδια, ξεδιπλώθηκε τώρα μπροστά, εξαιρετικός.
3: Ναι, ασέντες περιοχή, πριν να βγει ο Αθανασιάδης, βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα. Τα λεπτά των καθυστήσεων δεν έχω ιδέα, Γρηγόρη, πόσα είναι.
1: 7 έχει δείξει, είμαστε στο τέταρτο.
3: Το είδα, στο τέταρτο. Εντάξει, okay. Ο Πίνια τώρα θα κάνει ένα γέμισμα, προσπαθεί να βρει το Μορένο, ο οποίος προσπαθεί να βγει στην πλάτη του Κόμπα. Βγήκε ωραία ο παίκτης του Βόλου, έβαλε το σώμα του και στην πάρα την έδωσε στο Σιαμπάνι. Ο Ρεζής τώρα αλλάζει τα δεξιά. Εδώ τα μαρκαρίσματα πρέπει να βγούνε, γίνεται το γέμισμα, ας αφήσει την μπάλα ο Νανού, η μπάλα καταλήγει out. Και λέω ας αφήσει την μπάλα γιατί τώρα γρήγορα καταλαβαίνεις ότι παίζοντας ο Ηρακλής με 10 παίκτες πρέπει να κρατήσει το βαθμό τουλάχιστον. Από τη στιγμή που δέχτηκε γκολ στο 84 δεν μπορούσε να κρατήσει παραπάνω. Θα μπορούσε να αποφύγει και αυτό το γκολ βέβαια. Θα μπορούσε τα πράγματα να είναι διαφορετικά με 10 παίκτες, αλλά μετά αν δεν γίνεται. Ο Ελσαουμπί και πάλι σε μια προσπάθεια, μια από τις τελευταίες προσπάθειες των δύο ομάδων. Πιέζει και ο Κούστα ψηλά και ο Κράιντς τώρα. Δεν βρίσκουν διαδρόμους οι παίκτες του Βόλου.

0: ο παίκτης του Ηρακλή με 4 του Βόλου. Τον έβγαλα ωραία ο Μορένο, αλλά εντάξει, ο Κούστας βγήκε πλάγια. Είναι και βαρύ κορμί, έχασε το κοντρόλ.
1: Είναι και που λένε.
0: Ναι, εντάξει, είναι που λένε.
1: Κάνε τώρα, αγόρι μου, τώρα να γίνει τη στραλίζα.
0: Στον άξονα ο Βόλος κάνει ένα γέμισμα. Εδώ δεν υπάρχει ψάρι. Βγαίνει ωραία ο Πίνια. Δεν λειτουργήσε ωραία και με δεύτερη προσπάθεια απομακρύνει. Ο Έλτσα ο Μπί κατεβάζει την μπάλα. Ο Βόλος ίσως γρηγόρησε την τελευταία προσπάθειά του, ίσως και των δύο ομάδων. Που πρέπει να βγει η φάση. Ένα σουτ. Όχι, δεν γίνεται σουτ. Προσπίση που κάνει, γίνεται το σουτ. Περνάει η μπάλα. Out. Ευτυχώς. Έναν όμιλο παιχτών, δεν είχε την καλύτερη ορατότητα ο Θανασιάδης, ο οποίος έπεσε. Η μπάλα όμως πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθε του δοκάρι. Ο Πίνια λέει στον Αθανασιάδη να σηκωθεί. Νομίζω δεν θα αργήσει ο Τσιμεντερίδης. Ίσως και με το... πρέπει να έχουν περάσει τα 7 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τώρα ολοκληρώνουν το χρόνο στο καθυστέρησον.
0: Ναι. Το γέμισμα από τον Αθανασιάδη. Μια κεφαλιά από τον Τζάκλα στη μεσαία γραμμή. Ο Λάμπ προσπαθεί να βρει τον Ουρτάδο. Εκεί κατέβασε την μπάλα ο Νανού και αφήνει στο Μορένο, ο οποίος γίνει για τον Κράιντς. Εδώ τώρα σε μια προσπάθεια αντεπίθεση του Ηρακλής. Έχουν γυρίσει βέβαια οι βολιώτες. Βρίσκει ωραία μπαλιά ο Κράιντς στον Μορένο. Η μπάλα πάει προς το Σινιάκη του κόρνερ. Βρίσκει τον Νανού. Νανού, ο οποίος προσπάθησε να κάνει τρίπλα. Δεν τα κατάφερε. Τελευταίο σημείο του Τσιμεντερίδη. Εδώ από τον Πανθεσσαλικό, Βόλος 1, Ηρακλής 1. Θυμίζω ότι η Ηρακλής προηγήθηκε με ένα υπέροχο τρέμα του Νανού στο 27ο λεπτό. Στο 55ο λεπτό άλλαξαν άρδιν οι ισορροπίες της αναμέτρησης. Σε ένα παιχνίδι, μια αναμέτρηση μάλλον, που η Ηρακλής στον πρώτο ημίχρονο έλεγχε απόλυτα. Είχε μια καλή παρουσία. Στο 55 αποβλήθηκε δικαιολογημένα σωστά η αποβολή του Μυρ, γιατί το παίξιμο που έκανε το πόδι που το βάλε ήταν επικίνδυνο. Ο Ηρακλής άντεξε, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, αλλά μια αδυναμία στην άμυνα από ένα γέμισμα το οποίο έγινε. Ο Γκονζάλες ήταν μόνος του στην περιοχή του Ηρακλή με ωραίο σουτ. Έστειλε την μπάλα, δεν την έστειλε βασικά στα δίχτυα, η μπάλα δεν έφτασε στα δίχτυα. Ο Βούρος την απομάκρυνε, αλλά τον γκολ κατακυρώθηκε, προφανώς ελέγχθηκε, προφανώς ήταν έγκυρο. Και με αυτόν τον τρόπο ο Βόλος ισοφάρισε. Από ό,τι βλέπω τον Ματσάρη έξω φρενών πρέπει να είναι, Γρηγόρη.
1: Όχι άδικα.
0: Θέλησε να πάει προς τον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχουν και υπεύθυνοι ασφαλείας στη Ηρακλή, οι οποίοι τον τραβάνε και τον λένε, τον πάνε προς τη Χριστούνα.
1: Και καλά κάνουν, μην έχουμε άλλο.
0: Και τώρα ο Ματσάρη έχει μια φοβερή εικόνα. Γρηγόρη, τη μεταφέρω. Χειροκροτάει και δείχνει τον κόσμο τη Ηρακλή. Του χειροκροτάει, του δίνει την καρδιά του. Σαν του λέει ευχαριστώ και όλοι τον αποθεώνουν. Κάτι λέει, κάτι δείχνει με το χέρι. Αυτή είναι η ιστορία. Ο Ηρακλής πήρε τον πρώτο του βαθμό. Θα μπορούσε να είναι τρίβαθμο. Δεν τα κατάφερε, δεν μπορούσε να αντέξει άλλα 6 λεπτά. Νομίζω ότι κρατάει πάρα πολύ την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, η οποία ήταν εμφανώς βελτιωμένη σε σχέση με τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορείς να κρατήσεις πολλά πράγματα γρήγορα, γιατί όταν μια ομάδα παίζει από το 55 με 10 πρέπει να αναπροσαρμόσει τα πλάνα και να παίξει πιο αμυντικά. Δεν απειλήθηκε βέβαια από τον Βόλο, δηλαδή δεν ήταν αυτό που λέμε κατηφορικό το γήπεδο, δεν ήταν καμιά κατοχή από τον Βόλο, αλλά μια στιγμή αδυναμίας την εκμεταλλεύτηκαν οι βολιώτες, σοφάρισαν. Τώρα τα ου που ακούτε είναι για τον διευθυντή της αναμέτρησης, για τον Τζιμεντερίδη, ο οποίος πηγαίνει προς τη Φυσούνα. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι του Ηρακλή. Υπάρχουν και παράπονα από τους ανθρώπους του Ηρακλή, οι οποίοι πηγαίνουν προς το διευθυντική τριάδα. Τα ακούτε, τις αποδοκιμασίες είναι εντονότατες.
1: Και δικαιότατες.
0: Ήταν το δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι για τον Ηρακλή, ο οποίος όμως δεν επιστρέφει στο Καφατζόγλιο. Υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε να επιστρέψει την επόμενη Δευτέρα στον αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ. Το παιχνίδι άλλαξε έδρα, όχι μετατέθηκε. Δευτέρα θα γίνει πάλι στις 6.30 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα είναι το τρίτο εκτός έδρας συνεχόμενο παιχνίδι για τον Ηρακλή. Και όλοι ευελπιστούν, Γρηγόρη, φίλες και φίλοι, το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής που έχει οριστεί για το Σάββατο στις 12 Σεπτεμβρίου να διεκταθεί στο Καφτατζόγλου και να μην χρειαστεί ο Ηρακλής και πάλι να οδηγηθεί σε μετάσταση σε αλλαγή έδρας.
1: Μακάρι. Μακάρι.
0: Αυτά από το Πανσαλικό, Βόλος Ηρακλής 1-1.
1: Καλή δύναμη.

Μην και καλή επιστροφή, Γιάννη, και εσένα και στον κόσμο ο οποίος πήγε στο Βόλο. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Τσερβίνη. Βόλος Ηρακλής 1-1 με πάρα πολλά παράπονα των ανθρώπων και των φίλων του Ηρακλή για τον κύριο Τσιμεντερίδη. Όχι για την αποβολή, την δίκαιη αποβολή του Μυρ, για όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα τα δείτε όσοι δεν είδατε. Με Σωτήρη Δασκαλάκη είμαστε εδώ και αρκετή ώρα και Μιχάλη Βαζιάνο, ο οποίος περιμένει και τον αφήνω, έχει έρθει εδώ και πάρα πολύ ώρα να λάβει τα ενία. Αναλαμβάνει από εδώ και στο εξής. Να έχετε ένα καλό βράδυ και καλή επιτυχία στις στοιχηματικές επιλογές σας. Να είστε όλοι καλά.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Συνέχεια στην εμφατική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Απίστευτο σκηνικό στην Κύπρο. Θεομηνία. Ένας νεκρός, τραυματίες, δεκάδες απεγκλωβισμοί. Πλημμυρικά φαινόμενα σε όλο το νησί. Είχαμε κεραυνό που χτύπησε ένα άτομο. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Βυθίστηκαν σκάφη, απίστευτες εικόνες από την Κύπρο μας. Βόλος, Ηρακλής, 1-1 τελικό αποτέλεσμα, με τον Νανού να πετυχαίνει μια γκολάρα με το αριστερό έξω από την περιοχή, και προσέξτε, δεν είναι αριστερός, έχει δεξί πόδι ο Νανού, στο 27ο λεπτό, και αποβάλλεται ο Βίτορ Μίρ στο 54 με απευθείας κόκκινη, από ό,τι είπαν τα παιδιά εδώ, δεν έχω εικόνα εγώ, από ό,τι είπαν τα παιδιά ήταν κόκκινη κάρτα, πήγε με σκαριά πάνω στον παίκτη του Βόλου. Στο 56ο αποβάλλεται και ο Ματσάρη με κίτρινη κόκκινη. Έχουμε το 1-1 με Γκονσάλες στο 84ο με πολύ ωραίο αριστερό σούτ, όπως και του Νανού στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γκονσάλες κάνει το 1-1 σε μια φάση όπου θα έπρεπε να έχουμε, μιας και μιλάμε για την πρώτη εθνική μας κατηγορία, πρώτη εθνική επαγγελματική κατηγορία, το Goal Line Technology. Προσέξτε τώρα, πριν κάνα δίμηνο είχε βγει η είδηση ότι το πρωτάθλημά μας από την πρώτη αγωνιστική φέτος θα είχε όχι το αυθεντικό, ας το θέσω έτσι, Goal Line Technology, γιατί ήταν πολύ ακριβό, θα είχε το ημιεπαγγελματικό, κάπως έτσι να το αναφέρω. Δεν ξέρω αν το έχουμε, αν έχει εγκατασταθεί σε όλα τα γήπεδα και μέσω VAR ειδοποιήθηκε ο διαιτητής ότι είναι γκολ, αλλά αξίζει αυτό να ρωτηθεί στη συνέντευξη τύπου για να έχουμε μια εικόνα, ή αύριο εν πάση περιπτώσει να τοποθετηθεί ο κύριος Λανουά, Μεσχέ Λανουά, σε ό,τι αφορά στην διαιτησία και για το πώς υποδείχθηκε αυτό το γκολ. Προσωπικά έχω την αίσθηση, προσέξτε, ότι ο παίκτης του Ηρακλή μέσα από τη γραμμή με κεφαλιά έδιωξε την μπάλα. Όπου πάει να πει ότι και η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι, γιατί η εικόνα δεν βγαίνει από την γραμμή σε οριζοντικό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, με τη γραμμή του γκολ, για να μπορούμε να δούμε σίγουρα ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Αλλά μετά από 3-4 λήψεις δεν είμαστε σίγουροι. Θα πάει ο Γιάννης ο Τζερβίνης κάτω σε λίγο στη συνέντευξη. Να τον καλέσουμε σε λίγο. Και η Ελένη, μου ευχαριστώ. Μια μεγάλη καλησπέρα στην Ελένη Παπά, την κούκλα μας στη γραμματεία. Μια μεγάλη καλησπέρα και στο Σωτήρι το Δασκαλάκι, ο οποίος είναι μαζί μας για μία ακόμη φορά. Και φυσικά στον Θανάση, τον Αθανάσιο πολίτη, ο οποίος μετά από 3,5 μήνες επέστρεψε από τις διακοπές. Πρέπει να είναι η πιο σύντομη περίοδος διακοπών για τον Θανάση αυτή, 3,5 μήνες. Γεια σου, Θανάση μου. Να είσαι καλά. Λίγο αργότερα, να σας δώσω λίγο τα στατιστικά του αγώνα. Πάντα με ενδιαφέρουν, πιστεύω ενδιαφέρουν και εσάς. Αναμενόμενα γκολ, βέβαια είχαμε την αποβολή, επαναλαμβάνω, του Μιρ στο 54ο λεπτό. Περπάει να πει ότι τα στατιστικά εδώ δεν μπορεί να τα πάρει κανείς σοβαρά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά οκ, είναι στοιχεία. 1-19 αναμενόμενα γκολ για τον Βόλο, 0-48 για τον Ηρακλή, 63-37 κατοχή για τον Βόλο, 17-10 οι τελικές παρακαλώ, 3 στον στόχο από τις 17 για τον Βόλο, 1 στον στόχο στην εστία από πλευράς Ηρακλή. Παρεπιπτόντως, είδα τον Κωνσταντέλια να βγαίνει έξω, ελαφρώς κουτσένοντας, στεναχωρημένο. Ένας φίλος από τη Γερμανία μας έχει ειδοποιήσει ότι μάλλον πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό στο Σωτήρι Δασκαλάκη. Ωστόσο, μάλιστα είπαν για χιαστό. Επιφυλακτικά το αναφέρω από ένα site της Γερμανίας. Ωστόσο, θα περιμένω γιατί το γόνατο του Κωνσταντέλια σε εκείνη τη φάση, έτσι όπως πάτησε το γήπεδο, φάνηκε σαν να γύρισε και σφάδαζε πολύ το παιδί εκεί. Δυστυχώς μιλάνε για έναν σοβαρό τραυματισμό. Θα περιμένουμε ωστόσο, επαναλαμβάνω, επιφυλακτικά το αναφέρω αυτό, γιατί είδα και τον Κωνσταντέλια με τον προπονητή του να δείχνει έτσι ένα πρόσωπο πολύ στενοχωρημένο, απογοητευμένος. Ένας Κωνσταντέλιας ο οποίος πέτυχε ένα, και με τύχη βέβαια, ένα πανέμορφο γκολ, αλλά η προσπάθειά του ήταν πανέμορφη. Το πλασέ πήγε να το ρίξει στην ανάποδη γωνία από εκεί που θα το περίμενε ο τερματοφύλακας, χτύπησε στον αμυντικό, μπήκε στα δίχτυα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτός ο τραυματισμός τώρα θα μας αφήσει έτσι κάποια μία ώρα, δύο, ίσως και αύριο να μάθουμε μετά από μαγνητική το πόσο σοβαρό είναι ο τραυματισμός, πόσο σοβαρός είναι του Κωνσταντέλια. Τέσσερις κίτρινες κάρτες για τον Βόλο. Τρεις κίτρινες κάρτες για τον Ηρακλή. Καμία κόκκινη για τον Βόλο. Μία για τον Ηρακλή, όπως αναφέραμε. Αυτά είναι τα στατιστικά του αγώνα του Ηρακλή στον Βόλο. Βέβαια, δεν τελειώνει κάπου εδώ το παιχνίδι, το πρωτάθλημά μας για σήμερα Σάββατο, καθώς έχουμε συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κρασνοντάρ για τον Βραζιλιάνο στόπερ, τον ξάδελφό μου, τον 27χρονο Diego Costa. Νεότερα, αργότερα, με Γιώργο Καστάνη, παρακαλώ. Λίγο αργότερα. Έχουμε και το Πανετολικό Σκαλαμάτα, το οποίο, γιατί έχεις κολλήσει εδώ, δεν θέλω να κολλάς. Σε παρακαλώ, θα το πάρω από την αρχή, μήπως και έχω έναρξη. Εδώ δεν μου έδειχνε έναρξη, αλλά το παιχνίδι έχει αρχίσει εδώ και κάνα δεκάλεπτο σίγουρο. Ναι, είμαστε στο 12ο λεπτό. Πρέπει να κάνω ανανέωση πάντα εδώ. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Έχεις Νόβα, Σωτήρη? Ναι, κάνε μου τη χάρη, άνοιξε το λίγο, γιατί τώρα αναφέρεται κάτι για τον, για τον Κωνσταντέλια εκεί. Και αν το έχεις, δώσε μου απευθείας, μπας και προλάβουμε κάτι.
1: Κάνουν πάρτι τα social της Dortmund τις τελευταίες μέρες. Ναι, δηλαδή το ένα στα δύο ποσταρίσματα είναι ελληνικά. Είναι Κωνσταντέλης Καρέτσας, πραγματικά.
0: Δεν έχουμε ακόμα κάτι. Είναι okay.
2: Όλες τις στιγμές.
0: Μιλάμε για Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Όλα τα βλέμματα είναι εκεί. Την Δευτέρα μου φαίνεται παίζει Arsenal. Ο Τζόλης, είναι απίστευτος ότι ο κοντός, ο Τζόλης, φίλε μου, Σωτήρη Δασκαλάκη, θα αφήσει εποχή. Μακάρι αυτό το παιδί, γιατί είναι όντως, είναι... δεν παίζεται το παιδί. Λοιπόν, για τον Πανετολικό, επαναλαμβάνω, Πανετολικός Καλαμάτα, 13ο λεπτό, 0-0. Λίγο από την αρχή να σας ενημερώσω, έως ότου έχουμε Γιάννη Τσερβίνη για τη συνέντευξη, η Ελένη μας θα μας ενημερώσει σε λίγο. Τελικά αποτελέσματα στην Πρέμιερ. Liverpool, Nottingham Forest, Μαρινάκης, 2-2 παρακαλώ. Coventry Hull, 0-1, οι γαλάζιοι την έφαγαν. Bournemouth Everton, 1-1. Και Tottenham Newcastle, 0-2. Εύχομαι τα παιδιά της Tottenham να πέσουν στην πρώτη εραστεχνική κατηγορία και να μην ξαναπούν ποτέ σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, σε επαγγελματικό πρωτάθλημα. Μιλάμε για βόδια ολκής. Wolves Stoke 4-1 για το φίλο τον Ηλία στην Championship και το Southampton Millwall 5-1, φίλε, έληξε. Τα λιοντάρια έφαγαν τάλιρο σήμερα. Εκπληκτική και η Championship. Βέλγιο, ένα τελικό Λαλουβιέρ Μαλίν 2-2. Α, έχω και δεύτερο τελικό. Κορτράικ Σαρλερουά. Κορτράικ Σαρλερουά 1-3. Πάμε. Πού πάμε? Πάμε στον Γιάννη τον Τζερβίνη. Γιάννη μου. Γιάννη, άρχισε η συνέντευξη. Μάλλον κανονίζει τη συσκευή. Δεν είμαστε ακόμα, okay. Νόμιζα ότι έχει αρχίσει και δεν άκουγα καλά εγώ. Τον ακούς, okay. Είμαστε ωραία, ο Γιάννης είναι στη συνέντευξη. Να δούμε τι θα υποθεί από τους δύο προπονητές. Στην Αυστρία ένα τελικό, Γκράτσερ Βολτσμπέργκερ 0-0. 56ο λεπτό, Λας Κλίντσερ Άλταχ 2-0. Στην Βραζιλία μου, αυτά έχουν φύγει από τη μέση. Στην Γαλλία, Στρασμπούρ Λανς 2-1. Ωραίο 1-2 βάλαμε. Έληξε με 3 γκολ και 2-1 σκορ, αλλά ανάποδο. Άρε τι Λανς. Στρασμπούρ Λανς 2-1 τελικό. Στην Γερμανία, ακούστε τώρα, η Bayer Leverkusen πήγε να παίξει με την Elversberg. Η Έλβεσμπερκ, η οποία είναι μια ομάδα που ανήκει σε μια πόλη, την πιο μικρή πόλη στη Γερμανία που έχει παίξει στην Bundesliga. Και πήγαν και έριξαν τρεις τουλούμπες στη Leverkusen. Έλβεσμπερκ, Leverkusen, 3-2 τελικό. Είπαμε, πρεμιέρες πάντα έχουν τα δύσκολα παιχνίδια. Κολονία Χοφενχάιμ, 3-2. Λειψία Γκλάντμπαχ, 3-0. Μάιντς Πάτερμπορν, πάμε στο Γιάννη. Για να ακούσουμε λίγο. Κάτσε, επειδή μιλάει, μας ενδιαφέρει τι θα απαντήσει ο προπονητής. Άκου εσύ και πες μου όποτε έχουμε ήχο. Αν δεν έχουμε ήχο, δεν ακούγεται τη μεταφράστρια καν. Μάλιστα. Οκ, έχει το νου σου, έχει τον ανοιχτό. Μήπως και καλυτερέψει η κατάσταση. Mainz Paderborn 0-0. Άκου 0-0 σε πρεμιέρα Mainz και Paderborn. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, Union Βερολίνου, Άιντραχτ Φραγκφούρτης 3-3. Τι λέει ρε φίλε. 1-0 στο τρίτο λεπτό. 1-1 στο 10. 1-2 στο 11. 1-3 στο 67. Και μετά δύο γκολ απάνωτα στο 79 και στο 92. 3-3 πήρε έστω το βαθμό η Union στο Βερολίνο. Και επίσης τον Borussia Dortmund Αμβούργο 2-0 με Κωνσταντέλια σκόρερ. Δεν πιστεύω να δώσαν καν αυτό γκολ. Ένα λεπτάκι να δω. Ναι, και όμως έδωσαν αυτό γκολ. Δεν το έδωσαν στον Κωνσταντέλια. Μπορνόβο αυτό γκολ. Μα η μπάλα πήγαινε μέσα. Γιατί το έδωσαν. Δεν το έδωσαν στο παιδί το γκολ. Επαναλαμβάνω. Είναι πολύ άδικο το να κάνει επίθεση μια ομάδα, να δημιουργείται ένας ωραίος συνδυασμός και ο Κωνσταντέλιας πήγαινε για γκολ. Η μπάλα πήγαινε προς την εστία. Βρήκε τον αμυντικό, απλά άλλαξε πορεία και πήγε στην άλλη γωνία. Απορώ γιατί το δίνουν αυτό γκολ αυτό το...
2: Του αγώνα είδαμε ότι πρώτα τη φυσούνα κάτι έλεγε στους οπαδούς. Έλα μας πει τι ακριβώς...
0: Δεν έχει νόημα να ακούμε μόνο τον Γιάννη τον Τζερβίνη. Άκου εσύ όμως, μην τον κλείνεις. Άκου εσύ μήπως και η απάντηση από τον προπονητή ή τη μεταφράστρια μας οδηγήσει σε ήχο ικανό να τον ακούσουμε όλοι. Τέλος πάντων, αυτή η ιστορία με τα αυτογκόλ είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή να σας πω κάτι τώρα, γίνεται μια ολόκληρη επίθεση. Γίνεται ένα σούτ ας πούμε έξω από την περιοχή. Για μένα, ακόμα και να πηγαίνει εκτός περιοχής, εκτός εστίας η μπάλα, εφόσον βρεις έναν αμυντικό, αλλάξει πορεία και μπει, πρέπει να καταλογιστείς τον παίκτη που έκανε την τελική. Έστω επαναλαμβάνω και αν πήγαινε εκτός εστίας. Γιατί χαλά όλη την προσπάθεια των παικτών. Γιατί να είναι αυτό γκολ. Αφενός μεν, χαλάς τον παίκτη που έκανε την τελική, θα μπορούσε να τον βοηθήσεις να καταλογιστεί τον γκολ υπέρ του. Απ' την άλλη, καταλογίζεις και ένα γκολ εις βάρος ενός παίκτη που δεν ήθελε να πάει μπάλα στα δίκτυα του. Και είναι ό,τι χειρότερο για έναν τέτοιο παίκτη να δείχνεις ότι έχεις το αυτό γκολ. Τώρα που ξαναβλέπω τη φάση πρέπει να είναι τράβηγμα, δεν πρέπει να είναι στο γόνατο να έχει κολλήσει η μπάλα, γιατί και ο... ναι, δεν πρέπει να είναι σοβαρός τραυματισμός πιστεύω, γιατί και ο Κωνσταντέλιας έφυγε από το γήπεδο περπατώντας, ελαφρώς κουτσένοντας μεν, αλλά δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό, θα πρέπει να είναι ένας μυϊκός, να είναι μια θλάση τύπου Λουσέ. Έμαθες ότι ο Λουσέ είχε σήμερα θλάση στο Σωτήρι Δασκαλάκι. Δεν το έμαθες. Και όμως έχει θλάση. Δεν πάει στο Περιστέρι. Περισσότερα αργότερα βέβαια με τον Γιώργο τον Καστάνη. Λοιπόν, σιγά σιγά τώρα. Πάμε στην... πού να πάμε. Πάμε στη Δανία. Τελικό. Ακόμα μία φάπα για την Κοπενχάγη. Κέλντινγκ Κοπενχάγη 2-1. Τελικό και Άλμπορκ Κέγκε 0-0. Στην Ελλάδα μας... παραμένει το 0-0 Πανετολικός Καλαμάτα. Λίγο αργότερα θα σας δώσω έτσι στο 25 λεπτό μισάωρο θα σας δώσω και τα στατιστικά. Φοβερή εμφάνιση, παύλα, νίκη για τη Λεβάντε. Φοβερή απογοήτευση από πλευράς Μπέτης. Λεβάντε, Μπέτης τελικό 5-2. Τα πάει καλά η Real Sociedad, 88 λεπτό. Real Sociedad Espanyol 2-1 στις 10.30. Θα έχουμε το Σεβίγια Ατλέτικο Μαδρίτης μεγάλο μάτς. Β' Ισπανίας ένα τελικό. Σαμπαντέλ Αλμερία 1-0. Δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. 81ο λεπτό, Αλμπαθέτε Οβιέδο 0-1. Και μόλις σκοράρει στις καθυστερήσεις οι Λεγανές. Λεγανές Ελντένσε 1-0. Στις 10.30. Έλα Γιάννη μου, δεν ακούσαμε τίποτα, μόνο την ερώτησή σου. Κατά τα άλλα, ούτε προπονητής, ούτε μεταφράστρα, τίποτα. Οπότε.
3: Okay. Θα τα μεταφέρω εγώ γιατί.
0: Κάνε μας μια χάρη.
3: Γενικά ναι. Υπήρχε μια δυσκολία εδώ και με τα μικρόφωνα και όλα αυτά.
0: Okay.
3: Εξοργισμένος ο Βάλτερ Ματσάρη με τον διαιτητή. Είπε ότι σήμερα αξίζαμε 3 βαθμούς. Πήραμε έναν. Αναρωτήθηκε γιατί υπάρχει το VAR, γιατί δεν πήγε ο διαιτητής στο VAR. Ότι οι αποφάσεις του διαιτητή, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν οι περισσότερες στις βάρους του Ηρακλή. Υπάρχει πολύ και στο γκολ του Βόλου, στο 84, που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, Μιχάλη, πέρασε, δεν πέρασε η γραμμή, δεν μπορώ να το δω από εκεί.
0: Άκουμε λίγο, σε παρακαλώ, μιας και είσαι εκεί. Εγώ είχα ακούσει πριν από ένα δίμηνο, είχα διαβάσει, είχε βγει η είδηση ότι το goal line technology θα έμπαινε από την αρχή του πρωταθλήματος σε εμάς, όχι το αυθεντικό που ήταν πολύ ακριβό, το ημι επαγγελματικό, ας το θέσω έτσι, το οποίο θα έκανε όντως μια διαφορά καλή. Δεν άκουσα τίποτα από αυτού. Θέλω να ρωτήσεις αν υπήρχε goal line technology, κάποιον έναν παράγοντα εκεί, έναν διαιτητή, όποιος να είναι εκεί, και αν το VAR είχε αυτή την είχε το goal line technology στη διάθεσή του και σφύριξε στο διαιτητή. Γιατί έχεις δίκιο, αν δεν υπάρχει το goal line technology, δεν μπορεί ο διαιτητής από εκεί που ήταν να βρει τόσο άνετα να αποφασίσει ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή.
3: Ναι. Θα το κοιτάξω αυτό τώρα, γιατί είμαι έξω από τα πηγαίνω
0: okay, στα πολιτεία. Οπότε μπορέσεις, ναι.
3: Πάντως φευγαλέα, θυμάμαι τη φάση, γιατί όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει να κάνεις τη μετάδοση, πρέπει να βλέπεις. Δεν θυμάμαι τον, και τον βοηθό να σηκώνει σημαία, δηλαδή ότι έτσι μου φάνηκε ότι...
0: Ο Γρηγόρης ο Κόκκινος είπε ότι δεν σήκωσε τη σημαία, τίποτα. Σήκωσε.
3: Και εμένα έτσι μου φάνηκε ότι δεν σήκωσε τη σημαία. Ναι. Περίμενε ουσιαστικά τον Τσιμεντερίδη
0: να πάρει την απόφαση. Ναι.
3: Με το που έγινε αυτό, όλος ο πάγκος του Βόλου όρμησε στο τέταρτο.
0: Κλασικά.
3: Ναι, δεν υπήρξε ούτε να κοιτάξει κάποιος VAR, ούτε τίποτα.
0: Η φάση ήταν δύσκολη, επιμένω. Okay, δεν, γι' αυτό και ο βοηθός άφησε τη φάση του Τσιμεντερίδη.
3: Ναι. Ήταν δύσκολη, ήταν μια φάση η οποία εμπολής έκρινε το τελικό αποτέλεσμα. Το ισόπαλο 1-1 για τον Ηρακλή. Το παιχνίδι το σημερινό, για όσους δεν με άκουσαν στη μετάδοση, θα πω και τώρα την άποψή μου, ο Ηρακλής στα δικά μου τα μάτια στον πρώτο ημίχρονο δεν θα πω ότι ήταν πολύ καλός, θα ήταν τουλάχιστον ένα 60-70% βελτιωμένος
0: σε σχέση
3: με αυτό που είδαμε στα δύο πρώτα επίσημα
0: παιχνίδια. Έχεις απόλυτα δίκιο.
3: Οι γραμμές ήταν κοντά, ήταν πάρα πολύ καλές οι παίκτες του Ηρακλής στις μονομαχίες. Απέφυγαν τα λάθη, τα πολλά δύο μικρολαθάκια δεν ήταν τόσο σοβαρά για να απειλήσει ο Βόλος. Ναι. Δεν απειλήσε ο Βόλος.
0: Ναι.
3: Ούτε ο Ηρακλής βέβαια είχε τις κλασικές ευκαιρίες, αλλά είχε καλή ανάπτυξη, λίγο στην τελική προσπάθεια. Ίσως λίγο ο Κόλιτς ακόμα είναι ανέτοιμος. Το είπε ο Ματσάρη, ότι ερώτηση συναδέλφου, το μεταφέρω και αυτό γιατί δεν το ακούσατε, ότι ο Ηρακλής σήμερα είχατε αλλαγές, τέσσερις αλλαγές σχέση με την ΑΕΚ. Μπήκαν και άλλοι ποδοσφαιριστές και έχονται και άλλοι οι οποίοι αποκτήθηκαν τελευταία χρονικά και είπε ότι παιδιά για να δέσουν η ομάδα και να έρθουν και αυτοί οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν σε ένα καλό ρυθμό πρέπει να περάσει ένας μήνας.
0: Τουλάχιστον.
3: Σε όλες τις ομάδες γίνεται αυτό.
0: Τουλάχιστον.
3: Έτσι.
0: 100%.
3: Ναι, δηλαδή γι' αυτό είπε ότι ζητάω υπομονή.
0: Έχει
3: και το ρώτησα και τον κόσμο που πήγε γιατί κάτι έλεγε, αποθεώθηκε, ότι ζητάω και υπομονή από τον κόσμο, τον ευχαρίστηση για την παρουσία. Δεν είναι σίγουρα, ρωτήθηκε, καλό για την ομάδα, κυρίως για τα ταξίδια, όσον αφορά τα ταξίδια και την κούραση, το ότι θα δώσει τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι τη Δευτέρα στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Κανονικά έπρεπε το παιχνίδι να γίνει στο Καφτατζόγλιο.
0: Ναι.
3: Και όπως είπα, στον πρώτο ημίχρονο Ηρακλής ήταν πολύ βελτιωμένος. Είχε μια στρωτή παρουσία, δεν απειλήθηκε, κοντά οι γραμμές. Πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με τον Ανού. Και νομίζω ότι η εικόνα του αγώνα, βέβαια με τα αν και τα θα και τα νομίζω, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, αλλά αυτή είναι η επιφύθησή μου, η άποψή μου, Μιχάλη, ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η αποβολή και μάλιστα στο 55, έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα για 40 λεπτά με παίκτη λιγότερο, προφανώς στο δεύτερο ημίχρονο ούτε γραμμές υπήρχαν, ούτε πλάνο, υπήρχε αμυντική προσέγγιση να κρατήσει μακριά το Βόλο, δεν απειλήθηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή μια ήταν η κλασική ευκαιρία του Βόλου, το 65 αν δεν κάνω λάθος, και από εκεί πέρα αυτή η ολιγορία που υπήρξε εκεί στο δεύτερο δοκάρι, εντάξει, ο Γκονζάλες κατέβασε την μπάλα, έκανε το σουτ, η μπάλα δεν πήγε στα δίχτυα, τώρα πέρασε, δεν πέρασε η μπάλα, δεν μπορώ να σου πω, Και έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Στο τέλος, αυτό που έπρεπε να κρατήσει ο Ηρακλής και με παίκτη λιγότερο ήταν τουλάχιστον ο βαθμός. Ήταν ο πρώτος βαθμός στο πρωτάθλημα. Εντάξει, δίνει ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα, σαφώς. Βέβαια, όλοι ήθελαν το τρίποντο και όταν φτάνει στο 84-85 και δεν το παίρνει το βαθμό, είναι λίγο. Του αφήνει μια πικρή γεύση. Αλλά υπάρχουν και τα θετικά που πρέπει να κρατήσει ο Ηρακλής.
0: Και αρκετά θετικά θα έλεγα. Ναι. Δεν έχει καμιά σχέση ο Ηρακλής αυτό με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια.
3: Όχι. Και ο Νανού ήταν πολύ καλός. Αν πάμε σε ατομικό επίπεδο και τα στόπερ πάρα πολύ καλά ήταν. Σήμερα απέφυγαν τις γκάφες, απέφυγαν τα λάθη, απέφυγαν να δέχονται φάση στην πλάτη της άμυνας. Νομίζω ότι ήταν η θαρρυντική εικόνα και μένει φυσικά αυτή να φανεί, να επιβεβαιωθεί και να είναι ακόμα καλύτερη στο παιχνίδι της επόμενης Δευτέρας με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
0: Ναι, ωραίο μάτς θα είναι αυτό. Ρίξε μια ματιά σε αυτό που σου είπα, είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορέσεις να εκμεύσεις κάτι από κάποιον παράγοντα εκεί, εσύ ξέρεις, τώρα εσύ είσαι εκεί.
3: Okay.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λίγο από την Ιταλία να σας δώσω τα αποτελέσματα. Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασουόλο Τωρίνο 2-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3. Η Βιόλα συνεχίζουν κανονικά όπως ήταν και πέρσι. Να είχαμε να λέγαμε. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω επάνω-πάνω πρωτοσέλιδο της σημερινής εκπομπής. Ρίξτε μια ματιά. Θέλω τοποθέτηση, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια για το σημερινό παιχνίδι, για τα αυριανά, για τα ευρωπαϊκά, για οτιδήποτε θελήσετε, εν πάση περιπτώσει. Θα έχουμε και καθηγητή λίγο αργότερα, κατά τις 10.30 έως τις 11.30, να πούμε αρκετά θέματα. Η δισογραφία τρέχει και τρέχει με γοργούς ρυθμούς. Αλλά θα ενημερωθείτε, μην ανησυχείτε. Τώρα, γκολ για τον Πανετολικό. Μόλις τώρα, 27ο λεπτό, Γκράνατ στο 1-0. Ο Πανετολικός, ο Στρούγκης, είχε κίτρινη κάρτα για την Καλαμάτα στο 5ο λεπτό. Ο Σατσιάς, ή Σάτσιας λέει, Σατσιάς μάλλον, στο 8ο λεπτό είχε κάρτα κίτρινη για τον Πανετολικό. 1-0 ο Γκράνατ από ασίστ του Μανρίκε, αν τα λέω όλα καλά, γιατί τα ονόματα τώρα σιγά σιγά θα μάθουμε και τους παίκτες, θα μάθουμε σιγά σιγά και τα ονόματά τους όπως πρέπει να τα λέμε, γιατί αυτό το θεωρώ εγώ αρκετά σημαντικό. Ένα λεπτό μόνο να σας δώσω το διαιτητή, είναι ο Κωνσταντίνος ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά και στο ΒΑΡ είναι ο Στέφανος ο Κουμπαράτσης από τις Κυκλάδες. Λίγο μετά το cool break λοιπόν, 1-0 ο Πανετολικός στο 26ο λεπτό, προηγούνται οι γηπεδούχοι και δεν είχαμε, οφείλω να πω, ούτε μία φάση έως τώρα. Παιχνίδι πολύ κλειστό στο 1-0, 26ο λεπτό, επαναλαμβάνω πλέον ο Πανετολικός. Στην Ολλανδία τελικά αποτελέσματα 2, Excelsior Sparta Rotterdam 2-1 και Alkmaar Go Ahead Eagles 5-2. Στη Ουκρανία, άσε με ρε φίλε με την Ουκρανία. Πολωνία 2 τελικά, Ραντόμια Κραντών Κρακόβια 2-1, Μότορ Λούμπλιν Πιάστ Γκλίβιτσε 0-2. Α, έχω και τρίτο τελικό. Ντέρμπι στην Κρακόβια. Βίσλα Κρακοβίας, Βιεζίτζα Κρακοβίας 2-0. Εδώ έχω την αίσθηση ότι σε αυτή την Βιεζίτζα είναι ο Πίγιο Κουλούρης. Ναι, πήγε ο Κουλούρης και ήταν καλός, είχε καλή βαθμολογία ο Κουλούρης σε αυτό το παιχνίδι, αλλά η ομάδα του έφαγε ένα δίμπαλο και έφυγε στεναχωρημένος. 43ο λεπτό πλέον στην Εστρακλάσσα Ζαγκλέμπι Λούμπιν Ζτζέτσιν 0-0 και η Ζτζέτσιν παίζει και με 10, είχε το όνομα που είχε, έχει το όνομα που έχει, έμεινε και με 10, την έχει πιάσει τώρα. Δύσκολες στιγμές θα ζήσει. Τελικό στην Πορτογαλία Αλβέρκα Σάντα Κλάρα 1-1. Τελικό και το Αρούκα Μαρίτιμο 2-1. Νίκη για την Πόρτο, είμαστε στις καθυστερήσεις, 91ο λεπτό. Ακαδέμικα Βυσσέου Πόρτο 0-3, παρακαλώ. Ρωσία αρνούμε να πω αποτελέσματα. Στην Σουηδία τελικό Έλσμπουργκ Ντέκεφορς 2-0. Τελικό Χάκεν Βαστέρας 1-3. Τα βόδια της Χάκεν. Και τελικό Χάλμστατ Καλμάρ 1-0. Στην Τουρκία ένα τελικό Κονιασπόρ Κοτσαέλη 1-2. 26ο λεπτό Γαλατά Σαράι Γκέστεπε Σουτζούμ Λουκούμ 0-1 ο Γκέστεπες. Και 30ο λεπτό Γκαζιάντε Πριζεσπόρ 0-1. Θες διάλειμμα, Πάμε στο διάλειμμα, συνεχίζουμε σε πολύ λίγο, παιδιά.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα. Έχουμε ακόμα ένα γεμάτο δύο ώρο μπροστά μας. Σε λίγο θα έχουμε και τον Αχίλιο Έξαρχο να μας ενημερώσει για τα δικά του τα θέματα. Πανετολικός Καλαμάτα παραμένει το 1-0-31 λεπτό. Στην Τσεχία πήρε αναβολή τον Bohemians Mladá Boleslav. Δύο τελικά από τους Τσέχους. Μπρνό Ζλίν 3-2. Και Παρτούμπιτσε Άρτις Μπρνό 1-2. Ημίχρονο ο Στράβα Σίγμα Όλομουτς 1-0. Φεύγουμε και από Τσεχία. Να δούμε πού θα πάμε τώρα. Αν έχουμε κάτι καλό. Βολιβία δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, μα καθόλου. Στην Γαλλία 2 Ανεζή Μέτς 1-1 τελικό και το Ερυθρός Αστέρας Ρέμς 1-4. Καθυστερήσεις, προσέξτε τι μου γράφει εδώ, 45 και 16. Δηλαδή είμαστε στο 17ο λεπτό πλέον. Γκιγκάμπ Ναντ 2-1. Πάμε Αχίλιο Έξαρχο, αδελφέ μου, καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή του. Έπεσε η γραμμή. Κατά πάσα πιθανότητα είναι ο Δημήτρης Ολελέκης πίσω. Δημήτρη, κάνε μια χάρη, σε παρακαλώ, επικοινώνησε και πάλι. Στην Ελβετία τελικό Λοζάνη Ζυρίχη 2-3. Και τελικό επίσης Σερβέτ Λουκέρνη 1-1. 32ο λεπτό Young Boys Βασιλεία 2-0. Αλλά έχω ένδειξη για γκολ Βασιλείας αυτή τη στιγμή. 32ο λεπτό, όντως Young Boys Βασιλεία 2-1. Ιταλία δεύτερη κατηγορία, έχει τον Αχίλιο. Αχίλια, καλησπέρα αδελφέ μου.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Πώς πάμε?
1: Καλά, καλά, ωραία.
0: Ωραίος. Δώσε μας τα φώτα σου τώρα, τι έχεις επιλέξει
1: λοιπόν,
0: εδώ.
1: Λοιπόν, γιατί θες να μιλήσουμε κυρίως?
0: Για ό,τι θες εσύ, ό,τι σ' αρέσει.
1: Δημοσκοπικά, πολιτικά, εγώ
0: το δημοσκοπικό έχει πάντα ενδιαφέρον και σ' αρέσει σε εσένα και σε μένα.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, και πάντα έχει ενδιαφέρον το δημοσκοπικό, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που είναι και μια δημοσκόπηση η οποία είναι η πρώτη ουσιαστικά μετά από καιρό
0: λόγω Αυγούστου,
1: ανομβρίας, έτσι, ναι. Μπορούσαμε να το πούμε, καθώς είχαμε τις καλοκαιρινές διακοπές, ένα μήνα περίπου δεν είχαμε δημοσκοπήσεις και είχαμε τις προηγούμενες ημέρες την πρώτη δημοσκόπηση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, έτσι, τέλη Αυγούστου, ναι. Η δημοσκόπηση της interview για την εφημερίδα Politic δημοσιεύθηκε μεσούσης της εβδομάδας που μας πέρασε και βγάζει κάποια, έτσι, ενδιαφέροντα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, το βαρόμετρο που λέμε, τις τάσεις της στιγμής σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό και την επιρροή που έχουν τα κόμματα, ναι, στους ψηφοφόρους.
0: Ο Σαμαράς μπαίνει σε αυτό το σκηνικό δημοσκοπήσεως?
1: Ο Σαμαράς δεν μπαίνει ακόμη,
0: δεν είναι κόμμα,
1: αλλά
0: έτσι.
1: Είναι κοντά στο να μπει. Έτσι, είναι πάρα πολύ κοντά στο να μπει. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για Αντώνη Σαμαρά. Για το κόμμα Σαμαρά, διότι βρισκόμαστε, όπως φαίνεται, στην τελική ευθεία είμαστε. Πριν τις ανακοινώσεις, παρότι δεν υπάρχει κάτι επίσημο, φαίνεται ότι οι διεργασίες που γίνονται στο παρασκήνιο είναι συνεχείς και έντονες. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα από την δημοσκόπηση. Καταρχάς, ό,τι αφορά τα νούμερα, τα οποία πάντα έχουν έτσι ενδιαφέρον, δεν αλλάζει κάτι θεαματικά σε ό,τι αφορά την εικόνα του ποσοστού των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί αυτό το καθαρό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου. Είναι στο 26,5% για πρόθεση, μιλάμε πάντα, έτσι, και όχι για εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, στη δεύτερη θέση έχουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο όμως υποχωρεί με βάση τα στοιχεία της δημοσκόπησης. Έχει ένα μείον 1% σε ό,τι αφορά την μείωσή του, τα ποσοστά του είναι στο 14,5%. Διατηρεί ωστόσο αυτή την διαφορά των 2-3 μονάδων και 4 εδώ σε αυτή τη δημοσκόπηση ό,τι αφορά σχέση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι τρίτο με 10%, πιο πίσω η Ελληνική Λύση με 9% και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κόμματα με μονοψήφια νούμερα. Επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο να πούμε ότι είναι η αύξηση της δεξαμενής των αναποφάσιστων, το ποσοστό τους από 10,6% το οποίο ήταν στην προηγούμενη μέτρηση έχει ανέβει στο 16,6%, μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση της τάξης σχεδόν του 60%, και αυτό φαίνεται, μάλλον έχει από ό,τι φαίνεται άμεση συσχέτιση με την ραγδαία πτώση που παρουσιάζουν τα ποσοστά του κόμματος Μαρίας Καρυφιανού, το οποίο στη μέτρηση αυτή μετράται λίγο κάτω από το 4%. Έτσι, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο φαινόταν.
0: 4.
1: Το βλέπαμε να αγγίζει ή και σε κάποιες περιπτώσεις να κατακτήσει το διψήφιο ποσοστό από τη μέρα της ίδρυσής του και τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού. Βλέπουμε τώρα το τελευταίο διάστημα. Και από τον Ιούλιο και μετά, ήδη και πριν την διακοπή αυτή της δημοσίευσης, δημοσκοπήσεων, υπήρχε καταγεγραμμένη μια μικρή πτώση της δημοσκοπικής επιρροής του κόμματος αυτού. Βλέπουμε ωστόσο με την πρώτη μέτρηση αμέσως μετά την καλοκαιρινή περίοδο, βλέπουμε τα ποσοστά της να πέφτουν ακόμη περισσότερο. Ναι. Και όπως φαίνεται, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ως στόχο ή εξέφραζαν την πρόθεση να ψηφίσουν το κόμμα αυτό και πλέον δεν έχουν αυτή την πρόθεση, φαίνεται ότι επανεντάσσονται πάλι στην δεξαμενή των αναποφάσεων. 3,6% για την ακρίβεια, έτσι να το δώσουμε επακριβώς, 3,6%.
0: Είναι εντυπωσιακή βουτιά, έτσι.
1: Ναι, εντυπωσιακή βουτιά. Εντυπωσιακή βουτιά. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο βρισκόταν κοντά στο 10 ή και σε κάποιες μετρήσεις, αν δεν κάνω λάθος, και πάνω από 10. Έτσι,
0: βέβαια.
1: Ήταν να είναι και πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Λοιπόν, και αυτό, επαναλαμβάνω, επηρεάζει πολύ και τη δεξαμενή των αναποφάσεων και άλλο κόμμα, έτσι. Είναι μαζί γίνεται αυτή η μέτρηση, 10,6% αναποφάσιστη, 6% άλλο κόμμα, μιλάμε δηλαδή για ένα 16% το οποίο δεν δείχνει εμπιστοσύνη σε κάποιο από τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει να σηκώνει κεφάλι, 2% σταθερά κάτω από το όριο του 3%, όπως εκτός Βουλής μετριέται και το κόμμα της Νίκης, ένα ακόμη κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο όπως φαίνεται η παρουσία του θα είναι πολύ βραχύβια και μετά τις εκλογές.
0: Ο Βελόπουλος πόσο είπες είναι, Αχιλία?
1: Ο Βελόπουλος 9%.
0: 9, τον κρατιέται εκεί στο δεκάρι κοντά.
1: Μια μονάδα πίσω από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στο 10%. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό δεδομένο από τη δημοσκόπηση αυτή είναι, ναι μεν, και θα μπορούσε κάποιος να πει, γι' αυτό ξεκίνησα με τον Νέμεν, ότι βλέπουμε Νέμεν μια εμπιστοσύνη τουλάχιστον σχετικής πλειοψηφίας των πολιτών προς τη Νέα Δημοκρατία, η οποία καταγράφεται ως πρώτο κόμμα. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο βρίσκεται στο 51%, το οποίο θέλει άμεσα προσφυγή στις κάλπες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή. Πάνω από το 50%, δηλαδή η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, ζητά εκλογές. Παρά το γεγονός ότι το 26%, όπως βλέπουμε, 26,5% τάσσεται υπέρ της κυβέρνησης, υπάρχει η πλειοψηφία που προφανώς τάσσονται με τα υπόλοιπα κόμματα, το οποίο ζητά εκλογές. Ένα άλλο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τώρα το κόμμα Σαμαρά, μιας και το ανέφερες προηγουμένως και υπάρχει ερώτηση σχετικά με το κόμμα Σαμαρά στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, είναι για το ποιοι θα μπορούσαν από τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα, αν και εφόσον φυσικά εξαγγελθεί και εμφανιστεί επισήμως. Βλέπουμε ένα 12% να δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, μαζί με ένα 8% που απαντά ότι είναι λιγότερο πιθανό να το ψηφίσει. Άρα θεστικά δηλαδή βλέπουμε ένα 12-8, ένα 20% ψηφοφόρων που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να
0: αρκετά υψηλό
1: το
0: θα έλεγα.
1: Σαμαρά. Πολύ υψηλό ποσοστό. Πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Αν εκτιμήσει κανείς, όχι, πιθανολογήσει κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί κινούνται στο χώρο της δεξιάς, εντάξει, προφανώς.
0: Ιδρώνουν νεοδημοκράτες.
1: Κέντρο δεξιάς, νομίζω ότι όταν υπάρξει αυτή η εξαγγελία του κόμματος, και πλέον το θέτουμε ως όταν και όχι αν, καθώς από ό,τι φαίνεται είναι θέμα χρόνου να υπάρξει ανακοίνωση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, θα υπάρξει μεγάλη αφέμαξη σε ό,τι αφορά τα εκλογικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, και έτσι η αυτοδυναμία η οποία φαντάζει σήμερα δύσκολη υπόθεση θα γίνει μάλλον όχι απλά δύσκολη, δύσκολη και μη εφικτή, όπως φαίνεται στις
0: εντυπωσιακά νούμερα.
1: Ενδεχομένως, δηλαδή, το πολύ πιθανό ενδεχόμενο θα είναι ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα βάλει οριστικά τα φόπλακα στις ελπίδες του κυβερνούντος κόμματος για αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Αν θες την εκτίμησή μου, νομίζω ότι η εξαγγελία κόμματος Σαμαρά και η συμμετοχή στις κάλπες στις επόμενες εκλογές θα είναι οι δύο παράγοντες που θα κρίνουν την αυτοδυναμία ή όχι. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει ανατροπή σκηνικού. Αυτό που έλεγε δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας σε παλαιότερες πρόσφατες μένα, αλλά λίγο αρχές συνεδρίξης που έδωσε στις αρχές του καλοκαιριού, ότι ελπίζει σε ανατροπή σε τυχόν δεύτερες κάλπες και να είναι η Ελλάς πρώτη. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τουλάχιστον με τα δημοσκοπικά δεδομένα που βλέπουμε τώρα. Αυτό όμως που μπορούμε να εξάγουμε ως συμπέρασμα βάσει αυτών που βλέπουμε, ειδικά στην περίπτωση που έχουμε την εμφάνιση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, θα είναι να πέσουν και άλλο τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και να καταστεί μη εφικτή, μη ρεαλιστική προσδοκία για τους κυβερνώντες η αυτοδυναμία. Και πιθανώς επίσης να πω και αυτό, ότι η εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά να τελειώσει οριστικά και το κόμμα Καριστιανού ενδεχομένως, μιας και όπως βλέπουμε το κόμμα Καριστιανού μάλλον ψαρεύει ή αντλεί, ας το πούμε καλύτερα, αντλεί ψηφοφόρου στην ίδια έτσι δεξαμενή ψηφοφόρων και στον χώρο της δεξιάς και
0: προδεξιάς. Ωραία φάση αυτή με τα κόμματα αυτά τα νεοσύστατα, επάν και δεν είναι κόμμα του Σαμαρά.
1: Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτή η προσμονή δημιουργεί και το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, την αλλαγή.
0: Βέβαια.
1: Περιμένουμε για το πώς θα εκφραστεί αυτό. Και η πολυδιάσπαση, η αλήθεια είναι, στον χώρο της αντιπολίτευσης, είναι αυτή η οποία φέρνει ένα σκηνικό το οποίο πολύ εύκολα ανατρέπεται. Ναι. Γιατί, ας μην γελιόμαστε, μπορεί να εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προς το παρόν ως δεύτερο, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει εξασφαλίσει αυτό που λέμε να είναι ο κεντρικός αντιπολιτευτικός πόλος προς την κυβέρνηση. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως μετά τις πρώτες εκλογές, και αν έχει και όποιο κόμμα από τα δύο που φαίνονται τώρα ότι θα προσπαθήσουν για την δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάδα, όποιο από τα δύο κόμματα καταφέρει σε αυτή την άτυπη μεταξύ τους μάχη να κόψει πρώτο το νήμα και να αναδειχθεί στη δεύτερη πολιτική δύναμη, αυτή εν όψει των δεύτερων εκλογών μετά θα αποτελέσει αυτό το κόμμα και την κεντρική αντιπολιτευτική δύναμη, θεωρώ, εν όψει των δεύτερων εκλογών.
0: Ναι. Κάνα κουσκούς τώρα, δεν έχεις, κάνα περίεργο.
1: Κοίτα, περιμένουμε με ενδιαφέρον. Η αλήθεια, το κουσκούς υπάρχει για διάφορα ονόματα που ακούγονται για το υποσύσταση είναι ο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Βλέπουμε πολλούς γαλάζιους έτσι δυσαρεστημένους.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Το διάβασα αυτό.
1: Ναι.
0: Εννοεί δηλαδή είναι ο δημοκρατικούς να μεταπηδήσουν στο κόμμα του Σαμαρά. Αυτό υποπτεύω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Και βλέποντας τα ονόματα που.
0: Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, για πες.
1: Που προκύπτουν σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες, είναι αυτό που λέμε ονόματα νεοδημοκρατών, ας το πούμε, δυσαρεστημένων. Έτσι. Δηλαδή,
0: είναι παράδειγμα, καλά ονόματα κάποια από αυτά.
1: Είναι φυσικά. Είναι ο Χρυσάνθος Λαζαρίδης, πρώην στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός. Είναι ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, πρώην υπουργός επικυβερνήσεων Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Ακούγεται και αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι ο Κώστας Μαρκόπουλος, επίσης και αυτός βουλευτής. Μιλάμε για τον πρώην Περιφερειάρχη, τον Πέτρο Τατούλη, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Ακούγεται ότι πιθανότατα να είναι η κόρη του μέσα στους υποψηφίους. Ακούγεται για ένα πρόσωπο το οποίο τις τελευταίες ημέρες στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας στην Θεσσαλία, η Στέλλα Ιμπίζιου, που υπήρξαν τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενο διάστημα, κάποια δημοσιεύματα και αναφορές για αυτήν σχετικά με πολιτική της δραστηριότητα στην πόλη της Λάρισης, και αυτό το όνομα ακούγεται. Ενδεχομένως κάποια μπορεί να το δούμε και αυτό, Μιχάλη, κάποια πρόσωπα τα οποία δεν θα προκριθούν να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας να τα δούμε στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Άλλωστε είναι κοινές οι καταβολές και του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε αυτό, προέρχονται από την ίδια από τον ίδιο πολιτικό χώρο. Η δεξαμενή έτσι στελεχών και ψηφοφόρων είναι ίδια.
0: Υψηλού επίπεδου δείξη ανησυχίας δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, φίλε μου.
1: Λογικό δεν είναι. Και για τον Μάριο Σαλμά, έτσι. Δεν ξέρω αν το, πριν το ανέφερα, είναι και ο Μάριος Σιαλμάς. Και αυτός ακούγεται. Ο πρώην υπουργός, γιατρός, ανεξάρτητος βουλευτής πλέον. Και αυτό το όνομα ακούγεται ότι μπορεί να είναι μέσα στα υποψήφιους του Σαμαρά. Είναι, όπως βλέπουμε, πολλά ηχηρά ονόματα και για άλλα πρόσωπα. Τώρα να μην τα αναφέρουμε, γιατί μπορεί να μην ισχύουν κιόλας, έτσι, και να θεωρηθεί ότι πώς να το πούμε, προβάλλουμε κάποιες ψευδείς πληροφορίες.
0: Όχι, αλλά όχι.
1: Κυκλοφορούν ονόματα από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη τα οποία είχαν έρθει στο παρελθόν έτσι με μια, ας το πούμε έτσι, διαμάχη προς την κυβέρνηση, άσκησαν κριτική κατά κάποιων επιλογών της κυβέρνησης, τα οποία συνδέονται έτσι με κάποια δημοσιεύματα ότι μπορεί να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος Σαμαρά όταν γίνουν εκλογές.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ας δούμε πρώτα το κόμμα Σαμαρά στην πράξη, να ανακοινωθεί, να δούμε ποια θα είναι τα στελέχη πρώτης γραμμής αρχικά. Και μετά
0: είναι και έμπειρος ο Σαμαράς, θα έχει ήδη και πρόγραμμα και τα λοιπά, θα τα ανακοινώσει. Πιστεύω δεν έχει καμιά σχέση με κάποια άλλα κόμματα που είναι απλά για να παρουσιάσουμε.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Τώρα, εντάξει, δεν νομίζω καμία σχέση. Τώρα.
0: Ναι, βέβαια,
1: δεν μπορούμε.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
1: Και να δούμε και τι θα γίνει με αυτό που κυκλοφορεί σαν φήμη για τον Ηλία Κασιδιάρη, έτσι. Και αυτό κυκλοφορεί σαν φήμη.
0: Α, ναι, θα σε ρωτούσα γι' αυτό. Δώσε μου μια άποψη γι' αυτό.
1: Επειδή πρόκειται να... Βλέπω στα social media ότι υπάρχει μια... υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί στα social media οι οποίοι κάνουν αναφορά στον Ηλία Κασιδιάρη, και αυτός, εάν και εφόσον μετά την επερχόμενη αποφυλάκησή του, δεν το έχω τσεκάρει αυτό, αν όντως μέσα στο φθινόπωρο, όπως λέγεται, αποφυλακίζεται, πάντως ο ίδιος το έχει ξεκαθαρίσει ότι όταν ξεμπλέξει από την δικαστική του περιπέτεια, εκτίσει την ποινή του δηλαδή, γιατί βαρύτητα τις κατηγορίες με τις οποίες καταδικάστηκε στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, όταν αποφυλακιστεί, ότι σκοπεύει να μπει στην πολιτική.
0: Εντάξει,
1: νομίζω ότι θα αποτελέσει και αυτός έτσι έναν αξιοσημείωτο παίκτη που θα επηρεάσει δηλαδή την πολιτική κατάσταση, και αυτό το είδαμε και στις τελευταίες εκλογές, Μιχάλη, έτσι, όταν στήριξε ανοιχτά το κόμμα των Σπαρτιατών, και είδαμε ότι από το πουθενά ένα κόμμα χωρίς στελέχη, χωρίς κομματική βάση, καλά-καλά χωρίς γραφεία, έτσι από το πουθενά βρέθηκε στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Οπότε μόνο και μόνο από αυτό, αν το δεις, οποιοσδήποτε το λάβει υπόψη του, μπορεί να σκεφτεί και να κατανοήσει ότι μια αποφυλάκηση Κασιδιάρη και μια επανεμπλοκή του με την πολιτική μπορεί και εκεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στον χώρο της ακροδεξιάς.
0: Όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γίγαντα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το φίλο τον Ηλία, για τον Diego Enrique Costa Barbosa, τέσσερα ονόματα έχει ο Βραζιλιανάκος ο ξαδελφός, θα τα πούμε λίγο αργότερα σε ό,τι αφορά την Krasnodar και τον ΠΑΟΚ. Ημίχρονο έχουμε στο Αγρίνιο. Πανετολικός Καλαμάτα παρέμεινε το 1-0. Έχουμε 5 κίτρινες, 3 για την Καλαμάτα, 2 για τον Πανετολικό. Και τα στατιστικά του ημίχρονου έχουν ως εξής: 1-34 ο Πανετολικός αναμενόμενα γκολ, 0-89 η Καλαμάτα, 43 κατοχή ο Πανετολικός, 57% η Καλαμάτα, 8-6 οι τελικές, 2 στον στόχο για κάθε ομάδα, 1 μεγάλη ευκαιρία για κάθε ομάδα, 1 κόρνερ για κάθε ομάδα. Μοιρασμένο παιχνίδι από ό,τι φαίνεται, το γκολ έχει κάνει έως τώρα την διαφορά. Λίγο, ένα λεπτάκι, ανέβασε λίγο Σωτήρη.

0: Σε πολύ λίγο ο φίλος μου ο Δημήτρης Ολελέξης θα μας περάσει τον Μάνο του Χατζάκη να δούμε τι γίνεται με τον Άρη. Υπενθυμίζω το πρόγραμμα για τους φίλους μας και για τον Αλέξανδρο που το ζήτησε πριν από λίγο. Βόλος Ηρακλής 1-1 τελικό πριν από λίγο. Ημίχρονο Πανετολικός Καλαμάτα 1-0. Αύριο 7.30 ώρα Άρης Όφη. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8.15. Δηλαδή διαφορά ενός ημιχρόνου. Πάλι δύο μεγάλες ομάδες την ίδια ώρα. Με διαφορά ενός ημιχρόνου Αστέρας Ολυμπιακός. Ξανά μάνα πάνω δύο ομάδες στο ίδιο παιχνίδι στην ίδια ώρα. Και 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Δηλαδή έχουμε την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό την ίδια ώρα πάνω στο δεύτερο ημίχρονο του Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ελά στο μεγαλείο σου και την εξυπνάδα σου τελειωμό δεν έχουν. Τη Δευτέρα δε έχουμε Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30. Αυτά τα νέα προς το παρόν από το μέτωπο. Λίγο να... ήδη γράφουν κάποιες ιστοσελίδες πως υπάρχουν όντως φόβοι για χιαστό. Θα περιμένουμε αύριο την μαγνητική να δούμε το μέγεθος της ζημιάς για τον Τέλεια. Δυστυχώς. Ελπίζω να είναι φόβοι και μόνο, να μην μετατραπεί σε είδηση ο φόβος. Να είναι μόνο ανησυχία προς το παρόν. Αύριο μάλλον θα ξέρουμε σε ό,τι αφορά στη μαγνητική που θα μάθουν τα παιδιά τι γίνεται και θα μάθουμε και εμείς. Μάνο Χατζάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Τι μου κάνεις φίλε.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Άρης Όφη, 7.30 ώρα, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Ναι, γενικά ο Άρης έχει μια περίοδο δύσκολη, ζώρικη και ξεκινάει από αύριο 7.30 ώρα κόντρα στον Όφη. Τον Όφη ο οποίος όλοι βλέπουν και ξέρουν ότι πλέον έχει περάσει ένα διαφορετικό επίπεδο, είναι μια μετάβαση να μεγαλώσει γενικά ως κλάδ και έχει μεγαλώσει ήδη Όφη. Επομένως η αντικειμενική δυσκολία, η αγωνιστική είναι σημαντική για τον Άρη, ο οποίος έχει μια διαφορετική ψυχοσύνθεση, διαφορετικό momentum, αλλά βαδίζει στο δικό του δρόμο τον οποίο προσπαθεί να φτιάξει ο Γρηγορίου και οι παίκτες του. Και τουλάχιστον τα μέχρι στιγμή

0: γίνουν στη μεταγραφική περίοδο ή τώρα αυτή που διανύουμε εννοώ, ή θα πάει στην αντίστοιχη των ελεύθερων που τελειώνει 29 Σεπτεμβρίου, 15 τελειώνει η μεταγραφική περίοδος ως γνωστόν και στις 29, μέχρι τις 29 μπορεί να αποκτηθούν ελεύθεροι οι παίκτες. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει αρχίσει να τεστάρεται, να έχει δύσκολο έργο μπροστά της, γιατί έχει Όφη, έχει ΑΕΚ, ακολουθεί αγώνας Κυπέλλου 8, 9 ή 10 Σεπτεμβρίου με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Και
1: ακόμα δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τα παιχνίδια.
0: Νομίζω ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία.
1: Απίστευτο είναι, Ελλάδα μου, Ελλάδα μου.
0: Ναι, νομίζω δεν έχει οριστεί ημερομηνία, αν δεν κάνω κάτι που μου διαφέρει.
1: Ναι, ναι, δεν έχει βγει είδηση.
0: Και μετά, τέταρτη αγωνιστική, 13 Σεπτεμβρίου, πηγαίνει στην Τούμπα για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Άρα, ήδη ο Άρης μπαίνει στα βαθιά, έχοντας αυτό που σου είπα. Ένα δείγμα θετικό, μια αγωνιστική λογική την οποία εφαρμόζει με σχετική συνέπεια, και αυτό περιμένουμε να δούμε και οι φίλοι του Άρη στο αυριανό παιχνίδι, σε μια ιδιαίτερη έτσι κατάσταση, με τη λογική ότι η Όφη προέρχεται από πρόκριση, παίζει στο Europa, θα έχει και την κούραση, γι' αυτό λέω ιδιαίτερη συνθήκη. Ακολουθεί παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ μεσοβδόμαδα για το κύπελο, άρα θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει το παιχνίδι αυτό και ο Όφη. Πάντως για τον Άρη δεν υπάρχουν προβλήματα.
1: Ήρθε εδώ για να μείνει ο Όφη, Θεσσαλονίκη, μια και καλή.
0: Ναι, σωστά.
1: Τετάρτη παίζει με τον ΠΑΟΚ στις 10 και 4.
0: Ναι, ναι. Οπότε όλα αυτά μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο, αν και προφανώς και τον Άρη δεν ενδιαφέρει πώς θα παίξει ο Όφη με τον ΠΑΟΚ, δεν θα ενδιαφέρει τον Όφη.
1: Σαφώς.
0: Βλέπει το αυριανό παιχνίδι. Επομένως το βάζω σε μια γενικότερη εικόνα ότι μπορεί να κοιτάξει, να προστατεύσει, να, δεν ξέρω, να αλλάξει κάτι.
1: Σωστά, γιατί έρχεται και από ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Όφη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτή η κλασική επιβάρυνση ταξιδιού, αγώνα, απαιτήσεων, λέμε τώρα εμείς, μπορεί να φέρει κάποιες τροποποιήσεις. Αλλά ακόμα και αν τις φέρει, ο Όφη δείχνει ικανός για πράγματα που πριν από κάποιους μήνες δεν τα πίστευε σχεδόν κανείς. Επομένως για τον Άρη είναι... θα ήθελε να πάει αύριο full, να πάει σε full ρυθμό, σε αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Έχει τους παίκτες, κυρίως αυτό. Έχει την φιλοσοφία που περνάει σταδιακά ο Γρηγορίου, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Εκεί είναι όλο το ζουμί για τον Άρη, γιατί έχει πολλές επιλογές, αυτός είναι ο λόγος που το λέω.
1: Ναι.
0: Άρα δεν υπάρχει και λόγος να μην βγάλει καλό εαυτό. Και έχει πολλές πιθανότητες να βγάλει καλό εαυτό απέναντι σε μια ομάδα η οποία... πιστεύω πως θα είναι φουλ ανταγωνιστική.
1: Ναι, ναι. Πιθανή ενδεκάδα.
0: Κοιτάξτε, η ενδεκάδα στην άμυνα είναι ψηλοδεδομένη. Ο Βέλιο θα είναι κάτω από τα δοκάρια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα χαλάσει το δίδυμο Γένσεν Φαμπιάνο. Το κατά συνθήκη δίδυμο έχει το Σούταλο ως επιλογή, εφόσον μπει στην αποστολή που λογικά...
1: Σούταλο είναι 100% αγωνιστικά έτοιμος.
0: Ναι, από ό,τι λέγεται... είναι, αν όχι 100%, είναι σε ένα σημείο κοντά σε αυτό. Δηλαδή,
1: τον αφήνει έξω μάλλον για περισσότερες προπονήσεις να κάνει.
0: Και επειδή αυτό που βλέπει τώρα από τον Φαμπιάνο και από τον Γένσεν,
1: ναι,
0: του
1: ναι.
0: κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα ο Γένσεν, είπαμε, στόπερ δεν είναι, το κάνει και αυτό στην καριέρα του, αλλά μέχρι στιγμής αποδίδει.
1: Ναι.
0: Τώρα για πώς θα το κάνει, αυτό είναι μια κουβέντα που δεν μπορώ και εγώ να την συγκεκριμενοποιήσω. Άρα, Βέλιο, Γένσεν, Φαμπιάνο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Προφανώς ο Ρίτσαρτ θα είναι η πρώτη αλλαγή, πρώτο νέο πρόσωπο στα αριστερά. Δικαιωματικά, γιατί είναι ο μοναδικός καθαρόαιμος αριστερός μπακ που έχει ο Άρης. Φατιγκά ή Πετρίς. 50-50. Μπορεί να ξεκινήσει ο Πετρίς. Δεν ξέρω. Είναι ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ο Φατιγκά που είναι εισάξια θεωρητικά λύση. Πάντως έχει δύο επιλογές σε αυτό το παιχνίδι ο Γρηγορίου.
1: Ναι.
0: Μπασίρου Ράσιτς. Στον άξονα ο Μανού Γκαρθία από την πρώτη στιγμή που ήρθε και πριν έρθει τον θεωρούσα στον Άρη μια επιλογή η οποία μπαίνει, δηλαδή κλειδώνει και τελειώνει.
1: Ναι.
0: Έτσι το έβλεπαν όλο το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή η απόκτησή του ήταν ένα πολύ στάνταρ σχέδιο το οποίο βγήκε. Άρα αύριο μάλλον ελείψη δεκαριού, που γιατί όρθιο δεν έπαιζε με κλασικό δεκάρι, δεν είχε, έχει τώρα όμως. Άρα ο Μανού Γκαρθία επιστρέφει και στην ενδεκάδα, και στην ομάδα και στην ενδεκάδα. Δεξιά η πρώτη επιλογή είναι ο Παλάσιος.
1: Ναι.
0: Ο Γκαρέ

0: στα αριστερά και μύρει Καντεβέρε.
1: Α, αριστερά ναι, ο Γκάρε.
0: Μπορεί να παίξει και αριστερά. Ναι,
1: okay.
0: Ναι μπορεί okay. να παίξει και αριστερά. Θέλει δεξιά, το έχει πει. Okay, είναι μια επιλογή. Μύρει Καντεβέρε. Τώρα, αν ο Γρηγορίου προτιμήσει μύρα αριστερά, ο Γκάρε θα πάει δεξιά. Άρα ο Παλάσιος μένει εκτός και κορυφή παίζει ο Καντεβέρε.
1: Σύμφωνο.
0: Είναι και αυτό ένα πλάνο.
1: Σύμφωνοι.
0: Είναι και αυτό
1: στο 60-65 ο Μανού είναι λίγο κουρασμένος, ταξίδι και τα λοιπά. Βγαίνει. Ποιος μπαίνει, ο Αλφαρέλα εκεί?
0: Ο Αλφαρέλα
1: ή ο Γκαρέ?
0: Θα μετατόπιζα ή θα έβαζα τον Γκαρέ.
1: Τον Γκαρέ, ναι.
0: Δηλαδή τον θεωρώ ενδεκάδατο τον Γκαρέ, έτσι,
1: okay.
0: αλίμονο. Ναι. Άρα το έχει κάνει στο σύντομο διάστημα που είναι στον Άρη.
1: Okay.
0: Σε αυτή την περίπτωση ελείψη Μανού ή αν γίνει αλλαγή ο Μανού, ο Γκαρέ λογικά πηγαίνει εκεί.
1: Ναι.
0: Τώρα μεταξύ Μύρη Καντεβέρε, εντάξει ο Καντεβέρε προέρχεται από ένα τραυματισμό, είναι σε διαδικασία επιστροφής, όλοι ξέρουν, το έχουμε πολλές φορές, τι σημαίνει τραυματισμός και Καντεβέρε. Νομίζω ότι πρέπει να τον κρατήσει ο Άρης υγιή όσο αυτό είναι δυνατόν και να του κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση. Θα έβαζα Μύρ στην κορυφή, αλλά Γρηγορίου δεν είμαι, οπότε έχουμε δώσει τα δύο πιθανά σενάρια. Ναι. Μεσοεπιθετικά για τον Άρη. Ανοιχτή η αποχώρηση Δόνη. Ο Άρης είναι θετικός, αλλά δεν τα έχει βρει ακόμα με τον Αποέλ. Θα γίνει όμως αυτό όπως φαίνεται. Ο Δόνης τα έχει βρει με την κυπριακή ομάδα. Αργά ή γρήγορα θα αποχωρήσει. Και στην ίδια κατάσταση και ο Γαλανόπουλος, ο οποίος δεν υπολογίζεται ξεκάθαρα, αυτό το έχουμε πει εδώ και μήνες, θα βρεθεί φόρμουλα και με τον Γαλανόπουλο να αποχωρήσει και θα έχουμε να λέμε, μπορεί και να μην λέμε, για τον Μωρόν.
1: Ναι.
0: Ο οποίος παραμένει μεν, αλλά και αναλόγως καταστάσεων θα φανεί ποιο θα είναι το μέλλον του Ισπανού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο Χατζάκη.
0: Και εγώ, Μιχάλη, να είσαι καλά.
1: Καλή να είσαι καλά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολη 95,5. Μπείτε στο Facebook, πάνω αριστερά γράψτε εκεί που είναι ο φακός Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες. Στο βγάλει Μετρόπολη 95,5. Μπείτε εκεί, ρίξτε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο της εκπομπής, είναι πάνω-πάνω στο ρετυρέ. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, καλησπέρες, οτιδήποτε θελήσετε εσείς. Μέσω metrosport.gr ενημερωθήκαμε και το ότι ακόμα και η Dortmund στέκεται δίπλα στον Κωνσταντέλια. Πρέπει να πει ότι τα πράγματα είναι κάπως σοβαρά. Και μέσω των social media, όπως μας γράφει εδώ ο Χρύσανθος Οδοβλέτογλου, η Dortmund είναι στο πλευρό του Κωνσταντέλια. Οι Βεσφαλοί του ευχήθηκαν περαστικά και ταχύ ανάρρωση. Μαγνητική τομογραφία αύριο, οπότε αύριο τα νεότερα, δυστυχώς για το μικρό. Θα πάμε σε λίγο στον καθηγητή μας. Ο Όφη έρχεται στη Θεσσαλονίκη και με το νέο το απόκτημα τον επιθετικό και έναν κόντρο από την Φέρεντσβάρος, είναι δανεικός. Έμπειρος παίχτης με πορεία σε σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μας λέει το metrosport.gr εδώ, και στο Europa και στο Conference League. Οπότε και ο Κόντρο έρχεται στην Θεσσαλονίκη, θα μείνει μέχρι και την Τετάρτη, παίζει με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Είναι Βόσνιος, διεθνής μάλιστα επιθετικός με την Εθνική Βοσνίας, έχει 15 συμμετοχές και 2 γκολ και έναν Κόντρο. Τώρα, λίγο τα αποτελέσματα, να δούμε τι γίνεται εδώ. Ο Πανετολικός είναι στο 1-0 ακόμα ημίχρονο, παιδιά, οπότε δεν έχουμε αλλαγή εκεί. Λίγο να δω τι γίνεται στα κυριότερα πρωταθλήματα. Πρέμιερ μας τελείωσε. Στο Βέλγιο, Λέουβεν, Σταντάρ Λιέγης, είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου 0-1. Καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και το Circle Breeze Lommel 0-0. Στην Γαλλία, Lorient Troyes 0-2. Τι λέει ρε φίλε, η Γαλλία είναι άστα να πάνε σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, τις πρώτες δηλαδή, δεύτερη. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, Lorient Troyes 0-2. Ημίχρονο Lyon Havre 0-0. Ημίχρονο Brest Toulouse 1-1. Και ημίχρονο επίσης ο Σε Ανζέ 1-1. Καθηγητά μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε μου, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Έμαθες για τον τραυματισμό του Ντέλια?
1: Ναι, μόλις το διάβασα.
0: Ναι.
1: Και ενώ έκανε ένα εκπληκτικό ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Εύχομαι και προσεύχομαι να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο, να μην έχουμε ρίξει κι αυτόν.
0: Καλά λέει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, τον έβαλε ο πρωθυπουργός μας στο στόμα του χθες.
1: Ναι.
0: Τυχαίο.
1: Πρωθυπουργός όχι, σκέφτεται τώρα θα πρέπει να φέρει τις ακρίδες ή θα πρέπει να πάει κατευθείαν στο μετεωρίτη.
0: Είναι τώρα, και αυτό ένα θέμα. Ναι.
1: Τι απ' τα δύο.
0: Ναι, ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Έχουμε ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ, λίγο αργότερα Γιώργος ο Καστάνης θα μας τις δώσει όλες. Έχουμε ειδήσεις, οπότε πάμε εμείς στα δικά μας. Εκτός αν θες να πεις κάτι για το πρωτάθλημα, αν έχεις όρεξη να πεις κάτι για ποδόσφαιρο, εν πάση περιπτώσει.
1: Για πρωτάθλημα πιστεύω ότι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας ήταν επιτυχία για τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Μετά την αποβολή. Σιγά σιγά πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα αρχίσει να ανεβαίνει. Κατά τα άλλα δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολύ άσχημη εμφάνιση που έκανε ο ΠΑΟΚ με την Μπραντ. Ξέρεις ότι δεν θέλω να κάνω κακό στην ομάδα μου μέσω δηλώσεων, αφορισμών, αρνητικών κριτικών κλπ. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πολύ κακοί και αυτό είναι συνέπεια. Απλά πιστεύω της επί σειρά ετών τακτικής που ακολουθείται στα μεταγραφικά.
0: Ναι.
1: Και εδώ τελειώνω, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο γιατί
0: okay.
1: Τελικά κάνουμε κακό στην ομάδα αφορίζοντας, κακίζοντας και απαξιώνοντας. Θα δούμε το χρόνο που θα έρθει και θα κάνουμε ταμείο αρκετό καιρό αργότερα.
0: Okay. Okay. Παραμένει το 1-0 του Πανετολικού απέναντι στην Καλαμάτα δεύτερο ημίχρονο, αρχές δεύτερο ημίχρονου, ενώ στην Ισπανία 7ο μόλις λεπτό, Σεβίγια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1. Οπότε άρχισαν εκεί τα όργανα από νωρίς για τους Σεβιγιάνους.
1: Αυτή την ομάδα δεν τη συμπάθησα ποτέ μου.
0: Τη Σεβίλια,
1: ένα ποδόσφαιρο ενώ έχει παίχτες υψηλής αξίας, αμυντικογενές, δεν έπαιξε ποτέ το ποδόσφαιρο κατά τη γνώμη μου της Μπαρτσελόνα ή της Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Και έμεινε στη σκιά αυτών των δύο ομάδων τουλάχιστον αγωνιστικά. Τη σέβομαι
0: για τη Σεβίλη,
1: αλλά δεν μου αρέσει να τη βλέπω.
0: Για τη Σεβίλη ή την Ατλέτικο Μαδρίτης λες?
1: Για την Ατλέτικο
0: Μαδρίτης. Α, για την Ατλέτικο, ναι, okay. Πριν περάσουμε στα δικά μας, τα οποία είναι αρκετά θέματα, βασικά καμιά εικοσαριά έχουμε, τέλος πάντων, διάβασα μόλις τώρα κάτι και ήθελα την άποψή σου, λίγο, γιατί μου προξένησε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Η συναλλαγματική πολιτική στην Τουρκία και η ακρίβεια έχουν βγάλει από τη μέση το πλεονέκτημα των Τούρκων σε ό,τι αφορά στον τουρισμό. Και πλέον όλοι στρέφονται στην Ελλάδα. Δεν το περίμενα αυτό, οφείλω να σου πω, γιατί εμείς ήμασταν ήδη ακριβοί. Η Τουρκία πάντα φαινόταν πολύ πιο φθηνή. Είχαν βγει πέρσι, πρόπεσε αρκετά δημοσιεύματα ότι όλοι πάνε προς Τουρκία. Αυτό δεν περίμενα να το δω, φίλο να σου πω τώρα. Πολύ με ξάφνιασε.
1: Ναι, πιστεύω ότι θα το αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι το ζήτημα αυτό. Οι Τούρκοι έχουν σε κάθε τομέα μία μακρόπνοη στρατηγική.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε βασισμένοι στη μέθοδο των τριών ου, δηλαδή κουτουρού.
0: Ωραίο.
1: Δηλαδή δεν έχουμε μια ενιαία τουριστική στρατηγική, με αποτέλεσμα μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία θα έπρεπε να έχει πολλαπλάσια κέρδη από τον τουρισμό, δεν το έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, και αυτό οφείλεται σε παθογένειες του συστήματος, οι οποίες ξεκινάνε από πολύ παλιά. Πιστεύω ότι χρειάζονται παρεμβάσεις και επεμβάσεις χθες στο ζήτημα του τουρισμού.
0: Ναι.
1: Η τουρκική οικονομία έχει σκαμπανεβάσματα και είναι έτσι εκ των ενόντων από την ίδια της τη φύση.
0: Ναι.
1: Ωστόσο παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλές φορές εκτιμήθηκε ότι βρίσκεται στο χείλος του ολέθρου. Και τελικά κάτι τέτοιο δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Τα προβλήματα υπάρχουν και έχεις δίκιο, είναι αντικειμενικά.
0: Αχα. Okay.
1: Και υπάρχουν για ολάκερη την τουρκική κοινωνία.
0: Μόνο στους Βρετανούς, λέει, είχαμε πτώση 11 με 12% φέτος σε σχέση με πέρσι οι Βρετανούς τουρίστες.
1: Ναι, όντως. Βέβαια, αν θέλει κανείς να είναι αντικειμενικός, και η Τουρκία έχει τις δικές της ομορφιές.
0: Βέβαια.
1: Έχει
0: Κωνσταντινούπολη
1: που μπορείς να επισκεφτείς, που προσφέρουν συνθήκες ιδιαίτερα καλές για τουρισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το ζήτημα της οικονομίας στην Τουρκία είναι πάρα πολύ σύνθετο. Πάρα πολύ σύνθετο. Μιλάμε για μια χώρα με τεράστιο πληθυσμό, όπου οι οικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν, μιλάμε, πολλά εκατομμύρια ανθρώπων. Κάποια στιγμή φτάνει στα πρόθυρα της εξαθλίωσης της οικονομικής και μετά από κάποιες παρεμβάσεις ισορροπεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το φάσμα, το ιστορικό της τουρκικής οικονομίας. Δεν περιμένω κάποια θεαματική εξέλιξη, ούτε να καταρρεύσει οικονομικά η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα όμως είναι υπαρκτό και έχεις απόλυτο δίκιο. Τουλάχιστον φέτος φάνηκε πολύ έγκριλα αυτό.
0: Να πω λίγο εδώ στον κόσμο που έχω μηνύματα εδώ για την Κύπρο. Ζει δραματικές στιγμές η Κύπρος.
1: Λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν ξέρω γιατί δεν σε ακούω καλά.
0: Είχαμε σκηνικά στην Κύπρο πολύ δύσκολα και μάλιστα έχουμε ένα νεκρό γνωστό επιχειρηματία από την κακοκαιρία. Το σκάφος του διαλύθηκε στα βράχια. Ευτυχώς τα άλλα μέλη της οικογένειάς του φαίνεται να είναι στο νοσοκομείο σε καλή κατάσταση, αλλά ο ίδιος δυστυχώς είναι νεκρός. Δύσκολα τα πράγματα στην Κύπρο. Απλά για τον φίλο που ήθελε κάτι περαιτέρω, δεν έχω έτσι νεότερο κάτι από την Κύπρο μας.
1: Ναι, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις τελευταίες
0: πληροφορίες, ναι.
1: Για να είμαστε υπεύθυνοι στην ενημέρωση.
0: Σωστά.
1: Πράγματα όμως είναι ιδιαίτερα δυσάρεστα.
0: Ναι, δυστυχώς. Αν αρχίσουμε λίγο από το μέτωπο της Ουκρανίας, πότε προβλέπεις, Θανάση, να τελειώνουμε εκεί, γιατί έχει τραβήξει πάρα πολύ το πράγμα.
1: Κοίταξε, το πιθανότερο τέλος στο ουκρανικό μέτωπο, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι ούτε μια ολοκληρωτική ρωσική νίκη, ούτε βέβαια ανακατάληψη εδαφών από την Ουκρανία. Εγώ το προβλέπω ως μια ανακοχή που θα παγώσει το μέτωπο χωρίς πραγματική συνθήκη ειρήνης, κάτι ανάμεσα, για να είμαι έτσι συγγραμμικός, με την Κορέα και στο προηγούμενο του Μίνσκ, το οποίο ναυάγησε δύο φορές, αλλά με πολύ ισχυρότερη στρατικοποίηση. Δηλαδή κατά ένα ποσοστό, αν θέλω να μιλήσω αριθμητικά, πιθανοτικό γύρω στο 55%, προβλέπω, Μιχάλη, ότι η Ρωσία θα διατηρήσει de facto την Κρυμαία, ναι, και μεγάλο μέρος των κατεχόμενων εδαφών. Η γραμμή του μετώπου θα μετακινηθεί ενδεχομένως λίγο ακόμα υπέρ της Ρωσίας. Η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ νομικά την προσάρτηση εδαφών. Το ζήτημα των συνόρων θα παραπευθεί σε αόριστες μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Δεν μπορώ να συζητήσω ούτε καν ως προοπτική αόριστη ένταξη στο ΝΑΤΟ της Ουκρανίας. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ωστόσο, η Ουκρανία θα μείνει εξοπλισμένη και συνδεδεμένη στρατιωτικά με τη Δύση.
0: Οδηγούμαστε σε μια ειρήνη, εν πάση περιπτώσει, τελικά?
1: Κοίταξε,
0: αυτό είναι το σενάριο.
1: Ουσία, η Ουκρανία θα επιβιώσει ως ανεξάρτητο δυτικόστροφο κράτος.
0: Okay.
1: Αλλά θα επιβιώσει ακροτηριασμένη εδαφικά.
0: Εννοείται.
1: Η Ρωσία εξακολουθεί να ελέγχει πάνω από 22% της ουρανικής επικράτειας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η προέλασή της, η αργή και η σταθερή, έχει τεράστιο κόστος υλικό και ανθρώπινο.
0: Ναι.
1: Τώρα το ΝΑΤΟ από την άλλη έχει δεσμευθεί για συνέχιση εξοπλιστικού υλικού, εκπαίδευση και βοήθεια γύρω στα 70 δις. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, έτσι. Και αυτό συνηγορεί για την πιθανότερη αποτροπή της ουκρανικής κατάρρευσης, αλλά όχι για ανακατάληψη εδαφών, με βάση πληροφορίες που προέρχονται από το ΝΑΤΟ, για να δίνουμε για τις πηγές. Οι διαπραγματευτικές θέσεις παραμένουν σχεδόν ασύμβατες. Δηλαδή η Ρωσία απαιτεί να αποχωρήσει η Ουκρανία ακόμα και από το τμήμα, από τμήματα του Ντομπάς που δεν έχουν καταληφθεί.
0: Ναι, είναι σε θέση ισχύως, βέβαια, έτσι. Απαιτεί, διότι...
1: Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Βέβαια.
1: Το Κίεβο δέχεται πλήρη κατάπαυση του πυρός ως αφετηρία διαπραγματεύσεων. Αλλά από την άλλη το Κρεμλίνο διατυπώνει επιφυλάξεις, καθώς μια απλή ανακοχή ενδεχομένως θα επιτρέψει στην Ουκρανία να συγκροτηθεί. Άρα, πιθανότερο σενάριο κατά την εκτίμησή μου, ανακοχή και πάγωμα της σημερινής κατάστασης, με δεύτερο δυσάρεστο ενδεχόμενο, μια πιθανότητα 30%, αν το πρώτο έχει 55%, πιθανωτικά την συνέχιση του πολέμου της φθοράς μέχρι το 2027. Η Ρωσία λοιπόν πιθανότατα δεν θα κατακτήσει ολάκληρη την Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ανακατάληψη εδαφών.
0: Ναι.
1: Ο πόλεμος, για αυτό που με ρώτησες, θα σταματήσει την Ουκρανία, Μιχάλη, όταν και οι δύο πλευρές αντιληφθούν ότι το πρόσθετο κόστος υπερβαίνει την αξία του πιθανού εδαφικού κέρδους.
0: Ναι, είναι ασύμφορο.
1: Είναι ασύμφορο.
0: Ναι.
1: Και τότε θα έχουμε πάγωμα, αλλά όχι οριστική λύση.
0: Εσύ μιλάς τώρα για ανακοχή, πάγωμα. Δεν αναφέρεις τη λέξη ειρήνη, έτσι. Δηλαδή θα πάρει καιρό, λες, να φτάσουμε.
1: Η κατάσταση θα παραμείνει έκριθμη.
0: Μάλιστα.
1: Και η δική μου χρονική εκτίμηση, αν μπορώ να προβώ παράτολμα σε κάτι τέτοιο, είναι ότι το πιθανότερο παράθυρο για ουσιαστική ανακοχή εδράζεται από την άνοιξη ως το τέλος του 27, με κεντρικό σημείο περίπου το φθινόπωρο του 27.
0: Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Έχει, γιατί υπάρχουν ακόμη καταστάσεις οι οποίες θέλουν σε εκκρεμότητα και προβλέπω ότι οι σοβαρές διαπραγματεύσεις θα οριμάσουν μέσα στο 2027. Έτσι, δεν προβλέπω κανονική συνθήκη ειρήνης. Η επίσημη διευθέτηση των συνόρων μπορεί να μην έρθει για δεκαετίες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ διάβασα και δεν ξέρω αν αληθεύουν, προξένησε τεράστια εντύπωση ότι οι Ρώσοι, λέει, χάνουν 6.000 στρατιώτες το μήνα, περισσότερους στρατιώτες από στρατολογούν, και μου φάνηκε τρομερά μεγάλο νούμερο. Εντάξει, για μήνα.
1: Εντάξει, αυτά είναι βέβαια δημοσιογραφικές πληροφορίες, μη επιβεβαιωμένες, από δυτικές πηγές. Αν και ο αριθμός δεν είναι παράλογος, διότι η Ρωσία είναι αυτή η οποία επιτίθεται.
0: Ναι, αλλά 6.000 το μήνα.
1: Ναι, μη λησμονείς ότι έχει να κάνεις με μια χώρα ο λαός της οποίας αμήνεται υπερβολμών και αιστιών. Έχουμε να κάνουμε με μια εισβολή. Ο πόλεμος έχει αλλάξει. Ένας μήνος από μπρος μπορεί να χτυπήσει ανά πάσα στιγμή σε επίπεδο μονάδας. Από την άλλη, αν συγκρίνεις τις αντίστοιχες απώλειες του ουκρανικού στρατού, θα είναι πολλαπλάσιες. Και αυτό είναι δόγμα στον πόλεμο, ότι ο επιτιθέμενος πληρώνει πολύ μεγαλύτερο κόστος.
0: Ναι.
1: Η Ρωσία δεν πρόκειται να καταρρεύσει, ακόμα και αν ευσταθούσε αυτός ο ισχυρισμός, για τον οποίο διατηρώ έντονες επιφυλάξεις. Καταρχάς, δεν αποτελεί στατιστική ανάλυση, δεν μας λέει τι είναι μέσος όρος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει διασπορά, δηλαδή σε ένα μήνα μπορεί να απολέσει 13.000 στρατιώτες και σε έναν άλλον συμπεριλαμβανομένων των τραυματιών 1.500. Δεν είναι σοβαρή στατιστική ανάλυση, ούτε επιβεβαιωμένη από επίσημες πηγές.
0: Και ούτε σοβαρό επίπεδο είδηση αυτή, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Η τελική αποτίμηση σε τέτοιου είδους μακροχρόνιους πολέμους έρχεται μετά από χρόνια και μέσα από στοιχεία σοβαρά στατιστικά, όπου προσμετράς πλέον πολλές παραμέτρους στατιστικές της απώλειας.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι απλά μια δημοσιογραφική πληροφορία η οποία δεν είναι αξιόπιστη κατά την προσωπική μου εκτίμηση.
0: Δεν μου λες τώρα, μένοντας στο ίδιο επίπεδο πληροφοριών, είναι αξιόπιστη η είδηση ότι έχουμε νέα επιστράτευση 600.000 στρατιωτών από Μόσχα πλευρά?
1: Το ότι κινείται κάτι πολύ σημαντικό και ότι οι Ρώσοι ετοιμάζουν μαζική επίθεση είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία συγκλίνουν προς την προοπτική. Δεν θα το θεωρούσα παράδοξο για μια χώρα με τέτοια πληθυσμιακή δύναμη, σε συνάρτηση πάντα με το ποια θα είναι τα επιτελικά σχέδια. Ή αν θέλουν να επιτεθούν στο Κίεβο, ή αν θέλουν να μετατρέψουν, όπως έχουμε προαναφέρει και άλλη φορά, την Ουκρανία σε κράτος περίκλειστο, δηλαδή την αποκόψουν από την Αζωβική θάλασσα, αυτές είναι επιχειρήσεις ιδιαίτερα σοβαρές και απαιτούν περίπου ένα τέτοιο μέγεθος στρατιωτών σε επίπεδο επιστράτευσης. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα σχετικά με το στρατηγικό στόχο της Ρωσίας. Η Ρωσία, έχω την αίσθηση, ότι αποβλέπει σε κάποια ακόμη εδαφικά κρίσιμα κέρδη και μετά αντιμετωπίζει την προοπτική να πάει από θέση ισχύως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Τώρα,
1: δεν ήταν ποτέ στόχος της Ρωσίας η ολοκληρωτική κατάληψη του
0: Ουκρανίου. Ναι, αλίμονο, δεν είναι και εύκολη υπόθεση, το γνωρίζουν οι Ρώσοι αυτό, αλίμονο.
1: Ναι, δεν είναι εύκολη υπόθεση με την έννοια του κόστους.
0: Βέβαια.
1: Είτε του υλικού είτε του ηθικού.
0: Βέβαια.
1: Το να εξαπολύσουν βόμβες ηλεκτρομαγνητικού παλμού ή να τελειώσουν όλα game over σε μία νύχτα θα μπορούσαν να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε πει ότι θα ήταν στρατιωτικά νικήτρια η Ρωσία και ηθικά ητημένη.
0: Ναι.
1: Στη διεθνή κοινή γνώμη. Μη λησμονείς ότι στην Ουκρανία ζει ένα τεράστιο ποσοστό ρωσόφωνο πληθυσμού και δεν μπορεί να το πράξει αυτό η Ρωσία, ούτε ο Πούτιν.
0: Ναι. Τώρα ακόμα μια είδηση θέλω να μου πεις αν αληθεύει ή όχι. Βγαίνει ότι είχαμε νέα αποστολή 8.500 βορειοκορεατών στους Ρώσους, μεταξύ αυτών καμιά 400 χειριστές drones.
1: Ναι, αυτή η είδηση έχει βάση και έχει επιβεβαιωθεί και από έγκριτα διεθνή δεσμευτικά πρακτορία.
0: Αχα.
1: Η συμμετοχή κατά τον αλφα ή δίνα τρόπο βορειοκορεατών στρατιωτών και ειδικότερα σε επίπεδο χειριστών drones είναι μια είδηση που πλέον θεωρείται επιβεβαιωμένη.
0: Δεν μου λες αυτή είναι μισθοφόροι, έτσι?
1: Δεν θα τους έλεγα μισθοφόρους. Έχουν αποσταλεί κατά την σύμφωνα με την επιθυμία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ο οποίος, εντάξει, ως άνθρωπος έχει αποδείξει ότι κινείται σε ακραίες ατραπούς.
0: Ναι.
1: Η συμπόρευσή του με τη Ρωσία σε στρατιωτικά θέματα και σε επίπεδο συνεργασίας είναι πάρα πολύ προχωρημένη. Βέβαια όλα αυτά δεν είναι χωρίς κέρδος, χωρίς ανταλλάγματα.
0: Ναι, κάτι θα παίζει σε επίπεδο ηγετικό.
1: Κάτι θα παίζει σε επίπεδο ενεργειακό.
0: Ναι, σε επίπεδο
1: αμοιβαίας ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
0: Ναι.
1: Αναφέρομαι στον πυραυλικό τομέα. Τα πάντα στις διεθνείς σχέσεις είναι δούνε και λαβήνε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όπως ο έρωτας.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να κάνεις μια συμφωνία ώστε να υπάρχει αμφίπλευρο συμφέρον και
0: σωστά.
1: Για τους δύο. Αλλά πάντως είναι επιβεβαιωμένη είδηση.
0: Τώρα
1: για
0: που...
1: τη συμμετοχή βορειοκορεατών στρατιωτών.
0: Okay, αυτό μου φτάνει. Τώρα, μιας και είπαμε για Βόρειο Κορέα, διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Σεούλ προτείνει να λήξει επίσημα ο πόλεμος 73 χρόνια μετά την εκεχηρία. Αυτό είναι εντυπωσιακό, εάν και εφόσον γίνει η είδηση τελικά, έτσι?
1: Πάρα πολλά ακούγονται, Μιχάλη, αλλά σε σοβαρά site, σε σοβαρές δημοσιογραφικές πηγές κάτι τέτοιο δεν ανεβεί.
0: Μάλιστα.
1: Όλη την ημέρα διαβάζουμε και γινόμαστε μάρτυρες ειδήσεων οι οποίες είναι στον αέρα.
0: Ναι, δεν έχει
1: άδικο. Δεν έχουμε πληροφόρηση από τους αρθρογραφούντες ως οφείλων, ως θα όφειλαν, για το ποιες είναι οι πηγές αυτές των πληροφοριών.
0: Ναι.
1: Και όταν ακούω δημοσιογραφικές πληροφορίες ή τις διαβάζω, χωρίς να μου υπογραμμίζουν ότι, ξέρετε, αυτή η είδηση εκπορεύτηκε από το Reuters, εκπορεύτηκε από το τάδε κέντρο εκροής πληροφοριών, δεν μπορώ να δώσω βάση. Και μάλιστα όταν προκαλούν δέος και σοκ, χωρίς να επιβεβαιώνονται μέσω έγκριτων πηγών, δεν μπορώ να δώσω βαθμό αξιοπιστίας.
0: Ναι. Okay. Τώρα, επειδή είναι και 57, ένα τρίλεπτο αφήνω σε κάνα θεματάκι έτσι που έχεις στα γρήγορα, δηλαδή, γιατί μετά θα πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, τις κολοτούμπες που κάνει ο Τραμπ συνεχώς, έχουμε και τα ελληνικά τα θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά.
1: Ναι, έχω σοβαρέψει για τα πράγματα.
0: Έχουν σοβαρέψει. Και διαβάζω συνεχώς ότι... δεν αποκλείεται να έχουμε καμιά στραβή, κανένα πολεμικό επεισόδιο, θερμό να το θέσω έτσι, επεισόδιο στο Αιγαίο. Δηλαδή, όλο και πυκνέουν τα άρθρα. Τώρα, είπες και εσύ σωστά, τα άρθρα, πού μπορείς να εμπιστευτείς? Δεν ξέρω.
1: συμβαίνει πλέον μια ποιοτική αναβάθμιση των προκλήσεων, γιατί έχουμε συνεχείς προκλήσεις, ναι, από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Έχουμε πτήσεις ντρος, ναι, κοντά στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα μας δοθεί ευκαιρία βέβαια μετά το διάλειμμα εδώ να, να πούμε την άποψή μας σχετικά με την παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου.
0: Ναι.
1: Διότι πολλές συζητήσεις γίνονται σχετικά με το αν έπρεπε άμεσα να καταρριφθεί, μέχρι που θα πάει αυτό το βιολί. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα, αλλά απαιτούν, τα σοβαρά ερωτήματα απαιτούν και σοβαρές απαντήσεις.
0: Φυσικά.
1: Και όχι απαντήσεις στυλ καφενείου,
0: ναι, ναι,
1: ή καθημερινών συζητήσεων χωρίς ενημέρωση.
0: Ναι, ναι, απλά για να κερδίσουμε εντυπώσεις, να έχουμε τις εντυπώσεις με το μέρος μας.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε στη συνθήκη του Σικάγου, την επίσημη, την παγκόσμια, να δούμε τι προβλέπεται, να δούμε αν η ελληνική πλευρά αντέδρασε όπως έπρεπε να αντιδράσει, ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής σε παρόμοιες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα για να μπορούμε να τα συζητάμε αβίαστα, αλλά έχουμε ξαναπεί ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε όλες τις ειδικότητες. Είμαστε πτέραρχοι, είμαστε ναύαρχοι,
0: ναι,
1: είμαστε στρατηγοί, είμαστε τα πάντα.
0: Για να
1: και
0: πάω...
1: εισαγγελείς κυρίως στο να απευθύνουμε κατηγορίες κατά πάντων, θα ρίσκει εμείς δεν έχουμε κάνει λάθη ποτέ,
0: ναι,
1: θα ρίσκει,
0: ναι, ναι,
1: εμείς είμαστε οι επαείοντες.
0: Ναι, ναι.
1: Θα αφιερώσουμε κάποιο χρόνο στο ζήτημα αυτό το οποίο ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, διότι προεκλήθηκε πρόβλημα στην ελληνική πολεμική αεροπορία.
0: Άστο προς το παρόν, να πάω στο διάλειμμα αφού σε ρωτήσω αν το drone στην Αλεξανδρούπολη επέζησε ή το φάγαμε.
1: Όχι, επέστρεψε στη βάση του.
0: Α, επέστρεψε απλά στη βάση, έκανε μια βόλτα δηλαδή.
1: Έγινε αναχέτηση και επέστρεψε στη βάση του.
0: Δηλαδή άμα το καταρρύπταμε τι θα γινότανε. Άστο, απαντάς μετά.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το,
0: ναι,
1: καταρρύπτεις μετά από μια σειρά,
0: ναι, ναι,
1: γεγονότων.
0: Ναι.
1: Διατηρείς αυτό το δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Εάν μετά την προειδοποίηση την οποία θα δεχθεί,
0: ναι,
1: αυτό αδιάφορα συνεχίζει την αποστολή του,
0: ναι,
1: και πλέον καθίσταται ικανό να προκαλέσει ατύχημα ή πλήγμα κατά της ελληνικής πλευράς.
0: Okay.
1: Τότε διατηρείς άθικτο το δικαίωμα να το καταρρύψεις ανεφετέρας.
0: Άσε να πάω στο διάλειμμα και συνεχίζουμε. Σε 1,5 λεπτό το πολύ. Πάμε, πάμε, Σωτήρη.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Πανετολικός Καλαμάτα παραμένει το 1-0. 73 λεπτό μπήκαμε τώρα. Ελαφρώς καλύτερος ο Πανετολικός στο γήπεδο. Δίκαια βρίσκεται μπροστά. Αλλά βέβαια το 1-0 είναι οριακό. Δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις σύντομα. Υπενθυμίζω, Βόλος Ηρακλής 1-1. 3-0 πλέον στο μισάωρο. Χάνει η Σεβίλη από την Ατλέτικο Μαδρίτης. 0-3 παρακαλώ. Πολύ εύκολα περνάει από τη Σεβίλια, περνούν οι Ατλετικάνοι. Καθηγητά μου.
3: Ναι, σ' ακούω.
2: Να ανοίξουμε μάλλον αυτό το θέμα λίγο και να πάμε προς το τέλος, προς Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Τι γίνεται εδώ με Ελλάδα, Μπελαρά, πολεμικό ναυτικό, πολεμική αεροπορία... Και δώσε μια βασικά μια έκθεση εντός εισαγωγικών, mm-hmm. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε αν έχουμε παραβίαση του εναέριου χώρου μας.
3: Ναι, καταρχάς εκείνο πρέπει να τονίσουμε με έμφαση είναι ότι δυσβάσταχτο είναι το κόστος της αναχαιτήσεις των τουρκικών μη επανδρομένων. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό δωδο πρόβλημα. Η Τουρκία μπορεί να προκαλεί φθορά στην ελληνική αεράμινα χρησιμοποιώντας σχετικά φτηνά και πολυάριθμα UAVs. Ενώ η Ελλάδα απαντά με πολύ ακριβότερες πτήσεις, παύλα αναχαιτής μαχητικών.
2: Σωστά.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες 28 Αυγούστου του 26, τουρκικό μη επανδρομένο εισήλθε παράνομα στο EFIR Αθηνών. Και βέβαια απογειώθηκαν δύο ελληνικά F-16 για αναγνώριση, ταυτοποίηση ίχνους, tracking, δηλαδή ίχνη λασία του, παρακολούθηση και πιθανότητα εικονική εμπλοκή. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επρόκειτο για άμεση πολεμική απειλή, για να είμαστε σοβαροί. Η απογείωση όμως και η αναχαίτηση ήταν επιχειρησιακά απόλυτα δικαιολογημένη, επειδή ένα άγνωστο ίχνος δεν μπορεί να θεωρηθεί ακίνδυνο προτού ταυτοποιηθεί. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στο ότι το πραγματικό κόστος, Μιχάλη, δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Κάθε πτήση καταναλώνει ώρες ζωής, κινητήρα και αεροσκάφη.
2: Βέβαια.
3: Δημιουργεί ανάγκες συντήρησης, δεσμεύει τεχνικό προσωπικό και επιβαρύνει τα πληρώματα επιφυλακής. Αν λοιπόν συνακόλουθα η Τουρκία στέλνει συστηματικά μη επανδρομένα για να προκαλεί ελληνικές απογειώσεις και αναχαιτήσεις, αυτόματα προχωρά σε συλλογή πληροφοριών για τα ελληνικά ραντάρ και τους χρόνους αντίδρασης, σε χαρτογράφηση διαδικασιών αναχαιτήσης, σε οικονομική και υλική φορά, κόπωση προσωπικού και σταδιακή εξοικείωση Ελλάδας με την τουρκική παρουσία. Και αυτό είναι μια μορφή στρατηγικής επιβολής κόστους.
2: Βεβαίως.
3: Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Ένα κιντζί ή ένα κιντζέλμα δεν είναι φθηνό αναλώσιμο ντρόουν. Χρειάζεται από την άλλη πλευρά επίγειο σταθμό, ζεύξεις δορυφορικές, επικοινωνίες. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να απογειώνει πάντα μαχητικά για αναχέτηση. Για κάθε ίχνος.
2: Αυτό θα σε ρωτούσα. Μόνο με αεροσκάφος μπορούμε να τα αναχαιτήσουμε.
3: Με 30 τρόπους.
2: Αχα.
3: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να απογειώνει λοιπόν μαχητικά. Προηγείται επιτήρηση από επίγεια και αναέρια συστήματα. Τα άρθρα που είδαν το φως της δημοσιότητας λένε διάφορα. Αλλά κατά τη γνώμη μου ποια θα ήταν η ορθότερη ελληνική απάντηση. Η λύση δεν είναι να σταματήσουν απόλυτα οι αναχαιτήσεις. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει την Τουρκία να δημιουργήσει εικόνα ανοχής ή κατευνασμού ή επιχειρησιακής αδυναμίας. Η λύση είναι η ορθολογική, μια κλιμακωτή και οικονομικά ανάλογη αντίδραση. Δηλαδή, εντοπισμός και ταξινόμηση πρώτο βήμα από επίγεια ραντάρ. Παρακολούθηση από ελληνικά μη επανδρομένα. Χρήση επίγειων παρεμβολών και ηλεκτρονικού πολέμου όπου επιτρέπεται. Ανάπτυξη φθηνότερων αναχυτιστικών UAVs, διότι το κόστος είναι ένας τεράστιος παράγοντας. Απογείωση μαχητικών και αναχέτηση μόνο όταν η συμπεριφορά του εχθρικού στόχου το επιβάλλει. Και εδώ ξεκαθαρίζουμε μια για πάντα. Ο πυρήνας όλων των άρθρων που είδαν το φως δημοσιότητας είναι σωστός. Η Τουρκία επιχειρεί να μεταφέρει τον ανταγωνισμό και την απειλή σε ένα χώρο που διαθέτει μαζικότητα, εθνική παραγωγή, αναφέρομαι στα ντρόνς, και χαμηλότερο οικονομικό κόστος. Κάθε φορά λοιπόν που απογειώνεται, η αναχέτηση έχει αποτρεπτική και κυριαρχική αξία. Ερώτηση, η Ελλάδα θα μπορούσε να τζαμάρει, δηλαδή να ασκήσει τζάμινγκ? Τεχνικά η Ελλάδα μπορεί να επιχειρήσει ηλεκτρονική παρεμβολή κατά τουρκικού μη επανδρομένου.
2: Το τζάμι είναι ηλεκτρονική?
3: Η ηλεκτρονική παρεμβολή.
2: Α, έτσι το τζάμι, okay.
3: Ναι, βέβαια αυτά τα μη επανδρομένα, τα τύπου μιλιτάρι, τα εξελιγμένα, έχουν ηλεκτρονικά αντίμετρα, έχουν μέσα αυτοπροστασίας κλπ. Τι θα μπορούσε να τζαμάρει? Ζεύξη χειρισμού και δεδομένων, δορυφορική πλοήγηση, ραντάρι, αισθητήρες, μπορούσε να κάνει χίλια πράγματα. Ερώτηση, θα έπεφτε το μη επανδρομένο?
2: Έλατε.
3: Όχι απαραίτητα. Ένα σύγχρονο στρατιωτικό μη επανδρομένο, αν χάσει τη σύνδεση, μπορεί αυτόματα να συνεχίσει την προγραμματισμένη πορεία, να επιστρέψει στη βάση, να πετάξει με αδρανιακή πλοήγηση κλπ. Άρα το τζάμινγκ μπορεί να τυφλώσει το μη επανδρομένο, να περιορίσει την αποστολή του ή απλά να το υποχρεώσει να αποχωρήσει. Αλλά γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό, και εδώ απαντώ στις καθημερινές πρόχειρες συζητήσεις. Το βασικό πρόβλημα είναι η παράπλευρη επίδραση. Μια ισχυρή παρεμβολή GPS ή επικοινωνιών μπορεί να επηρεάσει πολιτικά ελληνικά αεροσκάφη, ελληνικά στρατιωτικά μέσα, πλοία και ελικόπτερα, υπηρεσία έρευνας και διάσωσης, τηλεπικοινωνίες και συστήματα πλοήγησης στα νησιά. Άρα λοιπόν, αν με ρωτούσες ποια θα ήταν η βέλτιστη,
2: ναι,
3: ελληνική απάντηση, θα έλεγα ηλεκτρονική αναγνώριση των συχνοτήτων του μη επανδρομένου, εντοπισμός της ζεύξης χειρισμού δεδομένων, στενά κατευθυνόμενη παρεμβολή μόνον προς το μη επανδρομένο και συνεχής αδιάλειπτη παρακολούθηση της αντίδρασης με ταυτόχρονη ετοιμότητα για φυσική αναχέτηση. Άρα στην παρούσα φάση η ασφαλής και πολιτικά ελεγχόμενη λύση είναι αναγκαστικά αυτή που μας μένει, η αναχέτηση. Όχι πάντοτε με 2F-16. Πρέπει να έχουμε εντοπισμό από ραντάρ, πρέπει να έχουμε ταυτοποίηση, αδιάλειπτη παρακολούθηση και αποτροπή από περαιτέρω προσέγγιση. Εάν βέβαια το μη επανδρομένο, παρά τη συνεχής προειδοποίηση, συνεχίσει την αποστολή του αδιαφορώντας για τις ελληνικές προειδοποίησεις, είναι μονόδρομος πια η κατάρριψή του, όταν έχει παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο. Διότι ξέρεις κάτι, η ελληνική κοινωνία διερωτάται και πού θα πάει τελικά, ρε φίλε, αυτό το βιολί. Αυτό το βιολί, φίλοι μου, θα συνεχιστεί και θα εξελιχθεί. Η Τουρκία περνά συνεχώς σταδιακά στις φθηνότερες, στις πιο επίμονες και δυσκολότερα αντιμετωπίσιμες προκλήσεις με μη επανδρομένα. Δυστυχώς καθυστερήσαμε, και το ξαναλέω, ενώ ξεκινήσαμε πρώτοι στον τομέα των μη επανδρομένων, και η Τουρκία αυτή τη στιγμή θεωρείται στις κορυφαίες, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δυνάμεις στην παραγωγή εξελιγμένων μη επανδρομένων.
2: Εντάξει, πες μου κάτι τώρα. Δύο ερωτήσεις έτσι προέκυψαν στο τάκα-τάκα ενός κοινού θνητού. Η πρώτη είναι αν επισημοποιήσουμε στο ΝΑΤΟ τη συχνή παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου μας.
3: Ναι.
2: Δεν μας επιτρέπεται μετά να καταρρύψουμε το πρώτο που θα μας παραβιάσει το χώρο.
3: Όχι. διότι η συνθήκη του Σικάγου επιτάσσει μια σειρά ενεργειών. Προειδοποίηση, παρακολούθηση, ταυτοποίηση και όταν κρυθεί ότι όπως προανέφερα ο στόχος
2: ναι.
3: αδιαφορεί πλήρως και δημιουργεί συνθήκες κινδύνου για ένα αεροδρόμιο λόγου χάρη, τότε έρχεσαι στη θέση να διατηρείς αναφέροντο το δικαίωμα να το καταρρύψεις. Πρέπει να προηγηθούν βάσει της συνθήκης σειρά προειδοποιήσεων, πρώτον, ταυτοποίηση και παρακολούθηση. Η Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο δίκτυο και βέβαια όταν πάμε στην ασπίδα του Αχιλλέα, εκεί πλέον θα έχουμε παθητικούς αισθητήρες, ραντάρ πλοίων, ελληνικά UAV, αεροσκάφη.
2: Εντάξει.
3: Έτσι,
2: αυτή ήταν η δεύτερη ερώτησή μου. Δηλαδή, με την ασπίδα του Αχιλλέα θα είμαστε καλυμμένοι σε ποιο βαθμό, σε τι ποσοστό?
3: Κοίταξε, όταν και αν ολοκληρωθούν τα συστήματα τα Ισραηλινά, διότι κάποια έχουν τεθεί ήδη εν υπηρεσία, κάποια βρίσκονται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις, θεωρείται πιθανότατη η απόκτησή τους.
2: Ναι, πέφτουν οι υπογραφές, λένε τα άρθρα.
3: Ακριβώς. Τότε τα πράγματα θα αλλάξουν άρδιν. Δηλαδή θα έχουμε μια μεταστροφή, μια αρχιτεκτονική δικτυοκεντρικού πολέμου, όπου κάθε τουρκικό επιθετικό εγχείρημα θα είναι ένα εγχείρημα τεράστιου κόστους.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό και ακριβώς παρατηρεί κανείς λυσόδιες αντιδράσεις
2: ναι.
3: από την πλευρά της Άγκυρας, διότι όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η συνεργασία η στρατιωτική Ελλάδος-Ισραήλ έχει πάρει χαρακτήρα πλέον διασύνδεσης
2: ναι.
3: και όχι συνεργασίας.
2: Ναι.
3: Επομένως, να σου δώσω απλά με λίγα λόγια και προς τους ακροατές την εικόνα. Η Τουρκία είναι μια χώρα με τεράστια παραγωγική βάση, με δική της αμυντική βιομηχανία. Μια χώρα με τεράστιο βάθος και πολύ μεγάλο πληθυσμό. Ωστόσο, διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι είναι πιθανότατο το σενάριο λόγω ελληνικής ποιοτικής υπεροχής καταλυτικής στις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων να υποστεί υπεπαλαιωμένη και ταλαιπωρημένη τουρκική αεροπορία πλήγματα μη αναστρέψιμα.
2: Κάτσε λίγο για να για κλείσουμε λίγο το θέμα της ασπίδας. Από ό,τι διαβάζω τη Δευτέρα τώρα, τη 31 Αυγούστου του Αλεξάνδρου δηλαδή, πέφτουν υπογραφές, είναι στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου.
3: 3,5
2: έφτασε, μάλιστα.
3: 3,5, όταν μιλάμε βέβαια για λόρα, όταν μιλάμε για πάλς, όταν μιλάμε για επιπρόσθετα χέρων κλπ.
2: Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Εκεί τα πράγματα διαφοροποιούνται πάρα πολύ ριζικά, Μιχάλη μου.
2: Σε 2-2,5 χρόνια λέει θα είναι έτοιμο,
3: Ναι, αλλά συνεχίζουμε και προχωράμε και σταδιακά αποκτούμε και νέα συστήματα. Εκεί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ διαφορετικά και οποιοδήποτε εγχείρημα τουρκικό επιθετικό θα θέσει την Τουρκία ενώπιον πιθανής καταστροφής.
2: Μάλιστα.
3: Δυστυχώς σε κάποιους τομείς έχουμε καθυστερήσει. Στο ναυτικό παράδειγμα έχουμε καθυστερήσει.
2: Ναι, μπράβο, εδώ ήθελα, γιατί μου είχες πει τις προάλλες ότι προχωράνε αυτοί, εμείς έχουμε μείνει στάσιμοι.
3: Ναι, αυτοί έχουν προχωράνε πλέον σε ναυπήγηση αεροπλανοφόρου, σε ναυπήγηση αντιτορπιλικού.
2: Ναι.
3: Και εκείνο το οποίο με ανησυχεί πράγματι είναι η συνεχής ενίσχυση του τουρκικού ναυτικού. Αποτελεί ίσως το ταχύτερο και το ισχυρότερο και το ταχύτερα αναπτυσσόμενο σκέλος των τουρκικών όπλων δυνάμεων. Οι δικές μας μπελαρά είναι μεν εξαιρετικές, αλλά δεν λύνουν από μόνες τους το πρόβλημα.
2: Αχα.
3: Διαθέτει το τουρκικό ναυτικό φυσικά περισσότερες σύγχρονες μονάδες επιφάνειας. Κατασκευάζει εγχώρια φρεγάτες, κορβέτες, πυραυλακάτους και μη επανδρομένα βοηθητικά πλοία. Παραλαμβάνει 6 υποβρύχια, τεχνολογικά συγγενικά με τα ελληνικά Παπα-Νικολής, αλλά κυρίως διαθέτει συνεχή ναυπηγική παραγωγή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο τουρκικό πλεονέκτημα.
2: Ναι. Το τουρκικό πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά στα σκάφη στη θάλασσα σε σχέση με την αεροπορία μας όμως, πώς μπορούμε να το αντισταθμίσουμε αυτό, δηλαδή, καταλαβαίνεις, θέλω να πω, αυτή η κόντρα,
3: καταλαβαίνω απόλυτα,
2: αυτή η κόντρα αέρα θαλάσσης, ας πούμε.
3: Καταλαβαίνω. Αυτό είναι και το πρόβλημα το πολύ μεγάλο της Τουρκίας, διότι η Τουρκία έχει έρθει σε ένα μέγιστο αδιέξοδο στην αεροπορία της λόγω προβλημάτων τα οποία είναι μη αναστρέψιμα. Βλέπεις ότι ο εξυγχρονισμός των F-16 επίπεδο Viper, την ώρα που η Ελλάδα αποφασίζει να αναβαθμίσει άλλα 40, δηλαδή να φτάσουμε στα 120 Viper.
2: Μάλιστα.
3: Σε συνδυασμό με τα Rafale και την απόκτηση των F-35, μιλάμε για έναν στόλο αεροπορικό ο οποίος δεν υπάρχει σε άλλη,
2: ναι,
3: αν εξαιρέσει τη Γαλλία, ας πούμε, ευρωπαϊκή χώρα. Και για το ναυτικό επίσης, για να επανέλθω, αν προσμετρήσουμε και τις Περγκαμίνη, οι υπογραφές πέφτουν στη Ρώμη τον ερχόμενο μήνα.
2: Αχα.
3: Τότε το πολεμικό ναυτικό αλλάζει ουσιαστικά προς το καλύτερο. Και βέβαια εδώ θα πω το εξής, γιατί η ερώτησή σου ήταν πάρα πολύ σημαντική. Η αλλαγή όταν τελειώσει η προμήθεια των Ισραηλινών συστημάτων.
2: Ναι.
3: Η Ελλάδα πλέον δεν είναι ότι μπορεί να επιτεθεί πρώτη, είναι ότι γίνεται σχεδόν αδύνατη οποιαδήποτε τουρκική επιχείρηση.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή ένα τουρκικό αποβατικό ή ναυτικό συγκρότημα θα πρέπει να αντιμετωπίσει συγχρόνως, πρόσεξε, ελληνικά υποβρύχια υπερσύγχρονα, μπελαρά με 30 αστέρ, αστέρ τους πυράβλους τους αντιεροπορικούς,
2: oui,
3: Περγκαμίνη, Ραφάλ και 120 Βάιπερ, πυραυλακά τους με εξοσέτ, σπάικλων στα νησιά, πάλσα από την υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα και μη επανδρομένα που θα δίνουν συνεχώς πληροφορίες στοχοποίησης, όπως είναι, ας πούμε, το Χέρον. Εκεί το παιχνίδι πλέον γίνεται πολύ δυσμενές για την Τουρκία. Mm. Και αν με ρωτήσει κάποιος, γιατί ξέρεις κάποιοι είναι δογματικά προσιλωμένοι είτε στα δύο άκρα είτε στη μέση, εάν οι διεθνείς αναλυτές έχουν δίκιο, και πιστεύω ότι έχουν δίκιο, ότι κατά τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων η τουρκική αεροπορία θα δεχθεί πλήγματα μη αναστρέψιμα από την ελληνική πολεμική αεροπορία, για μένα, Μιχάλη μου, the game over.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον διατήρηση αξίας ούτε σε στρατηγικό βάθος, ούτε σε παραγωγή, αν δεν κανείς είναι εκτιμήσει ότι από άποψη αεράμυνας η κατάσταση είναι τραγική για την Τουρκία. Εάν κριθούν οι πρώτες ώρες επιχειρήσεων στον αέρα καταλληλικά υπέρ της Ελλάδας, τότε the game over. Το παιχνίδι έχει τελειώσει.
2: Ναι. Ναι.
3: Άρα λοιπόν, οι επενδύσεις που γίναν από αυτή την κυβέρνηση στον τομέα της άμυνας βαθμολογούνται κατά την άποψή μου με πολύ ψηλό βαθμό και από τον προκάτοχο του νυν Υπουργού Εθνικής Άμυνας και από τον ίδιο τον κύριο Δέδια. Εκεί έχουμε αναστρέψει πλέον την κατάσταση, οι Τούρκοι το γνωρίζουν. Και βέβαια να πω ότι αυτοί οι διεθνείς αναλυτές, οι διεθνώς αναγνωρισμένοι, οι οποίοι μιλούν για προβλέψεις ότι θα επέλθει καταστροφή στην τουρκική αεροπορία, βασίζονται σε στοιχεία τα οποία είναι ρεαλιστικά. Δηλαδή στον απειρχιωμένο, πεπαλαιωμένο στόλο των τουρκικών.
2: Ναι, το έχεις αναφέρει πάμε πολλές φορές.
3: Και να ξεχωρίσουμε κάτι, άλλο αεροπορική υπεροχή και άλλο αεροπορική κυριαρχία.
2: Ναι.
3: Η αεροπορική υπεροχή σημαίνει ότι η πολεμική αεροπορία μπορεί να ενεργεί με σχετικά μικρή παρεμπόδιση, αλλά η αντίπαλη αεροπορία εξακολουθεί να συνιστά απειλή.
2: Ναι.
3: Όταν λες αεροπορική όμως κυριαρχία,
2: ναι.
3: Η αντίπαλη αεροπορία δυνατεί ουσιαστικά να επηρεάσει τις επιχειρήσεις,
2: ναι,
3: σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που επαληθευθούν αυτοί οι διεθνείς αναλυτές, ολοκληρωτική επικράτηση της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας κατά τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων θα μπορούσε να ακυρώσει καταλυτικά τον αρχικό τουρκικό σχεδιασμό. Δεν θα ισοδυναμούσε από μόνη της, λένε κάποιοι, με ολοκληρωτική στρατιωτική νίκη. Εγώ διαφωνώ κάθετα.

0: να συναντήσω ένα ελληνικό άρθρο και αυτό είναι παράπονό μου, το οποίο να λαμβάνει υπόψη του όλες τις σοβαρές και ρεαλιστικές παραμέτρους και να μην λέει μπούρδες. Δηλαδή σήμερα αναρτήθη πληροφορία, άκουσον, τι σημαίνει η εσπευσμένη προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, είναι μια ομολογία αποτυχημένης επιλογής στον Μπελαρά. Αυτός που έγραψε, ανάρτησε αυτό το άρθρο,
1: Έλληνας,
0: που με το ψάρεμα.
1: Έλληνας.
0: Με όλο το σεβασμό προς την σωστή δημοσιογραφία, δεν έχει σχέση με το αντικείμενο αυτός ο άνθρωπος και συνεχίζει και αρθρογραφεί.
1: Δικός μας είναι Έλληνας.
0: Ναι, Έλληνας, δεν θέλω να πω φυσικά το όνομά του.
1: Να, όχι.
0: Ισχυρίζεται ότι η Μπελαρά δεν είναι για ανοιχτή θάλασσα. Αυτό είναι, ας πούμε, έγκλημα. Μιλάμε για μια φρεγάτα 4.500 τόνων με αυτονομία 45 ημερών, σχεδιασμένη για επιχειρήσεις υψηλής εντάσεως και για αποστολές ανοιχτές θάλασσες. Έχει δοκιμαστεί ήδη στον Ατλαντικό, ήθελα να τον ενημερώσω, ακόμα και σε κατάσταση τεταραγμένης θάλασσας. Επομένως, η Μπελαρά δεν είναι απλές φρεγάτες συνοδείας. Ο χαρακτηρισμός χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα υποτιμητικά, δηλαδή μια φρεγάτα με 32 αστέρ, με ραντάρ τα καλύτερα στον κόσμο, με 8 εξωσέτ, με τορπίλες, με προηγμένα σόναρ, θεωρείται η καλύτερη φρεγάτα παγκοσμίως.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, επομένως θέλω να πω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δημιουργηθούν κάποια κέντρα πληροφοριών για αμυντικά συστήματα. Υπάρχει βέβαια ένα συγκεκριμένο περιοδικό, δεν θέλω να του κάνω διαφήμιση, δεν θα πω το όνομά του, το οποίο διατηρεί ένα επίπεδο και διατηρεί έτσι ένα
1: μια σοβαρότητα.
0: Σοβαρότητας,
1: ναι, okay.
0: Και ορθολογισμού. Αυτό αναζητήσουν οι ακροατές.
1: Okay. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, έχω 2-2,5 λεπτά. 6-7 φορές, δεν θυμάμαι πλέον. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι είμαστε κυρίαρχοι, ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος, ότι τους έχουμε καταστρέψει κτλ. Άλλες τόσες φορές έχει ανακαλέσει, κολοτούμπες πάνε και πέφτουν. 2-2,5 λεπτά έχεις να μου πεις τι γίνεται εκεί, γιατί εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη πλέον.
0: Κοίταξε, ο χαρακτήρας του Τραμπ είναι λίγο πολύ γνωστός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χυμαρικός, ιδιαίτερα αποτελεσματικός, όφιλε να μην είναι παρορμητικός.
1: Ναι.
0: Διάβασα και εγώ αυτό το σχόλιο.
1: Α.
0: Το άρθρο αυτό βασίστηκε σε καταμέτρηση του αμερικανικού ABC, του News, αλλά ο τίτλος είναι υπερβολικός. Ο Τραμπ δεν ανακοίνωσε 7 φορές την καταστροφή ολάκερου του Ιράν.
1: Αχα.
0: 7 φορές απείλησε με μεγάλους κλίμακας επιθέσεις.
1: Επίσης, ναι.
0: Κυρίως κατά ενεργειακών υποδομών και στη συνέχεια τις ανέστειλε ή τις περιόρισε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, απείλησε να ισοπεδώσει ιρανικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής. 2 μέρες αργότερα ανέβαλε τις επιθέσεις λόγω συνομιλιών. Μετά παρέτεινε την αναστολή για ακόμα 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Στις 7 Απριλίου, και θυμάμαι την ημερομηνία γιατί ήταν το γεγονός μεγαλειώδες, προειδοποίησε ότι ένας ολόκληρος πολιτισμός θα σβήσει. Λίγες ώρες αργότερα ανακοίνωσε προσωρινή εκεχηρία. Προαναγγέλει αδιάλειπτα συνεχείς επιθέσεις, θα τις αναβάλει μετά από νέες επαφές. Στα τέλη του Ιουλίου με 1η Αυγούστου εξετάστηκε πλήγμα στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, το οποίο εκ νέου ανεστάλει. Δεν συνιστά δειλία η σειρά αυτή των ενεργειών.
1: Okay.
0: Αυτό ονομάζεται εξαναγκαστική διπλωματία, δηλαδή απειλή με συντριπτική ισχύ, εξασφαλίζει προσωρινές παραχωρήσεις και αναστέλει το πλήγμα για να αφήσει χώρο στην διαπραγμάτευση. Δεν είναι σωστή η έκφραση «ο Τραμπ δεν χτύπησε ποτέ». Εδώ το άρθρο δίνει εσφαλμένη εντύπωση. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα

0: υπέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό, επανέλαβαν επιθέσεις τον Ιούλιο και διατήρησαν σημαντικές δυνάμεις στην περιοχή.
1: Okay.
0: Το πραγματικό τώρα γεγονός, για να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν έχουμε.
0: Ο Τραμπ χρησιμοποιεί επανειλημμένα την απειλή καταστροφικών πληγμάτων για να πιέσει το Ιράν και στη συνέχεια αναστέλει την εφαρμογή όταν εμφανίζεται προοπτική διαπραγματεύσεων. Το Ιράν μπορεί πλέον να πιστεύει ότι ο Τραμπ θέλει να φαίνεται έτοιμος για ολοκληρωτικό πόλεμο, αλλά εύκολα καταλαβαίνει το Ιράν ότι ο Τραμπ επιθυμεί έντονα να τον αποφύγει. Επομένως, είναι αυτό που έχουμε πει, η ράχη της στρατηγικής αστάθειας, όπου και οι δύο θέλουν, αλλά δεν τολμούν. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλε.
1: Κάτι τελευταίο, στο TikTok το πρόσεξα, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, γιατί και αυτό μπορεί να είναι fake news. Σε ό,τι αφορά στο γιο του, ναι, ότι το Ιράν τον επικήρυξε, αληθεύει?
0: Ναι, οι επικηρύξεις δίνουν και παίρνουν από τη μία χώρα στην άλλη. Εκδίδονται διαταγές συλλήψεων για τον Νετανιάχου, επικηρύσσε το γιο του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δεν το θεωρώ παράδοξο γεγονός. Από μια χώρα η οποία είναι φονταμεγλιστική, όπως ναι, είναι το Ιράν,
1: ναι,
0: αλλά είναι μια είδηση για μένα προσωπικά με ελάχιστη πρακτική αξία.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσε να τα πάρει στο κρανίο ο Τραμπ τώρα, απειλή στο γιο μου, θα δεις, θα σου κάνω κτλ. Δεν διάβασα τίποτα περαιτέρω, έτσι ως απάντηση από πλευράς μπαμπά Τραμπ.
0: Μην την περιμένεις. Μην την περιμένεις, γιατί
1: δεν δίνουν πολύ σημασία, λες.
0: Θα μπορούσε να απαντήσει με μια δεικτική ηρωνία,
1: ναι,
0: και εκεί να κλείσει το γεγονός. Τώρα τον ασχοληθεί ο Τραμπ.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Νομίζω ότι θα τον υποβίβαζε περαιτέρω.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Έχει υποβιβάσει ο ίδιος το επίπεδο τόσες φορές.
0: Πολλές φορές, ναι.
1: Ναι, ναι. Οπότε,
0: συμφωνώ απόλυτα.
1: Άλλη μία τώρα, σιγά τα πράγματα. Καθηγητά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ να έχεις. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ στους ακροατές.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε στα πολύ γρήγορα, παιδιά.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.

0: Δίνω μια μεγάλη καλησπέρα στον αδελφό μου τον Γιώργο τον Σκαρβελάτσι εκεί στο πανέμορφο Ελσίνκι. Μου στέλνει τα πρωτοσέλιδα και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας όπως πάντα κάνει ο αντιπρόσωπός μας εκεί. Και μάλιστα έχει ένα πρωτοσέλιδο σήμερα εφημερίδας με τίτλο «Από πλευράς Βανδύ, με τον Βασίλη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά». Τώρα. Μιλάμε για... Περίμενα πώς και πώς να το ακούσουμε αυτό για να κοιμηθούμε ήσυχα το βράδυ. Τι ωραία πράγματα. Σε ό,τι αφορά στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ο Σκαρβελάκης ο Τζόρτζ μας έστειλε το εξής. Το 2013 η Ρουμανία εντόπισε 8 άτομα που είχαν πάρει πάνω από 400 χιλιάρικα ευρώ σε ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις επειδή δήλωναν πως είχαν αγελάδες. Το πρόβλημα είναι ότι οι συγκεκριμένες αγελάδες δεν ήταν πραγματικές, αλλά ήταν αγελάδες στο παιχνίδι Farmville. Αυτοί ξεπέρασαν τις Έλληνες, ρε Σωτήρη. Οι 8 άνδρες έκαναν μήνυση στο κράτος επειδή τους έκοψε τις επιδοτήσεις, καθώς πουθενά ο νόμος δεν διευκρίνιζε ότι οι αγελάδες πρέπει να είναι κανονικές και όχι ψηφιακές. Είναι ένα θέμα αυτό. Προς συζήτηση ο Τύρι Δασκαλάκης. Σου λέει ρε κύριε, εμένα μου δίνεις επιδότηση. Εγώ πήρα γελάδες. Δεν μου γράφεις ότι δεν πρέπει να είναι ψηφιακές. Οπότε γιατί μου κάνεις μήνυση. Έτσι δεν είναι. Και κάνω εγώ μήνυση εσένα στο κράτος. Αυτοί μας έφαγαν λάχανο, φίλε. Αυτό. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Και μετά. Τέλος πάντων, γεια σου, ρε Γιώργο. Να είσαι καλά εκεί στο Ελσίνκι, στο πανέμορφο. Κάποια μέρα θα με δεις μπροστά σου, αλλά τέλος πάντων. Σιγά σιγά θα έχουμε και Γιώργο Καστάνη για τα νέα του ΠΑΟΚ. Περιμένω την επικοινωνία γιατί είναι ωραίο θέμα αυτό. Να πω σε ό,τι αφορά στο στοίχημα ότι στην Γαλλία έχουμε... Κάτσε να του κάνω μια ανανέωση γιατί αυτό συνεχώς δίνει πρόβλημα. Okay. Στις καθυστερήσεις. Λοριάν Τρουά 1-2. Λιόν Χαύρη 1-2. Αλλά μπαίνει το ΒΑΡ στο τραπέζι. Θα περιμένουμε για το δεύτερο γκολ της Χαύρης. Μπρέστ Τουλούζ 1-2. Ο Σέραντζε 1-3. Πάμε για 4 διπλά στα 4 δηλαδή στη Γαλλία. Φοβεροί οι Γάλλοι. Μπήκαν δυνατά στο πρωτάθλημα. Στο Πανετολικό Καλαμάτα, παιδιά, τελικά ο Πανετολικός πέτυχε και δεύτερο τέρμα, Πανετολικός Καλαμάτα τελικό 2-0 με ένα γκολ του Σούμα από ασίστ του Κουτσερέγκο στο 94ο λεπτό και μάλιστα από ό,τι δείχνουν τα στατιστικά ο Πανετολικός νίκησε δίκαια πριν λίγο την Καλαμάτα, αδελφέ μου Γιώργο Καστάνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
0: Τι μου κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Χαίρομαι.
1: Είμαι καλά. Εσύ?
0: Χαίρομαι. Καλά είμαι. Δεν μου άρεσε το ότι ο Λουσέ υπέστη φλάση, αλλά μου άρεσε το ότι έρχεται ένας ξάδερφος από τη Βραζιλία. Από τη Ρωσία βασικά, αλλά είναι βραζιλιανάκι, ξαδερφάκι.
1: Τον έχεις παρακολουθήσει?
0: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τον έχω παρακολουθήσει.
1: Άρα δεν έχεις προσωπική άποψη για την αξία του ποδοσφαιριστή?
0: Απλά ξέρω ότι η αγορά του στο transfer market είναι κοντά στα 12 εκατομμύρια. Παίζει. Ναι. Στο σωστό. Κέντρο της άμυνας και τις δύο θέσεις το ίδιο εύκολα. Αλήθεια. Μπορεί αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί και ως εξάρι, 1,84 ύψος, πολύ καλή ηλικία στα 27, καλά τα πρώτα δείγματα. Τώρα μάλλον έρχεται δανεικός με οψιόν, έτσι Γιώργο?
1: Ναι, η συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟ και την Κράσνονταρ, τη διοίκηση της Κράσνονταρ, αναφέρει ότι ο Ντιέγκο Κώστα, ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια πριν αποκτηθεί από την Κράσνονταρ το 2024 είχε παίξει στη Σάο Πάολο.
0: Ναι, μιλάμε για, συγγνώμη τώρα εδώ να το αναφέρω αυτό, η Σάο Πάολο είναι μια από τις ομάδες που έχουν πολύ καλές ακαδημίες και είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στη Βραζιλία γενικότερα η Σάο Πάολο και τις καλύτερες ακαδημίες. Δηλαδή έχει πάρει, πώς να το πω, έχει καλές βάσεις από εκεί ο Βραζιλιάνος.
1: Ναι. Και το βασικό, Μιχάλη, είναι ότι έρχεται για να προσθεθεί στο γκρουπ και να δώσει, αν θέλεις, το κάτι παραπάνω. Ναι. Προφανώς επιλέχθηκε με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είχε ζητήσει ο Αλέσιο λύση για την απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει και τον Ελουστόντο, έχει και τον Χατζηδιάκο, τον Μιχαηλίδη, τον Μπαταούλε, είναι τέσσερις. Άρα ο συγκεκριμένος ο βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ήταν ο πέμπτος κεντρικός αμυντικός. Για την προσπάθεια που θα κάνει ο ΠΑΟΚ από εδώ και στο εξής για το πρωτάθλημα και για το κύπελο. Τώρα, η συμφωνία προβλέπει μονοετή δανεισμό έως το καλοκαίρι του 2027 και στη συνέχεια οψιόν αγοράς εφόσον ο ΠΑΟΚ επιθυμεί να την ενεργοποιήσει με ένα ποσό της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή υπάρχουν θετικές αξιολογήσεις και πολύ καλά λόγια εκτός από την ηλικία του, 27 ετών, έχει και παραστάσεις δυνατές. Γενικότερα είναι μια κίνηση η οποία επικροτείται αυτή την χρονική στιγμή, γιατί ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν οπωσδήποτε μια λύση στο κέντρο της άμυνας. Βέβαια, πάγια θέση μας, την οποία θα την επαναλάβω, είναι ότι κάθε ποδοσφαιριστής, ανεξάρτητα από την αξία που τον συνοδεύει και την είχε δείξει στις προηγούμενες ομάδες του, πρέπει να δείξει στον ΠΑΟΚ από τον οποίο αποκτάται τώρα με τη μορφή δανεισμού τις πραγματικές του δυνατότητες και να κερδίσει με το σπαθί του αυτή τη θέση στην βασική ενδεκάδα. Το ίδιο συμβαίνει για κάθε έναν νεοαποκτηθέντα ποδοσφαιριστή, για κάθε ποδοσφαιριστή γενικότερα, ναι, που βρίσκεται στο γκρουπ της ομάδος.
0: Πάντως, αυτά... οι πληροφορίες λέγανε ότι θέλαμε και ένα ψηλό παιδί, εν πάση περιπτώσει, πιο ψηλό, εν πάση περιπτώσει, πιο δυνατό από αυτούς που είχαμε, αλλά το ύψος του είναι περίπου το ίδιο με Χατζηδιάκο. Ο Μιχαηλίδης είναι λίγο πιο ψηλός, 2-3 εκατοστά πιο ψηλός.
1: Εφόσον, γιατί εκεί οδεύουμε, η συμφωνία πρέπει να θεωρείται προχωρημένη, οριστική,
0: ναι,
1: εφόσον αποκτηθεί ο συγκεκριμένος, ο Δίκο Κώστας, δεν θα πάει ο Πάκου για άλλον κεντρικό αμυντικό. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά να σου πω κάτι, το ύψος τώρα, το 1 μέτρο και 84 εκατοστά, πολλές φορές δεν πρέπει να μας επηρεάζει. Θυμίζω,
0: όχι,
1: για
0: όχι,
1: παράδειγμα,
0: δίκιο έχεις. Μπορεί να έχει ένα πείδημα το παιδί να πηδά 10 εκατοστά πιο ψηλά,
1: ναι,
0: από όλους.
1: Ένα άλμα, ναι. Θυμίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο το έχουμε και το συζητάμε συχνά πυκνά και κουβέντες σου και γενικότερα στο Μητρόπολης. Πριν από χρόνια ο Πάμπλο Κοντρέρας, δεν ήταν και ο ψηλότερος του κόσμου, αλλά είχε την ποιότητα, είχε την δυνατότητα να ανταποκριθεί. Εν πάση περιπτώσει, θα κριθεί στο γήπεδο,
0: ναι,
1: και από εκεί θα αξιολογηθεί αναλόγως. Τώρα, επίσης από τον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε ο Γκρισίτς, ο 20χρονος.
0: Ναι.
1: Παρτιζάνος, η εμπασχολητός προϊόν, είναι παίκτης προϊόν των Ακαδημιών της Παρτίζαν. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως είχαμε προαναφέρει. Μια μεταγραφή με μια απόκτηση παίκτη, γιατί ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε αγορά των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή από την Παρτίζαν, που θα αγγίξει ένα ποσό της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής παρουσιάστηκε, συμμετείχε στην προπόνηση της ομάδας που έγινε στο γήπεδο της Τούμπας. Το κατά τη διάρκεια σήμερα νωρίς και στη συνέχεια πέρασε και από το σχετικό τούνελ, έτσι, για το καλωσόρισμα από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Άλλα δύο σημαντικά θέματα. Φυσικά ο Ούγκρισιτς δεν είναι παρόν στην αποστολή της ομάδος για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, έτσι. Αυτονόητο είναι, απλά πρέπει να το επισημάνω.
0: Ναι.
1: Επέστρεψε όμως την αποστολή ο Αντρία Ζίβκοβιτς μετά την τιμωρία του στην Ευρώπη με αντίπαλο την Μπραν. 23 παίκτες στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, 8 και 4 η ώρα έναρξης, με Παυλένκα, Τσιφτσίμωνα, Στυρλή, Κένι Ελουστόν, το Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη Μπαταούλα, Γιαννούλη Μπάμπα Γκόμες Τέιλορ, Θημιάνη Σάντα Μαρία Ζαφυρί, Πέλκα Τάισον Ταχάλι, Σορετήρε Ζιβκοβιτς, Χατσίδη, Ενδιαγέ και Μύθο. Αυτοί είναι 23 παίκτες τους οποίους συμπεριέλαβε στην αποστολή ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Αλέσιο Λύση. Τώρα, το άλλο πολύ σημαντικό θέμα έχει σχέση με την φυσική παρουσία του Προέδρου και Μεγαλομετόχου της ΠΑΕΠΑΟΚ, του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, στην σημερινή προπόνηση της ομάδας. Έγινε νωρίς, πριν από την αναχώρηση των μελών της αποστολής με πτήση τσάρτερ με προορισμό την Αθήνα. Η φυσική παρουσία λοιπόν του Προέδρου και Μεγαλομετόχου της ΠΑΕΠΑΟΚ, του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, στο γήπεδο της Τούμπας, στην προπόνηση της ομάδας. Εκεί μίλησε στους ποδοσφαιριστές, τους συγκέντρωσε, ήθελε να περάσει και να στείλει τα κατάλληλα μηνύματα. Κυρίως μετά τον αποκλεισμό, ο οποίος δημιούργησε πολλούς θρηγμούς, πολλές αναταράξεις, και κάτι το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μας είχε συνηθίσει να αποκλείεται νωρίς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από το League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κυρίως στο Europa League και στο Conference League, εκεί συμμετέχει. Ο κύριος Σαββίδης πάντως, που συνοδευόταν από τους δύο γιους του, τον Γιώργο Σαββίδη και τον Νίκο Σαββίδη, ζήτησε ενότητα, ζήτησε πίστη, ζήτησε αποφασιστικότητα. Χρησιμοποιώ και μεταφέρω μερικά από τα λόγια τα οποία είπε στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ότι ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, δεν μας βοηθάει να κοιτάμε πίσω, ξεχάστε ότι έγινε στην Ευρώπη, αυτό το οποίο συνέβη είναι ένα κακό όνειρο, αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Θέλω όλοι σας να πιστεύετε στον στόχο, δεν μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει. Τόνισε επίσης ότι το πιο σημαντικό σε κάθε αγώνα να διεκδικεί η ομάδα τους 3 βαθμούς. Δηλαδή, τόνισε χαρακτηριστικά, αντιμετωπίστε κάθε αγώνα σαν τελικό. Θέλουμε 3 βαθμούς σε κάθε αγώνα, ξεκινώντας από αυτή την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Τίποτα άλλο. Άρα, εδώ στην προκειμένη περίπτωση, ο στόχος που έθεσε ο κύριος Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές ομάδος ήταν να δίνουν το καλύτερο αυτό τους σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν μίλησε για μακροπρόθεσμο στόχο, δηλαδή τι πρέπει να κάνει σύμφωνα με τον ίδιο ο ΠΑΟΚ στο τέλος του πρωταθλήματος, στο φινάλε του πρωταθλήματος, στο τέλος του κυπέλου, όμως ζήτησε 3 βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω κάτι ανάλογο είχε συμβεί και τα 2 προηγούμενα χρόνια, τότε με προπονητή βεβαίως τον κύριο Ρασβάν Λουτσέσκου. Επίσης πρέπει να αναφέρω ότι ο κύριος Σαββίδης επισήμανε στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ότι πρέπει να βρίσκονται στο πλευρό του Αλέσιο Λύση, του 40χρονου Ιταλού προπονητή, και να τον στηρίξουν. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να λειτουργήσει ενωτικά, σαν μια γροθιά, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγώνων που ακολουθούν. Αρχικά αύριο στο πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Ατρόμητο, αμέσως μετά στον θεσμό του κυπέλου με αντίπαλο τον Όφη, το βράδυ της Τετάρτης στο γήπεδο της Τούμπας αργά, γύρω στις 10 και 4. Τώρα, σας είπα για τον Σέρβο, τον αρχηγό των επιστηρά ετών, των 2 τελευταίων ετών, διευκρινίζω, αρχηγό της Παρτίζαν. Μίλησαμε για τον φίλο σου, τον Διέγο Κώστα.
0: Εδώ συγγνώμη τώρα, Γιώργο, αλλά διάβασα το άρθρο σου και δίνεις μια πολύ ωραία είδηση, γιατί δεν περίμενα ότι έχει παίξει τόσο πολύ στην πρώτη ομάδα της Σαν Πάολο. Τον είχα ότι έπαιζε πολύ περισσότερο, ότι έπαιξε σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες της ομάδας, αλλά βλέπω ότι μου γράφεις ότι το 20, αρχή του 20 ανέβηκε στην πρώτη ομάδα.
1: Επί 4,5
0: και έπαιξε, έτη, μπράβο, ναι, επί 4,5 έτη στη μεγάλη ομάδα της Σαν Πάολο και μάλιστα με 161 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Σαν Πάολο, επαναλαμβάνω, είναι μια από τις 4 μεγάλες ομάδες του Σαν Πάολο, είναι μια από τις 10 ομάδες της Βραζιλίας. Δεν είναι έπαιξε, γέλασε αυτό.
1: Ναι, βέβαια, πρόσεξε.
0: Εξού και η αξία του που είναι στα 8-10.
1: Εγώ που έχω μεγαλώσει στην Ευρώπη, δεν γνωρίζω, το λέω ευθαρσώς, ναι, δεν γνωρίζω την δυναμική, τη δυναμικότητα του πρωταθλήματος της Βραζιλίας συγκριτικά με το πρωτάθλημα της Ελλάδος ή με το πρωτάθλημα κάποιες άλλες χώρες εδώ στην Ευρώπη.
0: Είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα, Γιώργο.
1: Ναι. Εσύ που έχεις ζήσει, γι' αυτό επικαλούμε τη βοήθειά, ναι, σου, εσύ που έχεις ζήσει στην Βραζιλία αρκετά χρόνια, μπορείς να μας πεις εάν το πρωτάθλημα της Βραζιλίας, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο που συζητάμε, είναι αξιόπιστο και αναδεικνύει. Και αναδεικνύει.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Ανεξάρτητα από το ταλέντο που έχει ο καθένας, έτσι.
0: Ναι, ούτε συζήτηση, Γιώργο. Και μιλάμε για 4,5-4,5, μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση εμένα. Και γι' αυτό, ναι, άλλωστε η Κράσνονταρ έβγαλε 7,5 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Ναι. Και γι' αυτό και η ηλικιακή του και η αξία του αυτή τη στιγμή είναι στα 12 εκατομμύρια με το, 12 εκατομμύρια με το transfer market. Δεν επεξεγέλασε αυτό το πράγμα. Ναι. Και είναι και ηλικία 27 ετών, δηλαδή δεν είναι 30-31.
1: Είναι φοβερό. Σε καλή ηλικία, ναι.
0: Βέβαια, ναι, πολύ ωραίο deal αυτό.
1: Άρα τα προηγούμενα 7 χρόνια, χοντρικά, αγωνίστηκε σε 2 ομάδες.
0: Ναι,
1: στην,
0: ναι,
1: Βραζιλία,
0: Σαν Πάολο και Κράσνονταρ.
1: Με τη Σαν Πάολο και στην Κράσνονταρ στην Ρωσία.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, μακάρι αυτός ο ποδοσφαιριστής, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την διοίκηση της Κράσνονταρ για δανεισμό ενός έτους, πλάς την οψιόν αγοράς στο επόμενο καλοκαίρι, μακάρι να είναι ο κατάλληλος, ο ιδανικός, αυτός που ο οποίος είχε ζητήσει ο κύριος Λύση, σύμφωνα με τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, για να βοηθήσει την όλη προσπάθεια.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Θυμίζω επίσης αύριο στο Περιστέρι Το μάτς αρχίζει στις 8 και 4. Live μετάδοση από Μετρόπολης. 95,5 από το metrosport.gr το live από το site. Και θα βρίσκονται εκεί πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, για να είναι παρόντος και να βοηθήσουν την προσπάθεια της ομάδος μετά την αποτυχία στην Ευρώπη, στο Μάλμε. Μάλλον διορθώνω, στον Μπέργκεν με αντίπαλο την Μπραν. Ναι. Αλλά είπαμε, αυτό το οποίο συνέβη δεν μπορεί να αλλάξει, δεν γυρίζει πίσω ο χρόνος, κακά τα ψέματα. Μακάρι αυτό το πάθημα, γιατί περί παθήματος πρόκειται, να γίνει μάθημα για όλους. Και ο ΠΑΟΚ να αρχίσει να βρίσκει σιγά σιγά σταδιακά τα πατήματά του.
0: Ναι.
1: Θυμίζω επίσης ότι η επιστροφή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς και στην αποστολή και στο βασικό σχήμα δίνει στον ΠΑΟΚ αυτό το μπόνους, υπό την έννοια ότι ο Ζίβκοβιτς είναι και ένας επιδραστικός ποδοσφαιριστής, αρχηγός της ομάδος, μπορεί να βοηθήσει πολύ πολύ αποφασιστικά, ειδικά αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο. Και θυμίζω και την συμβολή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο μάτι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με αντίπαλο το Λεβαδιακό. Δύο δικές του ασίστ και ένα γκολ μέσα στο χτύπημα πέναλτι, και ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-0 το Λεβαδιακό. Όμως, για να ολοκληρώσω εδώ, Μιχάλη, αγαπητέ φίλε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Θέλω να πω ότι οι παίκτες του Ατρομήτου γενικότερα, κάθε φορά που πηγαίνει και παίζει ο ΠΑΟΚ εκεί, δείχνουν έναν ξεχωριστό, πολύ δυνατό αγωνιστικό πρόσωπο, και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσέξει, να δώσουν οι παίκτες του το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, για να μπορέσουν να φύγουν νικητές από μία έδρα, μάλλον από ένα γήπεδο, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο σαν έδρα, υπό την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίξει σε πολύ πολύ δύσκολες έδρες,
0: ναι,
1: και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα έχει και τη συμπαράστασή των οπαδών του, αλλά είναι ένα παιχνίδι όπου η γηπεδούχος ομάδα, ο Ατρόμητος, πάντα διαχρονικά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ή ασκεί έντονη πίεση στον ΠΑΟΚ. Άρα, για να ξεπεράσει αυτή την έντονη πίεση και να φτάσει ο ΠΑΟΚ στη νίκη, θα πρέπει οι παίκτες του να βάλουν στην άκρη όλα όσα συνέβησαν προχθές και να τα δώσουν όλα για αυτό το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούν.
0: Ναι.
1: Εκτός αποστολής είναι και ο Καμαρά, ο οποίος δεν ήταν παρόν στην αποστολή της αναμέτρησης με την Μπραν στον Μπέργκεν της Νορβηγίας. Είναι μέσα όμως και ο Ταχάλι, ο οποίος ενδεχομένως να του δοθεί η δυνατότητα κάποια στιγμή.
0: Παρεπιπτόντως, ο Τάισον είναι καλά, Γιώργο?
1: Ο Τάισον είναι στην αποστολή.
0: Okay.
1: Ναι, έκανε ένα... Εντάξει, okay, μπορεί να χρειαζόταν να...
0: Έπεσε ο Γιώργος. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, Δημήτρη, για τον επίλογο, κάλεσέ τον και πάλι. Να δώσω την καλησπέρα μου στον Γιώργο το Ρούμπο, που στέλνει καλησπέρες από τα Γιάννενα. Γεια σου, αδελφέ μου Γιώργο. Από τα Γιάννενα είναι και ο Τάσος ο Τζιάφκος. Καλή εκπομπή, μας λέει, καλό ποδοσφαιρικό Σαββατοκύριακο και όχι μόνο, πάντα με υγεία. Γεια σου, αδελφέ μου. Ο Δημήτρης ο Μαφούνης λέει: Μιχάλη, έπιασε ο Καντέμις τον τέλειο στο στόμα του και έγινε το κακό. Ακόμα μία σύμπτωση, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει τώρα, έλεος, μέσα σε μια μέρα κιόλας. Ελπίζουμε να μην είναι. Το ελπίζουμε είναι. Εντάξει, είναι πολύ. Γιατί ο προπονητής της Dortmund μετά το μάτς είπε ότι αυτά που άκουσα από τον γιατρό μας δεν είναι ευχάριστα για τον Τέλια. Οπότε. Θα είναι δύσκολη αύριο η μέρα για τον Τέλια. Κρίμα, άρχισε καλά το παιδί και με την Bayern στο Super Cup και σήμερα με το Αμβούργο. Τέλος πάντων, θα περάσουν, όλα περνάνε. Να δώσω λίγο τα παιχνίδια από τη Γαλλία, αυτά είναι τα κυρία, τελείωσαν όλα. Λοιπόν, Lorient Troyes 1-2, ακυρώθηκε τον γκολ της Χαύρης τελικά. Τελικό Lyon Χαύρη 1-1, ισοφάρισε η Brest και τελικό στις καθυστερήσεις Brest Toulouse 2-2, τελικό και το Οσέρ Ανζέ 1-3. Στην Ισπανία παραμένει το 0-3, μία ώρα αγώνα, Σεβίλια Ατλέτικο Μαδρίτης. Λίγο νωρίτερα η Σοσιεδάδ είχε επικρατήσει 2-1 της Εσπανιόλ. 66ο λεπτό, Χιρόνα Λας Πάλμας 3-1. Η Γιουβέντους νίκησε την Πάρμα τελικά 2-0 για το φίλο τον Γιώργο. Λες να μην το είχα αναφέρει. Με χι ημίχρονο άσο τελικό. Ευχαριστούμε τη Γιούβε για αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το πρόσεξα κι εγώ. Στην Ολλανδία καθυστερεί στο αγώνα Τσβόλε Ναϊμέγγεν 1-3. Νωρίτερα η Αλκμαρ είχε νικήσει την Γκόαχεντ Ίγκλις με 5-2. Ακαδέμικο Βισέου Πόρτο τελικό 0-3. Γαλατά Γκέστεπε με ανατροπή. Η Γαλατά νίκησε τελικά την Γκέστεπε 3-2. Σε έκανε τα 3-2. Δεν έχω τον Γιώργο, οπότε περιμένουμε ακόμα άλλο ένα λεπτό. Τώρα ο Σωτήρης Δασκαλάκης ψάχνει το κομμάτι που θα βάλει για μας, για τα δικοχαμένα μας παιδιά όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, να αναλάβει ο Κωνσταντίνος Σοβρανάς. Η δήλωση του Κόβατς, φίλε μου Αλέξανδρε, ήταν η εξής. Δεν ακούστηκε καλό αυτό που μου είπε ο γιατρός. Ο Περπάει να πει ότι δύσκολα τα πράγματα για τον Τελίνιο. Κάτι άλλο δεν έχω εδώ πολύ δυνατό. Οπότε, σε ό,τι αφορά στα... το Πάντοβα Βερόνα είναι στις καθυστερήσεις 1-1, φίλε, και μακάρι να λήξει 1-1. Γιατί λίγο νωρίτερα είχαμε πάρει την ισοπαλία από την Αργεντινή της Βέλες. Οπότε πάμε για άλλα δύο αποτελέσματα το βράδυ, αργά. Αρκεί να τελειώσει το πάει Πάντοβα στο 1-1 με τη Βερόνα. Είμαστε στις καθυστερήσεις πλέον. Θα προσέχουν και οι δύο, υποθέτω. Να μην δεχθούν γκολ, να μην χάσουν. Καλύτερα ένας βαθμός από τον κανένα, που λέει και ο λόγος. Στο Τορέντσε Βιζέλα είναι στο 65ο λεπτό. 0-3 η μεγάλη Βιζέλα. Ρωσάριο Σέντραλ Γυμνάσια Λα Πλάτα 0-0 ημίχρονο. Στα πανέμορφα Αργεντίνας. Και από ό,τι βλέπω εδώ, αυτά είναι και τα τελευταία νέα από το μέτωπο. Πάω στο κομμάτι που έχει ετοιμάσει ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Θα ακολουθήσει ο Κωνσταντίνος Βρανάς για το επόμενο δίωρο. Από το Σωτήρη του Δασκαλάκη, από εμένα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ευχαριστώ όλους για την ακρόαση. Εμείς θα τα πούμε και αύριο. Αύριο θα είμαι μία ώρα με τον Αχίλλο Έξαρχο να κάνουμε ωραίο κουσκούς εδώ για την ιστογραφία. Και μία ώρα μετά με τον Γιώργο τον Στράντζαλη να πούμε λίγο τα πριν του αγώνα του Άρη και πριν του αγώνα του ΠΑΟΚ, όλη την ειδησιογραφία που θα τρέχει. Καλό βράδυ από εμένα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Βανάς, επαναλαμβάνω, για το επόμενο δύο ώρο. Bye bye.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά.

Έλα, καλησπέρα, καλημερούδια. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 8, πρώτες στιγμές Κυριακούλας είμαστε πλέον. Ατ, 30 του Αυγούστου με αυτά και με τα άλλα. Πάμε κι εμείς με πτωχό πλην τίμιο διωράκι ημέρα που είναι. Και με τις διαθέσεις χαλαρές κανονικά λέμε τέτοια μέρα. Άντε ας πούμε ψηλό χαλαρές με τα πολλά και τα διάφορα που γίνονται. Μέσα από γραπτά μηνύματα τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό το σχόλιο για ό,τι αγαπάτε ή και δεν. Αποστολή μηνύματος 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας. Σχολιάζεται επίσης τα τεκτενόμενα, τα οποία αν εξαιρέσει έτσι την ανακατοσούρα έτσι τα... Αυτά όλα που έχουμε στον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, δεν έχει και πολύ πράγμα γενικότερα. Δηλαδή και στα υπόλοιπα του αθλητικού μικρόκοσμου, αλλά και στα άλλα έτσι του κανονικού μας κόσμου, δεν βλέπεις να έχει πολύ πολύ έτσι. Υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Τώρα είναι πριν από καμιά καταιγίδα, δεν ξέρω. Στα ελληνοτουρκικά μόνο λίγο, εκεί λίγο έχει χαλάσει η ηρεμία. Λοιπόν, τέλος πάντων, άτσε, πάμε να προχωράμε, να μαζευτούμε οι πρώτοι και έρχομαι να σας δω, αν είστε εδώ, τι μας λέτε. Πριν απ' όλα πάμε μία ψηλή στάτ της ημέρας. Αλέξανδρο έχει ημέρα. Και Αλεξάνδρα έχει. Και Ευλάλιο και Ευλαλία. Χρόνια τους πολλά. Πάμε και από επαιτίους. Διεθνής ημέρα λέει για τα θύματα των βίων εξαφανίσεων. Των βίων μόνο, έτσι. Στα γεγονότα ψηλά πράγματα. Α, να τώρα που είπα για ελληνοτουρκικά. Σαν σήμερα καθορίζονταν τα ελληνοτουρκικά σύνορα με τις υπογραφές στο πρωτόκολλο εκεί πέρα στη Σύμβαση του Λονδίνου. Και ο εμφύλιος πόλεμος τελείωνε σαν σήμερα λέει το 1949. Και τι άλλο γίνονταν σαν σήμερα, και η βαθμολογία στο ποδόσφαιρο άλλαζε, για την Ελλάδα μιλάω. Από το 2-1-0 πηγαίναμε στο 3-1-0. Αγγλικά πράγματα. Πάμε και από καιρό. 31 δίνει ο μάστορας εδώ ανώτερη, με αρκετό ήλιο. Από 25 μέχρι 31. Έτσι περίπου θα πάει και η Δευτέρα. Έτσι περίπου θα πάει και η Τρίτη. Από Τετάρτη, αν ισχύουν οι πρώτες εκτιμήσεις εδώ, θα τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω να χαϊδέψουμε τους 35. Νωρίς ακόμα. Η μέρα θα έχει και μάτς. Το δεύτερο πιάτο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League-άρας μας. Με Άρη Όφη ξεκινάμε 7.30. Με Ατρόμητο ΠΑΟΚ συνεχίζουμε 8 και 4. Με Κηφισιά ΑΕΚ και Αστέρα Ολυμπιακό κλείνουμε στις 9 Νταν. Νωρίτερα είχαμε τον Πανετολικό με την Καλαμάτα 2-0. Τον Βόλο με τον Ηρακλή στο 1-1. Με παράπονα για την διαιτησία από πλευράς Γυραιού. Ο οποίος γυραιός έπαιζε και με 10, από κάποια στιγμή και μετά στο δεύτερο ημίχρονο, για όποιον τυχόν δεν έχει εικόνα. Και λίγο αργότερα αποβλήθηκε και ο Ματσάρη λόγω διαμαρτυριών. Εν τω μεταξύ, τώρα μιας που βλέπουμε τους αγώνες εδώ πέρα, να πούμε ότι πέρα από τα δικά μας έχουμε και το Champions League να ξεκινά. Βγήκε η πρώτη αγωνιστική. Τρίτη θα έχουμε την πρώτη παρτίδα με την ΑΕΚ μέσα. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 7:45 λέει Dan. Ίδια ώρα το Breeze Aston Villa. Και μετά πάμε στις 10 η Porto με τη City, η Lille με την Betis, η Real με την Inter και η Dortmund με την Villarreal. Εντάξει, προφανώς χωρίς Κωνσταντέλια η Dortmund από τη στιγμή που έγινε αυτό που έγινε. Εντάξει, έχετε ενημερωθεί πιστεύω, έτσι ακούσατε όλοι, διαβάσατε όλοι. Υπάρχουν φόβοι ακόμα και για χιαστό. Ντεμπούτο στο γερμανικό πρωτάθλημα με γκολ και με πολύ καλή χαμένη ευκαιρία. Και
και με τραυματισμό, δυστυχώς. Έτσι, βλέπω εδώ και τα πρώτα μηνύματα. Το ματιάξαμε το παιδί, λες. Δεν ξέρω τώρα, τα πιστεύουμε αυτά ή τα πιστεύουμε. Ας ευχηθούμε να μην επιβεβαιωθούν οι χειρότεροι φόβοι. Τώρα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να πούμε λίγο και τις Τετάρτης του Τσουλού, τώρα μιας που το ξεκινήσαμε. Με Μπαρτσελώνα Φέγενορτ και με Στουτγκάρδη Βίκινγκ θα ξεκινήσουμε 7:45. Και μετά στις 10 θα έχουμε Λίβερπουλ Ατλέτικο Παρίς Λόβαν, Sporting Γαλατά και Νάπολη Άρσεναλ. Και πέμπτη λέει, τρεις ημέρες έτσι, το Τσουλού πλέον. Φενέρ Ρώμα Αϊτχόβεν Σαχτάρ 7:45 και στις 10 θα έχουμε τη δεύτερη παρτίδα με Κόμο Λιψία, με Μπάγερν Μπόντο Γκλιμπτ, με United Σαμπάχ και με Σλάβια Πράγας Λανς.

Λοιπόν, τώρα βλέπω λίγο και τα πρώτα μηνύματα εδώ. Έχετε στείλει κάποια σχόλια. Ναι, για Diego Costa, όχι ότι τον ξέρω, αλλά τον έψαξα λίγο, ρε παιδί μου, όσο μπορώ. Όχι YouTube μόνο και τέτοια βιντεάκια. Έτσι και άλλα διάφορα που έχει εργαλεία, τέλος πάντων, που βγάζουν αξιολογίες, στοιχεία κτλ. Θα τα πούμε. Κάτσε λίγο να δω τι μας λέτε για αρχή. Και center φορά θα πάρει πάω και προφανώς θα πάρει, αλλά... Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο με τη σειρά τα πρώτα που στείλατε. Πρώτη καλησπέρα, καλημέρα είναι. Από τον καλησπέρο, καλημέρα είναι και τα δύο. Καλησπέρο, καλημέρα έχουμε από τον Γιώργο από το Ελσίνκι. Τι είναι αυτό? Πρωτοσέλιδο, τι λέει? Το φεγγάρι το κόκκινο του κραχ μπαμ. Τι είναι το κραχ μπαμ? Για κάτσε και τώρα μου εξάπτει στην περίεργεια. Τι είναι αυτό το φεγγάρι που δείχνει πολέμους και σεισμούς? Ναι, τα είδαν αυτά οι γέροντες, τα επερχόμενα. Και η γερόντισσα γαλακτία. Άμα το είδε και η γερόντισσα γαλακτία. Έτσι ήταν. Μάλιστα. Καλημέρες και στον Αποστόλη. Κρίμα ρε τέλεια. Ο Βάιος είναι που ρωτάει αν θα πάρει ΠΑΟΚ επιθετικό. Ο Τέο, δύσκολα τα πράγματα για τέλεια μετά τη δήλωση Μητσοτάκη, λέει. Ναι. Τώρα αυτό το λέμε χιουμοράκι, φαντάζομαι, το έχουν, ναι, παίζει πολύ, το λένε αρκετοί αυτό, γιατί όντως προχθές τον έπιασε στο στόμα του. Δύσκολα τα πράγματα μετά τη δήλωση Μητσοτάκη, λέει, για τέλεια να τον φέρουν πίσω. Παοκάρα ρε, από τον Άγγελο, τελεία και παύλα. Ο Γιάννης, τι λες, ή άρχισε άνοια ή μας δουλεύει ψηλό γαζί, πια αξιοπρέπεια. Όταν μας γλεντάνε οι μπακαλιαροψαράδες της Νορβηγίας, ανεβάζει, είναι μια φωτογραφία με το Σαββίδι από την παρουσία του στην Τούμπα, τέλος πάντων, και η λεζάντα είναι να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το όνομα του ΠΑΟΚ. Και λέει, ποια αξιοπρέπεια όταν 14 χρόνια δεν έχουμε κουνήσει σεντόνι, είναι να λέει τέτοιες δηλώσεις, τέλος πάντων, προκλητικές, παίζοντας με την νοημοσύνη. Αν είναι να λέει τέτοιες δηλώσεις προκλητικές, παίζοντας με την νοημοσύνη του κόσμου, τότε καλύτερα, λέει, Κρήτον του Λαλίν το σιγάν. Λοιπόν, ο Τέο ξαναστέλει δεύτερη φορά, έρχεται το μήνυμα για τον Τέλεια. Καλησπέρα και στο Λευτέρη. Ο πρόεδρος ήρθε, λέει, παίκτες καλούς θα πάρουμε για να χτυπήσουμε πρωτάθλημα και κύπελο, γιατί αυτά έχουμε μπροστά μας, η Ευρώπη πέταξε από τον Αύγουστο. Λοιπόν, ναι, οκ. Okay. Τώρα, κράτησα του Χρήστου που με ρώτησε πριν για τον, εδώ για τον καινούριο που έρχεται. Εντάξει τώρα, όπως είπε και ο Καστάνης πριν, εννοείται, έτσι, στο γήπεδο φαίνονται όλοι. Και ο Τσάλοφ είχε χρηματιστηριακή αξία 10 εκατομμύρια ευρώ και αν δείτε τα στατιστικά του, ας πούμε, συχνότητα γκολ και τα λοιπά, ήταν φοβερή. Έτσι, στο γήπεδο κρίνονται όλοι. Λέμε τώρα τα στοιχεία, ρε παιδί μου, που μπορεί να υπάρχουν, η συστατική επιστολή, ας το πούμε, τα δεδομένα που, οκ, okay, τα πριν που λέμε. Τα μετά θα τα δούμε στο γήπεδο. Λοιπόν, εντάξει, ναι, έκλεισε ο Diego Costa, το ξέρετε. Και μάλιστα και ένα site έκανε το λάθος, έβαλε τον άλλον, τον Diego Costa, γιατί έχει και ένα που είναι ο πιο παλιός λίγο, που είναι η φίρμα ο πολύ γνωστός. Τέλος πάντων, μπερδέψαν τις φωτογραφίες. Οκ, okay, δανεικός έρχεται, το ξέρετε, με μεγάλη οψιόν αγοράς. Βέβαια, οψιόν αγοράς δεν σημαίνει και τιμή αγοράς, δεν και καλά, έτσι. Οψιόν αγοράς είναι η δικλίδα που βάζει η ομάδα που έχει τα δικαιώματα ενός παίκτη, για να μπορεί στη διαπραγμάτευση αύριο μεθαύριο να έχει το πάνω χέρι για μια καλή τελική τιμή, μια καλή συμφωνία. Δεν σημαίνει άμα λέει 8 ότι θα είναι 8. Άμα πει ο ΠΑΟΚ πάρε 5, ρε παιδί μου, μπορεί να πούνε οκ. Okay. Θα τα δούμε αυτά. Πάντως, συνήθως οι συμφωνίες αγοράς κλείνουν πιο χαμηλά από τις οψιών. Τώρα, η οψιόν είναι στα 8 εκατομμύρια, έτσι. Χρηματιστηριακή αξία στα 12. 27 ετών, είναι ένα 84, είναι δεξιοπόδαρος, είναι.
Παίκτης από καλό ράφι είναι. Για Ελλάδα ειδικά αν μιλάμε. Τώρα, το πρώτο στοιχείο έτσι λίγο που τον έψαχνα, το πρώτο στοιχείο που τον διακρίνει, είναι ο τρόπος παιχνιδιού ο δυναμικός, να το πω. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στα άλλα στόπερ του ΠΑΟΚ, σημειωτέων. Είναι παίκτης που δεν είναι ο αμυντικός, ρε παιδί μου, που περιμένει πάντα την μπάλα, ξέρεις, πίσω από τον αμυντικό, πίσω από τον επιθετικό. Έτσι, είναι ο παίκτης που θα βγει μπροστά από τον αντίπαλο. Του αρέσει αυτό να πηγαίνει σε επιθετικά μαρκαρίσματα που λένε. Για να διαβάζει, ας πούμε, διαβάζει τις φάσεις και βγαίνει μπροστά για να προλαβαίνει να κόβει. Τεχνικά είναι αξιοπρεπέστατος. Έχει καλό κατέβασμα μπάλας, δεν είναι βέβαια τώρα έτσι. Δεν είναι και κοντρέρας. Αλλά είναι αρκετά πάνω από το μέσο όρο σαν στόπερ. Τώρα, ταχύτητα σε καλό επίπεδο. Γρήγορος θεωρείται και πάλι για στόπερ, δηλαδή και πάλι πάνω από το μέσο όρο είναι. Στο ψηλό παιχνίδι καλός λέει ότι είναι elite, δεν τον λες. Και γενικά, για να μην το κουράζουμε με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν από τις αξιολογίες τις διάφορες που κάνουν εκεί πέρα τα, έτσι, τα site που ασχολούνται με scouting και τα λοιπά, φαίνεται ότι είναι ένας aggressive ποδοσφαιριστής που έχει όμως και καλή τεχνική. Τα συνδυάζει αυτά τα δύο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι και κοντρέρας, έτσι. Ούτε καν Μιχαηλίδης είναι στο επίπεδο της τεχνικής. Αλλά είναι πάνω από το μέσο όρο, είναι ok. Τώρα, από εκεί πέρα, παίκτης με προσωπικότητα. Βγάζει χαρακτήρα αρχηγού, λέει, μέσα στο γήπεδο. Είναι, εντάξει, σε γενικές γραμμές σκυλή του πολέμου και έχει την προσωπικότητα, έχει την νοοτροπία την καλή. Νομίζω ότι διαθέτει το πακέτο που χρειάζεται για να γίνει η κολόνα του ΠΑΟΚ αμυντικά. Πάντα φυσικά με την προϋπόθεση ότι θα προσαρμοστεί σωστά, έτσι κτλ. Επίσης, έρχεται στην πιο όριμη ηλικία, όχι ηλικία, το ηλικία είναι και σχετικό, στην πιο όριμη στιγμή της καριέρας του και την ώρα που είναι στο πικ της χρηματιστηριακής του αξίας, δηλαδή αυτό το 12 εκατομμύρια που λέει το Transfermarkt, που είναι και πολύ καλό νούμερο για αμυντικό, 12 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία για αμυντικό παίχτη είναι πολύ καλά. Αλλά στα 25 του, ας πούμε, για να καταλάβετε, ήταν στα 3,5 εκατομμύρια. Την επόμενη χρονιά πήγε στα 6 και μετά άρχισε, συνέχισε μάλλον να τραβά την ανηφόρα για να φτάσει στα 12 που είναι τώρα το ανώτερο σημείο. Αν έπρεπε να βρούμε ένα μειονέκτημα, αυτό θα ήταν το ύψος, αλλά και πάλι όχι μειονέκτημα για τον ίδιο τον παίχτη, έτσι. Το 1,84 μια χαρά είναι, αλλά το θέμα είναι ότι τα υπόλοιπα στόπερ του ΠΑΟΚ. Ότι δεν υπάρχει κάποιος που να είναι ψηλός και να καθαρίζει ψηλά, να είναι αυτό το φόρτε του στο ο στυλ παιχνιδιού. Ο συγκεκριμένος λέγεται ότι είναι καλός, αρκετά καλός ψηλά. Εντάξει, ότι έχει, ρε παιδί μου, καλό άλμα, ότι έχει καλύτερο timing κτλ. Από ό,τι έβλεπα στις αξιολογίες τουλάχιστον. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, τη τετράδα η βασική των stopper δεν είναι ψηλή. Θα δούμε αυτό αν μπορεί να αποτελεί θέμα γενικότερα έτσι για τις στημένες φάσεις και γενικά για τις φάσεις όπου η μπάλα θα είναι ψηλά. Τώρα, κοίταξα λίγο και για το χαρακτήρα, να δούμε τι μέρος του λόγου είναι, άμα δημιουργεί προβλήματα, άμα δεν δημιουργεί, δεν βρήκα κάτι. Κοινωνικός λέει σαν χαρακτήρας, εργατικός είναι, υπεύθυνος φαίνεται να είναι, συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις, δεν έχουν καταγραφεί δηλαδή προβληματικές συμπεριφορές. Δεν έχω βρει κάτι τουλάχιστον εγώ. Στην προσωπική ζωή χαλαρός είναι, πειραχτήρι είναι λέει. Μπαρτοκαπνισμένος είναι ως άνθρωπος, γιατί από τα 12 αναγκάστηκε να βγει στο στίβο της ζωής, επειδή στην οικογένεια μπαμπάς δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν πέθανε, αν χωρίσανε και τέτοια. Δεν το έψαξε αυτό παραπάνω, αλλά η μαμά μεγάλωνε ουσιαστικά μόνη τα 4 παιδιά. Οπότε από τα 12 αναγκάστηκε να βγει από το σπίτι για να πάει να δουλέψει, να βοηθήσει τέλος πάντων τη μητέρα του που μεγάλωνε τον ίδιο και τα άλλα 3 αδέρφια του. Τα ποδοσφαιρικά του βήματα τα ξεκίνησε από την Γκρέμιο. Στα 16 πήγε στη Σάο Πάολο. Εκεί έγινε γρήγορα αρχηγός στα τμήματα υποδομής, λέει, και μετά το 2000 έφτασε να ενταχθεί στην πρώτη ομάδα. Από εκεί πήρε μεταγραφή στην Κράσνονταρ το 2024. Είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα Ρωσίας όταν ανέβηκε στην πρώτη ομάδα την χρονιά εκείνη.
Και μάλιστα ήταν και το πρώτο πρωτάθλημα της συγκεκριμένης ομάδας. Εκείνη τη χρονιά είχε 20 συμμετοχές όλες ως βασικός, πέρσι έκανε 27, πετυχαίνοντας και 3 γκολ σε 2.377 λεπτά και παίρνοντας και 8 κίτρινες καρτούλες. Την έχει την κίτρινη καρτούλα, αλλά δεν έχει κόκκινες πολλές στην καριέρα του. Έτσι, αυτό είναι δείγμα δηλαδή ότι αν και δυναμικός στο παιχνίδι, όταν πρέπει να συγκρατηθεί ξέρει να το κάνει για να μην γίνει κίτρινη κόκκινη. Αυτά τα ολίγα. Τα περισσότερα θα τα δούμε στο γήπεδο όλοι μαζί. Τα περισσότερα και τους περισσότερους. Έτσι, γιατί περιμένουμε και τους υπόλοιπους τώρα υποτίθεται, οι οποίοι να δούμε ποιοι θα είναι και πότε θα έρθουν. Σημείωση, επειδή έχουμε στο μυαλό παραδοσιακά ότι οι μεταγραφές τελειώνουν 31 Αυγούστου, φέτος είναι 15 Σεπτεμβρίου. Έτσι, και μετά θα υπάρχει και το διάστημα για τους ελεύθερους που θα είναι μέχρι τις 29. Και βέβαια πέρα από αυτούς που θα έρθουν, να δούμε και ποιοι θα φύγουν, γιατί σίγουρα θα φύγουν κάποιοι. Προφανώς ένας από αυτούς θα είναι ο Καμαρά. Ακούγεται ότι ήδη είναι πάρα πολύ κοντά, αν όχι να έχει κλείσει σε κάποια ομάδα τέλος πάντων. Εγώ ακούω για Γερμανία μεριά, θα δούμε. Δεν ξέρω, μην τυχόν οφείλονταν εκεί και ενοχλήσεις. Λοιπόν, πέρα από την είδηση της μεταγραφής του Diego Costa, είχαμε και την άλλη είδηση που αφορούσε τον ΠΑΟΚ. Έτσι, την εμφάνιση Σαββίδη και την ομιλία διαζώσης που λένε. Έφτασε να είναι είδηση και αυτό. Εντάξει, φανταζόμαι, ξέρετε λίγο πολύ τι έχει πει στους παίκτες και στον προπονητή και στα στελέχη εκεί πέρα. Ξεχνάμε ότι έγινε, πάμε παρακάτω. Τώρα ξεκινούν όλα. Να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια του ΠΑΟΚ που μου ανεβάσατε κιόλας κάποιοι. Να ανταποκριθούμε στην δύσκολη συγκυρία και τέτοια πράγματα. Άντε να δούμε. Τώρα αυτό, ξέρεις, είναι πέρα από το να θες, είναι και το να μπορείς, έτσι. Δηλαδή καλό είναι, φυσικά και καλά έκανε και πήγε επιτέλους να δει τους παίκτες και τον προπονητή κυρίως. Καλό είναι που έγινε αυτό. Αλλά να δούμε τώρα, έτσι, τι τελικά θα γίνει σε σχέση και με τον Μπορώ. Τουλάχιστον τώρα στην αρχή, που το ρόστερ ακόμα δεν είναι και φουλ γεμάτο. Έτσι, και η ποιότητα με την προσωπικότητα δεν λες ότι περισσεύουν κιόλας. Όταν θα συμπληρωθεί πιστεύω θα είναι ok. Τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, εντάξει, είχαμε και το φιλικό του μπασκετικού ΠΑΟΚ, έτσι. 84-82 το Περιστέρι, με κορυφαίο το Χάτζινς, ο οποίος, δεν ξέρω, έχω μία αίσθηση ότι ίσως αποτελέσει την έκπληξη του φετινού ρόστερ, με την έννοια ότι να είναι το λαχείο, ρε παιδί μου, του φετινού ρόστερ του ΠΑΟΚ, έτσι. Ένας παίκτης που οι περισσότεροι δεν περίμεναν ότι μπορεί να είναι πρωταγωνιστής, ίσως και να μπορεί τελικά να είναι, από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι έχει δείξει βέβαια και στην προηγούμενη του ομάδα. Τώρα να δούμε αν θα μπει και εκείνο το κερασάκι από εκεί και πέρα. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται άλλος ένας παίκτης, αν με ρωτάτε. Αλλά επειδή ακούω πάρα πολλά για παίκτες που είναι. Τώρα ο τελευταίος που βγήκε, ας πούμε, ήταν πεντάρι, τεσάρι προς πεντάρι. Εγώ πιστεύω πάω χρειάζεται ένα τριαροτεσάρι ή ένα τεσσαροτριάρι, τέλος πάντων. Κάτι που να είναι σε αυτό το στυλ και που να παίζει οπωσδήποτε σκυλής και άμυνα. Έτσι, γιατί στο ρόστερ, κατά τα λοιπά που είναι πολύ καλό, παίκτες που να παίζουν σκυλής και άμυνα δεν είναι και πολλοί. Δεν τους λες ότι τρέχουν και από τα μπατζάκια. Βασικά, κατά τη γνώμη μου, δύο θα χρειάζονταν κιόλας.

Άρη βέβαια. Παρότι στο μπάσκετ οι ομάδες γίνονται πιο εύκολα από το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος να δούμε αν έχει κάτι που δεν είδαμε. Έχει κάποια γκολ, αλλά δεν είναι τίποτα παιχνίδια man a man. Οπότε τα αφήνουμε αν χρειαστεί κάτι, μου λέτε κωδικό και το βρίσκουμε.

Ωραία, κρύβει πράγμα πάλι αυτός. Έχει κρύψει εδώ καμιά 7-8 πάλι. Τι πάθαμε. Κάτσε ρε παιδιά λίγο. Ωραία, πάμε. Τα εμφανίσαμε, πάμε ριφρεσάκι να δούμε και τα υπόλοιπα που δεν είδαμε για να φύγουμε διάλειμμα. Πρέπει να έχουμε μείνει στον ο Τέο ανεβάζεται φωτογραφία με τον Κωνσταντέλια υποβασταζόμενο. Καλημέρες και στον Τάσο από τα Γιάννενα. Καλό ξημέρωμα και εσένα φίλε. Ο Κώστας λέει τι λες για το Μητσοτάκη. Ο αθεόφοβος έπιασε, λέει, τον... κοίτα τώρα θα, κάνω, θα με πάτε να μιλήσουμε για τέτοια σήμερα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αρέσουν αυτά, αλλά... Σοβαρά τώρα, αλήθεια τώρα, αυτά τα λέμε χιουμορά και τα πιστεύουμε και τα λέμε. Έχουν έρθει 4-5 μηνύματα για Μητσοτάκη και Κωνσταντέλια. Ο αθεόφοβος, λέει, έπιασε και τον Κωνσταντέλια στο στόμα του, το έφαγε το παλικάρι μας ο Γκαντεμόσαυρος. Εγώ έτσι όπως το είδα, λέει, για χιαστός μου φάνηκε. Κάτσε, μη βιαζόμαστε. Ας ελπίσουμε να μην είναι. Ο Γιάννης λέει, ναι, άντε είχαμε τέτοια πράγματα. Το κάρφωσε ο πρίγκιπας της Τανζανίας μέσα στη Λιόν, Λιόν Χαύρι 1-1, Σαμάτα γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Αυτός είναι ο πρίγκιπας της Τανζανίας. Ναι, βάλε γκολ. Μάλιστα. Ο Θανάσης. Πόσοι κράσινονταρ δαπάνησε 7 εκατομμύρια στη Σάο Πάλο για την απόκτηση του Ντιέγκο Κώστα, λέει του 24, βγάζοντας λεφτά από τη Ρωσία στο εξωτερικό και ο Σαββίδης δεν μπορεί. Όπως ο Σαββίδης φίλε έδωσε ή θα δώσει 12 για τον Ζαφίρ ή 8 για τον, αυτό το σερβάκι που πήρε. Έλεος. Ο Γιώργος λέει ότι μας θεωρεί λίθιους τελειώντα διαρκείας και πουλά κουλιεράκι Κωνσταντέλια. Στο τι, παλιά στα φίλια αυτά, ε. Α, ακόμα, δεν είναι το ακόμα. Ακόμα λέει μας θεωρεί λίθιους. Τελειώντα διαρκείας και μετά πουλά, ξέρω εγώ, κουλιεράκι Κωνσταντέλια κτλ. Ναι. Ο Λάμπρος λέει: η επίσκεψη Σαββίδη σήμερα μετά από ένα χρόνο εκτιμάς ότι έγινε πάλι γιατί τέθηκε το θέμα του γηπέδου. Γιατί χθες βγήκανε 5-6 ανακοινώσεις των συνδέσμων και όλες αναφέρονταν και στο θέμα του γηπέδου. Αυτό είναι, λέει, το κουμπί. Το κουμπί. Αυτό είναι το κουμπί του για να έρχεται, μάλλον. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του. Αν με ρωτάς από τη στιγμή που είναι εδώ δίπλα, εγώ το βλέπω ότι είναι λογικό να έρχονταν. Βλέποντας την κρίση να μεγαλώνει. Έτσι, για μένα το λάθος, το απαράδεκτο, όχι απλά το λάθος, είναι που δεν ήρθε νωρίτερα, για το λόγο ότι είπαμε και χθες και προχθές, έτσι, είναι μια χρονιά πολύ περίεργη αυτή που έρχεται. Όχι νωρίτερα επειδή έγινε ο αποκλεισμός στην Ευρώπη, από την αρχή. Έτσι, τελειώνει η εποχή Λουτσέσκου που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο θα κάνει το επόμενο βήμα στην επόμενη μέρα. Και έρχεται ένας προπονητής που δεν είναι παρουτοκαπνισμένος. Έτσι, ουσιαστικά η ομάδα, αν και σε επίπεδο ρόστερ σε μεγάλο βαθμό είναι ίδιο, είναι μια καινούργια ομάδα. Εντάξει, για μένα θα έπρεπε να έρθει εννοείται νωρίτερα. Τώρα, αν ήρθε, ας πούμε, τη μέρα που πέρασε για το θέμα του γηπέδου, τι να σου πω, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του.

0: Πιθανώς να έχει μετρήσει πάντως ότι υπάρχουν και αντιδράσεις. Εντάξει. Πιθανώς το έχει συνυπολογίσει, αλλά επειδή τον ξέρουμε τον Σαββίδη, στα δύσκολα πάντα έκανε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Απλά αυτή τη φορά πιστεύω δεν έπρεπε να τα αφήσει να φτάσει να είναι δύσκολα. Θα έπρεπε λίγο να το, με τον τρόπο του να το σμπρώξει το πράγμα πριν να γίνουν τόσο δύσκολα. Ακριβώς επειδή είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Ο Γιάννης λέει: θέλω και ένα center for. Τι ωραία είναι. Όχι, και διάλειμμα. Άσε πάμε ένα διάλειμμα και τα δούμε μετά. Θέλω και ένα center for να έχει ξεκινήσει, λέει, από λουστράκος και να βοηθάει στη φτωχή μάνα του και τα 7 ανήμπορα αδέρφια του. Κοροϊδεύεις, ε? Επειδή είπαμε για τον καινούργιο που έρχεται ότι ήταν από φτωχική οικογένεια κτλ. Είσαι εσύ, έλα. Λοιπόν, έλα. Καλημέρες και στο Παντελή που ανεβάζει εδώ Μένουμε Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα που λέγαμε. Γυρίζουμε σε λίγο.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Turn off the light. Take a deep breath.

Έλα, πάμε 33 μετά τις 12. Πάμε και για δεύτερο μισάωρο. Σε αυτή την, να κλείνουμε αυτή την πρώτη εβδομάδα εδώ πέρα, μετά από τα μπαλκονοχώρια που επιστρέψαμε. Εντάξει, ξεκίνησε ψηλό χαλαρά. Είπαμε και εμείς το πάμε λίγο έτσι λάω-λάω. Μετά προκύψαν τα θέματα εκεί στον ΠΑΟΚ. Γίναμε άνω-κάτω. Άντε, πάμε να κλείνουμε, να δούμε τώρα τις διαθέσεις που έχετε. Μέρα που είναι. Βάλουμε και τα τραγουδάκια μας στο τέλος. Λοιπόν, τώρα

0: Βλέπω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Σοβαρά, ρε, εσείς, σοβαρά τώρα. Αυτό με, τα, με το Μητσοτάκη. Άντε να μην το πάμε, γιατί για το Μητσοτάκη μπορεί να είναι και πλάκα. Αλλά γενικά αυτά τα. Για, ξέρεις, εγώ πραγματικά νιώθω ότι τα πιστεύουμε αυτά. Και μάλλον δεν το νιώθω εγώ. Δηλαδή, κατά καιρούς που έχει τύχει να δούμε δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει κτλ. Έτσι, σε σχέση με το κακό μάτι, με τη γλωσσοφαγιά που λέτε εδώ πέρα και τέτοια. Ως Έλληνες είμαστε αρκετά, έτσι, αρκετά ψηλά σε αυτά. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι καλό. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι και πολύ καλό. Γιατί ξέρεις, αυτό είναι και ένας τρόπος που όταν ας πούμε είναι ένας τρόπος, ένα σκεπτικό που πέρα από το αν υπάρχει μία προκατάληψη απέναντι στις δυσιδαιμονίες και τα λοιπά, πολλές φορές έρχεται, ξέρεις, και εφαρμόζεται και στα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής. Δηλαδή γίνεται κάτι, παπ, πιάνουμε το, συνδέουμε έτσι εντελώς αυθαίρετα και λέμε, μα, γι' αυτό έγινε, αυτό είναι. Άπειρα τα θέματα, έτσι, που τα συμπεράσματα βγαίνουν μέσα από αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας ελπίσουμε το παλικάρι να μην έχει κάτι τόσο σοβαρό όσο φαίνεται ότι μπορεί τελικά να έχει. Αυτό τώρα που με πήγατε, επειδή κάποτε τα πιάναμε με άλλες αφορμές, αυτό τώρα, αν ας πούμε πάμε... Καλά, έχει πολλά που μπορούμε να πούμε γι' αυτά, για τις δυσιδαιμονίες και λοιπά. Αν πάμε στο μάτι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, που κάποτε θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια ήταν, έβγαινε ότι 6 στους 10 Έλληνες πιστεύουν, μετά έγινε 4 στους 10 μετά από κάποια χρόνια. Αυτό λέει από κάτι Σουμέριους και κάτι Βαβυλώνιους και κάτι τέτοιους πρέπει να ήρθε. Έτσι υπάρχουν, έχουν βρει ευρήματα σχετικά από πριν, ας πούμε, από το Χριστό ακόμα. Χιλιάδες χρόνια ήταν προ. Έχουν βρει τοιχογραφίες και δεν θυμάμαι και εγώ, τα βλέπαμε μια φορά αυτά. Αλλά είναι και αυτό επίσης που έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, ότι μπορεί κάποιοι, ας πούμε, να πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό ότι είναι παιχνίδι μυαλού, αλλά υπάρχουν και επιστήμονες που λένε ότι δεν είναι μόνο. Έτσι, υπάρχει και ένα φαινόμενο που λέγαμε, που όλο ξεχνάω πώς λέγεται. Αλλά αυτό είναι για το μάτι αποκλειστικά, έτσι, τώρα Μητσοτάκης. Δεν τον είδα από κοντά. Τα πιστεύουμε αυτά, για την ενέργεια γενικότερα, ότι μπορεί τέλος πάντων να... Ας πω κάτι, εγώ που δεν τα πολύ πιστεύω, δηλαδή αφήνω ένα περιθώριο κάπου στο βάθος, κάτι να υπάρχει έστω ελαφρώς να επηρεάζει, αλλά δεν είμαι και πολύ, ρε παιδί μου, με αυτά, προλήψεις και τέτοια. Αλλά δες τώρα, δηλαδή λέμε για την ενέργεια του ανθρώπου. Αν κάποιος με τον τρόπο του βάλει θετική ή αρνητική ενέργεια, τι μπορεί να προκαλέσει έναν άλλον άνθρωπο. Τι σκέφτηκα τώρα. Εγώ που δεν τα πολύ πιστεύω, έτσι, την ίδια ώρα είναι, ας πούμε, διαπιστωμένο ότι υπάρχουν φάρμακα τα οποία δεν είναι φάρμακα. Έτσι, τα οποία πατούν καθαρά πάνω στην ενέργεια του ανθρώπου. Έτσι, αυτά που είναι οι καραμελίτσες που λέμε. Πλασίμπο. Δεν είναι ιατρικό σκεύασμα πραγματικό, αλλά ουσιαστικά με τον τρόπο που λειτουργεί, ενεργοποιεί το μυαλό μας με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς το κάνει, έτσι, αλλά δεν είναι η ενέργεια του, η δική μου για μένα, ξέρω εγώ, η δική σου για σένα, έτσι, του καθενός η ενέργεια για τον εαυτό του. Τώρα άλλο πράγμα η ενέργεια του ενός προς τον άλλο, αυτό είναι η κατάρα που λέμε. Αυτό με την κατάρα, ξέρεις, είναι... Και πάλι δεν ξέρω αν μπορεί κάπου να υπάρχει. Δεν λέω τώρα για Κωνσταντέλια και Μητσοτάκη. Εντάξει, αυτά είναι τώρα. Τα αφήνουμε έτσι. Το παιδί έχει τον πόνο του. Αλλά γενικότερα, το έχουμε πολύ σαν κουλτούρα αυτό το πράγμα. Είμαστε πολύ έτσι εξοικειωμένοι με αυτά. Πάντα ήμασταν και με αυτά και με τους θεούς και τους δαίμονες και τα διαβόλια και τα τριβόλια και τις προφητείες και τις μοίρες και όλα αυτά πράγματα. Ναι, είναι αυτό που πήγα να πω πριν. Πώς λέγεται, η συσχέτιση και η αιτιότητα, έτσι. Μάστιγα μεγάλη. Μάστιγα μεγάλη, γιατί γίνεται κριτήριο, ας πούμε, άποψης ακόμα και για πράγματα απλά καθημερινά. Παίρνουμε πράγματα που φαινομενικά κολλάνε και τα κάνουμε βεβαιότητα και λέμε, ορίστε, να, γι' αυτό έγινε, ξέρω εγώ. Έσπα. Εν τω μεταξύ υπάρχει κάτι. Τώρα ένα-ένα μου έρχονται και τα θυμάμαι. Αυτά τα από παλιά δεν τα είχα για να τα πούμε, επειδή μου στέλνετε μηνύματα για Μητσοτάκη Κωνσταντέλη, τα θυμήθηκα. Υπάρχει κάτι που είναι το εξής, ότι έχει παρατηρηθεί αυτό το πράγμα, ότι όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, δεν έχουμε μία τάση, ότι λέμε, ρε παιδί μου, ότι αν κάτι το μελετάμε ή ξέρω εγώ, το έχουμε, ας πούμε, για τον Κωνσταντέλια λένε κάποιοι, ότι επειδή μιλούσαμε πολύ για αυτόν, ξέρω εγώ, και τον ματιάξαμε και τα λοιπά, ή για μια δουλειά, ή για, ξέρω εγώ, ένα παιδί που θέλει να διαβάσει για να περάσει πανεπιστήμιο και όλα αυτά, ή για την ομάδα, όταν είναι να παίξει ένα κρίσιμο παιχνίδι, δεν λέμε κάποιοι ότι μην το μελετάς γιατί το γρουσουζεύεις? Αυτό, ξέρετε, δεν έχει αποδειχτεί βέβαια, αλλά υπάρχει, λέει, κάποιο γονίδιο που κάνει αυτό το πράγμα, αυτή τη δουλειά. Δηλαδή επηρεάζει τη σκέψη για να νιώσουμε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι από τα παλιά τα χρόνια, από τα αρχαίγωνα ακόμα αυτό. Τότε που ως άνθρωποι ήμασταν θυράματα, όχι κυνηγοί. Και από τότε, ας πούμε, ακόμα, επειδή τότε ειδικά οι αρνητικές σκέψεις μας κρατούσαν υποψιασμένους, έτσι, αμυντικοί μηχανισμοί και δεν συμμαζεύεται. Και υπάρχει ακόμα και σήμερα αυτό. Είναι κάποιο γονίδιο, λέει, προφανώς, που δεν έχουν εντοπίσει ακριβώς ποιο είναι, σε συνδυασμό με την αμυγδαλή του εγκεφάλου, που είναι το όργανο που κάνει τη δουλειά εκεί με τις αρνητικές σκέψεις, τις προκαταλήψεις και όλα αυτά. Ναι, το μεταξύ, τώρα βρήκα εδώ, τα άνοιξα γιατί τα έχω κρατημένα κάποια. Ναι, ναι, είναι η έρευνα για το μάτι τώρα που είπα πριν. 4 στους 10, πέτυχα μία πριν από λίγα χρόνια, και πριν από περισσότερα χρόνια ήταν 6 στους 10 αυτοί που πίστευαν στο μάτι. Αυτοί πιο πρόσφατοι, που λέει για 4 στους 10 Έλληνες ότι πιστεύουν εδώ στα μάτια και στα φρύδια, είχε γίνει από ένα πανεπιστήμιο, ήταν της Ουάσιγκτον, σε 95 χώρες. 140.000 ανθρώπους ρωτήσαν. Και γενικά, όχι για το μάτι βέβαια, γενικά για τέτοιου τύπου δυσιδαιμονίες, έτσι, προλήψεις και λοιπά. Και το χαμηλότερο, λέει, ποσοστό απέναντι σε αυτά το έχει η Σουηδία με 9%, το υψηλότερο το έχει η Νησία με 90%. Μάλιστα. Από το ποδοσφαιρικά πήγαμε στα μεταφυσικά, πάλι είχαμε, δεν είχαμε. Λοιπόν, εντάξει, επικαιρότητα να μην πιάσουμε τώρα, πέρασε και η ώρα. Αν θέλετε κάτι, έτσι, αν έχετε κάτι, το βλέπουμε και μαζί. Λοιπόν, δεν ξέρω τι διαθέσεις έχετε. Αν θέλετε το πάμε εντελώς χαλαρά και τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Αν έχετε κάτι που θέλετε, έτσι, να το κουβεντιάσουμε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Αν θέλει κανείς να περάσει, να πούμε καμία καλημέρα και ζωντανά, έτσι χαλαρά χαλαρά από χαιρετιστήρια, πώς το λένε. Καλά, τυπικά δεν τελειώνει το καλοκαίρι βέβαια τώρα, αλλά ημερολογιακά δηλαδή, αλλά ουσιαστικά να είναι έτσι, σαν ψυχοσύνθεση δηλαδή, ουσιαστικά αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, υποτίθεται. Λοιπόν, οπότε πάμε να το αποχαιρετήσουμε και βλέποντας και κάνοντας πώς. Εν τω μεταξύ, τώρα που έγινε καλοκαίρι και ανοίγουμε και γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς σιγά σιγά. Τώρα, λέει, μετά τον καύσωνα έρχεται αφρικανική σκόνη, λέει, να ξέρετε, θα μας πνίξει αφρικανική σκόνη. Μην το πλύνετε τα μάξι μάλλον. Εγώ το έπινα μια φορά το χρόνο που το πλένω. Τώρα πήγα και έτυχε. Ναι. Και έρχονται, είπαμε, και τα τρακτέρ στη ΔΕΘ, έτσι. Οι Τούρκοι δεν ξέρω αν έρχονται, γιατί πάλι κάθε μέρα βγαίνουν διάφορα. Σήμερα ήταν η σειρά να απειλήσουν για τη Ρόδο. Επικαλέστηκαν κάτι διεθνείς συνθήκες εκεί, ότι δεν πρέπει να είναι εξοπλισμένο το νησί, ρε παιδί μου, να έχει όπλα και τέτοια. Βαριά όπλα και όλα αυτά. Και ναι, ότι άφησαν να εννοηθεί ότι θα έχουμε εισβολές και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι μια κατάσταση, ένα παιχνίδι νεύρων που τελευταία κάνει μπαμ, δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει στοχευμένα. Κάθε μέρα να παρατηρήσετε, όλο και κάτι βγαίνει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και ανάλογα με τις διαθέσεις το προχωράμε. 2310-90-90-90, 955 κενό το μήνυμά σας, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5, κατά από την ανάρτηση εκεί που στείλαν και τα υπόλοιπα παλικάρια. Λοιπόν, για να πάρουμε σιγά σιγά κάνα πρώτο φίλο. Έλα, όποιος θέλει, εδώ είμεθα, ανοίγουμε και σας περιμένουμε, έχουμε και φοντάν. Σκέτο, όχι μελικέρ, μελικέρ τελειώσανε. Τα φαγώ στην άδεια. Ναι, ορίστε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σου Κώστα, Γιώργος.
0: Γεια σου ρε πρωτοσέλιδε.
1: Είδες, κοίταξε, το ποδόσφαιρο και τα μεταφυσικά πάντα είχαν μια σύνδεση.
0: Ναι, πολύ... γιατί.
1: Ναι, ο συγχωρεμένος ο Ιωαννίδης είχε πολλές προκαταλήψεις.
0: Α, ναι, οι αθλητές είναι σε μεγάλο βαθμό, γενικά οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι σε μεγάλο βαθμό προληπτικοί.
1: Οι αθλητές, μια φορά είχε, μια από τις θεωρίες που λέγονται, μια φορά είχε τρακάρει και ως πάνω κέρδισε το παιχνίδι και λένε πήγε για κάποιο διάστημα, πήγαινε και στούκαρε τα μάξι κάθε μέρα.
0: Σοβαρά, έχει κάνει τέτοιο, αλήθεια είναι αυτό?
1: Είναι από τις ιστορίες που λέγω τώρα.
0: Λέγεται έτσι, ναι, δεν το είχα ακούσει αυτό.
1: Ήξερα εγώ όταν ένας τον Ολυμπιακό προπονητής τους είχε βάλει πρωινή προπόνηση και δεν ψιντόντουσαν οι αθλητές εκεί το πάει για προπόνηση και βάλανε μία μαύρη γάτα μέσα στο...
0: Αυτό το έχω ακούσει και εγώ, δεν ξέρω επίσης αν είναι αλήθεια, αλλά το έχω ακούσει.
1: Και ανέβαλε την προπόνηση, ναι, ο Ιωαννίδης. Και επίσης μια φορά οι παίχτες του Ολυμπιακού είχαν ξυρίσει όλα τα κεφάλια τους για το τελικό με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο για γούρι και χάσανε.
0: Ναι. Αυτό θεωρείται για γούρι λες? Ή έτσι ήταν η κίνηση ότι να απορροθούμε για να δείξουμε? Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Τα είχαν κουρέψει για...
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι Γιώργο. Όλοι λίγο πολύ, οι περισσότεροι, έστω και υποσυνείδητα, μπορεί να είμαστε, ξέρεις, προληπτικοί. Δηλαδή, εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου, το έχω ξαναπεί, που δεν πολύ πιστεύω σε αυτά, έτσι. Κάποτε, ας πούμε, είχα τρακάρει με τα αμάξι. Όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά είχα τρακάρει. Από τότε, από το δρόμο εκείνο που τράκαρα, δεν πήγαινα στο γυρισμό από τη δουλειά στο σπίτι. Πήγαινα από άλλο ρε παιδί μου δρόμο, παραδίπλα. Έτσι, υποσυνείδητα, κατάλαβες. Παρότι δεν είμαι προληπτικός, δεν δηλώνω. Ή πιτσιρικάς όταν ήμουν και έπαιζα μπάσκετ, ξέρω εγώ για παράδειγμα. Όταν φορούσα κανένα σορτσάκι με καμιά μπλούζα που έπαιζα καλά εκείνη τη μέρα, το επιδίωκα το συνδυασμό αυτόν και μια άλλη μέρα. Μπάσκετ ξαναπαίξω καλά, έτσι, υποσυνείδητα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, για το τρακάρισμα που είπες, κοίταξε, αντικειμενικά κάποιοι δρόμοι είναι πιο επικίνδυνοι.
0: Ναι, εντάξει, όχι, εγώ δεν το είχα αξιολογήσει έτσι, επειδή απλά τράκαρα, ρε παιδί μου, δεν πήγαινα από εκεί. Πήγαινα από αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Που στατιστικά, αν δεις, το να τρακάρεις τον ίδιο δρόμο είναι πολύ πιο απίθανο από το να τρακάρεις σε κάποιον άλλο, λογικά. Τέλος πάντων, ναι.
1: Έτσι, έτσι είναι. Ωραία. Αυτά.
0: Οκ, okay. Γεια σου, ρε Τζόρτζε, να είσαι καλά. Εσύ πιστεύεις αυτά, όχι, ε?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι ιδιαίτερα, αλλά λίγο κάπου τα αφήνεις και εσύ ανοιχτό.
1: Πάντα τα αφήνω.
0: Ναι. Άμα βγάλετε και εκεί κάνα μητσοτάκι να δεις πώς θα πιστεύεις μετά. Άντε τα λέμε, γεια. Καλημέρα. Χαίρετε. Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Καλημέρα φίλε, γεια.
2: Σήμερα με έκανε εντύπωση που έκανε εμφάνιση ο ιδιοκτήτης στην προπόνηση, δεν το περίμενα. Ξανά εμφάνιση θα γίνει του χρόνου, τέτοια μέρα πάλι. Εμφάνιση στο γήπεδο δεν έχει κάνει όμως ακόμα. Και μίλησε και για αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια, τι αξιοπρέπεια? Όταν πας μέσα στο Καραϊσκάκι και ή στην ΑΕΚ και φας καμιά εξάρα γκολ, γιατί ο Ολυμπιακός κάνει 170 εκατομμύρια και έχει τον τέταρτο επιθετικό για τέταρτο, τον Γιάρετσουκ, και εσύ έχεις δύο επιθετικούς που ένας είναι δανεικός και ο άλλος για μένα έπρεπε το παιδί να το δώσει δανεικό να πάει να ψηθεί, γιατί 19 χρονών δεν μπορεί να σηκώσει, να παίζει βασικός και στα ευρωπαϊκά και να σηκώσει το βάρος του ΠΑΟΚ. Και μίλησε για αξιοπρέπεια. Τι είδος αξιοπρέπεια δηλαδή εννοεί? Τι είδος αξιοπρέπεια? Τρεις βαθμοί σε κάθε παιχνίδι. Εννοείται τρεις βαθμοί σε κάθε παιχνίδι. Και μίλησε ο στόχος. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος δεν είναι, έπρεπε να πει σαν αρχηγός του ΠΑΟΚ, σαν ιδιοκτήτης, στόχος είναι το ντάμπι. Έτσι πρέπει να τους πει. Μπορεί να το πει αυτό?
0: Τώρα αυτό είναι και λίγο σχετικό, γιατί ακόμα και αν στο μυαλό του το έχει αυτό, μια ομάδα που είναι, φίλε, είναι μεγάλη αλλαγή τώρα μετά το Λουτσέσκου, κατά ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι σοφό να φορτώσεις μια ομάδα που είναι σε μια τέτοια μετάβαση με τόσο μεγάλο βάρος. Εγώ δεν θα το έκανα αν ήμουν ο πρόεδρος, να σου πω την αλήθεια. Ακόμα και αν το ήθελα και αν το πίστευα.
2: Ναι, πάω και σε αυτά τα 4 γράμματα κάθε χρόνο πηγαίνουν για πρωτάθλημα και για κύπελο. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Έτσι πρέπει.
2: Κάθε χρόνο, επειδή είναι τα 4 αυτά γράμματα. Δεν είσαι...
0: Έτσι πρέπει, αλλά θυμίσω ότι ακόμα και όταν πήγαινε όντως ο Πάο για πρωτάθλημα, ήταν πολλές χρονιές που ο Λουτσέσκου έλεγε: μη λέτε τέτοια πράγματα. Βήμα-βήμα, παιχνίδι το παιχνίδι θα βλέπουμε. Δεν ήθελε να το φορτώσει. Ένα παραπάνω τώρα με αυτό τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θα το έκανα πάντως.
2: Ναι, πια. Τι, εγώ την αξιοπρέπεια που είπε δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, αυτό ναι.
2: Πάρε και 5-6 παικταράδες να πηγαίνεις, να πούμε, σε όποιο γήπεδο στην Ελλάδα να φυσάς. Έτσι έρχεται η αξιοπρέπεια. Να κάνεις νίκες, να σε φοβούνται όλοι άλλοι. Έτσι έρχεται η αξιοπρέπεια. Να σε φοβούνται.
0: Εγώ θα πω, ολοκλήρωσε το βασικό κομμάτι του σχεδιασμού τουλάχιστον έγκαιρα. Τουλάχιστον αυτό. Έτσι, για να μην αφήνει την ομάδα να μην παίζεται τα πάντα στα ζάρια. Τώρα, αν έχει φτάσει εδώ το πράγμα, έχει φτάσει λόγω της κατάστασης αυτής.
2: Ρωτάω, αυτή τη στιγμή θέλει 2 επιθετικούς να πάρει αγορά, όχι δανεικούς και ελεύθερους. 2 επιθετικάρες θέλει μπροστά να έχουμε. Θέλει ένα δεξί μπακ. Θέλει ένα εξτρέμ που να έχει το ένα εναντίον ενός. Αυτά. Για να έχουμε αξιοπρέπεια, για να πηγαίνουμε σε κάθε γήπεδο να φυσάμε.
0: Μάλιστα. Οκ, για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Έγινε, σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν και οι μεταγραφές και εκεί θα μπορούμε να το αξιολογήσουμε καλύτερα το ρόστερ. Τα λάθη που έγιναν, δεν γυρίζει πίσω αυτό. Έτσι είναι βασική αιτία που το πράγμα έφτασε εδώ που έφτασε, εννοείται. Τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το ρόστερ. Στο τέλος, το γαμπρό που θα τον ξυρίσουμε, τι θα είναι. Όμορφος θα είναι, άσχημος θα είναι, μέτριος θα είναι, τι διάλογο θα είναι. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι, έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια.
3: Κώστα.
0: Ναι, ορίστε. Λίγο πιο κοντά, αν μπορείς, γιατί είσαι λίγο βαθιά.
3: Να δυναμώσω λίγο κάτι θέλω.
0: Ναι, δεν είναι ότι είναι χαμηλά, είσαι σαν να έχεις μαντήλι μπροστά. Λες και θες να οργανώσουμε καμία ληστεία σε τράπεζα.
3: Όχι. Μένει ακριβώς απέναντι του σταθμού της
0: μίας. Άμα θες, πάντως εγώ μέσα είμαι, γιατί έχει κάτι δυσκολίες τελευταία. Ναι.
3: Για πάνω από 10 εκατομμύρια όμως.
0: Ναι, ρε, τι ψιλικατζίδες είμαστε.
3: Δεν κόπω να μείνουμε μέσα. Λοιπόν, μόλις είδα τον γκολ την Πέμπτη, πάρ' τον αποκλεισμό στο κεφάλι. Πιστεύω, δεν πιστεύω στο μάτι, έτσι.
0: Μόλις είδες, συγγνώμη τη λέξη δεν άκουσα, το.
3: Μόλις είδα τον γκολ.
0: Το γκούλι, α, τον γκολ άκουσα. Ναι, ναι.
3: Την Πέμπτη, όχι, λέω, πάρ' τον αποκλεισμό στο κεφάλι. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το γκολ, έτσι, εννοείται.
0: Πιστεύεις όμως αυτά, αλήθεια τώρα.
3: Πιστεύω, δεν πιστεύω.
0: Έτσι και έτσι.
3: Θυμάστε την ταινία με τον Tom Hanks στο. Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Που έδειχνε στο Βατικανό ότι είχαν ομάδες εξορκιστών.
0: Τους Ιλουμινάτη.
3: Μπράβο. Αυτό. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Στην Τούμπα αλλάζω τον αναπτήρα και τα κλειδιά του αυτοκινήτου τσέπη στη τσέπη. Για να γυρίσει το.
0: Θέσεις αλλάζατε όταν πήγαινε στο γήπεδο, άμα το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Αλλάζατε θέσεις με τους δίπλα σου.
3: Σίγουρα.
0: Το κάνατε έτσι. Ναι. Είναι που δεν πιστεύεις, ναι.
3: Ναι, δεν πιστεύω. Στο Αίτητο όμως έπιανε πάντα.
0: Ναι.
3: Στο Αίτητο. Μετά πήγανε κατά διαόλου. Να κλείσω λίγο και με το αγωνιστικό για να μιλήσουν και κάποιοι άλλοι. Καταρχήν, περαστικά στον Τέλεια ελπίζω να είναι.
0: Ναι, ρε γάμο το, μακάρι να μην είναι.
3: Να μην είναι τόσο σοβαρός. Να μην είναι τόσο σοβαρός. Να κλείσω και με το αγωνιστικό. Κάτε με. Ποιο το νόημα της παρουσίας στην προπόνηση? Εμείς τους στηρίζουμε όλους. Και τον προπονητή και τους παίχτες. Δεν έχουμε κανένα παράπονο από αυτούς. Δεν πρέπει να κάνει μια συνέντευξη, να δείξει 5 πράγματα, να πει κάτι για το σχεδιασμό. Όχι μόνος του. Να συναντηθεί με τους συνδέσμους. Διαφωνείς με αυτό?
0: Βρε, στη θεωρία δεν διαφωνώ, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Αν ήμασταν εγώ και εσύ οι υπεύθυνοι, έτσι, ήσουν εσύ ο Σαββίδης, ήμουν εγώ, ξέρω εγώ ποιος άλλος να είμαι. Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, αν γίνονταν μία συνάντηση, τι άραγε θα είχαμε να πούμε στους συνδέσμους για να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα?
3: Όχι.
0: Για μένα, μόνο να αναγνωριστούν κάποια λάθη, πολύ όμως ευθέως, ας πούμε, και με πολύ αυστηρή αυτοκριτική. Ό,τι άλλο είναι μπάλωμα. Τι να πεις τώρα, δηλαδή, όταν κάθε χρόνο γίνονται τα ίδια? Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα έχει να προσφέρει και κάτι, μην γίνονται και χειρότερα τα πράγματα.
3: Τι ήθελε να μας πει το game by game του Λουτσέσκου, δηλαδή. Μα το στηρίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην στηρίξουμε την ομάδα.
0: Καλά, στους παίκτες ήρθε και στον προπονητή. Δεν είπε κάτι σε μένα και σε.
3: Ναι, γι' αυτό κάναμε προπονητή.
0: Και καλά έκανε. Εννοείται ότι έπρεπε να γίνει αυτό.
3: Τέλος πάντων. Αλλά πρέπει να βγει, να μιλήσει, να μιλήσουν κάποιοι άλλοι ή κάποιες άλλες, να πούν ότι τι πήγε κατά διαόλου. Κυριολεκτικά κατά διαόλου, όμως. Όχι λάθος. Τέλος πάντων, υπομονή όπως κάναμε τόσα χρόνια.
0: Πάντως, κοίταξε λίγο, αν πάμε ας πούμε στο τι πήγε λάθος ή κατά διαβόλου και έφτασε εδώ που έφτασε, φαντάζομαι εννοεί το μεταγραφικό σχεδιασμό.
3: Σίγουρα.
0: Εγώ δεν θέλω να πάρω στο λαιμό μου κανέναν, ούτε να φανεί ότι μπορεί να υποστηρίζω κάποιον, αλλά από το ρεπορτάζ έβγαινε, έτσι, δεν το λέω εγώ, ότι καταρχάς έγιναν όλα λάθος με την έννοια ότι όλα έγιναν αργά. Έδιωξε το Λουτσέσκο αργά, πήρε το Λύση αργά μια-δυο μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, μοιραία όλα πήγανε, έτσι ήρθαν οι άλλοι, δεν ξέρανε τι τους γίνεται εδώ πέρα, ο Βιερίνα με το Μάτος, αρχίσαν να τρέχουν και να μην φτάνουν για να βρουν παίκτες, για να κάνουν επαφές κτλ. Όλα γίνανε αργά. Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή η κατάσταση, υπήρχε ένα δίλημα το αν πρέπει να προλάβουμε να πάρουμε όποιον μπορούμε να πάρουμε τώρα γρήγορα για να μην μείνει η ομάδα γυμνή, ή να το ρισκάρουμε και να αφήσουμε το χρόνο για να πάρουμε αυτούς που πραγματικά πρέπει. Ο Μάτος ο ίδιος έχει πει δημόσια, και αυτό το ξέρω και από το ρεπορτάζ, ας πούμε, ότι η επιλογή τελικά μεταξύ τους όταν τα συζητήσανε Μάτος Βιερίνια ήταν να μην πέσουμε στην παγίδα να πάρουμε άμεσα όποιον βρούμε, να περιμένουμε. Ρισκάροντας κιόλας αν χρειαστεί, για να πάρουμε αυτούς που πραγματικά πρέπει, γιατί η ομάδα δεν είναι για μία χρονιά, χτίζεται για πολλά χρόνια. Οπότε λοιπόν, στο κομμάτι αυτό, νομίζω το κομμάτι που αφορά το Σαββίδι, έτσι, στο θέμα αυτό, έχει να κάνει με τις αργές αποφάσεις. Από εκεί πέρα, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν ότι τους είπε μην πάρετε παίχτες, περιμένετε τέλη Αυγούστου, ας πούμε, που ακούω τέτοια.
3: Ναι. Και να κλείσω με αυτό, για να μιλήσουν και άλλοι. Επί της ουσίας από προχθές, από την Πέμπτη δηλαδή, η μεταγραφή του Ντέλια μετά τον αποκλεισμό έπεσε στα 15 εκατομμύρια να πω.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Βάλε και τον αντικαταστάτη. Τώρα δεν ξέρω αν θεωρούμε τον Σέρβο, κανονικά δεν είναι. Αλλά όποιος και αν είναι, είτε είναι ο Σέρβος είτε πάνω κάποιον άλλον, βάλε και τα λεφτά αυτού του άλλου, έτσι. Δεν είναι μόνο δηλαδή το τι χάθηκε.
3: Πάντως και κλείνω την ομάδα, τη στηρίζουμε, τους παίκτες τους στηρίζουμε, το Λίστα στηρίζουμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σ' αφήνω γιατί θα μας κυνηγήσουν. Μιλάμε πολύ ώρα, ναι.
3: Καλώς.
0: Έγινε, τα λέμε, τα λέμε. Καλημέρα. Χαίρετε. Ορίστε.
4: Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Κώστα Βρανάκη, σε όλο το...
0: κάνε κάτι με το τηλέφωνο, ρε αδερφούλη, δεν γίνεται.
4: Καλά, κλείσα, πάρω από το άλλο.
0: Έλα. Θα πάρεις από το κόκκινο. Άντε, πάρε από το κόκκινο να σε ακούσουμε καλύτερα μετά. Παρακαλώ, ορίστε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Ναι, εγώ είμαι. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Έτσι, θα πιάσω πρώτα το εύκολο, με το μάτι. Η αλήθεια είναι και εγώ δεν πίστευα ποτέ, με τίποτα. Για μια ζωή ολόκληρη. Αλλά όταν είδα μπροστά στα μάτια μου το λάδι να διαλύεται και μπαίνει να μου φεύγει ο πονοκέφαλος στο νερό, η αλήθεια είναι εκεί, άρχισα να αμφιβάλλω. Και πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Και επειδή είμαι από αυτούς που ποτέ δεν έχω στηρίξει κανέναν πρόεδρο, ποτέ δεν ήμουν απέναντι σε κανέναν πρόεδρο μετά το Βουλινό, τέλος πάντων, να κάτσω να πω. Τους αφήνω εκεί πέρα και πάντα τους κρίνω όλους στο γήπεδο. Αλλά τώρα στο πανδύσκολο κομμάτι το οποίο βιώνουμε, κάθετα αντίθετος με την φυγή του Ντέλια, έτσι να τα δηλώσω, δεν είμαι υπέρ του Σαββίδη,
0: ναι.
5: Δεν είμαι υπέρ κανενός, ούτε του Μουστακίδη, ούτε τίποτα. Αλλά επειδή στα ζώνια εμείς πρέπει να σηκώνουμε κεφάλι γιατί είμαστε ΠΑΟΚ, έτσι μου ήρθε στο μυαλό και το έψαχα τώρα λιγάκι, κοίταξα. Το 2017 τον Αύγουστο αποκλειστήκαμε από την Έστερσουτ. Πριν κάποιες μέρες τότε, είχαμε πάρει προπονητή του Λουτσέσκου. Καταστροφική η χρονιά, έτσι. Έτσι θεωρούσαμε. Εκείνη τη χρονιά ήταν που πήραμε το κύπελλο και μας κλέψανε το πρωτάθλημα. Οπότε εγώ αυτό που έχω να πω, ξανατονίζω ότι δεν είμαι με κανένα Σαββίδη, έτσι. Δεν είμαι. Ποτέ δεν ήμουν άλλωστε. Και με κανέναν τους δεν είμαι. Ψηλά το κεφάλι πάω που είμαστε, παλεύουμε, στηρίζουμε την ομάδα μας και τραβάμε μπροστά.
0: Ναι, βλέποντας όμως και πίσω, γιατί αν δεν διορθωθούν κάποια πράγματα που γίνονται επαναλαμβανόμενα λάθος, θα κυνηγάς την ουρά μετά συνέχεια. Ναι.
5: Ότι η πώληση του Κωνσταντέλια ήταν ένα επαναλαμβανόμενο έγκλημα, δηλαδή παίζεις όλη σου τη χρονιά στην Ευρώπη και πας και δίνεις τον Κωνσταντέλια εκεί πέρα και τον Άπκομ πιο μπροστά, δηλαδή ξανά όταν ήταν να παίξουμε Champions League. Δεν τα συζητάμε αυτά, όχι.
0: Δεν το ξεκινάω από εκεί, σου λέω και πάλι. Άργησε να διώξει τον Λουτσέσκου πάρα πολύ. Έτσι, ο προπονητής ήρθε ο καινούριος μια μέρα, δύο μέρες πριν από την προετοιμασία. Τεχνικοί διευθυντές κτλ. Ορίστηκαν τελευταία στιγμή. Εντάξει τώρα, σε μια χρονιά μετάβασης τόσο έντονη, τόσο δύσκολη. Προκαλεί τη μοίρα σου, ρε φίλε.
5: Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, το Λουτσέσκου αφού ήταν να φύγει. Τώρα δεν θα πω εγώ άμα ήμουν να φύγει ή να μην φύγει, να φύγει. Να έλεγα ότι έκλεισε ο κύκλος του. Αλλά άρχισε πολύ, έπρεπε, τελειώνει το πρωτάθλημα, χαιρετάμε, φεύγουμε και έχεις ήδη έτοιμο το επόμενο. Και φυσικά ο Μάρτος και ο Βιερίνια έπρεπε να είχαν πιάσει πιο νωρίς.
0: Από την προηγούμενη χρονιά έπρεπε να έχουν προεργασία.
5: Ναι, δεν το συζητάμε. Εννοείται, όλα αυτά τα πράγματα γίνανε έτσι. Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει.
5: Και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο συνοπαδός δηλαδή ο οποίος να πει ότι δεν έπρεπε να γίνουν τα πράγματα έτσι. Και η καθυστέρηση είναι ένα μόνιμο πρόβλημα το οποίο υπάρχει επαναλαμβανόμενο, διαχρονικό. Δεν το συζητάμε καν.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω να προλάβουμε ακόμα έναν γιατί έχουμε και διάλειμμα.
5: Ναι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Τα λέμε πάλι. Έλα και εσύ φιλεράκο λίγο στα πεταχτά. Καλημέρα ορίστε. Μας ακούς?
6: Λευτεριά,
0: ναι.
6: Στους τρίμετρους του σχολαρίου.
0: Μπράβο.
6: Είμαστε πάντα αγκαλιά με την ιστορία και με την ισχύ του κόσμου.
0: Την αποκάλυψη της εκπομπής την άκουσες πριν 3-4 μέρες? Ότι οι Ανουνάκοι είναι τρίμετροι. Λες να ήταν Ανουνάκοι?
6: Όχι ρε, άλλο.
0: Τι?
6: Αν το σχολαρί. Όχι, άλλη ράτσα
0: ήταν. Άλλη ράτσα ήταν. Μα για η Ανουνάκη είναι τόσο λίγο, 2,5 με 3 μέτρα. Εγώ προχθές το έμαθα, το είπαμε εδώ πέρα.
6: Θα βγει.
0: Μήπως τον κορεδεύουμε τζάμπα τον άνθρωπο από το σχολάρι και ήταν Ανουνάκη τελικά. Μπορεί να ήρθαν οι Ανουνάκηδες εδώ πέρα να. Ναι. Καλά.
6: Θα βγει ο δάσκαλος τώρα, θα βγει ο Γρήμπης.
0: Σταμάτω. Μη δίνεις ιδέες. Έγινε.
6: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, γυρίζουμε.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, με ανοίξατε δουλειές. Τώρα ρώτησα εδώ τεχνητή, είναι ο Ιμοσένης στο διάλειμμα. Τώρα βλέπω και την απάντηση. Επειδή βλέπω και άλλα μηνύματα εδώ για, για αναποδιές, για γρουσουζιές, για τέτοια πράγματα. Πού οφείλεται αυτό πράγμα, γιατί ο άνθρωπος πιστεύει, ρε παιδί μου, στο, έτσι, στην γρουσουζιά, στη γλωσσοφαγιά κτλ. Ναι, είναι αυτό που είπαμε λίγο πολύ, έτσι το ερμηνεύει και η νευροεπιστήμη. Κάτσε λίγο να δω τα μηνύματα και να σου το πω και αυτό και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, η Μαρία. Έχω την άσχημη αίσθηση ότι συνεχίζονται οι αναποδογρουσουζιές. Το 26. Ο Πάνος. Δεν ήθελα να το γράψω, αλλά υπάρχουν και πολλοί που έλεγαν ότι έφυγε για τα λεφτά, αγνοώντας ηθελημένα ότι στην Dortmund θα αμείβεται με 60-70 χιλιάδες παραπάνω και μπορεί να παρακαλούσαν, λέει, τον τραυματισμό. Λες, τέτοια κακία. Να ξέρει αυτοί που το λέγανε αυτό να δουν λίγο την εφορία στη Γερμανία πόσο είναι. Πόσο πληρώνει ο παίκτης. Έτσι, και πώς, τι ισχύει με το κομμάτι της εφορίας. Για να δουν την πραγματική διαφορά στο συμβόλαιο. Λοιπόν, ο Κώστας, όπα λέει, μίλησες για Σουμέριους. Τι γίνεται άραγε με τους φίλους μας στο Ανουνάκι. Ένα τώρα, είπαμε τον τελευταίο. Τρίμετροι είναι, δυομισάμετροι με τρίμετροι. Τα είπαμε. Τα αποκάλυψε αυτά η εκπομπή. Και άλλα θες. Είπαμε, δεν είπαμε. Είπαμε ότι ήρθαν από την αστρική πύλη επάνω. Πώς λεγότανε. Έχει ένα όνομα, κάπως λεγότανε. Ο Σύνταξες αυτά. Το πλανήτη, ρε, πώς το λέγανε. Και είπαμε γιατί ήρθαν. Ήρθαν γιατί θέλανε το χρυσό της γης. Και επειδή βαριόταν αυτοί να κάνουν τις εξορίξεις, έπρεπε να βρουν κάποιους να τις κάνουν για αυτούς. Και δημιούργησαν τον άνθρωπο. Δεν υπήρχαμε εμείς τότε, λέει. Αυτοί μας δημιούργησαν, αυτοί έκαναν τους πρωτόπλαστους. Δοκίμασαν, έκαναν τον Αδάμ και την Εύα στην αρχή, τους λένε σκάβε, να δουν άμα είναι εντάξει. Και μάλλον θα σκάψαν αυτοί καλά και μετά κάνανε και τους υπόλοιπους. Πώς λέγεται ο πλανήτης ο περίεργος. Τα είπαμε, τα φωνάζει αυτά η εκπομπή. Ο Σταύρος, εγώ πιστεύω, λέει, ότι δεν θα υπάρχει ούτε ΝΑΤΟ. Α, μας πάσε άλλα τώρα. Εγώ, λέει, προσωπικά πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε ΝΑΤΟ ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα να μην γίνουν εκλογές ούτε στην Τουρκία ούτε στην Ελλάδα για πολλούς λόγους. Και δεν είναι μόνο ότι αν θα γίνει θερμό επεισόδιο ή πόλεμος θα ακολουθήσει στην Ελλάδα. Αυτό που θα ακολουθήσει στην Ελλάδα θα είναι μια επανάσταση την οποία θα τη χαρακτηρίσουν εμφύλιο πάλι για συμφέροντα δικά τους. Αυτοί που, τώρα όμως μου τα γράφεις λίγο. Ενώ αυτοί που θα φωνάζουν για στημένες κυβερνήσεις πάλι θα έχουν δίκιο. Αν αυτά σου φαίνονται επιστημονική φαντασία, ας περιμένουμε λίγο καιρό και θα δούμε. Όχι, μου φαίνονται αφηγήματα Βελόπουλου, φίλε. Αυτά τα λέει και ο Βελόπουλος. Ότι δεν θα γίνουν εκλογές γιατί ο Ερντογάν δεν έχει δικαίωμα για να κατέβει σε άλλη θητεία. Κατάλαβες, Μητσοτάκης ξέρει αυτοδυναμία δεν παίρνει. Οπότε, αν πάμε, λέει, σε τέτοια κατάσταση, θα έχουμε. Νέος ήμουνα και γέρασα με αυτά. Λοιπόν, όσο για τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να θωρακιστεί από πολλά για να μπορούν να παίξουν ελεύθερα μπάλα οι παίκτες. Ναι, αυτό δεν ξέρω τώρα αν τονίζει με τον ίδιο τρόπο που το σκέφτομαι κι εγώ. Και εγώ είμαι αυτής της λογικής πάντως, ότι για να παίξουν την μπάλα που ξέρουν οι παίκτες, γιατί έχουν έρθει κάποιοι παίκτες και λέμε τώρα τι είναι αυτοί και τέτοια. Έτσι, το περιβάλλον παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς αποδίδει ένας παίκτης. Έτσι, όχι είναι και καλά ότι δεν του αρέσει και λέει «Α, τα φορτώνω στον κόκορα». Υποσυνείδητα. Έτσι, όπως υποσυνείδητα λειτουργεί και αυτό το θέμα εδώ που πιάσατε για τις γρουσουζιές και τις γλωσσοφαγές κτλ. Κάτσε να σου πω και πού οφείλεται εδώ πέρα, τι λέει η νευροεπιστήμη. Κλείνω την περασιά με τον Πάνο. Τα κεφάλια, λέει, τα ξύρισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με προπονητή Ματθαίου πριν τον τελικό κυπέλου με τον Άρη και τον κέρδισαν. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και στο ποδόσφαιρο έχει γίνει. Πρέπει να ήταν τελικό κυπέλλου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχει και τελικό ξυρισμένο κεφαλιών στο ποδόσφαιρο. Να σε βάλω ένα quiz. Πριν από τα ξυρισμένα κεφάλια, για τον τελικό του μπάσκετ λέω, ο Ματθαίου τους είχε πάει κάπου τους παίκτες. Πού τους είχε πάει ο ΑΕΟ και τι τους έβαλε να δουν ο ΑΕΟ. Το έχουμε. Απαντήστε και κερδίστε πλούσια δώρα. Τώρα που πήγαμε και στα κεφάλια τα ξυρισμένα. Έλα να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν οι νέοι. Τώρα που έστειλε μήνυμα ο Πάνος εδώ, γιατί κάποιος ανέφερε πριν για ξερισμένα κεφάλια. Ναι. Τα ξερισμένα που δεν ήταν και πολύ ξερισμένα, φασούλα σαν το Φίντο Ντίντο ήταν ξερισμένο. Κάποιοι το είχαν πολύ κοντό, κάποιοι έτσι και έτσι. Τέλος πάντων. Ναι. Τι είχε πριν από το. Πριν από την ξούρα ή και μετά, δεν ξέρω. Πάντως πριν από το μάτς, πέρα από την ξούρα των κεφαλιών, τι άλλο τους είχε κάνει ο Μαρθαίου. Για να τους πορώσει. Βοήθησα πολύ. Λοιπόν, κλείνω εδώ πέρα. Δες τι λέει τώρα για το. Για το κομμάτι εδώ με τις αναποδιές και τις γροσουζιές και τα μάτια και όλα αυτά τις δυσιδαιμονίες που μου στείλατε εδώ μηνύματα διάφοροι για Κωνσταντέλια σε σχέση με Μητσοτάκη και όχι μόνο. Η νευροεπιστήμη έτσι όπως το έχει μελετήσει και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή και πάλι σε ένα-δύο λεπτά και αν θέλει κανείς να περάσει για οτιδήποτε, εδώ είμαστε. Και μετά βάλουμε κανένα τραγουδάκι έτσι τελευταίο μισάωρο. Δεν έχει κάτι το σαν σήμερα που κοιτάω, αν θέλετε να μου πείτε καμία ιδέα μου λέτε. Καμία σκέψη. Τι τραγουδάκια να βάλουμε σήμερα που είναι και η μέρα έτσι που είμαστε Σάββατο και είναι και αποχαιρετάμε και το καλοκαίρι σιγά σιγά. Σκεφτείτε και μου λέτε. Λοιπόν, ο ανθρώπινος εγκέφαλος λέει είναι μία μηχανή αναγνώρισης μοτίβων. Εξελικτικά ήταν προτιμότερο για τους προγόνους να υποθέτουν λανθασμένα ότι ο θόρυβος στα χόρτα ήταν αρπακτικά παρά να υποθέτουν ότι ήταν ο άνεμος και τελικά να ήταν κανένα αρπακτικό, σου λέει, και να πεθαίνουν από αυτό. Κατάλαβες, ο εγκέφαλος τους οδηγούσε δηλαδή πάντα να σκέφτει το χειρότερο για να μπορούν να προστατεύονται μέσα από τη λογική αυτή. Έτσι εδώ μας τα λέει. Και έτσι λέει, φτάσαμε να συνδέουμε τυχαία γεγονότα μεταξύ τους. Έτσι, π.χ. έσπασε ο καθρέφτης και μετά τράκαρα, σου λέει. Έτσι, ψάχνοντας μία αιτία εκεί που υπάρχει απλή σύμπτωση. Παρακάτω το δεύτερο κομμάτι είναι η ψευδέστηση του ελέγχου. Για να μην το κουράσω τώρα να ανοίξουμε γραμμές γιατί κάποιοι μπήκατε ήδη. Ότι αυτό το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ο εγκέφαλος δεν είναι φτιαγμένος τέλος πάντων για τη λογική. Είναι φτιαγμένος για να καταρρύπτει την αβεβαιότητα. Έτσι, ακόμα και με τρόπους που δεν είναι απόλυτα λογική. Λοιπόν, η αβεβαιότητα λέει προκαλεί άγχος. Οπότε όταν είμαστε σε καταστάσεις που νιώθουμε ότι δεν έχουμε τον πλήρη έλεγχο, η πίστη σε προλήψεις δίνει την ψυχολογική ψευδαίσθηση ότι ελέγχουμε το αποτέλεσμα και αυτό μειώνει το στρες. Μετά τρίτο είναι η επιβεβαιωτική μεροληψία. Είναι τα φαινόμενα αυτά που καμιά φορά όταν μιλάμε για τον εγκέφαλο του ανθρώπου που τα αναφέρουμε και εμείς, έτσι. Πολλές φορές λέμε ότι κάτι, να, Μητσοτάκης, ας πούμε, ότι είναι γρουσούζης. Αυτό το λέμε γιατί. Γιατί έχουμε μια προκατάληψη μέσα μας. Και μετά, ό,τι γίνει μετά από μία δήλωση Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, το κολλάμε εκεί. Κατάλαβες, ό,τι κακό. Αλλά ό,τι καλό μπορεί να γίνει μετά από δήλωση, δεν το θυμόμαστε. Οπότε, επειδή μεροληπτικά, ας πούμε, επιλεκτικά θυμόμαστε πράγματα, λογικό είναι να βγαίνουν και οι αντίστοιχες, τέλος πάντων, σκέψεις και να επικρατούν. Και το άλλο, το τελευταίο, είναι το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Ναι. Αυτό, ότι αν πιστέψεις κάτι, μετά εστιάζεις εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Και επειδή όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο εγκέφαλος δεν ζητά την αλήθεια, ζητά τη δικαίωση. Τώρα τα λέω εγώ όπως τα θυμάμαι, γιατί μην τα διαβάζω ένα προς ένα. Είπαμε και άλλη φορά, η φύση του εγκεφάλου δεν είναι δικαστική. Όπως λειτουργεί ο δικαστής να πάρει, να ζητήσει, να ζυγίσει τα δεδομένα για να βγάλει ένα σωστό πόρισμα, είναι δικηγορική. Οκ, θα ψάξει να βρει για να δικαιώσει εσένα, τον ίδιο στον εαυτό. Την προκατάληψη που έχεις, έγινε κάτι, ξέρω εγώ. Αυτό που έλεγα ήταν οικειοθήλεται, τελείωσε. Δικαιωθήκαμε, σου λέει. Ξέρω εγώ κάτι δικαιωμένους που λειτουργούν σε όλη τη ζωή με τον τρόπο αυτό. Εν μεταξύ, δικαιωμένους σε καταστάσεις που η ίδια η πραγματικότητα δείχνει άλλα πράγματα, έτσι. Αλλά μην τα ανοίξουμε και αυτό τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το κλείνουμε εδώ. Αυτά και με το θέμα εδώ που εσείς το βάλατε ουσιαστικά, με αφορμή τον Κωνσταντέλια, έτσι. Και κάποιοι το είπατε για πλάκα για τον Μητσοτάκη, κάποιο σοβαρά. Πήγαμε και σε αυτά. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο και πάλι για όποιον θέλει. Μέχρι και 25 προς και μισή και μετά να βάλουμε και κάνα τραγουδάκι. 23 10 90 90 90 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Καμιά μέρα πιάσουμε πούμε και για το κάρμα. Έχει πολλά έτσι, έχω κρατημένα εγώ αυτά, είναι ωραία, μου αρέσουν αυτά. Αν και είπαμε είναι αντίθετο με τη λογική της εκκλησίας. Δεν πιστεύει η εκκλησία σε τέτοια πράγματα. δεν τα υιοθετεί. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90, αν θέλει κανείς, εδώ είμαι για τα τελειώματα. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ μιλάω, Κώστα. Χαίρετε τον από κέντρο.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, τώρα για το μάτι, τι να σε πω. 53 χρονών είμαι. Η γιαγιά μου τα πίστευε αυτά. Εγώ φωακισμένος είμαι μάλλον στη ζωή μου.
0: Ναι, καλότυχος είσαι.
1: Ναι, έτσι αισθάνομαι, γιατί βλέπω και συναδέλφους στη δουλειά που σηματιάζονται, κάνουν. Λοιπόν, αναφερθώ σε δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι πλέον τελειώσαμε, δύο στόχοι έχω απομείνει, για την ομάδα μιλάω. Πιστεύω ότι θα βρούμε τον δρόμο μας και όλα θα πάνε καλά, ο ΠΑΟΚ θα δείξει ότι είναι αυτός που είναι και αν το πιστέψουν και λίγο οι παίκτες για ποιο λόγο βρίσκονται σε αυτή την ομάδα, ίσως έρθει το αποτέλεσμα το αυτό που θέλουμε. Το προσπερνάω και πάω σε...
0: Μία ερώτηση πριν το προσπεράσεις. Αν υποθέσουμε ότι έρθει η πίστη, η δυνατότητα πιστεύεις ότι υπάρχει, δηλαδή νιώθεις ότι το ρόστερ αυτό μπορεί να ανταγωνιστεί, ξέρω εγώ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ?
1: Κοίταξε, ας το πω αλλιώς. Ας χάσω και τα τρία ντέρμπι και ας πάρω όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι,
1: okay. Ας τα χάσω και τα τρία τα παιχνίδια αυτά και ας πάρω όλα τα άλλα.
0: Ναι, αλλά όλα τα άλλα θα τα πάρει και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, ας πούμε, υποτίθεται.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Ναι. Δεν το ξέρει κανένα αυτό. Η ιστορία
0: που... Καλά, η ΑΕΚ με Champions League, εγώ πιστεύω, θα κάνει αρκετές γκέλες φέτος, αλλά οκ. Okay.
1: Οπότε, γι' αυτό σου λέω ότι είναι εφικτός ο στόχος. Το θέμα είναι τι πιστεύουν οι παίκτες μέσα τους και πώς θα τη δουν στην καθημερινότητά τους. Το προσπερνάω, Κώστα, θα τα πούμε αυτά τα Χριστούγεννα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Για την ομάδα. Δεν ξαναπαίρνω για την ομάδα, να ξέρεις. Είμαι πλέον, πρέπει να σου το πω, 100% σίγουρος. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Χωρίς να θέλω να με πάρεις ότι το βλέπω περισσότερα, θέλω να μιλήσω, αντρών και γυναικών. Επειδή εγώ τη βιώνω την ανισότητα στην εργασία μου, είμαστε σε μια από τις 10 μεγάλες εταιρείες στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Σε σχέση με τις γυναίκες τώρα μιλάμε πάντα.
1: Ναι, γιατί ναι, ναι. Εγώ που έχω δει γυναίκα, όλα γίνονται τάνα. Δηλαδή όταν μπλέκεται η γυναίκα σε δουλειά τέτοια, γίνεται τάνα πάντα. Σε όλες τις δουλειές. Όπου και να έχω δει. Είτε εστίαση είναι, είτε εργοστάσιο είναι, είτε οπουδήποτε. Δόξα τω Θεώ, η εμπειρία μας είναι μεγάλη. Δεν βγάζει άκρη.
0: Τώρα ακούγεται κάπως αυτό, θα στην πέσουν, αλλά οκ, okay, ναι, πες.
1: Και θα την πέσουν, να πούνε, γιατί εγώ το βιώνω και έχω αποδεικτικά και στοιχεία. Γιατί έχω υπογράψει βασιλεργασία.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό είναι αυτό που συμβαίνει στο δικό σου τον κύκλο. Πώς μπορούμε αυτό να το, να το θεωρούμε δεδομένο ότι ισχύει και στο μεγάλο κομμάτι του κάδρου?
1: Είναι μεγάλος ο κύκλος.
0: Καλά. Οκ, okay, πάμε στην ουσία, ναι.
1: Όλοι μπλάξετε Θεσσαλονίκη. Πώς γίνεται να έχω υπογράψει σύμβαση εργασίας που να λέει ότι κάνεις αυτό και αυτό και αυτό για τη θέση που είμαι και με τις κυρίες που είμαστε και να τις προστατεύει συνέχεια ο εργοδότης και οι προϊστάμενοι? Δηλαδή έχω την ίδια σύμβαση εργασίας, παίρνουμε τα ίδια χρήματα, κάνω εγώ τη βαριά δουλειά και αυτοί είναι στην απέξω οι υπόλοιποι, οι υπόλοιπες. Για ποιο λόγο δεν έχουμε ισότητα? Δεν παίρνουμε την ίδια αμοιβή? Δηλαδή γιατί γίνεται αυτός ρατσισμός? Δεν είναι αυτός εις βάρος μου? Δηλαδή επειδή είμαι άντρας, θεωρούμε, ας αμυθώ περισσότερο εφόσον είμαι άντρας και δεν θεωρούν τον εαυτό τους ικανές.
0: Πάντως να, τώρα βλέπεις εδώ, διαπιστωμένα όχι για την Ελλάδα μόνο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αμοιβές των γυναικών, επειδή είναι γυναίκες, είναι μικρότερες από των ανδρών.
1: Όχι,
0: και αρκετά, τώρα εσύ βλέπεις, είναι το δικό σου το κομμάτι, δεν αφισβητώ. Αλλά είναι στη δική σου τη δουλειά αυτό. Δεν σημαίνει ότι είναι η μεγάλη εικόνα.
1: Στο δικό μου το κομμάτι σου έχω πει ότι έχω περάσει και από άλλους χώρους και το βλέπω παντού. Ότι παίρνουμε τα ίδια χρήματα και κάνω την πιο βαριά δουλειά. Για ποιο λόγο, εφόσον έχουμε ισότητα?
0: Μάλιστα.
1: Με καταλάβες? Mm. Δηλαδή, σου δίνω κάτι ερέθισμα για να κάνουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση.
0: Να το πιάσουμε μια μέρα, γιατί όχι.
1: Αυτά είχα.
0: Εγώ στο γενικό που λες ότι η ισότητα, ας πούμε, εγώ δεν λέω ότι υπάρχει, ακόμα δεν υπάρχει ισότητα, έτσι, αλλά σε κάποια πράγματα, όντως η γυναίκα, ρε παιδί μου, τη θέλει επιλεκτικά την ισότητα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Οκ, okay, τώρα εντάξει. Αυτό για το εργασιακό, ας πούμε, στη μεγάλη εικόνα δεν είναι ακριβώς έτσι με βάση τα στοιχεία τουλάχιστον, αλλά καταλαβαίνω πώς το λες, ναι. Στη δική σου την περίπτωση είναι.
1: Έχουμε ότι με καταλαβαίνεις, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, θα την κάνουμε την κουβέντα μια μέρα, βέβαια, γιατί όχι.
1: Νιώθουν ότι θα τους πούνε τι είσαι, άντρας εσύ, ρε. Με κατάλαβες, σου λέω. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το. Δηλαδή γίνεται, σε μειώνουν για το λόγο ότι να σε χτυπήσουν σε εκείνο το ευαίσθητο σημείο, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Το αφρικό, κατάλαβες.
0: Οκ, okay, εντάξει, να. Αποσυζητήσεις τέτοιες άλλο τίποτα, θα έρθει η ώρα. πιαστούμε με καμία αφορμή να μιλήσουμε και γι' αυτά. Σε ευχαριστώ.
1: Πολύ καλό υπόλοιπο να έχεις.
0: Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο και εσένα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Πολύ.
0: Oh.
2: Πολύ. Κώστα Καπάνα, ακούγομαι, ψυχούλα μου.
0: Κάπως καλύτερα, κάπως καλύτερα.
2: Καταρχήν να πω καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια να έχουμε, αλλά στεναχωρέθηκα με την ομάδα της πόλης μου, τον Ηρακλή, ρε φιλαράκι. Το είδες, Κώστα, με το Βόλο. Το μάτι.
0: Το είδα, ναι.
2: Ναι. Ο Ηρακλής σε πολύ καλύτερη τέτοια. Η δουλειά που γίνεται φάνηκε. Δεν ήταν ο Ηρακλής που βλέπαμε. Βελτιώνεται. Νομίζω δίκαιο το αποτέλεσμα.
0: Πάντως ο Ηρακλής φωνάζει.
2: Ο Σιλιάς ο οποίος μπορεί να στενοχωρέψει φλαράκι, μα τι να κάνουμε, έτσι είναι, μπάλα είναι, αχιλέα μου, κερδισμούς μας ακούει κιόλας, Κώστα. Και ήθελα να πω για τους Ανουνάκηδες και τους Ανουνάκηδες και οι άλλοι είναι οι κακοί, ήταν 3-3,5 μέτρα για τον κύριο που είπε ο Γρήπης, που είπε Κώστα που είπε, 3-3,5 μέτρα και ήταν 5 άτομα ήταν. Ναι, τρίμετροι ήταν. Φιλαράκι, εσύ που παίρνεις από το εξωτερικό, δεν είναι ο κύριος Κώστας.
0: Δεν τον ξέρω. Σαν φωνή τον έχω ακούσει και άλλες φορές, δεν ξέρω από πού είναι. Όχι.
2: Άρα που με φώνεται. Και αριστεί, καμιά φορά και η διαφήμιση είναι καλύτερη διαφήμιση. Διαφήμιση λέγοντας χθες. Τώρα χαριτολογώντας το λέω. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλά να ασχολούνται κάποιοι μαζί σου. Δεν είμαστε αδιάφοροι.
0: Μάλιστα.
2: Πήραμε, σε γουστάρουμε, σε ακούμε πολλά χρόνια και θα σε ακούμε μέχρι που να πεθάνουμε. Φυλάκια.
0: Μάλιστα, μην πεθάνουμε εμείς πρώτα. Στις προλήψεις, πιστεύεις στις προλήψεις? Δεν θα το μάθουμε ποτέ αν πιστεύεις προλήψεις. Οχ, πάει το κεφάλι. Πάνε τα ακουστικά. Και σε είχα και τελευταίο για να πάμε να κάνουμε τη λίστα. Πω, τα ακουστικά τα έχω πολύ δυνατά. Αυτό μου το λένε και οι ηχολήπτες. Μόνο εσύ λέει τόσα χρόνια και ο Ραγκάτσης. Κανένας άλλος λέει τα ακουστικά τόσο δυνατά. Άμα γίνεται καν τέτοιο, μιλάμε, φεύγουμε μέχρι το ταβάνι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, ο τελευταίος μας έφυγε. Δεν ξέρω αν μας έφυγε, τι γίνεται με αυτό το θόρυβο κάθε φορά. Είναι και 22. Αν ανοίξω, αν θέλει κάποιος μία γραμμούλα συμπληρωματικά, αν έχει μείνει κάτι. Εντωμεταξύ, τώρα που μπήκαν τέτοια τραγούδια, μάλλον με τέτοια θα πάμε κιόλας. Γιατί βλέπω ήρθε μία παραγγελιά. Αυτό πώς θα το πούμε τώρα. Χορευτικά, ας πούμε, ρετρό, δεκαετία 80 και 90 και τέτοια. Το είχα παρκάρει κιόλας και ακούστηκε κατά λάθος. Α, όχι, το πούσε τι θέλω, όχι το The Power. Εντάξει, θα βάλουμε τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Τι πήγα να πω τώρα? Δεν ξέρω, ξέχασα. Λοιπόν, ναι, θα βάλουμε τώρα μετά το διάλειμμα κανένα χορευτικούλι ξένο, έτσι να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας. Τι άλλη εκκρεμότητα έχουμε? Α, και για το τέτοιο ρε που έστειλε ο άλλος για τα ξερισμένα κεφάλια, δεν το βρήκε κανένας. Δεν το ξέρετε ή βαριέστε? Τι είχε γίνει εκείνη τη μέρα ή την προηγούμενη, τέλος πάντων, για τον τελικό των ξερισμένων κεφαλιών με τον Μαρθαίου? Πέρα από το ξύρισμα έχει γίνει και κάτι άλλο. Λοιπόν, για να πάρω τον τελευταίο που μας έφυγε. Ο τελευταίος του τελευταίου. Ο τελευταίος, ο επίσημος μας έπεσε ή έφυγε ή κάτι έγινε. Παρακαλώ, ναι. Έφυγες κι εσύ? Oh. Τότε ανοίγω μια άλλη γραμμή άμα θέλει κάποιος στα πέταχτα. 23-10-90-90-90. Έχουμε 3 λεπτά και 4 αν θέλει ένας στα πολύ πέταχτα. Κι αν έχετε καμία ιδέα ή κανένα τραγουδάκι, μου λέτε, έτσι θα βάλουμε. Έτσι πως έγινε, δεν έχουμε καμία επιλογή. Από το σαν σήμερα ενώ δεν έχουμε καμία πάσα, οπότε θα βάλουμε, είπαμε, δεκαετία 80-90, έτσι ρετρουδάκια λίγο πιο νταμπαντούμπικα μέρα που είναι. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε ανοίγω μια γραμμή, περιμένω ένα λεπτάκι αν θέλει κάποιος και πάμε διάλειμμα. Μάλλον πάμε να κάνουμε μια λίστα στα πεταχτά για να κάνουμε το διάλειμμα και να ακούσουμε και τις παινιές μας μετά. Οκ, okay. Έλα φίλε, πες, καλημέρα. Αρίστε. Ναι.
3: Κώστα μου.
0: Έλα.
3: Δευτερολογώ εντάχει για τραγούδι, δεν βρίσκω ανάρτηση να γράψω. Βάλε το Patience των Guns N' Roses για όλους εμάς του ΠΑΟΚ.
0: Κάτσε λίγο, δεν άκουσα. Πιο από Guns N' Roses το.
3: Το Patience.
0: Πώς λέγεται αυτό?
3: Patience, υπομονή.
0: Ναι. Καλά, δεν το ξέρω ποιο είναι. Αν και Guns N' Roses ακούω, δεν το ξέρω.
3: Ψιλομπαλάντα είναι, δεν
0: ναι.
3: Είναι.
0: Ναι. Καλά, άμα είναι θα το βάλω τώρα για να βγούμε, αν είναι, για να προλάβω κάνω μια λίστα. Ωραία, εντάξει, ήθελες κάτι άλλο?
3: Όχι, μόνο αυτό. Μιλήσαμε προλίγου, εντάξει.
0: Οκ, okay, κάτσε να το βρω, να το βάλω. Έγινε, χαιρετώ, τα λέμε. Κάτσε να πάρω και ένα ακόμα τότε, άμα είναι στα πεταχτά. Α, το βρήκαμε, το βρήκαμε. Έλα και σε φίλε για να βάλουμε και το τραγουδάκι. Έλα, καλημέρα. Αφού δεν ήθελε κάτι ο προηγούμενος. Ναι.
4: Έλα.
0: Έλα.
4: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Ο Μαθαίο του είχε πάει να δω ένα ατομικό έργο.
0: Θυμάσαι ποιο ήτανε?
4: Δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς ήτανε.
0: Πρέπει να ήταν το Αποστολή στην Νικαράγουα, αν θυμάμαι καλά.
4: Δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πάμε. Όχι να φύγουμε ακόμα, πάμε για τελευταίο 25 λεπτό. Λοιπόν, είπαμε ότι στο σαν σήμερα δεν είχε κάποια πάσα μουσική για να βάζαμε έτσι κάτι. Οπότε το αφήσαμε ελεύθερο το θέμα. Κάπου έστειλε ο φίλος για το... Πού ήτανε, το έβαλα? Πού το? Α, το The Power, το έβαλα. Ωραία. Οπότε βάλαμε μερικά έτσι δεκαετία 80, μπορεί και 90 κάποια. Βλέπω έχετε στείλει και κάποια άλλα σε χορευτικά. Άντε μέρα που είναι Σάββατο βράδυ προς Κυριακή πάμε. Ναι, Κυριακή μπήκαμε δηλαδή. Και φύγαμε από το Σάββατο. Άμα θέλετε κάνει χορευτικούλι έτσι νοσταλγικό. Εντάξει, ψιλοκαγκούρικο θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι. Άμα θέλετε κανένα, ρίχτε εκεί πέρα. Να βάλουμε 2-3 ακόμα που χωράνε εδώ πέρα. Να το ολοκληρώσουμε και το μουσικοχορευτικό του πράγματος.

Τι, πριν δόκο γραμμή για τελευταίο τραγούδι βαράει. Να το πάρουμε με γραμμή ή με μήνυμα σήμερα. Έχετε στείλει, βλέπω 3-4. Ένα για τα τελειώματα. Έχουμε καμία καλή ιδέα? Εγώ έχω βάλει για να σας προετοιμάσω το τέτοιο, το Φάλκο τον Τρελάρα, το Αμαντέους μετά. Και μετά έβαλα αυτά που ζητήσατε εκεί πέρα, το The Power, κάτι Push It, κάτι Τον Λοκ, θυμήθηκα το Wild Thing. Τέτοια πράγματα και κάποια άλλα. Και έχετε στείλει και άλλα 3-4 εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα λεπτάκι θα περιμένω, θα ανοίξω μία γραμμή. Τον αποθάρρυνα αυτό μου φαρούσε. Θα ανοίξω μία γραμμή. Αν θέλει κάποιος με γραμμή, αν όχι με μήνυμα, τέλος πάντων, βολευόμαστε και έτσι. Οκ, ένα για τα κλεισίματα, καλό, καμία σκέψη καλή. Το βάλουμε ολόκληρο να φύγουμε με αυτό, να αποχαιρετήσουμε εδώ ουσιαστικά και τις καλοκαιρινές εκπομπές. Καλά, βέβαια, σαν ψυχοσύνθεση. Εντάξει, μπαίνουμε σε mood φθινοπορεινό χειμερινό. Εντάξει, από τα τέλη Σεπτέμβρη και μετά, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, ό,τι γίνει πρώτο. Περιμένω έτσι ένα λεπτάκι, ελπίζω να στείλετε ή κάποιος αν θέλει να μας πει τηλεφωνικά. Ανοίγω και μια γραμμή. Εντάξει, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Είτε 23-10-90-90-90 για ένα τραγουδάκι έτσι, για να το ακούσουμε όλοι μαζί παρέα ολόκληρο και να φεύγουμε, για να πούμε τα περισσότερα από Δευτέρα. Έρχομαι και στα μηνύματα εδώ που έχουμε αφήσει. Όχι ρε, να ταιριάζει λίγο παιδιά, μη ζητάτε πολύ έτσι. Τραβόλτα τώρα, πού να το κολλήσουμε? Κάτι που να είναι λίγο τέτοιο ρε παιδί μου. Στείλ και R.E.M. τώρα, ας πούμε, και αυτό δεν πολύ κολλάει. Τέτοιο ρε παιδί μου, λίγο τέτοιο. Έτσι, δεκαετία 80-90, λίγο σε πιο καγκούρο νταμπαντούπικο. Λοιπόν, κάτσε λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί Αυγούστου είπαμε χρόνια πολλά, λέμε τον Αλέξανδρο, έτσι, την Αλεξάνδρα, τον Ευλάλιο και την Ευλαλία. Από επαιτίους Διεθνής ημέρα των θυμάτων, για τα θύματα των βίων εξαφανισέων. Σαν σήμερα είπαμε, δεν έχει και τίποτα αμάν αμάν, άντε να ξαναπούμε αυτό μόνο για το ποδόσφαιρο, που σαν σήμερα αλλάζαμε το σύστημα βαθμολογίας, έτσι, που η νίκη έπαιρνε πλέον 3 βαθμούς αντί για 2 και παίρνει ακόμη. Λοιπόν, η μέρα θα έχει και τα ματσάκια που είπαμε. Άρης Όφη 7:30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8:15, Κηφισιά και 9, Αστέρας Ολυμπιακός 9.

Α, τώρα φλασιά. Και ξέρετε τι άλλο είναι ωραίο μια μέρα να πιάσουμε? Επειδή με αφορμή τον Κωνσταντέλια την είδηση στείλατε κάποια μηνύματα σε σχέση με τον Μητσοτάκη κτλ. Και πήγε η κουβέντα λίγο, το ανοίξαμε παραπάνω και πήγαμε στις προλήψεις, στις δυσιδαιμονίες, στις γκαντεμιές, τα μάτια, τα φρύδια και όλα αυτά. Και έψαξα και εγώ λίγο να δω μερικά πράγματα πώς τα δικαιολογεί τέλος πάντων η νευροεπιστήμη. Και μετά βγήκε ένας φίλος και είπε μία μέρα να κουβεντιάσουμε λίγο και για την ισότητα των δύο φίλων, ρε παιδί μου, το πώς τελικά την αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία και ως φύλα. Μία μέρα, τώρα που τα κολλάω αυτά τα δύο που είναι άσχετα το ένα με το άλλο, τα κολλάω γιατί μία μέρα ωραίο είναι να κάνουμε και μια κουβεντούλα, να βρω και εγώ δύο πράγματα να φέρω για τις διαφορές των δύο φύλων σε επίπεδο εγκεφαλικό όμως, όπως λέγαμε τώρα για τις προλήψεις, το πόσο ο εγκέφαλος μας οδηγεί έτσι να συνδέουμε πράγματα, ρε παιδί μου, και να θεωρούμε ότι έτσι είναι και να γινόμαστε προληπτικοί μέσα από αυτό. Έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση με τη δομή των εγκεφάλων των δύο φύλων. Έτσι, γιατί καμιά φορά λέμε, πώς το λέμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις γυναίκες, γκρινιάζουμε εμείς. Οι γυναίκες λένε λίγο πολύ το ίδιο πράγμα για μας, βέβαια. Έχουν εξηγήσεις, ξέρετε, αυτά. Σε μεγάλο βαθμό. Είναι οι διαφορές, οι δομικές, ας πούμε, που υπάρχουν στους εγκεφάλους μας, είναι μεγάλες. Όχι ότι αρχίζει και τελειώνει εκεί, κάτσε να αφήσω λίγο, ήταν και παραγγελιά. Α, τα πιάσουμε μια άλλη μέρα. Είναι και ο τρόπος που φτιάξαμε τις κοινωνίες, έτσι, δεν είναι μόνο οι δομικές διαφορές εγκεφαλικές, αλλά οκ. Okay. Τα πιάσουμε μια μέρα και αυτά, αν θέλετε. Έλα λίγο παραγγελιά, είναι The Power, πάμε. Yeah.

Λοιπόν, ο Σταύρος λέει: τον Πάνο τον είδαμε. Γιώργος εδώ τις καλημέρες. Να πάω και από την άλλη πλευρά. Ναι, ο Σταύρος λέει: όλοι ζητάμε από τον πρόεδρο να φέρει παικταράδες και να δώσει λεφτά για να βλέπουμε θέαμα. Από την άλλη, φεύγουν παίκτες από εμάς για να πάνε αλλού με λίγο παραπάνω λεφτά το χρόνο. Και ο πρόεδρος φέρνει, λέει, καινούριους με τα ίδια περίπου λεφτά και λέμε στο καλό να πάει το παιδί για το καλό του. Δηλαδή, με την ίδια λογική, δεν θα έπρεπε να πούμε να μην έρθει κανένας παικταράς στον ΠΑΟΚ για το καλό του? Αυτό είναι λίγο παράδοξο, λέει. Και ένα ακόμα περίεργο είναι πως αν ένας πρόεδρος θέλει να ανεβάσει το budget και το financial fair play, υπάρχουν τρόποι για να το κάνει και για κάποιο λόγο δεν γίνεται, λέει, στον ΠΑΟΚ και σε ελληνικές ομάδες. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς το εννοεί. Πάντως, για το financial fair play, τώρα που το θυμήθηκα επειδή το είπε, ξέρετε, κάποτε υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτή η καραμέλα, ότι το financial fair play δεν αφήνει να γίνουν μεταγραφές γιατί τα έσοδα δεν είναι τόσα πολλά που θα πρέπει σε σχέση με τα έξοδα κτλ. Όχι ότι δεν υπάρχει ακόμα αυτό, αλλά εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια έχει χαλαρώσει πολύ το πράγμα. Έτσι, καμία σχέση με εκείνο που ξέραμε κάποτε. Που και εκείνο, βέβαια, από κάποια στιγμή και μετά γίνονταν και εύκολα άλοθη, έτσι. Γιατί λίγο το... Ναι, μπορεί και να το χρησιμοποιούσαν κάποιοι. Ακριβώς για να μην χρειαστεί να δώσουν παραπάνω λεφτά. Τέλος πάντων, πάντως έχουν χαλαρώσει τα λουριά αρκετά. Ένας λόγος ήταν γιατί γκρίνιαξαν οι ομάδες. Ένας άλλος λόγος ήταν γιατί κάποιες ομάδες το είχαν κάνει λάστιχο το financial fair play. Οπότε αν έβγαιναν αυτά προς τα έξω θα έπρεπε να υποστούν μεγάλες κυρώσεις. Οπότε φροντίσανε έγκαιρα να το αλλάξουν λίγο το βιολί αυτό.

Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιώργο. Ναι, το πάρκαρα, Γιώργη. Το ράψουρ, το είχα και χαλεί αυτό κάποτε. Αλλά ήταν λίγο νταμπαντούμπικο και το έβγαλα. Το προκάμι του Καχαρέδα το Βαλμός. Το ζητάει 3 χρόνια, 4. Λοιπόν, την καλημέρα και στον Πάνο. Πάνο, όχι μόνο γιατί δεν ταιριάζει και γιατί δεν απρολαβούμε. Έχω άλλα 4 τουλάχιστον που πρέπει να βάλουμε. R.E.M. θέλεις, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Έτσι, όταν ακούσεις ότι βάζουμε ξένα που να είναι λίγο πιο ταιριαστά προς R.E.M., ρίχνω να το βάλουμε και ολόκληρο. Το drive.

Α, το μεταξύ, επειδή πριν λέγαμε με αφορμή εδώ τις γκαντεμιές και τις γλωσσοφαγές και το μάτι που είπατε κάποιοι και τα λοιπά, τι θυμήθηκα τώρα, το R.E.M., το συγκρότημα εδώ που λέει ο φίλος να βάζαμε ένα τραγούδι, η ονομασία προέρχεται από κάτι που έχει να κάνει με το μάτι, όχι με το μάτι το ότι σε ματιάζω, με το μάτι μία την κίνηση των... Τώρα το ανοιγόκλημα είναι του ματιού, η κίνηση, οι κόρες που κάνουν δεξιά, αριστερά, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο είναι πάντως. Αν το ψάξεις, φίλε, που σου αρέσουν οι IRM, αυτό σημαίνει ότι αρχικά κάπως παραπέμπει σε κάτι τέτοιο. Έχει να κάνει με μάτι.

Λοιπόν, μια καλημέρα και στον Νίκο. Όχι, το ήξερε από Guns N' Roses τον τίτλο, δεν κατάλαβα το όνομα όπως μου το είπε. Εννοείται, είναι πολύ γνωστό, ναι. Για την μπαλάντα πριν, εκπληκτικό λέει. Υπομονή σε όλους. Είναι, ζήτησε πριν ο φίλος Guns N' Roses ένα τραγούδι που ο τίτλος είναι Υπομονή. Αυτό που βάλαμε για να βγούμε από το διάλειμμα. Και δεν το άκουσα καλά, δεν, και δεν κατάλαβα κιόλας ποιο ήταν. Αλλά ναι, εννοείται το ήξερα. Και λέει Υπομονή σε όλους μας λόγω ΠΑΟΚ, όλα θα πάνε καλά. Θα πάνε. Να είσαι καλά Νίκο, και εγώ ευχαριστώ για την παρέα. Αν δεν είχα και εγώ τη δική σας την παρέα, δεν θα γίνουν τα δουλειά. Βέβαια θα σου χαλάσω λίγο το χατήρι με τον Τραβόλτα μετά, ε. Γιατί και δεν κολλάει και δεν προλαβαίνουμε τώρα. Α, το άλλο που στέλνεις παραπάνω εναλλακτικά κολλάει και παρακολλάει. Και μάλιστα είχα και ένα από KLF, αλλά δεν ήταν αυτό. Ήταν το άλλο, το What's Love, πώς λέγεται. Να βάλω λες το Last Train στα πεταχτά. Στη θέση του. Αντικατάσταση στα γρήγορα, έλα κάτσα το βάλω, περίμενε. Αυτό μάλιστα.

Το βάλω και καπάκι γιατί κολλάει. Το έχω και χαλί αυτό. Χωρίς λόγια. Και η ΕΛΕΦ, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και στον. Αχ, ναι, αλλά δεν προλάβουμε τώρα γιατί πήγε πέρα 10. Κωνσταντίνος θέλει το Don't Go. Γάμο, το πού να τα προλάβω τώρα. Κάτσε να δω, το βάζω και αν το προλάβουμε. Δεν υπόσχομαι. Κάτσε λίγο να το τρέξω να πάμε και στου και η ΕΛΕΦ μπάσκετ. Το σμπρώξουμε λίγο. Έλα. Last train to Trascendal. Άλλο πάμε. Θυμηθούμε τα νιάτα μας. Τι είναι αυτό? Τι εκδοχή είναι αυτή? Ό,τι να είναι. Είναι διασκευή, είναι remix, είναι κάτι είναι. Πάμε ρε, το αυθεντικό λέμε. Για να δούμε. Έλα. Άντε ξεκίνα, δεν είναι παρά 10. Τσούκου τσούκου. Έρχεται το τρένο, γι' αυτό είναι από μακριά. Θα ξεκινήσεις? Κάτσε το τρέξω γιατί θα ξημερώσουμε μέχρι αυτό το τρένο, περίμενε. Έλα. Τι είναι αυτό πάλι? Τι γίνεται ρε εσύ, ούτε αυτό είναι, θα με τρελάνει. Πάμε να βρούμε ένα άλλο. Το έβγαλε σε 5-6 εκδοχές. Την κανονική την πετύχουμε τώρα καμιά φορά, τι θα γίνει? Α, αυτό είναι. Αμήν. I mean.

Εν τω μεταξύ ούτε αυτό πρέπει να είναι το κανονικό. Σε αυτό διασκευή το ακούω. Destination general, thoughts that seem to draw me, heading for transcendental. Still I'm seeking something. Α, καλά, πλακωθήκατε και στέλνετε. Δεν τα προλαβαίνουμε, παιδιά. LL Cool J, ωραίο. Rapid Eye, έχετε στείλει πολλά εδώ. Εντάξει, αυτό είναι το last ray του Transcendental, το 2. Δεν θα πετύχουμε αυτό που θέλει.

0: Για κάτσε από YouTube.
1: Επειδή έχουμε από εδώ, κάτσε το τρέξω λίγο.
0: Έλα, πάμε το κανονικό, άντε.
1: Αυτό το κανονικό, επιτέλους.

Λοιπόν, τώρα έχετε στείλει εδώ διάφορα κανονικά, για να το πω τώρα, τέλος πάντων, τι σημασία έχει που θα το πω, αλλά επειδή είναι και η μέρα τέτοια, δεν έχει τώρα εκπομπή, μετά θα έχουμε τη λίστα τη μουσική. Θα καθόμουν ένα μισάωράκι ακόμα να το κάνουμε το χατήρι, να τα βάλουμε όλα αυτά. Αλλά έχω θέμα αντικειμενικό, έχω πάρει ένα κουτάδι, το είπα και μια άλλη φορά. Και επειδή είναι μικρό ακόμα και δεν έχει μάθει πολύ πολύ μόνο, το αγχώνομαι λίγο τώρα, μην αρχίσει και φωνάζει. Κατάλαβες, μην το παραμπιμπιπ. Οπότε να φύγουμε στην ώρα μας, αλλιώς θα καθόμουν λίγο ακόμα. Την άλλη φορά δεν πειράζει. Μιλάμε, είναι ένα τρελοκομείο. Στη ζωή μου έχω περάσει σκυλιά και σκυλιά από τα χέρια μου, κουτάβια ή κουτάβια. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναματά υπάρξει. Δηλαδή μεγάλη τρελά, με το που γυρίζω ειδικά, επειδή είναι μόνο του, όταν λέμε τρελαίνεται, ένα δύο ώρο για να φύγει η ενέργεια και πρέπει να είμαι από πάνω, γιατί γαυγίζει από τον ενθουσιασμό. Μας κάνουν καμιά παρατήρηση. Έχουμε ανοίξει δουλειές τώρα. Γίναμε κουταβοπατέρες στα γεράματα.

Λοιπόν, α ναι, το REM, τι σημαίνει, μπράβο. Το Rapid Eye Movement. REM. Μπράβο, μου το στείλατε δύο. Αυτό είναι, έτσι, από εκεί. Και μου λέει και ο Νίκος παραπάνω και ο Κώστας τρεις βλέπω το στείλατε. Α, όχι, διαφορετικά πράγματα. Ο Νίκος λέει ότι το Rapid Eye Movement είναι η γρήγορη κίνηση ματιού κατά τη διάρκεια του ύπνου. Α, του ύπνου. Και ο Κώστας λέει ότι είναι η κατάσταση του ανθρώπου που κοιμάται βαθιά και βλέπει όνειρα. Πάντως για το REM εγώ ήξερα και το μάτι ότι έχει να κάνει. Δηλαδή πιο πολύ ήμουνα σε αυτό που λέει ο Νίκος, αυτό ήξερα τουλάχιστον. Το ψάξουμε να το τσεκάρουμε. Λοιπόν, τι χρωστάμε τώρα εδώ. Χρωστάμε, ό,τι και αν χρωστάμε δεν τα προλάβουμε όλα. Πάμε λίγο μη σφυράς γάμο. Γυρίζω το κεφάλι γιατί ο υπολογιστής από αυτό το στούντιο είναι πλάγια. Και έρχονται τα ακουστικά κοντά στο μικρόφωνο, γι' αυτό σφυράει καμιά φορά. Λοιπόν, ναι, πάμε του Γιώργου. Άντε και να κλείσουμε με τη Γιαζού μετά. Λοιπόν, Μάκης ρωτάει για το νέο πρόγραμμα. Μάκη, δεν ξέρω κάτι, δεν έχω ιδέα. Αν θα υπάρξουν αλλαγές και τέτοια, δεν έχω συζητήσει κάτι, δεν έχω ακούσει κάτι. Συνήθως μέσα στο Σεπτέμβριο ότι γίνεται. Γίνεται κάποια φορά, βέβαια, είχε πάει και Οκτώβριο, θυμάμαι. Λοιπόν, ο Νίκος ήθελε, λέει, να παίξουμε καμία μέρα τη Θεά Πάολα. Στείλε κανένα μήνυμα, άμα δεν έχουμε τι να βάλουμε, να βάλουμε και την Πάολα.

Και ο Πάνος μου ανεβάζει το δικό του σκυλάκι τη Ρόζα. Τι προξενιώθες? Να μπείτε στην κατάψυξη. Εμείς είμαστε μικροί ακόμα, 2,5 μηνών.

Λοιπόν, έλα, πάμε και ένα τελευταίο τώρα. Ό,τι προλάβαμε, προλάβαμε, ναι. Ας βάλουμε τη Γιαζού. Πού είναι η Γιαζού? Η Γιαζού, έχει τη Γιαζού, έχει και τον Μαζού. Ενδεζού, το θυμάστε? Έχω ένα παπαγάλο. Αυτή δεν έχει παπαγάλο. Και δεν ξέρω τι έχει. Αυτή μας λέει να μην φύγουμε. Δεν γίνεται, κορίτσι μου, θα φύγουμε γιατί είναι 2 η ώρα. Πρέπει να φύγουμε. Είπαμε, έχουμε κουτάβι στο σπίτι, μας περιμένει. Don't go. Λοιπόν, άντε, φεύγουμε με τη Γιαζού. Όσο και αν δεν θέλει να φύγουμε. Και μας λέει εδώ don't go. Λέμε δεν γίνεται τώρα, τι να κάνουμε δηλαδή. Επιμένει. Άιντε, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Δευτέρα στις 11 αν είστε, εδώ θα είμαστε κι εμείς. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια και χαρά. Τα λέμε. Άντε πάλι, μη με πιέζεις, πρέπει να φύγουμε, λέμε. Κάτσε να φύγω τώρα που δεν τραγουδάει, δεν με βλέπει. Και θα αρχίσει πάλι don't go, don't go. Άντε φύγαμε, γεια, χαιρετούμε.